2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-3-215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα

Να πούμε τελικά στο στοίχημα τα βραδινά παιχνιδάκια, όσο δεν τα έχετε ακούσει. Λοιπόν, Κολόμπους με την Ατλάντα 2-0. Κολόν Σανταφέ με την Σαντιάγκο 1-1. Κονφιάνσα Φιγκεϊρένσε 0-0. Ατλέτικο με την Πατρονάτο 1-0. Χυμνάσια Τύρο, Χυμνάσια Χουχούι 1-1. Κορίνθιας Μινέιρο 1-0. Αμέρικα Μινέιρο Βιλανόβα 1-2. Διφενσόρ Σπόρτινγκ Πενιαρόλ 0-2. Αβαΐ Γκοϊάς 0-2. Σαν Μάρτιν Κλαμπ Ατλέτικο 0-1. Κατόλικα Κόλο Κόλο 1-2. Βόλτα Ρεντόντα με την Ιπιράγκα 2-1. Σε εξέλιξη έχουμε πηγή. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Ίντερ Μαϊάμι Φιλαδέλφια. Στα πρώτα παίζουν καθυστερήσεις το πρώτο ημίχρονο. 10 λεπτά καθυστερήσεων. Το μάτς είναι 4-4. 8 γκολ στο ημίχρονο. Προηγήθηκε η Φιλαδέλφια 0-2, έγινε 1-2, 1-3, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. Και τώρα ακόμα δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο. Και από εκεί πέρα ένα παιχνίδι έχουμε ακόμα από το Εκουαδόρ που είναι σε εξέλιξη με γκολ μάλλον. Δελφίν Μπαρσελόνα 1-0. Σε λίγο έχουμε ματσάκι για το NBA, ξεκινάει σε λίγο, Spurs με την Οκλαχώμα.

Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος Σωτάκης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ολυμπιακός, μπιλάρα, γυρνάμε σπίτι, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Στο αυτοκίνητο είμαι. Εντάξει, παιδιά, είναι. Πάντως, βέβαια, ακόμα πάρα πολύ κόσμο βλέπω στον Πειραιά από την εικόνα της ΕΡΤ, ΕΡΤ News. Έχει εικόνα από τον Πειραιά απευθείας. Πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Περιμένουν το πούλμαν, το οποίο έχει αργήσει εδώ που τα λέμε, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πήγαν στο ξενοδοχείο οι άνθρωποι. Τέτοιες ώρες με τέτοια πανηγύρια δεν υπάρχει κούραση. Βέβαια, πολλοί φίλοι μπορεί να έχουν φύγει, να πάνε σπίτι γιατί το πρωί έχουν και δουλειά. Είναι ξύπνημα νωρίς.

ακολουθούν το πούλμαν του Ολυμπιακού. Προς Πειραιά έχει ξεκινήσει, έχει φύγει για τον Πειραιά. Λογικά γρήγορα θα φτάσει, θα υπάρχουν κάποια περιπολικά μπροστά, κάποιες μηχανές στον Δίας, θα πάει γρήγορα το

0: Πούλμα δεν θα αρκέσει νομίζω. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα, τι
0: κάνεις? Γεια σου φίλε Αλέξανδρε.
1: Σε ακούω ένα ψέρο τώρα περίπου.
0: Ναι.
1: Κάποια μηνύματα διάβασες. Πώς έχει προκύψει αυτή η φαγωμάρα τώρα για τους ΑΕΚ του Ολυμπιακού, για ποιο λόγο για αυτό το πράγμα τώρα?
0: Με ένας τύπος μωρέ, που είπα εγώ για τον Μαρινάκη ότι ήταν μια λάθος εικόνα αυτή που έδειξαν στο γήπεδο ο Μαρινάκης με τον άλλο τον Δημητριάδη που τσακωθήκανε. Είναι λάθος εικόνα, αυτό είπα. Και αυτός που είναι ο παδός του Μαρινάκη και όχι του Ολυμπιακού μου λέει και ο Ηλιόπουλος για αυτά έκανε ντρίφτ στο γήπεδο και το άκαι τέλο. Εντάξει.
1: Όχι, άλλο το ποιος έχει παραπάνω κόσμο, λέει στις
0: ποιες. Όχι, ένας φίλος βγήκε και είπε ότι είπαν στην τηλεόραση ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ κόσμο και λέει ο φίλος ότι ο ΚΙΑΕΚ είχε πολύ κόσμο. Τώρα τι να κάνουμε, κουβεντιάσουμε.
1: Και στο γήπεδο εννοούμε.
0: Και στο γήπεδο, για πάνω στο γήπεδο, εντάξει τώρα πια μετράμε και τον κόσμο, φτάσαμε στο σημείο, μετράμε και τον κόσμο.
1: Στο γήπεδο, καταρχάς είναι πολύ απλό. Τη ΣΕΚ του γήπεδου χωράει 30.000 κόσμο.
0: Ναι, αυτό το είπα και του φίλου. Και απ' έξω το γήπεδο, λέει είχε πολύ κόσμο. Μα τώρα συγκρίνουμε ρε παιδιά τον κόσμο, τώρα φτάσουμε στο σημείο να συγκρίνουμε το μετράμε τον κόσμο.
1: Ρε παιδιά τώρα να σου πω κάτι.
0: Και ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, θα πανηγυρίσει ο κόσμο.
1: Και πάλι δεν χωράει 30.000, όλο χωράει 19. Άρα εκ των πραγμάτων τον γήπεδο έχει παραπάνω κόσμο. Πάμε εκεί. Μετά πώ γίνεται να έχει παραπάνω κόσμο η ΑΕΚ εφόσον. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ παραπάνω κόσμο από όλες τις ομάδες. Άρα δηλαδή, πώς να το συγκρίνουμε? Δεν υπάρχει. Μέσα έχει παραπάνω κόσμο, έξω έχει παραπάνω κόσμο Ολυμπιακός. Τι συγκρίνει τώρα, τι πάει να συγκρίνουμε?
0: Αυτό είναι και κάπου κουβεντιάζουμε τώρα, ρε παιδιά. Εγώ, εντάξει, εγώ είπα ότι. Εγώ λέω ότι οι εικόνες που βλέπα την τηλεόραση δεν είμαι μπροστά. Εντάξει, έχει πολύ κόσμο στον Πειραιά. Και η ΑΕΚ όμως είχε 500-2025 έξω από το γήπεδο.
1: Ωραία, ναι.
0: Τα κάσουμε εδώ να συγκρίνουμε, μετράμε τον κόσμο τώρα.
1: ΑΕΚ εσύ, και εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Θα μετράμε τον κόσμο, φτάσαμε αυτό το σημείο.
1: Όχι, μα. Μπορεί ποτέ ένας Έλληνας να πει ότι έχει παραπάνω κόσμο?
0: Δεν σου λέει για αυτό το παιχνίδι, για τη φιέστα τη συγκεκριμένη σου λέει. Δεν σου λέει για παραπάνω.
1: Η φιέστα είναι στον Πειραιά, εκεί πέρα γεμάτο. Είναι πολύ πιο μεγάλη. Δεν ξέρω. Για μένα ούτε καν το σύστημα. Αυτά είναι πράγματα αυτονόητα. Είναι δεδομένα και δεν υπάρχουν τώρα να παίζουμε τώρα. Μου θυμίζει μικρά παιδιά 7-8 τα οποία δεν καταλαβαίνουν και πετάνε μια βλακεία. Λοιπόν, να πάμε στο κομμάτι αγωνιστικό. Στο λέγα και θυμάσαι και πέσω και φέτος μαζί, όταν βγαίνουν κάποιοι Ολυμπιακοί, οι οποίοι σου λέω διαβάζουν κάτι, επηρεάζουν και το μετά το αναμασάνε. Έλεγα ρε παιδιά, απεριόριστη εμπιστοσύνη, και το λέω ακόμα και βάζω και τώρα, έλεγα στο με τη Λίμπαρ και στο Μπαρτζόκα. Έλεγα στο Βόλι, στο Τζουλιάνι, τον Ολυμπιακό με τις επιτυχίες, και στο Πόλο όταν είχαν τον Βλάχο, τώρα έχει πάει στην Εθνική Ομάδα Βλάχος, ο Ολυμπιακός και διάφορους άλλους προπονητές. Προπονητές πετυχημένοι, σε αυτό το οποίο κάνουν, δεν αμφισβητούνται. Δεν πρέπει να αμφισβητούνται. Από την κάθε ομάδα, όταν λέει τον Ολυμπιακό. Με τη Λίμπαρ έκανε κάτι το οποίο θα το μνημονεύουμε όσο ζούμε. Πήρε ένα κύπελο Ευρώπης σε μια ομάδα στην οποία ήρθε το Φεβρουάριο και σε 100 μέρες κατάφερε και πήρε τον ευρωπαϊκό τίτλο. Τώρα, διάφοροι λένε δεν μας αρέσει πως παίζει, δεν πειράζει παιδιά μου. Εσείς η δική σε εργασία, να είστε κάθε μέρα οι πιο πετυχημένοι που δεν είστε έτσι αλλιώς. Κάποιοι είναι που δεν. Και κάθε κρίνουν με τη Λίμπα. Άλλοι κρίνουν τον Μπαρτζόκα. Λέει ρε Μπαρτζόκα, θυμάμαι ένα συγκεκριμένο, δεν είσαι έτοιμος για. Ο Μπαρτζόκας έχει ξαναπάρει το ευρωπαϊκό το 2013.
0: Ναι, άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, άρα δεν συζητάμε και είναι πάντα στους κορυφαίους Ολυμπιακός κάθε χρόνο. Ναι, δεν μπορεί, το πήρε φέτος. Δεν είχε, δηλαδή, έχω ξαναπεί το Βασίλειο και εγώ έχω αυτή την άποψη ζωή. Ανθρώπους πετυχημένους δεν τους κρίνω εγώ. Μπορεί να ασχολούμαι με τα αθλήματα, να τα παρακολουθώ χρόνια από μικρό παιδί, αλλά αυτοί ασχολούνται μέσα στη μέρα με τους παίκτες τους, τους επιλέγουν, κάνουν προπονήσεις, ασχολούνται. Εμείς πώς πάμε και κρίνουμε? Ως τι, ναι, οπαδί. Αλλά φύγε Μπαρτζόκα, λέγε ένας, φύγε με τη Λίμπαρ, γιατί είπα εκείνος. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα η Ρεάλ έπαιξε πολύ καλά. Εγώ δεν περίμενα να αντισταθεί τόσο πολύ η Ρεάλ, για να είμαι το ειλικρινής. Και βέβαια, διάφοροι δημοσιογράφοι που λέγανε θα παίξει ζώνη η Ρεάλ, θα κάνει αυτό η Ρεάλ. Ξέρεις, το έπαιρνε να κάνει γιο και μετά οι άλλοι βέβαια το και τον αμασάγανε. Ότι θα παίξει ζώνη. Καμία ζώνη δεν έπαιξε η Ρεάλ. Έπαιξε γρήγορα. Είχε σε πολύ καλή βαριά ο Λάιλς από τον Καναδό με τα 5-6 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και ο Αμπάλντε, αυτός ο νεαρός με 3-4 τρίποντα.
0: Και ο, ήταν καλή, Ρεάλ, γενικά
1: πολύ
0: ήταν καλή.
1: Ο Σεζόνια πολύ καλός.
0: Γενικά ήταν καλή η Ρεάλ, το παιχνίδι χάθηκε στις λεπτομέρειες, δηλαδή ο Ολυμπιακός ήταν
1: πήγε να χαθεί.
0: Πήγε να χαθεί, ναι.
1: Έγινε σε χρόνο, σε 20...
0: Ναι, κρόλα πώς να γυρίσει ένα παιχνίδι ολόκληρο, να πάει στην παράταση. Ναι.
1: Βάζει το γράφει το Λάις 88-82, παίρνει μετά από λίξη, κάνει λάθος Ολυμπιακός, παίρνει τη βολή 88-83, χάνει 4 με πρόθεση. Πάει ο Καμπάτσο, δηλαδή πώς πήραν επιθετικό rebound δύο φορές και στη δεύτερη βολή του Λάις και στη τρίτη του Καμπάτσο.
0: Ναι, ναι, και ειδικά το δεύτερο εκεί που σούταρε ο άλλος μόνος του, ήταν μόνος του.
1: Ναι, είναι ωφελής.
0: Θα πάει 85-88 και θα είναι 10 δευτερόλεπτα. Θα προλάβει να κάνει κάτι. Εντάξει, αν πει 10 δευτερόλεπτα είναι χρόνο. Δεν αλλά...
1: είχε 10 χρόνο. Είχε, αλλά μετά να σουτάρει.
0: Μπράβο, και μετά φοβάσαι και το λάθο. Μην κάνει κανένα λάθο πάλι.
1: Μπράβο, και μετά και 10 αγώνα.
0: Εντάξει.
1: Το όλο αυτό, Βασίλη, έγινε σε 31 δεύτερα.
0: Ναι, 31 δεύτερα. Εκεί που
1: το
0: ήταν.
1: 88-80 με λάθο παλιά από κάτω. Λάθο δεύτερη φορά που αναφορά. Και αν αυτό που λες,
0: ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: 5-0. Και πώς έγινε το 5-0, βέβαια, και τις δύο φορές είναι τρομερό. Χάσανε δεύτερη βολή, που αυτό γίνεται σπάνια. Τι εννοώ, χάσανε δεύτερη και τρίτη βολή και πήραν θετικό rebound.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολλές φορές κάποιος επιδιώκει να χάσει δεύτερη βολή ή την τρίτη, για να έχει την επόμενη προσπάθεια, αλλά δεν παίρνει το θετικό rebound.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πήραν το rebound δύο φορές και μια φορά βρέθηκε και πολύ καλά, σε πολύ καλό σημείο να σουτάρει. Και ένα παίκτη ο οποίο τα βάζει. Δεν είναι παίκτη ένα ψηλό πέταξε την μπαλά, είναι παίκτη που τα βάζει τα τρίποντα.
1: Α, ακόμα κάτι. Άκουσα πριν από λίγο ένα κουρατή, ο οποίο πάλι είπε μια πραγματικά. Ρε παιδί μου, λες κάτι, το σκέφτεσαι ποτέ. Ή πετάς κάτι σε έναν αγώνα με τη Βιλερμπάν. Ο Φουρνιέ λέει όλο το χρόνο ήταν λέει άφαντος, παιδιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είπε ότι δεν ήταν ο Φουρνιέ των ημιτελικών και των τελικών. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Παιδιά, ξέρετε πόσα βράδια ο Φουρνιέ έχει πάει πολύ καλά.
0: Ναι, αλλά.
1: Μα δεν μπορεί να σε 38 αγώνες να είναι πάντα κορυφαίος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν μια σεζόν φέτος, σε κάποια εποχή τη σεζόν.
1: Σε κάποια, ναι.
0: Μεγάλο διάστημα για Φουρνιέ, το οποίο δεν ήταν καλός. Και είπα εγώ ότι αυτοί οι παίκτες σε δύο παιχνίδια μπορούν να σου κάνουν διαφορά. Πάντως, γι' αυτό του πληρώνει.
1: Εγώ το θυμάμαι το Φουρνιέ. Κοίταξε,
0: δηλαδή, αν δεν ήταν ο Φουρνιέ σήμερα το παιχνίδι, δεν το έπαιρνε. Αυτό θέλει να πει ο Φουρνιέ.
1: Αλλά ο Φουρνιέ όμως, σε τουλάχιστον 8-10 αγώνες, ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Σαν 15 ήταν ο Βεζένκοφ. Ήταν ο Ντόρση, ήταν ο Παπα-Νικολάου, ήταν τόσοι παίχτες.
0: Ναι, αλλά σου λέει.
1: Δεν ήταν 8 αγώνες, ένας παίχτης.
0: Ναι,
1: δεν ξέρανε οι άλλοι.
0: Θέλω να σου πει ότι στα μεγάλα μάτσα αυτά που καίει η μπάλα, είδε ο Βεζένκοφ δεν ήταν καλό σήμερα. Έβαλε βέβαια 5 πόντους πολύ κρίσιμους. Αν δεν ήταν ο Βεζένκοφ, ξέρουμε.
1: Αλλά έχει βάλει και έξω, προτιμούσα με κανένα κεφάλαιο.
0: Δεν είναι ο Βεζέκοφ που ξέρουμε όμως, ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι,
0: δεν είναι ο Ντόρσεϊ που ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Αλλά όμως ο Φουρνιέ, όταν είναι τα παιδιά η μπάλα και είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και σουτάρει. Από τα 7, από τα 8, από τα 9 και τα βάζει.
1: Εννοείται.
0: Αυτό θέλω να πω. Ή κάνει μπασίματα όπως έκανε και σήμερα. Γι' αυτό βγήκε και MVP. Όχι ότι ο Βεζέκοφ είναι καλός παίκτης, απλά αγχώθηκε παραπάνω από ότι ο Φουρνιέ.
1: Ο Ολυμπιακός φέτος στην Ευρώπη έπαιξε 43 παιχνίδια. Είναι ποτέ δυνατόν να ξεχωρίζει μόνο ένας παίχτης. Είναι 12 παίχτες. Μάλλον δεν είναι 12. Είναι και άλλοι που ήταν εκτός 12 στο τελικό. Είναι 17 παίχτες. Δεν γίνεται να παίζουν μόνο οι 5. Θα παίξουν όλοι. Κάποια βραδιά είναι ο ένας καλός, κάποια ο άλλος. Και αυτό για μένα που ήταν το σωστό, το έλεγα πέρσι να γίνει. Δεν έγινε πέρσι. Έλεγα η 10η χρονιά θα γίνει να το πάρει η πρώτη ομάδα. Δεν το πήρε. Ήταν η
0: 11η
1: χρονιά.
0: Ναι, το έγινε μετά από. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: 10η χρονιά ήταν.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Και λέω δεν μπορεί, παιδί μου, τώρα 4 χρόνια Ολυμπιακός, η τελευταία τετραετία, τις 3 χρονιές είχε βγει πρώτος. Άρα κατά τεκμήριο είναι η καλύτερη ομάδα. Ο τρόπος όμως εξαγωγής, αυτός είναι.
0: Ναι, ένα παιχνίδι, μια βραδιά να μπορούσε να σου βάλει το τρίποντο άλλος και να τρέξει να μην φτάνει. Και να πεις τι έγινε, πως έχασα το κύπελο. Κατάλαβες, από το πουθενά.
1: Ξέρεις την ώρα εκείνη, ό,τι και να πεις, το λες ένα βράδυ, δύο βράδια, ένα μήνα. Μετά από 2-3 χρόνια δεν θυμάσαι ποιος. Θα σου πω κάτι για παράδειγμα. Το 17 ο Ολυμπιακός είχε παίξει στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ. Η υπεδούχος η Φενέρ. Ο Ολυμπιακός τότε, όσοι θυμούνται ότι έπεσε στο γήπεδο της αντιπάλου ομάδας, θυμούνται ότι τότε ο Ολυμπιακός είχε τραυματία τον Ντάνιελ Χάκετ και τον Μάτ Λοντζέσκι. Το θυμούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα αυτό συμβαίνει. Σίγουρα η Ρεάλ ήταν δύο παίχτες.
0: Εντάξει, η απουσία της Ρεάλ μεγάλη ήταν ο Καρούμπα που θαυματίστηκε στο ημιτελικό. Γιατί οι άλλοι δύο ήταν καιρό έξω.
1: Και όπως εφαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω και ο Ολυμπιακός.
0: Αλλά ο Καρούμπα ήταν απουσία, ο Κακομοίρης. Εντάξει.
1: Το Ολυμπιακού τότε ήταν ένας από τους δύο του Playmaker ο Χάκετ και το τριάριο ο Λοντζέσκι. Στα νιάτα του τότε, σε πολύ καλή ηλικία. Και έπαιζε λόγος, συνέδρεσε αντιπάλου ομάδος και έχασε. Αυτό όμως μετά από 9 χρόνια.
0: Δεν το θυμάται.
1: Και θέλω να πω τώρα τι, ότι όταν χάσει έναν αγώνα, μετά θα μείνει τι, 5η χρονιά χωρίς. Έπρεπε να κλείσει αυτή η ιστορία εδώ. Θεωρείται ότι ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Όχι να είναι 30, να παίξει όπως είναι κλπ.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός φαβορί είναι, γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Όχι γιατί πήρε την Ευρωλίγκα, γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Πιο σταθερή ομάδα, έχει δείξει καλύτερα πράγματα στο γήπεδο.
1: Έχει καταργήσει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά προβλήματα. Βέβαια. Δεν θα είναι εύκολο μάλλον γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα και αυτός με πολλούς καλούς παίκτες που έχουν αντίδραση. Αλλά το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός.
1: Για μένα. Έχει τον Αν. Όλοι οι άλλοι είναι και το Λεσόρ ο οποίος είναι μετά από τραυματισμό. Ο Παναθηναϊκός υστερεί πάρα πολύ στο πεντάρι.
0: Ναι, δεν έχει ψηλό.
1: Δεν έχει την ίδια έκρηξη και από εκεί πέρα τον εφάλι του που είναι 37 ετών. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Ενώ σε επίπεδο αυτό να συγκριθεί. Ο Ολυμπιακός είναι τουλάχιστον δύο βήματα μπροστά. Αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός έχει τον Πεχτέρα τον Αν. Και αν ο Λεσόρ του τραβήξει σε πολύ καλό, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο Πανακός, για μένα όλη η ιστορία είναι το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Εκείνη το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα κάτι ακόμα σχολιάσουμε. Βγαίνουν οι πανικοί, εκπορεύονται από κάποιες συγκεκριμένες σελίδες της δικής του Παναγιακού. Παιδιά, ο Πανακός δεν μπορεί να μιλάει για διαιτησία. Ο Πανακός έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά. Ο Μπράντοβιτς ήταν πάντα, οι γνωστοί είναι οι Σέρβοι, είχαν πάντα αγαστή συνεργασία και σχέση με τους διαιτητές. Ο Πανακός πολλές φορές, ευνοημένη ομάδα είναι, το αγαπημένο της Ευρωλίγκα για πολλά χρόνια. Τώρα, επειδή ο Πανακός έχει βγει και φωνάζει τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει ότι έχουν δίκιο. Ο Πανακός φωνάζει, στο ποδόσφαιρο
0: της Ευρώπης. Εντάξει, ούτε σημαίνει ότι έχεις δίκιο εσύ βέβαια, αφού σου πούνε οι Παναθηναϊκοί.
1: Όχι, λέω ότι έχω δίκιο εγώ.
0: Δεν βρίσκεις άκρη, εντάξει, ο καθένας λέει τα δικά του.
1: Τόσο χρόνο με τον Ομπράντοβιτς έπαιρνε πολλές φορές στην Ευρωλίγκα ο Πανακός και το βγαίνει σπρώχνοντας. Γενικά ο Ομπράντοβιτς ήταν πάντα και ευνοημένος από τη θυσία. Σπανίως ήταν αδικημένος. Θα μου πούν τώρα μια χρονιά τότε, ναι, ωραία, μπορεί μια χρονιά. Αλλά το 7, ακόμα ο Πανακός πρέπει να χτύπησε τότε 45 βολές στο ΆΚΑ. Δεν τελειώνει αυτό, αλλά μην παραπονιέται ο Πανακός, διαμαρτύρεται. Στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, στο μπάσκετ στην Ευρώπη, παντού διαμαρτύρεται. Και δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τώρα, πάμε γρήγορα.
1: Να πούμε κάτι. Τώρα στο αποψινό του ΑΕΚ, άριζα σίγουρα έχει ενδιαφέρον για την. Αν πει και την αντικειμενική στην τρίτη θέση.
0: Εντάξει, μωρέ, τιμητική θέση είναι τώρα.
1: Τιμητική θέση είναι ακριβώς. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχει δεν υπάρχει μικρός τελικός.
0: Τι μικρός τελικός.
1: Πρέπει να υπάρχει, δεν έχει καταργηθεί εκεί πέρα το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή.
0: Ο ΑΕΚ αν βγει τρίτη παίζει με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι αν βγει τρίτη, αν περάσει. Παίζει τον Ολυμπιακό τέταρτη θα βγει ΑΕΚ.
0: Ναι, αν με τον Ολυμπιακό δεν παίζει να βγει ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι εκεί, μέχρι εδώ.
1: Παίζει τον Ολυμπιακό.
0: Μέχρι εδώ αυτό.
1: Παίζουν Ολυμπιακό. Λογικά φαβορεί τον Άρη το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει, φαβορεί. Όχι, εντάξει, 60-40 πιστεύω ότι είναι γιατί ο Άρης είναι μια καλή ομάδα.
1: Α, και πριν να σου πω ακόμα κάτι για τον Μπαρτζόκα, το χάρηκα πολύ και για τον Μπαρτζόκα, γιατί το θέλω πάρα πολύ μεγάλο προπονητή. Είναι ο μοναδικός προπονητής Έλληνας, ο οποίος έχει πάρει, γιατί έχει πάρει και το 2014. Ο μοναδικός προπονητής που έχει πάρει με ελληνική ομάδα, Ευρωλίγκα, και πήρε δεύτερη.
0: Ναι, δεύτερη.
1: Το 2013. Και πάλι μετά από 13 χρόνια το 26.
0: Και ο Ιτούδης έχει πάρει, αλλά όχι με ελληνική,
1: ναι,
0: ομάδα.
1: Α, όχι με ελληνική ομάδα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ο μοναδικός έχει πάρει με ελληνική ομάδα είναι ο Μπαρτζόκας.
0: Δύο Έλληνες. Είναι ο Ιτούδης με άλλη ομάδα και ο Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό.
1: Με τις με τις,
0: ναι, ναι, και αυτό, ναι, δύο Έλληνες είναι μεγάλη επιτυχία. Δύο Έλληνες να έχουν, ναι, πάρει Ευρωλίγκα.
1: Ο Μπαρτζόκας έκανε δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα όπως το 13. Στον ημιτελικό είχε κερδίσει σε Καμόσχας με πάρα πολύ καλή άμυνα, 69-52, και στο τελικό τη Ρεάλ με 188, με θετικό παιχνίδι. Τώρα πάλι είναι το ίδιο.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός, για να κλείσουμε, εγώ το είπα και νωρίτερα στους φίλους που πήρα με κάποιους Ολυμπιακούς που μίλησα. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. 17 λάθη τελικό. Δεν είναι. Είναι κακό. Είναι πολύ άσχημο παιχνίδι με 17 λάθη. Απλά βρέθηκε ένας Φουρνιέ και ένας Πίτερς και ένας Γουόκαμπ σε πολύ καλή βραδιά και τα λάθη αυτά που έκαναν δεν φάνηκαν. Γιατί πολλά λάθη, 17 λάθη. Έβγαλε πολύ άγχος ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ πάντως δεν συμφωνώ και με κάτι άλλο το οποίο εστιάζουν οι δημοσιογράφοι και επειδή έγινε μια Αμερικανιά αυτή. Δεν έχει καμία σχέση τώρα η assist και τα λάθη, παιδιά, η assist πλέον τι είναι. Κάνεις, αν κάνω εγώ πάσα και δεξιά στο συμπέκτη μου και βάλει το τρίποντο, θεωρείται αυτό assist.
0: Ναι, αν μπει καλά, ναι.
1: Δεν είναι φυσικά αν μπει. Άρα, δηλαδή είναι μια τελείως γελία λογική αυτή.
0: Ναι, εντάξει, το έχουν περάσει έτσι.
1: Πάντως, assist με λάθη.
0: Πάντως, ναι, το λένε, το έχουν περάσει έτσι. Στις μεταδόσεις, στις περιγραφές, ως πάντων το περνάνε έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός τα λάθη που έκανε δεν είναι ότι δεν έφαγε καλάθι. Από τα 17 λάθη πρέπει να φάγει 10 καλάθια.
1: Σίγουρα, έφαγε.
0: Δηλαδή έφαγε και πόντους, δεν είναι ότι τα έκανε τα λάθη και πήγανε.
1: Ναι,
0: εντάξει, τα έκανε, αλλά δεν έχασε κάτι γιατί δεν βάλανε καλάθι άλλοι.
1: Όχι. Αλλά θέλω να πω ότι πάλι τέτοιο το παιχνίδι, με τη ράλα ο Ολυμπιακός το 13, όταν είχε 188, χάνοντας το πρώτο δεκάλεπτο 10-27 και το γεννήξε μετά με 90-61, ήταν πιο κυριαρχικός. Εδώ το παιχνίδι ήταν πιο σιτήτα. Αλλά και πάλι νίκησε με την άμυνα. Στον τελικό και το 13 και το 26, στον τελικό με την επίθεση.
0: Ναι, γιατί ήταν πολύ καλή και η Ρεάλ σήμερα.
1: Ήταν πολύ καλή η Ρεάλ. Εγώ δεν πήρα να τραβήξω πολύ στο σκορ. Αλλά έχει πολύ καλή περιφέρεια η Ρεάλ.
0: Ναι, έχει.
1: Και όχι η Ζωνία. Όσο για τον Μοντέρο, είναι 22 ετών. Είναι ένα παίκτη πολύ καλό. Θα δούμε αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, αν θα μπορέσει να το αποκριθεί γιατί η Βαλένθια παίζει μόνο του.
0: Είχε άλλο ρόλο, βέβαια. Είχε άλλο ρόλο. Εδώ πέρα ο Πίτερς που είναι πεθαράς, είδε ότι ο ρόλος του είναι μικρός, γι' αυτό έχει κάνει προσύμφωνο με την Αρμάνη γιατί θέλει να παίζει περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω αν οι Αγγελόπουλοι το ψήσουν να μείνει. Πάντως γι' αυτό το λόγο φεύγει ο Πίτερς, γιατί θέλει να παίζει περισσότερο. Και ξέροντας ότι είναι
1: προσύμφωνο.
0: Έχει κάνει προσύμφωνο από ό,τι λένε. Αλλά προσύμφωνο δεν είναι υπογραφή, έχει προσύμφωνο, έχει προσυμφωνήσει. Γιατί θέλει να παίζει παραπάνω, γιατί ξέρει ότι με το Βεζέκοφ δεν παίζει παραπάνω ο άνθρωπος. Καταλαβες.
1: Εννοείται. Εγώ να πω
0: έτσι και ο Μοντέρο. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή.
1: Αν ο Μπαρτζόκας θα επιλέξει τον Μοντέρο, σημαίνει ότι θα έχει σκεφτεί πώς θα παίξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η μόνη διαφορά, εμείς που τα βλέπουμε τα πράγματα, απέξω.
0: Απλά στην Αλέμπια παίρνει 25 λεπτά. Μπράβο. Γιατί δεν έχει άλλο
1: λεπτά. Στην Αθήνα Κινδύνου και δεν του κάνει κάποιο κριτική. Στον Ολυμπιακό θα πρέπει να παίξει.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Γιατί στην Ολυμπιακό.
1: Αν είναι νεαρό και ο Μπαρσούκα σίγουρα θα τον βελτιώσει.
0: Ναι, γιατί στον Ολυμπιακό έχετε. Στον Ολυμπιακό Παναγιακό, τέλο πάντων στον Ολυμπιακό που θα έρθει, έχετε για να πάρει την Ευρωλίγκα. Όχι για να πάει καλά.
1: Ακριβώ. Και κάτι ακόμα, επειδή ο κ. Κοκαλίδη έχει πει κάτι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είπε κάτι, το είπε ο Θεός και αφού το είπε ο Θεός κατεγράφει και θα γίνει. Δηλαδή κάποια στιγμή να έχουμε και ένα μέτρο. Είπε κάτι, καμιά φορά ξεγίνεται. Και εμείς το παθαίνουμε το πέρα. Και οι δημοσιογράφοι και εμείς οι οπαδοί και λοιπά που δεν είμαστε δημοσιογράφοι, λέμε κάτι και αν το έχουμε πει, θέλουμε να το στηρίξουμε μέχρι τέλους για να δικαιωθούμε. Δεν έχει κάποια λογική.
0: Άσε, είχε πει τώρα να πάρει 200 ευρώ, θα το πάρει ρεάλ. Απλά έπεσε σε περίπτωση που τραυματίστηκαν τις πέτρες. Δεν το ήξερε αυτό. Ναι, πάντως ο τελικός τον πέτυχε.
1: Επειδή κάπου έγραψε ότι για το Μοντέρο δεν θα πάει σαν το Σόρτς. Παιδιά, ο Σόρτς είναι 1,75. Ο Μοντέρο δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, ίσω το λέει με τη λογική ότι ο Ολυμπιακός είναι άλλο μέγεθος, δεν είναι Βαλένθια.
1: Απλώς ο Μπαρτζόκας, αν τον επιλέξει ο Μπαρτζόκας, σημαίνει τον θέλει.
0: Λογικά θα έρθει. Από ό,τι λένε είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή...
1: Πάντως, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ, επειδή είχε χρειαστεί πριν κανένα δίμηνο ο Ολυμπιακός πάνω να πάει στον τρομπέκτη του Ερυθρού Αστέρα τη Βασκόνια πέρυσι, μάλλον πρόπερση, το Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ.
0: Τον πήρε ο Ολυμπιακός αυτόν.
1: Μα αυτό λέω, τον έχει πάρει για αυτόν τον
0: Ολυμπιακό. Ολυμπιακός.
1: Μα λέω, αυτό σήμερα μας πιο πολύ. Γιατί αυτό παίζει και πολύ καλή άμυνα, είναι γερό κορμί, έχει τον πάσιμο πάρα πολύ καλό και έχει κάποιο καλό σχετικό τρίποντο. Δεν είναι α πούμε Πίτερς, αλλά η Φουρνιέ, αλλά έχει καλό τρίποντο. Αν όμως πάρει λίγο και τους δύο αυτούς, θα μου πεις θα φύγει ο Ζώσεφ Κόρη και λογικά και ο Μόρις, δεν είναι.
0: Λογικά ναι.
1: Αν φύγουν αυτοί οι δύο, γιατί στο κάτω-κάτω ο Ζώσεφ δεν είναι και μικρός, είναι 34 νομίζω, 35 πόσο είναι. Πάντω βοήθησε σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, έβαλε για ένα τρίποντο εκεί που χρειάστηκε.
1: Μπράβο. Και κάναμε κάτω και τον πάσιμο.
0: Οκ, άντε, τα λέμε. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Για χαρά.
0: Πάμε στον επόμενο να δούμε αν υπάρχει φίλο. Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Να σε καλά.
2: Κάποιο κύριο είπε προηγουμένως ότι υπόθηκε μία βλακεία.
0: Τι πράγμα.
2: Θα του πω του κυρίου λοιπόν, γιατί εγώ είμαι. Πρώτη φορά πήρα.
0: Ναι.
2: Θα του πω λοιπόν το εξή. Ότι εννοούσα το εξής, ότι, μ' ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά.
2: Ότι είχε περισσότερο κόσμο ο Παναθηναϊκός. Αυτός είπε ότι έχουν τεθεί κάποια πράγματα για τους φιλάδους κτλ. Περισσότερους φιλάδους έχει ο Παναθηναϊκός, φίλε μου. Και να σου πω και κάτι άλλο, αναφέρομαι στον κύριο. Βγαίνει σε διάφορα κανάλια και λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος Ολυμπιακός. Μα ο Παναθηναϊκός είναι και έχει και περισσότερα τμήματα, περισσότερους τίτλους, περισσότερους αθλητές, περισσότερα μετάλλια στο στίβο σε όλα αυτά τα Ολυμπιακά αθλήματα κτλ. Λοιπόν, να μην λέει τέτοια πράγματα.
0: Ας, Ολυμπιακός έχει πιο πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα.
2: Όχι, αγαπητέ, εγώ είδα σήμερα γιατί έδειξε το Μέγα, έδειξε διάφορες περιοχές, επειδή γνωρίζω, είχα σπουδάσει και στην Πάτρα και τα λοιπά, στα Ιωάννινα είχα περάσει και τα λοιπά, ξέρω τι γίνεται. Έχει διπλάσιο κόσμο εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, λέω γενικά ο Ολυμπιακός
2: έχει πιο πολύ κόσμο. Γενικά έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Πιο πολύ κόσμο τον Ολυμπιακό.
2: Απόψη σου, τη σέβομαι.
0: Αφού έχουν γκάλι, πώς το λένε, γκάλο.
2: Άμα δείτε τα γκάλο που ποιος θα βγάζει, είναι περισσότεροι, είναι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, αφήστε. Ξέρουμε. Ο Παναθηναϊκός έχει γύρω στο 1,5 με 2% πάνω. Λοιπόν, γεια σας.
0: Μια χαρά. Το πρώτο φορά τα ακούω, τέλος πάντων. Ο καθένας αυτό που πιστεύει το λέει. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει πιο πολύ κόσμο. Τώρα ο φίλος το έχει βγάλει το συμπέρασμα αυτό. Εντάξει, μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω από μένα, τέλος πάντων. Για αυτούς που βγάζουν αυτές τις μετρήσεις, τέλος πάντων, πώς κάνουν. Τώρα και 2 παραπάνω της 100, δηλαδή. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που λένε έχει 6 εκατομμύρια κόσμο στην την Ελλάδα, πάνω 28 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα. Για άλλη τι είναι, 5 εκατομμύρια. Οι υπόλοιπες ομάδες, εντάξει. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι τώρα να κουβεντιάζουμε τώρα ποιος έχει πιο πολύ κόσμο, ποιος έχει λιγότερο. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Βαγγέλη, καλημέρα, μιλάμε ευχαριστημένος με το θρύλο. Ράψαμε το τέταρτο, πάμε για τα επόμενα. Παλιά του χρόνου, πάλι το Μάη. Τώρα πάνε διακοπές οι παίκτες, οι ομάδες φτιάχνουν από την αρχή τα ρόστερ, από την αρχή. Φτιάχνουν τα ρόστερ τους πάλι, συμπληρώματα, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας.
3: 943 Intervetten Sports. Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports.
5: Η ώρα είναι 3:30.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος λέει: Μπιλάκο, με τις 5 μεταγραφές το καλοκαίρι θα είμαστε σούπερ. Ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί μπακ, ένα εξάρι, ένα οχταροδεκάρι και ένα δεξί εξτρέμ. Λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Ναι, και εγώ αυτό εκεί πιστεύω θα πάει. Δεν νομίζω να έχουμε. Αν φύγει ο Ηλίας, να πάρει ένα εξτρέμ που λες, ναι, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι εκεί, από ό,τι είπε και ο Νίκολης και ο Λιμπάρτα, 4-5 παίκτες χρειάζεται να είναι πρώτης γραμμής, δηλαδή να μπορέσουν να πάρουν. Να μπορούν να παίξουν κανονικά στη βασική εντεκάδα. Όχι θα παίξουν σίγουρα. Να είναι όμως οι παίκτες οι οποίοι είναι για την εντεκάδα της ΑΕΚ. Και αν δεν φύγει κάποιος παίκτης από τους πρωτοκλασσάτους, θα είμαστε μια χαρά, Σπύρο μου. Αυτό πιστεύω και εγώ. Ναι, Σάκη μου, τα είπα νωρίτερα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας, της συγχωρός μας τον Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή γύρω στη μία η ώρα από ό,τι είδα την είδηση, σε ηλικία 55 ετών. Πάλευε με την αρρώστια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τελικά δεν τα κατάφερε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, στην κόρη της και στον Τραϊανό Δέλα, τον σύζυγό της. Ο Γιάννης λέει: Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Παιδιά, πούλμαν δεν βλέπω. Έχει φτάσει, τώρα δεν το έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Πούλμαν δεν βλέπω πάντως. Ακόμα. Βλέπω φίλους του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν, καπνογόνα, φωνές, κακό. Μήπως έρχεται. Μπορεί να πλησιάζει το πούλμαν, να το πήρε ένα χαμπάρι και να πανηγυρίζουν. Πάντως έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα και τώρα. Περιμένει ο κόσμος του Ολυμπιακού και καλά κάνει. Περιμένει το πούλμαν να έρθει, να πανηγυρίσουν και μετά να πάνε σπίτι να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Και ο κόσμος και οι παίκτες προπονητές. Τώρα γλέντια και μπουζούκια από αύριο. Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί από την Κύπρο, τους αποελίστες. Καλημέρα σε όλη την Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρο, εκεί μας ακούτε. Εμείς είπαμε έχουμε δωράκια για την Παρασκευή. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα για το μπιστρό που είναι στην Βεάκη και Κνωσού στο Περιστέρι. Και ένα μπουκαλάκι για το Σάββατο. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο έχει βραδιά house. Όνομα επώνυμο. Το όνομά σας, το επώνυμό σας στο Viper του σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Και ένα εξτρά μπουκαλάκι για να φύγει του Ολυμπιακού που θέλει να πάει Παρασκευή Σάββατο. Όποιος πάρει τηλέφωνο πρώτος ή όποιος στείλει μήνυμα πρώτος θα πάει εξτρά. Δεύτερο μπουκαλάκι δηλαδή για τους φίλους του Ολυμπιακού. Πάνε να πανηγυρίσουν.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα, αν υπάρχει, καλημέρα.
1: Βασίλη, αυτό με το μεγάλο, γιατί γίνεται ακριβώς, τι είπες να κάνεις,
0: ποιο γίνεται. Θα μου στείλεις, εσείς ο πρώτος, περίμενε εκτός αέρα μου δώσει το επώνυμό σου, στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: Όχι, εντάξει, περίμενε,
0: περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε.

Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, από τον Πιστρό, ο φίλος πήρε πρώτος τηλέφωνο Ολυμπιακός. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Σκουρής. Αλλά θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, γιατί την εβδομάδα θα φύγει τριήμερο. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Παναγιώτη, γράψει τα κοιτάπια σου εκεί. Σκουρής Αλέξανδρος. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή. Φίλος του Ολυμπιακού. Ο άλλος φίλος, παιδιά, οι φίλοι θα κληρωθεί την Παρασκευή το πρωί, λίγο πριν τις 5. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Από ό,τι βλέπω, πρέπει το πούμε να πλησιάζει σιγά σιγά, γιατί έχουν βγει στον δρόμο κάποιοι φίλοι με καπνογόνα, με βεγγαλικά, και λογικά περιμένουν το πούλμαν να περάσει. Σε λίγο υπέρασε, το πήρα χαμπάρι. Πάντως δεν βλέπω κανένα πούλμαν ακόμα.

Εντάξει φίλε τώρα, νομίζω ότι είναι λίγο περιβολικό. Δεν έχω εικόνα από το Πειραιά όλων. Αυτά που βλέπω από την ΕΡΤ, από το κανάλι της ΕΡΤ, που έχει δείχνει αρκετά μεγάλη εμβέλεια δρόμων. Αλλά τώρα κάποιος που γράφει εδώ πέρα 185.000 κόσμο, νομίζω ότι είναι λίγο περιβολικό το νούμερο. Μπορεί να έχει, αυτό που βλέπω την εικόνα, που τα πλάνα, τα ντρόουν που είναι πάνω από τον Πειραιά και αυτά, δεν μου φαίνονται 175.000 κόσμος, 185. Τι να σου πω φιλαράκο μου.

Ναι, δεν είναι μόνο στον Πειραιά. Ο φίλος, ναι, φίλε μου, ό,τι βλέπω και από την τηλεόραση που έχω εικόνα, έχει και σε πολλά μέρη εκτός Πειραιά και στην Πάτρα, από ό,τι βλέπω, έχει κόσμο αρκετό. Και στην Αλεξανδρούπολη είδα πριν κάποια πλάνα. Γενικά και στην Κρήτη, στα Χανιά είδα πολλά πλάνα με πολύ κόσμο του Ολυμπιακού. Έχουν βγει στους δρόμους, λογικό, παιδιά. Είναι ο Ολυμπιακός, πήρε το ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ. Λογικό να πανηγυρίζουν οι άνθρωποι, τι άκαν σπίτι τους. Όσοι μπορούν, βγήκαν στους δρόμους. Όσοι βγαίνουν όλες οι ομάδες να παίρνουν κάποιο τίτλο. Δεν είναι κακό αυτό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπίλη, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.

Ο Ολυμπιακός, φίλε μου Δημήτρη, ναι, όπως το λες, είναι 1, 2, 3, 4. Έκτος τίτλος στην Ευρωλίγκα γενικά. Όχι αυτή η Ευρωλίγκα που βλέπουμε τώρα, γενικά το πρωταθλητήριο από τα ξεκίνησε. Η Ρεάλ είναι πρώτη με 11 κατακτήσεις. Η ΣΣΚΑ Μόσχα με 8, Παναθηναϊκός 7, Μακάμπι 6, Βαρέζε 5, Ολυμπιακός 4 και πιο κάτω είναι η Ολύμπια Μιλάνο με 3 κατακτήσεις. Αλλά εδώ που τα λένε παιδιά, δύο ελληνικές ομάδες, 7 Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός, δεν το λες και λίγο. Εντάξει, 11 τίτλους, δύο ελληνικές ομάδες, δεν το λες και λίγο. Και από ό,τι φαίνεται οι ομάδες ελληνικές θα συνεχίσουν να παίρνουν τίτλους. Έχουν πολύ καλές ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός λογικά του χρόνου θα είναι καλύτερος από φέτος. Λογικά πάντα.

15 λεπτά πριν τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρεούλα. Δευτέρα ξημερώνει 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι πολύ χαρούμενοι βέβαια. Θα ξημερώνει καινούργια εβδομάδα και θα είναι με τίτλο Ευρωπαϊκό για την Ευρωλίγκα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 6939-943-943. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 6939-943-943. Καλημέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ποια είναι για σένα η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη στο μπάσκετ? Ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, έχει πάρει 7 Ευρωλίγκες. Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν είναι λίγο, έχει πάρει 4, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 7. Αλλά και οι δύο έχουν κάνει τεράστιες επιτυχίες. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός χθες πήρε την τέταρτη, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 7 Ευρωλίγκες. Μπιλάρα, ήταν ματσάρα σήμερα, φοβερό ματς. Παρόλο που η Ρεάλ είχε τις απουσίες, ειδικά ο Καρούμπα που έγινε την τελευταία μέρα, που λέμε, ήταν απουσία τελευταία στιγμής. Ήταν σπουδαίο ματς, έπαιξε πολύ καλά και η Ρεάλ. Είχε αγωνία μέχρι τέλος. Εκεί που ο Ολυμπιακός να καθαρίσει το ματς εκεί στις 7-8 πόντους στο τέλος, έκανε 2-3 λάθη. Του πήρανε 2-3 επιθετικά rebound σε χαμένες βολές η Ρεάλ και παραλίγο να την πληρώσει, να πάει το ματς 88-88 και μετά να έχουμε παράταση και δράματα. Ιστορία δηλαδή ολόκληρη μετά στην παράταση. Αλλάζει η ψυχολογία, καταλαβαίνετε πως είναι αυτά. Πάντως ήταν πολύ ρομάς και η Ρεάλ που περίμεναν κάποιοι ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει πολύ εύκολα, λόγω που η Ρεάλ δεν είχε ψηλούς, έπαιξε ωραίο μπάσκετ και η Ρεάλ. Ήταν και πολύ, σε πολύ μεγάλη διάρκεια του αγώνα μπροστά στο σκορ. Πέρασε ο Ολυμπιακός, ξαναπέρασε η Ρεάλ. Ήτανε ματσάρα, δηλαδή για έναν δεύτερο που δεν ήταν Ολυμπιακός και δεν είχε τους παλμούς χίλιους. Ήταν ωραίο μας, κέρδισε το τέλος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, θεωρώ, ήταν καλύτερος όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, αλλά στο τελικό, παρόλα τα λάθη, ήταν πιο καλός στις λεπτομέρειες. Βρήκε το Φουρνιέ σε μεγάλη μέρα, πήρε μεγάλα σουτ, τα βάλε.

Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρας, τον Ολυμπιακός είμαι. Σπουδαίο μας, μας πήγε καρδιά μας την κούλουρη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ναι, παιδιά, ήταν εκεί λάθη του Ολυμπιακού. Έκαναν δύο λάθη στην επαναφορά. Έφαγαν καλάθι, ένα κάρφωμα, μετά μια βολή, μετά τρίπο του Καβιάσο. Έχασε μια βολή, πάλι rebound. Ευτυχώς ο παίκτης της Ρεάλ που σούταρε μόνος του σημάδεψε σίδερο που λέμε και δεν πήγε μέσα, να έγραφε το 88-88 και θα ήθελα ακόμα 10 δευτερόλεπτα, 11. Βέβαια υπάρχει χρόνος, υπήρχε χρόνος 211 δευτερόλεπτα, αλλά καμιά φορά 11 δευτερόλεπτα δεν φτάνουν. Και φοβάσαι και το λάθος κιόλας, άμα έχεις κάνει 2-3 μαζεμένα φοβάσαι μετά το λάθος. Τελικά για τον Ολυμπιακό πήγανε τέλος καλό, όλα καλά που λέμε, και πήρε το κύπελο. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

0: ένα και το πρόβλημα είναι παραδείγματο χάρη των Παναθηναϊκών να ανευνοήθηκε που δεν έχουν καμία, δεν παίζουν μεταξύ του ο Ολυμπιακός και το αντίθετο. Οι Ολυμπιακοί, αν ας πούμε ο Παναθηναϊκός τα παίρνει δίκαια κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του. Τέλος πάντων, είχα πει το πρωί και νομίζω ότι έπεσα μέσα. Εγώ πίστευα ότι θα ήταν, αν θυμάσαι, δύσκολος ο αγώνας. Πίστευα ότι η περιφέρεια της ΡΑΕΛ θα πάει πολύ καλά και γι' αυτό έλεγα το over 164,5.
1: Ναι, εύκολα.
0: Ναι, επίσης θα πω ότι πόνταρα γιατί συζητάγα και από τον αδελφό μου και μου λέει που ξέρεις, μου λέει η ΡΑΕΛ μπορεί να τα βάλει, θα τα βάλει και ο Ολυμπιακός. Λέω ο Ολυμπιακός εν συγκρίση με τις άλλες χρονιές έχει ένα πλεονέκτημα. Θα σου πω παράδειγμα, αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους αγώνες. Και σήμερα, όπως το είπες, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές, ας πούμε, εάν μας έλεγαν ότι μέχρι, δεν ξέρω, έβαλε, μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο είχε ένα πόντο όντως, έβαλε μετά, καλά, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω ότι δύο πόντους έβαλε όλους, νομίζω, δεν κάνω κάποιο λάθος. Ήταν κακός όντως, που περίμεναν πολύ περισσότερα από αυτόν.
0: Ναι, εάν λοιπόν μας έλεγε κάποιος ότι δεν θα... Ντόρσεϊ και Βεζέκοφ μαζί και οι δύο δεν θα βάλουν 10 πόντους. Θα πιστεύαμε εμείς ότι είναι
1: όχι, όχι, όχι. Ήτανε... Φάνηκε και οι δύο ήταν επηρεασμένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν αγχωμένοι έχουν... πολύ σχέση με το,
0: έχουν
1: με το
0: Φουρνιέ. Αλλά εδώ έχουμε δύο τεινά. Ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα η οποία χρησιμοποιεί και τους 12 παίκτες. Άλλοι χρησιμοποιούν 6, 7, 8, άντε να φτάσουν 9, άντε να φτάσουν 10 και ο 10ος να παίζει 2-3 λεπτά. Ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί και τους 12 παίκτες. Και επίσης, στον προηγούμενο αγώνα, με την Φενέρμπαξε, η βασική, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών του Ολυμπιακού βάλανε 39 πόντους και αναπληρωματική 40. Δηλαδή παίρνει πάρα πολλούς πόντους από τους λεγόμενους αναπληρωματικούς, που τι αναπληρωματικούς, δηλαδή τώρα, για φαντάσου τώρα ο Φουρνιά αναπληρωματικός, ας πούμε, έτσι, ή ο Πίτερς αναπληρωματικός, εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Αφού λοιπόν ο Ολυμπιακός μπορεί φέτος και παίρνει τόσους πολλούς πόντους από όλους τους παίκτες, θα ήταν δύσκολο να κρατηθεί χαμηλά στο σκορ. Πάντως, εγώ περίμενα ότι θα είναι δύσκολο, αλλά όχι ότι θα φτάναμε τόσο... μάλιστα, αυτό που λες τώρα στα 11, στα 12, 13, στα 22 μάλλον δευτερόλεπτα, που μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ας πούμε, χάσαμε δύο φορές την μπάλα. Αυτό δεν γίνεται.
1: Εκεί δεν ήταν καθαρό μυαλό. Νόμιζαν το παιχνίδι.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Νόμιζαν το παιχνίδι τελείω.
0: Είναι μια επίθεση. Και δεν κερδίζει ούτε φάουλ.
1: Νόμιζαν το παιχνίδι.
0: Σε ένα δευτερόλεπτο την κάνει δώρο δύο φορές.
1: Νόμιζαν το παιχνίδι τελείω. Εκεί δεν ήταν καθαρό μυαλό. Γι' αυτό την πάτησαν. Και ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία τέλος πάντων που τα λάθη που έκανε που είναι πολλά για τελικό. Δηλαδή η ομάδα που έχασε, η Ρεάλ, έκανε 7 λάθη. Ο Ολυμπιακός που κέρδισε έκανε 17 λάθη.
0: Εκ των οποίων περίπου τα 10 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, δηλαδή πολύ μεγάλο ποσοστό λαθών, εντάξει, για τελικό, όταν η ομάδα που χάνει κάνει 7 και η ομάδα που κέρδισε κάνει 17, απλά η Ρεάλ δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί όλα τα λάθη του Ολυμπιακού. Εντάξει. Ήταν πολλά λάθη. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας θα του το είπε μετά, ότι παιδιά, εντάξει, το πήραμε, αλλά πολλά λάθη κάναμε. Για τελικό,
0: Ναι, μα σίγουρα ήταν δύσκολο. Πάντως, εδώ που τα λέμε.
1: Που πολλά λάθη από αυτά μπήκανε καλάθια. Δηλαδή από τα 17 λάθη, νομίζω τα 7-8 λάθη που κάνανε μπήκανε καλάθια τη Ρεάλ. Δεν μπήκαν όλα, αλλά τα 7-8 μπήκανε καλάθια.
0: Εδώ που τα λέμε.
1: Και ήταν και, και στο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ήταν και σε σημείο που η Ρεάλ πήγαινε μπροστά τα λάθη. Δεν ήταν το. Η Ρεάλ κυνηγούσε. Έκανε ο Ολυμπιακός λάθη όταν κυνηγούσε το σκορ. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήταν 6 πόντους διαφορά και με 3 λάθη του Ολυμπιακού πήγε 12. Διαφορά.
0: Μην ξεχνάτε το Χεζόνι, παράδειγμα, σχεδόν έβαλε 2 τρίποντα. Που πριν τα εκτελέσει, ήταν σίγουρο θα τα χάσει. Και μπαίνανε μέσα. Εντάξει, είναι καμία φορά ξέρει.
1: Εντάξει, πάντως... έχει καλούστερη η Ρεάλ, έχει καλούστερη. Δηλαδή,
0: η υπερφερία της είναι πάρα πολύ καλά.
1: Και ο Χεζόνια και ο άλλος, ο Καναδός και ο Αμερικάνος και ο... έχει καλούστερη, όπως έχει και ο Ολυμπιακός καλούστερη.
0: Ναι, πέρα από αυτό όμως, σχεδόν όλοι οι τελικοί, ανεξαρτήτω ποιες ομάδες είναι. Είναι δύσκολη ρε παιδιά.
1: Εντάξει, τελικός είναι.
0: Εδώ έχασε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, από την Πανταλώνα που είναι μια ζωή, το λέω, είναι ο μόνος αγώνας που το φυσάω και δεν κρυώνει. Δηλαδή είμαι σίγουρο
1: ότι. Εκεί έχασα από ένα παίχτη που δεν το περίμενα.

0: Που βλέ, αυτός δεν ξαναβάλει ποτέ. Δεν ξαναβάλει ποτέ αυτός τους πόντους. Δεν ξαναβάλει ποτέ.
1: Τα τελευταία τρία λεπτά, Βασίλη μου, ο Ολυμπιακός που λέει ο λόγος δεν έβαζε πόντο.
0: Ναι,
1: ο Ολυμπιακός εκεί τη στιγμή έπρεπε να είναι με βάση την αξία του 15 πόντους μπροστά.
0: Ναι, εντάξει,
1: 10 φορές να έπαιζε, 10 φορές να την κέρδιζε. Δεν ήταν ομάδα, ας πούμε, να νικήσει.
0: Όχι, όχι, αλλά βρέθηκε αυτός ο Τόμσον εκεί που τα βάζε παντού. Εντάξει.
1: Εντάξει, εδώ πας παλιά, έχανε βολές, έχανε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν, γι' αυτό λέμε ότι κανένας τελικός δεν δείχνει, γιατί είναι και η ψυχολογία, είναι και η πίεση.
0: Όχι βέβαια,
1: για να,
0: πάει και η άλλη ομάδα τελικό, πάει να πει ότι κάτι είναι και αυτή, δηλαδή δεν πήγε χαριστικά η Ρεάλ τελικό.
1: Να πω ένα τελευταίο άσχετο, για να δεις τι είναι η ψυχολογία. Μπιλιάρδο γαλλικό έπαιζες.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουνα πάρα πολύ καλός. Όταν λέμε πάρα πολύ καλός, ας πούμε τη δεκαετία του 70, σε επαγγελματικά μπιλιάρδα, τότε εγώ 15, 16, 17 χρονών, με τρεις τέκες σπαστές, με βαρύδια, με ιστορίες, τρέλα μεγάλη, με μεγάλους δασκάλους. Πρόσεξε, είχα έναν φίλο μου που παίζαμε, ας πούμε, και παίζαμε, ας πούμε, ότι όποιος χάσει θα πληρώσει. Ήμουνα τρεις σκάλες ανώτερος του. Παίζαμε, παραδείγματος χάρη, στα 5 κορδόνια. Όταν εγώ έφτανα στα 4,5, αυτός ήταν στα 2 κορδόνια, τρέφουνα 2,5 κορδόνια.
0: Ναι.
1: Παίξαμε 10 φορές, Βασίλη, και τις 10 φορές έχασα. Όταν έφτανα σε 4-5 καραμπόλες για να βγω και αυτός ήθελε 2 κορδόνια, δεν μπορούσα να βγάλω ματάκια, να βγάλω καραμπόλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, ήταν τέτοια ψυχολογία μου, δηλαδή πίστευα, επειδή την είχα πατήσει μία, την είχα πατήσει δύο, πίστευα ότι κάτι θα συμβεί μέσα μου, πώς το εξηγώ εγώ, ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνω, να έκανα κάτι μεγάλο σερί και τα λοιπά και μετά, δηλαδή μία ρε καραμπόλα δεν την έβγαζα. Σου λέω είχαν όλους τους αγώνες. Τσούκο τσούκο, και δεν έκανα αυτό το πράγμα, με τρεις καραμπόλες, δύο καραμπόλες, μέθανε και με κέρδισε συνέχεια.
0: Είναι και όπως πήγαινε να την πατήσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Πήγε να την πατήσει, ευτυχώς δεν την πάτησε. Αυτό ήταν πολύ άσχημο τώρα, δηλαδή να χάσει τέτοια Ευρωλίγκα με λάθη δικά σου στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα είναι τρελό. Δηλαδή, αν το βάλεις σκεφτείς πάλι, δεις τις φάσεις, λες τώρα, τι έγινε τώρα, ρε παιδιά.
1: Κοίτα να δεις.
0: Εκεί πανηγύριζες ότι το πήρες,
1: ναι,
0: μέσα σε 20 δευτερόλεπτα μπορούσε να γυρίσει τα πάντα.
1: Δεν θα ήταν τόσο βαρύ για εμένα, τον φίλο αυτό.
0: Όχι, λέω γενικά, ρε παιδί μου, θα ήταν μια.
1: Όχι, αλλού θέλω να το πω. Δεν θα ήταν τόσο βαρύ για εμένα, για τον φίλο αυτό, και εμένα θα με ενοχλούσε. Όσο σκέφτομαι, ας πούμε, πώς θα ένιωθαν οι Αγγελόπουλοι ή ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, και αν είδες και τον αγώνα εκεί στις βολές που έχαναν και έπαιρναν τα rebound, αν είδες τον Παπα-Νικολάου και σκύψε το κεφάλι του και λέει τι γίνεται τώρα. Υπάρχει χαρακτηριστική εικόνα τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, να σκύψει το κεφάλι, να το πιάνει και να λέει τι γίνεται τώρα.
1: Όπως και να πω και μια τελευταία λέξη.
0: Και ανακουφίστηκαν όταν χάθηκε το τρίποδο του παίχτη, ανακουφίστηκαν εκεί, φάνηκε στον μπάγκο όλο.
1: Να πω και μια τελευταία λέξη και να σε καλημερίσω. Όπως ας μου παραδείγμα χάρη, εγώ όταν κερδίσαμε βέβαια χάρηκα, αλλά δεν έκλαψα, Βασίλη. Και μου έκανε εντύπωση που πήγε και αγκάλιασε ο Πρίντερ στο Παπα-Νικολάου και έκλαιγε.
0: Εντάξει, είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, δεν με έκλαιγε. Σκέψα τον Πρίντερ με τα λεφτά του πετυχημένου κτλ. Πώς ένιωθε τον αγώνα.
0: Ναι, αυτό.
1: Γι' αυτό καμία φορά λέμε και εμείς το μακρύ μας και το κοντό μας.
0: Ναι. Να είσαι καλά, φίλε Ρακό.
1: Καλημέρα,
0: για χαρά. Φίλε, δεν είδα κάποιες δηλώσεις εγώ από παίχτες της Ρεάλ να κάνουν παράπονα για τη διαιτησία που λες Μπιλάρα, κοίτα δηλώσεις παιχτών της Ρεάλ που κάνουν για τη διαιτησία. Δεν είδα κάποιες δηλώσεις. Εγώ για τον παίχτη που έβαλε τους πολλούς πόντους είπε ότι κάναμε κάποια λάθη. Ο Ολυμπιακός ήταν εύστοχος στις βολές και κέρδισε το παιχνίδι. Δίκαια, δεν είπε κάτι για διαιτησία ή κάποιος άλλος από τους παίχτες που άκουσα, τουλάχιστον αυτούς που άκουσα εγώ της Ρεάλ, δεν είπαν κάτι για τη διαιτησία. Αυτός που είπε είναι ότι ένας υποδιευθυντής της ΑΣ, της εφημερίδας, λογικά είναι της Μαδρίτης και λογικά είναι της Ρεάλ, η οποία είπε ότι είναι κλεμμένο και μαϊμού και αυτά. Πάντως παίκτες δεν άκουσα κανένα. Ξέρω άμα είπε κάποιος παίκτης και δεν τον έχω ακούσει, αλλά αυτούς που άκουσα εγώ 2-3 δεν είπαν κάτι για τη διαιτησία. Ούτε ο Σκαριόλο είπε. Τώρα και ξέρεις, αν δεν λένε οι πρωταγωνιστές οι ίδιοι κάτι, δεν φωνάζουν, που παίζουν και βλέπουν τον αγώνα από μέσα και παίζουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αν είπανε κάποιοι άλλοι, δεν το ξέρω. Μάλλον δεν έχω ακούσει. Αυτούς που άκουσα, δεν άκουσα να πούν κάτι για τους διαιτητές.

Α, μήπως λες για παίκτη της ο Μακόλουμ είναι, δεν είναι παίκτη Ρεάλ. Γιατί διάβασα κάποιες δηλώσεις κάποιων Τούρκων παιχτών. Ο Μακόλουμ, ας πούμε, είπε ότι δεν υπάρχει φάουλ του Καμπάτσο, είναι κλοπή. Αλλά δεν είναι παίκτη Ρεάλ, μου λες φίλε. Ο Μακόλουμ είναι παίκτη της Φενέρμπαξε.

Λοιπόν, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα, 69-39-9-43-9-43, το email μας, ο neapapaki943.gr.

Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός πρωταθλητής, βέβαια είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Φίλε Πετράν και Άγγελος, πρωταθλητής ΑΕΚΤΖΙΣ στο ποδόσφαιρο από Φούρνο Πετρούπολη. Γεια σου, φίλε Πέτρος, χαρακτήρα για την ομάδα σου. Καλή δουλίτσα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Άγγελο, τον ΑΕΚΤΖΙ. Σήμερα είσαι χαρούμενος και λαϊδά σήμερα. Πηγαίνουν τα καρβέλια στον αέρα, τα έχεις. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα: Μπιλάρα, βάλαμε κλήρωση για το μπιστρό για την Παρασκευή. Είπαμε μπιστρό Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα για Παρασκευή βράδυ που έχει ελληνική βραδιά, δυνατή ελληνική βραδιά, και Σάββατο που έχει χάος βραδιά. Επιλέγετε όποια μέρα θέλετε. Ο νικητής ή νικήτρια μπορεί να πάει. Όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη μπιστρό. Και ο Παναγιώτης, ο φίλος μας, σας περιμένει με ανοιχτές τις αγκάλες που λέμε.

Μιλάω, λέμε ότι η ΣΕΣΕΚΑ έχει είναι δεύτερη με τίτλους, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν έχει παίξει. Ναι, δεν έχει παίξει 2 χρόνια τη ΣΕΣΕΚΑ λόγω πολέμου. Για μένα άδικο. Και οι Ισραηλοί έχουν πόλεμο, αλλά παίζουν. Εντάξει, δεν ξέρει όμω αν έπαιζαν, αν είχαν πάρει Ευρωλίγκα. Εντάξει, η λογική ότι η ΣΕΣΕΚΑ Μόσχα θα έχει καλή ομάδα, θα έχει πολύ δυνατή ομάδα, με πολύ καλού παίκτε, με ακριβού παίκτε, αλλά δεν ξέρουμε αν το έπαιρνε. Εντάξει, ότι θα ήταν μια ομάδα που θα είχε βλέψει για να πάρει την Ευρωλίγκα, θα είχε, όπω κάθε χρόνο όταν έπαιζε, είχε φοβερέ ομάδε, αλλά δεν την έπαιρνε πάντα.

διαβάζω ένα ξέχωρο από το μπάσκετ για το ποδόσφαιρο. Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει, 29 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στο καινούργιο League Phase του Champions League είναι η Bayern Μονάχο, το πρώτο όμιλο, πρώτο πότ μάλλον, Bayern, Real, Paris, Liverpool, Inter, Manchester, Arsenal, Barcelona και Ατλέτικο. Δεύτερο πότ, Borussia, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis και Eindhoven. Τρίτο πότ, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar και Galatasaray. Στο τέταρτο, οι τέσσερις ομάδες, Λάια Πράγας, Στουτγκάρντι, Κόμο, Κόμο, μεγάλη για την Κόμο και τη Λανς, μεγάλη υπόθεση για Κόμο και Λανς. Τα υπόλοιπα από τα κομμάτια του Champions League θα συμπληρωθούν στα προκριματικά εκεί που θα διεκδικήσουν θέση η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Άρα λείπουν 7 ομάδες, μακάρι να είναι οι δύο δικές μας, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και άλλες 5.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4:30. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι. Τα λέμε σε 3-4-5 λεπτάκια. Για ακόμα μισή ωρίτσα. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Sports, 2:10-2:20-59-43, 2:15-2:15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ναι, ο Δουβίκας είναι, έβαλε και γκολ στην Κόμο και θα είναι του χρόνου στο Champions League. Μια Κόμο η οποία από χαμηλές κατηγορίες ανέβηκε σιγά σιγά και την πρώτη χρονιά, μάλλον την δεύτερη χρονιά, πήγε στην, έφτασε κοντά στο να πάρει στήριο για Ευρώπη και δεύτερη χρονιά πήρε πολύ καλύτερα και βγήκε Champions League.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βλέπω εικόνα από την ΕΡΤ Sports. Δεν έχει κάποιο άλλο κανάλι. ΕΡΤ Sports βλέπω μόνο ότι έχει πάει το Πούλμαν ήδη. Έχει φτάσει το Πούλμαν. Γίνεται αποθέωση για τους πρωταθλητές Ευρώπης, τους παίκτες του Ολυμπιακού, τον Μπαρτζόκα, τους προέδρους του Ολυμπιακού. Έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα και τώρα. Η ώρα είναι 4.30. Βλέπω να πηγαίνουν κατευθείαν για δουλειά οι λεβέντες του Ολυμπιακού εκεί. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 2-10-2-20 το είπαμε αυτό, το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43.

0: παιδιά, ο κύριος Μπέλος εμφανίστηκε μετά το θρίαμβο του Ολυμπιακού. Εμφανίστηκε ο κύριος Μπέλος. Τα είδα, κύριε Μπέλο, τα είπαμε και νωρίτερα αυτά με το Δημητριάδη και το Μαρινάκι. Κουβά πήγε στοίχημα, από ό,τι κατάλαβα, παίζει στο διπλό 4-30. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
1: Εγώ Κοτόπουλος δεν ήμουν ποτέ, φίλε.
0: Να τους, πού είσαι, πού είσαι αφανίσκης, φιλαράκι. Έπινες τον πόνο σου, στεναχώρια σου. Πού είσαι, τόσο πολύ δουλειά έχεις σήμερα, ρε φίλε. Να κάθανε μετά και θα αποθεώνανε το Ολυμπιακό εκεί οι φίλοι σου, ε.
1: Μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Στρατάκη, να ρωτήσεις τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο.
0: Τι να ρωτήσεις, ήταν εκεί.
1: Τότε... Μιλήσαμε
0: στο τηλέφωνο, πριν σου έδωσε χαρακτήρα. Εντάξει, λέω, είχε τόσα δουλειά, κάτσανε και οι Ολυμπιακοί και γλεντάγανε με το πρωί τέτοια ώρα.
1: Έδωσαμε και τρία μπουκαλάκια ρούση και αντικάθαρα.
0: Καλά έκανε, καλά έκανε. Εντάξει, αφού ήταν δουλειά, αυτό μεγάλο είναι, ρε φίλε.
1: Του διώξουμε.
0: Δουλειά να υπάρχει, τι λες τώρα.
1: Λεφτά πήραμε.
0: Έτσι, δουλειά να υπάρχει. Τι λέει, τι γίνεται.
1: Τίποτα.
0: Πώς θα το χάσει το στοίχημα, το παίζει διπλό.
1: Εντάξει, φίλε, άμα είχε πει το σουτάκι εκεί θα είχαμε κλάματα.
0: Ναι, πήγα να την πατήσει ο Ολυμπιακός με τα λάθη του εκεί, αλλά τελικά δεν πήκε.
1: Κόλλησε ο Μπαλτζόκας, έπαθε κεφαλικό εκεί, μου διάσε.
0: Δεν μπορεί ο Μπαλτζόκας, μωρέ, υπέφθηκαν τα λάθη. Τώρα πήρε.
1: Τα time out.
0: Πήρε στο δεύτερο λάθος. Μετά κάνανε βολές οι άλλοι, τις κάνανε και πέραν το rebound. Τι να κάνει ο Μπαλτζόκας. Χάνανε το rebound. Μετά από βολή χαμένη τον, που τις κάνανε σκόπιμα οι παίχτες Ρεάλ και πήραν δύο επιθετικά rebound. Τι να κάνει ο Μπαλτζόκας. Να μπει μέσα να πάρει rebound αυτός.
1: Άμα πήγαινε εκεί το τρίποντο του Καμπάτσο μέσα θα είχαμε κλάματα.
0: Ο Καμπάτσο, ο Μαυρούλης ήταν.
1: Το πρώτο του Καμπάτσο.
0: Ναι, πήρε βολές όμως, έβαλε τις βολές.
1: Μετά το πήρε ο Μαυράκος.
0: Ναι, και ήταν καλύτερος εκεί, ήταν καλύτερη θέση αυτός. Ο Καμπάτσο τουλάχιστον του κάνανε φάουλ γιατί ήταν μαρκαρισμένος. Ενώ ο άλλος ήταν μόνος του. Και μέναν 10 δευτερόλεπτα. Αν πει 10 δευτερόλεπτα είναι χρόνος πολύς για μπάσκετ, αλλά κάθε φορά δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Δύο επιθέσεις κάνει.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά εντάξει, μία επίθεση θα πει να κάνει Ολυμπιακός. Τα 10 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να βάλει καλά, θα πήγαινε παράταση.
1: Άμα πήγαινε παράταση, θα είχαμε κλάμα.
0: Μετά αλλάζει η ψυχολογία τελείως.
1: Βέβαια,
0: αλλάζει η ψυχολογία μετά.
1: Εγώ το μεσημέρι τα είπα. Ότι θα πήξει άλλο μπάσκετ Ρεάλ σήμερα.
0: Ήταν καλή Ρεάλ, ήταν καλή. Ήταν καλή Ρεάλ. Παρόλο που είχε τις απουσίες.
1: Έπαιξε το μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, γρήγορο μπάσκετ έπαιξε η Ρεάλ. Βέβαια, η απουσία μεγάλη ήταν του Καρούμπα, ο οποίος τελευταία μέρα τραυματίστηκε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν καιρό τραυματισμένοι, δηλαδή είχαν μάθει να παίζουν. Αλλά ο Καρούμπα ήταν απουσία μεγάλη. Αν δεν θα έπαιζε έτσι με τον Καρούμπα, είχε τον Καρούμπα.
1: Έκανε ένα λάθος του Μπαλτζόκα που ξεκίνησε με το Μιλουτίνο, φέτο ξεκίνησε κανονικά από την αρχή με τον Πίτερς.
0: Ο Πίτερς, εντάξει, φίλε, δεν είναι.
1: Στο πέντε ο Πίτερς.
0: Δύσκολο.
1: Δεν έχουν υψηλό.
0: Εντάξει, ο Πίτερς όμως έκανε τη δουλειά. Χώρα να πάει απ' έξω.
1: Μπαίνει παντού, ρε φίλε. Ο Πίτερς παίζει και άμυνα, παίζει και τα πάντα.
0: Εντάξει, ήταν ματσάρα. Εγώ το ευχαριστήθηκα σαν δεύτερος. Ήταν ματσάρα. Δηλαδή πήγε μπροστά η Ρεάλ, πήρε στο Ολυμπιακό, αλλά πήγε Ρεάλ, πήγαινε μέχρι τέλους το παιχνίδι. Και εκεί που πήγε, είπε ο Ολυμπιακός, το καθαρίσαμε, τελειώσαμε. Κάνανε τα λάθη και παραλίγο να την πατήσουμε.
1: Έπεσε ο Χατζημαν έξω και ο φίλος μου Γιώργος από το Λονδίνο είναι χαρούμενο σήμερα.
0: Ναι, πήρε νωρίτερα. Πήρε νωρίς, φώναζε. Το μεσημέρι είναι θα κάνει show, λέει, σήμερα.
1: Τι ώρα θα κάνει, για να το μπορώ να τον ακούσω.
0: Ο Θέμης κάνει εκπομπή το μεσημέρι, 2 με 5, 3 με 5 μάλλον. Εκείνη την ώρα θα βγει, έχει να πει πολλά με αυτούς που τσακώνεται κατά μεσημέρια.
1: Θα το βάλω στο μαγαζί και θα το απολαμβάνω.
0: Ναι. Δεν χάνεται. Πάλι για ύπνο τώρα.
1: Πάω να μπω στην πανιέρα
0: και πάω να σκουραστείς. Άντε Σφυράκι, μου τα λέμε, φίλε.
1: Λογικά θα έχουμε την Πέμπτη με Στρατάκι.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε. Άντε, τα λέμε. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Πέμπτη νομίζω έχουμε και τελικό conference, νομίζω. Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο. Και το Σαββάτο, το άλλο Σάββατο, ο μεγάλος τελικός, για να κλείσουμε τα πάντα. Arsenal με την Παρί. Το άλλο Σάββατο, 10 το βράδυ. Ο Σπύρος λέει, Σωτήρης, ήμουν με την αποστολή της Φενέρ στον ημιτελικό. Μου βγήκαν τα μάτια με τις τουρκάλες. Παρακαλούσα να πάει τελικό η Φενέρ να τις ξαναδώ, λέει ο Ρομπίνιο. Για πάμε άλλη μια γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα ξαναπάρει. Για πάμε τώρα, καλημέρα.
2: Βασιλίκας και πάλι.
0: Έλα.
2: Τετάρτη είναι αγώνας.
0: Τετάρτη το conference. Ναι, και Σαββάτο είναι το τελικό, ναι, εντάξει, okay.
2: Να σου πω κάτι, το NBA σήμερα, απόψε τώρα
0: γίνεται. Γίνεται το NBA και είναι 57 Spurs, 41 Οκλαχώμα.
2: Είναι δεύτερο μήχρονο.
0: Ναι, δεύτερο μήχρονο ξεκίνησε μόλις τώρα. Χαμηλός.
2: Οπότε το πάρει τον Αντώνιο, λέω, η Δάζεν.
0: 16 πόντου διαφορά, έχει βέβαια ακόμα έχει ένα μήχρονο στο NBA, αλλά είναι μπροστά.
2: Εκεί είναι ένα σειρά ή όχι.
0: Ένα-ένα σειρά. Ή 2-1 η Οκλαχώμα.
2: Αυτό είναι τρίτο παιχνίδι, τρίτο δεν είναι.
0: Νομίζω ένα-ένα είναι σειρά. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, έχω χάσει κάποιο παιχνίδι.
2: Πρέπει να είναι το τρίτο αυτό, γιατί.
0: Νομίζω ένα-ένα, ναι, νομίζω ένα-ένα.
2: Έχει γίνει το άλλο τρίτο. Κάτσε τώρα σαν Αντώνιο, παίζουν. Πρώτο σαν Αντώνιο είναι. Θα παίξει δύο σύνοπλα.
0: Ναι, νομίζω είναι ένα-ένα σειρά. Ένα-ένα σειρά. Ναι. Και τώρα πάμε για το 2-1 θα πάει, αν κερδίσει η Spurs.
2: Ναι, και μετά έχουν πάλι ακόμα στην έδρα του.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Οπότε θα πάει. Και είναι 57.
0: 57-43 τώρα. Θέλει ακόμα 10 λεπτά, τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο.
2: Και αύριο βράδυ είναι το τέταρτο, το Νέα Υόρκη.
0: Αύριο βράδυ είναι το Νέα Υόρκη με το Detroit, τι παίζει. Όχι Detroit.
2: Με το Cleveland.
0: Με το Cleveland.
2: Ωραία, φίλε μου, το καλημέρι.
0: Τα λέμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 18 λεπτά πριν τις 5.

Ναι, ο Ολυμπιακός έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης. Το 16-17 ήταν Ρεάλ, το χάσε. 17-18 το χάσε. 18-19 ήταν η Φενέρμπαχτσε, το χάσε. Η Μπαρσελόνα το 20-21-21-22 το χάσε. Ο Ολυμπιακός 22-23 το έχασε. 23-24 Ρεάλ το έχασε. 24-25 Ρεάλ Ολυμπιακός το έχασε. Και φέτος ο Ολυμπιακός το πήρε. Έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης που δεν έπαιρνε ποτέ ομάδα Ευρωλίγκα αν έβγαινε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Το Ολυμπιακός το πήρε χτες το βράδυ. Το είχε χάσει δύο φορές, το 22-23, 24-25 είχε βγει πρώτος και το είχε χάσει, τώρα το πήρε. Τρίτη φορά ήταν και φαρμακερή που λέμε.

Λοιπόν, πάμε να πούμε για τις τελευταίες καλημέρες. Στο φίλο μας τον Κώστα, τον οδηγό Εφέλη. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα Ευρώπης που πήρε στο μπάσκετ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Ο φίλος μας ο Λεωνίδας από τη Λαμία. Τα Εκόπουλα από το Αγρίνιο και η Φουρναρέη. Ο φίλος ο Βασίλης. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή ξεκούραση. Εμείς ξεκινάμε σιγά σιγά για το μεροκάματο. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Αυτά, είμαστε 9 λεπτά πριν το φινάλε. Πριν τις 5, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα δώσουμε ραντεβού, θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, μάλλον θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς, καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τσάνια, τσουάνε, νεντόμ, γκέιμ, νεντόμ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vitabiotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Super Sport 104.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ακούτε Super Sport 104.
5: Έλα να πάω.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρες, καλημέρες. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sports 104 και καλή εβδομάδα. Εχθές τα μαγαζιά ξενύχτη, όχι πολύ βασικά, γιατί εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Εδώ τουλάχιστον με τις εκλογές καθαρίσαμε γρήγορα σχετικά το σκηνικό. Είχε αγωνία για κάποιους βουλευτές αν θα βγουν ή αν δεν θα βγουν μέχρι το πρωί, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σε κάποιες επαρχίες όπου είχε θρίλερ. Εντάξει, τελειώσαμε και με αυτό. Είχε τόσο καιρό, φαγωθήκαμε αυτές τις εκλογές να γίνουν κλπ. Μια χαρά. Ευχαριστημένοι όλοι, γιατί είδαμε και αυτό το φαινόμενο. Είναι όλοι ευχαριστημένοι πραγματικά πλην των κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλής. Βραδιά του Ολυμπιακού, σε ένα τελικό θρίλερ, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι, πήρε την νίκη από κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και να τα πούμε στη συνέχεια.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Λοιπόν, καλημέρες. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου 2026. Τρία γεγονότα είχαμε χτες βράδυ, τα οποία θα μας απασχολήσουν στο μεγαλύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Πρώτον, ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την Ευρωλίγκα σε ένα κατάμεστο κατακόκκινο ΟΑΚΑ, κλειστό του ΟΑΚΑ, απέναντι στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Έναν τελικό που, εντάξει, η Ρεάλ το πάλεψε πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι γενικά καλύτερη ομάδα. Κατάφερε έστω και δύσκολα να πάρει αυτή τη νίκη κόντρα στους Ισπανούς. Παιχνίδι, εντάξει, θρίλερ, διότι κρίθηκε στο τελευταίο κομμάτι. Η Ρεάλ πήγε σε ένα τέτοιο τελικό χωρίς σέντερ ουσιαστικά, χωρίς ψηλούς, διότι είχε και τον τραυματισμό στο παιχνίδι του ημιτελικού. Και μετά το φινάλε έγινε ένα ολονύχτιο πάρτι στον Πειραιά με δεκάδες χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού να αποθεώνουν τον πρωταθλητή Ευρώπης στην Ευρωλίγκα. Δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ασχοληθούμε μετά τις 8, όταν θα έχουμε και τη Στέλλα Σάβα, είναι οι χτεσινές εκλογές. Όλοι νικητές, πρώτη δύναμη για μία ακόμα φορά στην Κύπρο, Δημοκρατικός Συναγερμός. Δεύτερο το ΑΚΕΛ, τρίτο με διπλάσια ποσοστά και έδρες το ΕΛΑΜ. Τέταρτο το ΔΙΚΟ. Και μπήκαν στην Βουλή τόσο το ΑΛΜΑ όσο και ο ΦΥΔΙΑΣ, η Άμεση Δημοκρατία. Ιστορικά κόμματα όπως η ΕΔΕΚ κατέρευσε, η ΔΥΠΑ έξω, οι οικολόγοι έξω, και αυτοί μετά από 20 χρόνια. Το ΒΟΛΤ κατέρευσε εντελώς, τους έφαγε η Σάντι και ο Δρουσιώτης. Και γενικά ήταν μια βραδιά που όσοι ήταν στη Βουλή χαιρόντουσαν όλοι. Θα τα πούμε για αυτά, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Το τρίτο μεγάλο θέμα το οποίο είναι στην γραμμή της επικαιρότητας και θα είναι πολύ ψηλά είναι το ξύλο που έπεσε στα επίσημα του ΟΑΚΑ μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη. Ένα σοβαρότατο επεισόδιο με τους δύο άντρες να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γνωστό ως ο πρόεδρος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πρώην Γενικός Γραμματέας της Πρωθυπουργίας στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνει ο χαμός, τουλάχιστον από τα βιντεάκια που είδα, με αποτέλεσμα να σκιστεί η φανέλα του Προέδρου του Ολυμπιακού. Η ένταση, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, άναψε όταν ο Κώστας Καραπαπάς κατέβηκε στην εξίδα των επισήμων, πλησίασε τον Δημητριάδη και ακολούθησε σκληρός λεκτικός καυγάς με κατέρωθεν φωνές και έντονη νευρικότητα. Πήγε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στο Σπορ FM στην Ελλάδα, στην ιστοσελίδα του Σπορ FM, γράφουν για το συμβάν ότι ότι χειροδίκησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης πάνω στον Γρηγοριάδη, ότι έπεσε μετά πάνω τον Γρηγοριάδη, έγινε ένας χαμός γενικότερα και περιμένουμε να δούμε το βίντεο, γιατί κλειστό κύκλωμα υπάρχει, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη ούτε κάτι αυτόφορο, για όσους μπούτε στη διαδικασία να ρωτάτε, αλλά ήταν ένα σοβαρότατο επεισόδιο από δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν και θεσμικές θέσεις. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πώς θα κυλήσει αυτό το πράγμα, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο, το οποίο έγινε στα επίσημα αγώνα, το οποίο έβλεπε όλος ο κόσμος. Ευτυχώς δεν υπήρχε live εκείνη την ώρα να βγει κάτι στον αέρα, αλλά τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν εν ρηπεί οφθαλμού μετά το παιχνίδι, πριν μάλλον γίνει το τζάμπολ, δείχνουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό, και θα δούμε. Επίσης ένα θέμα το οποίο προέκυψε τώρα το πρωί, δυσάρεστο. Έφυγε από τη ζωή ο Μαστροκώστα, σε ηλικία μόλις 55 ετών, σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, εδώ σε σκληρή μάχη με τον καρκίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό ήταν γνωστό. Ήταν επίσης γνωστό ότι τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση είχε γίνει πολύ πιο δύσκολη, πάρα πολύ δυσαρεστή είδηση. Μικρή σε ηλικία, τι να συζητήσουμε τώρα. Η γογό, η οποία την είχαμε γνωρίσει στην Κύπρο μαζί με τον Τραϊανό Δέλα, έφυγε μετά από σκληρή μάχη, επαναλαμβάνω, με τον καρκίνο, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μόλις στα 55 της χρονιά, αφήνοντας πίσω μια 17χρονη κόρη, την Βικτόρια, την οποία απέκτησε μαζί με τον πρώην άσο των γηπέδων, τον Τραϊανό Δέλα, ο οποίος, όπως διάβαζα και από το ρεπορτάζ, αλλά είναι και λίγο πολύ γνωστό, δεν έφυγε στιγμή από δίπλα της στην δύσκολη μάχη που έδινε με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η δυσάρεστη, η πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση της ημέρας, την οποία επαναλαμβάνω, αυτό το συμβάν έγινε πριν από 4-5 ώρες, γύρω μετά τις 2 τα ξημερώματα. Μηνύματα ό,τι θέλετε στο 23-24 μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Συγγνώμη. Έχουμε και εδώ με τα δικά μας ειδησιογραφία, εννοείται, με τα δικά μας ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο, αλλά έχουμε παιδεία για να συζητήσουμε μέσα στην ημέρα, γιατί όλα αυτά τα οποία σας είπαμε, αιχμή του δόρατος, την Ευρωλίγκα, είναι και μια εβδομάδα που έχουμε μπει στο φινάλε των υποχρεώσεων των ομάδων όσον αφορά κάποια κύπελα τα οποία έχουν μείνει. Εδώ στην Κύπρο, κύπελο Κύπρου. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε την... Στην Ελλάδα, λέω, συγγνώμη. Στην Ευρώπη έχουμε το Champions League και το Conference League. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολλά. Να πούμε, σιγά σιγά θα τα δούμε όλα αυτά μέσα στην εκπομπή, γιατί ουσιαστικά μόλις ξεκινάμε. Να σου πω κάτι, είτε εκλογές γίνανε είτε εκλογές, η κίνηση είναι η ίδια. Δηλαδή, άμα βγει τώρα κάποιος στους δρόμους, πάλι χαμός γίνεται. Οπότε μην αγχώνεστε για το αν βγήκε ο αγαπημένος σας βουλευτής ή το αγαπημένο σας κόμμα. Αυτό που θα τα τραβήξετε τώρα πρωί-πρωί είναι αυτό το οποίο θα τραβάτε και βιώνετε κάθε μέρα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Λοιπόν, να πάω να φέρω εφημερίδες για να δούμε τι γράφουν και οι εφημεριδούλες στο. Στα σημερινά πρωτοσέλιδα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα, ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα, ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο. Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια, αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
3: δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Κάσιου Σωμά 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Source 104. Είναι Δευτέρα σήμερα, 26 Μαΐου. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του τρίτου και τελευταίου μήνα της Άνοιξης, για να μπούμε στο καλοκαίρι. Αν και καλοκαίρι ακόμα δεν έχουμε δει, καλό είναι αυτό, έτσι που έχει τις κρυαδούλες του και τις βροχές. Ειδικά το Σάββατο ήταν απίστευτο το σκηνικό εδώ στα Λατσιά. Πλημμυρίσαμε μέσα σε ρηπή οφθαλμού, μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά. Ήτανε... Ήθελες βάρκα για να κινηθείς. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι τα δεδομένα του καιρού. Τα είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Δεν θα υπάρχει άνοδος θερμοκρασίας στα επόμενα 24 ώρα, 1-2 24 ώρα, και μετά πάλι σιγά σιγά προς τα πάνω. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα, τα οποία τα πολιτικά εννοείται ότι είναι, πώς το λένε, αφιερωμένα στις εκλογές εχθές. Για τα μεγάλα κόμματα, τα παραδοσιακά, το Δυσί, το ΑΚΕΛ και το ΔΙΚΟ, ήταν μια βραδιά μέχρι και θριάμβου, θα έλεγα, με δεδομένο ότι κράτησαν τα ποσοστά τους σχεδόν και λίγο τα ανέβασαν. Το ΑΚΕΛ, ο Σαγερμός έβγαλε και ανέβασε και τους ψήφους γενικότερα που πήρε. Το ΔΙΚΟ με διψήφιο αριθμό. Βασικά τα γκάλωπ τα οποία μας ζαλίσαν εδώ και δύο μήνες απέτυχαν ικτρά, διότι δίναν τα δύο κόμματα, τα δύο πρώτα, με πολύ μικρές διαφορές στο, πώς το λένε, 20-21% με τα χίλια ζόρια. Στο ΔΙΚΟ μέχρι και με 6%. Το Άλμα και το Φιδεία μας το δίναν κοντά στο 10%. Πήραν με το ζόρι 5,5% και 5,8%. Το ΕΛΑΜ φαινόταν ότι μπορούσε να έχει μεγαλύτερα ποσοστά, αλλά εννοείται από τη στιγμή που διπλασιάζει τον αριθμό εδρών, είναι μεγάλη επιτυχία, είναι σίγουρα από τους κερδισμένους της εκλογικής αναμέτρησης. Και γενικά η κατανομή των εδρών είναι 17 έδρες ο Συναγερμός, 15 το ΑΚΕΛ, 8 το ΕΛΑΜ, 8 το ΔΙΚΟ, 4 το ΑΛΜΑ και 4 η Άμεση Δημοκρατία. Έξω μετά, για πρώτη φορά μετά από 50 και χρόνια, η ΕΔΕΚ 3,2, η ΔΥΠΑ, η οποία ήταν πολύ χαμηλά στα γκάλωπ. Εγώ νομίζω ότι την έφαγε αυτό και τη ΔΥΠΑ, το γεγονός ότι την έβλεπαν όλοι με 1-1,5%, τελικά το πάλεψε μέχρι το φινάλε αλλά δεν κατάφερε, 3,2, και οι οικολόγοι, οι οποίοι πάρα πολύ χαμηλά στο 2%, το Volt επίσης, το οποίο το είχαν όλοι σιγουράκι ότι θα είναι στην Βουλή, μαύρα χάλια. Πόσο πήρε, 3, ούτε και ξέρω, δεν έχω μπροστά μου τώρα, δεν ξέρω. Πάντως χάλια, μαύρα, δεν πήγαν τίποτα. Του στήχησε ο Δουρσιώτης εκεί πολύ πιθανόν. Τέλος πάντων, το ό,τι και να είναι, οι ΟΚΑ 400, αύριο από σήμερα πάλι τα ίδια. Εντάξει, θα έχουμε και κάποια τσίρκουλα μες στη Βουλή, θα έχουμε και λίγο γέλιο, αλλά πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Για εδώ είμαστε για να τα σχολιάζουμε και να τους τα λέμε. Καλημέρα, το Φινί κατάφερε με 500 κατοίκους να βγάλει δύο βουλευτές, τον Καραϊσκάκη και τον Χρήστο. Μάλιστα. Το Φινί, μια χαρά. Καλημέρα και στο. Ποιος είναι ο φίλος μου, 010. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Άλκη, ο Πογιατζής θα έρθει δουλειά. Γιατί αν μην έρθει, βέβαια να έρθει. Βέβαια να έρθει. Κουζάλης, καλημέρα. Είναι λάθος να συγκρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών με τις δημοσκοπήσεις. Το θέμα είναι να είσαι καλύτερος από χθες. Καλή εκπομπή. Μα το θέμα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις πέσαν όλες έξω. Τι σχέση έχει τώρα, μας ζαλίσαν τον έρωτα τόσο καιρό ότι να είναι 7-κομματική, 8-κομματική βουλή και τι βλακίες. Δηλαδή, παιδιά, τα γκάλωπ δεν έπεσε ούτε ένα μέσα. Δηλαδή, είναι αστείο αυτό που έγινε χθες, αλλά έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Λοιπόν, η αλήθεια, κεντρικό θέμα, νικητής Οδυσσή, οδυνηρό μήνυμα στο προεδρικό και το κυβερνητικό σχήμα. Θρίαμβος για τα τρία μεγάλα παραδοσιακά κόμματα που ξύπνησαν τους μηχανισμούς τους. Μάλιστα. Χαραυγή, ακόμα

Πιο ισχυρό το ΑΚΕΛ, δύναμη για την κοινωνία. Το κεντρικό θέμα εννοείται και εδώ για τις, πώς το λένε, για τις εκλογές. Πολίτης, τα δύο μεγάλα κόμματα είναι εδώ. Ξεθύμανε οι οργοί, δεν έπεισαν οι αντισυστημικοί. Ναι, διότι όλο αυτό το διάστημα πολλοί από εσάς, ειδικά στα social media, γράφατε για με τους κλέφτες, με τους λοποδίτες, με το κατεστημένο, με πάνω στον άπαρο και οι δύο, και ο Οδυσσή και το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ, το Οδυσσή 27,1, το ΑΚΕΛ 23,9. Άρα σύνολο 51%. Έτσι. Λοιπόν, τα δύο μεγάλα κόμματα είναι εδώ, είπαμε, είναι ο τίτλος του Πολίτη. Και πολλά υποτιτλάκια, αλλά δεν θα κάτσω τώρα να τα διαβάσω. Και φιλελεύθερος, ψηφίσαμε συντηρητικά. Ο φόβος για το άγνωστο έκρινε το αποτέλεσμα και δεν άλλαξε ολοκληρωτικά τον πολιτικό χάρτη. Δεν τον άλλαξε καθόλου βασικά τον πολιτικό χάρτη, ή παραελάχιστα. Ο κομματικός πατριωτισμός έσωσε την παρτίδα Δυσσή ΑΚΕΛ Δίκο. Μάλιστα. Η Προεδρία της Βουλής γέρνει κεντροδεξιά. Δυσσή Δίκο μαζί συγκεντρώνουν 25 έδρες έναντι 23 μια ενδεχόμενη συνεργασία ΑΚΕΛ ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Το ΕΛΑΜ με 8 έδρες μπορεί να γύρει την πλάστιγκα, ωστόσο δηλώνει πως δεν ψηφίζει ούτε υποψήφιο της αριστεράς ούτε την Ανίτα Δημητρίου. Ποιος μένει? Ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ο ΕΟ. Να δούμε θα γίνει. Θα έχει σόου τώρα αυτό με την Προεδρία της Βουλής. Σούπερ Σπορ. Δε χόρτενα να την βλέπουν. Κεντρικό θέμα για την Ομόνοια. Το ένθετο. Χαραυγή κόσμος των σπορ. Το πλάνο ενίσχυσης της Ομόνοιας. Με φωτογραφία του Μπέρκ. Γήπεδο του Πολίτη. Σάντα Πουκάμισα. Για μία ακόμα χρονιά οι αλλαγές προπονητών στους πάγκους των ομάδων ήταν πολλές. Και Goal News, τα 39 εκατομμύρια, το έλλειμμα και το 15ήμερο του επενδυτή. Θέμα για το ΑΠΟΕΛ με τη συνέντευξη του Χάρη Φωτίου που έβαλε το δημόσια το ΑΠΟΕΛ μπροστά στον πραγματικό λογαριασμό. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Μηνύματα ό,τι θέλετε στο 23-24. Ξεκινάτε να στέλνετε. Για το Φινί διαβάσαμε. Αιωνία η μνήμη της γογούς μας Τροκώστα. Κρίμα, 55 ετών μόλις. Καλημέρα άλλη και από Πανίκο. Μόνο από ΕΛ, Ολυμπιακό, Άρσεναλ. Βάλε μας το ύμνο του Ολυμπιακού και της Άρσεναλ. Έμεινε το Champions League κανόνια μου. Την Άρσεναλ πέραμε το ύμνο την προηγούμενη εβδομάδα. Ολυμπιακό εννοείται σε λίγο, για το χτεσινό, για την Ευρωλίγκα. Εννοείται θα το συζητήσουμε αργότερα. Καλημέρα, ότι μας κάνουν ελίο μας, κλάμα ο λαός, όμως πάλι ψήφισαν τους ίδιους. Καλημέρα, 7.42, γεια σου και σε σένα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Εννοείται τα αθλητικά ξεκινάνε από τα δικά μας. Έτσι, για τον Ολυμπιακό θα πούμε στη συνέχεια στο ένθετο. Αν και είπα έτσι μια εισαγωγή σε έναν τελικό έτσι, πολύ γεμάτο παιχνίδι με την Real Madrid χτες βράδυ στο κατάμεστο από φίλους του Ολυμπιακού κλειστό του ΟΑΚΑ και στην παρουσία μετά δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων του Ολυμπιακού στον Πειραιά, έξω από το Δημαρχείο, που έγινε η φιέστα των πρωταθλητών Ευρώπης. Τέταρτη κούπα Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό. Έτσι, τέταρτη κούπα. Έχει ακόμα δρόμο. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει χτίσει μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα. Νομίζω ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα. Οπότε ορθώς και το πιας. Γιατί ξέρετε, αυτά τα Final Four καμιά φορά κρίνονται στις λεπτομέρειες, με την έννοια ότι μπορεί να μην είσαι στην καλύτερη σου βραδιά και χτες η Real το πάλεψε. Η Real, εντάξει, είναι η κορυφαία ομάδα όλων των εποχών στην Ευρώπη με τους περισσότερους τίτλους, αλλά ήρθε με σημαντικές απουσίες και κυρίως χωρίς σέντερ στον χτεσινό τελικό και κατάφερε να το παλέψει μέχρι τέλους σε ένα παιχνίδι όπου είχαμε βομβαρδισμό τριπόντων σε σχέση με άλλα παιχνίδια, πάρα πολλά τρίποντα και γενικά πολύ πολύ γεμάτο παιχνίδι.

Λοιπόν, εδώ στα δικά μας. Να ξεκινήσω με το ΑΠΟΕΛ. Ο Χάρης Φωτίου, μιλώντας σε podcast, βασικά σε συνέντευξη με όχι με καλεσμένους, με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν podcast στο ΑΠΟΕΛ, μίλησε για όλα τα θέματα, όχι με γενικές αναφορές, αλλά με αριθμούς που δείχνουν το μέγεθος της πίεσης που υπάρχει στο ΑΠΟΕΛ αυτή την ώρα. 39 εκατομμύρια ευρώ χρέος, έλλειμμα για τη φετινή χρονιά 5,5, επιπλέον έλλειμμα 9 εκατομμύρια για την επόμενη σεζόν. Όπερ αυτό ερμηνεύεται στα 39 και 9, 48 και 5,5, 53 με 54 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λες και λίγα. Με βάση όσα ανέφερε ο Χάρης Φωτίου, η συνολική ανάγκη μέχρι το Μάιο του 2027 θα είναι 14 με 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προστίθεται στην ήδη έτσι βαριά οικονομική κληρονομιά. 8 προσφυγές, 2 εμπάργκο, 6 ανοιχτά μέτωπα. Μίλησε για το φιάσκο των Βραζιλιάνων, έτσι όπως εξελίχθηκε. Είπε ότι δεν ξεκίνησε ως φιάσκο, αλλά εξελίχθηκε ως φιάσκο, καθώς μήνες μετά δεν υπήρχαν κεφάλαια ούτε πρόταση στο τραπέζι. Αναφέρθηκε στο ρόλο του Αλεσάντρο, του μάνατζερ εκείνου που είναι στο που κάνει βόλτες στον Αρχάγγελο, και τον Φερνάντο Αλμέιδα, δίνοντας τη δική του εξήγηση για την εμπλοκή τους σε επαφές για κανονισμούς και διαδικασίες που συνδέθηκαν με την αναζήτηση λύσης. Ουσιαστικά είναι εύλογο το γεγονός ότι το ποδοσφαιρικό σκέλος έμεινε στην σκιά των οικονομικών. Δήλωσε ότι ο Λαΐφης αποτελεί πλέον σημαία για το ΑΠΟΕΛ και πως η διοίκηση θέλει να τον κρατήσει. Σε καλό δρόμο είναι η ανανέωση με τον Κούτσακο, ενώ χαρακτήρισε δύσκολη την παραμονή του Μαντσίνη, ενώ για τον Γκαρσία παρέπεψε το θέμα στις εξελίξεις με τον επενδυτή. Γενικά δύσκολος ο Γκαρσία. Και είπε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, αλλά το πιο φοβητσιάρικο είναι το οικονομικό, γιατί καταλαβαίνω ότι με τα δεδομένα, τους αριθμούς που υπάρχουν μπροστά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα καθόλου. Και το για μένα ορθώς πράττει ο Φωτίου να μην ωρεοποιεί, όχι να μην ωρεοποιεί, γιατί δεν μπορούσε να την ωρεοποιήσει, να μην κρύψει την κρισιμότητα της κατάστασης. Αντίθετα, παρουσίασε αυτή την οικονομική εικόνα ως αφετηρία των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν άμεσα. Το θέμα του επενδυτή καταλαβαίνει κανείς ότι είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, όσο αφορά τους επενδυτές, η μία βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, η δεύτερη έχει προχωρήσει περισσότερο, ενώ με την τρίτη περίπτωση έχει υπογραφεί συμφωνία εμπιστευτικότητας εννοώντας τον Σάβα Λιασί, χωρίς όμως να τον κατονομάσει, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει. Έκλεισε κατηγορηματικά και τα σενάρια περί εμπλοκής οικογενειών Σαββίδη και Μαρινάκη στο ΑΠΟΕΛ. Είπε ότι η μόνη επαφή στην Ελλάδα έγινε πέρσι με πρωτοβουλία ανθρώπου που γνώριζε τον Μάριο Ηλιόπουλο της ΑΕΚ, ούτε με Ιβάν Σαββίδη, ούτε με Μαρινάκη. Και είπε ότι στόχος είναι η μόνιμη λύση με επενδυτή. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Είπε πάρα πολλές αλήθειες. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα να γίνουν ενέργειες τέτοιες ώστε να βγει το ΑΠΟΕΛ από αυτό το τέλμα το οποίο έχει περιπέσει οικονομικά εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αλλά είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία θα δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα πώς θα κυλήσει.

Καλημέρα, 4-15 με τη φόρμουλα τι έγινε, τι να γίνει, ο Αντωνέλη έγινε σίγουρα και ούτε ο Σουμάχερ, ο Χάμιλτον, οι παλιοί έτσι που ήταν σιγουράκια για να κερδίζουν. 4 σερί νίκες ο Κίμι, δεν είναι, ναι, Κίμι Αντωνέλη. Κέρδισε το Grand Prix του Καναδά, τον 5ο αγώνα φέτος στη σεζόν, το οποίο το είδατε στο Ωμέγκα, σε ανοιχτή ζώνη, χτες βράδυ, έτσι, μετά τις εκλογές. Λοιπόν, δεύτερος ο Lewis Hamilton. Η αλήθεια είναι, έκανε εντυπωσιακό αγώνα από αυτά που διάβαζα ο Hamilton. Δεν τον είδα, δεν είμαι φαν της φόρμουλα ιδιαίτερα, αλλά δεν το είδα κιόλας χθες, γιατί είχε χίλια άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έδωσε μια τρομερή μάχη με τον Verstappen και ο Hamilton έμεινε δεύτερος. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Πάμε στην Ομόνοια. Στην Ομόνοια όπου με δεδομένο ότι η Ομόνοια της νέας σεζόν θα έχει αρκετές προσταφαιρέσεις. Διοίκηση και τεχνική ηγεσία είναι έτοιμες για κάθε σενάριο. Φεύγει ο Κυριακίδης και πάει στο στην Πάφο. Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα γράφουν για τον Παναγιώτη Ανδρέου ότι τον θέλει, ότι όχι τον θέλει, ότι βρίσκεται στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός. Για να δούμε. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει ένα άλμα και να φύγει στο... Νομίζω ότι μπορεί ο μικρός, αλλά εντάξει, ακόμα καταλαβαίνετε ότι τώρα ξεκίνησε ουσιαστικά τα ωραία με την Ομόνοια και στην πρώτη κατηγορία, αλλά να περιμένουμε να δούμε. Να περιμένουμε να δούμε. Στην Πάφο, από τη στιγμή που πάει ο Κυριακίδης εκεί, είναι επαφήτης ο Κυριακίδης, έτσι όσους δεν το ξέρετε, και έπαιζε στην Πάφο όταν ήταν στις ακαδημίες μικρός. Θα αποτελέσει παρελθόν ο νεόφυτος, δεν θα το ανανεώσουν το συμβόλαιο, ενώ για τον Παπαδούδη προκύπτει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό Πειραιός, διότι ανήκει στον Ολυμπιακό, Πειραιός, άρα τον θέλουν για τρίτο τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό και το πιθανότερο είναι να επιστρέψει εκεί. Άρα ξυλώνει τη τριάδα στον Άσο με την επιστροφή Κυριακίδη, το αντίο του νεόφυτου Μιχαήλ και το αβέβαιο μέλλον του Παπαδούδη, αλλά και το συμβόλαιο του Γκόρτερ, που ουσιαστικά μένει ως ο μοναδικός τερματοφύλακας σίγουρος αυτή τη στιγμή για την επόμενη χρονιά. Ο Γκόρτερ θα είναι και ο βασικός τερματοφύλακας της Πάφου στον τελικό του κυπέλου με τον Απόλλωνα την ερχόμενη Παρασκευή. Παρασκευή είναι ο τελικός, έτσι το θυμίζω. Στον Απόλλωνα μετρούν αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι 5 μέρες. Και η σκέψη όλων είναι καρφωμένη στο γασιπί. Αγωνιστικά περιμένουμε να δούμε. Ο Λοσάδα δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι 50-50. Δεν θα κάτσω να συζητήσω κάτι παραπάνω, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μάτς το οποίο και ο Απόλλωνας και η ομάδα της Πάφου έχουν τις πιθανότητες τους για να πάρουν το τρόπαιο. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, σε ουδέτερο γήπεδο και για τους δύο, με πολύ κόσμο. Στοιχηματικά ο Απόλλωνας είναι φαβορή. Αρκετά φαβορή και αρκετά outsider η Πάφος όσο αφορά τις τιμές που δίνουν οι εταιρείες. Αλλά το έχω ξαναπεί, σε τέτοιου είδους παιχνίδια είναι όλα πραγματικά ρευστά. Ο Λουκάσεν πρασινίζει, καλημέρα, λέει ο φίλος μου Μάριος. Εντάξει, για τον Λουκάσεν το έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα όσον αφορά το ποδοσφαιριστή. Λύγει το συμβόλαιο του τέλους του μήνα. Η Πάφος προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να τον κρατήσει, γιατί ζητάει και η αλήθεια ένα πολύ μεγάλο ποσό από αυτά που έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα όσον αφορά τα δεδομένα μιας μεταγραφής ή μιας παραμονής ή μιας φυγής. Το σίγουρο είναι ότι στην Πάφο θα θέλανε να τον έχουν την επόμενη χρονιά. Να δούμε, να δούμε. Η Ομόνοια προβάλλει σίγουρα από τα φαβορί αν φύγει η Πάφος, μάλλον αν φύγει από την Πάφο ο Λουκάσεν. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Η Πάφος που είχε Σούνιτς Φελίπε Πιλέα εκτός για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ και περιμένουμε να δούμε ποιοι από αυτούς θα είναι διαθέσιμοι για τον τελικό του κυπέλου. Στον Απόλλωνα, για να κλείσω με τον τελικό του κυπέλου, ο Σμέρχαλ και ο Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν, οπότε είναι εκκρεμότητες που θα ολοκληρωθούν εν πάση περιπτώσει μέσα στην εβδομάδα, μέσα στις επόμενες μέρες που απομένουν.
Σας τα έλεγα ότι θα φύγει ο Ροφάδας. Σας τα έλεγα ότι δεν το θα μείνει δύσκολος. Έχει καιρό που το ακούω αυτό το πράγμα. Τελικά τον πακετάρανε, παρά το γεγονός ότι είχε συμβόλαιο. Πλέον τα συμβόλαια των προπονητών, από τη στιγμή που κάποιοι ειδικά που έρχονται μέσα στη χρονιά, είτε έχουν συγκεκριμένους όρους που λέει ότι εντάξει, ναι, μια χαρά κλπ. Αλλά αν θέλουμε να σε πακετάρουμε δύο μισθούς, δύο μηνιάτικα αποζημίωση και άντε στο καλό. Αυτό έγινε στην ΑΕΚ, όπου μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Χάβη Ροθάδα, το θέμα προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας. Η πληροφορία που έχω είναι ότι η ΑΕΚ κυνηγάει να φέρει πίσω έναν πρώην προπονητή της. Δεν θα πω ονόματα γιατί δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Είναι αυτή μια πληροφορία η οποία δεν την έχω διασταυρώσει όπως θα ήθελα, οπότε μέχρι εκεί. Αν θα το καταφέρει αυτό, είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν θα αργήσει πολύ. Ο Τσάβι Ρόκα είναι αυτός ο οποίος καλείται να πάρει την απόφαση για προπονητή. Έτσι το ξαναλέω. Άρα να δούμε αν θα διαφοροποιηθεί κάτι από αυτό που γνωρίζω ή αν η ΑΕΚ θα πάει σε έναν προπονητή εντελώς καινούριο που δεν τον έχουμε ξαναδεί ακόμα και στην Κύπρο. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Λαρνακοί θυμίζω ότι μπαίνουν δεύτερο προκριματικό γύρο, 20 Ιουλίου είναι το παιχνίδι, άρα γύρω στις 20 Ιουνίου θα πρέπει να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Κράτησαν και τον Ναούμ, έτσι έχει ανανέωσει το συμβολαιό του, αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση. Γενικά η ΑΕΚ θα είναι πολύ διαφορετική την επόμενη χρονιά, με στόχο να κυνηγήσει πρωτάθλημα ή δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League και αυτή στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Έχουμε το προνόμιο ως Κύπρος του χρόνου να έχουμε 5 ομάδες, 2 στο Champions League, μετά τα ωραία της φετινής χρονιάς και τη μεγάλη συγκομιδή βαθμών των τελευταίων ετών γενικότερα.

0: Λοιπόν, στην Ανόρθωση είναι σε πλήρη εξέλιξη κίνηση ομάδας επιφανών φίλων της ομάδας με φόντο τη Γενική Συνέλευση της 5 Ιουνίου. Οι διεργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις να προκύψει ένας σοβαρός, οργανωμένος και οικονομικά ισχυρός συνδυασμός. Το ξαναλέω. Ο πρόεδρος, ο οποίος θα προκύψει από μια τέτοια εξέλιξη, εάν όλα πάνε όπως ακούγεται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να αναλάβουν την διοίκηση της Ανόρθωσης οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ο πρόεδρος θα είναι εκτελεστικός, δεν θα είναι κάποιος από αυτούς. Θα υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο έχει βολιδοσκοπηθεί και περιμένουν να δούνε εάν θα πει το τελικό ναι για να βγει μπροστά με την στήριξη, την αμέριστη στήριξη οικονομικά των ανθρώπων αυτών που θέλουν να αναλάβουν την Ανόρθωση. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό συγκεκριμένο, πάνω από 1 εκατομμύριο, το οποίο θα είναι σε σταθερή βάση τουλάχιστον κάθε χρόνο, συν όλα τα χορηγικά τα οποία υπάρχουν από γύρω. Εγώ βασικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι εμπλεκόμενοι μετρούν δυνάμεις και τα οικονομικά, το τι μπορούν να προσφέρουν για την ομάδα της Αμοχώστου. Και σε κάθε περίπτωση που αποφασιστεί η κατάθεση υποψηφιότητας, θα προηγηθεί ενημέρωση προς τον ΙΝ Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία αντιπαράθεσης και εκλογών στην Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Δηλαδή θα πούν του Πραστήτη, έχουμε έτοιμη την πρόταση, έχουμε αυτά τα λεφτά, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε και δεν θέλαμε αυτό σε καμία περίπτωση να γίνει με αντιπαράθεση μαζί σου ή με γενικά μέσα στις τάξεις της κυρίας. Ούτως ή άλλως η Ανόρθωση έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με διάφορα θέματα. Το εμπάργκο μεταγραφών, τα ξέρετε, είναι εκεί. Και το ξαναλέω, όπως είπα και τις προηγούμενες μέρες, ότι σε περίπτωση αλλαγής της διοίκησης και εισρωής σημαντικών χρημάτων στην ομάδα, δεν θα αλλάξει κάτι όσο αφορά το εμπάργκο. Το εμπάργκο είναι εκεί και ήρθε για να μείνει τουλάχιστον για ένα χρόνο. Από τη στιγμή που μετά θα μπορεί του χρόνου, το καλοκαίρι, η Ανόρθωση να κάνει μεταγραφές. Έτσι, αυτά είναι. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
1: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς. Summer Mode On.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
6: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
11: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
12: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
14: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
15: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
16: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
17: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις Γενικές Ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
21: Fiber to the room να κάνεις.
22: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
23: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
24: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
25: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
26: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
27: Super Sport 104.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
29: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
30: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
29: 15. Από πού θα πάμε?
30: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
29: Τι?
30: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
29: Τώρα μιλάς σωστά!
31: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Show σε 104. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα, να συζητήσουμε. Σε πολύ λίγο θα πάμε και στα διεθνή και όπου γίνεται ο χαμούλης εχθές με δισογραφία γενικότερα, με πρώτον και καλύτερο την κατάκτηση τους Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό για τέταρτη φορά στην ιστορία των Ερυθρολεύκων. Σε πολύ λίγο να κλείσουμε εδώ με τα δικά μας. Στην ΑΕΛ περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες, διότι αντιλαμβάνομαι έχει πιάσει δουλειά για τα καλά το θέμα του προγραμματισμού. Αναμένεται και το επίσημο φιρμάνι για τον Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μετακομίσει από τον Εθνικό στην ΑΕΛ. Μου λέει κάποιος ότι ο Παπαγεωργίου είναι λίγο μαύρη γάτα, όπου πάει πέφτει η ομάδα. Δεν το ξέρω, αλλά μου είπα ότι πήγε Σαλαμίνα, έπεσε. Πήγε Εθνικό, έπεσε. Πάει τώρα στην ΑΕΛ να πέσει και άλλα, αποκλείεται. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, μου στείλετε αυτό το μήνυμα, δεν μπορώ να το ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, στον Άρη επίσης προχωράει ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας σεζόν. Να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής εκεί πέρα. Επίσημα, γιατί αντιλαμβάνομαι κατά 99% είναι κλειστός ο Ράτσκοφ, αλλά δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επίσημα αυτό το πράγμα. Στις υπόλοιπες ομάδες δεν έχει κάτι καινούριο, δηλαδή ψάχνουμε με το σταγονόμετρο της ειδήσεις όσον αφορά προγραμματισμούς κλπ. Νέα πρόσωπα, νέες μεταγραφές. Τα καλά όσον αφορά τα μεταγραφικά θα αρχίσουν από Δευτέρα, δηλαδή μετά την 31η Μαΐου. Οπότε, ναι, να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα έχουμε μπάσκετ, έτσι, ο τελικός των τελικών. ΑΕΚ Κεραυνός, 7:30 στο Κίτιον, όποιος κερδίσει παίρνει πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι φαβορή λόγω έδρας, εννοείται, αλλά ο Κεραυνός μπορεί να κερδίσει εκεί μέσα. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι 7 η ώρα, 7:30 αυτό το παιχνίδι, οπότε θα έχουμε απόψε πρωταθλητή στο μπάσκετ στην Κύπρο.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.

Ολυμπιακός πήρε την τέταρτη Ευρωλίγκα, το τέταρτο τρόπαιο σε αυτή την διοργάνωση με τεράστιο Εβάν Φουρνιέ, αυτός ήταν ο MVP του τελικού. Εντάξει, ο Γάλλος είναι παιχτούρα, δεν συζητάμε καν. Με φοβερό τον Άλεκ Πίτερς. Αυτοί οι δύο ηγήθηκαν της επιστροφής των Ερυθρολεύκων μετά από 13 χρόνια παρακαλώ στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Ένα κατάμεστο στάδιο, το κλειστό του ΟΑΚΑ. Από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού, δεν είναι υπερβολή να πω ότι είχε 18.000 οπαδούς ο Ολυμπιακός εχθές. Πανάξια η επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Εντάξει, το σύνολο του Μπαρτζόκα ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς καλύτερο. Πρώτο στην κανονική περίοδο, με σπουδαίες εμφανίσεις. Έπεισε ότι μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα και δίκαια την κατέκτησε. 92-85 απέναντι στη Ρεάλ, σε ένα μυθικό τελικό. Και πλέον η επόμενη μέρα συνεχίζεται με πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχουμε και τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα γίνει. Έκανε και κάποια βιντεάκια στο Instagram ο Γιαννακόπουλος που έδωσε μέσα στις άκρες συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είπε ότι εμείς έχουμε 7, εσείς 4 και τίτλους, κούπες και προχωράμε. Το ρεζιλίκι το μεγάλο έγινε στα επίσημα του ΟΑΚΑ, οπότε και ήρθαν στα χέρια ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Δημήτρη Γρηγοριάδη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα και ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Ήταν πολύ σοβαρό το επεισόδιο. Από κάποια μίντια στην Ελλάδα, δεν ξέρω, έχει σχεδόν αποσιοποιηθεί εντελώς. Τα υπόλοιπα το έχουν στην πρώτη γραμμή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη, αν θα υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα κλπ. Αλλά αντιλαμβάνεστε, δύο ανθρώπους που έχουν θεσμικές θέσεις στην κοινωνία, στο κράτος γενικότερα, δεν μπορεί να βλέπεις τέτοια πράγματα μέσα στα επίσημα μιας μεγάλης διοργάνωσης και σε ένα μεγάλο τελικό που βλέπει όλος ο πλανήτης. Ένα πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο. Πιστεύω ότι έχετε δει το βίντεο ή τα βίντεο που κυκλοφορούν. Έχει καταγραφεί σίγουρα από το κλειστό κύκλωμα καμερών του γηπέδου και είμαι σίγουρος ότι για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση θεωρείται κρίσιμο το βίντεο να δοθεί στη δημοσιότητα ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια τι ακριβώς έφερε αυτόν τον τσακωμό. Παραπάνω ήρθαν στα χέρια οι δύο, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να αποχωρεί για εκείνο το χρονικό σημείο με σκισμένη τη φανέλα. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό. Φεύγουμε από την Ευρωλίγκα. Εννοείται θα επανέλθουμε αργότερα που θα έρθει και ο Ανδρέας να τα συζητήσουμε γενικά αυτά τα θέματα. Πάμε στην Ιταλία. Και θα πάω Ιταλία διότι έγινε το μπαμ από την Κόμο. Η Κόμο δεν είναι η ομάδα μου, αλλά ήταν η ομάδα μου μες στη χρονιά για πολλούς λόγους. Έχει μήνες που του τα έλεγα και του Ποιατζή, του λέω: κοίταξε το Κόμο, έχει ομαδάρα και. Champions League, κυρίες και κύριοι. Κόμο η οποία ουσιαστικά δικαίωσε όσα σας είχα πει στα μέσα της χρονιάς ότι είναι μια ομάδα που θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Τελευταία αγωνιστική αυτοκτόνησε και η Ιουβέντους και η Μίλαν και πέρασε η Κόμο με 71 βαθμούς τέταρτη, αφήνοντας τη Μίλαν στους 70 και τη Ιουβέντους στους 69. Η Μίλαν με Χ έβγαινε Champions League και τώρα ήρθε πέμπτη, πάει η Ευρώπα γιατί έχασε από την Κάλιαρη με 2-1 μέσα στο Μιλάνο. Η Ιουβέντους κέρδιζε την συμπολιτιδά της στο Ρήνο σε ένα ντέρμπι με μεγάλη κόντρα, δεν γουστάρει το Ρήνο την Ιουβέντους, την κέρδιζε 2-0 στο 59 και μέχρι το 85 το μάτι ήταν 2-2. 2-2 έξω η Ιουβέντους. Εχθές στην Ιταλία Κρεμονέζε Κόμο 1-4, Μίλαν Κάλιαρη 1-2, Τωρίνο Ιουβέντους 2-2, Βερόνα Ρώμα 0-2, Λέτσε Τζένο 1-0, Νάπολι Ουντινέζε 1-0 και Πάρμα Σασουόλο 1-0. Πρωταθλήτρια εδώ και καιρό Ίντερ. Δεύτερη Νάπολη, τρίτη η Ρώμα, τέταρτο η ομάδα του Κόμο. Πέμπτη Μίλαν, έκτη η Ιουβέντους. Χαμός. Δύο ιστορικές ομάδες έξω από το Champions League. Ελέω Κόμο. Μπράβο στην Κόμο. Πολλά μπράβο. Το ξαναλέω. Χαίρομαι γιατί είναι μια ομάδα την οποία την είχα πώς το λένε, εντοπίσει μέσα στην χρονιά. Σας είπα πάρα πολλές φορές για την Κόμο. Και ονοείτο. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία. Στην Αγγλία όπου χτες είχαμε την παραμονή της Τότεναμ στην κατηγορία,
Η Tottenham κέρδισε 1-0 την Everton με γκολ του Παλίνια στο πρώτο μέρος και παρά το 3-0 της West Ham απέναντι στην Leeds, η West Ham υποβιβάστηκε Champions League την επόμενη χρονιά. Brighton Manchester United 0-3, Burnley Wolves 1-1, Crystal Palace Arsenal 1-2, Fulham Newcastle 2-0, Liverpool Bradford 1-1, City Aston Villa 1-2, Nottingham Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1. Η Chelsea εκτός Ευρώπης ρεζιλίκι μεγάλο, δεν συζητάμε καν. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με στόχο το πρωτάθλημα με πάρα πολλά λεφτά, κατέληξε να είναι δέκατη παρακαλώ. Arsenal, City, United, Villa, Liverpool, σίγουρα στο Champions League. Θα δούμε τι θα γίνει στο τελικό του Champions League αυτή την εβδομάδα. Να δούμε και στο Europa, γιατί η Crystal Palace είναι έτοιμη, αν το κερδίσει, να πάρει και αυτή ακόμα ένα εισιτήριο για την επόμενη χρονιά, για το Europa League. Γενικά η Αγγλία θα έχει 9 ομάδες πιθανότητα στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τεράστια επιτυχία, πολύ δυνατές ομάδες. Νομίζω ότι το περιμέναμε λίγο πολύ. Φόρμουλα 1, Grand Prix Καναδά. Ο πέμπτος αγώνας. Εύκολο ο Κίμι Αντωνέλη, 4 συνεχόμενες νίκες. Κέρδισε τον αγώνα. Η νίκη του 19χρονου συνδυάστηκε με την εγκατάλειψη του George Russell, ο οποίος έμεινε εκτός αγώνα με μηχανικό πρόβλημα, εννοείται, ενώ ήταν μπροστά, ήταν στην πρωτοπορία. Δεύτερος ο Lewis Hamilton, τρίτος ο Verstappen, σαν στο συγκεκριμένο αγώνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Ναι, καλημέρα. Ο φίλος μου ο Γιώργος ρωτάει αν ο Ολυμπιακός άλλαξε προκριματικό γύρο στο Champions League. Άλλαξε, διότι τον έστειλε Άστον Βίλα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός θα είναι σίγουρα σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Σίγουρα στο Conference League. Αν προκριθεί, θα πάει και στο Europa League. Και αν προκριθεί, θα πάει στο Champions League. Έτσι είναι η κουβέντα. Στην ΑΕΚ αποχωρεί ο Περέιρα μετά από 2 χρόνια. Βοήθησε ο παίκτης αυτός και σε σημαντικά παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παραλίγο το γεγονός ότι ήταν συνεχώς βασικός, έτσι με στην χρονιά. Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για να πάρει προπονητή τον Νέστρουπ. Ουσιαστικά είναι τα πάντα συμφωνημένα. Και περιμένουμε να δούμε γενικά στην Ελλάδα πώς θα πάει το κομμάτι προγραμματισμού, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει πολλά πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα. Και απόλυτα λογικό, κάτι το οποίο θα γίνει σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα στον Παναγιώτη, είδες τους πανηγυρισμούς, είδα τους πανηγυρισμούς, είχε 80-100 χιλιάδες κόσμο, είχε δεκάδες χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Με ανοιχτό λεωφορείο ξεκίνησε από το Μαρούσι και έφτασε μέχρι τον Πειραιά ο Ολυμπιακός, οι πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ, και αποθέωση δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι το διαφορετικό, γιατί ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω, ήταν η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, το ότι θα έβγαινε τόσος κόσμος για να πανηγυρίσει ήταν νομίζω αναμενόμενο. Έτσι, αναμενόμενο. Λοιπόν, ωραία, βίντεο θα τα δείτε, τα βίντεο νομίζω τώρα δεν, και να περιγράψω και να πω, αν δεν έχετε την εικόνα είναι, δεν είναι κάτι, κάτι διαφορετικό. Θα το δείτε, θα τα δείτε τα βιντεάκια. Είναι μέχρι τις πρώτες ώρες που πανηγύριζαν οι φίλοι του Ολυμπιακού μαζί με την ομάδα. Επαναλαμβάνω, απόλυτα δίκαια, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω, ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα.

0: Και η Sunderland Ευρώπη, μεγάλη κουβέντα για την Sunderland, η οποία πάει στο Europa League. Κέρδισε την Chelsea. Εντάξει, είναι μεγάλη, μεγάλη επιτυχία για τη Sunderland. Μια μικρομεσαία ομάδα που ανέβηκε πέρσι, πότε ανέβηκε πέρσι στην πρώτη κατηγορία και πανηγυρίζει έτσι. Πανηγυρίζει. Ύμνο θρύλο βάλαμε. Καλημέρα στο Στέλιο, ακόμα πανηγυρίζω την Arsenal. Λογικό είναι αυτό. Καλημέρα, αν ο κύριος Φελίθε δεν δούλευε όλη τη ζωή στις οικοδομές ή έδινε την μπάλα στον Χεζόνια που έβλεπε τα καλάθια σαν πιθάρια, ίσως τον τρώγαμε κόλυβα σήμερα, λέει. 4-4. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Εντάξει, Ρεάλ, το ξαναλέω, το πάλεψε πάρα πολύ με δεδομένο ότι πήγε χωρίς σέντερ σε αυτό το match. Όντως ήταν και ένα ρεσιτάλ με πολλά τρίποντα, χτες πάρα πολλά τρίποντα. Μεγάλοι παίκτες παίρναν πάνω τους πρωτοβουλίες για μεγάλα σουτ και δικαιωνόντουσαν στις πλήστες των περιπτώσεων ή σε πολλές περιπτώσεις, γιατί εντάξει, στατιστικά τα τρίποντα δεν είναι τόσο εύκολα. Το ξαναλέω για την ανίποτη τραγωδία για τον Τραϊανό Δέλα. Έφυγε τα ξημερώματα από την ζωή σύζυγός του, η γογό μας Τροκώστα, έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό. Είχε πολλά χρόνια σοβαρό θέμα υγείας. Το πάλευε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια. Εγκαταλείπει πίσω η οικογένεια τον Τραϊανό και την 17χρονη κόρη του, στην Βικτόρια Δέλα. Είναι αν μη τι άλλο η δυσάρεστη είδηση του ξημερώματος σήμερα Δευτέρα 26 Μαΐου. Έτσι, την οικογένεια Δέλα τους γνωρίσαμε εδώ στην Κύπρο με την ανόρθωση και σίγουρα είναι η κάθε απώλεια, η κάθε φυγή ανθρώπου είναι ένα δυσάρεστο γεγονός, έτσι, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, θα ένα-δύο διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, πάλι λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά Στέλλα Σάβα για να κάνουμε απόϊχο των εκλογών και να συζητήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Super Sport 104.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
6: Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Καλησπέρα μέρα και ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος χτες βράδυ στο κατάμεστο κλειστό του ΟΑΚΑ επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης, ένα μυθικό τελικό, κατακτώντας την Ευρωλίγκα και αποδεικνύοντας ότι ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη σεζόν. Με πρωταγωνιστή τον Φουρνιέ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος για τους Ερυθρόλευκους, αλλά και τον φοβερό Άλεκ Πίτερς, οι οποίοι ηγήθηκαν της επιστροφής των Ερυθρόλευκων μετά από 13 χρόνια στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Τέταρτος τίτλος για τον Ολυμπιακό στην διοργάνωση, με δεκάδες χιλιάδες οπαδούς των Ερυθρόλευκων να πανηγυρίζουν μέχρι τα ξημερώματα στον Πειραιά την κατάκτηση του τροπαίου. Στην Κύπρο και στα δικά μας, τον Απόλλωνα Σμέρχαλ και Ντιοντού τρέχουν να προλάβουν τον τελικό του κυπέλου την ερχόμενη Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Στην Πάφο το ίδιο σκηνικό με Σούνιτς, Φελίπε, Πιλέα, για να με τα ερωτηματικά να υπάρχουν μέχρι το φινάλε, της προετοιμασίας των δύο ομάδων. Στην Πάφο επιστρέφει ο Κυριακίδης στην τριάδα των τερματοφυλάκων, φεύγει ο νεόφυτος Μιχαήλ, αβέβαια το μέλλον του Παπαδούδη. Στο Αποέλο, ο Χάρης Φωτίου, μιλώντας σε συνέντευξη, έχει ξεκαθαρίσει το μέγεθος των οικονομικών όσο αφορά την ομάδα, με το χρέος των 39 εκατομμυρίων ευρώ, το έλλειμμα 5,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα προσθεθεί στο φινάλε της σεζόν 25-26 και επιπλέον 9 εκατομμύρια για την περίοδο 26-27. Μίλησε για 8 προσφυγές, 2 εμπάργκο και 6 ανοιχτά μέτωπα. Μίλησε για φιάσκο για τους Βραζιλιάνους. Χαρακτήρισε σημαία του Αποέλ τον Λαΐφη, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία βάση σε δημοσιεύματα περί εμπλοκής των οικογενειών Ιβάν Σαββίδη και Βαγγέλη Μαρινάκη στο ΑΠΟΕΛ. Στην Ομόνοια είναι δεδομένο ότι η πρωταθλήτρια τη νέα σεζόν θα έχει αρκετές προσταφαιρέσεις. Διοίκηση και τεχνική ηγεσία είναι έτοιμες για κάθε σενάριο με στόχο να παραμείνει η ομάδα στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαιρού. Δημοσίευμα στην Ελλάδα δείχνει ότι ο νεαρός άσος της Ομόνοιας Παναγιώτης Ανδρέου είναι στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός, χωρίς να υπάρχει το οτιδήποτε επίσημο αυτή την ώρα. Στην Ανόρθωση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κίνηση ομάδας επιφανών φύλων της Ανόρθωσης με φόντο τη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου και τις κρίσιμες αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Συλλόγου. Οι διεργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προκύψει ένας οργανωμένος και οικονομικά ισχυρός συνδυασμός για να αναλάβει τη διαχείριση της βαροσιωτικής ομάδας. Στην ΑΕΚ η επόμενη μέρα άρχισε ήδη να τρέχει μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Χάβη Ροθάδα. Το θέμα προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας με τον Τσάβι Ρόκα να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Στον Άρη προχωράει ο προγραμματισμός, παραμένει ανοιχτό το θέμα προπονητή με τον Άρτιον Ράτσκοφ να είναι το μεγάλο φαβορί. Νταμάχο και Μάρτιν στίζουν την ΑΕΛ της νέας σεζόν, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για τον Παπαγεωργίου. Η σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Κύπρο είναι στο 2-2 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Κεραυνό. Σήμερα θα γίνει το 5ο παιχνίδι στις 7.30. Όποιος κερδίσει παίρνει το τρόπαιο. Στην Ελλάδα και στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακός, η Άστον Βίλα έστειλε την ομάδα του Πειραιά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο οποίος ήταν σίγουρα σε league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει την υπέρβαση και την παρουσία εκ νέου στους ομίλους και στο league face του Champions League. Στον Παναθηναϊκό αναμένεται το επίσημο για τον Έστρουπ, την ίδια ώρα που στην ΑΕΚ αποχωρεί μετά από 2 χρόνια ο Περέιρα. Στην Φόρμουλα 1 στον Καναδά, ο Κίμι Αντωνέλη κέρδισε για τέταρτη συνεχόμενη αναμέτρηση την πρωτιά στον αγώνα που έγινε στη Βόρεια Αμερική και στο Καναδά. Δεύτερος ο Χάμιλτον και τρίτος ο Φερστάπεν. Στην Αγγλία χτες, Brighton Manchester United 0-3, Burnley Wolves 1-1, Crystal Palace Arsenal 1-2, Fulham Newcastle 2-0. Liverpool Bradford 1-1, City Aston Villa 1-2, Nottingham Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, West Ham Lynch 3-0. Υποβασμός για την West Ham, παραμονή για την Tottenham. Στην Ιταλία η Como έκανε την μεγάλη έκπληξη, κέρδισε 4-1 εκτός στην Cremonese και σε συνδυασμό με την ήττα της Milan στο Μιλάνο 2-1 από την Cagliari και το 2-2 της Juventus με την Torino, κέρδισε την τέταρτη θέση για το Champions League, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης τόσο τη Milan όσο και την Juventus. Στην Ισπανία χτες, Villarreal Atlético Madrid 5-1. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Στην επιχείρηση
2: με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Στην επιχείρησή σου

0: σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
2: Όταν οδηγούμε, προσέχουμε τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και το δρόμο. Δεν περνάμε με κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις στροφές του δρόμου.
3: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
2: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
3: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 6,99. Και Cassius Soma, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 6,29. Lidl. More to value.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /el/responsible/gaming.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση

0: το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Unicars. Driving your stories.
3: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλά σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
12: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.

0: Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα για να συζητήσουμε μετά των εκλογών, εννοείται. Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή μας μέρα. Καλή
0: μέρα,
1: καλή εβδομάδα. Να ακούτε.
0: Κάνε ένα πρώτο σχόλιο να δω. Τι σκέφτεσαι μετά το... Αχ, δεν μπορώ.
1: Την επόμενη μέρα. Όπως λέγαμε επόμενη μέρα. Την προεκλογική εκστρατεία. Την επόμενη μέρα. Τα συστήματα τελείωσαν, οι εκλογές τελείωσαν. Η κάλπη μίλησε. Η ετοιμιγωρία του κόσμου είναι σεβαστή από όλους. Και νομίζω ότι σήμερα θα κρατήσουν λίγο οι χαρές, οι γιορτές για αυτούς που έχουν εκλεγεί. Θα γίνει και ανακήρυξή τους επίσημα. Και μετά δουλειά. Δουλειά. Γιατί το νομοθετικό σώμα, η νέα του σύνθεση θα πρέπει να εργαστεί σκληρά για τα επόμενα 5 χρόνια. Έχει πολλά να δει, υπάρχουν πολλές αλλαγές στα σκαριά, πολλά νομοσχέδια τα οποία θα πρέπει να δουν με σοβαρότητα για να πάμε παρακάτω. Βέβαια θα μας απασχολήσει λίγες μέρες ακόμα και λίγο καιρό ακόμα οι συνεργασίες, οι συνθέσεις, το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής. Θα δούμε ίσως νέες συνεργασίες κομμάτων. Αυτά είναι τις επόμενες μέρες που θα τα δούμε μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Και τελικά εξακομματική η Βουλή μας.
0: Και βέβαια. Μεταξύ τα γκάλο πέσαν όλα έξω. Ούτε κατά διάνοια να πλησιάσουν. Σε όλα.
1: Κοίταξε, Αλκή.
0: Σε όλα.
1: Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται στις δημοσκοπήσεις. Εκτιμήσεις. Οι οποίες εκτιμήσεις βγάζουν από ένα ποσοστό μέχρι ένα ποσοστό. Χθες αν πρόσεξες και τα exit polls.
0: Τα exit polls είχαν πανηγυρίζανε 3 με 4% κάποιες. Αυτά είναι ρεζιλίκια. Μα τι είναι 4% που κάνω και εγώ exit poll. Χωρίς να χρειαστεί να...
1: Άκου να σου πω. Επειδή δεν μ' αρέσει. Να σου πω, θα σου πω την άποψη πάνω σε αυτό. Είναι δημοσκόποι. Κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν τα δικά τους μέτρα τα οποία ήδη μετρούν, είναι εταιρείες, είναι κρίμα τώρα, δεν είμαστε για να ανακοινώνουμε τη δουλειά. Μην ξεχνάμε ότι οι απαντήσεις δίνονται από τους πολίτες. Έτσι είναι ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι κάνουν, δίνουν τις απαντήσεις τους και οι δημοσκόποι κάνουν τις εξισώσεις τους και βγαίνουν. Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο πάρα πολύ σε αυτές τις βουλευτικές οι τελευταίες μέρες. Λειτουργήσαν οι κομματικοί μηχανισμοί, Αλκή, και αυτό νομίζω χτες το έδειξε η κάλπη. Όσα κόμματα έχουν πίσω τους κομματικούς μηχανισμούς, λειτουργήσαν. Επίσης θα το πω ότι τελικά δεν ήταν επανάσταση εναντί κάποιων νέων κομμάτων, αλλά ίσως ήταν επανάσταση υπέρ των παλιών κομμάτων.
0: Καλημέρα και στον Αντρέα από η Ατζίνα εδώ στην παρέα μας.
2: Καλημέρα Αντρέα, Στέλλα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Αυτό που λες, ναι, βασικά είναι τα τρία παραδοσιακά κόμματα είναι κερδισμένα για διάφορους λόγους.
1: Όχι, βεβαίως είναι κερδισμένα. Και
0: είναι όλοι πανηγυρίζουν βασικά.
1: Ναι,
0: και οι έξι που πήγαν πανηγυρίζουν.
1: Ο Δημοκρατικός Αγερμός διατήρησε τα ποσοστά του.
0: Ναι.
1: Θα πούμε έτσι λίγο.
0: Ναι, και ανέβηκε και πήρε και περισσότερους ψήφους. Και πήρε και περισσότερους ψήφους σε σχέση με τις προηγούμενες.
1: Ο Δημοκρατικός έχει 27,1%. Ναι, το 2021 ναι. Ήταν 27,7. Άρα ναι. Είναι μια μείωση της τάξης του 0,7.
0: Σε ποσοστό, αλλά σε ψήφους πήγε πάνω. Είναι πάρα περισσότεροι ψήφοι.
1: Ναι,
0: το ΑΚΕΛ ανέβασε ποσοστά.
1: 3,9.
0: Ναι, ανέβασε. Ναι.
1: Το ΕΛΑΜ 10,9.
0: Το ΕΛΑΜ διπλασίασε
1: τη Βουλή. Τώρα λέμε και λίγο τις έδρες. Το ΔΣ έχει 17, το ΑΚΕΛ 15, το ΕΛΑΜ 8, το ΔΥΚΟ 10%. Το ΔΥΚΟ το οποίο δημοσκοπικά
0: το δίνανε 6-7.
1: Στο πιο χαμηλό του.
0: Το ΔΥΚΟ βασικά.
1: Αυτό είναι που σου είπα πριν. Λειτουργήσε ο κομματικός πατριωτισμός. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε ότι τελικά πίσω από το παραβάν, όταν μπαίνουν στην κάλπη, λειτουργά σε κάποιους ο κομματικός πατριωτισμός.
0: Καλά,
1: βεβαίως,
0: περιμέναν εσύ πιστεύεις τελευταία στιγμή να πάνε με κομματικό πατριωτισμό όπως τα χαρακτηρίζεις.
1: Λειτουργήσε και το πολύ κακό κλίμα της προεκλογικής εκστρατείας, ειδικότερα των τελευταίων ημερών. Και κάποια πράγματα τα οποία ίσως κάποιοι που θα... να έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στα δικά τους κόμματα, γιατί μπορεί σε εισαγωγικά να μην εμπιστεύτηκαν τελευταία στιγμή κάποιους νέους σχηματισμούς.
0: Ναι, να καταλάβουμε ότι ένας οικογενειάρχης, ο οποίος έχει μια σταθερή δουλειά, και το λέω αυτό και στον Αντρέα γιατί μπορεί να συμφωνεί, ξέρει ότι κάποια μεν έχουν τα στραβά τους στα παραδοσιακά κόμματα, αλλά προσφέρουν μια σιγουριά γενικότερη στην κοινωνία. Και αυτό το πράγμα με πειραματισμούς απέναντι σε κόμματα τα οποία θέλησαν να διεκδικήσουν κλπ. Και δεν είχαν πρόγραμμα βασικά. Δεν ξέραμε τι θέλουν να κάνουν.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτό. Τώρα θα τις καταλάβουμε.
0: Είναι και
1: να
0: αυτό. Δεν είπα μόνο αυτό.
1: Ναι, θα κάνουμε την ακτινογραφία και των ψηφοφόρων. Θα κάνουμε αναλύσεις και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε νωρίς. Δηλαδή περίπου στις 10 θα είμαστε στον αέρα και πάλι. Στις 12 είναι η ανακήρυξη στη Λευκοσία όλων των και των 56 βουλευτών.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε λίγο έτσι τα πιο αναλυτικά τα ποσοστά τους. Το ΕΛΑΜ είπαμε είναι 10,9 με 8 έδρες. Μεγάλος νικητής των εκλογών του ΕΛΑΜ Αλκή. Διπλασίασε τις έδρες του, έτσι από 4 πήγε στις 8. Το ΔΙΚΟ 10% με 8 έδρες. Έχασε μόνο μία έδρα τελικά το ΔΙΚΟ, γιατί είχε 9 στη Βουλή.
0: Ναι,
1: άρα
0: σωστό.
1: Και το ΔΙΚΟ είναι πολύ ικανοποιημένο, γιατί διατηρεί τον ρυθμιστικό του ρόλο, απλά θα τον έχει μαζί με το ΕΛΑΜ. Το ΑΛΜΑ 5,8% 4 έδρες. Και η Άμεση Δημοκρατία 5,4 με 4 έδρες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι το ιστορικό κόμμα της ΕΔΕΚ έμεινε εκτός Βουλής μετά από 56 χρόνια.
0: Τους πήρε και τους 20 στη Λάρνακα, έφυγε ο Αποστόλου, φύγαν όλοι ψήφοι, πήγανε στο ΔΙΚΟ.
1: Το κίνημα των κυνηγών, 3,2, ήταν
0: πολύ καλή παρουσία. Ναι, ήταν πολύ κοντά στο να μπουν.
1: Η Δημοκρατική Παράταξη πήγε πολύ καλύτερα από όσο την έδειχναν δημοσκοπήσεις.
0: Στις δημοσκοπικές δεν υπήρχε πουθενά δίπα. Και το λέγανε οι άνθρωποι, παιδιά, είμαστε εκεί κλπ.
2: Στέλλα, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, επειδή σε άκουσα και προηγουμένως για τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι άδικα τα χρήματα που δαπανούν οι διάφοροι σταθμοί, μα είναι τραγικό. Πραγματικά, πες μου που μια προσέγγιση
0: ούτε μία,
2: σωστή.
0: Ούτε μία.
2: Έδιναν χωρίς την αναγωγή 17-18 το Οδυσσή και το Ακέν, με την αναγωγή 21 στο 22
0: το
2: μάξιμο και πάνε 27 με 24. Αν είναι δυνατό. Έδιναν το ΔΙΚΟ. Έδιναν το ΔΙΚΟ στο
1: 7.
2: Ορίστε.
1: Γιατί υπήρχε μεγάλη αδιευκρίνηση.
2: Τότε τι εξυπηρετεί.
1: Επειδή παρακολουθούσαμε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που έλεγα. Και θα μιλήσω για το δικό μας το δημοσκόπο κυρίως. Υπήρχε μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων αναποφάσιστων και αδιευκρίνησης ψήφου, η οποία έλεγαν οι δημοσκόποι ότι αυτή μπορεί να ανατρέψει και το αποτέλεσμα των δημοσκόπων.
2: Δηλαδή, αν έκανε η Στέλλα Σάβα αυτή τη δημοσκόπηση, σε τι θα διέφερε από αυτά που παίρνουν αυτές τις χιλιάδες οι κύριοι δημοσκόποι, τι θα διέφερε, εάν έκανε.
1: Δεν είναι η δουλειά μου όμως. Αυτό. Κοίτα, να στα αφήσουμε λίγο έξω.
2: Ας το αφήσουμε. Πάμε παρακάτω. Εγώ αυτό που σήμερα να είναι παραμένουν αθεκτικά τα παραδοσιακά κομμάτια.
1: Είναι νίκη των παλιών κομμάτων. Αυτό οι εκλογές χθες, έτσι. Είναι ξεκάθαρη νίκη των παλιών κομμάτων. Γιατί είπαμε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατήρησε τα ποσοστά του. Έβγαλε 4 έδρες στη Λεμεσό. Όχι, επέστρεψε η έδρα πίσω στη Λεμεσό.
2: Εάν ισχύαν οι δημοσκοπήσεις, ο συναγερμός είναι θριαμβευτής των εκλογών με 27,2. Δεν το περίμενε κανένας αυτό το ποσοστό.
1: Κανένας.
2: Ούτε στο συναγερμό. Κανένας. Όπως κερδισμένο, πολύ κερδισμένο είναι και το ΑΚΕΛ.
1: Βεβαίως. Ναι. Με την αύξηση των ποσοστών του,
2: βεβαίως.
1: Το ΕΛΑΜ και το ΔΙΚΟ.
0: Όλα
1: τα παλιά
2: ναι, αυτά, ναι.
1: είναι κερδισμένα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα μέχρι αργά, χθες το βράδυ, μέχρι τα ξημερώματα, υπήρξε ένα πραγματικό θρίλερ με την κατανομή των εδρών. Παρακολουθούσαμε την επίσημη ιστοσελίδα του εύφορου εκλογών. Οι έδρες έκαναν γύρω σε ολόκληρη την Κύπρο, από την Κερίνια στην
0: Καλά,
1: Πάφο,
0: με τι
1: Πάφο,
0: κριτήριο, Στέλλα, μπορεί να πεις το κριτήριο, για ποιο λόγο πηγαίναν πέρα εδώ σε αυτό το μπαλάκι το πινκ-πονκ.
2: Υπάρχει μια παραδοξότητα σε αυτή την κατανομή.
1: Να σου πω, αυτό γίνεται γιατί οι έδρες στην Κύπρο δεν κλειδώνουν απευθείας με το συνολικό ποσοστό και μπαίνουν σε μια διαδικασία πολλαπλών κατανομών, είτε σε αναεπαρχία και μετά πανκύπρια. Δηλαδή, όσο ερχόντουσαν μέσα ψήφια από μεγάλα εκλογικά κέντρα, ειδικά από Λευκοσία και Λεμεσό, άλλαζαν τα υπόλοιπα δεδομένα των εκλογικών κέντρων και γινόταν αυτό το πήγαινε έλα των εδρών μεταξύ των κομμάτων και των επαρχιών. Χρησιμοποιούμε αναλογικό σύστημα στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε πρώτη κατανομή, δεύτερη κατανομή, τρίτη πανκύπρια κατανομή εδρών. υπήρχαν χθες ακριβώς, επειδή υπήρχαν οι διαφορές των, η διαφορά των ψήφων ήταν μερικές εκατοντάδες ψήφοι, άρα με κάθε νέο κουτί που ερχόταν στον έφορο εκλογών, ένα κόμμα ανέβαινε λίγο, άλλο κόμμα έπεφτε κάτω από το μέτρο και έτσι άλλαζε ποιος έπαιρνε την έδρα. Υπήρχε πάρα επειδή φέτος ακριβώς υπήρχε μεγάλος καταγερματισμός, δηλαδή ήταν πολλά κόμματα κοντά στο όριο, οι έδρες ήταν πολύ πτερευστές από άλλες χρονιές. Αυτό να σου πω ότι είχε προβλεφθεί και πριν από τις εκλογές από αναλυτές που μιλούσαν για ένα νέο, ένα νέο πολιτικό χάρτη, δεν ήταν ακριβώς έτσι που το εννοούσαν, αλλά φάνηκε και γιατί υπάρχουν διαφορές στη νέα σύνθεση της Βουλής από την παλιά σύνθεση της Βουλής. Έχουμε τα αναλυτικά στοιχεία, θα τα δούμε σε λίγο. Εκεί που είδαμε ότι συνεχώς η έδρα πηγαίνει ερχόταν, ήταν από την Πάφο στην Αμόχος, από την Κερίνια στην Πάφο, δηλαδή υπήρχε ένα πραγματικό θρίλερ, να σου το πω έτσι χαρακτηριστικά. Είδαμε το ειδικό στη Λεμεσό μέχρι τις 11 και μισή το βράδυ, ήταν δεδομένο ότι έβγαζε δύο έδρες. Με να εκλέγονται ο Πανίκος Λεωνίδου και η Εύη Τσολάκη. Μετά έγινε η ανατροπή και έχασε την έδρα τη μία το Δημοκρατικό Κόμμα στη Λεμεσό. Και έφυγε από το Δημοκρατικό Κόμμα. Στην Πάφο το ΕΛΑΜ έπαιρνε έδρα με τον υποψήφιό του, τον Μιχαλάκη, ο οποίος πήρε 1.400 κάτι ψήφους.
0: Στην Πάφο το ΕΛΑΜ είχε τα χειρότερα ποσοστά όσο αφορά την άνοδο.
1: Δεν κατάφερε να βγει βουλευτής, ναι. Και δόθηκε η έδρα στην Άμεση Δημοκρατία με 280 ψήφους.
0: Μπορώ, δηλαδή, ρε παιδί μου, δηλαδή, ό,τι να είναι, με 280 ψήφους. Ναι.
1: Με 280 ψήφους και έχασε την έδρα ο υποψήφιος του ΕΛΑΜ που πήρε 1.400 κάτι ψήφους. Έτσι. Στην Κερίνια η Άμεση Δημοκρατία έβγαινε ο νεαρότερος ο Κωνσταντίνος ο Κυπριανίδης, αν δεν κάνω λάθος, 23 ετών, έβγαινε, έχασε την έδρα.
0: Με ποιο κόμμα?
1: Με την Άμεση Δημοκρατία.
0: Σε πού είναι αυτό στην Κερίνια?
1: Ήταν στην Κερίνια, αλλά τελικά δεν βγήκε.
0: Και πού πήγε η έδρα?
1: Η έδρα πήγε στην Αμόχωστα, δεν κάνω λάθος.
0: Α, πήγε στην Αμόχωστα.
2: Στέλλα, ναι, πώς λοιπόν κρίνεις τα ποσοστά στο Άλμα, επειδή είχε μια δυναμική μεγάλη
0: νοδησία, Μιχαηλίδης. Ναι, 11, 12, ακούγαμε πώς διαφορετικές.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι αντιπροσωπευτικά αυτών των 40.000 προσώπων που κατέβασαν την πλατφόρμα Αγορά.
0: Όχι, για το Άλμα, για το Άλμα, όχι για το Φίλιο.
2: Για το Άλμα, για το Άλμα.
1: Το Άλμα. Εγώ πιστεύω ότι το Άλμα μιλούσε ξεκάθαρα για διψήφιο.
0: Βέβαια μιλούσε, 10-11
1: διψήφιο ποσοστό, βέβαια, στην Βουλή. Το Άλμα, ο λόγος του, έλεγε και οι δημοσκοπήσεις το έφερναν ψηλά. Υπήρξαν και δημοσκοπήσεις μόλις δηλαδή ξεκίνησε αυτή η προεκλογική εκστρατεία που το έδειχναν ακόμα και τρίτο και τέταρτο κόμμα. Εγώ πιστεύω ότι για το Άλμα δεν ήταν αυτή η επιτυχία που όπως παρουσιάστηκε.
0: Ναι,
1: βέβαια είναι στη Βουλή, έτσι.
2: Είναι, ναι.
1: Έχει παρουσία στη Βουλή. Γι' αυτό και ο λόγος του πολιτικού αρχηγού του Άλματος, του κ. Μιχαηλίδη, χθες το βράδυ ήταν πανηγυρικός, γιατί μπήκε στη Βουλή και κατάφερε να μπει. Με 5,8 τελικά και όχι με 9.
2: Ωστόσο υπήρχε μια δυναμική πολύ μεγαλύτερη. Δεν την επέβαιε.
0: Προσδοκία. Δυναμική δεν είδαμε ποτέ.
1: Δυναμική δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε δυναμική, ποτέ δεν είδαμε. Προσδοκία υπήρχε για διψήφιο αυτό που λέει η Στέλλα.
1: Υπήρχε γιατί είχε δημιουργηθεί και μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Ναι,
0: το Volt ήταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις μέχρι 7-8%. Δηλαδή ήταν σίγουρο ότι θα ήταν στη Βουλή.
2: Όχι 7-8.
0: Είχε 7, είχε 7 σε
1: αρκετές. Όχι, δεν είναι 6-5.
0: Έχει και 7, ρε παιδιά. Το θέμα είναι στο Volt ήταν σιγουράκι για τη Βουλή. Τι συζητάμε τώρα και ξαφνικά.
2: Ναι, αλλά σιγουράκι για τη Βουλή. 3,6 ήταν το
0: Αντρέα ήταν σίγουρα και το όριο.
2: Υπολογίζα στο 4-5, όχι 7.
0: Εγώ λέω για κάποιες ανασκεπήσεις, για δημοσκοπήσεις.
1: Το Volt
0: τους έφαγε ο Δουρσιώτης. Τους έφαγε ο Δουρσιώτης και η Σάντι.
1: Αυτό είναι και μια απόψη. Στο Volt όμως ίσως έπαιξε ρόλο και η πολιτική απειρία, αν με επιτράπει.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, βλέποντας και λίγο τις αντιδράσεις. Καταρχάς, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος σήμερα είναι πολύ στεναχωρημένος που το Volt δεν κατάφερε μια έδρα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Γιατί στο Volt υπήρχε κόσμος ο οποίος πραγματικά ήταν εθελοντές και έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά αρκετοί υποψήφοι του Volt.
0: Ναι.
1: Είδαμε και τη συγκίνηση Ανδρομάχης Σοφοκλέους μέσα σε τηλεοπτικά πάνελς. Υπήρχε μεγάλη στεραχωρία στο επιτέλειο του Volt χθες, με κλάματα. Γιατί υπήρξε ενθουσιασμός με το που βγήκαν τα exit polls αλκικοί, μιλάω για πολιτική σε εισαγωγικά απειρία. υπήρχε τρομερός ενθουσιασμός με τα αποτελέσματα του Exit Polls και επίσης υπήρχε και γενικότερα μια σιγουριά τις προηγούμενες μέρες και είναι αυτό που σου είπε ο Ανδρέας τώρα πριν λίγο. Mm. Το να πετύχεις είσοδο στη Βουλή, στη δεύτερη κατανομή, όχι καν στην πρώτη, πρέπει να πετύχεις 3,6%. Mm. Όταν δημοσκοπήσεις έδειχναν στόριο και μέχρι 7% με αυτή την απόκληση στις δεύτερες και τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, κρατάς μικρό καλάθι. Αυτό. Βέβαια δεν σταματάς να ονειρεύεσαι, όπως είπε και η κυρία Σοφοκλέου χθες. Έκαναν τη δουλειά τους, δούλεψαν, δεν τα κατάφερα. Για εμένα...
0: Θυμάσαι που λέγαμε για το θέμα της Άντης.
1: Να το πω. Η κακή εικόνα της Βουλής σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα πρασίνων. Ένα περιβαλλοντικό κόμμα. Ίσως είναι το μοναδικό κοινοβούλιο
0: στο ολόκληρη την Ευρώπη. Συγγνώμη. Τι κάνανε οι πράσινοι οικολόγοι, δηλαδή.
1: Δεν
0: τι
1: μιλώ για τους οικολόγους.
0: Τι πράσινο κόμμα στην Κύπρο να έχουμε. Τι εννοείς.
1: Είναι κρίμα. Ναι. Είναι κρίμα πως δεν υπάρχει μια φωνή στο μικρή ανθρώπων οι οποίοι υπερασπίζονται περισσότερο από άλλους ίσως τα περιβαλλοντικά και το περιβάλλον μας και το καθεξής αυτά. Είναι ίσως το πρώτο κοινοβούλιο στην Ευρώπη που δεν έχει λόγο, δεν έχουν λόγο
2: Στέλλα,
1: άτομα τα οποία ασχολούνται.
2: Πιστεύεις ότι θα κρατηθούν αυτά τα μικρά κόμματα που δεν καταφέραν να μπουν στη Βουλή, ακόμα και την παραδοσιακή ενέργεια?
0: Γιατί ο Νικόλας χθες έκανε κάλεσμα. Είπε, ελάτε να ενωθούμε να κάνουμε ένα μεγάλο κέντρο.
1: Στην Δημοκρατική Παράταξη κυρίως και στην ΕΔΕΚ.
0: Στην ΕΔΕΚ.
1: Δηλά,
0: και στους οικολόγους και στους κυνηγούς. Εγώ άκουσα στελέχη και μίλησα με κάποια στελέχη του Δίκου και τους κυνηγούς τους στέλνουν. Διότι οι κυνηγοί είχαν πολύ μεγάλο έρισμα στον κόσμο και κινούνται σε αυτό το χώρο περίπου.
1: Είναι μεγάλο ερώτημα κατά πόσο μπορούν να έχουν ζωή κόμματα όπως οι ΕΔΕΚ και οι οικολόγοι χωρίς τα έδρανα της Βουλής. Βέβαια η ΕΔΕΚ είναι ένα ιστορικό κίνημα με μεγάλη ιστορία πίσω της. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Τέθηκαν οι παρετήσεις. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει το κίνημα της ΕΔΕΚ. Έχουμε το κάλεσμα του Νικόλα για τον κεντρό χώρο, που προφανώς να δούμε και εκεί ίσως, γιατί και ο Νικόλας Παπαδόπουλος αυτό που βλέπει είναι την επόμενη μέρα του Δημοκρατικού Κόμματος. Γιατί κατάφερε να πάρει ένα 10%,
0: αλλά δεν εύκολο,
1: να
0: βέβαια,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Το πιο χαμηλό ποσοστό στην ιστορία και του Δημοκρατικού Κόμματος.
0: Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τώρα τι συγκυβέρνηση, τώρα τι στήριγμα θα έχει? Έφυγε η ΔΥΠΑ, έφυγε η ΕΔΕΚ. Ποιον θα τον στηρίξουν τώρα?
1: Περιμένετε, έχουμε 21 μήνες μέχρι την προεδρική.
0: Έχουμε, και έχουμε και το θέμα του Προέδρου της Βουλής. Διότι εδώ είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Το ΕΛΑΜ, ας πούμε, είπε ο κύριος Χρήστου χθες, τον άκουσα, δεν πρόκειται να ψηφίσουν ούτε την Ανίτα ούτε το ΑΚΕΛ. Θα κατέβει και ο ίδιος.
1: Από κάτι που έλεγαν χθες και σε παραστηλεοπτικά εκπροσώποι του ΕΛΑΜ.
0: Ναι.
1: Την Ανίτα Δημητρίου. Δεν απέκλειαν τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Μπορεί
1: να μην
0: την
1: το
0: Ανίτα σαν πρόσωπο.
2: Την Ανίτα είπανε, την Ανίτα τους άκουσε.
1: Την Ανίτα Δημητρίου δεν το απέκλειαν σαν Δημοκρατικό Συναγερμό και μάλιστα ρωτήθηκαν έντονα και από συναδέλφους δημοσιογράφους τι εννοείται την Ανίτα Δημητρίου και η απάντηση για το εάν η στήριξη θα πάει στον Συναγερμό αν αλλάξει το πρόσωπο, αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει, δεν ήταν ξεκάθαρη. Ήταν σε αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του ΕΛΑΜ. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα με την κυρία Δημητρίου, θα είναι κάτι, νομίζω, είναι μια από τις ερωτήσεις σήμερα ως προς το ΕΛΑΜ.
0: Να μας πούμε ακριβώς.
1: Θα έχω τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ στο στούντιο,
0: βεβαίως,
1: και θα τον ρωτήσω και για αυτό το θέμα. Θα περάσουν όλοι πάλι σήμερα.
0: Όλοι οι πρόεδροι, τι θα έχουν, ποιους θα έχεις?
1: Θα έχω και τον Στέφανο Στεφάνου και τον Χρήστο Χρήστου και τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Και τον κύριο Χάρη Γεωργιάδη από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού, ένας τέλεχος ιστορικός για τον Συναγερμό. Ναι, αυτό έχει σημασία σήμερα, να δούμε έτσι με το πρώτο φως της ημέρας της επομένης, τις καθαρές.
0: Πότε βγαίνει ο πρόεδρος της Βουλής, πόσες μέρες θέλει, πώς είναι η διαδικασία, μέσα στην εβδομάδα?
1: Δεν αργεί.
0: Μέσα στην εβδομάδα, ναι.
1: Ναι, τώρα να σου πω ότι άλλαξε η διαδικασία για πρόεδρο της Βουλής. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν, νομίζω, μία ψήφος. Τώρα νομίζω είναι δύο διαδικασίες που γίνεται.
0: Πρώτο γύρο.
2: Ναι, και πρώτο νομίζω ο πρόεδρος μέχρι τις 4 Ιουνίου νομίζω που θα...
1: Ναι, μέχρι τις 4 Ιουνίου είναι η πρώτη συνεδρία της νέας σύστασης της Ολομέλειας της Βουλής. Έχεις δίκιο, Ανδρέα. Στον πρώτο γύρο χρειάζονται 29 ψήφοι. Δηλαδή είναι μεταξύ των 56 βουλευτών, θα πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Τώρα, εάν πάμε να δούμε λίγο, εάν ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει 17, αποκλείουμε οποιαδήποτε συνεργασία Δημοκρατικού Συναγερμού ΑΚΕΛ, βγάζουμε έξω και το ΕΛΑΜ, καθώς έχει πει ότι δεν στηρίζει
0: ανήτως. Με το Δίκο, ας πούμε.
1: Εάν το Δίκο πάει με το Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: 17 και 8, 25.
1: Ναι, άρα λείπει μία ψήφος. Ναι. Γιατί νομίζω από τις 26 και πάνω.
0: Ναι. Μία θα ψήφος. Πιάσει από τη Φιδεία ή από το Άλμα.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το Άλμα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πάει με το Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΕΛΑΜ.
0: Ναι. Ο Φιδείας όμως θα πάρει μέσω του application την απόφαση.
1: Ο Φιδείας θα είναι ο ρυθμιστής σε κάποια πράγματα.
0: Μπορεί, μπορεί, μπορεί, ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί.
1: Γιατί ακούω και από χθες και συζητώντας με διάφορους ειδικούς να αναλύσουμε τους ρυθμιστές της νέας σύνθεσης, μπορούν πολύ εύκολα οι δύο νέες συνθέσεις, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, να γίνουν οι ρυθμιστές. Ναι. Μπορούν, γιατί στο σύνολο μαζί έχουν 8 έδρες. Έτσι. Εάν δηλαδή σε ένα νομοσχέδιο ή μια πρόταση νόμου το Δημοκρατικό Συναγερμό δεν συμφωνήσει με ΔΥΚΟ, ΕΛΑΜ ή ΑΚΕΛ, τότε στρέφονται τα βλέμματα προς τις άλλες 8 έδρες.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίες δεν έχουν ξεκάθαρες συνεργασίες. Βέβαια, η Άμεση Δημοκρατία το άφησε ανοιχτό ότι θα δει, θα κάνει, θα το μελετήσει. Βέβαια, να σου πω ότι το άλμα χθες το βράδυ ξεκαθάρισε ότι θα συνεργαστεί, θα δει τη συνεργασία του με το ΑΚΕΛ. Ναι, εντάξει, τώρα μου στέλνει ένας ακροατής. Το ΕΛΑΜ βέβαια μέσα στη σύνεα του σύνθεση έχει και πρώην συναγερμικούς
0: βέβαια,
1: μέσα.
0: Βέβαια, έχει Χαμουλά, Παπαθαραλάμπους και ποιος είναι ο άλλος.
2: Πελεκάνος.
0: Και ο Πελεκάνος, ναι.
1: Και ο Πελεκάνος, ναι. Εντάξει, θα το δούμε.
0: Να τα βρούνε τα κόμματα, ξέρουν αυτοί. Να τα βρούνε, να υπάρχουν και κάποιες συμμαχίες εκπλήξεις. Έχουμε δρόμο, αλλά είναι, ξέρει, μπαίνουμε πλέον σε μια διαδικασία με φόντο τις προεδρικές. Γιατί μπορεί να είναι σε δύο χρόνια, αλλά εντάξει.
1: Βεβαίως είναι. Είναι ο προάγγελος των προεδρικών εκλογών οι συνεργασίες για την Προεδρία της Βουλής. Δεν έμεινε πολύς καιρός, Αλκή και Ανδρέα, δηλαδή 21 μήνες, έτσι. Είπαμε, θα ξεκουραστούμε λίγο και μπαίνουμε στην προεδρολογία. Και μην παραξενευτείτε, ήδη ξεκίνησε η προεδρολογία.
0: Και μην πετάτε λεφτά στις δημοσκοπήσεις.
2: Στέλλα, για τον Κοσμάκη ξημέρωσε και πάλι Δευτέρα.
0: Δευτέρα με την ίδια κίνηση, με τα ίδια προβλήματα.
2: Ελπίζουμε, προσδοκούμε σε λιγότερη διαφθορά και καλύτερες μέρες για την Κύπρο.
0: Κάτι είπες τώρα. Για τη διαφθορά είναι αυτό που λες.
2: Και καλύτερες
0: μέρες για την Κύπρο είναι σχετικό. Μακάρι να τα καταφέρουμε, αλλά ξέρεις, δεν προσδοκούμε και πολλά πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, ελπίζουμε.
0: Ελπίζουμε.
1: Λοιπόν, απλά να σας πω ότι πρώτο σε σταυρός προτίμησης βγήκε ο Δημήτρης Δημητρίου
0: του Συναγερμού στην Λευκοσία.
1: Πάρα πολύ καλά πήγε και ο Γιώργος Παμπορίδης με 12.000 ψήφους. Ο Δημήτρης Δημητρίου πήρε 13.157. Στην Λευκοσία τελικά δεν μπαίνουν 6 βουλευτές.
0: 5.
1: Οι 6 έδρες τελικά μπαίνουν 5.
2: Και το ΑΚΕΛ 5 ή 6. 5 και το ΑΚΕΛ, νομίζω ήταν 6.
1: Να το πω ένα λεπτό ακριβώς. Πόσες έδρες βάζει το ΑΚΕΛ. Το η Λευκοσία, ναι.
0: 5 είναι, εγώ.
1: Το ΑΚΕΛ 5.
2: Χθες βράδυ το είχαν 6.
0: 5, 4 μαζί με τον Στέφανο 5.
1: Αντρέα μου, χθες το βράδυ πραγματικά μπερδευτήκαμε όλοι. Οι έδρες έκοβαν βόλτες. Χαρακτηριστικό αυτού, σου λέω, του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σε κάποια στιγμή ο Μιχάλης Κουνούνης, ο οποίος εξελέγει βουλευτής χθες το βράδυ στη Λεμεσό, κάποια στιγμή
2: είναι μπασκετικός ο Κουνούνης
0: της ΑΕΛ.
2: Μα τον έφερα και στο podcast τον Κουνούνη. Μάλιστα.
1: Ναι, ο Μιχάλης ο Κουνούνης πήγε πάρα πολύ καλά στη Λεμεσό.
2: Βεβαίως.
1: Βγήκε τέταρτος σε ψήφους.
2: Νεαρός. Νεαρός.
1: Και αξιόλογος. Και το λέω από την εμπειρία.
2: Βεβαίως.
0: Εγώ για να σου πω την αλήθεια τη Λεμεσού δεν του ήξερα κανέναν. Εκτός από την Τσιρίδου που ήξερα. Δηλαδή ούτε τον Καραϊσκάκη, ούτε τον Φελά, ούτε τον Κουνούνη δεν του ήξερα. Τον Κουνούνη ήξερα ότι είναι.
2: Ο Ζαχαρίας παραμένει σταθερός. Στέλλα εκεί ακλόνητος.
1: Της αμοχώς του Δημοκρατικού Κόμματος μέχρι αργά το βράδυ.
0: Θα είχε επανακαταμέτρηση.
1: Δεν ξέρω, είναι πολύ λίγη ψήφοι.
0: Μα 60 ψήφοι πώς ήταν, πρέπει να έχει επανακαταμέτρηση.
1: Μην ξεχνάμε ότι και τις δημοτικές εκλογές ο Ανδρέας ο Χρήστος, πρωθυπουργός της Λεμεσού, της έχασε για 12 ψήφους από τον Νίκο Λαΐδη.
2: Μάλιστα.
0: Και υπήρχε επανακαταμέτρηση.
1: Δεν έγινε. Το δεν είχε αποφασίσει.
0: Και στο Φιδεία, πώς το λένε αυτός του Φιδεία, ο Μπάρος, πώς το λένε, 5 ψήφους κέρδισε στην ΠΑΦΟ. 280 με 275.
2: Ωραίο
0: εκεί.
2: Ο κύριος Ζαχαρίας Κουλίας. Είναι...
1: Εν τω μεταξύ ήταν ψήφο με ψήφο που πήγαινε ο κύριος Κουλίας με τον κύριο Σενέκη χθες το βράδυ. Ήταν πραγματικό ντέρπι στην Αμοχωστό. μεταξύ των δύο.
2: Νομίζω και ο Παπαχαραλάμπου στη Λευκοσία με το Ελάμπα στο πολύ επίεννε.
0: Όχι, για την έδρα ήταν, άνετα τρίτος.
2: Άνετα τρίτος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι, από ένα σημείο και μετά.
0: Στην αρχή ήταν πόντο-πόντο, ψήφο-ψήφο.
1: Τώρα να πούμε και λίγο τον πρώτο θεσσαυρού προτίμηση του Ακέλ, ο Χρήστος Χριστοφίδης. Με 10.916 ψήφους ακολουθεί ο Άριστος Δαμιανού με 10.673 και μετά ο Γιώργος Λουκαϊδής και θέση στη Βουλή κερδίζει και ο συναδελφός μας, ο Κωνσταντίνος.
2: Κωνσταντίνος, ναι. Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο.
1: Συγχαρητήρια. Και ο Κωνσταντίνος πάρα πολύ αξιόλογος. Θα δούμε βέβαια και τα έργα του στη Βουλή. Μάριος Πελεκάνος στο ΕΛΑΜ, πρώτος θεσσαυρούς προτίμησης με 6.681. Ανδρέας Παπαχαραλάμπος ακολουθεί με 2.966.
0: Πολύ πίσω. Τρίτος, αφού έβγαλε έδρα το ΕΛΑΜ στη Λευκοσία.
1: Το Δημοκρατικό Κόμμα, η Χριστιανά Ρωτοκρήτη με 5.843 ψήφους και ο Χρήστος Παντελίδης με 4.541. Ακολουθεί ο Γιώργος Σολόμου που δεν κατάφερε έδρα στη Βουλή.
0: Γιατί είναι ο Νικόλας εδώ και.
1: Άλμα Ειρήνη Χαραλαμπίδου 5.938 ψήφους και ακολουθούσε η Γεωργία Μπιτσάλη 1913. Τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο.
0: Και εδώ δύο βουλευτές με τον Οδυσσέα.
1: Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, ο Φιδίας Παναγιώτου πήρε 5.108 ψήφους.
0: Εντάξει, ο Λαούρης θα βγει εδώ τώρα γιατί ο Φιδίας δεν είναι από. Ο κύριος Λουκάς.
1: Ο Λαούρης πήρε 1.700.
0: Αυτό ήταν ο βουλευτής, αφού ο Φιδίας θα μείνει στην Ευρωβουλή. Από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, τώρα και στη Δημοκρατική Παράταξη που δεν Λουκά, κατάφερε.
0: Νίκος Λουκά, πώς λέγεται. Νίκος Λουκά, πώς λέγεται.
2: Λουκάνικος αυτός.
0: Νίκος είπε ότι ο Φιδίας θα μείνει στην Ευρωβουλή. Έτσι έκανε.
1: Πότε το είπε αυτό,
0: γιατί το βράδυ στο ΡΙΚ. Στο ΡΙΚ.
1: Α, το είπε.
0: Έβλεπα κανένα ζάπι.
1: Δεν αναμέναμε ότι δεν θα μείνει στην Ευρωβουλή.
0: Τι συγκρίνει τώρα τα λεφτά τη Ευρωβουλή με τι βουλευτικέ εδώ.
1: Εντάξει, δεν το θέτω έτσι, αλλά δεν
0: είναι.
1: Ο
0: ίδιο
1: έλεγε ότι είναι τα ποσοστά που θα έπαιρνε.
0: Τα ποσοστά που λέγανε για πρώτο κόμμα τώρα. Εντάξει,
1: ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν,
0: καλή δουλειά. Ξέρω ότι έχεις πολλή δουλειά σήμερα. Και
1: καλή
0: σας
1: μέρα.
0: Βγάλε συμπεράσματα. Αύριο έχεις τεστ για τον νέο πρόεδρο της Βουλής. Κανόνισε. Θα κάνεις πρόβλεψη. Και όχι εσύ. Εσύ θα την κάνεις, όχι οι δημοσκόποι. Εσύ θα μας πεις ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής. Εσύ θα μας το πεις.
1: Λοιπόν. Δύο είναι επικρατεστέρη. Αν είναι Δημητρίου Νικόλας Παπαδόπουλος.
0: Ναι, αλλά εσύ θα μας πεις. Ναι, δεν το ξαναλέω.
2: Δύο. Οι επικρατέστεροι.
1: Οι
2: επικρατέστεροι είναι αυτοί που είπες.
0: Όχι, να περιμένω τους δημοσκόπους. Λοιπόν, γεια σου, Στέλλα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Super Sport 104.
3: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
10: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
11: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
12: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
13: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
16: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο, ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
17: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Fiber to the room να κάνεις.
19: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
22: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
23: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
24: 15. Από πού θα πάμε?
23: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
24: Τι?
23: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
24: Τώρα μιλάς σωστά!
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top-up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Ο Θήλος τι λέει, Ευρωλίγκα. Με ρωτούσαν αν θα έρθει, παιδιά. Με ρωτούσαν αν θα έρθει ο Ανδρέας. Πάτε καλά, ρε.
1: Παιδιά, για τον Ανδρέα ήταν άλλη μια δικαίωση. Ήταν άλλη μια δικαίωση.
0: Περίμενε. Οπ.
1: Περίμενε.
0: Οπ.
1: Περίμενε.
0: Δικαίωση ήρθε στην Ιταλία. Κόμο.
1: Εντάξει, το
0: Champions League.
1: Μπράβο.
0: Αναία,
1: και
0: δεν
1: την είδα και πόσους μήνες.
0: Κλείσε την παράθεση, πάμε στον μπάσκετ.
1: Και πόσους μήνες που μιλάω για το Φάμπρεγκας.
0: Δεν είχε έτσι πράγμα.
1: Τρομερό. Λοιπόν, ήταν άλλη μια δικαίωση. Έχει ένα χρόνο που μιλάω για τον Μπαρτσόκα, ότι είναι τρομερός προπονητής, καταπληκτικός, με πλάνο, με τακτική, διαβάζει το παιχνίδι, και για τον Ολυμπιακό ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Και του επιβεβαίωση.
0: Εντάξει, χθες ήταν πολύ στη λεπτομέρεια που κρίθηκε.
1: Ήταν στη λεπτομέρεια.
0: Αν η Ρεάλ είχε σέντερ, μπορεί να ήταν και διαφορετικό.
1: Γιατί ήταν διαφορετικό.
0: Με ψηλό τον. Ποιο ήταν ψηλό, ο Χεζόνια.
1: Δεν είχε.
0: Δεν είχε ψηλό.
1: Δεν είχε. Αφού είχε τρει, έχασε και τον Καρούμπα. Δεν είχε.
0: Δεν είχε.
1: Ήταν η ατυχία τη. Δεν είχε. Εντάξει. Όμω το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ολυμπιακό, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ, παρόλο που ξαναπλησίασε στην τρίτη περίοδο η Ρεάλ και βγήκε μπροστά. Ήταν το 88-80 και ξαναέδωσε η Ρεάλ, έβαζε το τρίποντο ο παίχτης της Ρεάλ που το έχασε. Ναι, θα πήγαινε στην παράταση ίσως το παιχνίδι, αλλά ο Ολυμπιακός στο τελική πήρε την νίκη δίκαια και είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, η καλύτερη ομάδα. Και έσπασε και αυτό τη γρουσουζιά ότι ο πρώτος στην κανονική περίοδο δεν παίρνει. Δεν το φοβήθηκαν ούτε αυτό. Πρώτος. Κάθε χρόνο είναι πρώτος.
0: Είναι πλήγμα για τους Παναθηναϊκούς που το πήραμε στην έδρα τους.
1: Είναι χτύπημα. Αλίμον. Τι να κοροϊδευόμαστε. Πήγε στην έδρα του Παναθηναϊκού, πήρε το ευρωπαϊκό στον μπάσκετ. Πήρε στην έδρα της ΑΕΚ και πήρε το
0: ποδοσφαιρικό.
1: Με 18.000 κόσμο.
0: Συγγνώμη.
1: Τι χειρότερο για τον Παναθηναϊκό. Η ελίτ, ο Παναθηναϊκός, στο καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Οι παίχτες, ό,τι καλύτερο είχαν. Ο κύριος Αταμάν δεν μπόρεσε να τους διαχειριστεί. Δεν μπόρεσε.
0: Και
1: έπαθε μια πανολεθρία ο Παναθηναϊκός.
0: Άντε να πας τώρα στους τελικούς στη Basket League με τον Αταμάν που είναι φευγάτος, με τους παίχτες να μην έχουν κίνητρο, να είναι ξενερωμένοι. Πώς θα μπει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πώς θα μπει, πράγματι. Έπρεπε να κάνει την αλλαγή ο Γιαννακόπουλος.
0: Ας τον διώξει, ας κρατήσει το Σερέλι. Μέχρι να φέρει προπονητή και τελειώνει η κουβέντα. Και μετά φέρνει τον Ομπράντοβιτς, τον οποίο θες, τον Ιγούδη.
1: Μπορεί να ελπίζουν στον εγωισμό των παιχτών, αλλά από μόνο του.
0: Δεν μπορεί να τα χάσει.
1: Δεν μπορεί να τα χάσει. Αλλά ο Ολυμπιακός, πανάξια πρωταθλητής Ευρώπης, ήταν ο καλύτερος όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά και επιβραβεύτηκε με το τρόπαιο. Όσο για τον Μπαρτσόκα, μπορεί. Έτσι, να μην είναι ελκυστικός, ρε παιδί μου, να μην είναι επικοινωνιακός ναι. Αλλά είναι σπουδαίος προπονητής.
0: Είναι πολύ καλός, πάρα
1: σπουδαίος
0: πολύ
1: προπονητής.
0: Ήμνο του Ολυμπιακού παίξαμε, παιδιά. Μπορεί να ξαναπαίξουμε πιο μετά, θα δω, αλλά παίξαμε, εννοείται. Δεν υπήρχε θέμα να μην παίξουμε.
1: Ναι. Στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός αλλάζει φιλοσοφία, πάει με ένα νεαρό προπονητή.
0: Μα φιλοσοφία πρέπει να γενικά η ομάδα να αλλάξει φιλοσοφία. Δεν είναι θέμα προπονητή μόνο.
1: Βλέπεις ότι είναι στροφή προς τους νέους. Ακόμα και στην Ιταλία που σε άκουγα το πρωί.
0: Ναι.
1: Πες μου, ποιοι είναι προπονητές στις δύο ιερά τέρατα, τη Γιουβέντους και
0: Αλέγκρι,
1: τη Μίλαν που αυτοκτόνησε.
0: Ο
1: Αλέγκρι και ο Σπαλέτη.
0: Και ο Σπαλέτη.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι, και η Ρεάλ κάνει αυτή τη στροφή ακριβώς.
1: Η Ρεάλ κάνει αυτή τη στροφή. Έχει έναν ελαφρυντικό η Ρεάλ.
0: Πες μου το ελαφρυντικό.
1: Το ελαφρυντικό της Ρεάλ, επειδή είναι άνω κάτω τα αποδυτήρια.
0: Την έκανε τη στροφή η Ρεάλ και απέτυχε. Γιατί έφερε και τον Τζάμπι Αλόνσο.
1: Ναι, βιάστηκαν αρκετά με τον Τζάμπι Αλόνσο.
0: Βιάστηκαν
1: αρκετά.
0: Και εγώ το περίμενα.
1: Με τον Μουρίνιο λένε όλοι ότι είναι μάστρος πολύ στο να διαχειριστεί τα αποδυτήρια, τον αγαπάνε οι ποδοσφαιριστές. Έχει αυτό το πράγμα.
0: Τον αγαπάνε.
1: Έτσι λέγεται.
0: Φλωρεντίνο ήταν Αθήνα χτες.
1: Ναι.
0: Ήταν στο ΆΚΑ.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια.
1: Δεν το είδα.
0: Αφού υπό τη σκέπη. Είναι ξεχωριστό. Δεν έχει η Αγγελόπουλος Μαρινάκη εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ή πώς το λένε, Αραφούζο Γιαννακόπουλο.
1: Μπράβο.
0: Το βιντεάκι του Γιαννακόπουλου το είδε.
1: Όχι.
0: Έκανε βιντεάκι.
1: Γιαννακόπουλε, έχασες.
0: Το ξέρει, το παραδέχεται.
1: Το παραδέχεται.
0: Το ξέρει, δεν είναι.
1: Το ξέρει. Και...
0: ξέρει, αλλά είναι ο Παναθηναϊκός. Έχει λεφτά να την
1: φτιάξει. Έχει λεφτά να την φτιάξει την ομάδα. Ναι, αλλά έκανε σοβαρά λάθη και ο ίδιος. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποια διαιτητικά λάθη, που υπήρχαν διαιτητικά λάθη για τον Παναθηναϊκό, που δεν είναι δικαιολογία.
0: Αλλά υπήρχαν.
1: Υπήρχαν. Πώς θα σε δούνε με καλό μάτι όταν τους βρίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν ο Αταμάς σε κάθε παιχνίδι να αποβάλλεται.
0: Ο Αταμάς ήταν στίξε
1: πάρα πολύ. Σε κάθε παιχνίδι, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, δηλαδή, πώς θα σε δουν.
0: Να σου πω, εγώ τη μυρωδιά από τον Αταμάν την πήραμε εδώ όταν ήρθε στην Κύπρο και έκανε αυτά που έκανε με το.
1: Έσχος.
0: Που αποχώρησε.
1: Έσχος. Ναι.
0: Οπότε εκεί λέω κάτι πάει, κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν το περίμενα να φτάσει τόσο.
1: Ναι.
0: Χαλιά κατάσταση.
1: αυτά για το εξωτερικό. να μείνουμε στο εξωτερικό και μετά θα πάμε στο εσωτερικό.
0: Μα έχεις εξωτερικό, έχεις πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Έχεις κάνει πληροφορία, τίποτα.
1: Όχι.
0: Τι όχι, νόμιζα
1: κάτι ιδιαίτερο. Όχι, όχι.
0: Νόμιζα ότι έχεις κάνει
1: πληροφορία. Ας σου πω κάτι βία.
0: Όχι, αυτά τα κάτι βία δεν μου αρέσουν. Ναι.
1: Ναι,
0: και εδώ τώρα στον Α είναι όλοι απογοητευμένοι. Εδώ κοιτά. Δίπα ΕΔΕΚ, Δίπα ΕΔΕΚ και οικολόγοι.
1: Ναι. Στην Αγγλία έπεσε η στοργή West Ham. Έπεσε.
0: Ναι.
1: Έπεσε.
0: Παρά το 3-0 με τη Λίτς.
1: Αλλά ρε παιδί μου κάνει εντύπωση στην Ιταλία. Αυτοκτόνησε η Ιουβέντου. Ιτήθηκε εντός.
0: Ιτήθηκε
1: εντός.
0: Η
1: Μίλαν ήθελε χ.
0: Με την Κάλια, ρε, εντός.
1: Ιτήθηκε εντός από τη Φιωρεντίνα πριν μια εβδομάδα η Ιουβέντου. Και πήγε και
0: με 2-2 με τον Τωρίνο.
1: Μα γίνονται του τα πράγματα.
0: Η Μίλαν ήταν σίγουρα ήταν δεύτερη Μίλαν μέχρι δύο εβδομάδες.
1: Τα παλιού ποδοσφαίρου που είπες δεν την είδα πολλές φορές. Είδες όμως τον τούτο. Ένας από τους μεγάλους που τον παραδέχουν είναι ο Κασπερίνη, ρε παιδί μου. Πήρε τη Ρώμα.
0: Πήρε τη Ρώμα
1: και την έφερε τρίτη.
0: Ήταν έκτη.
1: Με πολύ χαμηλότερο προϋπολογισμό. Πολύ χαμηλότερο.
0: Πέτυχε ο Κασπερίνη.
1: Βεβαίως. Και έφυγε από την Αταλάντα και είδαμε την Αταλάντα που πήγε. Την κρατούσε 10 χρόνια εκεί.
0: Σιγάρε, Αντρέα, με τον Γιαννακόπουλο, ο ίδιος πληρώνει, εκείνος θα τα φτιάξει.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τι...
0: έχει το στυλ του, αν δεν σας αρέσει, μην τον βλέπετε. Ρε, 982.
1: Δεν είπαμε.
0: Πρώτον, εγώ για τον Γιαννακόπουλο σου έχω πει ότι μου αρέσει.
1: Ναι, το αρέσει, ναι.
0: Και επειδή τον γνώρισαν κάποιοι από το οικογενειακό περιβάλλον από κοντά, εμένα μου αρέσει ο Γιαννακόπουλος. Και το Αντρέα το αρέσει ο Γιαννακόπουλος. Τα λάθη όμως τα έκανε.
1: Τα λάθη τα έκανε.
0: Το
1: ρε,
0: λάθη
1: παιδιά,
0: είναι ο Αταμάν. Το ξέρει, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Κοιτάξτε, ο Γιαννακόπουλος είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Κορυφαίος επιχειρηματίας. Είναι από τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρείες στην Ελλάδα, βιομηχανίες. Μιλάμε για κολοσσός. Δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για κολοσσός.
1: Βιανέξ.
0: Λοιπόν, την έκτισε βέβαια ο Μακαρίτης ο Παύλος.
1: Τι δηλαδή, να έχω πρότυπο τον Γιαννακόπουλο με αυτά που κάνει, ρε παιδιά. Πέστε μου.
0: Αλλά είναι το στυλ του έτσι. Το ξέρουμε.
1: Το στυλ του έτσι. Αγαπά τον Παναθηναϊκό, την εκατομμύρια.
0: Δεν το στυλ του. Τα λάθη που έκανε και το ξέρουμε τα λάθη που έγινε. Εγώ δεν είπα, τον Γιαννακόπουλο μου αρέσει να τον βλέπω. Έτσι το. Μ' αρέσει, δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Μπορεί να τον έχει για πρότυπο όμω, δηλαδή να μην υπολογίζει κανένα να καπνίζει μέσα στο παρκέ. Να κάνει αυτά τα μυτιάκια.
0: Έχει ρωτηθεί για το τσιγάρο, δεν το εγκαταλείπει με τίποτα. Παρά το γεγονό ότι ξέρει του κινδύνου. Λοιπόν, για πάμε δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Απολλώνας και Πάφος μπαίνουν στην τελευταία της προετοιμασίας τους εν ώψη του τελικού κυπέλου της Παρασκευής τους. Και ενώ Λευκούς της Λεμεσούς, Μέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν τον τελικό, υπολογίζεται κανονικά ο Γκασπάρ. Στην Πάφο η συμμετοχή του Γκολτάρ έχει να κάνει με την ετοιμότητά του, ξεκαθαρίζει για Μπρούνο, Σούνιτς και Πιλέα. Η Ομόνια μπαίνει πλέον βαθιά στα θέματα προγραμματισμού. Ο Παναγιώτης Ανδρέου βρίσκεται 40 του Ολυμπιακού Πειραιός. Εξελίξεις αναμένεται να φέρει το επόμενο 15ήμερο στον ΑΠΟΕΛ για το θέμα του επενδυτή και κατ' επέκταση για τον προγραμματισμό. Καθοριστική Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου. Στο ψάξιμο του νέου προπονητή της ΑΕΚ βρίσκεται ο Τσάβι Ρόκα την ίδια ώρα που ο Αντερέκεν θα ενταχθεί στην ομάδα της Λάρνακας, ενώ είναι κοντά και με τον Πιλέα. Αναμένεται η απάντηση του Πόνς. Σημαντικές επόμενες ώρες ό,τι αφορά στα διοικητικά της ανόρθωσης και θα δημιουργηθεί ένας νέος ισχυρός συνδυασμός για να αναλάβει τα ενία. Την ίδια ώρα η διοίκηση Πραστίτη έχει εκφράσει την πρόθεσή της να παραμείνει στο πηδάλιο. Στον Άρη σε προτεραιότητα βρίσκεται το θέμα του προπονητή, ενώ προχωρά και ο προγραμματισμός. Στο στόχαστρο της ΣΑΕΛ βρίσκεται τον Κομίς, ενώ Ταγμάχου και Μάρτιν θα ψάχνουν γενικότερα για παίκτες σε καλή ηλικία. ΑΕΚ και Κεραυνός διεκδικούν στις 7:30 στον 5ο αγώνα τον τίτλο της Basket League μετάδοση από τη Cita Vision. Στην κορυφή της Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Ερυθρόλευκοι μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι επικράτησαν τη Ρεάλ 92-85 και κατέκτησαν τον τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Ασταμάτητος ο Κιμ Αντωνέλη που κέρδισε και στον Καναδά, πήρε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη φετινή Φόρμουλα 1, δεύτερος ο Χάμιλτον και τρίτος ο Verstappen. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ. Τσάπρας Βίχος και Ουνάι Λόπεθ βρίσκονται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Μόνο υπογραφές απομένουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκοβ Νέστρουπ. Απόψε στις 9:30 στη Γερμανία, Πάτερμπον Βολσπουργκ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία? Λεμεσό? Λεύκαρα? Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
7: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
8: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Thank you.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή
9: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας.

0: Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
2: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
2: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Πάμε στο εσωτερικό μέτωπο.
1: Ναι. Ρήμα, αληθεύει αυτό ότι ο Παναγιώτης Ανδρέου είναι στο.
0: Μα το έγραψε ο πρωταθλητής στην Ελλάδα.
1: Το έγραψε ο πρωταθλητής.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει κάτι επίσημο.
1: Για να το γράψει ο πρωταθλητής.
0: Κάτι να υπάρχει.
1: Ένας καπνός
0: πρέπει να υπάρχει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλό αυτό. Εντάξει.
0: Όχι, ο Γιώργος Χρυσάνθου δεν μπήκε στη Βουλή. Καλημέρα, ποιος είναι ο Κυριάκος. Δύσκολο να μπαίνει στη Βουλή ο Χρυσάνθου, δηλαδή σχεδόν απίθανο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, η Λευκωσία ήταν πολύ δύσκολο γιατί υπήρχαν οι παραδοσιακοί στη Λευκωσία του συναγερμού που ήταν ο Δημήτρης, ήταν ο Παμπορίδης, ήταν η Σάβια, ήταν ο Πετρίδης, ήταν ο Κωνσταντίνου. Ήταν δύσκολο. Λοιπόν, τέλος με τις εκλογές. Ένα δουλειά μας οι εκλογές. Για μας ξημέρωσε Δευτέρα πάλι στις δουλειές, στο ποδόσφαιρο μας. Ο Ολυμπιακός Πύργος πανηγυρίζει την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, πανάξια.
0: Ας τα δω στα δικά μας.
1: Επειδή έφυγε, σε μιλούσα μόνος μου, δεν μου ήταν να λέω.
0: Να δώσουμε και συγχαρητήρια στους βουλευτές. Έχουμε και βουλευτές που να δίνουμε
1: και συγχαρητήρια στους βουλευτές. Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο είναι Ξουρού. Ο Ξουρού.
1: Ο Ξουρού.
0: Εντάξει, ήταν φαβορή.
1: Συγχαρητήρια, Ξουρού.
0: Περιμένουμε ότι θα βγει. Μπράβο στον Πανίκο.
1: Ναι. Και σε όλους όσοι έχουν εκλεγεί, συγχαρητήρια. Ο κόσμος ελπίζει σε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Καταπολέμηση της διαφθοράς.
0: Θα κάναμε σιόνι και πώς το λέει.
1: Τι είναι από άλλο.
0: Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Άστα ποδοσφαιρικά για μας τώρα τα πολιτικά.
1: Λοιπόν, στο ΑΠΟΕΛ επικεντρώνει το ενδιαφέρον σχετικά με την επικείμενη συνεργασία με τον κύριο Λιασίν. Άφησε έτσι στις δηλώσεις του προχθές που έδωσε, που ήταν στα podcast που ελίστηκα, ο κύριος Φωτίου, είπε σε 15 μέρες ή θα ανθίσει ο Αρχάγγελος ή θα βρωμήσει. Δεν ξέρω που βρίσκεται το πράγμα, ότι γίνεται

0: μεγάλη προσπάθεια από πλευράς ΑΠΟΕΛ είναι δεδομένο. Αλλά εάν έχει πιστεί ο κύριος Λιασί, εάν έχει βρει τις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στο ΑΠΟΕΛ, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, δεν το γνωρίζω. Όμως είναι...
0: Ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από πλευράς ΑΠΟΕΛ, αυτό είναι δεδομένο. Ρε, μα τι έγινε με τον Μαρινάκη χτες, με ποιον τσακώθηκε αν στην Ελλάδα?
1: Με τον Γρηγοριάδη, πρώην, πρώην γραμματέα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να είναι φιός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει μια κόντρα πολλών που χρονολογείται, τέλος πάντων.
0: Ένα πολιτικό το θέμα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, μας ενδιαφέρει, ναι, προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, μια και είπαμε Μαρινάκης, ο κύριος Φωτίου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμπλοκής ούτε του κυρίου Μαρινάκη ούτε του κυρίου Σαββίδη στο ΑΠΟΕΛ, του Ιβάν Σαββίδη στο ΑΠΟΕΛ. Αυτά είπε ο κύριος Φωτίου. Οπωσδήποτε ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ αγωνιά, περιμένει τις εξελίξεις, ξέρει ότι η ομάδα του περνά πολύ δύσκολες μέρες και θέλει να ελπίζει ότι κάτι καλό θα ξημερώσει με το θέμα επενδυτή. Το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται οπωσδήποτε επενδυτή. Λοιπόν, στην ΑΕΚ ο Ρόκα έπιασε δουλειά, προσπαθεί τώρα για τον νέο προπονητή. Μα τι έγινε με τον Μπεσίμο, ποιος το χτύπησε, κάτι είχε ένα ατύχημα?
1: Ναι, ένα ατύχημα, ναι, δεν το είδα.
0: Χτύπησε στο κεφάλι, ναι. Τον είδα στο...
1: Περίμενε, πάντελ έπαιζε. Του ήρθε η μπάλα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Στο κεφάλι του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λες να είναι και ο Μπεσίμο μέσα στους υποψήφιους?
1: Είναι.
0: Να... είναι.
1: Είναι.
0: Είναι, μάλιστα. Είναι και ο Μπεσίμο. Να δούμε ο κύριος Ρόκα πώς θα φτιάξει τη νέα ΑΕΚ.
1: Εμπρός πίσω.
0: Τι εννοείς?
1: Εμπρός.
0: Ναι.
1: Με άνθρωπο από το παρελθόν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης έβλεπες?
0: Το έβλεπα, ναι. Με το Ρώμα αυτό.
1: Με το Ρώμα.
0: Ναι, ναι,
1: εκεί που είχε βάλει υποψήφιος για... που είχε βάλει υποψήφιος για πρωθυπουργός με το Βιζάν. Θυμάσαι το επεισόδιο εκείνο? Το σύνθημα του ήταν εμπρός πίσω.
0: Τι κρίμα για την Μαστροκώστα, ρε.
1: Παιδί
0: τι
1: μου,
0: κρίμα, εντάξει, νέα κοπέλα, δηλαδή, ρε.
1: Επειδή το περιμέναμε λόγω των δημοσιευμάτων ότι είναι δύσκολη κατάσταση κλπ. Αλλά 55 χρονών. Και είναι πολλά χρόνια που παλεύει
0: χρόνια.
1: Με πολλή αξιοπρέπεια. Ο Τραγιανός τα άφησε όλα για να είναι στο πλευρό της. Έχουν ένα κοριτσάκι 17 ναι, ναι, ετών.
0: Θυμάμαι, ήταν στην ανόρθωση ο Τραγιανός όταν γεννήθηκε η μικρή.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: το,
1: ναι, ήταν πριν
0: το Δεκέμβριο του 8.
1: Μπράβο, πριν 10.
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι. Γιατί είμαστε, πήγαμε την αποστολή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και πανηγύριζε ο Δέλλας που γέννησε η γυναίκα του. Και θυμάμαι ότι ήταν Δεκέμβρης του 8.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κρίμα, μεγάλο κρίμα. Ναι. Στην ανόρθωση, μια και είπαμε την ανόρθωση, τι γίνεται στην ανόρθωση? Υπάρχει έτσι μια κίνηση?
1: Έχει, ακόμα έχει μια κίνηση, η οποία δεν έχει ακόμα
0: έχει μια κίνηση,
1: όμως,
0: ναι, ναι.
1: Με ορίζοντα την 5η Ιουνίου, δηλαδή και τη,
0: ναι, ναι,
1: τη Γενική Συνέλευση.
0: Έχει μια κίνηση, ναι.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο από ό,τι φαίνεται που προωθούν για τη θέση του Προέδρου ως με εκτελεστικά καθήκοντα, αλλά ακόμα δεν έχει,
0: ναι, ναι,
1: συμφωνηθεί το όλο θέμα. Και από τη στιγμή που δεν έχει συμφωνηθεί, εντάξει.
0: Ο Απολλώνας. Έχουμε Απόλλωνας Πάφος,
1: α? Πάφο, είναι το μόνο παιχνίδι που θα ασχοληθούμε.
0: Παρασκευή, Απόλλωνας Πάφος, Πάφος Απόλλωνας.
1: Έχουμε τρεις τελικούς αυτήν την εβδομάδα. Conference League, Κύπελο Κύπρου και Champions League κατά σειρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ειδικά το Κύπελο Κύπρου και το Champions μας ενδιαφέρει πάρα
1: πολύ. Το άλλο, εντάξει. Crystal Palace, Rayo Vallecano.
0: Το άλλο έχω ένα φίλο από την Αγγλία που έρχεται εκεί που είναι με την Crystal Palace.
1: Με την Crystal Palace.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάει, τίποτα.
0: Θα πάει ο αδερφός του.
1: Στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι. Αυτός όχι. Είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Πρέπει ήταν 30-40 χρόνια στην Αγγλία.
1: Τσάρλις, αυτό που λέμε.
0: Ναι, ναι, Τσάρλις. Ναι, ναι, ναι. Τα ξέρεις, Τσάρλις.
1: Γιατί Τσάρλις, γιατί είναι το, πώς κόλλησε?
0: Ξέρω ρε πώς κόλλησε αυτό το πράγμα. Ας πει κανένα Τσάρλις, ρε, να βγει κανένα να μας τίγα.
1: Ναι, why Τσάρλις, πού κόλλησε, είναι η προφορά, δεν ξέρω.
0: Η προφορά.
1: Η παρατσούκλη το Τσάρλις, δηλαδή που είσαι Τσάρλις. Ναι. Okay.
0: Στο ΑΠΟΕΛ θα έχουμε το.
1: Δεν έχω κλείσει κανέναν.
0: Εντάξει. Το ΑΠΟΕΛ είναι το. είναι να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση με αυτό, γιατί πλησιάζουν οι μέρες. Στην Ομόνια, εντάξει, έφυγε ο Μασούρας, έφυγε ο Γιώβετιτς, έφυγε ο τερματοφύλακας ο Κυριακίδης.
1: Yes, πάει ναι, Πάφο, επιστρέφει. Μπαφίτης, εγώ δεν ξέρω τι είναι Μπαφίτης.
0: Τώρα το ακούω.
1: Μπαφίτης, έπαιζε εκεί στην Πάφο, μικρός.
0: Κοίταξε να σου πω, τον καταλαβαίνω, παρόλο που πήρε ευκαιρίες με την Ομόνια, καταλαβαίνει ότι και πάλι θα είναι ο τρίτος στην Ομόνια.
1: Στην Ομόνια.
0: Ναι, θα είναι ο τρίτος.
1: Στην Ομόνια θέλουν τον Καμίνσκι. Το ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να
0: διαφορετικά.
1: Τον Καμίνσκι που είναι.
0: Πέρασε από την Ανώστου.
1: Σούπερ τερματοφύλακα. Έπαιξε. Βέβαια σπουδαίο. Δηλαδή, αν πιάσουν τον Καμίνσκι, έπρεπε να φύγει ο τρίτος. Να φύγει ο Ζόχο.
0: Πιστεύω ότι θα φύγει ο Ζόχο.
1: Χωράει. Λέει ότι ο τρίτος ο Ζόχο δεν μένει.
0: Χωράει και. Έτσι. Έχασε το. Την πίστη του, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν τον εμπιστεύεται.
1: Για τον Ζόχο, ναι. Όχι.
0: Δεν τον εμπιστεύεται. Μπορεί να είναι καλός τερματοφύλακας, αλλά στην Ομόνια δεν τον εμπιστεύονται τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτά και για την Ομόνια, η οποία θα πάει για καλές μεταγραφές.
1: Ο νεόφυτος που να πάει.
0: Ο νεόφυτος, ξέρω, ένα καμιά ΑΕΛ, τίποτε.
1: Για πρώτος, όχι. Έλα να πάρει ξένο τερματοφύλακα από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Να περιμένουμε. Ναι.
1: Αν πάει σε μεγάλη ομάδα θα είναι δεύτερος.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάει για πρώτο τερματοφύλακα. Αν πάει σε ομάδα που δεν είναι.
0: Να πάει σε μεγάλη να είναι δεύτερος. Καλέ. Ο δεύτερος παίρνει ευκαιρίες. Ο δεύτερος παίρνει ευκαιρίες.
1: Ο Κωστής λέει καλημέρα, Άλκη, για λόγους ταξικούς είμαστε Ράγιο. Η Ράγιο τι είναι, αριστερή? Είναι αριστερή η Ράγιο, νομίζω.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Πράγματα. Ούτε εγώ τα ξέρω. Νομίζω. Ο Κωστής μου, επειδή είναι Ομόνια, νομίζω πρέπει να είναι με τη. Κωστά, πες μου, η Ράγιο είναι αριστερή. Ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει για στο εξωτερικό αριστερό και δεξιό.
1: Όχι, δεν έχει. Έχει, παραέχει.
0: Παραέχει. Το ξέρω τη Λιβόρνο στην Ιταλία και τη Λάτσιο. Η Λιβόρνο άκρα αριστερά και η Λάτσιο
1: άκρα δεξιά. Ναι.
0: Και τίποτε άλλο δεν ξέρω για ομάδες.
1: Έχει πολλούς. Η Δρέσδη, το Σεν Πάουλι, η Κότμπους. Στην Αγγλία έχει κάποιες που είναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Έχει.
0: Κύριε Λέσ.
1: Πολλούς. Ντόρτμουντ.
0: Τι είναι Ντόρτμουντ.
1: Ράιτ.
0: Ράιτ.
1: Ράιτ. Φαρ Ράιτ.
0: Ωστε.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ατλέτικο.
0: Και Ατλέτικο.
1: Λάτσιο. Ατλέτικο είναι Λάτσιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ναι, ο Κωστής λέει ναι. Φουλ αριστερή η Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Φουλ αριστερή.
1: Φουλ αριστερή.
0: Ράγιο Βαγεκάνο. Άκου να δεις. Ασχολούνται με.
1: Παιδιά, μην ασχολείστε με τα πολιτικά.
0: Εγώ χάρηκα
1: με τα πολιτικά. Τα μπλέκεις
0: με τα πολιτικά χθες. Βλέπεις ότι ο κόσμος.
1: Εγώ χάρηκα. Ναι, ηρεμήσαμε.
0: Όχι, βγαίνα στου δρόμου.
1: Δεν είχε τίποτα. Πήγε τρει-τέσσερι νοματέ.
0: Δεν ενδιαφέρει πλέον τον κόσμο. Εντάξει, όσο υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ω εκεί. Κάποιοι που πάνε στα γραφεία και
1: να πιάσουμε τον Γιάννο. Να πιάσουμε τον Γιάννο τον Παπαγιάννου, γιατί θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Όχι, να σου πω κάτι, αν μπλέκετε τα πολιτικά με τα αθλητικά,
0: όχι,
1: είναι λάθος.
0: Όχι, όχι, όχι. Λάθος. Τίποτε, άστο, πρώτο, λάθος. Τίποτε, λάθος. Λοιπόν, παιδί μου, πώς έχασε η Manchester City πάλι, ρε. Να μου κάνει, πήγε να αφήσει τους μισούς παίκτες έξω τους.
1: Και τι να το έκανε.
0: Είδα έναν γκολ που έβαλαν και δεν μέτρησε, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
1: Α, ναι, τότε έκανε 2-2 και τα κύρωσε. Το είδα στο live
0: σου. Πες να το δεις, να γελάς.
1: Τώρα να το
0: δεις. Πολύ έτρεχε λάθος. Εκτιμούσαν πάνω τους οι άνθρωποι. Πώς το δεν μέτρησε.
1: Αγγλική διαιτησία μετά σου λέει.
0: Και βάλε. Είναι τυχαίο.
1: Γιάννο Παπαγιάννου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα και καλημέρα και στου ακροατέ
1: μα. Τελειώσαμε τις εκλογές, ηρεμήσαμε. Να ασχοληθούμε λίγο με μπαλίτσα πάλι, γιατί. Είχαμε που είχαμε αυτή τη φούρια των τελευταίων ημερών. Τελικά πλέον έχουν πάρει όλα το δρόμο τους. Και πάμε
0: για τα. Ότι για τον Κοσμάκη ξημέρωσε Δευτέρα πάλι.
2: Ναι, δεν άλλαξε.
1: Ναι. Άλλαξε κάτι, όχι.
2: Ας την πραγματικότητα και ευχόμαστε οι νέοι βουλευτές να κάνουν κάτι διαφορετικό.
0: Κάτι καλύτερο. Μάλιστα.
2: Καλύτερο και να βοηθήσουν και τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Γενικότερα.
0: Ναι, πες μας να δούμε πώς βλέπεις τα πράγματα. Υπάρχει κινητοποίηση στο ΑΠΟΕΛ, υπάρχει στασιμότητα, κάτι ενθαρρυντικό έχουμε?
2: Κάτι ενθαρρυντικό. Ναι, νομίζω ότι διότι ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης στις 4 Ιουνίου. Μέσα σε αυτήν την εβδομάδα έχω την εντύπωση ότι θα δούμε φως στο τούνελ για το πού και ακατεύθυνση πηγαίνουν οι επαφές με τον κύριο Γιασί. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα, διότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι τις προηγούμενες μέρες έγινε ο οικονομικός έλεγχος και από την πλευρά του ο κύριος Γιασίς είχε κάποιες επαφές στο εξωτερικό για να τους συμπαίχτες που θα έχει δίπλα του, που νομίζω θα είναι το κλειδί σε αυτό το ενδεχόμενη συνεργασία με το ΑΠΟΕΛ, για το ποιους θα έχει δίπλα του όσον αφορά την οικονομική του ισχύ. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι
0: το θέμα είναι ο κύριος Γιασίς να καταφέρει να βρει συμπαίχτες, να τους φέρει κοντά. Αυτό είναι.
2: Είναι το κλειδί, νομίζω, Ανδρέα.
0: Είναι το κλειδί. Βέβαια είναι το κλειδί.
2: Γιατί ο κύριος Γιασίς από μόνος του.
0: Όχι. Από μόνος του δεν.
2: Όχι, από μόνος του. Είναι οι συμπαίχτες που θα έχει δίπλα του. Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν πιθανόν και κατηρίαν συναντήσεις με τον κύριο Γιασί, που θα βγει κάτι, δηλαδή θα υπάρξουν κάποια πράγματα που θα δείχνουν κάτι προς ποιαν κατεύθυνση πηγαίνει το όλο σκηνικό.
1: Τι εννοείς?
2: Εάν έχει έδαφος για να γίνει...
1: Αν μπορεί να προχωρήσει, αν θα πρέπει να πάνε σε άλλη περίπτωση, εννοείς, επενδυτή.
2: Ναι, τώρα στο προσκήνιο είναι ο κύριος Γιασίς.
1: Τώρα είναι, ναι, αλλά μίλησε και για άλλους τρεις, για άλλους δύο μίλησε ο...
2: Υπάρχουν και ακόμη δύο.
1: Ο Χαρισφωτίου, ναι.
2: Υπάρχουν και ακόμη δύο. Εάν οι επαφές που θα πράξουν με τον κύριο Γιασί δείξουν ότι υπάρχει κατεύθυνση για να γίνει τον deal, θα είναι καλοδεχούμενο. Εάν όχι, τότε είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα κοιτάξουν...
0: Έδωσε 15 μέρες ο κύριος Φωτίου, είπε... Στις επόμενες 15 μέρες ή θα μυρίσει ο κήπος του Αρχαγγέλου ή θα βρωμήσει. Έτσι,
2: ναι, με αυτήν την τοποθέτησή του δείχνει ακριβώς την εικόνα που είναι οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, ότι θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό μέχρι τη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή μέχρι τη Γενική Συνέλευση πολύ πιθανόν να υπάρξει ενημέρωση προς τους μετόχους για το τι συμβαίνει. Και η ευχή όλων είναι να υπάρχει τουλάχιστον μια πρώτη.
0: Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν υπάρχει Αλεσάνδρου. Δεν υπάρχει, λέει. Δεν υπάρχει ούτε καν.
2: Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Ναι, ναι. Νομίζω όμως εγώ.
0: Όχι,
2: αυτό
0: τώρα ξεκαθάρισε.
1: Ναι.
0: Με τον Αλεσάνδρου.
2: Με την τοποθέτηση του εννοώ.
1: Ναι. Ότι δεν υπάρχει Αλεσάνδρου. Ναι. Μίλησε για φιάσκο για τους Βραζιλιάνους. Είπε ότι κατέληξε σε φιάσκο η κουβέντα. Έβαλε αυτή τη λέξη.
2: Ξεκίνησε. Δεν ήταν φιάσκο η κουβέντα με τον
1: Ναι, αλλά κατέληξε κάπως έτσι. Δεν το είπε.
2: Κατέληξε σε φιάσκο για το γεγονός ότι τράβηξε μέχρι τόσους μήνες το όλο σκηνικό με τους Βραζιλιάνους που τον φέρουν.
0: Είπε ότι δεν ξεκίνησε ως φιάσκο, αλλά κατέληξε σε κάτι τέτοιο. Ναι, το διαβάζω.
2: Και τόνισε ότι ήταν αληθινοί άνθρωποι που μιλούσαμε, διότι εντάξει, υπήρχε μια κατάσταση τότε ότι δεν υπήρχε τίποτα και γενικότερα ότι υπήρχε αυτή η δυσπιστία όσον αφορά τους Βραζιλιάνους. Αυτό που ενδιαφέρει όμως, θα έλεγα, περισσότερο τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ είναι το τώρα. Το οικονομικά του ΑΠΟΕΛ τα έχει παρουσιάσει ο κύριος Φωτίου. Είναι 39 εκατομμύρια. Θα υπάρχουν ακόμη 5,5 εκατομμύρια έλλειμμα για την τρέχοντα σεζόν και ακόμη 9 εκατομμύρια για την επόμενη σεζόν. Αντιλαμβάνεστε ότι...
1: Πάει στο 54 λογαριασμός.
2: Ναι, 54. Mm. Αντιλαμβάνεστε ότι άκουσα για τον Αντρέα το πρωί που λέει το ΑΠΟΕΛ χωρίς επενδυτή δεν. Ναι, είναι η πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή δεν μπορούν να καλυφθούν όλα αυτά τα ελλείμματα αν δεν βρεθεί μια μόνιμη λύση στο ΑΠΟΕΛ, είτε είναι ο κύριος Γιασίς, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος. Το σίγουρο είναι ότι γίνονται αυτές οι προσπάθειες, οι επίμονες προσπάθειες από πλευράς ΑΠΟΕ. Υπάρχει διαδικασία τώρα από τον κύριο Γιασί για το γεγονός ότι έγινε ο οικονομικός έλεγχος, είχε κάποιες επαφές, έτσι νομίζω τα επόμενα 24 ώρα θα βγουν κάποια πράγματα στο ποια κατεύθυνση πηγαίνει το όλο σκηνικό, και η ευχή όλων είναι να υπάρξει μια θετική κατάληξη με τον κύριο Γιασί που είναι στο προσκήνιο τώρα, για να μπορέσει το ΑΠΟΕ να κοιτάξει καλύτερες μέρες στο μέλλον. Διότι αντιλαμβάνεστε με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας τώρα, δεν μπορεί να προχωρήσει το ΑΠΟΕ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, διότι δεν είναι το έλλειμμα, είναι ο προγραμματισμός, είναι η ρευστότητα γενικότερα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι...
0: Έτσι ανακοινώθηκε κάτι με τον Γκαρσία, τι περιμένει το ΑΠΟΕ?
1: Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί.
2: Όχι, ο κύριος Φωτίου είπε, κάναμε μια συζήτηση με τον κύριο Γκαρσία και θα είμαστε στο περίμενε.
1: Αυτή τη στιγμή είναι προπονητής του ΑΠΟΕ ο Γκαρσία.
2: Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον...
1: Μέχρι τον επενδυτή, έτσι είπε.
2: Πιθανόν και το κεφάλαιο προπονητή Αντρέα να παίξει σημαντικό ρόλο. Ποια θα είναι η κατάληξη με όσον αφορά
0: το ΑΠΟΕ? Λίμανο, βεβαίως, ναι. Πάντως, με τα βεβαιότητας, ο κύριος Φωτίου καταβάλει καθημερινώς πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Πάρα πολύ μεγάλες. Πάρα πολλές ώρες θυσιάζει για να καταφέρει κάτι καλό για το ΑΠΟΕΛ.
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό και γίνονται και αυτές οι προσπάθειες όσον αφορά να βρέθονται λύσεις για παραπέρα, αλλά και γίνονται οι επίμονες προσπάθειες τώρα στο κεφάλαιο επενδυτή. Δηλαδή εκεί επικεντρώνεται η προσοχή, δηλαδή στις 4 Ιουνίου να έχουν κάτι να πούν προς τους μετόχους και προς τον κόσμο του ΑΠΟΕ, και ευχή όλων να μην είναι άσχημα τα μαντάτα, δηλαδή να είναι θετικά τα μαντάτα, που να υπάρχει μια προοπτική για τη συνέχεια. Έτσι νομίζω αυτήν την εβδομάδα πιθανόν να δούμε κάποια πράγματα που...
0: Αλλά δεν έμαθες κάτι περισσότερο από την πλευρά του κυρίου Λιασί? Αν βρήκε όχι, κάτι αν...
2: Όχι, αυτό που γνωρίζω είναι ότι εντός της εβδομάδας πολύ πιθανόν ο κύριος Λιασίς να ενημερώσει ξεκάθαρα την διοίκηση του ΑΠΟΕ για το που είναι η όλη κατάσταση. Δηλαδή και από τις τοποθετήσεις του κύριου Φωτίου δείχνει ότι αφήνει περιθώριο 15 ημερών για ξεκαθάρισμα της όλης υπόθεσης. Δηλαδή αν υπήρχε κάτι στον ορίζοντα που θα έδειχνε κάτι που θα μπορούσε να πει στον κόσμο, νομίζω θα το έλεγε. Από τη στιγμή που δεν το είπε ακόμη, σημαίνει ότι είναι στην αναμονή για να γίνουν οι συζητήσεις και να δείξει στο που βρίσκεται το όλο σκηνικό. Αυτά.
1: Μάλιστα. Γιάννο, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, πάρα. Καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 6 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρα στην Βουλή σύμφωνα με το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έκοψε πρώτος τον ΙΜΑ με 27,1% και 17 έδρες, ενώ το ΑΚΕΛ ανέβασε το ποσοστό του στο 23,9% διατηρώντας 15 έδρα στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Το ΕΛΑΜ με 10,9% διπλασίασε τον αριθμό των βουλευτών του και εξασφάλισε 8 έδρες, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα με 10% εξέλεξε 8 βουλευτές, χάνοντας μία έδρα. Στην Βουλή μπαίνουν για πρώτη φορά το κίνημα Άλμα με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία με 5,4%, εκλέγοντας από 4 βουλευτές. Απογοήτευση στα μικρότερα κόμματα, ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και Οικολόγους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρα και έμειναν εκτός Βουλής. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης έστειλε μήνυμα συνεργασίας προς τις πολιτικές δυνάμεις και τους βουλευτές που εισέρχονται στο Κοινοβούλιο. Το μεσημέρι στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας πραγματοποιείται η ανακήρυξη των βουλευτών και του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Μαρονιτών που εξελέγησαν. Η πρώτη ολομέλεια της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου. Την αισιοδοξία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπορεί να προχωρήσουν σε συμφωνία ακόμη και εντός της ημέρας, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ωστόσο τόνισε πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμήνεται. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους το δικαίωμα του Ισραήλ να πολεμά στον Λίβανο. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Προοδευτικά ωστόσο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 25 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3,59. Ελπόζο Tapas Mix, 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί, 100 γραμμάρια, 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα. Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα. Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και προβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza.
8: 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχουμε ακόμα κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτά max. Σταντάρ λέγεις Ράγιο Βαγεκάνο, άκρα αριστερά, πανώ με Στάλιν το Λιβόρνο. Λοιπόν, 548. Άλκη λέει και στην Αγγλία υπάρχει διαχωρισμός. Κάθε μεγάλη πόλη έχει την ομάδα των πλουσίων και την ομάδα των φτωχών. Η μπλε και η κόκκινη Arsenal Chelsea, Manchester United, Manchester City, Everton, Liverpool. Οι Everton είναι οι εφοπλιστές. Η Liverpool είναι ο λαουτζίκος. Εντάξει. Μου λέει ο Νικόλας, μου λέει καλά, εμείς πώς είμαστε, μου λέει, με την ΑΕΚ, με τη Λάτσιο και με τη Ρεάλ. Πώς τα μπλέκουμε όλα και με τη Λίβερπουλ. Είμαστε και δεξί και αριστερή. Κόφτημα, αυτό δεν είναι. Για να μην πω γελίο, είναι αστείο να μπλέκουμε τα πολιτικά με τα αθλητικά. Έκανα, δηλαδή τι σημαίνει, άμα είμαι με τη Λάτσιο πρέπει να είμαι δεξιός και άμα είμαι με την ΑΕΚ πρέπει να είμαι αριστερός. Γίνεται. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έκαμε εντύπωση να μείνα άφορος με την Ιταλία, με τα αποτελέσματα στην Ιταλία.
0: Πολύ.
1: Σπάνιο πράγμα, να συνήθιστο, δηλαδή τελευταία αγωνιστική να ητάται η Μίλαν εντός έδρας από την Κάλιαρ και να χάνει το Champions League. Δεν είναι μια ήττα.
0: Όχι, μεγάλη κουβέντα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Διπλή
1: να αυτοκτονεί η μεγάλη Γιουβέντους και να χάνει το Champions.
0: Είναι.
1: Πιστεύτε πράγματα. Τρέχει μόνη της η Ίντερ στην Ιταλία. Να, πόσο μπροστά
0: είναι. Μέχρι στη χρονιά ήταν λίγο ζώρικο. Ήταν κάποια στιγμή.
1: Ναι, ήταν, αλλά ξέφυγε ρε παιδί μου. Δηλαδή, κοίταξε τα τελευταία χρόνια που κυριαρχεί η Ίντερ. Πήρε ένα πρωτάθλημα η Νάπολη. Κυριαρχεί γενικά. Έμειναν πίσω η Γιουβέντους, ειδικά έμεινε πολύ πίσω. Η Μίλαν πήρε πριν 2-3 χρόνια ένα πρωτάθλημα. Αλλά έναν η Μίλαν τον έχει 7 Champions. Η Μίλαν νομίζω έχει 7 κατακτήσεις. Νομίζω
0: σίγουρα. Δεύτερη. Νομίζω δεύτερη, δεύτερη, ναι, ναι.
1: Μετά
0: ναι,
1: τη Ρεάλ.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε, η εβδομάδα αυτή, εντάξει, σήμερα έχουμε πολλά θέματα. Από αύριο να αρχίσουμε να κάνουμε ένα απολογισμό σιγά σιγά με διάφορους καλεσμένους για τη χρονιά, γενικότερα, γιατί πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία το επόμενο 15ήμερο δεν έχει δράση αγωνιστική πέρα από αυτά της εβδομάδας.
1: Κοίταξε,
0: και μετά 10 Ιουνίου, 11 Ιουνίου ξεκινά Μουντιάλ.
1: Η Ομόνοια αυτό που πέτυχε φέτος ήταν άνευ προηγουμένου. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, Παγκύπριο πρωτάθλημα με ρεκόρ βαθμών, ναι. 87. Ρεκόρ διαφοράς βαθμών από τη δεύτερο, 18 βαθμούς.
0: Σωστό.
1: Ρεκόρ εισιτηρίων, 186.000. Καλύτερη επίθεση, 88 τέρματα. Καλύτερη άμυνα, 24 τέρματα. ITD στο GACP μετά από χρόνια. ITD στο πρωτάθλημα με 14 νίκες, 4 ισοπαλίες. 15.000 εισιτήρια μέσον όρο στους αγώνες των play-off.
0: Ναι.
1: Και 15.000.
0: Ναι.
1: Πέμπτη παρουσίαση ευρωπαϊκών όμιλων. Ανάδειξη παιχτών από τις ακαδημίες της. Άλλο σημαντικό πράγμα και ρεκόρ ατομικών βραβεύσεων.
0: Ναι, σωστό. Και αυτό βέβαια.
1: Είναι τρομερά πράγματα. Σπουδαία επιτεύγματα που ασφαλώς γεμίζουν αισιοδοξία των κόσμων και ευελπιστούν σε κυριαρχία της Ομόνοιας. Κυριαρχία για το επόμενο
0: ναι,
1: διάστημα.
0: Κυριαρχία να χτίσει ένα σερί. Ναι. Αυτό ψάχνει. Αυτό είναι ο στόχος βασικά.
1: Είναι τρομερά επιτεύγματα. Και φαίνεται, νομίζω ότι δεν θα χαλάσει η
0: ομάδα. Και ρεκόρ πρώτου σκόρερ, λέει ο Παναγιώτης.
1: Και ρεκόρ πρώτου σκόρερ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: 25 γκολ.
0: Ναι.
1: Και ρεκόρ πρώτου σκόρερ. Μάλιστα.
0: Και 6 φορές ο Μίλος και τώρα 7η. Πάει, ακόμα δεν έχει μπει, ρε Κωστή. Περίμενα να μπει και μετά, ναι. Αλλά 7η φορά θα μπει.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Το 7 φορές θα πάει.
1: 5 το είχα.
0: Και εγώ 5 το είχα. Νομίζω 6 θα είναι τώρα.
1: 5 το είχα εδώ, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να το δούμε, δεν είναι πρόβλημα αυτό, το βρίσκουμε.
1: Εγώ, ναι. το έχω 5. Πέμπτη παρουσία σε ευρωπαϊκό όμιλο.
0: Θα πιάσουμε τον Αντρέα τον Χρήστου, το ρεπόρτερ μας, για να τα πούμε σε πολύ λίγο.
1: Η Πάφος και ο Απόλλωνας ετοιμάζονται για τον τελικό. Πάντως ο Απόλλωνας, είδα τα παιχνίδια τα τελευταία, τη σαρωτική νίκη της Ομόνιας, αλλά ο Απόλλωνας, ξέρεις, η Ομόνια πλέον παίζει μόνη της, ρε παιδί μου. Έφτιαξε μια συνταγή εκεί, μια ομοιογένεια, παίζει μόνη. Ο Απόλλωνας έχει και αυτός καλό προπονητή. Συμμετέχει στην ώρα του αγώνα ο προπονητής του Απόλλωνα. Αυτό είναι διαπίστωση. Είδα το Πάφος Αποέλ. Εντάξει, το Αποέλ έμεινε πολύ πίσω. Το γεγονός ότι έμεινε 35 βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας μαρτυρεί την κάκιστη αγωνιστική χρονιά του Αποέλ.
0: Ναι.
1: Η Πάφος με τον Σαπίντο βγάζει ένα πάθος που συνάδει με τον χαρακτήρα του προπονητή. Βγάζει ένα πάθος που της έλειπε. Δεν είναι η Πάφος που...
0: Πάντως εμφαβορεί ο Απόλλωνας μεθαύριο.
1: Φαβορεί ο Απόλλωνας.
0: Ναι. 2-30 με 3.
1: Μα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Μα τόση διαφορά.
0: Ναι, εγώ δεν το πίστευα είναι τόσο πολύ, αλλά είναι τόσο.
1: Έτσι, α.
0: Ναι. Τουλάχιστον στις τιμές που δίνουν... Τι εννοείς, Ανδρέα, ΑΕΤ, τι Ομόνια, μα είπες ΑΕΤ.
1: ΑΕΤ στο Γάσι Μπι.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι.
1: ΑΕΤ στο Γάσι Μπι σε 18 αγώνες, 14 νίκες, 4 ισοπαλίες.
0: 4 ισοπαλίες, τόσο είναι, 18-4.
1: Ναι. 18 αγώνες στο Γάσι Μπι.
0: 14-4-0.
1: Ναι. Ναι. Στους αγώνες πρωταθλήματος. Ναι.
0: Από τα πόλη ήταν από Ελ Ομόνια.
1: Ναι, ήταν από Ελ Ομόνια. Ήταν από Ελ Ομόνια. Ναι.
0: Λοιπόν, Ανδρέας Χρήστου. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μου.
0: Τελειώσαμε τις εκλογές. Να ξαναπούμε λίγο και πάλι στη ρουτίνα μας. Και δεν έχει και πολλά πράγματα τώρα. Από εδώ και πέρα, ποδοσφαιρικά, πώς το λένε, δεν υπάρχει κάτι. Μιλάμε για ουσιαστικά θέματα προγραμματισμού.
2: Ναι, ουσιαστικά στην Ομόνια εδώ και καιρό άρχισε αυτή η συζήτηση, όμως τώρα που τελείωσαν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις περιμένουμε έτσι περισσότερες εξελίξεις. Ήδη το περασμένο Σάββατο ανανέωσε ο Στέφαν Σίμιτς με την Ομόνια και εντάξει, προσοχή επικεντρώνεται στο Σεμεδό, αλλά και θα έλεγα είναι και ακόμα δύο περιπτώσεις, η Μάριτς και η Ντιουγκού που περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
0: Αυτός τι γίνεται,
2: Ναι, είναι τρεις περιπτώσεις επί της ουσίας που θα γίνει προσπάθεια το επόμενο διάστημα για να ανανεώσουν στην Ομόνια. Πολύ πιο κοντά Ντιουγκού και Μαρίτς όσον αφορά την ανανέωση, είναι και προκύπτω με κάποια εξέλιξη. Με το Σεμέδο είναι ακόμη Κύπρο, είναι η αλήθεια. Είναι και ο κύριος Παπασταύρου στην Κύπρο. Θα γίνει μια προσπάθεια πριν αποχωρήσει μέσα στη βδομάδα το Σεμέδο για να ενσωματωθεί με την αποστολή του Πράσινου Ακροτηρίου για το Μουντιάννα. Να προκύψει κάποια εξέλιξη, αλλά το είπε και ο ίδιος ο Σεμέδο ότι δεν βιάζεται. Θα έλεγα ότι και η Ομόνια είναι διατεθειμένη να τον περιμένει. Οπότε δεν περιμένω οριστική εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Θα πάρει τον Καμίνσκι, θέλει τον Καμίνσκι η Ομόνια.
2: Είναι μια περίπτωση που βρίσκεται.
0: Καλά, ο Καμίνσκι πώς έρχεται, δηλαδή πρέπει να έρχεται ως πρώτος τερματοφύλακας. Μπορεί να τον βάλει δεύτερο.
2: Ναι, αυτό είναι το πλάνο της Ομόνιας, είτε έφευγε ο Κυριακής είτε όχι. Είχα στόχο να φέρουν έναν τερματοφύλακα που να μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού. Όχι απλά για να συμπληρώσει το ρόστερ και θα αποφασίσουν μέσα στο επόμενο διάστημα πώς θα διαχειριστούν τους τερματοφύλακες που έχουν. Είναι και ο Ζόχο, είναι και ο Φαβιάνο και ο μικρός ο Μιχαήλ που θα μείνει για να συμπληρώνει και αυτό το ρόστερ.
1: Ο Ζόχο θα μείνει, ρε Ανδρέα.
2: Αυτό λέω θα αποφασίσουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόφαση για τον Ζόχο και έχει συμβόλαιο. Οπότε καταλαβαίνουμε για να φύγει είτε θα πρέπει να έρθει πρόαση είτε θα πρέπει να του πει Ομόνια ότι είναι εκτός πλάνου. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μαθαίνουμε κάτι τέτοιο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι λογικό να το σκεφτόμαστε όλοι και με όσα έχουμε δει και από τον Ζόχο νομίζω έδειξε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει τουλάχιστον να είναι το νούμερο ένα της για μια ομάδα από την Ομονία. Είναι ένας καλός τερματοφύλακας, αλλά θεωρώ όχι για να είναι ο αντικαταστάτης του Φαβιάν.
0: Άρα η κοινή λογική λέει ότι αν θα έρθει τερματοφύλακας με τα χαρακτηριστικά του Καμίνσκι, δεν μπορεί να μείνει. Πώς το λένε, πρώτος θανατοφύλακας, να μείνει ο Ζόχο, εκτός αν θέλει να είναι τρίτος, ξέρω εγώ.
2: Γενικά ο κύριος Λουγκρίδης στην Ομόνια πάντα έχει 4 θερματοφύλακες. Τώρα, εάν αυτό σημαίνει ότι θα μείνει ο Ζόχο, δεν ξέρω, η λογική όλων μας εμάς, βέβαια, εμείς δεν παίρνουμε μια
1: αποφάση. Ο κύριος Λουγκρίδης κάνει καλή δουλειά με τους θερματοφύλακες στην Ομόνια.
2: Και διαχείριση πάρα πολύ καλή. Το είδαμε φέτος, νομίζω ήταν η πιο χαρακτηριστική χρονιά που έπαιξαν και οι τρεις, και ο Κυριακίδης και ο Ζόχο. Ανταποκρίθηκαν στο βαθμό του δυνατού. Για την Ομόνια θα έλεγα είναι λογικό να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει πιθανότητα να τεθεί θέμα ο Ζόχο. Όμως αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει υπαρθεί αυτή η απόφαση.
1: Ναι. Αντρέα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή με έβαλε σε αφισβήτηση ένας ακροατής. Η Ομόνια στους αγώνες πρωταθλήματος στα εντός έδρας παιχνίδια δεν ήταν αίτητη 14 νίκες, 4 ισοπαλίες?
2: Ναι, αίτητη. Η μόνη ήττα που είχε ήταν το εκτός έδρα.
1: Με το Ναι.
0: Άρα, ναι. Έχει τρεις ήττες μες στη χρονιά.
1: Ναι.
0: Μία από τον Εθνικό.
1: Μία
0: από τον Απόλλωνα και μία από τα ΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Εκτός έδρας. Με τον Εθνικό ήταν στο Δασάκι, δεύτερη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Ήταν η πρώτη ήττα στη χρονιά.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ο Κυριακίδης πώς και άλλαξε απόφαση, γιατί είχε συμφωνήσει ή είχε δεχτεί από ό,τι καταλάβαινα την πρόταση της Ομόνιας.
2: Όλα συμφωνημένα, γιατί από ό,τι ξέρω ήταν έτοιμα και τα συμβόλαια για υπογραφές ουσιαστικά. Άλλαξε γνώμη τελευταία στιγμή, την Παρασκευή, και εκεί άλλαξε όλο το σκύλο. Τώρα δεν ξέρω πότε ξεκίνησε.
0: Έπεσε χρήμα παραπάνω, σημαίνει από την Πάφο, δεν υπάρχει άλλη λογική.
2: Και δεν είναι μόνο το χρήμα, δεν είναι τόσο μεγαλύτερη η πρόταση που του είχε κάνει η Πάφο. Νομίζω ίσως να το εγγύθηκαν περισσότερο χρόνο.
0: Περισσότερο χρόνο και το χειδάει. Θα πάρει τη θέση του νεόφυτου, τον νεόφυτο τον διώχνουν από την Πάφο, που σημαίνει ότι εάν πάει στο μοντέλο το φετινό, ο νεόφυτο έπαιξε αρκετά παιχνίδια.
2: Ακριβώς.
0: Άρα θα κρατήσουν τον Κόρτερ στην Πάφο, ναι. Και δίνει, πάει και ο Κυριακίδης σαν δεύτερος να πιάσει τρίτο, με δεδομένο ότι ο Παπαδούδης φαίνεται ότι φεύγει.
1: Το θέλει ο Ολυμπιακός. Ναι.
0: Πίσω. Το θέλει πίσω.
1: Πες μου, μια και είπαμε Ολυμπιακός, υπάρχουν σιρήνες από τον Πειραιά για τον νεαρό Παναγιώτη, είναι Αντρέου.
0: Με αυτά που γράφει ο πρωταθλητής, έχει βάση αυτό το πράγμα?
2: Όχι. Πρόταση, όχι. Ενδιαφέρον, από ό,τι ξέρω, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός που κοιτάζει το μικρό, είναι και από άλλα προαθλήματα. Όμως δεν έχει έρθει κάποια πρόταση. Είναι ένας παίκτης που με τη χρονιά που έχει κάνει, νομίζω είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον. Και για αυτόν και για τον Μαέτο έχουν πει πολλές φορές στην Ομόνια. Είναι και ο Νικόλας ο Παναγιώτου.
1: Αλλά ούτε για τον Μαέ έχουν κάτι.
2: Όχι, καθόλου, και ο ίδιος γενικότερα που τον ρωτήσαμε προχθές, τώρα περιμένει το Champions League. Αυτό μας είπε μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα που έκλεισε η σεζόν.
1: Σαν να θέλει να μείνει στην Ομόνια.
2: Λογικό νομίζω, είναι
0: δυνατή. Λογικό είναι, εντάξει. Λογικό.
1: Να πάρει καμιά αύξηση, Αντρέα, γνωρίζει.
2: Αυτό είναι ο στόχος της Ομόνιας, να του δώσει αύξηση και να τον κάνει το πιο ακριβό πληρωμένο παίκτη του ρόστερ αυτή τη στιγμή. Που αν δεν κάνω λάθος, είναι τώρα ο πιο ακριβό πληρωμένο, γιατί αποχώρησε
1: ο Γιώβετης. Είναι και ο Φαμπιάνο.
0: Ο Φαμπιάνο, εντάξει.
2: Δεν είναι τόσο ψηλά. Λόγω ηλικίας δεν είναι τόσο ψηλά.
0: Δεν είναι τόσο
2: ψηλά. Ο Τάνκοβιτς είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο. Εντάξει, θέλουν να του κάνουν ουσιαστικά μια πρόταση για να τον δέσουν για περισσότερα χρόνια. Γιατί νομίζω αν δεν έρθει φέτος μια πολύ καλή πρόταση, θα συνεχίσει έτσι, θα έρθει του χρόνου. Οπότε είναι και σε καλή ηλικία ο ΜΑΕ. Στην Ομόνια η πρόθεση είναι να του κάνουν μια πάρα πολύ καλή πρόταση για ανανέωση, επέκταση του συμβολέου. Που λύγει την επόμενη χρονιά, το 27 λύγει ο συμβολέου.
1: Εγώ νομίζω ότι στο τέλος και ο Σεμέδο θα συνεχίσει στην Ομόνια.
2: Με τα δεδομένα μέχρι στιγμής, από τη στιγμή που δεν μας φέρνουμε ούτε προκύπτει κάποια άλλη πρόταση που να μπορεί να τον τελεάσει, και εγώ αυτό βλέπω.
0: Δεν ακούγεται πάντως κάτι αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι από οποιαδήποτε ομάδα εκτός σύνορων εννοώ.
2: Δεν είχε κάποια ουσιαστική βάση για να προχωρήσει. πέρα από τα, αυτά που τάζουν συνήθως οι τουρκικές ομάδες γενικότερα μεγάλα συμβόλαια όμως, ναι. Αρκετοί είχαν κακές εμπειρίες από
0: τα. Καλά, οι Τουρκία τάζουν, αλλά ποιοι πληρώνται στο τέλος είναι, γιατί περισσότεροι πάνε στον Μπουά.
3: Σωστό. Κοίταξε να σου πω, Ανδρέα.
0: Τα παίρνουν βέβαια, αν πα σε προσφυγές κλπ. Αλλά με τα χίλια βάσανα.
1: Εάν ο Σεμέδο έπαιζαν την μπάλα αυτή πριν 5 χρόνια, όταν ήταν 27 χρονών.
0: Να πήγαινε σε μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Θα πωλήτων πάνω από 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, εύκολα.
2: Είναι
0: πάνω.
2: Και ηλικία, ναι,
0: σίγουρα.
2: Ναι.
0: Ναι. Πολύ διαφορετικό.
1: Ηλικιακά, δεν ηλικιακά το 32 είναι κάπως απογορευτικό το 32.
0: Για
1: είναι
0: μεγάλη και μεταγραφή, δεν σημαίνει ναι, ότι για δεν μπορεί να παίξει έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για ακριβή μεταγραφή, ναι, ναι. Ναι.
2: Ακριβώς. Είναι και ένα ρίσκο που για να παίξει στα 32 του μετά από τρεις φοβερές σεζόν μια ομάδα θα σκεφτεί δύο φορές πόσα θα δώσει για. Και για πόσο χρόνο θα τον έχει στα καλύτερα του.
0: Είναι, είναι πολύ παράμετρο.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον της Ομονίας για τον Κάστανον, είναι επιβεβαιωμένο αυτό ή και αυτού είναι απαγορευτικές οι απαιτήσεις του?
2: Το ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά για πρόταση νομίζω είναι πολύ νωρίς από τη στιγμή που είναι και η Ιταλή στη μέση και θα χρειαστεί μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να να κάνουν και αρκετοί υπομονή όσοι θέλουν τον Γρηγόρη Καστά. Αυτό που σίγουρα μάθαμε είναι ότι δεν κάνει τουλάχιστον για την ώρα κίνηση η Ομόνια για τον Λουκάσεν της Πάφου, που έτσι ακούστηκε πάρα πολύ, με ρωτήσα και την περασμένη εβδομάδα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Λουκάσεν της Πάφου αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί από ό,τι μαθαίνω και αυτού είναι πάρα πολύ ψηλό το συμβόλαιο του.
2: Πάρα πολύ ψηλό και του δίνει ήδη ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
1: Ναι. Μάλιστα. Θα κινηθεί για κεντρικό αμυντικό η Ομονία, είναι βέβαιο.
2: Σίγουρα για κεντρικό αμυντικό. Για
1: ακόμη και αν δεν φύγει ο Παναγιώτου και με την παρουσία του Σίμιτς, θα κινηθεί για ένα κεντρικό αμυντικό.
2: Ένα κεντρικό αμυντικό σίγουρα. Και θα έλεγα αριστερό πόδαρο το πιο πιθανό. Όχι το πιο πιθανό, αυτό ψάχνει η Ομονία. Αριστερό πόδαρο, ναι. Κεντρικό αμυντικό. Ο Μπάρκοβιτς υπολογίζεται κυρίως ως αριστερό.
1: Ο center for που θέλει, ποια χαρακτηριστικά θέλει ή κατά προτίμηση?
0: Δεύτερο.
2: Αυτό ακόμη ναι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Σίγουρα δεν θα θέλει, δεν χρησιμοποιεί τόσο πολύ τον πιο κλασικό επιθετικό μπακ. Θα έλεγα έναν πιο περιφερειακό επιθετικό θα ψάξει η Ομόνια.
0: Όχι, αλλά όχι χαρακτηριστικά, ΜΑΕ εννοείς.
2: Μπορεί να. Συγγνώμη.
0: Όχι χαρακτηριστικά του ΜΑΕ.
2: Όχι, αλλά θα έλεγα να παίξει, μπορεί να παίξει και πιο πίσω όπως ήταν ο Γιώβετης.
0: Όπως ο Γιώβετης, ναι.
2: Η Ομόνια σε πιο καλή ηλικία και με πιο αθλητικό
1: Και έχετε για εξτρέμ τώρα που ανεβαίνει και ο Χατζηγιοβάνης που προσδοκούν σε μια καλύτερη χρονιά για τον, από τον παίχτη.
2: Έτσι αγιώς θα πάρουν.
1: Θα πάρουν.
2: Θα θέλουν αρκετές επιλογές. Δεξιά, εντάξει, είναι και ο Μαϊαμπέλα, είναι και ο Ευάντρο. Δεν ξέρω αν θα το αλλάξει ξανά τον ρόλο του Ευάντρο με τη νέα σεζόν. Όμως έτσι αγιώς θα κινηθούν για εκτρέμ. Από τη στιγμή που δεν είναι και σίγουρο με το Σεμέδο τι γίνεται, είναι στο ψάξιμο και για εκτρέμ στην Ομόνια.
0: Μάλιστα. Έχει, ναι. Πράγμα, έχει πολύ πράγμα ο προγραμματισμός των Πρασίνων και δικαιολογημένα, γιατί το διπλό ταμπλό του χρόνου θα είναι ζώρικο, όπως είχαν το δει. Ειδικά αν προχωρήσει στην Ευρώπη που είναι και το ζητούμενο.
2: Είναι και η εμπειρία φετινή που το διαχειρίστηκαν αρκετά καλά. Αν θα θέλουν να το διαχειριστούν ακόμη καλύτερα και σε πιο ψηλό επίπεδο τη μια
0: χρονιά. Ξέρεις να γίνεις και η πρώτη ομάδα που τα τελευταία χρόνια κάνει back-to-back. Ξεμάθαμε με τα back-to-back.
1: Πράγματι.
0: Έχουμε κάθε χρόνο ήταν ο πρωταθλητή. Πόσες φορές.
1: Έχει 7 χρόνια. Τον καιρό του από
0: έτσι. Βέβαια. Back-to-back δεν έχουμε δει.
2: Η κατάρα του πρωταθλητή από το 19 και μετά.
0: Ναι, 7 χρόνια.
2: Και το είχαν μείνει και εκτός εξάς την επόμενη. Το νομίζω έχει γίνει και
0: έχει
2: με
0: και
2: την
0: Ομόνια. Ναι, έχει και τέτοια.
2: Και με το ΑΠΟΕΛ.
0: Ανδρέα, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Να είστε καλά. Καλό πρωινό σε όλους.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Απόλλωνας και Πάφος μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη του τελικού κυπέλου της Παρασκευής τους. Και ανώλευκους της Λεμεσού, Σμέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν τον τελικό, υπολογίζεται κανονικά ο Γκασπάρ. Στην Πάφο, η συμμετοχή του Γκολτάρα έχει να κάνει με την ετοιμότητά του, ξεκαθαρίζει για Σούνουιτς, Μπρούνο και Πιλέα. Η Ομόνια μπαίνει πλέον βαθιά στα θέματα προγραμματισμού. Ο Παναγιώτης Ανδρέου βρίσκεται στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός, ενώ ο Παπαδούδης επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Ο Κυριακίδης θα συνεχίσει στην Πάφο και ο Ράκοβιτς ενημερώθηκε πως δεν συνεχίζει στους Πράσινους. Εν αναμονή της απάντησης του Σεμέδο. Εξελίξεις αναμένονται στον ΑΠΟΕΛ το επόμενο 15ήμερο, καθώς είναι καθοριστική γενική συνέλευση της 4ης Ιουνίου.

0: Στο ψάξιμο του νέου προπονητή της ΑΕΚ βρίσκεται ο Τσαβιρόκα την ίδια ώρα όπου αντερέκεν θα ενταχθεί στην ομάδα της Λάρνακας, ενώ είναι κοντά και με τον Πιλέα. Αναμένεται και η απάντηση του Πόνς. Στον Άρη σε προτεραιότητα βρίσκεται το θέμα προπονητή, ενώ προχωρά και ο προγραμματισμός. Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Λιάσο Λούκα. Το στοχαστρό της ΑΕΛ βρίσκεται τον Κομίσεν, Νταμάχου και Μάρτινς ψάχνουν γενικότερα παίχτες σε καλή ηλικία. ΑΕΚ και Κεραυνός διεκδικούν στις 7:30 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς τον τίτλο της Basket Link μετάδοση από τη Cita Vision. Στην κορυφή της Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι επικράτησαν τη Ρεάλ 92-85 και κατέκτησαν τον τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Ασταμάτητος ο Κίμι Αντωνέλη που κέρδισε και στον Καναδά πήρε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη φετινή Φόρμουλα 1. Δεύτερος ο Χάμιλτον και τρίτος ο Verstappen. Τσάπρας Βίχος και Ουνάι Λόπεθ βρίσκονται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ. Μόνο υπογραφές απομένουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ. Απόψε στις 9:30 η Γερμανία, Πάντερμπορν, Βολφσμπουργκ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Δευτέρα σήμερα στη Σουηδία στις 8 το βράδυ, Elfsborg Haken και την ίδια ώρα Göteborg Mjällby.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
6: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ρέι Κούνεϊ, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
11: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά. Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά.

0: τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Και τώρα η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Καλή Δευτέρα λοιπόν, έγιναν και οι εκλογές. Ευτυχώς. Τελειώσαν τα βασάνα μας με τα προεκλογικά. Συγχαρητήρια στους νεοεκλεγέντες. Και σε αυτούς που μπαίνουν για πρώτη φορά στη Βουλή. Και στους παλιούς που επανεκλέγονται.

Εδώ είμαστε εμείς, συντονίστε και άλλο κόσμο που ακούει την εκπομπή μας. Θέλω να είσαστε πιο πολύ σήμερα. Και πάμε να το γλεντήσουμε. Έλα!

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
2: Αν είμαστε κουρασμένοι ή άϊπνοι, απαγορεύεται να οδηγούμε, γιατί αποτελούμε κίνδυνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους οδηγούς, τους πεζούς, αλλά και στους ποδηλάτες.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
7: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
8: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Α, μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
9: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
10: Ξέρω, ξέρω!
9: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
12: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
13: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
14: Πανέτοιμοι!
13: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
14: Dua Lipa!
13: Μπάρτσα ή Liverpool?
14: Μπάρτσα!
13: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 10:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Γεια σου ρε άντρη με τα ωραία σου. Άντρη Γαραντώνη. Πάμε να το ξανακούσουμε, να άρεσε μας.

Ένα λεπτό ρε κουμπάρι, ήρθα μες στην Κύπρο του την Παλαιστίνη. Εφέραν πόν τα παούρκα γεμάτα από τον έναν υγρό που κάνουν πόμπες. Έφερα σύρματα, έφερα συσπάους. Και τώρα συνεργάζονται οι δύο ύποπτοι με την αστυνομία. Άρε και να ήμουν αστυνόμος. Θα τους κάνω να συνεργαστούν πιο παλιές. Του παλιές.

άλλος επαρπάτα λέει στην κάτω πάφο, εκουτσούφλησε πάνω σε έναν που πλακάκι που προέξεχε που το δρόμο, έπεσε ρε σπάσε το γόνατο του και ζητά από ζημίωση 800.000 λίρες. Τα γόνατο ήταν το που σπάσες. Να μας προσέχει η Αγία Μαρίνα.

Γεια σου ρε Χρήστο, Χρήστο του Ελλάμ που σε βλέπω χαμογελαστό. Είπαμε τα συγχαρητήριά μας σε όλους τους νεοεκλογέντες. Εγώ το Σάββατο είχα συνάντηση με τον κύριο Στέφανο Στεφάνου, τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Έτσι θα σας πω που.

Επόμενο τραγούδι πάμε κατευθείαν να το ακούσει μόνο ο κύριος Πέπι Τσαμαντάς εκεί στο κουρίον της αγάπης. Οι άλλοι κλείστε τα ραδιόφωνα. Δικών του.

Ακούστε το, είναι παλιό αλλά αξίζει. Ακουνελάκι, κουνελάκι.

0: Πάμε και στη Δήμητρα. Εκεί στο πρακτορείο, στον Άγιο Δομέτιο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο. Και στον κολλητό του τον Τραχονίτη.
1: Κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας.
0: Μα εναχώριστη του τη δύο.
1: Ξένο περιβολάκι.
0: Σημαίνει κάτι συμβαίνει.
1: Τρύπας. Μη μου σου φρόνεις
0: τη
1: μητίτσα. Μη μου κουνάς τα αυτιά.
0: Δήμος Αναγιωτίδης.
1: Το ματάκι είσαι μια ζωγραφιά.
0: Στέλιος Αγγελοδήμου ο φίλος μας. Ο Αυστραλός. Τόνι Γιόρκας στο Σίδνεϊ.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ σαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές Αλφα Μέγα. Όλα τα τυριά σε φέτες Αλφα Μέγα 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. Αλφα Μέγα φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. Αλφα Μέγα ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. Αλφα Μέγα κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Παρελθόν από τον Άρη Ολιάσος Λουκά, ενώ Αρτσομπράτσκοφ είναι πρώτον πυλών, παρόλο που αυτό δεν επιβεβαιώνεται επίσημα. Απολλώνας και Πάφος μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη του τελικού κυπέλου της Παρασκευής τους και Ανόλευκους της Λεμεσούς, Μέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν. Υπολογίζεται κανονικά ο Γκασπάρ στην Πάφο. Συμμετοχή του Γκολτάρ έχει να κάνει με την ετοιμότητά του. Ξεκαθαρίζει για Σούνιτς, Μπρούνο και Πιλέα. Η Ομόνια πλέον μπαίνει στα βαθιά στα θέματα του προγραμματισμού. Ο Παναγιώτης Ανδρέου βρίσκεται στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιώς, ενώ ο Παπαδούτης επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Ο Κυριακίδης θα συνεχίσει στην Πάφο και ο Εράκοβιτς ενημερώθηκε πως δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Ένα αναμονή της απάντησης του Σεμέδο. Εξελίξεις αναμένεται να φέρει το επόμενο 15ήμερο στον ΑΠΟΕΛ για το θέμα του επενδυτή για κατ' επέκταση για τον προγραμματισμό. Καθοριστική Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου. Στο ψάξιμο του νέου προπονητή της ΑΕΚ βρίσκεται ο Τσάβι Ρόκα την ώρα που ο Αντερέκεν θα ενταχθεί στην ομάδα της Λάρνακας, ενώ είναι κοντά και ο Πιλέας. Αναμένεται και απάντηση του Πόνς. Σημαντικές οι επόμενες ώρες ό,τι αφορά στα διοικητικά της ανόρθωσης και αν θα δημιουργηθεί ένας ισχυρός συνδυασμός για να αναλάβει τα ενία. Στο στόχαστρο της ΕΛ βρίσκεται τον Γκομής, ενώ ο Νταμάχου και Μάρτιν θα ψάχνουν γενικότερα για παίκτες σε καλή ηλικία. ΑΕΚ και Γεραυνός διεκδικούν στις 7:30 στο πέμπτο παιχνίδι τον τίτλο της Basket League, μετάδοση από τη Cita Vision. Στην κορυφή της Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι επικράτησαν τη Ρεάλ και κατέκτησαν τον τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Ασταμάτητος ο Κίμι Αντωνέλη που κέρδισε και στον Καναδά πήρε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη φετινή Φόρμουλα 1, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Χάμιλτον και τρίτος ο Φερστάπεν. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ. Τσάπρας Βίχος και Ουνάι Λόπεθ βρίσκονται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Μόνο υπογραφές απομένουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουπ. Απόψε στις 9:30 στη Γερμανία, Μπάντερμπορν Βολφσμπουργκ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας Κωστάκης Κωνσταντίνου και ο επιτελάρχης της κονσόλας Μιχάλης Πουλής κάθε μέρα μαζί σας στις 10 με την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου στον Super Sport FM 104.
2: Ε, Παναγιώτης Ιερός, έφτιαξε αντά τον κρυσί.
1: Οι παροιμίες του λαού, για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
3: Πάμε και στις παροιμίες μας και σήμερα.

άμα τρεχτούν πρόμα οι κουέλες, ο χρόνος ενόψιμος. Όταν ζευγαρώσουν, όταν έλθουν σε οργασμόν, πρόημα οι προβατίνες, η χρονιά θα είναι όψιμη. Τρέχουμε τρέχτικα, για τα ζώα κυρίως, σημαίνει είμαι σε οργασμό. Για τις γυναίκες σημαίνει την προκλητικά ερωτική και λέγεται συνήθως τρέχετε όπως τη σύλλα. Πρόημος με αντίθετον το όψιμος ή έψιμος, η κουέλα, η κουδέλα ή η κουβέλα είναι η προβατίνα. Ο κουέλος είναι το αρσενικό μου.

καρποί του μιλιάρι σου τυλίονται με το μίσχο μπροστά μέσα τον Απρίλιο, και αυτό είναι ένδειξη πως πρέπει να αρχίσει το θέρος και μάλιστα του κρυθαριού.

αμενήφη πονηφόθου κι αμαλού καταμπαλώθου. Εμπρός σημαίνει νύφη, βγάλε τα νυφικά σου.

χωρίς ικανοποίηση. Η παροιμία λέγεται κάθε φορά που ενώ βρίσκεται ένας μπροστά σε βέβαιη και μεγάλη ευτυχία, ξαφνικά ανατρέπονται όλα και αναγκαστικά πια ικανοποιεί τις μεγάλες προσδοκίες του όπως πρόχειρα και όχι όπως πριν λίγο πίστευε. Για ξαφνική και απαγοητευτική ανατροπή μεγάλων προσδοκιών και αναγκαστική αντικατάστασή των με πρόχειρες ικανοποιήσεις. Δεν είναι σπάνιο να ματαιώνονται την τελευταία στιγμή γάμοι, είτε για την πρίκα, είτε για τον έρωταν άλλης, είτε για, για διάφορα προσχήματα. Λόγου χάρη, όταν υπάρχει ισχυρισμός ή πράγματι βρεθεί η νύφη ντρούψα. Και πάμε παρακάτω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από αυτά που μας αρέσουν για το φίλο μας το Σίκι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε, παιδιά, και πάμε παρακάτω. Αφιερώνουμε το τραγούδι αυτό στο φίλο μας τον Παντελή το Δικομήτη. Εκεί με τα λάστιχά του, τις λαμπούες του, τους φίλους μας που είναι εκεί και πίνουν το καφέ τους.

0: πόρτα.
1: Και για το φίλο μας τον Πελέ στα Γρίδια αυτό το τραγούδι να πάει. Πού τον Πελέ. Εφιέ μας.
0: Κι όσο πάνε και φουντώνουν.
1: Να πάει και στον Πάτερ Σοφρόνιο.

και στο Μάριο του Βλάμη στην Κλήρου. Σε όλη την οικογένεια είναι εκεί.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
6: Η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
7: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 6 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρα στην Βουλή σύμφωνα με το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έκοψε πρώτο στον ΙΜΑ με 27,1% και 17 έδρες, ενώ το ΑΚΕΛ ανέβασε το ποσοστό του στο 23,9%, διατηρώντας 15 έδρες στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Το ΕΛΑΜ με 10,9% διπλασίασε τον αριθμό των βουλευτών του και εξασφάλισε 8 έδρες, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα με 10% εξέλεξε 8 βουλευτές, χάνοντας μία έδρα. Στην Βουλή μπαίνουν για πρώτη φορά το κίνημα Άλμα με 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία με 5,4%, εκλέγοντας από 4 βουλευτές. Απογοήτευση στα μικρότερα κόμματα, ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και Οικολόγους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρα και έμειναν εκτός Βουλής. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης έστειλε μήνυμα συνεργασίας προς τις πολιτικές δυνάμεις και τους βουλευτές που εισέρχονται στο Κοινοβούλιο. Το μεσημέρι στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας πραγματοποιείται η ανακήρυξη των βουλευτών και του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Μαρονιτών που εξελέγησαν. Η πρώτη ολομέλεια της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου. Την αισιοδοξία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπορεί να προχωρήσουν σε συμφωνία ακόμη και εντός της ημέρας, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ωστόσο τόνισε πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμήνεται. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους το δικαίωμα του Ισραήλ να πολεμά στον Λίβανο. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Προοδευτικά, ωστόσο, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι, αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 25 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Συνεχίζουμε, φιλαράκια μου, και πάμε παρακάτω. Αυτό το τραγούδι που πρέπει να στείλουμε στο φίλο μας τον Λεωνίδα, τον Παρπέρινη στην Γέρο Σκύπου. Να του το στείλουμε του Λεωνίδα. Γεια σου ρε Λεωνίδα, με τα ωραία σου, με τις παινιές σου. Και να πάμε παρακάτω, να στείλουμε και αυτό το τραγούδι. Ακούτο.

Πάμε και σε επόμενο τραγούδι στο φίλο μας το Ρένο που το ζήτησε, το βρήκα, είναι αυτό, μπράβο. Έρχεται τώρα, έρχεται, στου παιδιού μου τη χαρά, είναι ο Κόκορας.

Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Έλα μάνα μου. Από μένα να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, πάει πάει, γεια σας.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα. Με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
8: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
12: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
13: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Απολλώνας και Πάφος μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη του τελικού κυπέλου της Παρασκευής τους. Και ενώ Λευκούς της Λεμεσούς, Μέρχαλ και Ντουοντού τρέχουν να προλάβουν, ενώ υπολογίζεται κανονικά ο Γκασπάρ στην Πάφο. Συμμετοχή του Γκολτάρ έχει να κάνει με την ετοιμότητά του. Ξεκαθαρίζει για Σούνιτς, Μπρούνο και Πιλέα, ξεπέρασε τις 5.000 η προπόληση. Παρελθόν από τον Άρη, αποτελεί ο Λιάσος Λουκά, ενώ ο Άρτσο Μράτσκοφ είναι πρώτον πυλών, παρόλο που δεν επιβεβαιώνεται επίσημα. Η Ομόνια μπαίνει πλέον βαθιά στα θέματα του προγραμματισμού. Ο Παναγιώτης Ανδρέου βρίσκεται 40ο Ολυμπιακού Πειραιώς, ενώ ο Παπαδούδης επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Ο Κυριακίδης θα συνεχίσει στην Πάφο και ο Ράκοβιτς ενημερώθηκε πως δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του εν αναμονή της απάντησης σε Μέδο. Εξελίξεις αναμένεται να φέρει το επόμενο δεκαπενθήμερο στον ΑΠΟΕΛ για το θέμα του επενδυτή και κατ' επέκταση για τον προγραμματισμό. Καθοριστική Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου. Στο ψάξιμο του νέου προπονητή της ΑΕΚ βρίσκεται ο Τσάβι Ρόκα την ίδια ώρα που αντερέκεν θα ενταχθεί στην ομάδα της Λάρνακας, ενώ είναι κοντά και με τον Πιλέα. Αναμένεται και απάντηση του Πόνς. Σημαντικές επόμενες ώρες σε ό,τι αφορά στα διοικητικά της ανόρθωσης και θα δημιουργηθεί ένας ισχυρός συνδυασμός για να αναλάβει τα ηνία. Στο στόχαστρο της ΑΕΛ βρίσκεται τον Γκόμης. ΑΕΚ και Κεραυνός διεκδικούν στις 7:30 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς τον τίτλο της Basket League μετάδοση από τη Cita Vision. Στην κορυφή της Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι επικράτησαν τη Ρεάλ και κατέκτησαν τον τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή στα 49 του ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Θλίψη και για το χαμό της γογός Μάστρο Κώστα, συζύγου του Τραϊάνου Δέλα, που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ. Τσαπράς, Βίχος και Ουνάι Λόπεθ βρίσκονται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Μόνο υπογραφές απομένουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομπ Νέστρουπ. Την τέταρτη συνεχόμενη του νίκη σε φετινή Φόρμουλα 1 πανηγυρίζει ο Κίμι Αντωνέλη. Δεύτερος τερμάτισε ο Χάμιλτον και τρίτος ο Φερστάπεν. Απόψε στις 9:30 στη Γερμανία, Πάντερμπορν Βολφσμπουργκ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
20: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα σπόρα από το Super Sport FM 104. Μαρίνα Γιουμά και Νικολάου στα μικρόφωνα. Κύριος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Βασιλιάς της Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιώς στην Καλαθόσφαιρα. Θερμά συγχαρητήρια στους Ερυθρόλευκους. Περήφανος ο Ελληνισμός. Τέταρτο αστέρι μετά από 13 χρόνια κατέκτησε την κορυφή. Του το χρωστούσε, θα λέγα, Μαρίνα Αργυρού. Τελευταία χρόνια πήγαινε στην πηγή, δεν ξεριψούσε. Τα κατάφερε. Συγκλονιστικός ο τελικός, δραματικός. Και πράγμα στη Ρεάλ με τα προβλήματα που είχε 92-85 το τελικό αποτέλεσμα.
1: Επειδή τουλάχιστον από τα μισά του αγώνα μέχρι και το τέλος
0: παρακολουθήσα. Εσύ το είδες όλο, εγώ δεν...
1: Όχι ολόκληρο, από τα μισά και μέχρι το τέλος σίγουρα άλλου, η Ρεάλ ήταν μπροστά και κάποια στιγμή έδειξε έτσι πολλά ψυχικά αποθέματα ο Ολυμπιακός και ανέτρεψε το σκορ έχοντας σίγουρα και πολλή στήριξη από την κερκίδα. Ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος του Ολυμπιακού. Βοήθησε πάρα πολύ. Όμως αυτό που λες ότι έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό, του βγήκε στο παιχνίδι του στο τελευταίο λεπτό. Στο τελευταίο 1,5 λεπτό πήγε να αυτοκτονήσει ο Ολυμπιακός. Ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 8 πόντους, έδωσε το δικαίωμα στη Ρεάλ να μειώσει. Και εκεί πάλι ανέλαβε ο κόσμος. Ξέρεις, εγώ βασίζομαι στην ψυχολογία. Στην ψυχολογία, στην πίεση που τόσο πολύ ήθελαν να έρθει αυτό το τρόπαιο. Λίγο έλειψε να την πατήσουν. Τέλος, καλό, όλα καλά για την ελληνική ομάδα. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να το πάρει.
0: MVP, Φουρνιέρ. Πολύ καλός και στο τέλος και ο Βεζέγκοφ. Οι Ερυθρόλευκοι το πήραν το 97, το 12.

0: Ακούσαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Είναι η τιμητική του σήμερα και θα κάνουμε και αρχή με την Ευρωλίγκα λόγω
1: κατευθείαν Αθήνα πάμε.
0: Τεράστιας επιτυχίας για το ελληνικό μπάσκετ. Το γενικεύω για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί σίγουρα δεν αρέσει. Πάντα ο αιώνιος να κερδίζει, αλλά αυτή τη στιγμή γιορτάζει το ελληνικό μπάσκετ. Στη αντίθετη περίπτωση ίσχυσε και όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα Μάκη, αλλά έτσι ως οι υγειοσκεπτόμενοι φιλάθλοι και μας αρέσει ο αθλητισμός, χαιρόμαστε με τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων.
1: Στην καλή μας φίλη συνάδελφο από 94,3 Ιτερβέτεν Sports Ελλάδα, καλησπέρα Λένα Καραλή.
0: Γεια σου Λένα.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα σε όλους και τους ακροατές σας.
0: Και πολύ μάλιστα. Καλύτερη εβδομάδα για τους Ολυμπιακούς, έτσι Λένα.
2: Σαφέστατα.
1: Δικαιολογημένα,
2: ναι. Διότι είδαν την ομάδα τους στη μεγαλύτερη διάρκεια, θα έλεγα εγώ, της διοργάνωσης να παίζει ωραίο μπάσκετ, να είναι καλή αγωνιστικά. Όταν έγιναν και απαραίτητες προσθήκες και αντιμετωπίστηκαν οι τραυματισμοί, έγινε ακόμα καλύτερη. Με πολύ καλή παρουσία στα play-offs αλλά και στο Final Four της Αθήνας, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες στο Telecom Center. Οπότε δικαίως αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Μια προσπάθεια η οποία βρήκε επιτέλους αποτέλεσμα έπειτα από 5 σερί Final Four, από δύο συμμετοχές, από μία συμμετοχή σε τελικό το 2023 και την ήττα όπως είχε έρθει αυτή από την Real. Οπότε έχουν κάθε λόγο οι Ερυθρόλευκοι, όπου και αν βρίσκονται, είτε Ελλάδα είτε Κύπρο είτε οπουδήποτε στον κόσμο, να πανηγυρίζουν και να είναι χαρούμενοι.
1: Έσπασε και την Κατάρα, έτσι, που ναι. Την παράδοση να. Που ήθελε την ομάδα που τερμάτιζε πρώτη στην κανονική περίοδο να μην παίρνει την Ευρωλίγκα.
2: Κοίταξε να δεις, θεωρώ αυτά μερικές φορές είναι πράγματα τα οποία αφορούν όλους τους τριγύρω, εκτός από τις ίδιες τις ομάδες. Ναι. Όπου οι παίκτες, οι προπονητές, όσοι βρίσκονται σε μια ομάδα, μπορεί να έχουν πολλές προκαταλήψεις, μπορεί να έχουν πολλά αγούρια, πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα συνήθειές τους. Ίσως αυτά όμως να αποτελούν και ένα κίνητρο για να διαψεύσουν τα συνηθισμένα, τα καταγεγραμμένα, αυτά τα σερί. Ναι. Ο Ολυμπιακός το έκανε και αυτό.
1: Εσύ ήσουν στο γήπεδο, έτσι?
2: Ναι, φυσικά.
1: Πώς το βίωσες αυτό το πράγμα?
2: Κοίταξε, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό. Ναι. Πολύ ανταγωνιστικό, πολύ ωραίο μπάσκετ. Για τη μεγαλύτερη διάρκεια δεν ήταν ξεκάθαρο το... Αν και ο Ολυμπιακός είχε εξ αρχής τον τίτλο του φαβορί, όχι μόνο γιατί έπαιζε εντός έδρας με τόσες χιλιάδες κόσμου να τον επιθυμούν και να τον στηρίζουν και να τον εμψυχώνουν και στις στιγμές που χρειαζόταν, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά γιατί ήταν ένα ωραίο παιχνίδι τακτικής, ένα ωραίο παιχνίδι σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, τις άμυνες, από δύο σπουδαίες ομάδες της διοργάνωσης.
1: Περίμενες τέτοια εξέλιξη, αυτή τη μορφή από την αρχή, Λένα, με βάση το ότι είχε και σημαντικές απουσίες χωρίς ψηλό, χωρίς ψηλούς.
2: Ναι.

0: Μάθησα.
1: Θα σου έλεγα πως ναι, κυρίως γιατί απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν η Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Μια Ρεάλ η οποία πέρυσι είχε πληγωθεί αρκετά γιατί είχε μείνει εκτός play-offs, δεν είχε μπει καν στα play-offs. Με έναν προπονητή όμως εξαιρετικό, από τους καλύτερους που υπάρχουν στη διοργάνωση, με τεράστια εμπειρία και με παίκτες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει ένας τελικός της EuroLeague. Οπότε ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι η Real δεν υπήρχε περίπτωση να μπει και να παίξει με κατεβασμένα τα χέρια. Mm-hmm. Θα πάλευε μέχρι τελευταίο λεπτό, έτσι όπως και το έκανε. Και είδαμε ότι και στα τελευταία δευτερόλεπτα το πώς η κατάσταση θα εξελισσόταν σε θρίλερ, αν το τρίποντο μετά τη χαμένη βολή του Καμπάτσο ήταν εύστοχο.
0: Ναι, ακριβώς εκεί που...
1: Εκεί δηλαδή νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν αρχίσει να βλέπουν εφιάλτη 2023.
0: Σωστά.
1: Και κρατούσαν την ανάσα τους. Οπότε, ναι, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από αυτές τις δύο ομάδες στον χθεσινό τελικό.
0: Ναι. Για σένα, ποιοι παίχτες, μάλλον ποιοι παράγοντες λειτουργήσαν έτσι ώστε, σαν βαρόμετρο έτσι ώστε η κούπα να μείνει στην Ελλάδα και στον Πειραιά να πάει?
1: Ότι ο Ολυμπιακός φέτος, ίσως έχοντας πάρει και το μάθημά του από τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινώντας από τον Γιώργο Μπαρτζόχα μέχρι και τον τελευταίο παράγοντα της ομάδας, παράγοντα εννοώ όχι παράγοντα διοικητικό, παράγοντα ο οποίος είναι στο κομμάτι της καθημερινότητας της ομάδας,
0: ναι,
1: από τα στελέχη του αγωνιστικού τμήματος, ήταν απολύτως συγκεντρωμένοι. Μπόρεσαν να διαχειριστούν το άγχος τους, γιατί σίγουρα υπήρχε άγχος. Μπόρεσαν να βάλουν στην άκρη το ότι θεωρήσαμε ως πρωτεύοντα ρόλο το ότι ο Ολυμπιακός το πήρε μέσα στο Telecom Center, που είναι η φυσική έδρα του Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω ότι και αυτό κάπου αγγίξαμε το όριο της υπερβολής, διότι θα μπορούσε να ήταν ένα οποιοδήποτε ευρωπαϊκό γήπεδο μιας οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πόλης.
0: Που θα φιλοξενούσε τελικό.
1: Ο Ολυμπιακός, για να τα πούμε και τα πράγματα με το όνομά του, το χθεσινό ευρωπαϊκό δεν το κατέκτησε κόντρα στον Παναθηναϊκό μέσα στην έδρα του. Άρα, για να το μεγιστοποιούμε ακόμα περισσότερο, είναι ένα ευρωπαϊκό και έτσι όπως συμβαίνει πολλές φορές με την Ευρωλίγκα, που κάθε χρόνο σε διαφορετική πρωτεύουσα διεξάγεται η διοργάνωση, φέτος το είχε αναλάβει η Αθήνα.
2: Ναι.
1: Όπως να πω εδώ πέρα ότι θεωρώ εντελώς λάθος και όλη την κριτική και την κρίνια που υπήρξε από πλευράς Παναθηναϊκών, γιατί ο ιδιοκτήτης Sky, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε τα πάντα,
0: ναι,
1: να έρθει το Final Four στην Αθήνα και στο Telecom Center και τον κακολογούσαν κτλ. Δηλαδή όταν τέθηκε το θέμα το να αναλάβει η Αθήνα τη διοργάνωση, και φυσικά δεν μπορούσε να γίνει κάπου αλλού εκτός από ένα από τα κορυφαία γήπεδα
0: της
1: Ευρώπης, μη σου πω το κορυφαίο, βρέθηκαν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού να πούνε όχι, εμείς δεν το θέλουμε. Όλοι τότε θεωρούσαν ότι θα είναι και η ομάδα τους και ευελπιστούσαν να είναι και η ομάδα τους αυτή η οποία θα κατακτούσε.
2: Και ευελπιστούσαν και σε ένα ελληνικό τελικό.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ.
1: Τώρα, σε αυτό δεν ξέρω πόσο ευελπιστούσαν όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όλο το υπόλοιπο λοιπόν, το θεωρώ λίγο ανοησία, και το ότι είναι μέσα στον ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα στους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς, όπου κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο πέρα από τους εαυτούς μας. Σε ό,τι αφορά τώρα πάλι αυτό που με ρώτησες για το ποιοι ήταν οι παράγοντες, το ένα θεωρώ είναι αυτό, το ότι ο Ολυμπιακός ήταν με χαμηλούς τόνους, ήταν συγκεντρωμένος, ήταν στοχοπροσιλωμένος αποκλειστικά και μόνο στο πώς θα κερδίσει αρχικά τη Μονακό, μετά την Φενέρ και στο τέλος τη Ρεάλ, για να φτάσει σε αυτό το οποίο είχε αποτύχει να καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια που ήταν παρόν στα Final Four. Το δεύτερο είναι δύο παίκτες. Είναι ο Άλεκ Πίτερς και ο Εβάν Φουρνιέ, όπου και οι δύο ήταν πάρα πολύ καλοί και στα δύο μάτς, και στον ημιτελικό και στον τελικό χθες, και ουσιαστικά θεωρώ ότι ήταν αυτοί οι οποίοι παρέφυγαν και τους συμπαίκτες τους στο ότι εμείς απόψε δεν πρόκειται να χάσουμε.
2: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί ο Πίτερς ήταν εξαιρετικός οπωσδήποτε στον ημιτελικό κόντρα στους Τούρκους.
1: Στον ημιτελικό, γιατί τις στιγμές που ο Ολυμπιακός χρειαζόταν σκορ, όταν η Φενέρ έκανε κάποιες μικρές προσπάθειες να μείνει μέσα στο παιχνίδι, ο Πίτερς ήταν εκεί και έδωσε αυτές τις ανάσες που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός για να μείνει ήρεμος και να κρατήσει το προβάδισμά του και την ασφάλεια που είχε. Και χθες φυσικά ο Εβάν Φουρνιέ πήρε τον Ολυμπιακό από το χέρι και τον οδήγησε στην κατάκτηση. Έτσι?
0: Και δικαίως βγήκε και MVP.
1: Φυσικά. Ναι. Φυσικά.
2: Τώρα, η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, στον, έτσι να μιλήσουμε και λίγο για τον Παναθηναϊκό, γιατί αναμένεται να φέρει εξελίξεις η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό.
0: Θα έχουμε και τους τελικούς. Εννοώ τα play-off, συγγνώμη.
1: Η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να είναι με ηρεμία, αρχικά εν όψη των ημιτελικών, τη συνέχεια των play-off με τον ΠΑΟΚ. Να δείξουν οι παίκτες, οι προπονητές και όλοι στον Παναθηναϊκό ότι έχουν πάρει και αυτοί τα δικά τους μαθήματα, ότι υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ από τα σπίτια τους, να έσυξε λίγο τον εγωισμό τους και όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν να τα βάλουν στην άκρη, για να είναι ανταγωνιστικοί και να προσπαθήσουν να δικαιώσουν και τους εαυτούς τους και, και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, ο οποίος τους έχει προσφέρει και με το παραπάνω ό,τι χρειάζονται, και φυσικά τα εκατομμύρια κόσμου τους και τους χιλιάδες που όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν πιστοί στο Telecom Center και τους στήριζαν. Αυτή τη στιγμή η σεζόν, σαφέστατα σε ό,τι αφορά την Euroleague, είναι αποτυχημένη. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει μια ακόμα ευκαιρία να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις και να πει το ότι δεν κλείνω με ένα κύπελο, που ναι, μπορεί να είναι και ένας τίτλος, αλλά οι περισσότεροι κατά ψέματα κυπελάκι το αποκαλούν και το αποκαλούμε, και να χτυπήσει τον Ολυμπιακό στα ίδια, γιατί αυτοί θα είναι οι δύο οι οποίοι θα αναμετρηθούν για την κατάκτηση του ερχόμενου.
0: Με μειονέκτημα έτσι έδρασε.
1: Με μειονέκτημα έδρας, αλλά δεν σημαίνει και κάτι.
0: Όχι, απλά το λέω.
1: Ναι. Το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι αυτό λίγο έχει πάει στην άκρη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν οφείλει στον εαυτό του και στην προσπάθεια που έχει γίνει, και στο όνομα που έχει ο κάθε παίκτης ξεχωριστά, να είναι σοβαρός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα τρέξουν αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις, να δουν τι διορθωτικές κινήσεις χρειάζεται, έτσι ώστε του χρόνου να μην είναι απόντες στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: Για το θέμα του προπονητή.
1: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι αν επρόκειτο να φύγει ο Εργίνα Ταμάν, θα έπρεπε να έχει γίνει. Εδώ πλέον που έχει φτάσει η χρονική στιγμή για την εξέλιξη του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα να φύγει ο Εργίνα Ταμάν. Και προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στους παίκτες και τον Αταμάν θα πρέπει να τα διαχειριστούν όλοι ως επαγγελματίες, με κοινό και μοναδικό στόχο την καλή παρουσία της ομάδας στο να διεκδικήσει τον μοναδικό τίτλο που απέμεινε.
0: Λέω να ρωτήσω κάτι, διαβάζω από ελληνικά site για τον Γιάν Μοντέρο και τον Μπράξτον Κι, τους παίκτες της Βαλένθια για Ολυμπιακό. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε να δεις. Το θεωρώ άτοπο τη συγκεκριμένη στιγμή να καθίσουμε να σχολιάσουμε το ότι θα πάρει τον Κι και τον Μοντέρο ο Ολυμπιακός. Η λογική δική μου είναι ότι κάθε φορά θα πρέπει να εξετάζουμε, να βλέπουμε λίγο μια εικόνα αυτών των παικτών, ποια είναι τα στοιχεία τους, ποια είναι τα δυνατά τους σημεία και ποια τα αδύναμα, και το πώς μπορεί να προσαρμοστούν στην φιλοσοφία του εκάστοτε προπονητή όταν μιλάμε για συγκεκριμένες ομάδες. Ποιοι θα πρέπει να φύγουν για να μπορέσουν να μπουν αυτοί και να ενταχθούν μέσα σε ένα ρόστερ. Σύν του ότι και το timing, πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε να προτρέξουμε και να πούμε είτε σε προπονητές για την ανάληψη κάποιας άλλης ομάδας, είτε σε μετακίνηση παικτών, να πετάξουμε διάφορα ονόματα και ομάδες για να, όταν έρθει η ώρα, αν τυχόν πέσουμε μέσα, που 8 στις 10 δεν πέφτουμε μέσα, να προτρέξουμε και να πούμε, α, εμείς το είχαμε γράψει. Εγώ συνηθίζω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, να σου πω την αλήθεια, παρά μόνο όταν
0: ρωτήσω,
1: υπάρχει,
0: αν ξέρεις,
1: σαφέστατα, εσύ καλά κάνεις, γιατί υπάρχει ιδιαίτερα. Να σου θυμίσω, ας πούμε, το Φρανσίσκο, ξεκινήσαμε να τον συζητάμε για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Μπαρτσελώνα, και τώρα διαβάζουμε τον Θέλη Βιλερμπάν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε και λίγο το τι γίνεται γενικότερα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε όταν θα έχουμε και τα playoffs, τις μάχες της τελικής φάσης.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο.
2: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να πω ότι είναι τώρα σε εξέλιξη η τελετή ανακήρυξης των 56 νέων
0: βουλευτών.
2: Και
0: συγχαρητήρια στους εκλεγέντες.
2: Ευχηθώ σε όλους τους εκλεγέντες συγχαρητήρια. Καλή δουλειά. και πρωτίστως το καλό του τόπου.
0: Έτσι.
2: Από εκεί και πέρα, έτσι, σήμερα ήταν έτσι μια μέρα θλίψης, γιατί έφυγαν από τη ζωή δύο πολύ γνωστοί άνθρωποι
0: στην Ελλάδα
2: του αθλητισμού, γιατί αφενός ο Παρασκευάς Άντζας ήταν ποδοσφαιριστής, παλέμαχος και του Ολυμπιακού, εκεί ουσιαστικά να τον θυμούνται οι πλήστοι, αλλά έφυγε από τη ζωή και η γυναίκα του Τραγιάννου Δέλλα, η οποία ήταν επίσης στον αθλητισμό εγώ, γιατί ήταν η ίδια και η ίδια γυμνάστρια, εγώ Μαστροκώστα. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα, άλλοι δύο άνθρωποι, νέοι άνθρωποι μας άφησαν, αιωνία του συμνήμη και καλή ξεκούραση.
0: Γιατί... Να πω και το 443, ότι θα τον απογοητεύσω για τα μήνυα που έστειλε.
2: Ο Λεωνίδου είναι με άδεια σήμερα.
0: Ο Λεωνίδου σήμερα είναι δεν θα είναι δουλειά, είναι με άδεια.
2: Φυλάξετε το αύριο όλα. Πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα στη Σουηδία στις 8 το βράδυ, Elfsborg Hagen και την ίδια ώρα Göteborg Mjällby.
2: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
0: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
16: Δίνουμε συνεχεία στην εκπομπή μας με Απολώνα και Φανούριο Κωνσταντίνου. Φανούρη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι για τους φίλους ακρόατες.
16: Έτσι, μια εβδομάδα ιδιαίτερη για εσάς, Φανούρια, γιατί είναι ο τελικός κυπέλλου πρώτων απειλών την Παρασκευή, το μεγάλο παιχνίδι που περιμένετε εδώ και πολλές εβδομάδες. Όμως πριν πάμε εκεί, γιατί έτσι θα ασχοληθούμε αρκετά με το κύπελλο, ολοκληρώθηκε η σεζόν και τυπικά την Παρασκευή στο πρωτάθλημα, και έτσι να μας πεις ως Απόλλωνας τι σας άφησε αυτή η σεζόν.
18: Έτσι μια ανακεφαλαίωση του που ήταν ο Απόλλωνας, που έφτασε. Σφέρει φυσικά
16: ιστορία στο πρωτάθλημα.
18: Ο μεγάλος ο στόχος είναι να κλείσετε με τρόπαιο, με ένα κύπελλο, και για το τελευταίο παιχνίδι να μας πεις, που για μένα σε ένα μεγάλο διάστημα ήταν πρώτο γενεράλε.
17: Είναι αλήθεια, ήταν μια άλλοπρόθαλη χρονιά. Ξεκινήσαμε με φιλοδοξία και μεγάλο στόχο την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου μας του πρωταθλήματος. έχοντας κατά νου ότι οι ομάδες οι οποίες προπορεύονταν στη βαθμολογία ήταν οι ομάδες που ήταν σαφώς πιο έτοιμες από εμάς, είχαν τον κορμό τους, είχαν περισσότερο χρόνο μαζί και βεβαίως μεγαλύτερο προϋπολογισμό από την δική μας ομάδα. Δεν ξεκινήσαμε καλά, είχαμε αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας. Από εκεί πέρα ήρθε αλλαγή προπονητή και η ομάδα πήρε μια ανωδική πορεία, εβδομάδα με εβδομάδα βελτιωνόταν. Με αποκορύφωμα να ξεπεράσουμε πολλές ομάδες βαθμολογικά, θα τερματίζουμε στην τρίτη θέση. Μπορούσαμε να είχαμε τερματίσει και στην δεύτερη θέση, αν η ομάδα δεν έκανε κάποιο σε συγκεκριμένα παιχνίδια στην δεύτερη φάση ένα μεγάλο rotation, έτσι ώστε να διαχειριστούμε τους ποδοσφαιριστές μας εν ώψη του μεγάλου τελικού. Και προκριθήκαμε και στον μεγάλο τελικό κυβέρνο, αποκλείοντας την Ανόρθωση, την ομάδα Ροδίκου και το Ακόλες.
18: Ναι. Πριν μιλήσουμε λιγάκι για τον τελικό, πες μας για το παιχνίδι αυτό Παρασκευή 7 η ώρα και για τα αγωνιστικά δεδομένα.
17: Αγωνιστικά δεδομένα νομίζω θα πούμε μετά την προπόνηση της Πέπτης. Θα έχουν και οι συνάδελφοι την ευκαιρία να ρωτήσουν τον προπονητή μας στην διάσκεψη τύπου του τελικού στο Γασιμπή το απόγευμα της Τετάρτης στις 4:30.
18: Τελικά άλλαξε μέρα και ώρα, ενώ τόπος και ώρα, έτσι.
17: Ναι, ναι.
18: Γασιμπή θα γίνει.
17: Από εκεί πέρα είναι μια εβδομάδα στην οποία η ομάδα θα πρέπει να προετοιμαστεί με πολύ μεγάλη αυτοεπίδηση. Θα προετοιμαστούμε και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Γνωρίζουμε ότι απέναντι μας έχουμε ένα δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Πάφος, η οποία πέρσι ήταν πρωταθλήτρια. Φέτος ήταν στο Link Fest του Champions League με εξαιρετικές παρουσίες. Είναι ένα κλασικός τελικός στο 50-50. Περισσότερο θα τα απολαύσει ο κόσμος αυτή τη εβδομάδα με τα διάφορα πάρτι που διοργανώνει. Η ομάδα θα είναι συγκεντρωμένη αποκλειστικά στον μεγάλο στόχο της Παρασκευής που είναι κατάσταση φίλος.
18: Σίγουρα υπάρχει προσμονή και ανυπομονησία για το 10ο κύπελλο.
17: Εντάξει. Αυτό νομίζω είναι κατερωθέν. Όποιος και να είναι φιναλίστων τελικό, ευελπιστώ ότι η ομάδα του με τελικό σφύριγμα θα είναι η κάτοχος του τρόπου. Από εκεί πέρα είναι ένα παιχνίδι 90 λεπτό, ένα παιχνίδι μολύς επιλογής χωρίς επιστροφή, όπου τα λάθη απαγορεύονται. Οι στιγμές κάνουν τη διαφορά και ευελπιστούμε να λειτουργήσουμε άψογα για να μπορέσουμε να καταπληκτούμε όλα αυτά τα οποία έχω προγραμματίσει.
16: Ναι.
18: Για το θέμα pre-game party, πότε θα γίνει, πού θα γίνει?
17: Θα είναι την Παρασκευή στις 12 στην Νάξχετ. Αυτό είναι της ομάδας. Οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας μας έχουν άλλο πάρτι στο οίκημα τους. Από εκεί πέρα αυτό το οποίο ευχόμαστε είναι η μετάβαση του κόσμου να είναι ασφαλής, χωρίς παρατράγωνα για να απολαύσουν όλος ο κόσμος είτε από την Πάφο είτε από την Λεμεσό τον μεγάλο αυτό αγώνα.
18: Για μαζική μεταφορά πλέον δεν πρόκειται να γίνει, έτσι?
17: Όχι, όχι, δεν έχουμε λάβει ούτε μία απάντηση.
16: Φανούρε, τώρα σε ό,τι αφορά έτσι, στα της προετοιμασίας για το παιχνίδι και στους παίχτες που μέχρι τώρα θεωρούνταν αμφίβολοι, τι περισσότερο έχεις να μας πεις?
17: Σας είπα ότι αυτές τις ερωτήσεις σας κάνετε στον κύριο Ροσάλα το απογεύμα της τράξης στο Γασιμπή, όταν θα έχουν ήδη περάσει και τρεις προπονήσεις.
18: Ο Ροτρίκες θα είναι κανονικά, θα πάει μετά τον τελικό,
17: ναι,
18: έτσι?
17: Ναι.
18: Αυτό διευθετήθηκε. Και ούτε αυτή τη βδομάδα, μάλλον την προηγούμενη, είχαμε κάποιες ανακοινώσεις. Αυτές τις μέρες θα γίνουν ή μετά τον τελικό? Αν προκύψαν συμφωνίες με κάποιους ποδοσφαιριστές σας.
17: Έχουν προκύψει καθόλου άλλες νέες συμφωνίες. Αυτό το οποίο προέχει, όπως σας είπα και πριν, είναι να είμαστε αποκλειστικά συγκεντρωμένοι στον αγώνα της Παρασκευής απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, άρα οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας αποπροσανατολίσει. Αυτό είναι ο τρόπος σκέψης μας και με αυτό θα πορευτούμε μέχρι και την ημέρα διεξάγωγης του αγώνα.
18: Μάλιστα.
16: Ωραία.
18: Ευχαριστούμε πολύ.
17: Ακούστε καλά.
18: Και θα τα πούμε. Για χαρά.
16: Γεια σου, Φανούρη.
18: Αφιέρωμαι ότι η συνέντευξη τύπου του τελικού θα γίνει την Παρασκευή στις 4:30 στο Γασιπί, έτσι.
16: Ναι.
18: Αντί μεσημέρι.
16: Έχει αλλάξει, ναι, ναι, ναι, έχει
18: προγραμματισμένο για το
16: καλύτερη...
18: Αλφαμέγα.
16: Ναι, ναι, ναι.
18: Και εκεί θα είναι ο πρόεδρος της ΚΟΠ και ο Λοϊζίδης, οι πρόεδροι των δύο ομάδων
16: και προπονητές,
18: ποδοσφαιριστές, στο συνδυακό κέντρο του σταδίου Γασιπί.

0: Μένουμε στη Λεμεσό και πάμε τώρα στον Κώστα Παδόπουλο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη. Κώστα μου, γεια σου και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ανακοινώσατε σήμερα την ολοκλήρωση ουσιαστικά της συνεργασίας σας με τον Αλιάσο Λουκά Κώστα και τον ευχαριστήσατε κιόλας, γιατί έτσι κλήθηκε σε ένα χρονικό διάστημα να κοουτσάρει την ομάδα και ήταν και πάλι θετικός έτσι στον Άρη.
2: Ναι, αν θυμάστε το είχα πει και όταν είχε επιστρέψει ο Αλιάσος Λουκά ότι είναι ένα παιδί τον οποίο θεωρούμε δικό μας. Όντως ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή και ανέλαβε, ενώ ήταν ήδη προπονητής σε άλλη ομάδα και διεκδικούσε άνοδο, και αυτό τον καθιστά άνθρωπο δικό μας. Οπότε με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της συνεργασίας θα ήθελα και από ραδιοφωνό να τον ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της οικογένειας του Άρη για την προσφορά του, την σκληρή δουλειά του και όλα όσα έδωσε στον Άρη σε αυτό το διάστημα που ήταν στην ομάδα.
0: Και οπωσδήποτε τώρα περιμένουμε και τον αλλαγή του νέου προπονητή. Αν θα είναι ο Ράσκοφ ή κάποιος άλλος.
2: Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν αρκετές ανακοινώσεις, Μάκη Μαρίνα, και για το θέμα του προπονητή αλλά και για το θέμα ποδοσφαιριστών. Έχουμε μπει κατά καλά στο κομμάτι της προετοιμασίας. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, αλλά θέλουμε να κινηθούμε σωστά, να αποφύγουμε κάποια λάθη που κάναμε στο παρελθόν για να μπορέσουμε, γιατί αυτός είναι ο απότερος στόχος, να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτεροι σε σχέση με αυτό που είχαμε στη φετινή σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Κώστα, έχετε ανακοινώσεις στους παίχτες που θα φύγουν? Απλά θα βγάλετε επίσημες ανακοινώσεις για τα ΜΟΜΟΕ?
2: Εντάξει, υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες μάγκη, γι' αυτό και δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις. Αλλά ναι, με κάποιους από αυτούς έχουν μπει στις συζητήσεις. Κάποιες είναι και πιο κοντά στο να ανακοινωθούν, κάποιες άλλες χρειάζονται κάποιες λεπτομέρειες ακόμη. Γι' αυτό και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Όμως, ό,τι ολοκληρώνεται οριστικά, δεν είναι επίσημη ανακοίνωση.
0: Ανακοινώσατε για τον Λετωνό βοηθό προπονητή, τον Βίκτορ Μάζουρς. Τιμήθηκε και ο Κοκόριν, φεύγει και αυτός μετά με μια τετραετία στον Άρη.
2: Έτσι. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κακόριν, για να ξεκινήσω με αυτόν, έκλεισε, θα έλεγα, ιδανικά την παρουσία του στην ομάδα, ενώ με γκολ στο τελευταίο του παιχνίδι. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σαφέστατα και είναι από τους πιο σημαντικούς που ήταν στην ομάδα τα τελευταία χρόνια και γενικότερα και λόγω ονόματος αλλά και λόγω ποιότητας ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του Άρη. Παίκτης με παραστάσεις από ευρωπαϊκά προαθλήματα, από παγκόσμια κύπελλα, οπότε νομίζω ότι και με βάση τα όσα έχει δείξει στην Κύπρο δικαιολόγησε το όνομά του. Εντάξει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα προσέφερε, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο τα πάντα έχουν ημερομηνία λήξης, είτε είσαι ποδοσφαιριστής, είτε είσαι προπονητής ή οτιδήποτε άλλο. Η ουσία είναι ότι ο Κακόνης θα είναι πάντα κομμάτι της ιστορίας του Άρη και οι σχέσεις μας είναι άψογες και ανυπομονούμε να τον ξαναδούμε στην Κύπρο και στα ρεθνίδια του Άρη.
1: Κωστά, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι θα είναι αρκετά διαφοροποιημένος ο Άρης στη νέα σεζόν?
2: Μαρίνα, όμως πριν απαντήσω αυτή την ερώτηση, απλά να πω και για τον Λένο Σοφρονίδη,
0: ναι, ναι.
1: Φυσικά, ναι.
2: Αλλά και για τον Μάζος που ρώτησε ο Μακής. Για τον Λένο Σοφρονίδη επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της οικογένειας του Άρη για όσα προσέφερε και αυτός. Ήταν ο μακροβιότερος παίκτης που βρισκόταν στα βοηθεία του Άρη. Ήταν στην ομάδα μας από τη σεζόν 19-20, 7 χρόνια. Πολύ μεγάλο διάστημα, ειδικά αν λογιστεί κανείς το ότι συμβαίνει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ο Λένος πάντα θα είναι κομμάτι της ιστορίας του Άρη. Τον ευχαριστούμε πολύ για όσα προσέφερε, είτε εντός γηπέδου είτε και στα βοηθεία, γιατί ήταν μια δυνατή προσωπικότητα. Γι' αυτό και ήταν και ένας εκ των αρχηγών της ομάδας. Και θα είναι πάντα στην καρδιά όλων μας και ο Λένος Σοφρονή. Τώρα, όσον αφορά τον Βίκτορ Μάζουρς, ήταν ένας προπονητής ο οποίος ήταν στην ομάδα μας τα τελευταία 3 χρόνια. Είχε εργαστεί κυρίως στις ακαδημίες. Τον Ιανουάριο προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα ως βοηθός του κ. Ράτσκοφ και αποχωρεί αφού δέχτηκε πρόταση από ομάδα πρώτης κατηγορίας της Λιθουανίας και θα πάει να αναλάβει εκεί. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε και στον Βίκτορ.
0: Δεν ξέρω αν σημαίνει τέλος και από τον Άριο Βαν Άλβες μετά αυτή την ανάρτηση που έκανε.
2: Να κάνει λίγο υπομονή να...
0: Να κάνουμε όπως
1: να
2: μάθεις. Να μάθεις, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι για τον Βαν Άλβες, Κώστα, πριν απαντήσεις, έχουν ακουστεί και τα δύο σενάρια. Αφενός ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά μετά ότι εσείς του κάνατε πρόταση για να παραμείνει. Δεν ξέρουμε τι ισχύει. Φαντάζομαι θα μας πεις, θα μάθουμε και από τις ανακοινώσεις.
2: Ναι, αλλά αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι για αρκετούς ποδοσφαιριστές, των οποίων ποδοσφαιριστές του Άρη, των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνουν τον Μαρίνα, έχουν γραφτεί διάφορα σενάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Διότι μένουν, διότι φεύγουν, διότι έχουν συμφωνήσει ήδη. Σας θυμίζω τα όσα λέγονταν και γράφονταν και για τον Άντερσον Κορέλια, mm-hmm. ο οποίος τελικά συνεχίζει την ομάδα μας. Οπότε απλά να πω στους φίλους του Άρη να περιμένουν τις επιτυχίες να ανακοινώσει της ομάδας και να μην υπερεθυμιάζονται, να ενθουσιάζονται, ούτε να απογοητεύονται χωρίς να υπάρχει επιθυμία.
1: Ναι. Και τώρα έτσι πάμε ξανά στο ερώτημα που σου έκανα πριν, αν θα είναι αρκετά διαφοροποιημένος ο Άρης, γιατί προς τα εκεί το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον, ή ανανεωμένος καλύτερα, ίσως κρατηθούν κάποιοι βασικοί ποδοσφαιριστές και να προχωρήσει ο Άρης στην ένταξη κάποιων άλλων
0: και
1: νέων.
0: Και αν θα έχετε προσθήκες αφαιρέσεις τις περισσότερες τα τελευταία χρόνια.
2: Εντάξει, θα είναι διαφοροποιημένο ή ανανεωμένο, όπως θέλει μπορείς να το πει Μαρινά, το ρόστερ της ομάδας, σε διάφορα επίπεδα. Και θα έλεγα ότι είναι λογικό. Είναι λογικό γιατί η ομάδα ολοκλήρωσε μια σεζόν που τερμάτισε στην έκτη θέση, οπότε υπάρχουν αρκετά που πρέπει να βελτιώσουμε και είναι λογικό να υπάρξουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Όμως οι όποιες κινήσεις γίνονται ή θα γίνουν, σαφέστατα πρέπει να γίνουν με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, για να μπορέσουμε στο τέλος της ημέρας να χτίσουμε μια ομάδα που θα είναι αρκετά καλύτερη από τη φετινή.
0: Και Γκέντεον Καλούλου θα εκπροσωπήσει το Κονγκό παιχτιστικό σας στο Μουντιάλ. Θα είναι στις επιλογές του προπονητή.
2: Ναι, η πραγματικότητα είναι μαγεία ότι σπάσε όλα τα κοντέρο για τον Καλουλού. Θα μας ξάφνιασε και εμάς ευχάριστα, γιατί θυμίζω όταν είχε τραυματιστεί οι εκτιμήσεις των γιατρών έλεγαν ότι θα χάσει το υπόλοιπο της περίοδου. Όμως, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι και η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή στα τελικά παγκοσμίου κυπέλλου για πρώτη φορά και μάλιστα όταν η χώρα σου δεν είναι από τις ομάδες που μετέχουν ανελιπώς, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο κίνητρο, τεράστιο δηλαδή για κάθε ποδοσφαιριστή. Ο Γκέντεον δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και με το σπαθί του βρίσκεται την ομάδα του Κονγκό για τα τελικά του Μουντιάλ, κάτι που χαροποιεί ασφαλώς πολύ και τον ίδιο και περιποιεί τιμή και για μας, γιατί είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Άρη που φεύγει από τον Άρη και πάει Μουντιάλ, γιατί είχαν και άλλους παίκτες που έπαιξαν στον παγκόσμιο κύπελλο αλλά δεν είχαν πάρει κλίση ενώ ήταν παίκτες του Άρη.
1: Κωστά, υπάρχει και το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν παίκτες που είτε έχουν συμβόλαιο και δεν υπολογίζονται, είτε αν ήρθαν κάποιες προτάσεις κοντά σας για παίκτες με συμβόλαια.
2: Εντάξει, όπως συμβαίνει σε κάθε μεταγραφική περίοδο, Μαρίνα, και ειδικά στον Άρη, γιατί είμαστε μια ομάδα που δεν έχουμε στερήσει το μέλλον σε κανένα ποδοσφαιριστή. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, είτε να αποχωρήσουν παίκτες που έχουν συμβόλαια, γιατί μπορεί να έρθει κάποια πρόταση που να κρίνουμε και εμείς και ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής δεν είναι συμφέρουσα και να αποχωρήσει. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που κάνουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Mm-hmm. Όχι, αν είναι και κάποιοι που δεν υπολογίζονται, που έχουν συμβόλαιο.
2: Εντάξει, είναι διαφορετικές περιπτώσεις αυτές. Mm-hmm. Ειδικά όταν κάποιος ποδοσφαιριστής διατηρεί συμβόλαιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι επαφές, αυτές οι διαπραγματεύσεις και όταν υπάρχει κάτι να θα το πούμε τι μας.
1: Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι έτσι πρώτη στο μέλημα είναι και ολοκλήρωση του θέματος του προπονητή. Ενδεχομένως και από εκεί να κριθούν αρκετά σε ό,τι αφορά στο ρόστερ.
2: Ναι, εντάξει, με το θέμα του προπονητή θα πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή. Αλλά ναι, σαφέστατα και θα έχει και αυτός ρόλο στο ρόστερ της ομάδας. Όμως, όπως είπα και πριν, στόχος μας αυτή τη μεταγραφική περίοδο να κάνουμε συνεπές κινήσεις με στόχο να παρουσιαστεί η ομάδα πολύ πιο δυνατή από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Θα ανακοινωθεί ως προπονητής Κώστα τις επόμενες μέρες, αυτή τη βδομάδα?
2: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
0: Έτσι και την άποψή σου να μας πει όντα λίγο του Champions League αλλά και του Conference. Κρίστα Πάλας Βαγεκάνο και Παρί Άρσεναλ.
2: Εντάξει, ξεκινώντας από το Conference, οι Άγγλοι θεωρητικά, επειδή είναι Άγγλοι, νομίζω ότι έχουν ένα προβάδισμα και η Ράγιο Βαγεκάνο είναι από τις 4 μέρες με μαζί στην Ισπανία, γιατί θέλει και τα χρώματα της River Plate που είναι επίσης από τις 4 μέρες με μάδες.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Αλλά εντάξει, είναι μια μικρή συνοικιακή ομάδα σε μια λαϊκή συνοικία της Μαδρίτης. Η παρουσία της μόνο σε ένα τελικό ευρωπαϊκό διοργάνωση νομίζω ότι
0: τεράστια επιτυχία.
2: Ακριβώς και επιτυχία. Βεβαίως είναι ένα τελικό. Όποιος πάει στον τελικό θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο. Οπότε εκτιμώ ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Όπως βεβαίως και ο τελικός του Champions League. Αν και εκεί η προτίμηση μου είναι στην Παρί, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραίο το ποδόσφαιρο που παίζει η Παρί, του Λουίς Ενρίκε, σε σχέση με την Arsenal. Όσο και αν στεναχωρήσω κάποιους φίλους.
0: Ναι, είπες το, δεν σου πω εγώ τώρα. Εντάξει.
2: Τι είναι μαγεί.
0: Λέω, να στεναχωρήσει κάποιους, ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει,
2: μα δεν είναι.
1: Είναι
2: προσωπική άποψη. Επειδή μου αρέσει περισσότερο αυτό που παίζει την Παρί, δεν
0: σημαίνει. Ελκυστικό θεματικό ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια.
2: Ναι, και στο τέλος της ημέρας δεν σημαίνει ότι όποιος παίζει καλύτερα
0: πιο
2: θεαματικά κερδίζει. Εντάξει, όμως είναι δύο διαφορετικές σχολές, δύο διαφορετικές ομάδες που παίζουν διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Οπότε θα τα παρακολουθήσουμε και θα τα απολαύσουμε.
0: Και στην Κύπρο.
2: Τι θα γίνει στον τελικό.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να κάνω.
0: Όχι, απλά την άποψή σου. Δεν νομίζω ότι να το πιάσει ο Απόλλωνας.
2: Είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε μια ομάδα που έχει κάνει κάτι που φαντάζει πάρα πάρα πολύ δύσκολο και εξωπραγματικό φετός. Ενώ αναφέρομαι στον Απόλλωνα για αυτή το τρομερή αντίκτυπο που έκανε με αυτό το πολύ πολύ μεγάλο σερί. Οπότε ψυχολογικά θεωρώ ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Απ' την άλλη έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία μπορεί να μην ήταν στα καλύτερα της, ειδικά στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, αλλά είναι μια ομάδα εξαιρετικά ποιοτική, από τις πιο ποιοτικές, αν όχι πιο ποιοτική σε μονάδες. Όμως είχε και αυτή κάποια θέματα όσον αφορά με τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία που επηρέασαν την εικόνα της ως ομάδα. Αλλά ως μονάδες διαθέτει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Οπότε αν συνομολογήσει κανείς και αυτό που σας είπα για τον Απόλλωνα, που επίσης είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά έχει εξαιρετική ψυχολογία, τότε και αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και αμφιρογό.
0: Ευχαριστούμε Κώστα και περιμένουμε. Κάνουμε υπομονή για ανακοινώσεις.
2: Εντάξει, ξεκινήσαμε, Μάκη. Ξεκινήσαμε.
0: Εντάξει, γιατί μας είπες αυτήν την εβδομάδα, είναι κι άλλες.
1: Κώστα, για τα προετοιμασία έχει αποφασιστεί ακόμη κάτι ή είναι νωρίς, ενώ περιμένετε και τον προπονητή και μετά?
2: Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες σκέψεις. Όταν θα ολοκληρωθεί και θα γνωρίζουμε τα πάντα Μαρίνα με ημερομηνίες και ούτω καθεξής, και αυτό θα ανακοινώσουμε επίσημα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε.
0: Κώστα μου, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Ο Σλάταν Αλομέροβιτς ανακοίνωσε και επίσημα μέσω λογαριασμού του social media την αποχώρηση του από την ΑΕΚ, ενώ έχει διαθέσει 5.000 και πλέον εισιτήρια η Πάφος για τον τελικό της Παρασκευής. Διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
4: Πέρα από τον υποχρεωτικό τεχνικό μηχανικό έλεγχο, θα πρέπει ο καθένας μας υπεύθυνα να κάνει συχνούς ελέγχους στο αυτοκίνητό του, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του. Απλός έλεγχος όπως νερό στους καθαριστήρες, φθαρμένα ελαστικά, παράξενος ήχος κινητήρα, φώτα και φρένα μπορεί να αποτρέψουν σοβαρά ατυχήματα.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
3: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
2: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
3: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
5: Τα νέα, μωρό μου!
4: Ανακαινίζουν το!
5: Έτσι!
4: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
5: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
4: Α, μόνο τηλεόραση!
5: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
4: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
5: Ξέρω, ξέρω.
4: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
2: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αποχαιρέτησε την ΑΕΚ και τους συμπαίκτες του Αλομέροβιτς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο ψάξιμο του νέου προπονητή των Κιτρινοπρασίνων βρίσκεται ο Τσάβι Ρόκα. Απόλλωνας και Πάφος μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν όψη του τελικού κυπέλου. Δεδομένα εκτός των Απόλλωνα Ιβούρος και Ντουοντού, δεν θα γίνουν μαζικές μετακινήσεις οπαδών, ανέφερε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Στην Πάφο, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς, ερωτηματικό, Ιμπρούνο και Πηλέας. Παρελθόν από τον Άριο Γιάσος Λουκά, ενώ Αρτσιόμ Ράτσκοφ είναι πρώτον πυλών, παρόλο που αυτό δεν επιβεβαιώνεται επίσημα. Το ρόστερ θα ανανεωθεί σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν αρκετά που πρέπει να βελτιώσουμε, ανέφερε στον σταθμό μας ο Κώστας Παπαδοπουλός. Προχωράει το θέμα του προγραμματισμού στην Ομόνια. Αποχωρεί από τους πράσινους ο Εράκοβιτς, δεδομένη αποχώρηση και του Κυριακίδη, εν αναμονή της απάντησης του Σεμέδο. Εξελίξεις αναμένεται να φέρει το επόμενο 15ήμερο στον ΑΠΟΕΛ για το θέμα του επενδυτή, ξεκαθαρίζει και η περίπτωση του Πάμπλον Γκαρσία. Σε ρυθμούς Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης η ανόρθωση, καθώς ολοκληρώνεται η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Δεδομένη η προσπάθεια που γίνεται στην ΑΕΛ για ενίσχυση με το κυπριακό στοιχείο στο στόχαστρο του Μάρτινς ή Παπαγεωργίου και Γκομής. ΑΕΚ και Κεραυνός διεκδικούν στις 7:30 στο 5ο παιχνίδι το τίτλο της Basket League, τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision. Στην κορυφή της Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι επικράτησαν τη Ρεάλ και κατέκτησαν τον τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Μεγάλη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Παρασκευάς Άντζας, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ. Μόνο υπογραφές απομένουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκοπ Νέστρουπ. Απόψε στις 9:30 στη Γερμανία, Πάτερμπον Βορσπούρκ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα σπορ.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Κάσιου Σωμά 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
15: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
16: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
17: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
18: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public.
19: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
22: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την Co-Farm.
24: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
25: Πιστέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε φάσεις επίμεχρας φοιτούμενες με Γιαννάκη Κυπριανίδη. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, κύριε Κυπριανίδη.
26: Καλή εβδομάδα, κύριε Νικολάου. Καλή εβδομάδα, φίλες, ακροατές.
25: Ναι, τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος, ναι, για τον πρώτο όμιλο την Παρασκευή. Να μας πεις τι, αν υπήρχε κάτι, έτσι, να μας δώσεις το σχόλιο.
26: Ήταν με Κύπριους όλα τα παιχνίδια, διευθυντές, ναι, και βαρίστες. Στο Ομόνια Απόλλων έχουμε τον Χριστοδούλου Ιωάννη με τον Ροβέρτο Κώστα. Το τέρμα της Ομόνιας στο 64 λεπτό. Είχαμε διαμαρτυρίες από πλευράς Απόλλων ότι εκεί που κερδίθηκε η μπάλα και ξεκίνησε την επιθετική ενέργεια της Ομόνιας υπήρχε φάουλ. Δεν μας έδειξαν τη φάση, δεν έφερε το τίποτε. Περιμέναμε να ελεγχθεί και από το ΒΑΡ, διότι πήγαν στο κέντρο και περιμέναμε ακόμα. Ούτε το ΒΑΡ βρήκε οποιαδήποτε κάτι με αυτόν και στο μαρκάρισμα εκεί που κέρδισε την μπάλα ο παίκτης της Ομόνιας και έτσι το τέρμα μέτρησε κανονικά.
25: Ναι.
26: Στο 20 λεπτό ο διευθύνης σωστά δείχνει και την κατάσταση που την παλή, αλλά μετά και η ενέργεια του Μάρκοβιτς έπρεπε να του φέρει επιφέρουν και αυτού μια κίτρινη κάρτα.
25: Ναι.
26: Πάμε στο άλλο παιχνίδι, Πάφος από ένα Θανασίου Κυριάκος Αντωνίου Μάριος. Τέρμα στο 32 λεπτό πετυχαίνει η Πάφος. Το ΒΑΡ καλεί τον διαιτητή να δει ότι εκεί που κερδίθηκε η πρώτη παλιά από τον παίχτη που έβαλε το τέρμα ακούμπησε στο χέρι του, διότι είπαμε εδώ δεν ψάχνουμε εκούσιον ακούσιον. Και από τη στιγμή που φάνηκε ότι έγινε επαφή με το χέρι, ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα. Άρης ΑΕΚ, Κωνσταντινίδης με Δημήτρη Σολομού. 24 λεπτό εκτείνεται μια εκτέλεση κόρνερ μέσα στην περιοχή του Άρη. Ο αμυντικός πηδά του Άρη, ο Μπαλοχώου, βάζει τα χέρια του πίσω στο σβέρκον και πάνω στο κεφάλι του παίχτη της ΑΕΚ, τον καθυλώνει στο έδαφος, δεν τον αφήνει να πάρει ύψος, τον ανατρέπει, ο διαιτητής δίδει αμέσως πέναλτι. Προς έκπληξη όλους μας, καλεί τον ΒΑΡ να πάει να δει τη φάση. Νομίζαμε ότι κάτι άλλο βρήκε το διαιτητή. Το ΒΑΡ στη φάση είναι αυτή. Αυτό που μας έδειχναν ήταν στη φάση που έδωσε που είδε ο διαιτητής και κατελόγησε πέναλτι. Δηλαδή ούτε σε συμπαίκτης σου δεν δικαιούσε να στηριχτείς και να πηρήξεις για κεφάλι ή για απόκρουση για οτιδήποτε. Εδώ όταν είναι ο αμυντικός πας στον επιθετικό και στηρίζεται πας στους ώμους μου

0: έρχεται από το ΒΑΡ και μετρά. Όμως και στο τρίτο τέρμαν πάλι ήταν θέμα offside. Περιμέναμε λίγη ώρα, βγήκαν οι γραμμές και έτσι μέτρησε το τέρμαν κανονικά. 63 λεπτών έχουμε το πέναλτι για τον Άρη, διότι ο Ροπέρτ πήρε τα πόδια του Αγουλή. Καθαρό το πέναλτι. Και ακόμα ένα πέναλτι στο 21 λεπτό, πάλι για τον Άρη, διότι η έξοδος του τερματοφύλακα της ΑΕΚ, του Κομάρ, έπεσε με το σώμα και πήρε τα πόδια του επιθετικού. Εκεί έξω σχεδόν, πλάγια, στη μεγάλη γραμμή της περιοχής. Άστοχη έξοδος. Σωστά δόθηκε και αυτό το πέναλτι από τον διαιτητή. Διαλύωσε τρία πέναλτι ο κ. Κωνσταντίνης και στα τρία βρίσκονται ήταν σωστός. Αυτά είχαμε, κύριε Νικολάου.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Γεια σας.
2: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.

0: Δίνουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Χάρος Παρπετάν μαζί μας. Συνάδελφε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Χαραλάμπη.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
0: Εντάξει, είναι σημαντικές οι επόμενες ημέρες για τα διοικητικά στην Μεγάλη Κυρία.
1: Μέχρι και την συνέλευση, εκλογική συνέλευση. Ναι.
2: Ακριβώς. Είναι στο προσκήνιο η Γενική Συνέλευση, η οποία φέτος είναι και εκλογική, στις 5 Ιουνίου. Και όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό το ζήτημα, την παρούσα φάση στην ανόρθωση, αφού και βάσει του καταστατικού του συλλόγου είναι η. Είναι η περίοδος που θα αποφασίσουν τα μέλη για το πώς θα πορευτεί το σωματείο για τα επόμενα χρόνια. Είναι γνωστά και τα είπαμε εδώ πρώτοι στον Supersport 104 ότι υπάρχουν επαφές σε εξέλιξη από άτομα ή άτομα καινούργια που δεν είχαν μπει ξανά σε διοικητικά συμβούλια, κάποια άλλα που έχουν διατελέσει ξανά. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι διαχρονικά στηρίζουν την ανόρθωση είτε με χορηγίες μέσα από τις επιχειρήσεις τους. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν διάφορες συναντήσεις στη Λεμεσό κυρίως το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και πλέον είμαστε σε αναμονή για το κατά πόσο αυτές οι επαφές θα οδηγήσουν σε μια κατάληξη, δηλαδή να παρουσιαστεί ένας νέος συνδυασμός.
0: Φάνηκε κάτι από αυτές τις βολιοσκοπήσεις, επαφές ή...
2: Ναι, υπάρχει θετική διάθεση από όλους έτσι ώστε μέσα από αυτές τις επαφές το κύριο θέμα είναι ασφαλώς το οικονομικό. Έχει εξασφαλιστεί ένα ποσό τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι στιγμής ότι μπορούν αυτά τα άτομα να δημιουργήσουν τον συνδυασμό να βάλουν άμεσα στην ανόρθωση ένα σημαντικό ποσό, γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν επίσης εξέλιξη επαφές σε σχέση με χορηγίες που προσπαθούν έτσι ώστε να έχουν μια θετική κατάληξη, χορηγίες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ανόρθωση, έτσι ώστε να αυξηθεί

0: θα αυξηθούν τα έσοδα της ομάδας. Και από εκεί και πέρα μπήκαν και άλλα πράγματα στη συζήτηση σε σχέση με το πώς θα λειτουργήσει αυτό το project έτσι όπως το έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή να υπάρχει ένα άτομο ανά τμήμα, στα τμήματα του συλλόγου. Αυτά τα άτομα θα συνθέσουν το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου και στο ποδοσφαιρικό τμήμα θα υπάρχει άλλο άτομο το οποίο θα ηγείται και θα έχει να κάνει μόνο με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και έχω στο μυαλό του να λειτουργήσει ξανά το δίπτυχο, δηλαδή να υπάρχει και το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου και η εταιρεία.
1: Τώρα, να ρωτήσω κάτι, αλλά δεν τελείωσες.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση
0: απλά,
1: που αυτό...
0: Απλά θα έλεγα ότι ναι. η παρούσα διοίκηση το ξεκαθάρισε και μέσα από την ανακοίνωσή της ότι αποφάσισε να επαναδιεκδικήσει. Μάλιστα. Όμως αν βρεθεί κάποιος άλλος συνδυασμός, τότε δεν έχουν πρόβλημα αν διασφαλιστεί ενώπιον των μελών ότι υπάρχει οικονομική δυνατότητα έτσι ώστε να τρέξει η ανόρθωση στα επόμενα χρόνια και να είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν έχουν πρόβλημα να αποσύρουν τον δικό τους συνδυασμό.
1: Μεγάλυψες. Αυτό θα ρωτούσα.
0: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Έγιναν και δηλώσεις από τον πρόεδρο της ανόρθωσης, τον κύριο Πραστίτη, που μετά τον αγώνα με την Ένωση, αν θυμάμαι καλά, 2 Μαΐου, που είπε ότι ελπίζω να βρεθεί ένας συνδυασμός ο οποίος θα έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει την ανόρθωση εκεί που της αξίζει.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα. Είμαστε σε αναμόνη. Το αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και στις τάξεις του κόσμου για το κατά πόσο θα έχουμε κάποια αλλαγή στα διοικητικά και πώς θα πορευθεί η ομάδα. Και νομίζω ότι να έχουν το δικαίωμα βάσει καταστατικού 96 ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση να θέσουν υποψηφιότητα.
1: Αυτό θα το ρωτήσω και δεν ξέρω και αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, οπότε, αλλά νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, επειδή έχουν κορυφωθεί οι επαφές, ότι θα έχουμε κατάληξη.
2: Ναι.
0: Εννοώ για το κατά πόσο θα έχουμε και νέο συνδυασμό πέρα από αυτό που γνωρίζουμε για τον κύριο Πραστίτη και τους συνεργάτες του στο υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο.
2: Και από εκεί και πέρα, γνωστά τα δεδομένα Χαράλαμπε στην ανόρθωση. Αναμένουν ουσιαστικά κάποιες απαντήσεις ποδοσφαιριστών, ανάμεσα σε αυτούς ο Κίκο. Και γενικότερα είναι γνωστά τα δεδομένα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε μεταγραφές.
0: Ναι, όντως είναι κάτι πολύ αρνητικό αυτό, το οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό το θέμα του εμπάρκου είναι που επηρέασε και την προσπάθεια που γίνεται για επενδυτές και είναι φυσιολογικό, δηλαδή κάποιος να το σκεφτεί διαφορετικά ή τουλάχιστον να έχει επιφυλάξεις. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση. Δεν επηρεάζεται η καθημερινότητα σε μεγάλο βαθμό μέχρι και τη Γενική Συνέλευση, γιατί ενώστες έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές.
2: Ναι.
0: Και από τις 5 του Ιούνιου που θα γίνει η Γενική Συνέλευση μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος μεσολαβούν 3 ολόκληροι μήνες. Είναι πάρα πολύ ο καιρός που υπάρχει ο χρόνος, είτε η διοίκηση που είναι τώρα συνεχίσει είτε αναλάβουν κάποιοι άλλοι, έχουν τον χρόνο να προβούν σε όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να προχωρήσει η ανόρθωση εν ώψη της επόμενης χρονιάς.
1: Και ανανεώνει με τον Μιχάλη Ιωάννου, έτσι, η ανόρθωση, αν εξάρτητα τι έπαθε το παιδί με τον τραυματισμό.
0: Ναι, όντως, το είπαμε και από την περασμένη εβδομάδα για τον Μιχάλη Ιωάννου. Είναι και κάποια άλλα συμβόλαια που λήγουν και ακόμα δεν έχουν ανανεωθεί. Εκτός από το Κίγο που είναι ανοιχτό το ζήτημα και με τον Μπέκστρο. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που ενδεχομένως να έχουν συμφωνήσει, γιατί εδώ και πολύ καιρό λέχθηκε ότι είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές, αλλά ίσως απλά να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμη.
1: Μάλιστα.
0: Όπως η περίπτωση του Ντιόν, του Σέτιν, ο Μπέκστρομ είναι θετικός και κάποιοι άλλοι παίχτες που είναι ακόμα, δεν είναι σίγουροι ακόμα στην ανόρθωση τι θα κάνουν, περιμένουν και τις απόψεις του Καμορανέζη. Ο Βούκιτς, ας πούμε, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. για το Φανίχ, τον Ολλανδό, θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα μείνει ή όχι. Για το ζήτημα του, όσον αφορά αποχωρήσεις, τα είπαμε ξανά για Μπέζου, για Θεοδόρου, ότι είναι παίχτες οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα δεν συνεχίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Και λέω το κατά πάσα πιθανότητα, εντάξει, επειδή δεν είχαμε καμία ανακοίνωση μέχρι στιγμής, ούτε για αποχωρήσεις, ούτε για...
1: Του Κίκο, αν γνωρίζεις, Χαραλάμπε, είναι το θέμα οικονομικό ή είναι θέμα διάρκειας συμβολαίου?
0: Είναι θέμα διάρκειας συμβολαίου περισσότερο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Επειδή τρέχει το ρεπορτάζ, ανά πάσα στιγμή, αν προκύψει κάτι το
1: νεότερο
0: σε σχέση με τις επαφές που γίνονται, θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Χαρά. Ευχαριστούμε. Χαρά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6,45, τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια ή χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
5: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
6: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
11: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέγιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. 6 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρα στη Βουλή σύμφωνα με το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Ο Δύση έκοψε πρώτο στο νήμα με 27,1% και 17 έδρες, ενώ το ΑΚΕΛ ανέβασε τα ποσοστά του στο 23,9%, διατηρώντας τις 15 έδρες στη νέα σύσταση του Κοινοβουλίου. το ΕΛΑΜ με 10,9%, διπλασίασε τον αριθμό των βουλευτών του και εξασφάλισε 8 έδρες, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα με 10% εξέλεξε 8 βουλευτές, χάνοντας μία έδρα. Στη Βουλή μπαίνουν για πρώτη φορά το κίνημα ΑΛΜΑ 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία με 5,4%, εκλεγώντας από 4 βουλευτές. Μένει στο Ευρωκοινοβούλιο Φιδίας Παναγιώτου τη θέση του πυροπρόεδρου επιλαχών του κόμματος. Απογοήτευση στα μικρότερα κόμματα, ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και οικολόγους που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρα και έμειναν εκτός Βουλής. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έστειλε μήνυμα συνεργασίας προς τις πολιτικές δυνάμεις και τους βουλευτές που εισέρχονται στο Κοινοβούλιο. Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας η ανακήρυξη των βουλευτών και των αντιπροσώπων της θρησκευτικής ομάδας των Μαρονιτών, που εξελέγησαν η οποία και σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Η πρώτη ολομέλεια της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου. Την αισιοδοξία ότι η ΗΠΑ και η Ιράν μπορεί να προχωρήσουν σε συμφωνία ακόμη και εντός της ημέρας, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ωστόσο συμπλήρωσε πως το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα του Ισραήλ να μείνεται. Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξής του το δικαίωμα του Ισραήλ να πολεμά στο Λίβανο. Σήμερα ο καιρός στενεύτηκε κυρίως έλθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Προοδευτικά ωστόσο, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 25 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone,
18: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημερό της εκπομπής μας και θα δώσουμε συνέχεια με Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και έχουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΚΟΠ, τον Κωνσταντίνο Σαμπουλή μαζί μας. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, καλό μεσημέρι Μάκη.
1: Πράθλημα τελείωσε, έχουμε να δούμε τη γιορτή των κορυφαίων.
0: Πλησιάζονται λίγο σκυπέλου.
1: Μάλλον Τετάρτη, χάση πει τελικά την διάσκεψη.
2: Ναι.
1: Και μένε μαζί το λίγο που έμενε.
0: Ο τελικός την Παρασκευή. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι εθνικές που πλησιάζουν τα παιχνίδια, φιλικά και μετά θα έχουμε και επίσημα. Έχετε πάρα πολύ δουλειά πάντως, Κωνσταντίνε, και αυτό το διάστημα.
2: Μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής περίοδου από όλες τις απόψεις και από πλευράς βραβεύσεων και τελικού κυπέλου και εθνικών ομάδων. Είναι όντως μια πολύ έτσι βαρεφορτωμένη περίοδος για εμάς, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα. Είμαστε μια μέρα πριν από την μεγάλη γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, τη γιορτή βραβεύσεων της ΚΟΠ, αύριο στις 8 η ώρα στο ξενοδοχείο Landmark στην Λευκοσία, όπου θα ανακοινωθούν οι κορυφαίοι της σεζόν όπως έχουν συλληφθεί από τους προπονητές. Θα έχουμε ειδικές βραβεύσεις, θα τιμήσουμε ομάδες με τη δική του συνεισφορά στις εθνικές μας ομάδες, ειδικές τιμητικές βραβεύσεις, εκπλήξεις και ασκευές διαφοροποιήσεις με το πώς είχαμε συνηθίσει να διεξάγεται κάθε χρόνο η γιορτή βραβεύσεων της ΚΟΠ. Όλα όσα θα γίνουν στο Landmark θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον Αλφα στις 10 και 20 το βράδυ και θα είναι μια εκδήλωση, επαναλαμβάνω, που θα έχει αρκετές εκπλήξεις. Από εκεί και πέρα προετοιμαζόμαστε και για τον τελικό του κυπέλου που θα είναι την Παρασκευή στη Γασιπή στις 7 η ώρα. Ο Απόλλων και η Πάφος διεκδικούν το τελευταίο τρόπαιο της χρονιάς και το δεύτερο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Europa League. Mm-hmm. Ασφαλώς θα υπάρχουν χιλιάδες θεατών, θα υπάρχουν χιλιάδες τηλεθεατών και ελπίζουμε η χρονιά να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από πλευράς θεάματος όσον αφορά στον τελικό κυπέλλο.
1: Θα ανακοινώθουν.
0: Επειδή αναφερθήκες, Κωνσταντίνε, στο καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, πλέον ο κυπελούχος ξεκινά και από τον δεύτερο προκριματικό του Europa, όποιος και αν το πάρει.
2: Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την UEFA την ερχόμενη εβδομάδα, όταν θα ολοκληρωθεί και ο τελικός του Champions League το Σάββατο, με τον οποίο ολοκληρώνεται και η ποδοσφαιρική σεζόν για την UEFA. Θα γίνει ο τελικός κατάλογος για το πού ξεκινάει κάθε φορά η ομάδα της κάθε φοράς και θα επιβεβαιωθεί αυτό που από ό,τι φαίνεται γνωρίζουμε, ότι ο κυπελλούχος μας αρχίζει από τον δεύτερο προκριματικό, όμως επίσημα δεν το έχουμε αυτό ακόμη από την UEFA για να μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Περιμένουμε το access list, όπως ονομάζεται, το τελικό που θα σταλεί την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Μια από τις εκπλήξεις αύριο ίσως να είναι και ανακοίνωση των διαιτητών του τελικού.
2: Δεν έχω υπόψη μου, για να είμαι ειλικρινής, όμως σίγουρα θα ανακοινώσουμε τους κορυφαίους διαιτητές της χρονιάς.
1: Εγώ μιλώ για τους διαιτητές του τελικού.
2: Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει στη συνέντευξη τύπου, ενδεχομένως. Δεν είναι στο πλάνο για αύριο. Αύριο είναι η γιορτή βραβεύσεων των κορυφαίων της χρονιάς.
1: Ναι. Και μια χρονιά.
2: Αρκετές φορές τους έχουμε ανακοινώσει στη συνέντευξη τύπου, ίσως να το πράξουμε και φέτος. Αναμένουμε ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Και μια χρονιά 26-27, όχι 26-27.
0: Η επόμενη.
1: Στο τέλος.
0: Ναι, 26-27. Ναι,
1: θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς. Θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Οι πορείες των ομάδων μας και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια μας έχουν δώσει αυτό το δικαίωμα. Έχουμε ανέβει στην κατάταξη της UEFA και το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο και το δεύτερο στο Champions League προσδίδει ακόμη πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο επόμενο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας.
1: Ο δεύτερος ουσιαστικά σαν να παίζει και εκείνος πρωτάθλημα. Του χρόνου
2: Ναι, αλλά
1: εντάξει, το μονοπάτι των δευτεραθλητών.
2: Το μονοπάτι των δευτεραθλητών που είναι πιο δύσκολο, όμως έχει άλλες δύο ευκαιρίες να συνεχίσει σε league phase.
1: Ναι.
2: Είναι σίγουρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τότε έχουμε επιπλέον θέση στην Ευρώπη,

0: αλλά και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, να ενσωματωθούν οι διεθνείς που θα παίξουν στο παγκόσμιο κύπελλο μετά το τελικό, αλλά δεν γνωρίζω σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το θέμα από πλευρά ομάδα. Καλύτερα να ρωτήσετε τις ομάδες να ενημερώσουν και δεν ξέρω αν θα δώσουν κάποια ενημέρωση στη συνέντευξη τύπου την Τετάρτη.
1: Και γιατί άλλαξε ώρα και το πώς?
0: Για πρακτικούς λόγους δεν προέκυψε οποιοδήποτε θέμα. Μάλιστα, ευχαριστούμε και το στάδιο Αλφονέ Μέγα για την προθυμία του να φιλοξενήσει τη συνέντευξη τύπου όπως ήταν η αρχική απόφαση. Όμως και για λόγους καλύτερου συντονισμού και με το στάδιο και με τις προπονήσεις των ομάδων και όλα αυτά θα γίνει στο ΓΑΣΥΠΗ. Είναι καθαρά για πρακτικούς λόγους.
1: Και πότε θα προπονηθούν Λευκοσία οι ομάδες?
0: Νομίζω δεν θα εξασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Δικαιούνται, εξ όσο γνωρίζω, δεν χρειάζονται. Γνωρίζουν το στάδιο πάρα πολύ καλά. Από ό,τι ξέρω, δεν θα μπουν στη διαδικασία να έρθουν Λευκοσία για μια προπόνηση.
1: Για την ώρα έχει sold out ο Απόλλων 9.000. Η Πάφος 5 συν. Δίνετε κι εσείς κάποιες εισιτήρια στους χορηγούς και ξέρω εγώ πόσο κόσμο υπολογίζετε?
0: Με τα νούμερα που έχει πει η Μάγκη, είμαστε γύρω στις 15.000 μέχρι στιγμής.
1: Ναι, συν τα δικά σας.
0: Τα δικά μας δεν είναι απεριόριστα. Είναι συγκεκριμένα, καθορισμένα. Εισιτήρια δικαιούνται και οι χορηγοί της Ομοσπονδίας και η Κοκακόλα ως χορηγός του Κυπέλλου και κάποιοι άλλοι συνεργάτες της Ομοσπονδίας. Δεν ξέρω ακριβώς πώς, αλλά πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τις 15.000 συνολικά και σίγουρα θα αυξηθούν όσο περνούν και οι μέρες.
1: Και έχουμε εθνική.
0: Από πλευράς Πάφου, αφού έχουμε σορτά όλα από πλευράς Απόλλωνα.
1: Ναι, η Πάφος 5 συν έχει πουλήσει, 5.000 συν και συνεχίζει η προπόληση.
0: Ναι.
1: Εθνική, προπονήσεις αύριο ξεκινούν. Μεθαύριο.
0: Αρχίζουμε την Τετάρτη. Είναι οι προπονήσεις για τα δύο φιλικά, η προετοιμασία για τα δύο φιλικά με την Σλοβενία και με το Λίχτενστάιν. 4 του μήνα παίζουν στη Λουμπλιάνα, 7 του μήνα παίζουν στο Βαντούς. Είναι τα δύο τελευταία φιλικά πριν από τους επίσημους αγώνες της εθνικής μας, το φθινόπωρο στο Nations League, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος για μια καλύτερη πορεία από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, για να είμαστε διεκδικητικοί και όχι ρυθμιστές ή κομπάρσι. Θέλουμε πρωταγωνιστική πορεία στην διοργάνωση, το Nations League, και μέσα από τα δύο αυτά τελευταία φιλικά θα έχει την ευκαιρία ο προπονητής μας και οι συνεργάτες του να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, να δουν αρκετούς ποδοσφαιριστές και να κατασταλάξουν στην τελική αποστολή των επίσημων αγώνων. Με την ευχή βέβαια να είναι διαθέσιμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί αλλάζουν αρκετά πράγματα και μέσα από τις προετοιμασίες και μέσα από τους ευρωπαϊκούς αγώνες και όλα αυτά. Καμιά φορά οι ομοσπονδιακοί αλλιώς τα σχεδιάζουν, αλλιώς τους έρχονται τα πράγματα όσον αφορά τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα. Και
0: μιας και μιλάμε για εθνικές, απλά να
1: κάποιες κλείσεις, κάποια παράπονα.
0: Να πω, πριν πάμε στα παράπονα, να πούμε ότι θα έχουμε αυτή την περίοδο δύο φιλικά για την εθνική μας ομάδα των νέων. Την Τετάρτη θα παίξουμε 27 του μήνα με την Ελλάδα στο στάδιο του Εθνικού Άχνας και την Κυριακή θα παίξουμε με την Αγγλία επίσης στο στάδιο του Εθνικού Άχνας. Είναι φιλικά για την εθνική μας ομάδα των νέων απέναντι στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Είναι σημαντικά τεστ για τους νεαρούς διεθνείς εν ώψη των επίσημων αγώνων τους που θα έχουν το ερχόμενο φθινόπωρο. Η Αγγλία και η Ελλάδα προετοιμάζονται για επίσημες διοργανώσεις τώρα τον Ιούνιο.
2: Ναι. Κωνσταντίνε, έχουν ανακοινωθεί οι προπονητές των μικρών εθνικών, έτσι κάποιες διαφοροποιήσεις που γίνονται τώρα?
0: Εξ όσο γνωρίζω, τα συμβόλαια των ομοσπονδιακών ολοκληρώνονται 31 Μαΐου και στη συνέχεια θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το τι μένουν και φεύγουν.
1: Δεν έχουν διαρρεύσει κάποια ονόματα γι' αυτό.
2: Ναι,
1: έχουν και μια συμβουλή, όπως
0: δεν μπορώ να πω στη διαδικασία της ονοματολογίας.
1: Κάποια
0: να ισχύουν, κάποια όχι. Όμως όλοι οι φυστάμενοι προπονητές έχουν συμβόλαιο μέχρι τέλος του μήνα.
2: Ναι. Έτσι, η ΚΟΠ, Κωνσταντίνε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη σε ζώνη, αλλά έμεινε ικανοποιημένη γενικότερα από το πώς κύλησαν τα πράγματα φέτος στο πρωτάθλημα? Και αναφέρομαι σε όλους τους τομείς, στο πώς διεξήχθησαν οι αγώνες, στο κομμάτι της διαιτησίας, στο κομμάτι

0: κομμάτι της ασφάλειας, στο κομμάτι των ποινών, γενικότερα έτσι πως κύλησε η χρονιά.
1: Πάντα γίνεται ο απολογισμός στο τέλος της χρονιάς και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι, και όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι χρειάζονται πολύ τομείς βελτίωση πάνω και είναι κάποια θέματα τα οποία δουλεύουμε και στους κανονισμούς και στις προκηρύξεις. Το θέμα της διαιτησίας, πήγαμε 23 αγωνιστικές μόνο με Κύπριους διαιτητές στο γήπεδο. Φέραμε στη συνέχεια και ξένους διαιτητές. Όπως κάθε χρόνο είχαμε και πάρα πολύ καλές διαιτησίες, είδαμε και κάποια λάθη τα οποία δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Και η διαιτησία είναι ένας τομέας ο οποίος ασφαλώς χρειάζεται να βελτιωθεί, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Είδαμε παιχνίδια φέτος στο Κυπριακό Πρωτάθλημα με πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε γεμάτα γήπεδα σε αρκετές περιπτώσεις. Είδαμε πολύ κόσμο να επιστρέφει στα γήπεδα. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το κομμάτι όσον αφορά τα εισιτήρια και την προσέλευση. Δηλαδή και πέρα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά και την συμπεριφορά κάποιων οπαδών που οδηγούν τις ομάδες τους σε τιμωρίες που ασφαλώς δεν θέλουμε να με επιβάλλουμε ως ομοσπονδία. Μακάρι να μην υπήρχαν παραβάσεις και να μην επιβάλλονταν τιμωρίες. Δηλαδή και πέρα όλοι κάνουν την αυτοκριτική τους, τον απολογισμό τους και στοχεύοντας σε μια πολύ καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά του χρόνου.
2: Προκύψε ένας νέος κανονισμός όσον αφορά το κύπελλο για Κύπριο ποδοσφαιριστή κάτω των 23 που έχει δικαίωμα να κληθεί στην Εθνική, και αν υπάρχει σκέψη για να αλλάξει κάτι και στο πρωτάθλημα για περισσότερους Κύπριους.
1: Είναι ένα πρώτο βήμα από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, Μάκη, Μαρίνα, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, για στήριξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Είναι κάτι που αποτελεί προτεραιότητα του Προέδρου και των συνεργατών του στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Εκτελεστική Επιτροπή, η στήριξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Άρα κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός με το να επιβάλλουμε νεαρό Κύπριο ποδοσφαιριστή στους αγώνες κυπέλλου που να μην έχει τελειώσει 23 του χρόνια, και όταν αντικαθίσταται να αντικαθίσταται επίσης από Κύπριο ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, θα ακούσουμε και τις απόψεις των ομάδων ασφαλώς και θα δούμε πώς προχωρούμε και αν μπορεί αυτό το μέτρο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο και σε άλλες διοργανώσεις. Από ό,τι διαβάσαμε πρόσφατα και το είχε ανακοινώσει και η FIFA, είναι ένας κανονισμός που προσανατολίζεται και η FIFA να το συζητήσει για υποχρεωτική χρήση νεαρών ποδοσφαιριστών σε όλα τα πρωταθλήματα. Άρα, αν τελικά προχωρήσει και η FIFA σε αυτή την απόφαση, αυτή η δική μας απόφαση είναι και ένα μεταβατικό στάδιο που θα δώσει μια καλή περίοδο προσαρμογής στις ομάδες. Είμαστε σε αναμονή. Το δεδομένο είναι πως πρέπει να στηρίξουμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή για να έχουμε και μεγαλύτερες απαιτήσεις από τις διεθνικές μας ομάδες.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και στην γιορτή αύριο και στον τελικό, και να έχουμε και καλά παιχνίδια για την εθνική μας ομάδα.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου.

0: θέματα μας με Ομόνια και Ανδρέα Χρήστου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μου.
0: Εντάξει, προκύπτουν αρκετά θέματα στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, ιδίως για ποδοσφαιριστές που αποχωρούν, Ανδρέα, ή τουλάχιστον για παίχτες για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Κάτι για να ενταχθεί ακόμη δεν ακούσαμε, έτσι πέρα από ενός-δύο ονομάτων.
2: Ναι, έτσι για γύρω στην Ομόνια αυτή τη στιγμή όλη η προσοχή είναι τα συμβόλαια που λήγουν, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι λήγει τώρα το συμβόλαιο τους. Είχαμε ήδη την εξέλιξη με τον Στέφαν Σίμιτς που ανακοινώθηκε κιόλας η παραμονή του στην Ομόνια για τα επόμενα δύο χρόνια. Φαμπιάνο και Τάνκοβιτς είναι ήδη γνωστό, απλά απομένει η ανακοίνωση της Ομόνιας. Και προκύπτουν κάποιες άλλες εξελίξεις όπως αυτή με τον Εράκοβιτς, ο οποίος αναμενόταν να αποχωρήσει, ενημερώθηκε και ο ίδιος, οπότε εκκλίνει και αυτό το κεφάλαιο και απομένουν ανοιχτά ουσιαστικά τα θέματα των Σεμέδων, Ντιουγκού και Μάριτς. Να πούμε και για τον Χαραμπογκυριακή, διότι και αυτός αποχωρεί από την Ομόνια, τα είπαμε και προηγουμένως, ήταν πολύ κοντά στο να παραμείνει στην Ομόνια, αλλάξε γνώμη και θα πάει στην ΠΑΦ.
1: Μάριτς είπες και Ντιουγκού, έτσι?
2: Μάριτς και Ντιουγκού είναι δύο παίχτες που λίγοι το συμβόλαιο, όμως είναι σε επαφές με την Ομόνια και είναι αρκετά κοντά για να προκύψει οριστική συμφωνία με την Ομόνια για να παραμείνουν στο τριφύλι. Δύο παίχτες που στο δεύτερο μισό της σεζόν ήταν εξαιρετικοί. Ο Ντιουγκού μάλιστα είχε βρεθεί κοντά στην έξοδο τον Ιανουάριο, όμως θα έλεγα και με τις εμφανίσεις του ανέτρεψε τα δεδομένα όσον αφορά την παραμονή του. Και ο Μάριτς ένας παίκτης που εντάξει είχε χάσει τη θέση του για κάποιο χρονικό διάστημα, όμως δούλεψε πολύ σπουδαία και στο τέλος της σεζόν ήταν ειδικά στα play-off από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του τίτλου. Και φυσικά είναι και το μεγάλο θέμα του Willy Semedo, τον οποίο περιμένει και ο κόσμος και θέλει ο κόσμος της ομάδας να συνεχίσει, όμως ακόμη δεν έχει πάρει την αποφασή του. Υπήρχε έτσι μια προτροπή από πλευράς Ομόνιας, το οποίο ο κ. Σίμος Ταραμπουλούς για να απαντήσει πριν να φύγει για το Μουντιάλ. Ακόμη δεν έχει φύγει, να πούμε. Μέσα στην εβδομάδα θα σωματωθεί με την αποστολή του πράσινου ακροτηρίου στην Πορτογαλία. Οπότε και στον συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι και ο κ. Παπασταύρου στην Κύπρο, ίσως να εντατικοποιηθούν αυτές οι συζητήσεις, όμως και ο ίδιος δηλώνει ότι θα πάρει τον χρόνο του για να απαντήσει. Προσωπικά θεωρώ πως δεν θα απαντήσει άμεσα, θα περιμένει και το Μουντιάλ και μετά.
1: Έχει πρόταση αν ορίζεις ή περιμένει?
2: Δεν έχει κάποια πρόταση που να μπροστά του που να τον τελειάζει. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον από Τουρκία το οποίο δεν προχώρησε ποτέ ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια άλλη πρόταση μπροστά του, όμως και ο ίδιος θέλει να περιμένει, θέλει να ζήσει και την εμπειρία του Μουντιάλ και ξέρουμε όλοι σε τέτοιες περιόδους, ειδικά το καλοκαίρι, μπορεί να προκύψει κάτι πολύ καλύτερο. Όμως από πλευράς του θεωρώ και πλευράς Ομόνιας είναι διατεθειμένοι να τον περιμένουν και αυτός καταλαβαίνει πόσο ιδανικό θα έλεγα είναι το σκηνικό στην Ομόνια, οπότε εάν δεν προκύψει κάτι καλύτερο θεωρώ πως θα παραμείνει στην Ομόνια.
1: Ναι. Είναι λογικό, είναι τώρα μεταγραφολογία, θα ακουστούν πολλά ονόματα, Καμίσκι, Μπαμπίκα, Μπαμπού, τι γίνεται? Τι ξέρεις?
2: Ναι, έχει ξεκινήσει όλη αυτή η προεργασία, ειδικά για το θέμα τερματοφύλακα, ανεξάρτητα με την εξέλιξη Κυριακήδη, έτσι και αλλιώς στην Ομόνια βρίσκονταν στο ψάξιμο για πρωτοκλασάντο για τερματοφύλακα. Εντάξει, ίσως να αλλάξει κάπως το πώς θα διαχειριστούν τα δεδομένα για τη θέση κάτω από τα λοκάρια στην Ομόνια αυτή η αποχώρηση του Κυριακήδη. Είναι και ο Ζόχο. Δεν ξέρω αν θα πάνε με τρεις ξένους τερματοφύλακες στην Ομόνια την νέα χρονιά, όμως υπάρχει θέληση για να έρθει ακόμη ένας πρωτοκλάδος τερματοφύλακας. Ο Καμίσκι είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει την Ομόνια, είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε για το συγκεκριμένο όνομα. Δεν προκύπτει κάποια πρόταση τουλάχιστον από πλευράς Ομόνιας και για τις άλλες θέσεις ήδη έχει γίνει προεργασία και για το θέσεις στα δεξιά κρούτης άμυνας όπου αποχωρεί ο Μασούρας και στα στόπερ, όμως είπα και προηγουμένως ότι θέλουν να ξεκαθαρίσει πρώτα το σκηνικό με τους παίχτες που αποχωρούν ή λήγουν τα συμβόλαια τους για να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη κίνηση στην Ομόνοια.
1: Για Νικόλα Παναγιώτου κάτι ή όπως τα ξέρουμε?
2: Όπως τα ξέραν ακριβώς, δεν έχει έρθει κάποια επίσημη πρόταση στα γραφεία της Ομόνοιας. Το ενδιαφέρον της Κατοβίτσα είναι δεδομένο όμως και ο παίκτης με, νομίζω ότι τις δηλώσεις την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι η προοπτική του Champions League είναι κάτι που θέλει να το ζήσει με την Ομόνοια και θα πρέπει να έρθει μια πάρα πολύ καλή πρόταση για να αλλάξει αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα.
0: Ρεπορτάζ
1: θα έχει συνέχεια οπωσδήποτε αυτή τη βδομάδα. Σε χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.
1: Τελική κυπέλου είχαμε Σαββατοκυριακό στην Ευρώπη. Μπάγερ Στουτγκάρδη 3-0. Τα πήρε όλα η Μπάγερ. Κέιν, χατρίκ, τάμπολ. Λανς Νις στη Γαλλία 3-1. Στον αγώνα των 200 εκατομμυρίων λιρών Hull City Middlesbrough στις καθυστερήσεις, τι σημαίνει, 200 εκατομμύρια, γκολ 96-7 πόσα λεπτά, η Hull City θα παίζει στην Premier.
0: Ναι. Σήμερα βγαίνει και ο πρωταθλητής στην καλαθόσφαιρα, στην Basket League, Μάκη, γιατί έχουμε τον Πέπτο τελικό, ενώ ο Πέπτος αγώνα στη σειρά των τελικών και όλα εδώ θα κρυθούν, είναι στο 2-2 ο ΙΑΕΚ και ο Κεραυνός. Στο Κίτιον στις 7:30 με μετάδοση από τη Σίτα Vision θα έχουμε και τον πρωταθλητή του μπάσκετ για να ολοκληρωθεί και εκεί η σεζόν.
1: Και θα πω απλά και στη Σκωτία κρατούσε πόσες μέρες, πόσες εβδομάδες την πρωτιά η Hearts, της το πήρε τελευταίο παιχνίδι το τίτλο η Celtic, η οποία κέρδισε στον τελικό την Dunfermline με 3-1
0: και έκανε και τον
1: Ντάμπουλ.
0: Αυτά. Ολοκληρώσαμε, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.
1: Γεια σας, χαρά.

0: Lucky.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber 5.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Cassius Soma 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
6: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
7: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αποχαιρέτησε την ΑΕΚ και τους συμπαίκτες του Αλομέροβιτς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο ψάξιμο του νέου προπονητή των Κιτρινοπρασίνων βρίσκεται ο Τσάβι Ρόκα. Απόλλωνας και Πάφος μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν όψη του τελικού κυπέλου. Δεδομένα εκτός των Απόλλωνα Ιβούρος και Ντουοντού, δεν θα γίνουν μαζικές μετακινήσεις οπαδών σύμφωνα με τον Φανούριο Κωνσταντίνου που μίλησε στο σταθμό μας. Στην Πάφο δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς ερωτηματικό Ιμπρούνο και Πηλέας, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Προτεραιότητα στον Άρη το θέμα του προπονητή. Το ρόστερ θα ανανεωθεί σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν αρκετά που πρέπει να βελτιώσουμε, ανέφερε στον σταθμό μας ο Κώστας Παπαδοπουλός. Προχωράει το θέμα του προγραμματισμού στην Ομόνοια. Αποχωρεί από τους πράσινους ο Εράκοβιτς, δεδομένη αποχώρηση και του Κυριακίδη. Εν αναμονή της απάντησης του Σεμέδο. Το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να φέρει εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ για το θέμα του επενδυτή. Ξεκαθαρίζει και η περίπτωση του Πάμπλο Γκαρσία. Στην ανόρθωση σύντομα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό στο διοικητικό κομμάτι όσον αφορά την ομάδα ατόμων που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν σχηματισμό και να αναλάβουν τα ηνία. Δεδομένη η προσπάθεια που γίνεται στην ΑΕΛ για ενίσχυση με κυπριακό στοιχείο στο στρόχαστρο του Μάρτινς, ο Παπαγεωργίου και ο Γκομής. ΑΕΚ και Κεραυνός διεκδικούν στις 7:30 στο 5ο παιχνίδι τον τίτλο της Basket League, τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision. Στην κορυφή της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι επικράτησαν τη Ρεάλ και κατέκτησαν τον τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ. Μόνο οι υπογραφές απομένουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκοπ Νέστρουπ. Απόψε στις 9:30 στη Γερμανία, Πάτερμπορν, Βολσπούργκ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
17: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνει η λέξη από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει, τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
18: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
17: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Χαιρετίζω όλους τους φίλους της εκπομπής Game Time και τους φίλους και αυτούς που δεν είναι φίλοι της εκπομπής Game Time. Χαιρετίζω όλους τους ποδοσφαιρόφιλους και όλους τους φίλους της καλαθόσφαιρας και τους φίλους του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιός. Το έφερε η μοίρα ακόμη και σήμερα στα μετεόρτια της κατάκτησης αυτού του τίτλου να είμαι μόνος σε αυτήν την εκπομπή, αφού ο κύριος Λεωνίδου συνεχίζει τον μπάρτσελός του στην Κρήτη. Αλλά μη φοβάστε, θα είναι αύριο εδώ στο στούντιο και θα τα πούμε έτσι με πολύ καλή διάθεση. Εμάς η διάθεση μας πάντως είναι στο φουλ, χτυπά κόκκινο η διάθεσή μας. Πήραμε τον τίτλο, το πήραμε σε μια καυτή έδρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και πλέον περιμένουμε με ανεβασμένη την ψυχολογία τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Πολύβιος Αλεξάνδρου στην ροή του ήχου, πίσω από το μικρόφωνο, Χρήστος Παναγίδης στην ροή του ήχου, μέχρι να έρθει ο Γιώργος ο Γεωργίου, θα είναι εδώ μαζί μας. Είναι δικό του το τραγουδάκι, δική του η επιλογή. Και αν διερωτέστε γιατί δεν βάλαμε τον ύμνο του Ολυμπιακού Πειραιός, θα το βάλουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, εκεί όπου θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον απεσταλμένο του σταθμού μας, τον Δημήτρη τον Γαβριή στην Ελλάδα, για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και Cablenet που είναι οι συνοδοιπόροι μας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάσεις το Echo Smile θα αρχίζεις και θα κλείνεις την ημέρα σου μόνο με προνόμια. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Είδα το μήνυμα σου φίλε 294, θα το διαβάσω σε λίγο για να μην πεις ότι δεν διαβάζουμε και τα μηνύματά σου. Σε 5 είμαι εκεί από το φίλο 278. Μάλιστα, πάμε στον πρώτο φίλο ακροατή. Χαίρετε.
1: Χαίρετε πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Παναγία μου, Παναγία μου, Πέτου Γιώργου, και να το κάτσω καμπίναν, Πέτου. Να τραγουδά τον Ολυμπιακό σήμερα. Να προσκυνά το είδωλο, Πέτου. Το είδωλο να προσκυνά. Μα πού αν που βγαίνει εξαφανιστή.
0: Είπε ότι έχει μπάτσελο στην Κρήτη, ξέρω εγώ.
1: Μα τούτον έπρεπε να ήταν εσκεμμένο τούτο, αλλά σήμερα δεν ήφκει, Πέτου. Που εβδομάδας να του πει να τραγουδά τον εθνικό ύμνο του Ολυμπιακού.
0: Αντρέα Μαγουάης, έτσι κι αλλιώς είναι να έρθει αύριο. Να δάμε αύριο με φάση. Θέλει ασυσκή σήμερα, θέλει ασμένη. Αύριο να δάμε.
1: Πολύ βιέμον να του πω Ολυμπιακός, καμνή καντζέλα να του πω. Έτσι να του πω αύριο.
0: Γιατί καμνή καντζέλα.
1: Πιάμε το και μες στην έδρα του, έτσι να του πει.
0: Οκ, μες στο Telecom Arena.
1: Λοιπόν, ξέρω το ότι ακούει μας τώρα, ασχέτως ότι μπορεί να παίζει τον Μπέλνο, αλλά εύχομαι να βγει και να πει το όνομα Ολυμπιακός Τρίλος. Τούτον να μάθει να λάβει.
0: Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης και να γεμώνει το στόμα του.
1: Βέβαια, όχι να μου λέει Παναθηναϊκός και κουραφέξαλλα. Λοιπόν, πολύ βιεύω. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, μακάρι να περνά καλά, να τον πειράξουμε το γελίο.
0: Να έχουμε καλή διάθεση.
1: Ναι, σίγουρα, πάνω απ' όλα.

0: Σάιντερ, είχαν μας εκτός, είναι η Βασίλισσα η Ρεάλ, παρόλο που είμαι με τη Ρεάλ στο ποδόσφαιρο, είχαν μας outsider, ότι να μην τα καταφέρουμε. Μα όμως ο τροχός εγύρισε, Ναι. Για τούτο που είπαν Αθηναϊκοί, χωστήκαν όλοι έξω τους στην Αθήνα, δεν είχε ούτε έναν έξω.
1: Εντάξει, οκ.
0: Και μάλλον και ο φίλος μου, ο Γιώργος, πρέπει να έμπηκε, που τα ψέσα λόγω μου είσαι δεκέν τον μπάτσελο, πρέπει να έμπηκε μέσα στο αρμάρι.
1: Να σου πω την αλήθεια, μάντως δεν κατάλαβα που εμπουένει, ούτε μίλησα μαζί του, είδα μόνο ένα μήνυμα που έστειλε εψές αργά σε ένα post που έκαμα και απλά έγραψε ένα μήνυμα που κάτω σε απάντηση νιού άλλου φίλου.
0: Και πρόκειται να σου απάντησαν, ήταν ο Παναθηναϊκός, θα σας αφήνε να κοιμάσουν.
1: Ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν άξιο να έρθει από τη Λάρνακα Λευκοσία να με έφρει.
0: Έχω τον ικανό να χάσει τη ψήση να μην έρθει ούτε αύριο.
1: Έγινε.
0: Έγινε, bye-bye σας.
1: Γεια σου Αντρέα μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Χαίρετε πολύ, Βίγε.
1: Καλώς τον καλώς, όρισαν τον φίλο μου.
2: Να μου καμπλείς.
1: Είμαστε καλά εσύ.
2: Και εγώ ήρθα τώρα για να ψωμνήσω. Μα τόσο πελός. Προτές έβαλα να γράψω βάση κατά το mobile του.
1: Έτσι να αγκαλούμε τα τηλέφωνα από ξω τώρα.
2: Όχι, έτσι πάμε το τελευταίο.
1: Α.
2: Πού έμπιε να έρθει πέντο να μου το στείλει.
1: Εντάξει.
2: Έλα να καλέσω προτέντα να τα γενέθλια μου, άμα πάμε στην Αθιένου.
1: Χρόνια πολλά ότι επιθυμείς.
2: Μα περάσανε 19 σου πάει.
1: Καλά, εντάξει, πάντα οι ευχές είναι πάντα από τις πεις κι αν ουσύν τώρα.
2: Εντάξει, πολύ, να είσαι καλά, σου είχο, ένα αυτό έστρα από ζει. Να γράφει μου το.
1: Να σε κα... Όχι, αύριο να έρθει, σήμερα λείπει.
2: Ναι, ναι, άκουσα. Εντάξει, πολύ μου.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Ωχ, καλώς το φίλο μου.
3: Φίλε, να μου γίνεται.
1: Είμαι πολλά καλά.
3: Ενοικιάστηκε το σπίτι.
1: Ενοικιάστηκε, εξοικιάστηκε. Εκάμαμε τη δουλειά μας, εκάμαμε τη.
3: Φίλε, να σου πω, είδες με ότι πιάνε τα σημεία των καιρών, ναι, από Φεβράρι που θα τυπάτουν το πράγμα.
1: Παναγιά μου, Παναγιά μου, και φοήθηκας.
3: Αφού έτσι φαίνεται, ρε φίλε, εν τω μεταξύ, ρε πολιτεία μου, εγώ και είμαι μόνο Ομόνια, ρε φίλε, εντάξει.
1: Ναι.
3: Έχω μια μικρή συμπάθεια στον Ολυμπιακό, αλλά ρε φίλε, επειδή αχάζει οποιοδήποτε παιχνίδι, ας πούμε, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με κοφτεί, να κάτσω να πω τίποτε. Έλα λόγω είμαι με τον Ολυμπιακό, καταλάβες με. Αφού τσάρε που νιώθεις, δεν θα σου πω, τσάρε που αγχώνεσαι να πεις, ναι ρε φίλε, είναι η ομάδα μου τούτη, άμα της χάμα χάσει παραζώνω.
1: Πάντο ρε Μιχάλη μου, να σου πω την αλήθεια, αν έψες μπορώ να χάσα και 3 κιλά που το άγχος.
3: Όχι ρε φίλε, γιο μου δουλειά, για να καταλάβεις πριν λίγο εσύ κοστίγα.
1: Ειδικά και τα τελευταία... Και τα τελευταία δευτερόλεπτα που ήταν να, πιαν να μας ανατρέψουν και τη διαφορά των 8 πόντων δεν ξέραν να πού μου γίνεται.
3: Εντάξει, ύστερα όμως πετέγγιωσε να απόλαυσες το παραπάνω.
1: Παναία μου, δεν μπορεί να σκέφτεις. Και απόλαυσα το πολλά παραπάνω έστρα που κέρδισαν και ο Αντωνέλλη.
3: Να μου τους δώσεις.
1: Στη φόρμουλα ρε.
3: Άρα ρε, αν να σχολούμαστε πολλά πράγματα.
1: Δεν μπορεί να το σλάει.
3: Πού είναι ο Ιωρκός?
1: Εγκρίτη.
3: Εγκρίτη. Φίλε μου, επειδή πως ήταν κάτι δημόσια, ήταν να μοιράξω λίγο για τον μπάσκετ, να του ευχηθώ, αν μας ακούει. Τώρα πιάνω τον κυρίστερα κάνει τηλέφωνο. Να του ευχηθώ για εκείνον που έβαλεν, εκείνον που επόσταρεν.
1: Μάλιστα.
3: Ό,τι καλύτερο, να πάντα καλά, τούτες είναι οι χαρές.
1: Τούτες είναι οι χαρές της ζωής, τούτες είναι οι χαρές της ζωής, ρε Μιχαλή.
3: Τούτες είναι οι χαρές της ζωής, της ζωής.
1: Μακάρι να χαρούν όλα όσα θα τους στείλει η ζωή από εδώ και πέρα.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Να είναι ο Θεός μεγάλο χαρός μαζί τους, να τους έχει χαρές και μόνο χαρές. Και τα άλλα ούλα πάθουν και έρχονται και τα άλλα ούλα για να περνούμε να πάρει ο
1: κόσμος. Αλλά για να δεις ακόμα και τώρα, περίμενε να πάει η Κρήτη για να το δημοσιεύσει. Γελάς, γελάς.
3: Κάτι πρέπει να σημαίνει στο νου του να κάνουν το πράγμα.
1: Δεν μπορεί να σημαίνει στο νου του, ρε, πιέν Κρήτη μπάτσεν το. Έγινε να μην κεράσει.

0: Άιστο, να στείλω να σου.
1: Γεια σου Μιχάλη μου.
0: Γεια σας, bye-bye.
1: Στον επόμενο να πούμε ότι ήρθε τώρα στο στούντιο ο φίλος ο Γιώργος ο Γεωργίου. Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλό να πω Πολύβιε.
1: Χαίρετε.
2: Ο Παύλος είμαι, ανόρθωση Παναθηναϊκός, Manchester United.
1: Γεια σου Παύλο.
2: Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, διότι η κατά τη διάρκεια όλης της Ευρωλίγας ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Και επειδή εγώ είμαι ειλικρινής, ναι, επήραξε με σαν Παναθηναϊκό ότι το πήρε στο γήπεδο μας, αλλά έτσι είναι, εντάξει, τουλάχιστον είναι μια ελληνική ομάδα. Όμως, θέλω και εσείς οι αθλητικογράφοι που πάντα λέτε που τις βλακίες που κάνει ο πρόεδρος μας ο Γιαννακόπουλος, θέλω να καυτηριάσετε όμως και τα ρεζιλίκια του Μαρινάκη.
1: Βέβαια ρεζιλίκια ο
2: Νταμάρα. Για όνομα, μιλούμε ένας πρόεδρος της ομάδας που πιάνει τους περισσότερους τίτλους στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, δεν δικαιολογείται όσο για τον προκαλέσουν, όσο για τον προκαλέσουν, δεν δικαιολογείται να κάνουν τα ρεζιλίκια.
1: Μα, ρε Παύλο μου, να σου πω κάτι, επειδή δεν είδα ό,τι τηλεόραση είναι εγώ κάτι, απλά διέβασα τα κοίτα βίντεο στα διάφορα site. Εγώ δεν κατάλαβα αν προκλήθηκε ή αν που μόνος του που πήγε και άρχισε την όλη κατάσταση.
2: Εντάξει, ούτε εγώ δεν το ξέρω, ούτε εγώ δεν το ξέρω, αλλά ό,τι και να είναι, είσαι πρόεδρος ενός μεγάλου σωματίου.
1: Όχι, τούτο πραγματικά είναι... δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
2: Ακόμα και στην Ελλάδα, να περάσεις το τούκου. Δηλαδή, έμπαιρνα το τούκου ό,τι κάνει ο Γιαννακόπουλος, αλλά του να περάσεις το τούκου. Δηλαδή, να δεις ποτέ, παράδειγμα ρε κουμπάρε, τον Αλαφούζο να κάνει τη ρεζιλίκια, ποτέ θα κάνει.
1: Μας έδειξε, ούτε ο Αλαφούζο, ούτε ο
2: Αξ. Δεν είναι πετυχημένος, δεν έκαμε έτσι ρεζιλίκια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Έχει και Αντρέ Γελόντο, αυτόν τον Καράπαπα, πώς τον λέμε. Αντρέ Γελόντο αυτός. Ναι. Είναι ο κρυφός μπάτσος του Παρινάκη αυτός. Γι' αυτόν τον έχει εκεί. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, γιατί δούλευα στις εκλογές. Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι των μιας και φάσεων. Εγώ νομίζω.
1: Να σου πω ή των μιας και φάσεων, για όνομα του Θεού. Καταρχάς το παιχνίδι επειδή... δηλαδή ήταν, ίσως ήταν ο καλύτερος τελικός σε Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Ίσως, ναι. Σίγουρα ήταν ο καλύτερος τελικός τα τελευταία χρόνια. Απλά θέλω να το πω την αρχή του το πράγμα και μου δόθηκε η ευκαιρία. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ μου, πραγματικά ποτέ μου, πώς γίνεται σε έναν τελικό να δίνεις μια ομάδα grand favori. Ναι. Ποτέ μου δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα λίγο να μας έλεγαν ότι παίζεις στο Ολυμπιακό και το ευρώ σου να σου δίνουν πίσω καινούριον ευρώ. Κάπως έτσι, ας πούμε, είναι η κατάσταση.
2: Ναι, κοιτάξτε. Να φανταστείς ότι τα δύο καθοριστικά τρίποντα που δεν έβαλε η Ρεάλ τα χάσαν οι δύο καλύτερους τους παίκτες.
1: Εντάξει, και να τα βάλουν όλα. Για όλο μαν του Θεού.
2: Για
1: όλο μαν του Θεού. Απλά έβαλαν καθοριστικά τρίποντα. Οι παίχτες του Ολυμπιακού, δηλαδή, ναι. Έβλεπες ότι να ξεφύγει η Ρεάλ, ναι. Αμέσως μαζεύαν τη διαφορά.
2: Ειδικά ο Βενζέγκοφ, ο οποίος για αρκετή ώρα ήταν άφαντος, έβαλε καθοριστικούς πόντους
1: στο
2: τέλος.
1: Ναι, ναι,
2: γι' αυτό
1: ναι.
2: Είναι έτσι. Οι μεγάλοι παίχτες είναι που φαίνονται. Και να σου δει κάτι, και ο Παναθηναϊκός, όταν πλησίαζε την Βαλένθια, έλειπε ο Σλούκας, ο οποίος μπορούσε να σου κάνει το κάτι παραπάνω. Γι' αυτό που φαίνονται οι μεγάλοι παίχτες στα κρίσιμα. Σημεία. Τώρα έμεινε μας ο τελικός της Κύπρου.
1: Τώρα έμεινε ο τελικός της Κύπρου.
2: Εγώ βλέπω λίγο παραπάνω, δηλαδή 50-51% βλέπω τον Απόλλωνα. Έτσι το βλέπω εγώ. 51-49. Γιατί είχα κατά ψέματα εν πιο μεγάλη ομάδα από την Πάφο. Και να σου είχε πιστεύω να σου είχε παραπάνω κόσμο.
1: Άιστε.
2: Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, για την ανόρθωσή μας αναμένουμε καλά νέα. Η Manchester United χρειάζεται μεσοαμυντικά, χρειάζεται μεταγραφές για να μπορέσει να διεκδικήσει επίσης ώρες το πρωτάθλημα αρχικά του χρόνου.
1: Nice. Έγινε. Να σε καλά, Παύλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Καλώ το Σωτήρι.
3: Γεια σου, αγαπητέ μου, Κολύβιε.
1: Τι γίνεται,
3: η πιο συμπαθητική φωνή των.
1: Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τον εφέρω. Η αλήθεια, συμπαθώ, χωρίς να σε ξέρω, χωρίς να σε δω, συμπαθώ πολλές φωνές.
1: Να σε καλά.
3: Γιατί αγχώθηκες εψόδο ρε φίλε, αφού με φαίνεται η όλη πορεία του Ολυμπιακού που επαρφάνονται και σάριζε.
1: Σιγά δεν τα έκαμε και περίπα τον Ολυμπιακός. Δεν έκαμε και περίπα τον. Κέρδισε εύκολα τον ημιτελικό, αλλά εψές. Σου λέω, πήρε πολύ σημαντικούς πόντους από το Φουρνιέ, το Βεζέγκο.
3: Και το Πίτερς.
1: Για μένα ο MVP του Final Four ήταν ο Πίτερ, δεν ήταν ο Φουρνιέ. Απλά ο Φουρνιέ εψές έδειξε ποιος είναι ο άνθρωπος. Ο Πίτερς όμως
3: έπαιξε.
1: Ο Φουρνιέ, όχι όπως το Πίτερς. Ο Πίτερς οδήγησε τον.
3: Σημαντικά καλάθια. Εντάμε που σας έβαλε μέσα ο Φουρνιέ.
1: Μα και ο Πίτερς έβαλε σημαντικά. Μα και ο Πίτερς έβαλε πολύ σημαντικά καλάθια έψες.
3: Τέλος πάντων. Να σας ζήσει με υγεία.
1: Ευχαριστούμε. Και περιμένουμε ακόμη περισσότερα.
3: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Και είμαι πολλά απογοητευμένος που μας έμεινε ο Αταμάναν Κονί. Δεν έδειξαν κάτι το ιδιαίτερο ρε.
1: Εντάξει.
3: Και εντάξει που το έπιαε, ποιος το πιάει ρε. Ποιος το πιάει, δεν είναι ο Σλούκας. Ο Σλούκας το πιάει, δεν είναι ο Αταμάν. Είναι έπαιξε μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν ομάδα.
1: Μα ποιον έπιαν πέρσι ο Παναθηναϊκός.
3: Ο Παναθηναϊκός πέρσι έπιαν το μεμονωμένες προσπάθειες του Σλούκα.
1: Εντάξει, εφάνηκε η απουσία του Σλούκα φέτος πάρα πολλά στο φάνημα, στα play-off.
3: Ακριβώς. Ήταν ομάδα νεστίζε ο Αταμάφερ. Μιαν έπιανε ο ένας παίκτης, μιαν έπιανε ο άλλος παίκτης, αλλά μπάσκετ ο Μαλικός δεν έπαιξε. Και δυστυχώς έφυγε τον Κεφέτη που ο Σλούκας όσο πάει και μεγαλώνει έτσι είναι μωρό ο Σλούκας και να δούμε είναι τα στραβάρες να κάνουμε Κεφέτη. Μιλούμε για τόσα εκατομμύρια προϋπολογισμό. Τέλος πάντων. Να δείξει νεκροψία. Κάτι άλλο δεν ήθελα να σε ρωτήσω
1: για την Ομόνια που ήθελε να ρωτήσεις άλλος.
3: Καλά Τζίρο, και βάζα σήμερα από μέσα τον Ράκοβιτς.
1: Ναι.
3: Κάτι άλλο σημαντικό φαίνεται στο ορίζοντα.
1: Το σημαντικό είναι η πρόταση που είναι να κάνουν του ΜΑΕ για ανανέωση της εργασίας. Η απάντηση του Σεμέδο.
3: Ανανέωση είναι η επέκταση.
1: Του ΜΑΕ είναι επέκταση της εργασίας.
3: Α,
1: του,
3: επέκταση,
1: του
3: ναι.
1: Σεμέδο είναι ανανέωση.
3: Ναι, ναι, του Σεμέδο ξέρω. Τέλος πάντων. Ελπίζουμε. Αλλά από ό,τι δείχνει ο προβοητής σαν που είναι αγχωμένος. Ούτε αφήγουν, ούτε αμήνους είναι. Ξέρω γιατί. Έτσι κατάλαβα εγώ.
1: Εντάξει, άλλο είναι να που βλέπουμε εμείς και άλλο είναι να που είναι. Και μπορεί κάποια πράγματα να μην τα βλέπουμε όλα. Γίνεται να μην αγχώνεται. Δηλαδή αν του φύγω σε μέδο, να μπορεί να του πει εντάξει, οκ, να γελά.
3: Όχι, αλλά σαν που κάτι έχουν υπόψη.
1: Πάντα έχουν στα υπόψη τους εναλλακτικές λύσεις και πλάμπι. Έγινε. Να σε καλά, Σωτήρη μου, να σε καλά. Πού πάμε, διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα να επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους.
5: Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
7: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
8: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
10: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, 0 εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
15: Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
19: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απωλείας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible / gaming.
20: μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
21: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
20: Κάτι άλλο?
21: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
22: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
23: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
24: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
25: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
26: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
28: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
27: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα, 19,99 μόνο.
28: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
27: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
29: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
30: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
31: Ναι. Λεύκαρα.
30: Καπνιστής, ε?
32: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
33: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
34: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
35: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
36: Unicars. Driving your stories.
37: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin.
0: Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
5: Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Game time συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104. Ευχαριστίες σε Κομαχτώνα και CableNet. Στην CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Με το Unlimited Sports Pass μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από Premier League μέχρι Champions League, Europa League, Conference League, το γαλλικό πρωτάθλημα, το ολλανδικό πρωτάθλημα και το κύπελλο, όλα τα αθλήματα NBA, ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, τένις από Wimbledon, US Open, Australian Open και Roland Garros, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές, την Match Day, την The Ball Boys on Tour, την Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα, και βεβαίως με το TV Go Up για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας λεπτά μηνύματα. Θα διαβάσω τώρα το μήνυμα του φίλου 294, επειδή τα διαβάζομαι όλα εδώ. Η Ευρωλίγκα, λέει, ήταν στημένη για να την πάρει ο Ολυμπιακός, αφού όλες οι διαιτητικές αποφάσεις ήταν μαζί του. Επίσης, οι στοιχηματικές εταιρείες το είχαν σίγουρο για την νίκη του Ολυμπιακού, με το να δίνουν απόδοση 1-19 του Ολυμπιακού και 4-20 της Ρεάλ. Έσπασε ρεκόρ για τις πόσες βολές πήρε υπέρ του σε όλη τη χρονιά. Επίσης, έσπασε ρεκόρ στο ότι η Ρεάλ δεν πήρε βολή σε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Κάλπη κοντρόπαιων, ο φίλος 294, ενώ ο 926 το παίρνει ακόμη ένα βήμα παραπέρα, αποκαλώντας τον Ολυμπιακό ομάδα της βρωμιάς μια ζωή. Απόψεις είναι αυτές, όλες καλοδεχούμενες. Χαίρετε στον επόμενο φίλο.
1: Γεια σου πολύ.
0: Γεια σου, Άρχοντα.
1: Αν ήταν έτσι, όπως λέει ο προηγούμενος και η προηγούμενη, τέλος πάντων, αν έμπαινε το τρίπον το 722 λεπτά, η σοφάρις δεν κατάλαβα να γίνει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Ένα δεν μου λαλούν κουβέντα, ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Για 722 λεπτά ήταν πραγματικά έναν... Και είχαμε και άλλη τη δόση, αυτό με έκανε να ανοίξει η φόρμουλα, αξίζει η φόρμουλα, έχω δέντε πολύ, δέντε πολλά.
0: Εντάξει στον πελάτσε η φόρμουλα, εδώ κάνε και τρεις γυρούς και να ξεκινήσουμε.
1: Τρεις γυρούς, ναι, ναι, ναι, τρεις γυρούς. Ήταν για να τελειώσει ο μπάσκετ.
0: Ήταν για να τελειώσει ο μπάσκετ, ήταν το άγχος μας. Βλέπαμε και τη φόρμουλα, ήταν που ήταν να ξεκινήσουν.
1: Διότι ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, επειδή είναι ομάδα της Βρωμιάς, εκανόνισε να καθυστερήσει η Φόρμουλα 3.
0: Yes, όλα, ναι, ναι, ναι. Ούτε πως εφτύσαμε γέμα, ας πούμε, για να το πιάσουμε.
1: Ρε, άνομα του 88-80-40 θα πέτσα να κινδυνεύσω.
0: Καλά, εντάξει, θα με τσεφτεί κανένας. Είναι και λέμε σε εμάς που...
1: Φίλε, 14 διασταράθει ο Ολυμπιακός. Για πραγματικά, δεν είσαι έτσι πράγμα.
0: Εντάξει ρε φίλε, με ξεχνάς όμως ότι είναι σε έναν τελικό που παίζει και είσαι ένα...
1: Τελικός, ναι, ναι, ναι, παίζει
0: με Η πίεση, όσον και δεν μπορούμε να το παραδεχτούμε, ήταν στον Ολυμπιακό, διότι ήταν στην έδρα του Αιωνίου που παίζε. Είχε την κατάρα της πρώτης θέσης στη regular season. Εντάξει, και το ότι εδώ καν τον grand favorite, επειδή ας πούμε είναι η Real, έπαιζε χωρίς ψηλόν και εγώ να θυμούμαι ολόκληρο το παιχνίδι πόσες φορές έπιανε μπάλα μέσα στον Μιλουντίνο, στον ζωγραφιστό, ας πούμε, για να εκμεταλλευτούμε εμείς το ψηλό μας.
1: Εντάξει, ο καθένας λέει, μπορεί να λέει ότι θέλει και ο άλλος σκέρνει να δω και συγχαρητήρια. Καλύτερα μην ευκαιρνεί να δω και τι ευκαιρνεί να πεις δύο και συγχαρητήρια, να πεις εμείς έχουμε 7. Εμείς δω και καλύτερα.
0: Εντάξει, οκ. Και εμείς κάποτε να φτάσουμε τα 7.
1: Ως πάντων. Ο φίλος μας έτσι ήρθε πίσω.
0: Όχι, αύριο είναι άρτη. Μα πού να έρθει σήμερα.
1: Ενάρτη με τα...
0: Λαλείς αστιά για τώρα ρε πράσινε.
1: Ενάρτη με τα κεραστικά.
0: Δεν ξέρω. Έχεις έτσι πληροφορία.
1: Όχι, απλά για να του γράψε μες το σχόλιο ότι επίσης δεν γράψες από κάτω ότι... ότι πρέπει πρεσβίσκους.
0: Είδα το.
1: Έλος πάντων, είχαμε και φόρμουλα για ψες, είχαμε και σε εκλογές. Έφυγε πραγματικά το μέσα εκλογές, ξεπερνάμε, α. Έφυγαν 6 κομμάτια στη Βουλή, πανηγυρίζαν και 6. Γιατί ο κάθε ένας που σε 6 είχε κάποιον λόγο να πανηγυρίσει.
0: Εντάξει, οκ, δεν μπορεί να σου πω τώρα. Λέω να πανηγυρίζω και τούτοι που μείναν έξω, δεν μπορεί να σου πω.
1: Πραγματικά το μέσα εκλογές είναι έτσι πράγμα. Λοιπόν, πραγματικά πολλά σαν εφόρμουλα ανεχτές, ήταν ό,τι έπρεπε και πολλοί να έξω αντιδέσεις στο τέλος.
0: Τη φόρμουλα, όχι ρε φίλε, επειδή ξεκαθάρισε με τον Αντωνέλη τη διαφορά που
1: κατέκτησε
0: με τον Ράσερ, δηλαδή που τώρα που φτιάχνει ο Ράσερ μήνα 10 γύρια, ας πούμε, είπα καλή νύχτα.
1: Αν δεν έφτιαξε τον Παρίσκα, δεν είχε περίπτωση.
0: Φίλε, μα έτσι όπως έπιανε ήταν απίστευτο. Έτσι και όχι έπιανε φίλε φίλε, δεν καταλάβω να μου προσπαθούσαν να γαμούσει.
1: Δεν ξέρω. Και αν δεν μου το Χάμιλτον τους τελευταίους 10 γύρους ήταν πολλά πολλά, ήταν 9 δευτερόλεπτα πίσω και έρεξε τον τελικά τον μας. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Ξεκινούν οι αποχωρήσεις, από ό,τι φάνηκε που λες τις ομάδες, εντάξει μένα την αμφιμιωμονία. Είχα μια συνάντηση το Σαββάτο πρωί με έναν στέλεχος της Ομονίας. Δεν μπορούμε να ακουστούν πολλά, να φύγουν κάποιοι παίκτες έκπληξη, αλλά με έναν ανησυχείτε. Να έρθουν καλύτεροι. Εντάξει, θα το πράγμα στα λαζιά σε οπίσω, αλλά έχουμε το σαν οπαδί και σαν Κυπρέοι και σαν Ομονιάδες να μουρμουρούμε, να αρέσει και μας.
0: Να σου πω κάτι, διότι έχουμε μια άποψη για την ομάδα που τερματίζει και ειδικά όταν μια ομάδα πιάνει το πρωτάθλημα, μέσα στο μυαλό μας έχουμε τότε και να μην ενισχυθεί, ας πούμε, είναι εύκολα τα πράγματα και του χρόνου, είναι έτσι καθόλου τα πράγματα. Εγώ είπα το και προχτές, σε μια μεταγραφική περίοδο ποτέ μα ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, διότι δεν ξέρεις ποια πρόταση θα έρθει, για ποιον ποδοσφαιριστή σου θα έρθει.
1: Σίγουρα,
0: και δεν ξέρεις ειδικά τώρα με το νέο, με το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ομόνια, τι μπορεί να σκεφτεί ο Παπασταθ. Και έφερα προχτές, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Παναγιώτη τον Αντρέου.
1: Μάλιστα. Πώς ξεκινήσαν τώρα οι εφημερίδες.
0: Βέβαια. Οι εφημερίδες να ξεκινήσουν να γράφουν τώρα για προτάσεις. Μα αν έρθει καμιά πρόταση τώρα που να συμφέρει τον Παπασταύρου, θεωρείς ότι θα το δοκεί?
1: Εύκολα να το δοκεί. Έφυγε μετά το λάθος και το μέα κούλπα που είπε με τον Λοΐζου τότε με τους Βέλγους που ήταν.
0: Πού ήταν η πρόταση, πόσο είναι που ήταν?
1: Τα 2,5 εκατομμύρια δεν τον έδωκε. Και ξεκινάνε τα προβλήματα και με το δίκον του Γιωμητσί και ούλα μετά που κίνουν όποια πρόταση έρχεται και πρέπει να έρθει.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, το λέω ξανά όσον και δεν αρέσει. Ο Παπασταύρου έπιαν την Ομόνια όχι απλά για να πει να κάνω την Ομόνια πρωταθλήτρια. Θέλει και κέρδος.
1: Φίλε, αλλή μόνο να
0: μην κάνω. Τα βγάλει που την πούγκα, κύριος σε λίγο τα βάλει.
1: Εν τούτο που είχατε τη συζήτηση που είχα προχτές το Σάββατο, διότι μιλήσαμε εφόλης της ηλής, διότι με αφορμή τούτα που κάνει το από έρθω με τις συζητήσεις με τούτα, επειδή τους που μιλούν προχτές δεν μπορώ να αποκαλύψω το όνομα του, ήταν μέσα στις διαπραγματεύσεις τότε, δηλαδή μου ήταν τόσο πολύ δύσκολο να πείσεις κάποιον άνθρωπο ότι να βγάλει και λεφτά σε κάποια φάση που το Κυπριακό Ποδόσφαιρο, δηλαδή και είναι πιστευτή κανένα να βγάλει λεφτά, αλλά μόνο με σωστή διαχείριση και με ρίσκο, full ρίσκο, είσαι έτοιμο να κάνεις το πράγμα.
0: Nice.
1: Λοιπόν, αύριο να δούμε
0: το Μητσίς
1: και να πούμε.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Ολίβια, καλησπέρα.
0: Καλώς τον καλωσόρισε, ρε.
2: Καλώς με καλωσόρισα. Να μου γίνει και στο Final Four.
0: Το αναμενόμενο.
2: Το αναμενόμενο, να φέλα λούσαμε τα γιόντια πίστε και τα κανένας. Εγώ είμαι ο πρώτος που...
0: Ενε θέλαν να πιστέψουν έτσι πράγμα.
2: Ενε εγώ που θέλαν ο πρώτος να σηκώσουν με τη μεθάγη. Το λοιπόν έχω και αιώνει όμως παραπονο, ρε φίλε.
0: Που ποιον?
2: Έγινεται, ρε φίλε, ο σχολιαστής πρέπει να είναι αντικειμενικός. Δεν και γίνεται με μόνο με τον Ολυμπιακό.
0: Καλά ρε φίλε, περίμενε μισό λεπτό, έπαιζε ελληνική ομάδα με μια ισπανική. Έπαιζε στην Ελλάδα το τελικό, δεν ήταν που θέλες να είναι να πειρασπίσεις την Ισπανία. Ναι,
2: αντικειμενικό ρε φίλε, ήταν και λίγο με ρεάλ ο άνθρωπος, είναι τον τα πράγματα.
0: Ήταν και λίγο με τη ρεάλ. Αφού όποτε βάλουν καλάθι είναι η ρεάλ, έλεγε μα τι όμορφο καλάθι είναι τούτο.
2: Ναι, μα... Είπε για εκείνον το... Αν έπαιζαν και γιος πιστεύω ήταν πολλά δύσκολο το έργο μας.
0: Εντάξει ρε φίλε.
2: Κοινός είναι πολλά δύσ.
0: Καρούμπα, ο Καρούμπα.
2: Ρίχνουν τον και συνέχεια.
0: Ναι, ο Καρούμπα.
2: Πελά, ένα λεπτό να ανοίγωσε, φκάρτε τα σάλια, φκάρτε τις σάρπες, ήταν πολλά νέντες περσινές. Και
0: τελειώσαν ούλα.
2: Τελειώσαν ούλα. Και
0: αμέρα λόγια εγώ έγινε. Να με την καρδία να
2: τελειώσουν. Ναι, μαθώρε τώρα τα λόγια εγώ που μας. Ανά μου, μάνα μου, έμπειρα. Καταφέραμε τα. Τώρα με πάρα κάτω. Το λοιπόν να θέλω για άλλο πράγμα. Έρθει καμιά πρόταση καλή. να το δώσεις στον Λεωνίδο μας.
0: Η φίλια συμφέρει του οργανισμού, γιατί όχι, δεν καταλάβα. Γιατί όχι, δεν καταλάβα.
2: Έλα να σου πω.
0: Ο Λεωνίδου δηλαδή είναι καλύτερος που τον Παναγιώτη τον Αντρέχου.
2: Α, μάλιστα. Αλλά να σου πω, φαντάστηκες να βρείτε στο στούντιο ο κύριος Παναγίδης Πονιανέ.
0: Όχι, όχι, ο Γιάννος.
2: Ποιος έμπονε.
0: Ρε φίλε, ποιος εμπονεί, ήταν και παλιά ο άνθρωπος. Ο Γιώργος, ο Γιάννος.
2: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος.
2: Ναι, ναι, ήταν και την περασμένη φορά.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα χαιρετίζω, ναι. Επειδή τον τα τραγούδια από όλα δεν παραξενέψαμε.
0: Γιατί?
2: Δεν έπαιρνε έτσι δυναμικά ο Παναγίδης. Και γι' αυτό, έλα να σου πω, φίλε, φαντάστηκε να σε κλειώσουν ή όχι μόνο ήθελα. Τον οποιονδήποτε μέσα στο στούντιο μια ώρα και να έχεις τον Φάνιν, τον Λαμπρόπουλο, τον Μπουλαρίς και τον Λεωνίδου.
0: Να σου πω, να θυμώ, όχι μόνο να παιχτώ, όχι μόνο να παιχτώ ρε Γιώργο, αλλά να φερώ ηρεμιστικά να τσιμηθώ και να μην καταλάβω τα
2: πράγματα. Να παράθυρο να πεταχτεί.
0: Πε μου, δεν θα με πιάνουν λάλη.
2: Το λίγο ρε με κάποια ζωή καλύτερα μου.
0: Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ο 294 επέστρεψε. Δεν είναι άποψη, λέει, είναι στοιχεία κατεγραμμένα. Έχει κερδίσει πάνω από 1000 βολές σε μία σεζόν. Δεν τη γράφουν και οι άλλοι δημοσιογράφοι σε άλλες χώρες για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ρε φίλε, δεν μπορεί να σου πω τώρα, ρε φίλε. Μιλάς για μια ομάδα που πιάνε το τρόπαιο, ρε, πρωταθλητής Ευρώπης και... Αντί να πει και μια καλή κουβέντα, συνέχεια βάλει στούπα. Έμπειρα. Δεν μπορεί να σου πω. Γεια σου, Θανάση Ρισβάνη, Ομόνια και Ολυμπιακός. Τα έλεγα από Σεπτέμβρη, το τέταρτο μέσα στο ΟΑΚΑ. Και ένα άλλο μήνυμα. Το 2031 θα έχουμε 8 ευρωπαϊκά στο μπάσκετ. Το λέει πάλι ο Θανάσης Ρισβάνης. Αξί, Θανάση μου, μακάρι, τι να σου πω. Ο 200 Παναγία μου, τι έγινε με το Σεμέδον τελικά, θα φύγει? Αρωτάς την προσωπική μου άποψη, ρε φίλε, δεν νομίζω να φύγει. Άμα δεν φύγει μέχρι τώρα, επειδή εντάξει, λέμε να αναμένουν προτάσεις, και ήρθε και καμιά πρόταση μέχρι στιγμής που να ξέρουμε ότι χειροπιαστά ήρθε μια πρόταση και εξετάζει την Ομόνοια. Και από τη στιγμή που στην Ομόνια παρουσιάζονται αποφασισμένοι να του κάνουν ένα συμβόλαιο που θα τον πείσουν να μείνει, και εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το συμβόλαιο οικονομικά θα είναι συμφέρον και για το Σεμέδο, έβλεπω τον λόγο να φύγει ο Σεμέδο. Ο 982 οι Αγγελόπουλοι, γιατί το αφιέρωσαν στον πατέρα τους, εξεχάσαν τι του εκάμαν. Εντάξει, τούτο δεν μπορώ να σου απαντήσω, ρε φίλε 982. Εγώ, ας μας το απαντήσουν οι Αγγελόπουλοι. Ο 554, πολύ χαίρετε, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και στον Αντωνέλη. Μία συμβουλή, αν δεν ξαναείδες αγώνα, πιάσε τον φίλο Γιώκαν και να σε πιάσει από το χέρι, να σε πάρει και να δεις τη μόντζαν του χρόνου. Θα πας και θα θέλεις να πας κάθε αγώνα. Εγώ πήγα 5 αγώνες, είναι απίστευτη εμπειρία. Είμαι τυχερός γιατί είδα το κίτρινο κράνος του Τσένα το 1992 στην Νότια Αφρική. Θα σε πιάσω άλλη φορά να σου τα πω. Ο φίλος 554, έχεις απόλυτο δίκιο φίλε. Την ίδια εμπειρία μου την έχουν εκμυστηρευτεί και άλλοι φίλοι που πάνε και βλέπουν αγώνες της Φόρμουλας. Εμίστεψε με, έχει πολλούς Κυπρίους που πάνε είτε σε δύο είτε σε τρία αγώνες το χρόνο τη σεζόν και βλέπουν, και πραγματικά θα ήθελα να πάω, αλλά επήγα tour στο Μονακό που γίνεται ο αγώνας εκεί, και μάλιστα να σου πω και έναν έτσι για να γελάσουμε τώρα πριν να πάμε στο διαφημιστικό μας, περνώντας κάτω από το στενό που περνούν οι φόρμουλες, κάπου είχε κάποτε χτυπήσει στον τοίχο ο Σούμαχερ. Και πραγματικά τσάμε, αήκαν την πολλιά του αυτοκινήτου, ρε παιδιά, πας στον τοίχο Και κάμαν την έτσι όπως το μνημείο, ας πούμε. Και λέει, εδώ χτύπησε ο Σούμαχερ. Και την ώρα που πήγαμε τζαμε, εβάλαν οι αθιόφοβοι στα ακουστικά εκεί, εβάλαν τον ήχο ότι περνούσε από τη σειρά κανένα αυτοκίνητο της φόρμουλας. Μα μιλούμε, πεταχτήκαμε 8 μέτρα πάνω καθένας. Ένα απίστευτη εμπειρία μόνο και μόνο που τούτον, όχι μόνο να πάει να δεις αγώνα να το ζήσεις που πρώτο χέρι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
5: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Η φιλοσοφία μου.
10: Να ζω την κάθε στιγμή.
11: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
12: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
13: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
14: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
15: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
16: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
17: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
18: We are who we are at McDonald's.
19: Έλα μαζί μας.
18: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
19: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
20: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 3.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
25: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Απόλλωνας και Πάφος μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη του τελικού κυπέλου. Δεδομένα εκτός των Απόλλωνα Ιβούρος και του Οντού. Στην Πάφο δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς, ερωτηματικό Μπρούνο και Πηλέας, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Προτεραιότητα στον Άρη έχει το θέμα του προπονητή, ενώ το ρόστερ θα ανανεωθεί σε διάφορα επίπεδα, όπως τόνισε στον σταθμό μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Στο ψάξιμο του νέου προπονητή της ΑΕΚ βρίσκεται ο Τσάβι Ρόκανο, αποχαιρέτησε την ομάδα Ολμέροβιτς. Προχωράει το θέμα του προγραμματισμού στην Ομόνια, αποχωρούν οι Ιεράκοβιτς και Κυριακίδης, εν αναμονή της απάντησης του σε μέδο η Πράσινη. Το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να φέρει εξελίξεις στον Αποέλ για το θέμα του επενδυτή. Ξεκαθαρίζει και η περίπτωση του Πάμπλο Γκαρσία. Στην ανόρθωση σύντομα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό στο διοικητικό κομμάτι όσον αφορά την ομάδα ατόμων που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν σχηματισμό και να αναλάβουν τα ενία. Δεδομένη η προσπάθεια που γίνεται στην Έλγια ενίσχυση με κυπριακό στοιχείο στο στοχαστρό του Μάρτινς, Παπαγεωργίου και Γκομής. ΑΕΚ και Κεραυνός διεκδικούν στις 7:30 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς τον τίτλο στην Basket League, τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζόν. Ο Μεντιλίν Μπαρθέλη πίσω στον Ολυμπιακό, τον Άγια Ρεμτσούκ. Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ και του Περέιρα. Έμειναν μόνο οι λεπτομέρειες για να πέσουν υπογραφές ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιάκομ Νέστρουμπ. Απόψε στις 1:30 σε Γερμανία, Paderborn Wolfsburg. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.

0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Game Time, συνέχεια πάντα από το Super Sport 104. Καλή εβδομάδα να πούμε, δεν είπαμε στην αρχή. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Όταν η μεγάλη πίνα κάνει την εμφάνισή της, κάντου όπως ο Φάνης και Νόδο Λαμπρόπουλον και δοκίμασε το νέο Μπικάτς. Εξαφάνισε την πίνα σου με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και τη νέα μοναδική Μπικάτς sauce. Η λύση για την μεγάλη πίνα είναι πλέον στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε για να μείνει. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24, για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να πω συγχαρητήρια σε μια ομάδα που το παίρνει δίκαια. Δεν αντιλέγω ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή ομάδα, μπορεί και την καλύτερη φέτος, αλλά δεν μπορώ να γνωρίσω το κούντιμαν από την διαιτησία, ο φίλος 294. Εντάξει φίλε, κούντιμαν είχαν όλοι, δεν και μόνο ο Ολυμπιακός. Απλά να σου πω κάτι, πάντα όταν μια ομάδα κατακτά έναν τίτλο, πάντα βρίσκουμε κάποια πράγματα που ίσως να ευνοούν περισσότερο αυτήν την ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο. Και συνεχίζει ο 294, ο διευθυντής στην ισπανική εφημερίδα ΝΑΣ είπε ότι ο τίτλος ήταν προκαθορισμένος και οι παίχτες ήξεραν τι θα συνέβαινε, σας κράζουν και τα ξένα μέσα ενημέρωση. Εντάξει ρε φίλε, τώρα να μου έλεγες μια άλλη εφημερίδα που είναι ισπανική, διότι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό ήταν ισπανική ομάδα. Να σου πω εντάξει, ήβρες τον Άγιο σου να ψεις το κερί σου τώρα. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Ο Άρης είμαι.
0: Γεια σου Άρη μου.
1: Λοιπόν, η Ομόνια σάρωσε τα ούλα.
0: Ναι.
1: Κι όσπου υπάρχει Παπασταύρου και Μπέρκ, έμπορα κοντέψει κανένας.
0: Ναι, να σου πω ότι μου έμπαν που γαλεί με άλλο λόμπι, πέ, το άλλο είναι ο πάνος.
1: Εν να πάμε και τσάπιο λίκ από το λίκ θέης. Και το δεύτερο που θέλω να πω, χαρήκα πολλά από Ολυμπιακός Πύρος, επήρε το μπάσκετ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, αφού είσαι ο πρώτος μετά από τα μηνύματα που θυκευάζω. Διότι έχει ένα φίλο μου που στέλνει μήνυμα ότι ήταν στημένος ο τελικός, ότι βοήθησε τον η διαιτησία των Ολυμπιακών να πιάει την Ευρωλίγκα. Εσύ συμμερίζεσαι την άποψή του?
1: Όχι βέβαια, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Μάλιστα. Να κάνω να ρωτώ εδώ και φκένει να τον ρωτώ να δούμε τι.
1: Να το κάνεις, είναι καλό πράγμα τούτο.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο,
0: η Ομόνια.
1: Ναι, η Ομόνια ένα πια τρεις τέσσερις καλές μεταγραφές και θα πάει League Fest του Champions League. Ναι. Επίλαξα και λεφτά να πάω να δω τα παιχνίδια της στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Καλά κάνεις κύριε Άρη μου, καλά κάνεις να ακολουθείς την ομάδα σου αν μπορείς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι εμπειρίες αυτές, να είσαι καλά.
1: Και εσύ καλύτερα, γεια.
0: Γεια σου, γεια. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Να μπορείς. Σε πιάμε το εσείς.
0: Αύριο που να... Θέλω σε αύριο που να έρθει το μωρό.
2: Έγλεπε να μην γίνει συνήθιο τούν το ράβε ξύλωνε για τσιν το αστερούι και να πουλύνουν τα ικά μας τελικά. Αμάνα. Φίλου είναι ένας από του κύριου Άρη να το ακούεις.
0: Ναι.
2: Του κύριου Άρη να το ακούεις, γιατί οι κουβέντες του πουλαρί τελικά είναι μετρημένες.
0: Βέβαια.
2: Είπε μας σύν 15, είπε σύν 18. Ήταν και να κουρί, δεν ήταν πολλά απομένως. Ήταν μες τα όρια. Και περιπέζαμε το που μας το είπε.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν φίλε.
0: Τι να σου πω τώρα, επειδή ήρθε ένα μήνυμα που λέει ο...
2: Να σου πω για τις βολές.
0: Όχι, περίμενε. Ο 924, όχι είναι για τον μπάσκετ που να πω, μιαν και μιλούμε για την Ομόνια. Λέει πολύ μια ερώτηση, εσύ πιστεύεις ότι η φετινή Ομόνια, αν είδα στον τελικό κυπέλλου, θα το έχανε? Εντάξει, είναι πολλά υποθετική ερώτηση και πολλά υποθετική απάντηση. Απλά να πω ότι με την ψυχολογία μόνο ότι εκέρδισε με τη φόρα τα τελευταία παιχνίδια όπως τα κέρδισε και όπως παρατάχθηκε η Ομόνια, μόνο με την ψυχολογία θα ήταν το πρώτο φαβορί. Αλλά από την άλλη η λογική λέει ότι ένα παιχνίδι εμμονών και έναν τρόπεο. Μπορείς να είσαι σίγουρος. Εδώ και ψες, είχα σίγουρο τον Ολυμπιακό, εδιούσαν τον, πόσα τον εδιούσαν, ας πούμε.
2: Όχι, εντάξει να του σε μήνυμα, να του ρε γυρεύκε ψηλούς Ολυμπιακός, που ο Ρεάλ μπορείς να παίξεις, λένε του. Ναι. Ότι

0: που παρά την κλειδωσή το παιχνίδι, ξέρεις στους 3-4, στους πλην 2, στους πλην 3 πόντους, ενούλα πιθανά.
1: Βέβαια, βέβαια. Απλά ξέρεις τι με κράταγε ρε πέρα χθες. Το ότι ας πούμε έφευκε η Ρεάλ 8 και 10 πόντους, αλλά έβρισκε τον τρόπο ο Ολυμπιακό και αμέσως εμείωνε. Δηλαδή εν το αφήνε το παιχνίδι να πάει πολύ ώρα έτσι να του ξεφύγει σε σκορ που είναι δύσκολο να καλύψεις τη διαφορά.
0: Αν έτσι είναι 7-8-9 πόντι κρατούσασαι για 2-3 λεπτά, δηλαδή ένα χρονικό διάστημα το οποίο ήταν να επιτράσει αρνητικά της ψυχολογίας.
1: Ναι, μα τούτο που σου λέω. Ήβρεν πολύ δύσκολα σούτ από παίχτες που τους έφερες για να σου κάνουν τη διαφορά, όπως το Φουρνιέ, όπως το Βεζέγκοφ στο τέλος του παιχνιδιού, όπως το Πίτερς που για μένα, επαναλαμβάνω, ήταν ο πολύτιμότερος παίχτης του Ολυμπιακού στο Final Four.
0: Ναι. Μα σε εκείνον που έβαλε χτες η Ρεάλ μέσα ρε, δεν μπορείς να λες.
1: Τον λύζει κάτι τέτοιο.
0: Φίλε, τρίποντα
1: από όλα τα τρίποντα ρε φίλε, έβαλες σου πρώτο δεκάλεπτο 21 πόντους, ένα θυμό, κάπως έτσι ήταν η...
0: Σε κάποια στιγμή ήταν 14 κάτι και 12 πόντους βάλαν τους Τσίνους.
1: Ναι.
0: Φίλε, σε ποιος ο παίχτης ήρθε για να καλύψει τους άλλους τρεις.
1: Αξι, οκ.
0: Υποθέτηκα.
1: Είπαμε ότι χτύπησε ο Καρούμπα και δεν είχα ψηλό. Εντάξει, και ό,τι να κάνουμε πάρτι ο ψηλός μας,
0: ο
1: Μιλουντίνοφ. Εντάξει, πόσες φορές σε ολόκληρο το παιχνίδι επίενει μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό και να παίζει μόνο στο Μιλουντίνοφ. Θυμάσαι πόσες φορές επίε.
0: Όχι, ακόμη Μιλουντίνοφ είχε 3-4 πέντε πόντους και
1: έβαλε
0: μια βολή και ξέρω
1: άλλο. Άρα, σε έναν παιχνίδι ρε φίλε, ο αντίπαλος ο προπονητής να στήσει την ομάδα του όπως με βάση τα δεδομένα που έχει. Έτσι είναι εύκολο πράγμα.
0: Ξέρεις ποιος μου έκαμε εντύπωση που τους παίχτες του Ολυμπιακού. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς που πήγε στην τέταρτη περίοδο. Ναι, θόρεν τρεις περιόδους στο παιχνίδι που τον πάγκο και μπήκε μέσα και είδε στο με πόση ενέργεια να μπήκε
1: μα
0: μέσα.
1: Μα να σου πω κάτι, εν τούτο που κάνει τον Μπαρτζόκα ακόμα καλύτερο προπονητή. Διότι βλέπεις φέρνει τόσους παιχταράδες, εντάξει, και παντές ρε παιδί μου κάτι τους διάτσε εν ούλη αρνιά, ας πούμε, ότι τους πει, είδες κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού τα φέτος ειδικά να φωνάξει για τον χρόνο συμμετοχής του. Ενώ ο Παναθηναϊκός φέρνει παίχτη, διούν τους ρεπό, φεύγει πάει η Αίγυπτο που επίε μίση μου να προσκυνήσει, να πάει να δει αξιοθέα. Μα το πράγμα μιλούμε για επαγγελματικές ομάδες.
0: Εψέσαι είσαι στον καλύτερο σου, τον καλύτερο σου παίχτη να μπορέσει να βάλει τρίποντο εχθές, στον Τόρσε.
1: Εντάξει, μα και να βρεθούμε όλοι σε καλή μέρα.
0: Ναι, δεν ήταν σε καλή, αλλά...
1: Εν το σύνολο όμως, εσύ βλέπεις το σύνολο.
0: Εκαλύπταν τον Ιγάλ. Βέβαια. Φίλε, τον Τόρσε ήταν πρώτα σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, φέτος που τα παρακολουθώ, τα παραπάνω στην Ευρωλίγκα. Φίλε, την πρώτη περίοδο πρέπει 3-4 τρίποντα. Αν συζητηθεί την πρώτη περίοδο, ύστερα μπορεί να φεύγει. Την πρώτη περίοδο βάλε 3-4 τρίποντα. Εχθές δεν μπορέσε.
1: Ναι. Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, εγώ επικεντρώθηκα παραπάνω στον μπάσκετ, γιατί έχασα το την Παρασκευή. Επία να δω την Σιλάκα.
1: Έμουν να σου κάνω.
0: Ενευριάσα μου τους 15 λεπτά, βάλαν τους 5. Κανεί δεν άλλο. Κανεί, εντάξει, ενευριάσα σας. Κανεί. Πώς αν να βάλετε. Κανεί. Πνάστε ζενάκο. Έβαλαν 5. Αλλά άρεσε μου, μα ήταν large. Ως το τελευταίο παιχνίδι, ως τα τελευταία λεπτά και ύστερα να κάνει το ρεκόρ για να μην πουν τα λόγια τους.
1: Άρα, έτσι.
0: Επικεντρωθήκαμε στον μπάσκετ ψες, τέλειωσε η ώρα 3 επέζα. Έμεινα, είδα και τις δηλώσεις, είδα και τα τούτα, έναν τεξάστη να πάει το λεωφορείο.
1: Εντάξει ρε φίλε, μάτσε μόνο το...
0: Η ώρα 5 το πρωί είναι πιε.
1: Όχι, ως η ώρα 5 πανηγυρίζα.
0: Ναι. Ήσαν ιστορίες. Έμεινα όσαμε που έκαμε τις δηλώσεις στον Παρτζόκα και τους έθελω να καθυστερήσω άλλον την αποστολή. Εν τω μεταξύ άρεσε μου το ΆΚΑ, ήταν τυμένον ωραία.
1: Είναι ωραίο το ΆΚΑ,
0: ναι. Τώρα που να γεύκουμε γήπεδο και να πέσουμε να γεννηθεί το ΣΕΦ, ποιο να
1: σημαίνει το ΆΚΑ. Όχι, όχι, άστο, λέγεται ότι να έρθουν Λεμεσό.
0: Λεμεσό.
1: Ναι.

0: Άξε, να δούμε.
1: Μακάρι να έρθουν, παρακαλούμε.
0: Έγινε. Έγινε, Εξπρέσ, μου τα λέμε και αύριο. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Κυριάκος Σαλαμίνα, εντάξει, είμαι ο λογότσινος σε όλες τις χώρες, εννοείται.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου.
2: Βασικά, πια για εκείνον που στείλε ένα μήνα πριν το φίλο των Παναθηναϊκών.
0: Ναι.
2: Έχουν πάρε, εμείς δεν θέλουμε να ασχοληθούμε μαζί τους. Ζούμε το δικό μας, το τρόπαιο μας, χαιρούμαστε, κάνουμε και τούτοι πάλι με τον τρόπο τους να κάνουμε να ασχοληθούμε μαζί τους.
0: Εντάξει ρε φίλε, αρέσκει τους.
2: Τα μέρη, αλλά δεν είχαν παράπονο που η διαιτησία, αν το έχουν οι Παναθηναϊκοί παράπονο που η διαιτησία. Μα σε ποιες φάσεις έχουν παράπονο που η διαιτησία.
0: Από ό,τι λέει, είναι εκτελές αβολές.
2: Είναι εκτελές αβολές. Να τελευταίο δεκάλεπτο συμπληρώναμε και τρίτη περίοδο είχαμε 4 φάουλ στο 1,5 λεπτό.
0: Κυριάκο μου, άφησε ρε φίλε, μα τώρα κάθεσαι να συζητάς, μα δηλαδή εγώ δεν τα ξέρω, δεν το θωρούν, ένα άλλο μπάσκετ που θωρούν. Α, είστε να χαμεί ο καθένας ό,τι θέλει, ας πιστεύει.
2: Απλά εντάξει, εμείς πριν 2 χρόνια πιάντον να μπουγάμε ούτε ασχολήκαμε μαζί μας. Αλλά ένα άλλο πράγμα που φταίει τώρα, ξέρεις το τι φταίει, που το πιάμε στο εξωγικό μας, δεν ξέρω που φταίει.
0: Εντάξει, οκ.
2: Ελπίζω να πιάνει σιλάκα, γιατί σιλάκα μια είναι από του πρώτου φίλου, είσαι λαμινάκα. Ελπίζω να κάνουν και να μείνουμε φέτος και να πάσει ούλα όπως πρέπει να πάσει.
0: Μάλιστα. Έγινε Κυριακό μου. Να σε καλά φίλε, να σε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ τον 020 Μιάλο Βουκοβάλε και Μιάλο Λομέμπης. Μάλιστα. Αυτή ήταν η κουβέντα. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον καλύτερον ανταποκριτή.
3: Τι κάνουμε μη.
0: Καλά, Ανδρέα μου, εσύ.
3: Πολύ καλά. Θα ήθελα να πω τη χαρητήρια στην ομάδα μου στο Ολυμπιακό Πύριο που κερδίσε το τελικό του τον μπάσκετ και να πω τα συλληπιτήρια στην του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού Πύρεο που έπαιρνε το είπα και ακόμα που ήμουν και μικρός ακόμη τον Παρασκευά μία το γίνει το είσαι λόγου μας.
0: Ο Παρασκευά Σάντζας.
3: Ναι, Παρασκευάς Άντας.
0: Ιωνία του Μήνου.
3: Εντάξτε μου το πίσω εδώ, γι' αυτό μου σου το είπα.
0: Ναι, ναι.
3: Ο Γιώργος Μαχπώνης σήμερα είναι με άδεια.
0: Ο Γιώργος είναι με άδεια, να έρθει αύριο, Ανδρέα.
3: Α, τίποτα χρεώσεις, αν δεν την κέφτω, τι καταλαβαίνω.
0: Πες μου.
3: Όταν αντιλαμβάνουμε, τίποτα χρεώσεις, αν δεν την κέφτω.
0: Έχει πολλές υποχρεώσεις, ναι.
3: Okay.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου, γεια σου. Χαίρετε.
4: Έλα, φίλε μου.
0: Ρε, καλώς τον πρόεδρο.
4: Εμείς έχουμε λόγο στη Βουλή, εμείς οι αυτοδιάτες.
0: Έχεις και λόγο στη Βουλή.
4: Ναι, εμείς οι αυτοδιάτες. Κάναμε τον κύριο Καμπουλά στην Καϊκήρια και ο Κάρουλα τον αυτοδιάτη, όλοι στις Αυγόσκες.
0: Έλατε, τώρα να κάτσε τα ριάλια που θέλει να σας στείλει ο Αντώνης Παδόπουλος. Τώρα να βάλουν πίεση τώρα τον πρόεδρο.
4: Ναι, θα έχουμε λόγο στη Βουλή.
0: Θα βάλουν πίεση στον πρόεδρο τώρα.
4: Γιατί η Σωτήρα ξέρει να κάνει από χώρου του βουλευτές.
0: Μάλιστα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μα τούτον είναι να πεις σήμερα.
4: Ναι, δεν ξέρεις τίποτα για αυτό που είπε κανένα.
0: Είναι εσύ γενική συνέλευση.
4: Είναι 28.
0: 28. Έτσι να μου να κάνετε. Άντα σε πιάω μέσα τώρα.
4: Ένα εύρω επενδυτή που πάρε μου να ρωτήσει για αυτό.
0: Μα επενδυτές ευρεθήκασαι.
4: Ναι, να την
0: αγοράσει. Να την αγοράσουν τούτοι οι άνθρωποι τώρα που ενδιαφέρονται για την ανόρθωση.
4: Ναι, γιατί καλά είναι πολλού βουλευτές για ανόρθωση.
0: Μάλιστα. Έγινε.
4: Πάμε η Λεβενδίου.
0: Γεια σου, πρόεδρε μου, γεια σου. Λοιπόν, συνεχίζει ο 294 να τους ρωτάς όμως και για το ρεκόρ που έσπασε σε βολές και μηδέν βολές του αντιπάλου στο ημίχρονο. Αν να είναι καλά οι διαιτητές, πολύ βιέ μου ο Ραφαέλος Αεκάρα, γεια σου Ραφαέλο. Καμιά πληροφορία για τον προπονητή της ΑΕΚ, ποιος πρώην προπονητής έχει υπογράψει ξανά με την ΑΕΚ, ο 092. Φίλε, ας σου πω την αλήθεια, δεν έφυγε τίποτε προς τα έξω, δεν διερρεύσε κάτι και ξέρεις με το Τσάβι Ρόκα όταν ο ίδιος έθελε να διαρρεύσει, δεν το λέει ούτε του εαυτού του. Να δούμε. τι θα γίνει. Πάντως έτσι κι αλλιώς τις επόμενες μέρες πρέπει να ολοκληρωθεί το θέμα προπονητή, αφού μέσα του Ιούνιου αρχίζει και προετοιμασία η ΑΕΚ. Μα ποιος δεν έκανε παράπονα η Ρεάλ? Δες τι είπαν οι παίχτες της Ρεάλ. Επίσης φίλε, έπιασα το πιο γρήγορα από σένα μέσα στο σεφ. Ο 294 μου. Άι στο τσάμε ρε φίλε. Άι στο τσάμε. Δηλαδή ειλικρινά έγινε να το κάνουμε την εκπομπή να σου απαντώ και να μου απαντάς. Άι στο τσάμε. Λοιπόν, υπάρχει και ένα θέμα τώρα, διότι άκουσα τον Κωνσταντίνο τον Σαμπουλίν το μεσημέρι μιλώντας στην εκπομπή 12 στα σπο όσον αφορά στους διεθνείς παίχτες της ΠΑΦ. Οι διεθνείς παίχτες που αγωνίζονται στο Μουντιάλ θα πρέπει να παρουσιαστούν στις εθνικές τους ομάδες μέσα στο διάστημα 26 με 28 Μαΐου. Δηλαδή αρχίζουν από αύριο και ολοκληρώνεται μέχρι την Πέμπτη. Ο τελικός του κυπέλλου μας είναι ορισμένος για την Παρασκευή, 29 Μαΐου. Εντάξει, και η ΠΑΦΟΣ έχει τρεις, τον Λούκασεν, τον Σούνιτς και τον Σέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δουν. Μας είπαν ότι είναι θέμα της ΠΑΦΟΥ που πρέπει να δοθεί. Αλλά των προγραμματισμών να παίξουν 29, έτσι είναι η ΠΑΦΟΣ για οι ομάδες που κάνουν τον προγραμματισμό. Είναι η Ομοσπονδία που κάνει τον προγραμματισμό. Και άμα η ίδια η Ομοσπονδία κάνει τον προγραμματισμό, οφείλει να γνωρίζει ότι όταν υπάρχει Μουντιάλ είναι προκαθορισμένες ημερομηνίες που πρέπει να πάνε οι διεθνείς να ενσωματωθούν με τις εθνικές τους ομάδες. Αυτό μου δίνεται εμένα η εντύπωση ότι δεν το λάβα σοβαρά υπόψη στην Ομοσπονδία. Και μην μας πούν ότι επέζεται μεταξύ 28 και 29 και τον είχαν ορίσει τον τελικό 28. Και μετά από έτοιμο των ομάδων επί 29, διότι και 28 να παίζετουν, ένε προλαβαίναν να τελειώσει το παιχνίδι να πάνε το αεροπλάνο και να πάνε με τις εθνικές τους ομάδες. Δηλαδή ήταν μπορεί να γίνουν ποτούν το τι είναι να γίνουν οι ποδοσφαιριστές και να εσωματωθούν την ίδια ημέρα με τις εθνικές τους ομάδες. Κάπου ίσως υπάρξει πρόβλημα και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα το επιλύσουν αυτό το πρόβλημα. Κάτι που από εξ όσο φαίνεται δεν υπάρχει στην περίπτωση του Απόλλωνα. Που στον Απόλλωνα ένας διεθνής είναι, αλλά από ό,τι φαίνεται τα βρήκαν μαζί με την εθνική ομάδα της χώρας του. Να καθυστερήσει να ενσωματωθεί. Χαίρετε στον επόμενο.
5: Χαίρετε.
0: Ναι.
5: Θα δώσουμε συγχαρητήρια στον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης.
0: Ναι.
5: Ολυμπιακό Πειραιώς.
0: Ναι. Είπε και μια κουβέντα καλή.
5: Γιατί να εμπαγούμε με τον Ολυμπιακό από τα και... Έχει 60 χρόνια που ρε.
0: Μάλιστα.
5: Ο Παρός. Είμαι από τα 10 μου, έτσι. Το γνωρίζεις ότι είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος ανά το παγκόσμιο, μπορώ να σου πω.
0: Τι εννοείς πολυαθλητικός, δηλαδή σε αθλήματα όπου...
5: Ναι, σε ομαδικά αθλήματα, σε ατομικά αθλήματα. Γενικά, ναι. Το σύνολο του αθλήματος.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν το ψάξα του, να σου πω την αλήθεια.
5: Δεν ψάξα του, δεν είναι εγώ που το λέω, πιάσα του κυπάδο. Είναι αναγνωρισμένο από, άμα πεις το διαδίκτυο, θα σου το γράψει.
0: Ναι.
5: Έτσι το, έτσι το από το ξέρω, έτσι, κάτι, έτσι που ξέρω.
0: Πάντως,
5: άμα έχεις 400...
0: Ένεσαι άθλημα που να μένει μέσα Ολυμπιακός. Εξ όσο διαβάζω.
5: Και μάλιστα και έχει και προσκέψεις και ευρωπαϊκούς τίτλους.
0: Εν ξέρω στο σκι αν έχει. Αθλητές στο σκι.
5: Νομίζω...
0: Ή στο water polo γυναικών.
5: Έχει. Έχει και water polo γυναικών, περίμενε.
0: Μα είδες που σε πιαθκεύαστον τώρα.
5: Νομπεσμό.
0: Είδες που σε πιαθκεύαστον τώρα.
5: Ναι, κοιτάξτε, τα ψάξα όλα τα βαθλήματα, τα θυμάμαι από ξεριά σου.
0: Εντάξει,
5: αλλά να το...
0: Κουβέντα να λέγεται.
5: Να το θύμεις, να κάτσω τα φρεσκά όλη την πλήμη. Μπορεί να υπάρχει σαν με το... Να με το...
0: Ναι.
5: Θέλεις και αβάζω, Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός θα πλησιάζει 400 τίτλους σε όλα τα άθλημα. Mm-hmm. Κάπου εκεί. Υπήρχαν... Ήταν 300 μέχρι τη, νομίζω μετά την πανδημία, δηλαδή το 21, ναι. 20, κάπου εκεί. Και είδαμε ήταν 300, μπορεί να φτάσει ακόμα μια κατοστή περίπου, να πλησιάζει ας πούμε τις 400. Σε διάφορα στήματα.
0: Ναι.
5: Αυτά.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Ο Φίλος προτρά για τον διεθνή του Απόλλωνα είναι ο Ροντρίγκες. Ο 488 καλά Βολίβιος. Οι παίχτες του τελικού Champions League δεν θα πάνε στην εθνική τους. Το Champions League, φίλε, είναι διαφορετική περίπτωση. Δαμέ μιλάμε για έναν θεσμό διεθνή της FIFA που πάντα τέτοια ημερομηνία παίζουν, αλλά ξέρουν. Αλλά εδώ μιλάμε για τελικό κυπέλλου χώρας. Αν πάρεις όλη η τελική κυπέλλου ολοκληρώθηκαν χθες το Σάββατο. Δηλαδή μόνο εμείς έχω την εντύπωση ότι έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις ακόμα. Στην Ελλάδα ο τελικός κυπέλλου έγινε πριν από 2 εβδομάδες. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πλέον. Θα πάμε Ελλάδα για να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Γαβρή, να μας δώσει και αυτός την εικόνα που σχημάτισε μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Προς το παρόν, διαφημίσεις πολιτικών δελτίων, επιστρέφουμε.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Bla bla bla bla bla.
9: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανακηρύχθηκαν το μεσημέρι 56 νέοι βουλευτές που κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρα στη Βουλή. 17 έδρες εξασφάλισε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 15 το ΑΚΕΛ, από 8 έδρες το ΕΛΑΜ και το ΔΥΚΟ και από 4 το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρώτη ολομέλεια της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου. Την απόφαση να παραμείνει στις Βρυξέλλες και να διατηρήσει την θέση του στην Ευρωβουλή έλαβε ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Φιδίας Παναγιώτου. Ως εκ τούτου την θέση που εξασφάλισε στο Κυπριακό Κοινοβούλιο καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης από την Άμεση Δημοκρατία στη Λευκοσία, Γιάννης Λαούρης. Εκλογές σύντομα για την ανάδειξη νέου αντιδημάρχου Αγλαντζάς μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου στην Βουλή. Ολοκληρώνεται σήμερα η υποβολή υποψηφιότητων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου. Μέχρι στιγμής υποβλήθηκαν 4 υποψηφιότητες. Αύριο θα εγκριθεί ο τελικός κατάλογος υποψηφίων από την Ιερά Σύνοδο. Έτοιμη κατά 95% ήταν την Κυριακή μια συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Fox News, αν και σημείωσαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες για την διατύπωση που αφορά το πυρηνικό απόθεμα της Τεχεράνης και τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχει πλέον μια αρκετά ισχυρή συμφωνία στο τραπέζι. Μιλώντας από το νέο Δελχείο, Ρούμπιο αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές περιμένουν εξελίξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας ακόμη και εντός της ημέρας. Το απόγευμα αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 25 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
13: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
14: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
15: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
16: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
17: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
18: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Ε, όχι και τόσο large!
19: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 6,99. Και Cassius Soma, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 6,29. Lidl. More to value.
21: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
24: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
25: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Game Time, και βεβαίως ευχαριστούμε Echo McDonald και CableNet για την χορηγία τους και για την κοινή μας πορεία αυτό το δίωρο. Λοιπόν, ώρα να πάμε Αθήνα, στον απεσταλμένο του ομίλου μας, τον Δημήτρη τον Γαβριήλ, ο οποίος όλο αυτό το τετραήμερο ήταν στο Final Four και μας μετέφερε τα τελευταία νέα. Θα μας δώσει τώρα τον απόϊχον αυτής της σπουδαίας επιτυχίας του Ολυμπιακού Πειραιός, ο οποίος έραψε το τέταρτο αστέρι του στην φανέλα του. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Απόγευμα, πολύ. Νομίζω σήμερα δεν είναι μέρα για Λεωνίδου, γι' αυτόν τον έδιωξε έτσι με
0: τον Άγκανα,
1: τιμητική άδεια, αντιμητική.
0: Αφού θα αντέχει, ρε φίλε.
1: Δεν θα το αντέχει, να.
0: Έτσι ήταν να μας λανώ ότι κάνουμε τους εμπούλινγκ.
1: Παναγία μου, βλέπω κάτι σχόλια στο Facebook. Εντάξει, είναι των ημερών, δύσκολο να είσαι Παναθηναϊκός και ναι. Πολύ όμορφο να είσαι Ολυμπιακός, έτσι το είπαμε και θα λες.
0: Και απολαμβάνουμε τη μέρα μας σήμερα.
1: Ακριβώς, ο ένας στρέφεται από τον άλλο, δυστυχώς.
0: Έτσι. Έλα σου πω, οι πανηγυρισμοί τελείωσαν ή ακόμα έχει κόσμο που πανηγυρίζει?
1: Ακόμα πανηγυρίζουν, μέχρι πρωί είδα. Το πρωί που ξύπνησα ακόμα είδα κάτι φανέλες έξω απέναντι από ένα καφέ που είχα πάει να πάρει έναν καφέ να πιω. Πραγματικά χαμός χθες το βράδυ μέχρι τις 5-6 το πρωί. Νομίζω δικαιωματικά ο κόσμος του Ολυμπιακού ξεθάρεψε, πώς το λέμε, ξυμπούκωσε.
0: Ξεφάντωσε,
1: ήταν, ναι, ξεφάντωσε. Ήταν γραμμένο της μοίρας να γίνει έτσι.
0: Έφυγε αυτή και όλη η πίεση. Μα πόσα χρόνια να πιέμεις Final Four και να το πιάνεις?
1: Και με τον πιο δύσκολο τρόπο, γιατί ακόμα και όταν η Ρεάλ προς το τέλος προηγήθηκε με 88-80, ο Ολυμπιακός πήγε να γίνει αυτοκαταστροφικός, έτσι. Πήγε να βγάλει μόνο στα μάτια του, γιατί έδωσε δύο μπάλες στην Ρεάλ και
0: εξήγα μου δηλαδή, είναι η στιγμή που λέμε θολώνει το μυαλό σου από την επιτυχία, ναι. Μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Το κάζο που πήγαινε να κάνει ο Ολυμπιακός έψης.
1: Εντάξει, είδες και χθες πως πήγε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ πιεσμένος. Παίχτες ακόμη και κάθε χρόνο στο Final Four γίνονται το παιχνίδι με 18.000 κόσμο να κρέμεται από τα χείλη σου, να κρέμεται από το να σκοράρεις έναν τρίποντο ή έναν καλάθι. Σε κάνει να νιώθεις ακόμα πιο πολύ αγχωμένος για να φτάσεις στο σημείο.
0: Έχω την εντύπωση ότι εμπήκε ακόμη μεγαλύτερη πίεση μετά τον τραυματισμό του Καρούμπα και όλοι τον είχαν τον Ολυμπιακό ως ξεκάθαρο φαβορή. Δηλαδή σε έναν τελικό ευρωπαϊκό, πώς μπορείς να δίνεις τόσο μεγάλο φαβορή μια ομάδα? Δηλαδή ο άλλος ο προπονητής θα προσαρμόσει το σύστημα του. Είδαμε ψες, έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Μιλουντίνοφ. Πόσες φορές ευρέθηκε ο Μιλουντίνοφ μέσα στο ζωγράφιστο για να βάλει το εύκολο καλάθι?
1: Νομίζω ότι βάλει τρία καλάθια πάνω από όλους όταν πήρε δύσκολα την μπάλα που δεν καταφέρε να πάρει φάουλ.
0: Κοντά στη λογική, ο άλλος ο προπονητής είναι να προσαρμόσει το σύστημα του πάνω στην δύναμη σου. Πώς να το πούμε διαφορετικά?
1: Εγώ θα σταθώ και στην περιδέουσα ατμόσφαιρα, ενώ όλοι είχαν υπολογισμένο ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει εύκολα δύσκολα το Ευρωπαϊκό. Είναι η στιγμή του. Όλοι μέσα στο γήπεδο και εκτός και τα μέσα και όλοι είχαν χρήση φαβορία. Ακόμα και στις χειρονικές εταιρείες, νομίζω ήταν στο 1.25 Ολυμπιακός. Ήταν όλα υπέρ του Ολυμπιακού και γι' αυτό αυτές οι συνθήκες είχαν φέρει πάρα πολλά μεγάλη πίεση στο Ολυμπιακό και ακόμα περισσότερη του ότι είναι και η πέμπτη χρονιά συγχρονιά στο Final Four, είναι και στην Αθήνα με τον κόσμο στον πλευρών του και με τραυματίες η Ρεάλ χωρίς πεντάρι, είναι όλα. Άρα είναι η στιγμή μας. Δεν το πάρουμε τώρα, πότε θα το πάρουμε? Κάπως έτσι ένιωθαν και παίχτες του Ολυμπιακού και είχαν όλη αυτή την πίεση, ειδικά στην αρχή του αγώνα. Νομίζω ακόμα και μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός κέρδισε πάρα πολύ πιεσμένος στο τέλος, θα έλεγα. Αυτόν κρατάω εγώ. Mm-hmm. Ξέρεις τι άλλο θα σου έλεγα πολύ, με είχες ρωτήσει ποιος παίχτης νομίζεις ότι θα έκανε τη διαφορά μέσα σε αυτούς τους δύο αγώνες, πράσινο με τελικό και μετασόν τελικό την Παρασκευή που είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
1: Και είχα μιλήσει για τη front line του Ολυμπιακού που όντως έπαιξε τεράστιο ρόλο, γιατί αν θυμάσαι χθες ο Μπατζόκας ήθελε ενέργεια και από τους τρεις τους ψηλούς του και χρησιμοποίησε ακόμα και τον Τζόνς στην πάρα πολύ το δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ το Χολ το πρώτο ημίχρονο, αρκετά τον Μιλουντίνο χρησιμοποίησε και τους τρεις. Αλλά νομίζω για μένα MVP αυτού του Final Four δεν ήταν Με Βανφουρνιέ ήταν ο Πίτερς.
0: Μάλιστα, και εγώ του τον είπα.
1: Ήταν ο Άλεκ Πίτερς. Και γι' αυτό μεσολάβησε και ο Κώστ Μπαρτζόκας. Γιατί ο Κώστ Μπαρτζόκας διέβασε τα λάθη από προηγούμενα Final Four. Δεν άφησε τον Βεζενκό μέσα τόση πολλή ώρα. Δεν του δώσε τόσες πολλές μπάλες, γιατί και αυτό ήταν ξανά χωμένος σε ολοκληρό το Final Four. Και νομίζω ότι
0: εντάξει, στον ημιτελικό έκανε καλό παιχνίδι και ο Βεζένκοφ. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν σε όλο το Final Four πίσω.
1: Είχε κάνει μια πολύ καλή τρίτη περίοδο.
0: Και χτες έκανε το τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Ναι, αλλά θεωρώ ότι ο Πίτερ ήταν αυτός
0: εντάξει,
1: που...
0: Εντάξει, ο Πίτερ ήταν απίστευτος. Ο Πίτερ
1: έκανε τη διαφορά.
0: Ναι. Ο Πίτερ μαζί με ο Φουρνιέ χθες.
1: Ναι, ακόμα και σε ένα σημείο που... Ο Χεζόνια βρήκε ρυθμό την τρίτη περίοδο της Ρεάλ, ο Πίτερς τον μάρκαρε, ο Πίτερς τον του έκοψε λίγο τη φόρα του και καλά, αλλά και αυτόν το fadeaway που σκόραρε νομίζω πάνω από τον Καμπάτσο, δεν θυμάμαι σε ποιον αντίπαλο ήταν, λίγο πριν το τέλος του αγώνα ήταν ίσως το πιο κρίσιμο καλάθι του ολόκληρου Final Four, για μένα.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα και ο Εβάν Φουρνιέ, εντάξει, τι να πούμε, αυτός έδωσε την όθηση στον Ολυμπιακό, αυτός σκόραρε. Καλά σε αυτός έβγαλε από το λίθαργο των Ολυμπιακών εκεί που το χρειάζεται και νομίζω ο Φουρνιέ είναι ένας παίχτης που όντως ηγήθηκε τον Ολυμπιακό για να φτάσει και πέρσι στο Final Four, θυμάσαι την υπερπροσπάθεια που είχε κάνει με την Μονακό, αλλά και φέτος νομίζω δίκαια αν μπορεί να πει κανείς ότι πήραν το MVP, αλλά εγώ προσωπικά θα διάλευα Άλεκ Πίτερς.
0: Πες μου τώρα, μιας και ανοίξαμε την κουβέντα για τον Πίτερς, θα φύγει ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό φέτος, γιατί είναι δεδομένο ή να τον πιάσει η Αγγελόπουλη και να του κάνουμε ένα συμβόλαιο, μόνο μπορεί να πει όχι.
1: Εντάξει, είμαι στην άποψη ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανακοίνωση δεν είναι και δεδομένο.
0: Φαινόταν δεδομένο πριν το Final Four η αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, όλα συνηγορούν ότι είχε έναν τρελό μεγάλο συμβόλαιο από την Μιλάνο και αν δεν κάνω λάθος είναι στα 31, οπότε θα ζητήσει κάτι εξωφρενικό, όπως να πούμε, για μια τέτοια ηλικία και για τον ρόλο που είχε ο Πίτερς στον Ολυμπιακό. Εγώ το συγκρίνομαι κάπως στο παραδείγμα του Williams Gons που είχε πέσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και αυτός βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ήθελε και αυτός να πάρει το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του, γι' αυτό διάλεξε να πάει στις Αλκύριες Κάουνας και να μείνεται πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Θεωρώ αν ο Ολυμπιακός καταφέρει μετά από αυτά που έγιναν στο Final Four φυσικά και διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις, θεωρώ αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να ματσάρει την τέτοια την πρόταση που έχει από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, νομίζω δεν βρίσκω και λόγο για τον Πίτερς να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.
0: Σκέφτομαι τώρα να μείνει ο Πίτερς, να μείνουν αυτά τα αστέρια πόση και να πιάσει Μοντέρο και Μακιντάγια.
1: Εντάξει, αυτό που βλέπω τώρα αρχικά, που είναι το πιο σημαντικό, να πούμε ότι ο Κώστ Μπαρτζόκας θα μείνει τουλάχιστον για άλλο ένα χρόνο στο Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει ανακοίνωση.
0: Κάπου διάβαζα ότι είπε ότι θα μείνει ανανέωση για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Ναι, θα ανανεώσει, δεν ξέρω, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το
0: ίσως ο ίδιος
1: αλλά
0: το
1: θα
0: είπε.
1: Μείνει και άλλα χρόνια.
0: Ίσως ο ίδιος το είπε χθες βράδυ.
1: Μπορεί με τις τόσες δηλώσεις και τους πανηγυρισμούς χαθήκαμε και λίγο με το πώς τρέχουν οι ροή των ειδήσεων. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, του χρόνου είναι δεδομένο ότι θα μείνει στο Ολυμπιακό. Αν και πέρσι είχε φτάσει πολύ κοντά στην αποχώρησή του με όλο αυτό το βάρος, την πίεση που υπήρχε, τελικά θεωρώ ότι τα κατάφερε και δικαιώθηκε.
0: Ναι. Έπιασε πρωτάθλημα όμως το τέλος Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς, σίγουρα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, και κάποιες φορές είναι και κάποιες αποφάσεις παίρνεις σαν προπονητής, ακόμη και χθες, σκέψου ο Ολυμπιακός να χάνε. Σκέψου πως τι θα λέγαμε τώρα για τον Μπαρτζόκα και τι λέμε τώρα.
0: Εντάξει,
1: όλα σε μια γλωστή.
0: Βέβαια, ο αθλητισμός έτσι είναι. Ο αθλητισμός έτσι είναι. Κρέμεσαι από μια γλωστή. Εντάξει, πήρε το ζητούμενο ο Ολυμπιακός, έπιασε το 4ο ευρωπαϊκό. Παρουσιάζονται αποφασισμένοι Αγγελόπουλοι να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο αυτήν την ομάδα, διότι τώρα άνοιξε και η όρεξη τους από ό,τι φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν αλλίευσες, επειδή το ΣΕΦ θα κλείσει, πού θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός, διότι έρχονται και κάποια μηνύματα εδώ ότι ίσως να είναι και στη Λέμεσο. Τουλάχιστον έτσι διάβασα και εγώ προημερών ότι υπάρχει σκέψη να χρησιμοποιήσουν τον Σπύρο Κυπριάνου όταν και εφόσον θα είναι κλειστό το ΣΕΦ για την Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω δεν είναι καινούργιο νέο. αν δεν κάνω λάθος, το είχε δηλώσει και ο πρόεδρος του ΚΟΑ, ο κύριος Γιάννης Ιωάννου. Μια φορά ότι είπε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε τον διαγώνα ορίζει στην Κύπρο.
0: Αυτό είπε. Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς δεν είναι κάποιο.
0: Ήμουν παρόν όταν το είπε αυτό.
1: Ναι, ενώ δεν το έχουμε ακούσει πρώτη φορά σήμερα. Διέβαζα κάποιες δηλώσεις πριν να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με τον Τζέα Ραμάδιο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαφέ, ο οποίος είπε ότι για τους πρώτους 3-4 μήνες δεν θα αγωνιζόμαστε του χρόνου στο ΣΕΦ, μέχρι να γίνουν κάποια έργα.
0: Γιατί το ΣΕΦ μόνο 3-4 μήνες θα μείνει κλειστό.
1: Έτσι είπε ο κύριος Μπαφέ, τώρα δεν γνωρίζω περισσότερα. Σίγουρα τους πρώτους 4 μήνες είχε μπει. Οπότε δεν γνωρίζουμε περισσότερα, αλλά ναι, ποιες είναι οι πιθανές προορισμοί του Ολυμπιακού. Σίγουρα η Κύπρος είναι μία από αυτές, ίσως το Ηράκλειο, κάπου εκεί κοντά, κάπου που να υπάρχει κάποιο γήπεδο το οποίο να μπορεί να φιλοξενήσει το χιλιάδες κόσμο του Ολυμπιακού. Γιατί για χθες στους πανηγυρισμούς ο Ολυμπιακός είχε πάνω από 80.000 κόσμο κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Λογικό.
0: Nice.
1: Αλλά θυμόμασταν και παλιότερα ότι είχαν γίνει παιχνίδια της Ευρωλίγκας στην Κύπρο. Ας θυμάμαι καλά Παναθηναϊκός Μπασκόνια παλαιότερα, 2013. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπορεί το νησί μας, αν θέλει και η κυβέρνηση μας μαζί με την αστυνομία, να φιλοξενήσει τέτοια συμβίλες αγώνες.
0: Μα κοίταξε, κάμαμε προκριματικό νόμιρο Ευρωμπάσκετ, δεν μπορούμε να κάνουμε Ευρωλίγκα, ας πούμε.
1: Ακριβώς, και από τη στιγμή που έχουμε Ευρωμπάσκετ, αν θέλει να το αναλύσουμε κιόλας, θα είναι καλό να υποφεληθούμε σίγουρα τα γήπεδα που έχουμε φτιάξει και να φέρουμε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο νησί μας κάποια φάση.
0: Μα γιατί όχι, εγώ θυμάμαι όταν έφτιαχναν αυτόν το γήπεδο, το Σπύρος Κυπριανού εννοώ, έλεγαν ότι η πρόθεσή μας δεν είναι μόνο το Ευρωμπάσκετ, αλλά να έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια να δείτε τη σημασία γιατί δώσαμε τόσα εκατομμύρια για να φτιάξουμε αυτόν τον γήπεδο. Ο κόσμος όλος αυτό θέλει να δει. Μεγάλες διοργανώσεις. Και μεγάλη διοργάνωση στην καλαθόσφαιρα είναι η Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, ναι, από τη στιγμή που έχουμε επενδύσει και τόσα εκατομμύρια στο γήπεδο για το Ευρωμπάσκετ και καλά κάναμε ως ένα σημείο, για να υποστηρίξουμε αυτήν την άποψη πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σωστά. Άρα πώς το εκμεταλλευόμαστε? Παίρνοντας κι άλλες τέτοιες διοργανώσεις, είτε ονομάζεται μπάσκετ, είτε βόλεϊ, είτε handball, τέτοια συμβέλεια που να φέρνουν λεφτά τουρισμό στην Κύπρο και ο κόσμος να απολαμβάνει αυτό που θα βλέπει, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Ωραία, τώρα έτσι.
1: Από ό,τι βλέπω τώρα, για αυτό που λέγα για τον Μπατζόκα πριν από λίγο, θα ανανεώσει 2-3 χρόνια ακόμη, θα περιμένουμε την οριστική ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι σίγουρο ότι μένει ο Κολπατσόκας.
0: Εντάξει, αυτό είναι το δεδομένο. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι πόσα χρόνια. Ελά, σε ρωτήσω κάτι τώρα, κάνοντας έναν έτσι γενικό απολογισμό του Final Four, πώς είδες έτσι γενικότερα τη διοργάνωση?
1: Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, αν και εγώ το χάρηκα, το χαίρομαι γενικά, οπότε με εδώ αυτά τα καλά της δουλειάς που είχαμε και πει ο Βδερέκο πολλές φορές στο γραφείο, είχε πολλά γενά αυτή η διοργάνωση. Είναι για να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Από τους εμιτελικούς, άνθρωποι έμπαιναν στον κόσμο με χωρίς εισιτήριο. Μ' είχαν πάρει κάποιοι φίλοι τηλέφωνο 4-4 και τους πίεζαν να μπουν security ή το χαβάν τους. Δεν έλεγαν κάτι, δεν μπορούσαν να πουν κάτι.
0: Διαητελικά μπήκε κόσμο στον ημιτελικό χωρίς εισιτήριο.
1: Ναι, και πάρα πολλοί μάλιστα. Επειδή έχω αρκετούς φίλους που είχαν πάει ως οπαδοί να δουν τον αγώνα οπαδοί του Ολυμπιακού, μου έστελαν μηνύματα και μου έλεγαν ότι μας πιέζουν να μπούμε 4-4 σε αυτόν το εκεί που ελέγχουν τον κόσμο, που βλέπουν οι security, μπαίνουν 2-2 και κάνουν το γύρο με τις αλυσίδες αυτό.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορούν να σπυλακωθούν μέσα σε αυτόν 4 άτομα. Οπότε είχε γίνει έτσι πολλές φορές. Οπότε έτσι μπήκαν πάρα πολλοί κόσμος μέσα χωρίς εισιτήριο, και για μένα πράγμα ανεπίτρεπτο για μια διοργάνωση με την ευέλεια της Ευρωλίγκας, γιατί είχε μείνει και κόσμος έξω που είχε πληρώσει εισιτήριο.
0: Και ποιος έχει την ευθύνη? Είναι η Ευρωλίγκα που έχει την ευθύνη, δεν έχει σχέση
1: ακριβώς,
0: με τον Ολυμπιακός?
1: Όχι, προφανώς και δεν έχει ευθύνη ο Ολυμπιακός, κανένας δεν έχει ευθύνη ο Ολυμπιακός. Εγώ μιλώ για την οργάνωση της Ευρωλίγκας, ότι είχε πάρα πολλά κενά. Οι security αυτοί που έχουν πάρει τη δουλειά που λέμε για το ΆΚΑ, θέλουν ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Και γι' αυτόν και χθες πήγαν να γίνουν τα ίδια και είχαμε ένα άλλα, ασκετά έτσι καπνογόνα, κάποια επεισόδια, κάποιες προσαγωγές μέσα στην αστυνομία που ο κόσμος προσπάθησε πάλι να μπει χωρίς εισιτήριο. Αλλά αν από την αρχή δεν το πάρεις αυτά γεμάτα που λέμε, για να δείξεις τον κόσμο, ειδικά τον κόσμο της Ελλάδας, ότι ξέρεις εδώ δεν περνά, είναι διοργάνωση σοβαρή και δεν έχεις χωρίς εισιτήριο καμιά ελπίδα να μπει στο γήπεδο. Έτσι θα είχε στον τελικό, αφού κάποιοι ελπίζαν ότι ξέρει, παίρνουμε, μπορούμε να μπούμε χωρίς εισιτήριο, τότε πάμε να το κάνουμε και την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε ότι τα εισιτήρια ήταν 1.000 ευρώ για τον αγώνα του Ολυμπιακού, γιατί είχαν πλησιάσει αρκετοί οπαδοί της Βαλένθιας για να προσπαθήσω να το πουλήσω το εισιτήριο τους παρακάτω, γι' αυτό.
0: Άκουρε παιδί με, λειτουργήσε δηλαδή μαύρη αγορά δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και σκεφτείτε ότι κάποια άτομα είχαν μείνει εκτός γήπεδου που είχαν πάρει εισιτήριο. Δεν μιλάμε εδώ για Έλληνες Τούρκους, είμαστε όλοι ίδιοι άνθρωποι. Οπότε κάποιοι αρκετοί Τούρκοι είχαν πληρώσει τέλος πάντων εισιτήριο, είχαν πληρώσει αεροπορικών και εισιτήριων και εισιτήριο γήπεδου και δεν καθόραν να μπουν στο γήπεδο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να λύσει η Ευρωλίνκ.
0: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Με το που θα επιστρέψεις θα κάνουμε και μια κουβέντα πλέον για τους τελικούς.
1: Φυσικά.
0: Διότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι μεγάλα ντέρπι, ενώ απόψε να πούμε ότι είναι και τελικό στο κυπριακό πρωτάθλημα. ΑΕΚ Κεραυνός, Game 5, ο νικητής κατακτά των τίτλων. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χορηγούς.
1: Να πω και να ευχαριστώ στους χορηγούς, είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστήσει στους χορηγούς αποστολής, APC, ότι Tax Advisory, ΣΕΠΑΚΑ και ACRO4U.
0: Τους οποίους και ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή επιστροφή, τα λέμε. Ο φίλος 335 στο Water Polo γυναικών έχει 7 ευρωπαϊκούς τίτλους Ολυμπιακός Πειραιός. Φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Εμείς εδώ κάπου τελειώνουμε. Ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 με τον Γιώργο Λεωνίδου, αν θέλει ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσα με ο Στέλιο Παπαμοησίος. Βεβαίως, τιμή σένα και στον Ολυμπιακό να ακούμε τον ύμνο των πρωταθλητών Ευρώπης.

0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
12: Τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας και οδηγούμε αμυντικά και όχι επιθετικά, προσπαθώντας να προβλέψουμε ενδεχόμενους κινδύνους.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Απόλλωνας και Πάφος μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους εν ώψη του τελικού κυπέλου, δεδομένα εκτός των Απόλλωνα, Ιβούρος και Ντουοντού. Στην Πάφο δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς, ερωτηματικό Ιμπρούνο και Πηλέας, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Προτεραιότητα στον Άρη έχει το θέμα του προπονητή, με τον Αρτσιόμ Ράτσκοβ να βρίσκεται πρώτον πυλών της ομάδας. Παρελθόν από την ΑΕΚ Αλομέροβιτς, στο ψάξιμο νέου προπονητή κιτρινοπράσινη αναμονή για την απάντηση του Πόνς. Αποχωρεί από την Ομόνια ο Ράκοβιτς, την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διεργασίες για απόκτηση τερματοφύλακα, εν αναμονή της απάντησης του Σεμέδο η Πράσινη. Το επόμενο 15ήμερο αναμένεται να φέρει εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ για το θέμα του επενδυτή, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Πάμπλον Γκαρσία. Στην ανόρθωση σύντομα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό στο διοικητικό κομμάτι όσον αφορά την ομάδα ατόμων που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν σχηματισμό και να αναλάβουν τα ενία. Δεδομένη η προσπάθεια που γίνεται στην ΑΕΛ για ενίσχυση με κυπριακό στοιχείο στο στόχαστρο του Μάρτινς ή Παπαγεωργίου Κενκομής. ΑΕΚ και Κεραυνός διεκδικούν στις 7:30 στο 5ο παιχνίδι της σειράς τον τίτλο της Basket League. Τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει πίσω στον Ολυμπιακό το Γιάρεμτσουκ, στο μικροσκόπιο Κέι Τσάπρας, Βίχος και Ουνάι Λόπεθ. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι ο Μουκουντή της ΑΕΚ απασχολεί την Μίλαν. Έμειναν μόνο οι λεπτομέρειες για να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νεστρούπ. Απόψε στις 9:30 στη Γερμανία, Πάτερπον Βολσπούρκ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
17: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
18: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
19: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
21: Το goal του Γκέτσε τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκέτσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
22: Η φιλοσοφία μου.
23: Να ζω την κάθε στιγμή.
24: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
25: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
26: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
27: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
28: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
29: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
30: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
31: We are who we are at McDonald's.
32: Έλα μαζί μας.
33: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
34: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
35: Unicars. Driving your stories.
36: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
37: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
38: Απάντηση.
37: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
38: Απάντηση.
37: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
38: Μα σου λέω,
0: Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
37: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
0: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
37: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Δώσε πάσα.
13: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο στέλνω στον Παναμοσίδη. Ο Γιώργος ο Γεωργίου είναι κορυσολάρ και σήμερα Δευτέρα 25η του μηνός Μαΐου. Η απομένη των εκλογών που ήβρε χαμογελαστού και κλαμμένους ως συνήθως. Τελειώσαν οι ψευκές νομίζεις για να συνεχιστούν. Αν να συνεχιστούν νομίζω είναι. Σε αμείωτο ρυθμό ρε. Α? Πολλά επεισόδια. Αυξηθήκαν οι πινόκιοι. Άρα μου τους ρε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους νικητές. Παριορκά στους ηττημένους. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί να σε ευχαριστήσει του μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώζια, του διαγωνισμού για τι ταβέρνε που θα δώσουμε την Τετάρτη, θα δούμε σε λίγο. Για το 200 τη ΣΥΤΑ που πλησιάζει, θα δώσουμε την Τρίτη, θα δούμε σε λίγο. Για τα 11 200 από την Νίκο, στην Κύπρο, θα τα πούμε σε λίγο. Απλά έτσι ξεκινώντα, νιώθω την ανάγκη έτσι να συλληπιδώ των φίλων των Τραγιανών, τον Δέλλα. Για τον χαμό της αγαπημένης του της γογότης μας Στροκώστα, έφυγε σε 55 ετών, ταλαιπωρημένη, αιωνία της η μνήμη. Και ιδίως έφυγε ένας σπουδαίος παίκτης, αγωνίστηκε στην Εθνική Ελλάδος, αγωνίστηκε σε 3-4 ομάδες και Ξάνθη Δράμα, Ολυμπιακό Πυριός, ο Παρασκευάς ο Άντσας, μόλις στα 50, αιωνία του η μνήμη. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε φιρτάδους να συγχαρούμε τον Ολυμπιακό Πυριός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης στο μπάσκετ μέσα στο Άκανε και σε την Ρεάλ. Σήκωσε την τέταρτη την κούπα η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα και στον διεθνή τον χώρο. Στην Αγγλία έπεσε η West Ham, πανηγύρισε η Arsenal και επισήμως 1 εκατομμύριο Λονδρέζοι στους δρόμους. Σώθηκε η Tottenham. Έμεινε εκτός Ευρώπης η Τσέλσι. Στην Ιταλία, ρε Γιώργα, είναι η ομάδα σου Ιουβέντους. Περαστικά σου. Μα να μου ρωτώ ότι έχει τετάσει τα αυτοκτονία και ο αγώνας έχει ένα βαθμό, ρε. Τέλος πάντων. Έμεινε εκτός Champions League, όπως και η Μίλα. Η Μίλα για να αυτοκτονήσει. Εγκέρδισε 1-0 την αδιάφορη γκάλια, έχασε 2-1. Και στο Champions League πάει η Μάτσικα Ρώμα, η Νάπολη, η συμπάθεια μας, και η Κόμο η εκπληκτική, μαζί με την Ίντερ την πρωταθλήτρια. Αυτά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
14: Καλό να πω, είμαι κύριε Στυλιανέ.
13: Καλώς το.
14: Υγεία και χαρά για όλη την εβδομάδα, σε όλους και σε όλες και στην καλύτερη εκπομπή.
13: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
14: Πολλούς χαιρετισμούς.
13: Και στους καλύτερους ακροατές.
14: Ναι.
13: Αυτά.
14: Πολλούς χαιρετισμούς και στην καλύτερη εκπομπή.
13: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
14: Πολλούς χαιρετισμούς.
13: Και στους καλύτερους ακροατές.
14: Ναι,

0: δήλωση η ομάδα που αναφέρεται προηγουμένου, Champions League, κάτι ομίλους, κάτι από τίποτα. Τι σχέση έχουμε με τον Μητροπάνο, παιδί μου?
1: Παιδί
0: τι σχέση έχουμε με τον Μητροπάνο?
1: Μα η ομάδα που αναφέρα.
0: Ναι.
1: Η Chelsea στην Αγγλία η ομάδα δεν έπαιρνε Ευρώπη.
0: Χα.
1: Η Juventus στην Ιταλία η ομάδα δεν έπαιρνε Champions League. Θέλω να σου πω παρακαλώ.
0: Όχι, μα για να πει ότι ξέρουμε ότι ο άνθρωπος ό,τι αγαπάει, ό,τι προσδίδει, ό,τι να πάει προς το καλύτερο, κάνουν κάτι φορά.
1: Είπε η Σίτια να πιάσει το πρωτάθλημα, επειδή ρωτάει ο Γουαρδιόλα να μπω γίνει. Είπε η Παρία να πιάσει το Champions League, τώρα να δούμε στο Σάββατο.
0: Απαναγία
1: μου, ρε φίλε. Να πανηγυρίσουμε στον πύργο του Άιφελ.
0: Εγώ πιστεύω ότι καθίζουν να δουν, ρε φίλε.
1: Τέλος
0: πάντων. Άρα, ο φίλος μας, αλλά δεν πειράζει. Να δουν τις αλήθειες και έτσι να δουν να μπουν έτσι. Λοιπόν, η προετοιμασία των τελικών του κυπέλλου, από ό,τι κατάλαβα, και στις ομάδες είναι πάνε έτοιμοι και στις ομάδες τελικών.
1: Να πας, γιατί
0: να μας. Εγώ να κάνω μια πρόβλεψη δημόσια από ατουρά. Έχει μέρες που έχουν
1: αυτοί. Κάνε την αύριο όπως είπε προγνωστικά, κύριε.
0: Όχι, να την πω τώρα, διότι αύριο είναι τα προγνωστικά με διάφορες ομάδες. Αλλά να το πω έτσι.
1: Όχι, τρεις ομάδες είναι. Έναν ο τελικός ο δικός μας, του Conference και του Champions League.
0: Εγώ να το πω, διότι έχω τον feeling, έχει μια εβδομάδα παραπάνω, που νιώθω ότι ο τελικός θα είναι Απόλλων Πάφος 3-0.
1: Μάλιστα.
0: Γράψε τον πράγμα που σου λέω και εντάξει, πράγμα να φάει.
1: Χαίρετο.
0: Καλή συνέχεια, φίλοι μου.
1: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλτατε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
1: Ευγενέστατε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Άρεσε μου το σχόλιο σου στις αρχές του που ρωτάσουμε αν θα συνεχιστούν οι ψευκές μετά το τέρας των εκλογών. φαντάζομαι και βάλες ερωτηματικό, απλώς ήταν έτσι μια κατηγορία.
1: Έκαμε ένα χιουμοράκι να φω.
2: Ναι, τώρα για να αρκέψω.
1: Μανά.
2: Τώρα για να αρκέψω. Γιατί μετά ένα φκένο και μεγαλούν. Είπαμε σας έτσι, αλλά ξέρετε, έναν άνθρωπο ο Ερμής, της άλλης βορειοανατολικά σήμερα, και δεν μπορούμε, και δεν κάνουμε, και δεν πιάζουμε. Ξαναείπατε πολλές φορές. Αν μετά από οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, είτε προεδρικές, είτε βουλευτικές, είτε δημαρχιακές, είτε οτιδήποτε, επιρούσαν οι υποψήφοι το έναν πέπτον των υποσχέσεων τους, θα ήμασταν παράδεισος.
1: Ο Παναγία μου. Και?
2: Θα ήμασταν παράδεισος.
1: Ναι, μεταξύ, με βάση όλα όσα είδαμε τους 760, μακάρι αν καλά υποψήφιους 760 και κάτι τέτοιο μπορεί, εν πάση περιπτώσει. Τούτο είναι ένα πολιτικό θέμα. Τούτο είναι, νομίζω, ένα θέμα που θέλει η κοινωνία ολοκληρή. Επαναφέρουμε επανέρχεται στο προσκήνιο το γεγονός της οριζόντια ψηφοφορίας. Δηλαδή, να έχει το δικαίωμα από ο Μωυσίος, ο Ευγενής, ο Γιάννης, να ψηφίσει, ρε κουμπάρε, 8 άτομα που του αρέσκουν, ρε κουμπάρε. Έχω για παράδειγμα που τα κινήματα όλα δυο φίλους. Για παράδειγμα είναι που θεωρώ ικανούς. Σωστό. Που θεωρώ ικανούς, ρε φίλε, να με αντιπροσωπεύσω στη Βουλή. Αλλά γιατί να μην έχω το δικαίωμα να τους επιλέξω και να μην πει ο άλλος, ας πούμε, κόμμα μπαμ και κάτω.
2: Επειδή είσαι άνθρωπος ο οποίος ασχολείσαι με τα κοινά.
1: Βέβαια ασχολούμαι.
2: Και έχεις ήδη αντίληψη. Δυστυχώς. Τα μεγάλα τα κόμματα, γιατί είναι που τζαμί να χαθούν.
1: Όχι, είναι μόνο τα μεγάλα. Είναι μόνο τα μεγάλα. Το δυστύχημα είναι τούτο. Είναι μόνο τα μεγάλα. Συμφέρει για τον μητσούσουν το πράγμα.
2: Όχι. Τα μεγάλα τα κόμματα δεν θα προχωρήσουν ποτέ στο να ψηφίσουν το νομοσχέδιο της οριζόντια ψηφοφορίας. Εντζίνοι μπορούν να χάσουν παραπάνω, γι' αυτόν εντζίνοι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος από όλα τα κομμάτια θέλει το πράγμα.
2: Ναι, συμφωνώ ότι το θέλει.
1: Διότι θα είναι πιο αντιπροσωπευτική η παρουσία στην Βουλή. Θεωρώ καθαρά και εξαστερά και κλείω το θέμα.
2: Διότι σε πολλούς κομματικούς σχηματισμούς, όπως λέει εσύ, υπήρχαν αξιόλογα άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να ψηφίσει. Από τη στιγμή που έλεγε κομματικά. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω το θέμα του. Άφησε το να πάει. Εγώ να πω του φίλου μου του Γιώργου ότι 3-0 είναι λίγο δύσκολο να απολυλογάς. Είπως ένα κατορθωτό. Εγώ προβλέπω ισοπαλία και παράταση στον τελικό.
1: Αύριο φορμαριστείτε.
2: Ένα φορμαριστείτε.
1: Στα δύο που τα δωρά έχουμε τον τελικό των δικών μας, το Conference των τελικών και το Champions League. Και προδιαθέτω σας ότι, εντάξει, προχτές παραδείγματος χάρη, ο φίλος σας ο Μητροπάνος, ρε, διώσα συνέχεια από τον τα κουπούθηκε. Ο Μητροπάνος είπε και τα τρία ισοπαλία.

0: Και είπα σας αμέσως μετά ότι δεν θα έχει ισοπαλία. Είχε.
1: Ένιχε.
0: Τώρα είπε να κερδίσει Παρί. Λέω σας το.
1: Τι ήθελε να κερδίσει. Να τελειώσει το τόσο μάις, παρεπιπτόνως για να μην ξεχάσω, για να μην ξεχάσω, και να πούν οι φίλοι μου του Ολυμπιακού ότι είναι πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του
0: Γύρωση.
1: Ήταν η καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα, δίκαια το κερδίσα, αλλά ρε κουμπάρε πέσουμε σπίτι μας, λυπηθείτε μας, επέξετε σπίτι μας, εάν και να πέσετε σπίτι μας να το κερδίσετε, μην είναι το χρόνο που δεν να το κάνουμε, ξέρω εγώ, στο Τζιπουτί, ρε κουμπάρε.
0: Έτσι είναι, κουμπάρε, έτσι είναι.
1: Λυπηθείτε μας και εμάς.
0: Οι χαρές και οι λύπες του αθλητισμού, έτσι είναι και τα πειράγματα, και άι στους, άι σε, μιλούμε για κάφρους, μιλούμε για, το, για την πλειοψηφία, ρε φίλε, κέρδισες, συγχαρητήρια, χάσαμε, έχει κουρτουνιά, τέλεια.
1: Μα ρε φίλε, μα πώς να αντέξει το τυράκι, ρε φίλε, μιαν ο Παναθηναϊκός, μιαν η Λίβερπουλ, μιαν η Άρσεναλ, μιαν η Λίβερπουλ,
0: εδώ γάσου πολλές φέτος, και αλήθεια λέγεται.
1: Εγώ καλά, ρε κουμπά.
0: Χαιρετώ, Ευγενή μου, πνάζε.
1: Χαιρετούμε, bye.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Παύλος Ανόρθωσης, Παναθηναϊκός, Manchester United.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό Πειραιώς.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ήταν η πιο σταθερή ομάδα, ρε παιδιά, να το παραδεχτούμε.
0: Σωστό.
2: Ναι, είμαι ειλικρινής και λέω ότι με πείραξε ότι το πήρα στο γήπεδο μου, άλλο θέμα τούτο.
0: Ναι.
2: Άλλο θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ο Ιανταχόπουλος ασάζει τα πράγματα για να επανέλθει. Λοιπόν, όμως θέλω να καυστηριάσω ένα πράγμα. Λέμε συνέχεια για τον Ιανταχόπουλο να κάνει δηλώσεις αυτά, αλλά αυτές τα ρεζιλίκια που έκαμε ο Μαρινάκης, δεν είδα κανένα να τα σχολιάσει.
0: Ναι, σχολιαστήκαν κάτι στην Ελλάδα και λοιπά.
2: Ναι, αλλά να μην βάλουμε μόνο το στόχο. Γιατί ο Ιανταχόπουλος έχει πολλές φορές που να δει αλήθειες, αλλά δεν ξέρει αν τις λέει με το σωστό.
0: Φίλε, να σου πω την αλήθεια. Ας σου πω την αλήθεια, Αντέλια, είναι να μου νιώθω. Έχει χρόνια και χρόνια.
2: Ναι.
0: Εάν υπήρχε αθλητική δικαιοσύνη.
2: Ναι.
0: Μίλω για την Μακαρία Νησό, γιατί και δαμέ είμαστε μια μικρογραφία. Στην Ελλάδα, εντάξει, εμπολί που πρέπει να φυλάχει. Φίλε, μιλούμε για εμπριστές. Πραγματικά μιλούμε για εμπριστές. Ανεξάρτητα, περίμενε, ανεξάρτητα ομάδο. Ανεξάρτητα ομάδο. Από τη δεκαετία του 80 που θυμούμε. Πραγματικά, από τη δεκαετία από 80 που θυμούμε. Βαρδίνο Γιάννης, τελευταία Σαββίδης, Μαρινάκης, Γιαννακόπουλος, ιστορίες κλπ. Για Αγγελοπούλε. Είτε με τα πιστόλια μες στο γήπεδο, είτε δηλώσεις που μιλούμε ότι να ανεβοκατεβάσουν τις κυβερνήσεις, είτε γράφουν στα παρεότερα παπουτσόν τους, το βρυχές, καταστάσεις κλπ. Δυναμητίζουν την ατμόσφαιρα, υπήρξαν νεκροί, έκαμα. Ένα με λάβει καλά στην ευθύνη, ρε φίλε. Ένα ξέρω να ασχολείσαι με δηλώσεις τους. Τέλος. Τέλος. Οποιασδήποτε ομάδα κι αν είσαι οπαδός. Τέλος. Δεν υπάρχει σοβαρότητα.
2: Βεβαίως.
0: Μιλώ στο αγωνιστικό το κομμάτι. Ξαναλέω. Πολύ καλή συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν σαφώς καλύτερη η πορεία του. Αν θέλουμε να κάνουμε σύγκριση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ξαναείπατο σε ανύποπτο χρονικό διάστημα, είχε πορεία που έχει θάλασσα. Σε γαλήνη και φουρτούνα, δηλαδή μια πάνω, μια κάτω κλπ. Ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς πιο ομάδα, ήταν σαφώς πιο στρωμένος, είχε
2: περισσότερο.
0: Ήταν τούτο που είσαι πάντως στη Ρακίνο, πιο ομάδα. Τέλος.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά.
2: Όμως εχθές έχασε το γελίο η Ρεάλ το παιχνίδι.
0: Έτερον εκάτερον. Σε έναν τελικό συμβαίνουν. Δηλαδή έτυχε και το Ολυμπιακό να το χάσει. Δηλαδή με πιο χαρακτηριστικό τελικό για μένα, με την Μπαρσελόνα που μιλούμε, έκαμε πόσα λεπτά να βάλει έναν πόντο και χρειάζεται ότι ήταν καλά για να σηκώσει.
2: Επειδή να οπαθεί
0: και έτσι συμβαίνουν σε τα πράγματα.
2: Και επίσης εύχομαι κι άλλες ελληνικές ομάδες να ανεβάσουν. Γιατί υπάρχει προοπτική στον μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Εμένα έχουν 11 ευρωπαϊκά συνολικά 7 συν 4. Έχει λίγο πράγμα, να. Αυτά.
2: Ναι, βέβαια. Μάλιστα.
0: Να σε καταβάλω. Σε ευχαριστώ. Άλλη. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Ο Άρης είμαι.
0: Έλα, Άρη μου.
3: Λοιπόν, έκανα πρόβλεψη ότι ήταν να το πιάει πάνω από 15 βαθμούς. Ο Μονέα σταμάτησε στους 18.
0: Μάλιστα.
3: Εσάρρωσε νουλα τα βραβεία. Έβαλε πεντάρες και τριάρες τους αντιπάλους.
0: Έκαμε στην πρόβλεψη, ναι, έκαμε στην πρόβλεψη, θυμούμε.
3: Ναι, ούλε περιπέζαμε τον.
0: Εσύ περιπέζε κανένας, εσύ να μην περιπέζεις αλλούς, εσύ περιπέζε κανένας. Είσαι ένας αρχικακούργος που αγαπούσε.
3: Χάρηκα από Ολυμπιακό Σπύρο σε πήρε το Πανευρωπαϊκό.
0: Μάλιστα.
3: Και ακόμα ότι ο Ξουρούπα ευκαιρία βουλευτή.
0: Συγχαρητήρια στο φίλο μα, τον εκλεχτή.
3: Είναι
0: μας.
3: Πολύ καλό ο Ξουρούπα.
0: Είναι λεβέντη, αναγιώσαμε το.
3: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Εν τη γενιά τη καλή των παιχτών των καλών.
3: Ναι.
0: Και λεβεντόπεδον και φίλτατος. Και μπράβο του και μακάρι να, μακάρι να κάνει τα έργα του που θέλει και τον αθλητισμό και την κοινωνία και λοιπά. Γιατί δεν θέλουμε μέσα στη Βουλή να το μόνο να μαλώνουν για το Κυπριακό. Θέλουμε και μπράκτος για την κοινωνία μας. Αυτά.
3: Μάλιστα, μάλιστα κύριε.
0: Να είναι επειδή στο πανικούι μας το καλό μας.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Χαίρετο. Μάλιστα. Παρεπιπτόντως, χαίρομαι τους βουλευτές και περιμένουμε έτσι γενικώς και στο κεφάλαιο κοινωνία, αθλητισμός, παιδεία κλπ. Να ρίξουν ιδιαίτερο βάρο και στην καθημερινότητα του απλού του κόσμου. Κόσμος που υποφέρει, να σταθούμε λίγο δίπλα εδώ στα λόγια και στα ευχολογία. Τώρα, να μην τον ξαναθυμηθούμε στερα πέντε χρόνια πάλι τον κόσμο. Έχει κόσμο που πεινά. Έχει κόσμο που του πιάνει τα σπίτια. Έχει κόσμο που ταλαιπωρείται. Σταθείτε δίπλα του. Ένα 80-90 χιλιάς που πιάνετε χαλάρι σας, δουλέψετε λίγο για τον κόσμο. Τον απλό, τον μεροκαμαθιάρι. Τόσο απλά. Εντάξει. Και αν και να αγοράζετε, ξέρεις, κάθε εβδομάδα που δουν το κοστούμι και ιστορίες. Φυλάξετε κάτι για φιλανθρωπίες. Έχω δίκιο, κύριε Γιώργο. Αν έχω άδικο, μπέμω, έχω άδικο, ρε φίλε. M56 μπορεί. Επί 90-12 χιλιάδες το χρόνο, 100 χιλιάδες, υπολόγισε πως έχουμε 100 εκατομμύρια. Χαλάνε του ρε κουμπάρι. Αλλά να τα δουλέψω. Και να θυμίζουν τον κόσμο σε 5 χρόνια παρά 2 μήνες. Αυτά, κύριοι και κυρίες. Λοιπόν, τι θέλεις, διάνυμα? Πάει διάνυμα και επιστρέφουμε. 77-77-10-20, να πάμε και ο διαγωνισμός μας.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα στη Σουηδία στις 8 το βράδυ, Elfsborg Hagen και την ίδια ώρα Göteborg Mjällby.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
2: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
1: Καπνιστής, ε?
3: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
14: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Λοιπόν, η έφτασε η ώρα, κύριε Γεωργία Γεωργίου. Πρωταθλητή, είσαι πρωταθλητής Κύπρου. Ναι. Και πρωταθλητής Ελλάδας. Και ποια άλλα πρωταθλήματα. Και Ισπανίας. Λοιπόν, φέρτε να κάνουμε κρίση σε έναν Μπελεγκάνο να έρθει να βάλει ατρόπια μέσα ο Γιώργος, γιατί μεγάλωσε η τροποθήκη του ξαφνικά, ρε κομμάρε. Έναν Μπελεγκάνο να βάλει τα ατρόπια όλα μέσα ο κύριος Γιώργος Γεωργίου. Λοιπόν, είναι τα περιοχή που είσαι Καϊμακλή. Καϊμακλή, προς το Καϊμακλή προδιμένει Παλαιορκώδης. Πόνοι φίλοι μας κάτω και βόρειον Πόλο. Εντάξει, καλά είπα. Μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσω στο 23-24 Τετάρτη μετά τις 6, με το καλό, γιατί είναι λίγο 3-4 μέρες, θα δώσουμε σε έναν τυχερό που μαζί με τρεις άλλους θα πάτε στον Άγιο Επιφάνειο του Μιχαλιού Πάνου. Άρα στέλνετε τα βέρνα Άγιος Επιφάνειος, αν θέλετε. Θα δώσουμε ακόμη σε έναν τυχερό μαζί με τρία άτομα άλλα στην ταβέρνα Ζήνο στη Λάρνακα. Άρα στέλνετε τα βέρνα Ζήνο. Θα δώσουμε σε έναν τυχερό και ακόμα τρία άτομα στα Κονιά του Μιχαλιού μας. Άρα στέλνετε ταβέρνα Κονιά. 12 άτομα, όμορφα και περίπημενα. Εντάξει, ταυτόχρονα. Έχουμε μέχρι την Τετάρτη. Εντάξει, ένα με ενημερώσουν με το καλό. Την άλλη Τετάρτη πλέον να έρθω. Για το 200 σε δωροκάρτα από τη ΣΥΤΑ. Για να συμπεράσεις το διαγωνισμό, γιατί είναι το τρίτο 200. Κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα τη ΣΥΤΑ και το Super Sport 104 στο Instagram και τάκ ένα φίλο. Και θυμίζομαι ότι το 200 εξαργυρώνεται μόνο για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Πάτε στο έχω ένα 200 κύριε, θέλω να αγοράσω ένα μόπα, ένα τόνο ιστορίες. Κανονίζεται εδώ. Εντάξει. Άρχισαν οι φίλοι μας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Ο κατέμο που λέγαμε την εμφάνιση του. Ποιος είναι ο νου του. Περίμενε να μην του τα μηνύματα, ρε κομπάρε. Εκεί έχουν και κωδικούς εντωμεταξύ. Ο φίλος μου 020 αφιερωμένο το πράσινο της Ομόνοιας στον Παύλο τον Μανίξτο από τα Λίμια λάλη. Μάλιστα, εν κωδικός τέλος. Κάτι από παραστήσιο με έναν όπως ξέρω εγώ ιστορίες καταστάσεις. 103 θέλει την ταβέρνα Ζήνο, 551 Άγιος Επιφάνειος ο Κυριάκος, ο Μουνιάτης. Μάλιστα. Χαιρετίσματα, θα δούμε από πότε θα ξεκινήσουμε να έχουμε. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Μάλιστα, αύριο έχουμε. Εντάξει, καλά έκανε ο φίλος μας και ρώτησε. 11-200 έχουμε από την Deepco. Θα τα δώσουμε την ερχόμενη εβδομάδα σιγά σιγά. Θα βγάλουμε την marketing της εταιρείας. Θα μας δώσει 11. Επί του παρόντος είσαστε 32 υποψήφοι. Εντάξει. Λοιπόν, θα περιμένουμε και τον τελικό του κυπέλου από τον Πάφος. Γιατί έχει δύο διαγωνισμούς σε εκκρεμότητα για το 1-2-3 και το 1-2-3-4 και στις δύο περιπτώσεις τον τελικό. Εντάξει. Και ο τελικός μέσα. Πιθανό να βγουν και κάποιοι, δύσκολο, αλλά πιθανό να βγουν και κάποιοι νικητές, ρε Γιώργα, ρε. Άρα να προσθεθούν και αμέσως μετά να πούμε ότι είναι 35. Πάντως, εμπολή η πιθανότητα να είστε νικητής, διότι μέχρι τώρα πάνω κάτω ένας στους τρεις κερδίζει. Ο μόνος σίγουρος είναι ο κύριος Χριστάκης Αεκάρης που αναδείχθηκε νικητής τρεις φορές. Ενώ πολύ νίκης μας. Εντάξει. Λοιπόν. Χαιρετίζω τον άρχοντα τον ραδιοφόνο κύριο Στέλιο Μάγα Μεσόγειο 960. Αύριο φορμαρίστου, αύριο, λέω παρεμπιπτόντος, θα έχουμε τον τελικό των δικών μας, τον τελικό του Champions League και τον τελικό του Conference. Του τα τρία τα ματσάκια. Εντάξει, έβρετε σκορ. Έστω δύο να βρετε να δούμε να μου γίνεται. Θα σας έχουμε όμορφα και περιποιημένα έτσι αρκοντικά. Εντάξει. Πλησιάζουμε στο φινάλε και συνεχίζουμε για 8η χρονιά με την Deepco. 5 ξεκινήσαμε, του Ζήνα για την νέα τη χρονιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος.
1: Γιώργος Περιστερώνα, Ομόνοια.
0: Ναι, μπρε Γιώργα ρε, έτσι ώρα βρέσει ρε κουμπάρε, Μάιο καιρό, λόγω κάποιος να μας πιάσει.
1: Είδες, θα πιάσει.
0: Καλά έκανα ρε φίλε.
1: Να μου καμπείς.
0: Είμαι καλά δόξα ζωή περιστερό, αν καλά βρέχει ή να μου γίνεται περιοχές μας κάτω.
1: Σε ένα λίξη ξέρω και κάτω, αλλά λέει ευκοσία πάντως είμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Έλα να σου πω.
0: Ε.
1: Βάλουμε ένα στοίχημα.
0: Για είναι τα πράγματα, μπαίνουμε να δούμε.
1: Για του χρόνου, βάλεις ένα τραπέζι νοστό και κάτω χορκό.
0: Για είναι τα πράγματα για του χρόνου.
1: Να σου... εγώ λέω σε ότι η Ομόνοια θα ξαναπιά το πρωτάθλημα του χρόνου. Πάει στο.
0: Εγώ ρε φίλε. Εγώ έδιω ότι είχα πολλές πιθανότητες. Αλλά δεν πέρα χρόνια χρόνια. Έλα σου πω. Έναν καλύτερα αυτό να φάμε το αυτό μας και από ο Πορφύριος και να βρούμε έναν άλλο κάτι μια ψευκιά να βάλουμε πάνω.
1: Καλό.
0: Αφενό και ο Γιώργο τον Γεωργίου να με μαρτυράς. Έχουν παρέντα στιγμή να βάλουμε τον Γιώργο τον Ομονιάτη.
1: Ε, γράμε αυτό. Δεν μου το βάλεις.
0: Α, Αθαμπίο Μίλους. Ναι ρε φίλε, αλλά η Κυπριακή ομάδα παρακαλώ.
1: Όχι, δεν είπα για ο Μίλους.
0: Του Τσάμπιου. Δεν είπα για ο Μίλους. Εκόλωσε ρε, εκόλωσε ο Γιώργος μας.
1: Όχι, εγώ είπα για πρωτάθλημα.
0: Όχι ρε, έχει τσάς, έχει πολύ τσάς, εννοείται.
1: Σε βοηθήκετε εσείς τώρα.
0: Σε βοηθήκετε εσείς τώρα. Δεν είναι θέμα αντικειμενικής προσέγγισης.
1: Σωστό.
0: Αυτό να το κάνουμε, δεν έχει πρόβλημα.
1: Όποτε θέλεις.
0: Αστρομέρι την Γερνό, περισσότερο αν γερνάς, ε, ναι.
1: Μέσα.
0: Μάλιστα. Λήξη συναγερμού.
1: Λήξη συναγερμού.
0: Να είσαι καλά, ρε βεργαρέ μου.
1: Πάει, να είσαι καλά.
0: Ε, φίλε, του κόφερει, ο πόλου, ο στρατάρχη, ο στρατάρχη του κόφερει, που λέει. Ο φίλος μου 028, έτοιμη τροπιοθήκη, λέει, αλλά έχω και αρμάρι έτοιμο. Ωραίο, μάλιστα, έγραψες.
2: Ήταν καιρό και
0: πέρασε. Έγραψες, ήταν καιρό και πέρασε, λέει, ο Γιώργος. Άσο, ρε, 028, σε χαιρετώ. Λοιπόν, το φρέναρος μας, φρέναρος χαιρετισμούς, μάλιστα. Ο Παυλάρας έναν υπάντως. Όχι, εντάξει. Αλλά όμως θέλουν να έρθουν τα μηνύματά μας. Συνεχίζεται για σταμένα γιατί να ζούσουν Τετάρτη. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε να μου γίνεται κύριε Γιώργη Γεωργίου. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα φίλε Στελάδα.
0: Ποιος?
3: Ο Ρένος από την Πάφο.
0: Ο Ρένος από την Πάφο, μα χρωστώ σου κανένα τραπεζί.
3: Μπράβο ρε Στελάδα. Α? Είναι το παθημάσι.
0: Χρωστώ σου, για τα κονιά.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει, μπαίνουμε το τηλεφώνο σου τώρα για να ξέρω ένα να κάνω.
3: 99.
0: Ναι.
3: 60.
0: Ναι.
3: 33-06.
0: Είναι και η μνήμη μου ακόμα είναι πολύ καλή. Δόξα σε θεωρέ, ρε Ρώμα.
3: Είσαι μια χαρά στην Ελλάδα.
0: Δόξα σε θεωρέ, κομπάρε.
3: Ας σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
3: Είσαι στη Ρωμάτσα μου, εστε συντάρνη γυναίκα με πρώτες.
0: Φίλε, αυτοκτόνησε η Μίλαν, αυτοκτόνησε η Γιουβέτους. Εντάξει.
3: Είμαστε
0: καλύτεροι
3: να πάμε εμείς.
0: Γιατί να πάμε εμείς, γιατί έχουμε και τα εκατοντά χρόνια μας και απευθείας ο Μίλους και θα φέρουμε και το Σαλάχ πίσω.
3: Μπράβο.
0: Και άλλο πέντε παιχταράες. Τελεία. Τελεία. Και θα χτυπήσουμε πρωτάθλημα όμως πάλι περιποιημένα.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και θα κάνω και κλήρωση σε έτσι περίπτωση ανάμεσα στους εκατοντάδες Ρωμαίους της εκπομπής. Και να θα πάει μαζί μου στην Ιταλία να πανηγυρίσουμε το τρόπαιο. Τελεία.
3: Να σε καλά στιγμή.
0: Ένα μόνο κάμω, ρε φίλε. Τι θέλετε να δούμε. Μακάρι να
3: είμαι δίπλα σου στην Ιταλία.
0: Θα πάμε στη Via Nazionale, θα πάμε στη Φοντάνα Ντελα Ρόζα, θα πάμε στο ό,τι φανταστεί. Όπου φανταστείς.
3: Να σε καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ, Στέλιο μου.
0: Να σε καλά, ρε μου, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Ποιος?
0: Ο Βεντετίδη Ρέκοβιτς. Η ώρα πέντε.
4: Είπε
0: η ώρα 4:43 απόγευμα σήμερα Δευτέρα 25 του μηνός Μαΐου. Ο Βεντετίδης δεν και τυχαία που βρέχει. Πέ μου Βεντετίδη, τι ψευκιά να σκέφτεται για να μου πεις.
4: Έλα, πάρει πιο άνι στην Ιταλία.
0: Γιατί είσαι με τη Ρώμα.
4: Να και με
0: τη
4: Ρώμα,
0: για πάρει δεν καταλάβω. Εντάξει με το αξιδιωτικό, με το γράφει μπόξο, το πρακτορείο, το αξιδιωτικό αυτό. Να κάνω μια κλήρωση ρε φίλε, γιατί
4: είναι όλο. Είμαι με την Πολόνια.
0: Ω, συμπαθέστα την Πολωνία.
4: Άρα τώρα πάμε παρέα. Είναι πια στην Ιταλία, θέλω να πάω.
0: Είναι πια στην Ιταλία.
4: Όχι.
0: Μπολόνια, Μπολόνια επία, πότε επία ρε φίλε, που πιέναμε για Άγιο Μαρίνο, αλλάξαμε 3-4 αεροπλάνα. Λάρνακα, Αθήνα, Αθήνα, Ρώμη, επιάμενε εσωτερική για την Πολωνία και που για μέταξη για τον Άγιο Μαρίνο. Ωραία η Μπολονία, ιστορική πολύ η Μπολονία. Έγκυς η πολύ είναι η Ιταλία που είναι όμορφη και έχει ιστορία ρε φίλε.
4: Εμένα είπαμε, όχι ρομικά, ψήχα το άλλο που είπαμε ότι είναι ωραία.
0: Μα το Μιλάνο.
4: Το Μιλάνο, ναι.
0: Παρέτα ρε, παρέτα. Είναι να πάει για μόνο ρε.
4: Να πάω περίπατο.
0: Είναι να πάει στο Μιλάνο για περίπατο, άντε στη σκάλα του Μιλάνο, δεν μαλάζεις άλλο. Αθένα να πάει πράγματα ωραία, ακούμε ρε φίλε, λόγω δημοσίου. Αθένα να πάει πράγματα ωραία, αρχαία ιστορία τη αναγέννηση τη εποχή και λοιπά. Πάει Ρώμη, πάει Φλωρεντία, πάει Βενετία, και αν θέλει πιο βαθιά ιστορικά πράγματα, κατεβαίνει κάτω Πομπία Νάπολη. Πομπία. Τελεία.
4: Πού
0: είναι αυτό να πάει πάνω, πάνω δεν έχει τίποτε το. Αυτά είναι στην ύμνη του κόμμου. Εν κοντά. Μα και να σας κάνω από το σεμινάριο και γεωγραφία και ιστορία ρε κουμπάρε.
4: Να συμπέρνει ο μαζί μας να σπέρνει.
0: Ξένα εγώ, μάλιστα.
4: Εν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Λοιπόν, γύρεψες τον Παυλάρα. Δεν μπορώ να στείλει μήνυμα, φταίνει και δεν έρχονται είπε μου. Δεν μας είπε πότε ξία, έχει μέρες που μου πέντε ξία.
0: Έρχονται μήνυματα του.
4: Όχι, φταίνει τα λένε, δεν έρχονται.
0: Α, καλά, κάτι να, γι' αυτό μου έρχονται κάποια μηνύματα. Εντάξει, μπορεί να έχει κάποια
4: θέματα. Κάτι τηλέφωνο.
0: Θα τα κανονίσουμε, δεν έχει πρόβλημα.
4: Άρα είπε μας ο Μπόης ημέρα και ξέρω.
0: Καλά έκανα, δώσ' τους ερετήματα.
4: Που είναι συνάφερες. Μπορεί να μας ακούει θέμα.
0: Οκ.
4: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Πάμε στον επόμενο καλησπέρα.
2: Καλησπέριζω τους φίλους μου.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
2: Αιώνια.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Να μου είναι,
0: δοξάζουμε το Θεό την Παναγία και πάντες τους Αγίους από πρωία μέχρι νυχτός.
2: Μα μένα είναι εκεί μου ρε. Αμά μου πιάω τηλέφωνο και περιμένω.
0: Να μου είσαι.
2: 2-5-3 δεν θα βγει.
0: Πέμω και σου έπαιντε που ανακατώθει 2-5-3 έτσι ώρα.
2: Και πέλει πενταούλα ρε.
0: Ναι ρε, ναι, ναι, αθυμήθηκε πενταούλα ρε. Ναι.
2: Είναι ρε, είσαι ωραία κουμπάρ.
0: Άριστο, άριστο.
2: Έχω πάντως την Λάρα μου. Έπια και όπως καλησπέρα μου.
0: Έχει έννοια μπορεί να ξεκινήσει η προετοιμασία της Αλαμινάκα για ένα φιλικό να πάρτουμε κατά δούμε. Και να σου πω και την άποψη μου ολόησα.
2: Οκ.
0: Χωρίς ψευκές, χωρίς τίποτε.
2: Μπράβο.
0: Αυτά.
2: Έλα σου πω. Πότε είναι ο τελικός.
0: Ποιος τελικός.
2: Ο κύπελλο ρε. Με Παρασκευή.
0: Ναι, ο δικός μας ναι.
2: Τι ώρα ρε στέκιο και πού.
0: 7 στο Κασιπί.
2: Εφτάστο να συμβεί. Οκ.
0: Χαιρετώ.
2: Άντε τσάου.
0: Καληνεσπέρα.
5: Ένα κύριο Σέντζο.
0: Τσουμπάρο στρατάρχης ρε με σου περιχώροντο και συνοικισμόν απάντων που ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
5: Τους πριν πω, τους που μιλά, μιλά από την Κίνα, Ινδονησία, Ιουγάντα.
0: Τέλειωτα ρε.
5: Εν ξέρει που είναι ο τελικός και που είναι εμείς, σύντα μέρα.
0: Ήταν εξωτερικό με 6 μήνες ρε.
5: Αντάξει. Εμπιο αχάπαρο στον Μήτρο πάνω και ο Νίκαρο. Έπια τα 70 ευρώ που τον Καγκουλή το πρωί ήταν μέσα στο καφενείο που το στισόν. Το στισόν τον Μελή τηλεφωνικός και του πάω και ύστερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
5: Ο Καγκουλής είναι φοαρτάς, είναι κασλής, είναι μεγιστάνας, είναι κύριος και μόνο 66 κιλά χωρίς το πάγκριας και το παχύνεντερο.
0: Μάλιστα κύριε. Είναι ένα κύριος. Ένα στιλέτο.
5: Ένα στιλάρι.
0: Μάλιστα.
5: Και είναι φοαρτάς και ευχαριστώ πολύ από τον κύριο Μεγιστάνα Καγκουλή. Δεν ξέρω αν με ακούει.
0: Ακούει σε ο Καγκουλής.
5: Συγχαρητήρια. Ολυμπιακό Πειραιό που πιάνε το Final Four στην Αθήνα με την Βασίλισσα Ρεάλ.
0: Ναι.
5: Η Ομόνια Λευκοσίας έσπασε όλα τα ρεκό.
0: Μάλιστα.
5: Ο ΜΑΕ επέρασε τον Ταυτισάγια.
0: Μάλιστα.
5: Η Ομόνια έσπασε το ρεκό του ΑΠΟΕΛ το 18-86 αμούς, η Ομόνια 87.
0: Μάλιστα.
5: Είχαμε τους πιο πολλούς οπαδούς στα play-off.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά η καλύτερη Ομόνια Βασίλισσα όλων των εποχών ήταν το 83 στο εποχή του Πραξιτέλους, 14 αγώνες, NFI goal και ήταν η καλύτερη Ομόνια όλων των εποχών, πουλών Κυπρέη.
0: Είχε και ο ξένο ρε στρατάρχη.
5: Ήταν ο Κόλεφ, ο Βουλγαρός και ο Μπορίσο, ο Τζεβίζο, ο Ζεκτίσκι ήταν μετά. Ο φίλος Καϊάφας.
6: Ο Γεβίζο και ο Ζεκτίσκι ήταν μετά το 84, μόλις έπαιρνε ο Καϊάφας, ναι.
5: Ναι, αλλά η καλύτερη Ομόνοια όλων των εποχών ήταν το δεκαετία του 80.
6: Μάλιστα.
5: Έπαιζε ο 10 Κυπρέοι και ο Βούλγαρος ο Κόλεμ, ξένος. Έχω επίσης να πω η Άρσενα θα πιάει το Champions League 30 του Μάη το Σαββάτο στην Βουδαπέστη στο Πούσκες Αρένα. Έπιασε στην Αγγλία το πλάσιμα την Premier League μετά από 22 χρόνια τελευταία φορά το 4 και την Παρασκευή θέλω έναν τελικό δυνατόν και πάει στα πέναλτι και το πιάει ο πιο σπεσιαλίστας ή ο Απόλλων ή Πάφος.
6: Ένα κατεβείς στον τελικό.
5: Ένα ξέρω Παρασκευή πρωί.
6: Μάλιστα, οκ, ενημερώνεις μας.
5: Έχει έναν παππού γέρο να με φέρει και να πάρει πίσω.
6: Οκ.
5: Βραζιλία είναι το 98.
6: Είναι και τελευταία έλα στη Σκουάντα Τζούρα και μάλιστα κύριε Στρατάρχη.
5: Είναι από αύριο.
6: Να μπει η κανόνη στα όστη Τετάρτη γιατί να λείπω 5-6 μέρες.
5: Να πω ότι η Βραζιλία σήμερα, αύριο την Ιταλία και ελάχιστον τον Καμερού.
6: Την Κορέα.
5: Να δες πότε να αφήσει.
6: Τετάρτη.
5: Θα στις πίσω.
6: Την άλλη Τετάρτη.
5: Να πω Καμερού και Ιαπωνία Τετάρτη.
6: Άντε, οκ. Πέδω ένα που θέλεις.
5: Βραζιλία είναι το 98.
6: Ναι.
5: Αφιερωμένη στον Μεγιστάν Αγκακουλνή που μέσω τηλεφώνου ήταν λευκοσία η Λάρνακα. Είπε του στισού του μελί και όχι μου τα που λέω του τα 70 ευρώ και να κανονίσουν ύστερα.
6: Μάλιστα. Έτσι σε κοφτεί αν τα κανονίσουν, ρε κομπάρε. Έτσι σε πιάστε.
5: Με κοφτεί.
6: Μάλιστα.
5: Εγώ και με τον Πούλα.
6: Μάλιστα.
5: Βραζιλία του 98 χάσε μου τη Γαλλία στο Παρίσι 3-0, 12 του Ιούλη στο Stade France, 2 γκολ Ζιτάν και ο Εμμανουέλ Πετί, προπονητής της Βραζιλίας, ήταν ο Κάρλο Αμπέρτο Περέιρα και μαζί με τον βοηθό τον Μάριο Ζανγκάλο, ναι, και έπαιξε στην Βραζιλία με τη Σούπερστα για να γίνεται καλά. Καφαρέλ, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, Σαμπάιο, Αρταΐν, Ντούγκα, Λεωνάρτο, Ντενίσο, Ρονάρτο, Φαινόμενο, ο Βραζιλιάνος, ο Ριβάρτο και ο Δομπίνιο. Αύριο την Ιταλία και μετά την Καμερού και Ιαπωνία.
6: Να είσαι καλά Στρατάρχη μου, καλή συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, φοβερός Στρατάρχη. Εν μεταξύ να πούμε ότι για το ρετρό Γεωργία Γεωργίου αύριο με το καλό θα έχουμε στο 3-4-6 ρε φίλε. Τον ντουμάζον τον ντουμάζου της ανορθώσεως. Αμμογός του. Εντάξει. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως να επαναλάβω ότι στέλνετε αραιά και πολλά να το εντείνω λίγο μέχρι την αμέσως επόμενη εβδομάδα ή μέσα του μηνός για να βγάλω περίπου έτσι να αποκρισταλώσω μια άποψη για τους 11 σύντομο προπονητή, μπορεί να είναι και 13 σύντομο προπονητή, παίχτες που να καλέσουμε να τιμήσουμε στο πρόσωπο τους να τιμηθούν όλοι οι συμπαίχτες τους. Εντάξει, να βαρετεί 11, εννοείται. Λοιπόν, στέλνετε κάποια ονόματα που περάσαν από το ρετρό, ανεξάρτητα θέσεις, ανεξάρτητα ομάδων, που θέλετε, έτσι που σας έρχονται στο μυαλό, από τερματοφύλακα μέχρι έξω αριστερά. Και εμείς να δούμε με βάση το δικό σας το feeling και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και ούτε να τιμήσουμε εκεί στην ταβέρνα απάντηση του Δημήτρη. Εντάξει. Και επαναλαμβάνω, στο πρόσωπό τους τιμώνται όλοι οι συμπαίκτες και αντιπάλοι τους. Θα είναι όμως μια βαρετή εντεκάδα. Συν έναν προπονητή. Δίκαιο. Μάλιστα. Κανέβογλου ρε. Να πιάνε αν τελειώνε με έναν καλησπέρα επειδή του χρωστώ μια Papa John's. Πάντα και να μην την πιάσει. Εντάξει. Στέλνει κάνε το χιουμοράκι του Καντέβογλου και αλεπού στον ύπνο της αθώνε με την άρκα λάλη. Ο Καντέβογλου τώρα. Για αλεπού στον ύπνο της αθώνε με την άρκα. Ο φίλος με 158 αυτοκράτορας από έρετα άλλη Κώστας. Γεια σου ρε Κώστα, πάρε και κατά τηλέφωνο να πεις έναν καλησπέρα ρε κουμπάρε. Εχθές είμαστε στο δάρι στην Papa John's, εν χτες που για σε δούμε να μας χεράσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, για το... θα έχουμε αύριο, ναι, αύριο. Τελικός Κύπρου, Κυπέλλου Κύπρου, τελικός του Conference και τελικός του Champions League. Correct score. Και δύο να πει κάποιος, πάλι να παλεύουμε. Σαν το φινάλι έτσι αλλιώς τώρα. Και άλλη παιδιά θα δώσουμε τα 11 200.
0: Συν το έναν του κυρίου Χριστάγια Εκχάρες του Πολενίκη. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Παναμοϊσέως.
0: Καλώς τον Καντέμογλου τον αρχιχιουμορίσταν Μακαρίας Νήσου Πανελληνίος σε ό,τι αφορά στα Βαλκάνια και μέρος της Κεντρικής Ευρώπης. Παρακαλώ.
7: Και το δεξί σέριν του Μητροπάνου.
0: Η ομάδα στο οποίο συμπομπαίες του, ναι. Τσιτσέσι και γιουέτσου μια χαρά.
7: Λοιπόν, και υπάρχει τώρα σύσκεψη στα αλλοτέρα δόματα.
0: Ναι.
7: Για την επόμενη χρόνια. Να δούμε ποιος είναι να στείλουμε τον τουόμουμα. Να δούμε ένα που να κάνουμε.
0: Ρε φίλε, ειδικρά που σου λέω, όπου πατάνε βλαστά χόρτου.
7: Μαγάρι να μην εγκατοθούμε για τον τελικό να φύγουμε τους ανθρώπους.
0: Όχι, είπε για... Όχι, της Κύπρου έτσι θα ανακατωθεί. Είπε όμως για τον τελικό του Champions League ότι είναι να πανηγυρίζουν στο... στο πύργο του Άιφελ, η Παριζάνη.
7: Της Κύπρου και μετά, μόλις τελειώσει, θα συσκεφθούμε για το επόμενο χρόνο.
0: Μάλιστα.
7: Το λοιπόν, μα ο Δεντετσίνης ήταν πολλά τέτοιες ώρες.
0: Επέμου και εσύ, ρε, επέμου και εσύ.
7: Ένας και αθερώσατε.
0: Ναι, επέμου και εσύ, χιουμοράκια. Μάλιστα. Καλά έκαμε και να μιλήσουμε. Φορμαρίστου για αύριο. Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Έκλεισε μας κύριε Γιώργο. Έπιανε το τηλέφωνο, ρωμα στα χέρια του. Αύριο περιμένω για τα μωρούθια μου, τα καλά μου, τα πιο ευγενικά από όλες τις εκπομπές Παγκυπρίως και το εννοώ. Τα μωρά μου τα καλά. Να δούμε τι κάνουν. Και πλησιάζει ο καιρός πριν να τελειώσει και το σχολείο. Ελπίζω να πάρει όλα καλά με τα μωρούθια και να προχωρήσουν. Διάλειμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ετοιμάζουμε για διάλειμμα. Πάμε για δελτίων ειδήσεων αθλητικών. Πέφτεις από απογευματινή. Ξαναλέω ότι την Τετάρτη μετά τις 6 έχετε ακόμα. Μπορείτε να στείλετε στο 23-24 και να διεκδικήσετε για 4 άτομα. Ταβέρνα Ζήνων, γράφετε. Ταβέρνα Κονιά, γράφεται. Ταβέρνα Άγιος Επιφάνειος, γράφεται. Τρεις ταβέρνες επί 4 άτομα, μια ντουζίνα να πάτε να φάτε να πιείτε. Επιστρέφουμε.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
13: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
14: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
16: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και χακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
17: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Η ώρα είναι 5.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
24: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Απόλλωνας και Πάφος στρέφουν την προσοχή τους στον τελικό κυπέλου, δεδομένα εκτός των Απόλλωνα Ιβούρος και Ντουοντού, αμφίβολοι Μαλεκίδης, Σμέρχαλ και Γκασπάρ. Στην Πάφο δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η συμμετοχή των Μπρούνο και Πιλέα, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Ψηλά στις προτεραιότητες του Άρη, το θέμα του προπονητή με τον Ατσιόμ Ράτσκοβ να βρίσκεται πρώτον πυλών της ομάδας. Παρελθόν από την ΑΕΚΟ Αλομέροβιτς, το ψάξιμο νέου προπονητή ο Τσάβι Ρόκα πλησιάζει του Κώστα Πιλέα. Αποχωρεί από την Ομόνια και ο Εράκοβιτς, μετά τους Κυριακίδη, Γιώβετιτς και Μασούρα. Εν αναμονή της απάντησης του Σεμέδο, ενώ πρόταση για νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους και η Μάριτς και Ντίγκου. Το επόμενο 15ήμερο αναμένεται να φέρει εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ για το θέμα του επενδυτή, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Πάμπλον Γκαρσία. Στην ανόρθωση σύντομα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό στο διοικητικό κομμάτι όσον αφορά την ομάδα ατόμων που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν σχηματισμό και να αναλάβουν τα ενία. Στην ΑΕΛ στο στόχαστρο του Μάρτινς, η Παπαγεωργίου και Γκομής. ΑΕΚ και Κεραυνός διεκδικούν στις 7:30 στο 5ο παιχνίδι της σειράς τον τίτλο της Basket League, τηλεοπτική μετάδοση από την Sita Vision. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει πίσω στον Ολυμπιακό τον Γιάρεμτσουκ, στο προσκήνιο Κέιτ Τσάπρας, Βίχος και Ουνάι Λόπεθ. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι ο Μουκουντή της ΑΕΚ απασχολεί την Μίλαν. Έμεινα μόνο οι λεπτομέρειες για να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Απόψε στις 9.30 στη Γερμανία, Πάτερμον Βολσμπουργκ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
2: Τα νέα, μωρό μου!
1: Ανακαινίζουν το!
2: Έτσι!
1: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
1: Α, μόνο τηλεόραση!
2: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
1: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
4: Χαραλάμους. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Cassius Soma 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
27: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
28: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
29: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
30: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
31: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
0: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
6: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά. Λοιπόν, και ξαναλέμε για τα σταβέρνα μας 3x4, κύριε Γεωργία Γεωργίου. Ταβέρνα Ζήνων, ταβέρνα Κονιά, ταβέρνα Άγιος Επιφάνιος. 3x4, 12, 11, 200 από την Τύπκο. Έκτακτα απάντηση την μεθεπόμενη εβδομάδα. Τι θέλουν άλλο, ρε φίλε. Με αγάπη πολύ. Και ελπίζω να έχει και μωρούθια μου μέσα που να πάμε να ευχαριστηθούν. Τετάρτη. Τετάρτη είναι το που λέει ο Στραδάχης το κοφρέι. Κρίστα Πάλας Ράγιο Βαϊκάνο. Εντάξει, να έχουμε την Κρίστα Πάλας με Ράγιο Βαϊκάνο. Απόλλων Πάφος. Πάρει Άρσεναλ. Κορέκ. Α? Περιμένω τον φίλο μου τον Άγιο Μητροπάνο, ρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια Στέγιο.
0: Ποιος?
1: Σπύρος Δάλη Ομόνια.
0: Σπύρος Δάλη Ομόνια, μάλιστα.
1: Μα ξαναπήρα πριν γι' αυτό, μάλιστα.
0: Ξαναπήρα, ήμουν χτες στο Δάλη για καμιά ώρα για πάνω τον Παπαντζόλος.
1: Παπαντζόλος, α, δεν το ξέρω.
0: Κοντά στο μεσημέρι για πάνω το κατάστημα του κουμπάρου του Αντρέα, είχε live link, ναι.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ήθελα να αγοράσω συγχαρητήρια μου στον Πανίκο Ξούρουπα.
0: Ναι.
1: Που είναι βουλευτής.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και στο Ολυμπιακό που πήραμε το Ευρώπα.
0: Στον Ολυμπιακό Πυριακός εννοείς?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την Ευρωλίγκα, όχι το Ευρώπα.
1: Ναι, την Ευρωλίγκα.
0: Οκ.
1: Πάει.
0: Να σε καλά, ρε παιδί μου, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Τέλειο.
0: Ποιος?
2: Ποιος άλλο, ρε κουμπάρε.
0: Ποιος?
2: Ο Σωτηρκά σου.
0: Ε, Σωτηρκά μου, με πάντες 11, μάνα που πάτε σήμερα, ρε Σωτηρκά μου.
2: Να μου γίνεται.
0: Μέσα συνήθως μετά τις 6, ρε Σωτηρκά.
2: Μετά τις 6, εντάξει, καμαράφκα.
0: Είσαι καλός.
2: Να χαρά είμαστε, να χαρά.
0: Έχει κανένα νέο?
2: Ε, μάντα, ρε, πάμε ψάρεμα, έχει τίποτα.
0: Μα καλά ρε, πάει ψάρεμα και εμείς οι φτωχοί που ό,τι βγάλει και η θάλασσα είμαστε, δηλώνουμε παρόντες. Τίποτε.
2: Κάτι μητσάμιτσα είναι και μεγάλα.
0: Γιατί πως είχε μητσάμιτσα είναι με τα καλύτερα ψάρκα, είναι τα σκατό ψάρα ρε. Αφού είσαι ψάρα και ξέρεις το.
2: Δεν μου λάγω, αμένα περάσει με δεν είναι.
0: Μάλιστα. Αύριο έχει πρόβλημα στη γάλα σε οδικά.
2: Εντάξει. Καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα. Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
3: Ανδρέας Λευκοσία, Ομόνια.
0: Ανδρέας Λευκοσία, Ομόνια.
3: Μάλιστα.
0: Μα πρώτη φορά μένε ρε Ανδρέα Ομόνια τη Λευκοσία δι.
3: Παράε και άι μου σε αλαμονή. Εντάξει, κλείσαμε το.
0: Ωένο, πρώτη φορά μένε στην εκπομπή.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαρά στη δύναμη σου ρε. Χαρά στη δύναμη σου. Πόσο χρόνο είσαι?
3: Επετύχαμε σας, είμαι 45.
0: Μάλιστα. Πέραμε, Ανδρέα μου.
3: Θέλω να μάθουμε για προγνωστικά. Έχουμε σήμερα.
0: Αύριο, τρίτη μόνο.
3: Να, πάρουμε αύριο.
0: Αύριο, 4 και 5 με 6 παρα 5 και μετά τις 6.30 μέχρι τις 7 παρα 10.
3: Μάλιστα, να πάρουμε.
0: Εντάξει, Ανδρέα μου, να είσαι καλά.
3: Αν μια ταβέρνα, δεν πετύχαμε τίποτε. Στέλνουμε μήνυμα.
0: Στείλε μήνυμα, ρε φίλε.
3: Έστειλα.
0: Και γράφεις Ανδρέας Λευκοσία Ομόνια.
3: Ναι,
0: έστε, έγραψα
3: Ομόνια,
0: έγραψα
3: Άγιον
0: Επιφάνη. Εντάξει, αλλά φαίνεται, είναι το τηλέφωνο που φαίνεται, μεν έχεις
3: εννιά. Ναι, έγραψα Ομόνια, έγραψα
0: Άγιον Επιφάνη. Εντάξει, αλλά φαίνεται, είναι το τηλέφωνο που φαίνεται, μεν έχεις εννιά.

0: είναι το διάστημα, ας πούμε, σύνολο 27-28 ακροατές, έτσι για να μην πούνε τις απόψεις τους, οι 21 ήταν για πρώτη φορά. Η δεύτερη φορά ήταν από τις 5 και 5 μέχρι τις 5.30, ήταν περίπου στη γραμμή, απίστευτο, 15 ακροατές, ποια γραμμή, συνεχόμενη ας πούμε. Οι 12 που τους 15, σαλαμινέοι. Κάτι είχε, δεν ξέρω, ξέρω εγώ 07 Σαλαμίνα, ξέρω εγώ Γιώργος Σαλαμίνα, Φρίξος Σαλαμίνα, και πήγαινε, 12 Σαλαμίνες στους 15. Αυτά. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αποελίστας, ο United, μάνα μου τώρα, χαμογέλασε με United, χαμογέλασε, μάλιστα. Του χρόνου να χτυπήσει πράγματα, θα το θυμηθείς. Θα πάμε να έρθει σε ένα United του χρόνου. Έτσι. Τώρα που πάρεις ένα γκρέιτερ να σου θυμίσω κάτι. Από όσοι ακροατήσεις να σου θυμίσω να σου πω κάτι. Καλησπέρα.
1: Σαλαμινάκα.
0: Σαλαμινάκα.
1: Ποιος. Σκέψουμε παιδί κάνουμε καμιά σειράμπαλε. Ο 007.
0: Μάνα μου τώρα. Αν θυμάσαι και τη σειράμπη μεγάλη.
1: Ναι, 12. Πώς είμαστε 12.
0: 12 στους 15. 12 στους 15 ρε φίλε. Άριστο. Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
1: Ακούσουν τώρα, εδώ
0: θα ξεκινήσουν. Αφού αγαπούμε τώρα, αφού ξέρουν τότε, αγαπούμε τη Σαλαμινάκα, Ορθοσάκα και λοιπά, χτιμούμε ρε φίλε. Σε πούμε στην ιστορία των ομάδων μας.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά η αλήθεια να λέγεται, η αλήθεια να λέγεται, κάνα φυρικό τη Σαλαμινάκα στον Άπο να παίξει, να πάμε να δούμε, ναι.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Και να το συνδυάσουμε.
1: Άμπραβο. Άμπραβο,
0: πρόλαβες με. Μάλιστα, έτσι είναι. Ε, καλά ρε, να φύγουμε που θα μένει να έρθουμε στη σκάλα, να δούμε τη Σαλαμινά, κανείς τώρα να έρθουμε στη γέσο. Έμπαει ρε, φίλε, με, έγινε.
1: Έγινε,
0: ρε. Άρα, έρχομαι, άδικο από Θεό, ρε, κομπά, ρε.
1: Τώρα που να ακριβά, έτσι, η πενζίνα, μόλις δει το πετρέλαιο και συμφέρει η τσακρή, τώρα για πού.
0: Θα βάλει
1: και ο
0: Τσέτσακρη
1: μέσα στο γύρο.
0: Ασύλα ρε. Γιατί αν γύρω με γελίο μέσα στο τυπός δεν παθαίνει τίποτε, δεν να καθαρίσει παραπάνω.
1: Όχι.
0: Όχι. Άριστο.
1: Λοιπόν, ποιος θα μαζίσεις, ο Γεωργίου.
0: Γεωργίος Γεωργίου, παλιός πολεμιστής.
1: Χαιρετισμούς.
0: Μάλιστα, χαιρετισμούς πω 07 κουμπρέ μου. Μάλιστα, χαιρετίζει δηλαδή.
1: Λοιπόν, πιάμε και βέβαια καλησπέρα μας.
0: Φορμαρίστου για αύριο. Γιατί σχεδόν είναι το φινάρε αύριο, μετά τον τελικό και ο τελικός και κανεί. Για τα 200 άδεια της Τίμκο.
1: Να τα πούμε αύριο.
0: Οκ. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενα κύριο, κυρία, να δούμε. Οι κυρίες μας αύριο, ξέρεις ότι οι κυρίες είναι να φορμαριστούν για αύριο και τα μορούθια μου, ναι. Αύριο να σημείωνε για μέκα μπαλενή στα μορούθια μου και στις κυρίες. Να δεις. Που λες, πάμε σε επόμενο να δει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος.
2: Βασίλης από Ελμαν Unite.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Στείλαμε το μήνυμα να πιέμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: Το κατάφερε χτες. Ήταν ωραίο μάτς.
0: Μάλιστα.
2: Κατατροπή με αγωνία συνέχεια.
0: Έτσι είναι, μεγάλο τελικό.
2: Απολαύσαμε το. Αν βάλω είναι η Juventus, εντάξει, είχαμε τα...
0: Καλά ρε Βασίλη, περίμενε ένα λεπτό ρε, περίμενε. Τώρα καλέ τώρα που λέει ο φίλε, έχασαμε και ο Κωνσταντίνο να που είναι μπάση περίπτωση που έλεγε ο τώρα καλέ τώρα το ραμπακού να πιάσει. Είναι η ομάδα του Μητροπάνου στην εταιρεία Ιουέτους. Είναι η ομάδα του Μητροπάνου η Chelsea στην Αγγλία. Να μην προχωρήσω παραπέρα. Είναι να που είπε και είπα. Τι περίμενε να πάει η Chelsea στην Ευρώπη ή η Ιουέτους στο Champions League.
2: Chelsea με νοιάζει να μην αγάμε, η Ιουέτους πειράξε με λίγο, αλλά πειράζει.
0: Κάμαντα. Ερεύει ρεζίς κραγόνες.
2: Πού είναι με United και
0: όχι
2: Ολυμπιακό,
0: δεν πειράζει, δεν αλλαλείς. Μάλιστα. Αμέ με
2: τον κουρτίζεις.
0: Δεν τον κουρτίζεις
2: να...
0: Θωρείς, περίμενε. Ήμουν δίκαιος στην Ελλάδα, ούτε στην Ελλάδα ασχολήθηκε, ούτε στον μπάσκετ την Ευρωλίγκα να ασχοληθεί, σωστό?
2: Όχι, εγκρίμα.

0: ούτε στον τελικό του κυπέλλου να ασχοληθεί, ρε φίλε. Τώρα είναι κρίμα. Άσε, ρε φίλε, και αλλιώ του απολύνει και του παπίδε μου να παίξει ένα όποιο θέλει να σου πιάει. Είναι κρίμα. Πέρσι, να θυμίσω πέρσι, πήγαινε ο κόσμο στο γήπεδο και είπε στο Super Cup ενώ πια υπάφου. Είπα του πριν το παιχνί, είπα του ρε παιδιά, αν θέλετε πήγαινε πίσω στην πάφου. Εν τη ΑΕΚ. Τέλειωσε. Τέλειωσε.
1: Πάντως εσπάσαμε την κατάρα χτες, τόσα χρόνια που δεν το έπιανε ο πρώτος, μετά που πολύ καιρό να καταφέραμε τα, έσπασε και εκείνο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σηκώσαμε το conference μες στο γήπεδο της ΑΕΚ, το Ευρωλίγκα μες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το επόμενο δεν μπορούμε να σηκώσουμε μες στην Τούμπα.
0: Να πάτε πάνω στην Τούμπα να πιάσετε το...
1: Να το πιάσετε,
0: Europe. Στην νέα την Τούμπα.
1: Να περιμένουμε να τελειώσει.
0: Να τελειώσει η νέα τούμπα. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλά μας καμπέ. Μάλιστα. Να σε καλά. Να θυμίσω καλά, επειδή είδα το μήνυμα σου για αυτό μου ήταν να του πω για έναν τελικό του κυρίου Γεωργίου Γεωργίου. Να την θυμίσω τώρα που θα ακούσεις.
1: Ναι, ακούς.
0: Αν θυμάσαι τον τελικό να σε Arsenal United το 79. Όχι.
1: Εντάξει,
0: ενώ έχεις τον υπόψη σου.
1: Θυμούμε, εγώ θυμούμε το καλύτερο παιχνίδι Arsenal United. Θυμούμε το ημιτελικός το 99,
0: ναι.
1: Που έπιαν τη μάπα των Γκίξ που τη μέση του γηπέδου,
0: ναι.
1: Και πέρασε τη μισή Arsenal και σκόραρε.
0: Σωστό. Πέμου γιατί έκανα, πέμου τώρα παρεμπιπτόντος γιατί εσύ τον εχθές με τον πάτε που μας έβαλε ένα σκούλο να σου... Ποιος ήταν και ο ξέχασα τώρα πάντο ρεκομπάρο, ο νεαρός ο Ιρλανδός που έκαμε και ρεκόμε διεθνή Whiteside, έτσι τώρα λέει ασύ. Που είχε έναν Ιρλανδό.
1: Στην United.
0: Ναι, παλιά. Whiteside, κάτι τέτοια νοηρία, ένας Ιρλανδός. Στο Μουντιάλ το 82, έκαμε ρεκόρ σαν ο πιο νεαρός παίκτης. Στο Μουντιάλ ήταν νομίζω 16 χρόνων και ξέρω εγώ σχεδόν 17. Και έπαιζε στη United, έπαιζε στη United. Και έβαλε μας έναν γκολ το 84-85 που ήμουν στο Arsenal United 0-1. Όχι Νόρμαν, εν Whiteside που θα ρε κομμάρε. Εντάξει, να θυμηθώ, εντάξει, πάρε αυτόν. Α, τούτο μου ξεκίνησα να λέω τον ένας τελικός που και ξέρεις σε τους, ξέρεις, να ματσάρα και λοιπά ή οτιδήποτε, δείχνω και γορίκτοτε. Ήταν λίγο καλύτερη, ενώ σε καλύτερη ήταν η United. Ας πούμε σε ποσοστό μόνο γνωστικό, ας πούμε ήταν 55-45, 57-43, τέλος πάντων. Και κερδίζει 2-0 η Arsenal. Οκ. Και πάει ο τελικός χωρίς ευκαιρίες. Πέρατσι, χαλαρός. Ξαφνικά στο 89 μειώνει η United. Εντάξει, στο 90 σοφαρίζει. Και κάνει σέντρα η Arsenal. Μιλούμε επίστρεπτα πράγματα. Και βάλει γκολ 3-2. Απίστε, ήταν ο γελόν του Λίαν Μπρέιντι και νομίζω το γκολ έβαλε το παίκτης που είπε μετά μαζί κοντά σας, ο Φρανκ Στάμπλετον.
1: Okay.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, ενώ 88 λεπτά και είχε ενδιαφέρον. Ναι. Μέσα 3 λεπτά 3 γκολ. Κοντά στην αίσθημά του. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σας καλά, Βασίλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Ο Blue Phoenix ρε, ο Blue Phoenix έστειλε μήνυμα. Εντάξει, να πιάει έναν τηλέφωνο μια νύχια, έστειλε μήνυμα μπαλε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Άλαν Σάντερλαντ.
0: Ναι.
2: Το 3-2, Arsenal, Manchester United, Άλαν Σάντερλαντ.
0: Ναι, έβαλε και ο Στάμπλετον, ναι.
2: 2-0 η Arsenal, 2-2 η United.
0: Και 3-2 αμέσως μετά.
2: Ούτω πουθενά είχε ισοφαρίσει ο Σάμι Μακιλρόι.
0: Μπράβο.
2: Και το 3-2 ο Άλαν Σάντερλαντ.
0: Μπράβο.
2: Και ο παίκτης της Manchester United που έκανε ρεκόρ το 82 ήταν όντως ο Νόρμαν Whiteside.
0: Είδες αφού σου τα λόγω ρε κομπάρε.
2: Και για να διορθώσω λίγο το φίλο μου με την Μάτσεστερ, ο Γκίξ δεν είναι που είναι μέσα του γηπέδου που πιάνει η μάπα. Εν που την περιοχή της Άρσεναλ που πιάνει η μάπα, υπερφαλάγγισε την μισή Άρσεναλ
0: Και τι είναι το πρώτο.
2: Ένα
0: που ελίστας. Εντάξει, είναι στέγιο. Να σε καλά, ρε μου, είσαι ευχαριστώ. Μου είπα που έτσι γυρούες που έχουν μωρά με διαφορετικές σημασίες. Είναι ωραίο, ρε, ναι. Άριστο. Πάνε σε επομένο ή θέλει να πω κάτι. Ο 307, καλησπέρα κύριε Στέλιο μου. Φαντάστηκες ο Μητροπάνος να ήταν... Έλα ομάδες, που έλεγε έτσι. Είναι η κολλά, ομόνια λέμε σώσεις, για όνομα του Θεού. Απανάγια μου. Μην το συζητάς, καλησπέρα μου, Φίνιξ. Προσεκτικά στους δρόμους και μπορεί να βρεις φέρα με μαχαιράν, καλησπέρα μου, Θεόντο, καλησπέρα. Εντάξει, Παναγιώτης μου, το φέρνα ζήνω, μάλιστα. Αν μου έρθει να ακούμε ο φίλος μας Αδάμος, περιθρώντας όχι. Να πιω τον κύλινδρο νομένα μου κάνει τόσο Αδάμο ρε κουμπάρα και πάνω. Πιστός ακροατής έχει θέματα. Μάλιστα 4 και 7 αύριο. Μάνα μου ετοιμάζονται. Είπαμε τελικός κυπέλλου Κύπρου του Κόπερες και του Champions League. Αυτά τα τρία. Και ετοιμαστείτε για όσοι κερδίσετε 32 μέχρι τώρα να δούμε και τον τελικό του κυπέλλου και την τελική κατάταξη πώς την ύπρετε. Και έχετε πολλές πιθανότητες φέτος. Ένα στους τρεις πάνω κάτω κερδίζει. Αυτά. Α, είδες που σου είπα για Papa John's. Άλλη εβδομάδα μόλις επιστρέψω, δύο-τρεις μέρες που είναι λίγο, θα δώσουμε κάθε μέρα, κάθε νύχτα και μια Papa John's για δύο εβδομάδες. Εντάξει. Ωραία, περιποιημένη είναι extra large. Αυτά. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Ραφαέλο Σαεκάρα, ξυλοδήμου. Καλησπέρα ρε Ραφαέλο Σαεκάρα. Απόψε είναι ο τελικός ο πέμπτος, ναι, κρίνεται το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Να το ξαναπούμε αυτό το πράγμα. 7.30 ώρα δεν κάνω λάθος. Από τη Σίτα Βίζιον. Πέμπτο παιχνίδι, ΑΕΚ και Ραβνός. Οι ομάδες που μονοπολούν το ενδιαφέρον στα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Καλό μάτς να δείτε. Αυτά. Διάλειμμα. Χάτ, και επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
7: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα.
9: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανακηρύχθηκαν το μεσημέρι 56 νέοι βουλευτές που κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρα στη Βουλή. 17 έδρες εξασφάλισε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 15 το ΑΚΕΛ, από 8 έδρες το ΕΛΑΜ και το ΔΙΚΟ και από 4 το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρώτη ολομέλεια της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου. Την απόφαση να παραμείνει στις Βρυξέλλες και να διατηρήσει την θέση του στην Ευρωβουλή έλαβε ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Φιδίας Παναγιώτου. Ως εκ τούτου την θέση που εξασφάλισε στο Κυπριακό Κοινοβούλιο καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης από την Άμεση Δημοκρατία στη Λευκοσία, Γιάννης Λαούρης. Εκλογές σύντομα για την ανάδειξη νέου αντιδημάρχου Αγλαντζάς μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου στην Βουλή. Ολοκληρώνεται σήμερα η υποβολή υποψηφιότητων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου. Μέχρι στιγμής υποβλήθηκαν 4 υποψηφιότητες. Αύριο θα εγκριθεί ο τελικός κατάλογος υποψηφίων από την Ιερά Σύνοδο. Έτοιμη κατά 95% ήταν την Κυριακή μια συμφωνία πλαίσιων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Fox News, αν και σημείωσαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες για την διατύπωση που αφορά το πυρηνικό απόθεμα της Τεχεράνης και τα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχει πλέον μια αρκετά ισχυρή συμφωνία στο τραπέζι. Μιλώντας από το νέο Δελχή, ο Ρούμπιο αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές περιμένουν εξελίξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας ακόμη και εντός της ημέρας. Το απόγευμα αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 25 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
15: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
16: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Cassius Soma 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
18: Η φιλοσοφία μου.
19: Να ζω την κάθε στιγμή.
18: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
19: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
18: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
19: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
18: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
19: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
18: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
19: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
20: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα, ένα με σένα.
21: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
25: Συνεχίζουμε, κύριε Γεωργία Γεωργιού. Μάλιστα, κύριε. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 2324 μηνύματα. Εκπομπή το Σεβάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίων. Με μπορεί και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Λοιπόν, Τετάρτη θα δώσουμε τις τρεις ταβέρνες Κουνιά Υιών Επιφάνειων και Ζήνων. Στέλνετε όπου ενδιαφέρεστε. Από εβδομάδα θα δώσουμε και το τρίτο 200 σε δωροκάρτα, 200 ευρώ δωροκάρτα από την ΣΥΤΑ, αποκλειστικά για από την εκπομπή μας, η χορηγός μας, τους ευχαριστούμε. Κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και Super Sport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Ξαναλέω ότι εξαργυρώνονται για αγορά προϊόντα σε καταστήματα της ΣΥΤΑ, κύριε Γεωργία Γεωργίου. Ξέρετε, αγαπώ σας πολλά. Άμα αν θέλετε και κανέναν έτσι έξυπνο, έστω για να εμπειρακτικό και λοιπά, μήνυμα, αρέσκει μου, ρε, γράφετε. Λοιπόν, ο φίλος μου 218, Γιώργο Γεωργίου. Χαιρετώ. Μάλιστα, ξεκινά καλά. Χαιρετώ. Να χτίζετε λαλή και να ανακαινίζετε τα γήπεδα σας και θα ερχόμαστε να σας κάνουμε τα εγγένεια. Σας ευχαριστούμε για όλα Ολυμπιακάρα. Έξυπνο. Μάλιστα. Μπράβο, ρε, 218. Έγραψες. Να σε καλά, ρε, παιδί μου. 7.34 φίλε Στέλιο, καλό απόγευμα. Σε παρακαλώ αν μπορείς να αναφέρεις ότι την Τετάρτη θα διεξαχθεί ο αναβληθέντας αγώνα. Α, μάλιστα, για τη Στοκ ΑΤΕΠΕΚ εργατό Ρωσίδης Μάμαρη, 5 η ώρα στους εργάτες. Δύο ομάδες στην επόπη. Τερμάτισα στο 1-2 και να παίξουν διπλές αναμετρήσεις και ο νικητής ανεβαίνει κατηγορία. Με ιστορία και οι δύο ομάδες, και η ΑΤΕΠΕΚ εργατό και ο Ρωσίδης Μάμαρη. Φρόνημα όμως, να έχει κόσμο, να έχει 500 άτομα, πώς θα έχει, ξέρω εγώ και στον ένα και στο άλλο αγώνα, φρόνημα όμως. Σημαντικός αγώνας και στο Μαμάρι και στο Σεργάτες, αλλά φρόνημα. Εντάξει, καλό μας να δείτε και στους Σεργάτες και στα Μαμάρι. 5 η ώρα που αναπληθείς αγώνας, την Τετάρτη. Μάλιστα. Καλησπέρα. Δεν έχουμε ώρα να πάμε να δούμε και εμείς ένα παιχνίδι, ρε. Καλησπέρα.
26: Καλησπέρα σας.
25: Ποιος, κύριος?
26: Γιαννάκης Λακατάμια, Ομόνια.
25: Μάλιστα, κύριε Γιαννάκη Λακατάμια, Ομόνια.
26: Χαιρετώ Ποιος είναι ο κονσουλάρχης μας σήμερα?
25: Ο Γιώργιος Γεωργίου, παλιός πολεμιστής, πρωταθλητής Κύπρου, πρωταθλητής Ελλάδας, πρωταθλητής Ισπανίας, δεν κάνουμε το αούλα.
26: Α, αούλα,
25: πράγμα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
26: Έπιασε να πω την καλησπέρα μου, τώρα όσον αφορά γίνανος του διαγωνισμού, Πρώτο,
25: Εν τον αφήνω τον πρώτο που είχε. Ο πρώτος ήταν 27 Γενάρη, άλλο είναι στο Μάρτι. 23 του Μάρτι, κάτι τέτοιο.
26: Ο πρώτος ήταν ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος.
25: Ναι, παλέ,
26: και
25: κύπελλο.
26: Τώρα,
25: εν το
26: αφήνουμε. Τέλος
25: πάντων. Εντάξει, εγώ τα έχω γραμμένα, μένα και τένια.
26: Οδηγώ και σας σκέφτομαι. Οδεύω προς Λάρνακα, αν έχει ελαφρές βροχές.
25: Ναι.
26: Εντάξει, αυτά. Την αγάπη μου στέλνω την.
25: Βέλεια. Με είναι φαξ.
26: Το Χριστάκι θα εκχάρες, θέλω το να το δω που κοντά. Θέλω να το γνωρίζω.
25: Και τον άλλο μία, μην απροθείτε, να προθείτε με Χριστάκι να εκχάρες.
26: Πότε στη Λεμεσόν, πότε να προθείτε.
25: Πού ξέρω τη Λεμεσόν, μάλλον ή αλλιώς δεν έχει. Ξανακάμπνουμε την απάντηση άμα θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
26: Τώρα έχω δουλειά ροξά έτσι που μου ήρθε τώρα για να... Έτσι μου ήρθε ο Χριστάκης Ζαχάρης να τον γνωρίζω, να τα μέσω πού μπορεί, τσίτι μπορεί.
25: Είναι κάπου από εκεί, ναι.
26: Περβόλια τσίτι, να πω από εκεί πόνο άλλος ο Μάριος.
25: Ο Μάριος, ναι βέβαια. Περβόλια.
26: Έχω αρκανή που τον πειράζει με εγκουρτουμιάνο Μάριος.
25: Ναι.
26: Το λοιπόν, χαιρετισμούς σε όλους. Και στο φίλο που τον Παράτσο να μας ακούει.
25: Ακούει ο Παράτσος, πάγαμε δουλειά μες στα χωράφια του, αλλά ακούει.
26: Ναι, είναι και Γιώργος τώρα.
25: Βέβαια, Γιώργο, χτινοτρόφος.
26: Ναι, προσεγγίζομαι τη Λάρνακα και είναι πιο δυνατή η βροχή τώρα.
25: Προσεκτικά. Και αν δεν φέρω, μάλιστα, έχει προγνωστικά.
26: Ναι, είδαμε και τον... Εγώ είμαι του Πασίτα, αλλά είδα αυτές τον τελικό, ρε φίλε μου, αλλά ήταν συναρπαστικός, ναι.
25: Βέβαια.
26: Πολλά καλό μας.
25: Μάλιστα.
26: Έγινε.
25: Να είσαι καλά. Χαιρετούμε. Καλή εσπέρα.
0: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Γιώργο, Φίλιππος Ομόνια.
25: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
0: Πρωταθλητής Κύπρου με όλα τα ρεκόρ.
25: Μάλιστα.
0: Στέλια, στην το κόφο βάλει ο Χατζιωβάντης.
25: Ναι.
0: Εγώ μιλάμε τον πάρα το ψαρακάνια, αλλά μετά πολύ σε ψαρακάνια.
25: Καλά ρε, είναι η πρώτη φορά που γίνεται το πράγμα.
0: Ήταν 100 ήταν και πολλά γλύωρο.
25: Ναι.
0: Και κάτσε να
25: στα μπαλάζια παίξε καλά, στα μπαλάζια παίξε καλά. Εδώ είναι και η ευκαιρία παίξε καλά.
0: Εγώ ήταν πολλά ωραίος ο τελικός εχθές, ένα φαστικός.
25: Ναι.
0: Για εμάς που είμαστε ουδέτεροι.
25: Μάλιστα.
0: Απολαύσαμε το.
25: Το Μητσερόλ έβαλε αυτόν ή δεν έβαλε ακόμα.
0: Μπήκαν το φτωρέγον παρετράγα, ονίσουμε να πάμε να φάμε
25: τον Ιτσερό. Μόνο στα λόγια μείναμε ρε κοπέκι.
0: Δεν
25: πότε να το βαθμολογήσουμε ρε κουμπάρε, πρέπει να ξεκινήσουμε να βαθμολογούμε. Το φτών, τις πατάτες, την πύραν, το... ό,τι φανταστείς.
0: Ελάζουμε πάντως, μιλούμε για τον Ιτσερό τώρα.
25: Βέβαια.
0: Άμα φάει το μπουκούρι και τις πατάτες, να πει έτσι λαφό.
25: Ωραία φίλε, να βαθμολογήσω ξεχωριστά το κάθε κομμάτι.
0: Μάλιστα.
25: Δημοσίως.
0: Δημοσίως.
25: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πέρα μου τώρα πότε θα το κανονίσω. Έχει τρίτη και πέπτυνη στο μισό.
25: Έρχο, έχει τρίτη και πέπτυνη στο αυτό. Πέμω. Αλλά είμαι ευκαινό, ρε. Αθυσιαστούμε να πάει την Πέπτη, ρε κομμάρε. Α, εντάξει, να μιλήσουμε για την Πέπτη.
0: Οκ.
25: Έκλεισε, ενημέρωσε τον κομπαρό τον Μάκη.
0: Μάλιστα.
25: Έκλεισε.
0: Η ώρα 8.
25: Παρακάρτο.
0: Οκ.
25: Χαιρετώ.
0: Έκλεισε. Καλή.
25: Μάλιστα κύριε, έτσι είναι. Ξεκινήσουμε να το βαθμολογούμε. Θέλουν να βαθμολογούμε, να το βαθμολογούμε. Θέλουν να είναι καλά όλοι τα αυτά. Δεν το βαθμολογούμε εμείς.
1: ανεξάρτητοι οι κριτές. Κανένα κριτή μου θέλει. Γεώργιος Γεωργίου είναι πρωταθλητής και στη μάσα λέει όπως τον Αθανάσοφ. Μάλιστα. Αχ, ρε, για όνομα του Θεού. Ο Αθανάσοφ είναι η Ρεάλ Μαδρίτη και ο Γιώργος είναι η Λεβάντε. Ας πούμε. Τόση διάφορα. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
1: Ποιος κύριος?
2: Γιάννος Ομόνια Λατσά, ο Πράσινος Μάγειρας.
1: Πού είσαι, ρε Πράσινε Μάγειρα?
2: Μόλις εσχόλασα από τα Λεμεσούς και πιστεύω...
1: Από τα Λεμεσούς, μάλιστα. Από τα Σπαραλίας.
2: Από τα Σπαραλίας, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μου κάνετε, είσαστε καλά.
1: Είμαστε καλά, δοξάζει ο Θεός. Ήρθε ο φίλος μου, ο Νίκος, ο Λεβέντης, όμως, από τη Μοσφυρωτή.
2: Ναι.
1: Έφερε, έφερε δαμέ, όχι την μικρά, την μπουκαλά, την μεγάλη, την πλαστική.
2: Μάλιστα.
1: Γεμάτη καπάρι.
2: Α, μάνα.
1: Και πρώτη κουβέντα ήταν πουδά. Λάρι μου, για, άνοιξε την λάρι μου, για να δεις ότι ο φίλος σε περιπέζει. Να δω ρε καλά ρε, είπα σου ότι περιπέζεις. Για όνομα της έφερες δαμέ, πόσο τα 2,5 κιλά, πόσα μπόχι εκεί μέσα. Λάρι μου, άνοιξε και τσίλα. Αν πάει κάτω. Εν πάει ρε κομπάρε. Εν πάει ρε κομπάρε. Τέλειος.
2: Ωραίος ο
1: Νίκος, Λεβέντη, Λεβέντης πολλά.
2: Λεβέντη, μπράβο. Εγώ μπαρε να βάλω και εγώ αυτόν να έχω την Τετάρτη σπικάζει μου να θέλει να έρθει.
1: Που ενάχεις την Τετάρτη?
2: Να ψω το φούρνο την Τρίτη την νύχτα και την Τετάρτη θα έχω αυτόν για με τα λατσά θέλει.
1: Μα ήταν όπου.
2: Λατσά, Άγιο Ελευθέριο.
1: Μα τα παίρνω στο σπίτι σου.
2: Σπίτι μου είναι τα παίρνω.
1: Α, ένα βαθμολόγιο για σπίτι. Περίμενε Γιώργη, ένα βαθμολόγιο για σπίτι.
2: Μα έλεγε για βαθμολογία ρε κουμπάρε, απλά φιλικών κάλεσμα,
1: δεν είχε καμπαθεί. Μάλιστα, εντάξει ρε κουμπάρε, να δούμε ήταν που γίνεται, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Άλλο, το τηλέφωνο μου έχει τον Λεωνίδου.
1: Ο Γκαντεμοκλού. Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου το μωρό μου. Τέλος πάντων, άσε να δούμε να δεχτεί αύριο δουλειά.
2: Καλό. Έλα, που έκαμε, νέο για τη
1: Ομόνοια. Όχι τώρα, όχι, είπα σου ξανά. Κίνα που λέει ο Κίνα είναι. Πέντε παίκτες να φύγουν, πέντε παίκτες να έρθουν. Από τερματοφύλακα... Από
2: τερματοφύλακα... Από να φύγουν μόνο πέντε.
1: Ρε καταλαβες. Λέω την αντιστοιχεία. Από τερματοφύλακα μέχρι αριστερό γουίνγκερ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ενδιάμεσα.
2: Μάλιστα, φίλε.
1: Οκ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε.
2: Ευχαριστώ.
1: Χαιρετώ. Επίσης. Για να είναι και ο επόμενος γι' αυτόν ένα καμολίστα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Χριστάκη Ζακάρες.
3: Τι κάνουμε.
1: Ετοιμαζόμαστε να πιάμε τους φίλους μας να παραβαθμολογούμε τα οφτά τους και τις πατάτες τους και τις μοίρες τους.
3: Πολλά ωραία δουλειά.
1: Δικαιόμαστε, ναι, ναι.
3: Καλό.
1: Α, μάλιστα.
3: Θα
1: είσαι και παγωμένες όμως. Εμάς δεν είναι βαθμολογία ρε φίλε, γιατί αν πούμε είναι το αυτόν του είναι το 9,5 και εμπήρα του 4,5 σημαίνει να ξαναπάμε.
3: Σωστό.
1: Έγινε να βγάλουμε μέσα τον όρο.
3: Τι κάνουμε.
1: Είμαστε καλά, δοξάζει ο Θεός. Βάμε σε μέσα δεν μου και να πούμε, ναι.
3: Ναι, το μπορώ να πω τώρα.
1: Είπα το πρωί, 7,5, ναι.
3: 7,5, να πάω να κάτσω να το δούμε.
1: Μα να πάει γήπεδο ή να πάει στη Λεωνόρες πριν την ώρας.
3: Όχι, αυτά πάω γήπεδο γιατί τα μωρά τώρα κάθονται για εξετάσεις και να πάω μόνος μου βαθκούν.
1: Ναι.
3: Ως που τα μωρά και κουντούν με λάκκουν να πιένω, πιένω. Θα πάω με μόνος μου πάω στον καφέ, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Το είμαι πια και όμενη στην άμα από το καλησπέρα μου.
1: Για να κάνεις, γύρεψες ο Γιαννάκης Ομονιώτης Λακατάμια.
3: Είναι αυτοί στα
1: Μπερμπόγια,
3: πιούν και
1: το ποτό
3: μας,
1: θα κάτσουν να φάμε και αυτό. Είναι ο Χριστάκης Ακάρα να πάω να γνωρίσω, λαλί, στα Μπερμπόγια, λαλί.
3: Καλό να κοπιάσει όποτε θέλει.
1: Μάλιστα. Άκουες κύριε Γιαννάκη να καταμείνει, όποτε θέλει να πάσεις στο φίλο μας, τον Γιαννάκη, τον Χριστάκη να εκάρες.
3: Θα κάτσουν να φάμε και να πιούμε.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έχει πρόβλημα τίποτε.
1: Τέλειωσε. Να σε καλά, Χριστάκη, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Bye.
3: Καλές επιτυχίες στην ομάδα μου.
1: Μάλιστα, κύριε.
3: Έγινε.
1: Bye.
3: Bye.
1: Κάτι ήταν να σου πω, ρε. Περίμενε, ρε, Γιώργο, λεπτό να δω κάτι, γιατί έχω κάτι σημειωμένο δαμέ. Την Τετάρτη είπαμε μετά τις 6 θα ενημερώσουμε. 5 και 45, 45, μάλιστα, 6. Μάλιστα, κύριε. Λαλό, κάτι που είχα σημειωμένο, εντάξει.
25: Okay. Λοιπόν, δεν μου έχει υπόψη. Δεν έχει τίποτα τώρα. Εντάξει, αντίστροφη μέτρηση για του εταιρικού τη Ευρώπη, για τον εταιρικό των δικών μα. Ενδεκόμενο, ξέρει το Μουντιάλ. Α, μάλιστα, είδαμε κάπου μια λίστα. Εντάξει, οκ. Okay. Με ποια ώρα μπορεί να είσαι υπεσμό, σε Βραζιλία, εσύ, για να θυμούμε καλά. Βραζιλία. Μάλιστα. Εγώ μπορεί να έχω ομάδα. Τρίτο μοντιάρ εκτόδρε. Τρίτο μοντιάρ εκτόδρε. Ένα με. Να με μεταξύ Ουρουγουάη και Ισπανία, δρε κούμερ. Έτσι συμπαθέστα τις ομάδες. Μέσω για εγώ λέω Ισπανοί, μετά τους Ιταλούς, έτσι αλλιώς πάω τους Ισπανούς. Το ένα και τους Ουρουγανούς. Έχει να καταφέρουν τίποτα, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Ένα χωρά λαλό. Α, μάλιστα. Πάμε σε ακόμη κανένα κύριο πριν πάμε στο διάρρημα μας να δούμε τι καλησπέρες μας, καλησπέρες μας, καλησπέρες μας, η περισσότερα καλησπέρις, ένα κάκι καλησπέρις, μάλιστα. Η Ξηροτύμπου, η Ρεμεσός, η Ρακατάμια, ο Μπλου Φίνιξ. Ξηλοφάγου, μάλιστα. Ορμήθηκε με ρεμένα με έναν καλησπέρουθηκε να δούμε να μου κάνουν οι ορμήθηκιότες μας. Πόση ώρα έχω στη διάθεση μου, κύριε Γιώργο μου. Ξανέχω. Τέσσερα. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο Μαδάμος από Ορμίδιο Μούνερος Προάθεια. Καλησπέρα ρε Αμαντιέ. Ζωρό κλείνει την Ορμίδια κουμπάρε μου. Μάλιστα. Μου έφυγαν μπαιχταράδες η Ορμίδια, ξέρεις το, α. Σπουδαίος παίκτες η Ορμίδια. Μπράβο της. Λοιπόν, το Τσίτι Σπαρτάκος Κιτίου. Μάλιστα. Τούτο αύριο μένει ξεκινήσετε αύριο το διόρο μας, το προγνωστικό μας αύριο έτσι όμορφα και περιποιημένα. Και ξαναλέω ότι Τετάρτη μετά τις 6 θα επικοινωνήσουμε με τρεις νικητές, 4 άτομα για 95 κονιά, 4 άτομα για 95 αγιώς επιφάνεια και 4 άτομα για 95 ζήνων και τους ευχαριστούμε. Και την μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε για την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Και έχουμε και 200 ευρώ από τη ΣΥΤΑ, το τρίτο, συνολικά 600 ευρώ από τη ΣΥΤΑ τη χορηγό μας. Την ευχαριστούμε. Και μετά που με το μπορούμε να έρθουμε 3 μέρες άδεια, 10 μέρες, 10 βράδια, 10 βάβαγιους. Να ξεκινήσει και το Μουντιάλ εν τω μεταξύ σιγά σιγά. Να μπορεί να πάνε στο Μουντιάλ, ας πούμε, εντάξει, είτε πρωινές ώρες, είτε ξέρω ότι για είχε την Παπαγιώσου σου για να τρώει να πίνεις. Ναι. Πέ μου. Βέβαια. Τι θέλεις άλλο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα κύριο κύριο να δούμε στο 77-77-10-20. Ενέφυγε ρε ο ακάτω ονομαστός μου ρε. Ακούει, τώρα ακούει εν τω μεταξύ, ακούει να μπουλαρούσει, κάνει έτσι μια σούμα γενική και όταν ευκεί να τοποθετηθεί, καταλάβες, να κάνει αρχόντα κύριε εμφάνιση. Αλλά προτρέχω το γεγονότο και λέω μην ασχοληθείς με τον τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Εγκρίμαν απολωνίστες και παφίτες. Άιστος να παίξουν τους ανθρώπους. Ας παίξουν 120 λεπτά και χτυπήσουν 50 πέναλτι. Είναι με δουλειά σου. Μένα να κατωθείς. Εγκρίμα. Ένα έχει τόσες χιλιάδες κόσμο. Άσε να παίξουν μόνοι τους. Για το Champions League είπες να πανηγυρίσουν οι Παριζιάνοι που για μένα για μας ενδιαφέρει. Αυτά. Λοιπόν. Εντάξει. Πάμε σε ακόμα ένα μήνυμα και πάμε στο διάλειμμα μας. Ο Γιώργαρος, κοκκίνο τριμηθιά. Καλησπέρι, μάλιστα. Η Ελένη αύριο είναι αφορμαρισμένη αύριο. Είναι ετοιμένη και έρθισε φέτος. Τίποτε. Καλό. Λοιπόν, ξαναλέω και πάμε στο διάλειμμα και πάμε στο τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και συνεχίζουμε και στην επόμενη ώρα. Τι είναι ο φίλος μου, Μιχάλης. Μάλιστα, κύριε. Θεωρήθηκε αβάσεις, κύριε Γεωργία, το πρώτο μήνυμα και αβάστο. Μπορείς, θωρείς το. Το θωρείς. Το πρώτο μήνυμα, το θωρείς του 775. Όχι. Κάτι έκαμε σπογή. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Μιχάλης Ομόνια Λακατάμια, ερωτικός μετανάστης στην Αραδίπουλα. Άμα να αρκέψεις να βαθμολογείς και σου πλάγια κόπιασαι. Άσε καλά Μιχάλη μου, άσε καλά ρε παιδί μου, έχεις Αραδίπουλα, σου πλάγια. Δεν έχει πρόβλημα. Ας σε δούμε, όσο νούμπο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε. Άτε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
6: Αποφεύγουμε τις υπερβολικές ταχύτητες, καθώς ακόμη και αν υπερευούμε το όριο έστω και κατά 10 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
27: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
28: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
29: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
30: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Κάσιου Σωμά 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
31: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
32: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
15: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
16: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
19: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την παραμονή του Γιώσεκ Βίτα στο ρόστερ της ομάδας μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Απόλλωνας. Εν όψη του τελικού κυπέλου, εκτός Ιβούρος και Ντουοντού, αμφίβολοι Μαλεκίδης, Σμέρχαλ και Γκασπάρ. Στην Πάφο δύσκολα θα προλάβει τον τελικό Σούνιτς. Αναμένεται να ξεκαθαρίσει η συμμετοχή των Μπρούνο και Πιλέα, θέμα ετοιμότητας, η επιστροφή του Κολτάρ. Ψηλά στις προτεραιότητες του Άρη το θέμα του προπονητή, με τον Αρτσιόμ Ράτσκοφ να βρίσκεται πρώτον πυλών της ομάδας. Παρελθόν από την ΑΕΚ Αλομέροβιτς, στο ψάξιμο νέου προπονητή ο Τσάβι Ρόκα πλησιάζει του Κώστα Πιλέα. Αποχωρεί από την Ομόνια και ο Εράκοβιτς εν αναμονή της απάντησης του Σεμέδο, ενώ πρόταση για νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους και η Μάριτς και Ντιουγκού. Το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να φέρει εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ για το θέμα του επενδυτή, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Πάμπλο Γκαρσία. Ξεκαθαρίζει το διοικητικό τοπίο μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη στην Ανόρθωση. Στην ΑΕΛ στο στόχαστρο του Μάρτινς, η Παπαγεωργίου και Γκομής. ΑΕΚ και Κεραυνός διεκδικούν στις 7:30 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς τον τίτλο της Basket League, τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision. Στο μικροσκόπιο του Ολυμπιακού Πειραιώς, η Τσάπρας, Βίχος και Ουνάι Λόπεθ. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι ο Μουκουντή της ΑΕΚ απασχολεί την Μίλαν. Επιστρέφει σε πάγκο συλλόγου ο Τζενάρο Γκατούζο, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός θα αναλάβει τη Λάτσιο. Απόψε στις 9:30 στη Γερμανία, Πάτερπον Βολσπούρκ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
20: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης
0: BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
1: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζοκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνη μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Σφαίρα. Το ισπανικό brand που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
21: Super Sport 104.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Γιώργαρε. Εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports στους 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπολικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόους να είναι καλά. Λοιπόν, για τους διαγωνισμούς τα είπαμε, Τετάρτη σπουδαία μέρα. Δύο-τρεις μέρες θα απουσιάζουμε, εντάξει. Δικαιόμαστε, ναι, ευχαριστώ. Δύο τριμμένων του κατακρισμού. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20. Εσείς συνεχίζετε στο 23-24, θέλετε για την Τετάρτη. Είναι και στον αέρα. Και το 200 τη ΣΥΤΑ, όπως είπαμε, τρίτο 200. Σε δωροκάρτα, ξέρετε τι θα κάνετε στο Instagram. Κάνετε follow τη σειρά τη ΣΥΤΑ και του Super Sports 104 και τάκ ένα φίλο. Αυτά. Καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, πίστατε κύριε Παναμοησίου.
0: Καλώ τον παρόντα Σοκράτη.
1: Ο συνεργάτη
0: σου. Κύριο Γεώργιο Γεωργίου, παλιό πολεμιστή. Εν τώρα ρε, ήταν που τον καιρό της που εκτίζεται ο πας στα θεμέλια του Παρθενώνας.
1: Ξαναμιλήσαμε κύριε Γεωργίου.
0: Πολλές φορές ρε Γεωργίου, Σοκράτη μου. Ήταν από τους πρώτους μαζί με τον Νίκο τον Φιλιώτη, Μάικ Πουλής, Φιλιώτης, Γιώργος Γεωργίου.
1: Καλώς περιστήσω κύριε Γεωργίου.
0: Πολλά.
1: Σωστό. Το μαζίον περικλήσει με τούτο, εντάξει, μετά τις εκλογές εχθές. Όλοι
0: πιάνε ψηφίσαμε,
1: κάθε
0: επιτυχία στο έργο
1: τους. Μάλιστα. Εμείς συνεχίζουμε το αθλητικό
0: μας έργο. Άσυλα. Ναι, σωστά. Έτσι είναι, κουμπάρε μου.
1: Έτσι είναι, θα πω ότι είμαστε με Ολυμπιακούς στο μπάσκετ, πέρασε Ολυμπιακούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σε ελληνική ομάδα. Τώρα έχουμε την τεράστη Champions, έχουμε την Ευρώπα, την Champions, την τελικό. Έχει αγγελία από την Ευρώπη.
0: Ναι, να κάτω, είχε μέσα στην Ευρώπη, είναι κοπέλα ο Σοκράτης.
1: Να
0: ναι, ναι, να κατανοήσετε. Σταύρο, έχουμε ένα προγνωστικά μας και ποιος θα ρωτά, ρε κουμπάρε.
1: Πέμω να το πέμω. 7 του μηνός θα τέσσουν για την Μιαμιγιώτερη στην Λευκοσία. Πεντιακόντε ξεχνώ που τον Τίβον. 14 θα πάμε στα Σπίγια. 29 θα πάμε στον Αγρό. 14 έχουμε και τα Σπίγια. Έχουμε και τους κατατομείς στην Λεμεσόν. Πρέπει κάποια στιγμή και να μας να συμφωνήσουμε εμείς με τον Σπύρο στο Αυτομερίδη για να πάμε και στο Αυτομερίδη για να μιλήσουμε τον Σπύρο Παναμοησίος. Και αυτές είναι οι εκδηλώσεις τον Μάιο και τον Ιούνιο σωματείων περιδίου πάντοτε με τη συνεργασία της αστυνομίας τύπου του Υπουργείου Υγείας Παπαντζόους και απάντηση κύριε Παναμοσίου.
0: Να σε καλά κουμπάρε Σοκράτη, σε ευχαριστώ πολλά πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενο. Είπα το και χτες, το μεταξύ έστειλε ένα μήνυμα συγχαρητήρια για τα πολύ καιρός. Εντάξει, αλλά να το ξαπώ και σήμερα να το με δώσουν κάποιοι. Σημαντικό. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, βάση περιπτώσει, αλλά τώρα να πεις ξέρεις έκαμε ή οποιαδήποτε ομάδα με το συζητούμε, αλλά επειδή συγκεκριμένα με λουγιά την Αρσέρα τώρα 22 χρόνια και πολλά, εντάξει, είναι και αν είναι κάτι που είναι ιστορία. Το ένα. Άκου το δεύτερο όμως το πιο σημαντικό για να εμπεδωθεί. Εντάξει, το μπορεί να μην το ξέρεις ούτε εσύ. Οποιαδήποτε ομάδα κι αν είσαι, που τους δεκόμενους Big 7, Big 8 παραδοσιακούς. Άκου. Αν είσαι United, έκαμες παραπάνω καιρό να πιάσεις πρωταθλήμα. 24 χρόνια. Που το 67 στο 91. 24. Έφυγες που με στη μέση. Αν είσαι Liverpool, έκαμες 30. Έφυγες που με στη μέση. Αν είσαι Chelsea, έκαμες 50. Που το 55 πιάσε πράγμα το 2005. Έφυγες που είμαι στη μέση. Αν είσαι εσύ, τι έκαμε 44. Που το 68 στο 2012. Έφυγες και εσύ που είμαι στη μέση. Αν είσαι Everton, έχει 40 χρόνια τσία για να πιάσει πράγμα. Πέφτει και εσύ που είμαι στη μέση. Αν είσαι τότε να με πιάσει το τελευταίο πράγμα μου, ήμουν γεννήτος. Το 61. Άρα, υπάρχει λόγο να πει, ξέρεις, να πάει κάποιος πυρονεύτηκε και να ξέρει ότι η Αρσιά έχει και χρόνια κουμπάρε για γερό, γιατί οποιαδήποτε πάει για νύσαι, κάνεις παραπάνω χρόνια, ρε. Και να παραλάβω και το άλλο. Μοναδική ομάδα ITD στην Premier League. Έπια είναι το ITD.
2: Και στο Champions
0: League. Α, στο Champions League είναι ITD. Εντάξει. Λοιπόν, και στο. Πώς το λες. Στο. Και τα ντάμπολ τα 4. Και μοναδική αγγλική ομάδα πόνη που βιβαστήκε. Άρα είναι η τρίτη σε πρωταθλήματα και πρώτη σε κύπελλα. Εννοείται ότι όταν λέμε οι τρεις κορυφαίες είναι Liverpool, United, United, Liverpool, Arsenal. Είναι τρεις παραδοσιακά. Liverpool, United, United, Arsenal που έχουν από United, Liverpool που έχουν από 20 και Arsenal. Και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Έτσι είναι ρε φίλε. Εντάξει, απλά προσθέσω ιστορία. Ποια μου ρε 5-43 να μου τον Big Six. Έτσι τον Big Six στην Κύπρο και ιστορία και καστάσεις. Δεν το συζητούμε για τους τίτλους που μιλούμε για την λάλουση για, για τον Big Six. Μιλώ τώρα έτσι για το αφορμή την Ελλάδα. Ο φίλος με 902 να μου λέει η διαφορά είναι ότι ο παιδί σας σαν μήμετος είναι υπεροψία σαν να είναι κάθε χρόνο. Όχι ρε φίλε, εντάξει, οκ, υπάρχει κάθε τώρα τούτα μεταξύ οπαδών για τα πειράγματα να αλλά η ιστορία είναι ότι μου λέω, ανεξάρτητα. Και γιατί το λέω το πράγμα, μεταφέροντας το στην Κύπρο. Εάν έχει κάποια ομάδα μου να κάνει 8-10 χρόνια να πια πράθα και 15 και πάβει να είναι μεγάλη ομάδα επειδή έκαμε 10-15 χρόνια να πιάσει ένα πρωτάθλημα. Όταν έχει μπορικούς τίτλους και όταν έχει και την προοπτική να ξαναπρωταγωνιστήσει. Και παράδειγμα έχουμε πολλά. Ναι. Για όνομα του Θεού. Όλες οι ομάδες έκαμε δεκαετία και να πιάσουν πρωτάθλημα. Ας πούμε. Τι σημαίνει, ότι θα είναι να σταματήσουν να μεγάλες ομάδες. Για να μοιάζει από έλεγαμε πάνω από 10 χρόνια, να μοιάζει Ομόνια, να μοιάζει από τον Ανόρθωση που είναι τρεις που είναι μεγαλύτερες στους τίτλους, εκάμασε τη δεκαετία τους. Η Διανόρθωση έκαμε 32. Αλλά είναι η τρίτη δύναμη στο πρωτάθλημα. Έτσι είναι. Πάμε στο επόμενο, κύριε Γιώργο Γιώργη. Αρέσκει, δεν να ξεκινήσουμε, θέλουν κουβέντα. Δεν πειράζει. Καλησπέρα. Όχι, εντάξει. Πάμε σε επόμενο μήνυμα να δούμε τι γίνεται γιατί τον πήξε δεν το καταλάβω. Δεν πρέπει να πάει σε περίπτωση. Η Ηλιέρα μας τι θέλει. Α, εντάξει, οκ. Okay. Μάλιστα. Ο Μιχάλης μας. Δευτέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και στη Δευτέρα. Αν έχει οτιδήποτε ανυπρέχει, αν έχει κάποιες δυσκολίες και λοιπά, ενημερώστε με έτσι αλλιώς. Και ξαναλέω, επειδή μπαίνει ή έρχεται ο Ιούνιος και έχει κάποιες εκθυρώσεις, αν έχετε εκθυρώσεις κοινωνικού περιεχομένου, πολιτιστικού περιεχομένου, φιλανθρωπικού περιεχομένου, ό,τι θέλετε, στείλτε μας μήνυμα να το αναφέρουμε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, μην σκεφτείτε. Δεν είναι διαφέρουσα που σας κάνουμε, να λέμε, όντως αν υπάρχει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, μην σκεφτείτε. Είναι διαφέρουσα που σας κάνουμε, να λέμε,

0: ξαφνικά. Μάλιστα, μάλιστα, θυμωθήκα. Λοιπόν, άρχισε σου ιστορία που είπα. Μάλιστα, εντάξει. Να δω παρακάτω. Ναι, πάμε σε επόμενο για να δω και τον 476. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
1: Δύο φορές πρωταθλητής Κύπρων και Ελλάδα, Μάκης Μητσορών, Ομόνια Κλίβερπουλ.
0: Μάλιστα κύριε. Έπιασε ο περίπος τηλέφωνο?
1: Έπιαμε.
0: Είναι να πω και να δηλώσεις.
1: Ποιος, καλά λέει, πού είμαι?
0: Πού είσαι?
1: Είπα του έσαι αυτός ο Μητσορό, εγκανόνισε τον Φίλιππος.
0: Και να πω κανέ?
1: Εγκανόνισε τα.
0: Ο Φίλιππος δεν πάμε για κάνα ρε φίλε.
1: Δεν είσαι και ο πάλι, δεν είσαι εγώ δεύτερη κουβέντα ο Φίλιππος.
0: Μεν τα συζητάς. Μεν τα συζητάς.
1: Να μιλήσουμε να εκτός αεράς. Θέλω να πω την αγάπη μου στο αγουστικά τον όμορφο παρέκκο μας.
0: Μάλιστα, επειάμε προχτές, εγκλήτωσε την μπάλε με τον καφεντού.
1: Να φοητσάζεις τον πανικό μου καφέ.
0: Όχι ρε κουμπέ. Η Νάσια χρωστά μια πίστα σουβλάκια, ναι. Με μια παγωμένη.
1: Λοιπόν, να έχουν την υγεία του, να είναι καλά ουσί, ούλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσαν και εκλογές, επνάσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και καλή συνέχεια για η νέα σεζόν.
0: Αύριο έχουμε όμορφα προγνωστικά.
1: Θα προσπαθήσουμε φίλε μου να βγούμε στον αέρα.
0: Εν τω μεταξύ ο φίλος μας ο αρχιγκαντέμπογλου ιδρυτής του Κοκακή έμαζε με καλησπέρα απόψε, είναι σημαντικό για λόγο μας το πράγμα.
1: Έτσι ευκαιρία να πει τα...
0: Όχι, θα πει, δεν θα πει οτιδήποτε, δεν θα πει. Και ότι νομίζω στο μπάσκετ είπε για
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν είπε τίποτα, δεν είπε ούτε για την Ευρωλίγκα, δεν τον αφήκα να πει, ήταν εγκρίμα και Ολυμπιακός. Να πει ότι ενώ πια Ολυμπιακός, ούτε να συζητάσαι. Μπορούσε να γίνει έστασι.
1: Έχει
0: προπονητές
1: που φύγαμε,
0: φίλε. Έχει.
1: Προπονητές που φύγαμε στις ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω ότι λάθος είναι στην Κύπρο.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά ρε Μαγί μου. Χαιρετούμε. Έγινε.
1: Bye.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον για τις ταβερνούες πάντως. Και αντιλαμβάνομαι, ενημερώνουμε και για το Instagram. Κάτω είχε πολύ ενδιαφέρον και συνεχίζει να έχει πολύ ενδιαφέρον για τα 200 ευρώ δώρο κουπόνι από την χορηγό μας την ΣΥΤΑ. Μένει στη λέει τώρα για Παπαγιώργου. Στην άλλη εβδομάδα να ξεκινήσουμε. 10 συνεχόμενες. 10 συνεχόμενες. Για 2 εβδομάδες κάθε νύχτα θα παίρνετε Παπαγιώργου. Όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει. Ας θέλετε την περιοχή σας απλά για να πηγαίνετε στην περιοχή σας. Είναι τα κατάστημα να μπορούμε πιο κοντά να πάνε να το τακτοποιάτε. Θα διάτε το όνομα σας, θα ενημερώνουμε και να είσαστε στην όμορφα και περιποιημένα εκεί. Αυτά. Κάτι ήθελε να πεις. Α, 476, μπράβο, καλά είχαμε και θύμισε μας. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο και να το καλάρουμε για το μήνυμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
0: Ποιος κύριος?
2: Ο φίλος ο ταξιτζής, ο Ιάκωβος.
0: Ο Ιάκωβος από Λονίστα ρε Γιώργο Γιώργιου. Μάλιστα.
2: Πάμε καλά.
0: Δοξάζουμε το Θεό και το όνομα σας.
2: Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα, ξεκίνησε δυνατά.
0: Δοξάζει ο Θεός.
2: Μπράβο κύριε Στέκιο. Σήμερα έχω ένα ωραίο τραγούδι. Λίγο ροκ, το ροκ το ελληνικό. Το τραγουδάω του Νάσκιο Μητροπάνος.
0: Ξέρεις τώρα Γιώργο. Α, είναι η παραγγελία του.
2: Αμάνα μου.
0: Ήβρες τώρα που μάρε. Ναι, να βάλουμε πριν τις 7. Μάλιστα.
2: Πριν τις 7.
0: 7 παρά 8, 7 παρά 10.
2: Να είμαι σε επιφυλακή καλό κύριε Στέγιο.
0: Εμάς.
2: Έγινε.
0: Σε χαιρετώ.
2: Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου.
2: Γεια σου κύριε Στέγιο.
0: Οι άντροι Βασίλη τα παίρναν κονιά, μάλιστα. Ο Μιχαλιός εγάλεσε εσύ εντωμεταξύ, για εσένα κάτω στα κονιά από τα λύση στην Πάφο. Εντάξει. Και άρε επιφάνεια μα θέλεις και μπορούν τότε να δούμε που θέλεις. Εντάξει. Λοιπόν. Α, ο 4-5-6 για το... Μην τα πω γίνανε ψέτα. Είπα το προηγουμένο ρε φίλε μου. Είναι το μάτα αν είσαι στην Ιταλία ρε. Και ρωτάς. 2-2 Ιουβέτους ισοφαρίστηκε που ήταν το Ρήνο, ακατάχρωτα. Και έχαζε η Μίλαν. Προηγήθηκε. Και το Ρωμάκι μαζί

0: Miren, ¿cómo van estos Champions League? Όπως Ίντερ και η Νάπολη. να φέρω ένα παράδειγμα έτσι για να αντιληφθεί ο κόσμος. Ας φέρω τελευταία αγωνιστική. Χτύπουν μπορούν το θέση για Ευρώπη, να το πω έτσι. Τώρα αύριο ειδικά μπορεί να μπέντε ομάδες. Στη δεύτερη είναι η θέση για παράδειγμα. Διότι του χρόνου πάμε και ομάδες στο Champions, δεν το ξέρεις. Και είναι η Ομόνια, το Αποέλ, ο Απόλλων και ανόρθωση για παράδειγμα. Εντάξει. Και παίζει η Ομόνια με μια αδιάφορη ομάδα. Ας πούμε την Έκτη. Ας πάντων και το Αποέλ με την Πέπτη, αδιάφορη. Και παίζουν άλλοι μεταξύ τους ή ένα συμπαρά και παίζει με την Έννα, την και την Δέκατη. Εκτός αδέσης ή μια διαβαθμισμένη. Εντάξει. Και παίρνει σοπαλιάνο ένας και τρώει ο άλλος. Και έρχεται που πίσω άλλη ομάδα, δυο ομάδες μάλλον, και πάσεις κάποιο τέγκ. Και μην σκουρέξω και δυο. Να μ' αναρρούμε σήμερα. Εμείνε μίλα γιουβέτες τελευταία αγωνιστική. Αυτά. Ο φίλος μου, ο Γιώργαρος μου, μόνο Λίβερπουλ. Μάλιστα κύριε. Ο 147 βεβαίως. Τεράστια δύναμη ρε φίλε. Η Λίβερπουλ σου έπαιζε ειδικά δεκαετία του 80 και τέλη δεκαετίας του 70 αλλά και αρχές δεκαετίας του 80 την καλύτερη μπάλα στη Βρετανία. Όταν ήταν ακόμα τότε οι κλασικές σέντρες που τον τερματοφύλακαν και ο Λίμπερο ή στο Σέντερφορ, ξέρεις, και μπουράτε κουμπάρε να κάνω μια χάκα ούκου, η Λίβερπουλ είχε τον το Σούνε στο Highway, τον Απόστολε στον Κίνγκαν, το Χιούς και τους τυπούς παικταράδες και κάτω η μπάλα. Εχέρασαν να διθωρείς. Και τύχια που ήταν πρώτα αθλητή Ευρώπης και λίπα. Βεβαίως. Αυτά. Έσπασε μας τούτη ρε. Έσπασε μας τούτη. Είναι τέλος πάντων. Να μην το συζητούμε. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο. Τι αρχίζεις να κάνεις. Πέ μου. Γιατί στέλνω συνέχεια μηνύματα οι φίλοι μας. Να μην τα παίρνετε και όλα τα σχετικά. Δεν μου θέλεις. Διάλειμμα. Και 23, 24. Εντάξει. Κανονίζεις τα.
1: Θα σου βάλω τραγούδι μου του ταξιδιού.
0: Ναι. Άντε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
6: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
15: Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού
15: 4, πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
5: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
6: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
10: Λοιπόν, συνεχίζουμε για ακόμα 17 λεπτά με φυρτάδους και φυρτάδες. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελού, να είναι καλά. Και ξαναθυμίζοντας και τους διαγωνισμούς, και το 200 από την ΣΥΤΑ, την χορηγό μας, αποκλειστικά με την εκπομπή Δώσε Πάσα. Τρίτη δωροκάρτα μετά τον τέλος Μαρτίου, μετά τον τέλος Απριλίου, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Θα δώσουμε ακόμα μια δωροκάρτα 200 ευρώ. Μέχρι 3 μήνες, νομίζω ξέρετε τι θα κάνετε. Κάνετε like στο post, κάνετε follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και το Supersport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εξαργυρώνονται οι δωροκάρτες μόνο για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ, κύριε Γεώργιο Γεωργίου. Παρά τους είπε μας, καλησπέρα και είπε σήμερα. Ναι, όχι. Μάλιστα. Ούτε ο κύριο Νίκαρος έχει δουλειά σε μπίζι. Πάμε ξανά 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται με τους φυρτάτους και τις φυρτάτες. Ένα λεπτό να δούμε και κανένα μήνυμα. Εν τω μεταξύ, Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε φρέναρο. Δεν τώρα ξέρω και το μήνυμα του Ραλίου του Ρεγκομπάρε. Έστειλε μα μήνυμα ο άνθρωπο. Το Παύλαρά μου, που λεβέντη. Από το φρέναρο. Λοιπόν. Όχι, δεν έχει τίποτε το ιδιαίτερο τώρα. Εντάξει. Τι έχει υπόψη, λέει ο φίλο του Ρεγκομπάρου, δεν έχει τίποτε υπόψη. Δεν έχει τίποτε ενδιαφέρον. Μείναν οι τελικοί του κόπερε και του αυτού μόνο. Τίποτε άλλο. Τελεία μου. Αυτά. Να δούμε. Έλα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Α, κατάλαβα γιατί ενδιαφέρεσαι. Κατάλαβα. Έναν ένα ρε φίλε, έναν ένα. Καθυστερήσεις, έναν ένα. Τώρα κατάλαβα, για ποιον παιχνίδι που λέει, δηλαδή, μάνα έχει τίποτε, ναι. Έναν ένα, ξέρω γιατί, εντάξει. Μάλιστα. Έλα κύριε Γεωργή. Έβαλες το του ταξιδιού μας το, μα δεν γεωγούνται ο Ιάκωβος, ένα μας παίρνει μια κουρσέλα. Πάρουμε τα αυτοί όνος τα παιδί και να το κάτι γύρω μες του. Απειλό μάρε. Λοιπόν, χαιρετίσματα. Μα ο χάρης μας που είναι ο Ρωμαίο ρε, επίγαινε η Ρώμα μας, επίγαινε Champions League και είναι πια ένα Ρωμαίο σήμερα να πει την καλή του την κουβέντα ρε. Είναι πια σε ένα άτομο να πει την καλή του την κουβέντα ρε. Ρε για όνομα του Θεού ρε. Τέλος πάντων. Πάμε. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
10: Παρακαλώ.
11: Κύριε Παπαμουσέως.
10: Ποιος.
11: Επιτρέπετε να σου πω για τρία λεπτά κάτι.
10: Ε, ποιος μιλά.
11: Ξέρεις ποιος μιλά. Να, άμα σου πω τι έκαμε, ξέρεις ποιος
10: μιλά. Ναι, κατάλαβα. Με τι έκαμε, με ποιος μιλά. Τι ας σου πω άλλο ρε φίλε μου.
11: Έφκαλα στους καλύτερους παίκτες πρώην κατηγορία. Που φταίνουν και βουλευτές.
10: Έφκαλες στους καλύτερους παίκτες πρώην κατηγορία που φταίνουν και βουλευτές. Ο Τσελεπίνο! Μάλιστα κυρία μου, βέβαια τώρα.
11: Θέλω να σου πω τρία πράγματα.
10: Δε μου Τσελεπίνο.
11: Καταρχήν πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο μεγάλο για τον πρόεδρο μας της Ομόνοιας, τον κύριο Παπασταύρου,
10: ναι.
11: Που είναι από τους μεγαλύτερους ηγέτες ποδοσφαίρου,
10: ναι.
11: Μεγαλύτερους ανθρώπους και τον προπονητή μας τον Μπέτ.
10: Μάλιστα.
11: Έπρεπε τούτον τον άνθρωπο, τον πρόεδρο μας, η ΚΟΠ, ο ΚΟΑ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τον υβραδεύουν, να τον βγάλουν πολλά ψηλά. Γιατί όλοι οι παίχτες που βγάλουν οι προβολητές μας, μαζί με τον πρόεδρο μας, 8-9 είναι Κύπροι υποσεστές της νυχτής Κύπρου. Και τούτον έπρεπε να το επενέουν, να τον αναγνωρίζουν και να το σέβονται. Απέναντίας, πολλές φορές εκατιούχαν τον και τον τιμωρήσουν. Δεν είναι πράγματα τούτα. Και θέλω να τον ευχαριστήσω ακόμα μια φορά σαν πως εσείς παλιός της Ομονίας και να πω το εξής. Μπορούσε τούτον τον άνθρωπο να του βοηθούμε και σαν, σαν κόπο όλοι. Και η διευθυνσία ακόμα και οι αθλητικοί συντάκτες. Εκτός πως ένα από το πρόγραμμα σας και από τον Κωνσταντίνο τον Κωνσταντινή τον πρωί που τον αλήθεια από τύπου αστείο ένα ακόμα ποτέ μου δεν ανέβηκε για τα αποτελέσματα της οπάδας της Ομόνοιας. Άλλοι έπιαναν τηλέφωνα, άλλοι, ειδικά το πρωί που ακούμε και ο φίλος σου που μιλούμε ο Αντρέας που αλήθεια και ο άλλος σαν έπαιρνε 5-0 η Ομόνοια επολογούνταν και συναφέραν άλλες ομάδες. Τούτα τα πράγματα έπρεπε να τα ξεχωρίζουμε.
10: Είσαι καλά κύριε Τσίρεπη μου, λεβέντη μου. Να πούμε το κόσμο ότι είναι ο φίλος μας ο Τσίρεπης, ο παλιός άσος της Ομόνοιας που έμεινε στην ιστορία με τα δύο γκολ που πέτυχε με τη Waterford την πρώτη πρόκριση της Ομόνοιας στο κύπελλο πρωταθλητριών. Έκαμε σπουδαία καριέρα σαν παίχτη και προπονητής ωραίος. Είπα τα καλά.
11: Πρώτη φορά στην ιστορία του και η δεύτερη πρόγκα του.
10: Μάλιστα.
11: Τον Άδωνη που τα κροτικό ρε πήρα του σχεδόν δεν πρώην κατώ και μας εφήκα. Δεν είχα προπονητής κύριε Παπασταύρου την εποχή εσύ αν θυμάσαι το 72 ως το 85. Ήταν εύκολο ένας προπονητής να πάει να παίξει προπονητής στο Χαρκάνο και στον Άδωνη. Από όλο Λιμπιόν και Ολυμπιάδα Λιμπιό.
10: Μάλιστα.
11: Για λιδρώντα και με απ.
10: Μάλιστα.
11: Ούτε παίχτης του Ολυμπιακού για το Αποέλε μπορούσε να πάει στους Μασούλτες. Ήμουν ο μόνος Κύπριος προπονητής που πήγα και ήμουν και ο μόνος Κύπριος προπονητής το 82-83 σε πρώην κατηγορία Κύπριος προπονητής. Αλλά εγώ πάντα εκτίμουν, εσέβουμουν και χαίρουμαι και θέλω να πω και συγχαρητήρια στον Πανίκο Ντοξούρου Παμπόφκη βουλευτής γιατί ήταν καλό παιδί που μισείς παίχτης.
10: Ναι.
11: Και τώρα είπαλα εγώ στην πρώτη ομάδα μου 16, τώρα άντρο το χαρί του, πολλά καλούς παίχτες, το Πούλναν, το πολλούς.
10: Ξέρεις ότι λαό είναι καλύτερο στην κουβέντα για άλλο σου κύριε Τσερεπή και τούτο είναι σημαντικό ότι σέβονται και έκτιμο. Πάρα πολλά σημαντικό.
11: Ακόμα μια φορά να πω μπράβο στον κύριο Παπαστάδου και στον προβοητή μας.
10: Μάλιστα.
11: Και εύχομαι να είναι ανώτεροι πόντι.
10: Να είσαι καλά.
11: Και εσύ η δουλειά σου είναι η καλύτερη από όλους τους αρχηγράφους του ραδιοσταθμού σας.
10: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
11: Σε ευχαριστώ.
10: Να είσαι καλά, κύριε Τσερεπή.
12: Σπουδαίος ο κύριος Τσερεπή, ρε Γιώργο Γεωργίου. Έκαμε καλή καριέρα στην Ομόνια, αλλά και σαν προπονητής μετά τούτες ομάδες που είπαν έβαλαν το λιθαράκι του και έφκανε και παιχταράδι για μπροή κατηγορία. Μπράβο του. Να είναι καλά. Στο Δάλινο φίλο μας ο Γιώργος Τσερεπής. Λοιπόν, ρε 906 να περιμένω σε αύριο. Περιμένω και τον Blue Phoenix να πει έναν καλησπέρα εν πάση περιπτώσει. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Πάμε σε επόμενο για κάτι που έστειλε ένα φίλο, δεν έχει καμιά σχέση με την προηγούμενη που είμαστε στην κουβέντα. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Και έχουμε. Περιμένουμε εν τω μεταξύ, περιμένουμε για τον κόμμα των πρόσφυγα, ρε κομμαράκι που είναι Αμερική να μα πει κανένα καλησπέρα, ρε κομμαράκι που να δούμε, ρε κομμαράκι. Πήγε στην Αμερική και κάτι, ρε. Στέλνει μου μέσα στο Messenger που είναι το παιχνίδι του NBA, που το φτάσει, ιστορίε καταστάσει. Μάρτι, πάμε να δούμε. Έχει ρετρό. Αύριο του Μάζου της Ανορθώσεως. Σε ρετρό 3-4-6. Μάλιστα. Και ευχαριστούμε ξανά με την ευκαιρία για τον Μάγκαν, τον χορηγό του Ιδιοεθέτου, έναν καλά φίλοι μας. Αυτά. Και εσείς που ακούετε την εκπομπή και ειδικά το ρετρό, του αγαπήσετε. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, φίλτατη. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
10: Ο κύριος Διάς, εμείς έκαμε την έκπληξη, είναι 7 παρατέταρτο. Μάλιστα.
13: Κοίταξε, το καλό το πράγμα
10: αρκεί να φανερωθεί.
13: Αρκεί να φανερωθεί, ήρκενε τέλεια. Πρώτον όπως τον Γιώργιο, κύριο Αντωνίου.
10: Μάλιστα, αλλά μετά σήμερα ήταν τελευταία, διότι ο ζωγράφος εμπερίφανε για την τελευταία πινελιά.
13: Μάλιστα, έθεσε το σωστά. Παθμολογήσε 10 στα 10, τι να σου πω, τι να σου βάλω.
10: Τι να κάνω.
13: Τι να κάνουμε. Ακούσαμε λίγα πράγματα από το Τσελεπίν, όντως. Έδωσε πολλά και άλλοι θα τον Τσελεπίν έδωσαν πολλά, μακάρι για να υπάρχει το ποδόσφαιρο σήμερα κάποιοι έδωσαν πολλά όντως και κρατήθηκε το κυπριακό ποδόσφαιρο σε καλά επίπεδα. Έχουμε βέβαια φουρνιές, παλεμάχους, πολλά καλές, πάρα πολλούς ανταγωνισμός. Τι γίνεται, κύριε Παπαμοησέως?
10: Είμαστε καλά, δοξάσει ο Θεός, αύριο να έχουμε το ρετρό μας. Εγκαλέσαμε και για τα οφτά τα κρέφτηκα να πάμε για Μητσερό με τον κύριο Μπάκη, με τον κύριο Φίλιππο και να βαθμολογούμε σιγά σιγά.
13: Αλλά είπες ότι να βαστάς λίστα, να βαθμολογάς και να δοκιμάζεις.
10: Με βαθμολογώ.
13: Νομίζω πρώτα πρέπει να βαθμολογάς την πύρα. Διότι είπες την πύρα 4,5. Να μπορέσει να κάνουν σκόπιμα να σου βάλουν βραστή την πύρα. Εντάξει. Έχει μπορεί να την παγώσουν πολλά.
10: Εννοείται ότι είναι ξεχωριστά τα πάντα.
13: Όχι σύνολο το πακέτο.
10: Όχι, ξεχωριστά τα πάντα.
13: Έτσι είναι.
10: Για να βάλουμε πίεση, είναι μία.
13: Βέβαια, βέβαια.
10: Μάλιστα.
13: Είχαμε νικητή για αύριο, έχουμε νικητή, δεν έβρε κανένα.
10: Όχι, μπορούν να βρουν 4-3 και 5-2 και ιστορίες, δεν το συζητάς. Αλλά αύριο έχουμε το παντερικό το δικό μας, του κόμπρα και του Champions League.
13: Οκ. Να τα βάλεις αύριο.
10: Ναι, βέβαια.
13: Να βάλεις αύριο.
10: Ναι.
13: Τι θα βάλεις αύριο?
10: Τούτα, τα τρία.
13: Το Arsenal, το άλλο το δικό μας, το Apollo.
10: Και δεν κρίσα πέρα να δει Βαγιακάνο, δεν λίγο είναι conference.
13: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ να λείπω αύριο, θα είμαι εκτός Κύπρου, θα μπορέσω να σου τα πω.
10: Να στείλει μήνυμα. Δεν
13: πήρα. Θέλει
10: να δεις Παναράδη και όσο έπεις Παναράδη δημοσίως.
13: Εξκόρπο να βάλεις.
10: Είμαι.
13: Οκ. Βάλ μου την Arsenal 2-1.
10: Σημείωσε τα γύρω Γιώργο για μέ. Έχεις κολλά.
13: Να κερδίσει Arsenal.
10: Περίμενε να τα σημείωσε ο Γιώργο, τα μέντα χάσω εγώ. Γιώργος Γεωργίου, για μέ ο κορσολάρχης. Βάλε που πάνε για σεμείς. Και βάλε Arsenal 2-1. Μάλιστα, Crystal Palace με την Παγεκάνο, όπως το ακούεις. Εν παρή Arsenal είναι μεταξύ, άρα ένα δύο. Παρή Arsenal ένα δύο,
13: εντάξει,
10: κύριε.
13: Βάλε, ναι, εγώ είπα Winnie Arsenal, βάλε ένα δύο, ναι.
10: Ναι.
13: Το λοιπόν.
10: Βάλε Crystal Palace Vallecano.
13: 2-0.
10: 2-0, κύριε Γιώργη, μάλιστα.
13: Και 2-1, ενώ Απολλών.
10: Και Απολλών Πάφος 2-1.
13: Και καλά κέρδη, κύριε. Λίγο πράγμα να παίζεις χωρίς να πληρώνεις και κερδίζεις.
14: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
13: Πού μπορεί να γίνει το πράγμα?
14: Μόνο στην εκπομπή τόσο πας.
13: Μόνο στο Super Sport δεν μπορεί να γίνει το πράγμα.
14: Μάλιστα, κύριε.
13: Ένα υπουργείο μου βγαίνει και να πληρώσα.
14: Όχι, κύριε.
13: Έχει στο Super Sport FM.
14: Ναι, δεν είναι δωρεάν.
13: Παίζεις και είναι δωρεάν.
14: Και έλεγε για χρήγες 300 ευρώ τώρα που μπορεί να μου την τύπκω.
13: Ναι, και τρώει και πίνεις.
14: Και τρώει και πίνει κέλα.
13: Διάφορες ταβερνίτσες.
14: Μάλιστα.
13: Μάλιστα.
14: Και είναι και το γοήτρο.
13: Βέβαια, βέβαια. Αν μπορώ να πω να κουτσίσαμε φέτος, κουτσίσαμε πέρσι, οκ.
14: Μάλιστα.
13: Εντάξει. Έχει ο Θεός.
14: Να είσαι καλά.
13: Ό,τι καλύτερο για την παρέα, για τον κόσμο, καλή συνέχεια.
14: Σε ευχαριστούμε.
13: Γεια σας,
14: παιδιά. Καλά να περάσεις από να πάεις, είσαι πέτυχα το αυτό σου, ενώ ο Γιώργος είμαι υπεύθυνος. Πάμε σε επόμενο τον τελευταίο μας, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα Γιώργο μου.
14: Το πίσω μου είναι εκεί προλεγόπηκε. Μάλιστα.
15: Έκαμε την έκπληξη.
14: Έκαμε στην έκπληξη. Έχουμε ακόμα ένα, μα πάμε τελευταίο, σάτε.
15: Έμπειρασε. Έπιανα ευχηθώ καλή εβδομάδα.
14: Καλά έκαμε.
15: Και επειδή είπε δουλειά, να τα πούμε αύριο στα...
14: Άκουσες τα παιχνίδια.
15: Άκουσα.
14: Okay.
15: Να προετοιμαστώ κατάλληλα.
14: Μάλιστα κύριε. Ψυχολογικός και σωματικός. Χαίρετο.
15: Καλό βράδυ.
14: Πάμε στον τελευταίο μας. Καλησπέρα. Μπορεί να μας ανάμονη ρε Γουβίτς. Καλά να μου αναγκαώ, δόκο μέσα να πάω να βάλω έναν ποδούντο, να βάλω μέσα με μονοκάμπινο, να βρω έναν καλοφωνάρι και όσα μου έχουν ο δόκο. Παρακαλώ. Εντάξει. Ούτε πήρε χαμπάρι ότι είναι να πιεις στον αέρα. Εντάξει. Να είναι καλά. Λίγο. Έτσι παίρνωση. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να πούμε να δούμε τον χρόνο του κυρίου Γιώργου Γεωργίου. Τον ευχαριστώ για τις διαφημίσεις του και σχετικά ευχαριστούμε την Παπαντζόγλου, ευχαριστούμε τη ΣΥΤΑ. Αύριο έχουμε το ρετρό 346 του Μάζος, του Μάζου της Ανορθωσίως. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο 400. Περιμένω και τις δικές σας εισηγήσεις για μια 11-13 άτομα και τον προπονητή, να τους δεξιωθούμε έτσι στο πρόσωπο του, να τιμήσουμε όλους όσους πέρασαν από το ρετρό και τους οποίους ευχαριστήσαμε και ευχαριστούμε. Εντάξει, και έχουμε τίποτα απόψε? Όχι, δεν έχει τίποτα απόψε, ναι, όχι. Εντάξει, ξανά καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά, προσεκτικά όλοι μας στους δρόμους. Καλό βράδυ να έχετε από τον Γιώργο Γεωργίου και από μένα το Στέλιο του Παπαμουησίου. Στα λέμε με το καλό να πριν 4 και 5 εκπομπή. Δώσε πάσα και προγνωστικά και ρετρό. Χαιρετούμε.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
17: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Fiber to the room να κάνεις.
19: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
21: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού. Αλλά

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα στη Σουηδία στις 8 το βράδυ, Elfsborg Hagen και την ίδια ώρα Göteborg Mjällby.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
5: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
10: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε επιτέλους, κέρδισε δίκαια. Ο Μπαρτζόκας πιστεύει στο σύνολο και όχι στο άτομο. Τόνι στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη, ο πρώην καλοθοσφαιριστής και νυπροπονητής Μιχάλης Κυρίτσης. Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν την έναρξη του τελικού της EuroLeague. Βάμε από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Ολυμπιακός κινήθηκε την απόκτηση του Μαουρό Ικάρντι, όμως ο ποδοσφαιριστής απάντησε αρνητικά. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας. Ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός που αγωνίστηκε στο Ολυμπιακό ξάνθηκε δόξα δράμα σε έπαρχη από σπάνια ασθένεια και τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Δράμας. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ Αρόλντ Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Για έναν ακόμα χαφ θα κινηθεί η ΑΕΚ προκειμένου μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωσης συμβολέου στο Ρόμπερτ Περέιρα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο μετακίνησής του. Αρνητική είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Μόνο ετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διετές θέλει ο Ρώσος Χαφ. Και άλλες περιπτώσεις σεντερφόρ πέρα από το Γιακουμάκι κοιτάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Συνεχίζουν και πραγματεύσουν τον Δημήτρη Γιαννούλη. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Άρη βρίσκεται ο Έλληνας ευθετικός του Όφη, ταξιάρχης Φούντας. Ο Άγγελος Μπασινάς είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Πανεθνιακού και της Εθνικής Ομάδας υπέγραψε συμβόλαιο για ένα συνένα χρόνο. Παρελθόν ότι θέση τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς αποτελεί ο Άγγελος Χαριστέας. Τη φανέλα του Βόλου θα φοράει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Γιάννης Κάργας. Γενική είσοδο 5 ευρώ όρισε ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο του για τη στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Για τον τρίτο και τελευταίο πρώτο ημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη αυτή την ώρα. Ο νικητής αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Κοντά στην ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Λάτσιο βρίσκεται ο Τζενάρο Γκατούζο. Δυσάρεστα είναι τα νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά στον τραυματισμό του Οσμάν Γκαρούμπα. Ο Ισπανός σέντερ υπέστη ολική ρήξη χιλίου τένοντα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός Σταρ θα είναι έτοιμος για την ενάξη του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
4: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

7 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε, είμαστε στο δεύτερο μέρος, μπήκαμε μάλλον στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8, εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Με το Σάκη που ζουν στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας και στους καινούριους φίλους που έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. (6) 9:39 (9:43 9:43 είναι το Viber του σταθμού, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Καλό απόγευμα να πω εκεί στα κορίτσια που μας ακούνε στο γυμναστήριο, στη Μαρία, στη Βαγγελιό, στη Δώρα.

Καλό απόγευμα και στην Εύη και τον Βασίλη. Τα καλά μου φιλαράκια εκεί στο Ήλιον. Επίσης στο φίλο τον Παρασκευά, στο φίλο τον Κώστα, στην Πετρούπολη να πω καλό απόγευμα στο φίλο μου τον Παντελή.

Καλό απόγευμα και σε φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Σάγη, καλησπέρα, λέει, μπράβο στον Ολυμπιακό. Όλο καλή εβδομάδα λέμε, αλλά πολλά δυσάρεστα ακούμε. Ελένη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, και αυτά βέβαια μέσα στη ζωή είναι, αλλά τι να κάνουμε. Ήταν και μαζεμένα.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμαθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλή εβδομάδα φίλε, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Από που θες να ξεκινήσουμε, βέβαια για τον Άντζα τα είπα και εγώ στην αρχή, τι να πούμε, εσύ ήταν και φίλος σου.
2: Εντάξει, ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί από την πρώτη μέρα που είδες στον Ολυμπιακό, από το 98, είμαστε μέρα με και εδώ μαζί στην Πυριακή, του είχα βρει σπίτι κοντά σε μένα, είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Τα είπαμε λοιπόν, μην κουράζουμε τον κόσμο, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, κυρίως με τα όλα του, αλλά υπέφερε πολύ τα δύο τελευταία χρόνια και νόμιζα ότι καλύτερα που έγινε έτσι, γιατί ξεκουράστηκε με βάση τα όσα μάθαινα, γιατί είχα καιρό να μιλήσω μαζί του. Αυτά. Τώρα, προφανώς και στον Ολυμπιακό υπάρχει έτσι ικανοποίηση γενικά σαν οργανισμός για την κατάκτηση του της Ευρωλίγας εχθές. Από εκεί και πέρα το Μαρινάκι ξέρει για το μήνυμα ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και γι' αυτό πήγε και στα δύο παιχνίδια του Final Four. Δεν διακούγονται και λέγονται διάφορα, τα ξεπερνάω και πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, Σάκη μου. Να σου πω ότι αρχίζουν τον Ολυμπιακό και κινούνται πολύ έντονα μετά και τη συνάντηση του Ινάκη Μπάνιας, του μάνατζερ του Μεντιλίμπερ και ο Μεντιλίμπερ παρών με τον Μαρινάκη την Παρασκευή το μεσημέρι πριν από τον ημιτελικό. Γι' αυτό και πήγαν μαζί μετά με τον Μεντιλίμπερ ο Μαρινάκης, προφανώς θέλοντας να στείλει πάλι ένα μήνυμα ότι
0: και μήνυμα ενότητας βασικά, έτσι.
2: Όχι, και ότι ο προπονητής είναι εδώ, επειδή ακούστηκαν και γράφτηκαν διάφορα, γι' αυτό το λέω.
0: Α, ναι, σωστό, σωστό, ναι.
2: Βέβαια ο Μεντιλίμπερ έφυγε, αναχώρησε για την πατρίδα του, γι' αυτό δεν ήταν χθες στο τελικό, προκειμένου και αυτός να πάει να ξεκουραστεί, αλλά και όχι μόνο, γιατί θα κάνει τις επαφές του. Σου έλεγα για τον Ινάκη Ιμπάνιεφ, τον μάνατζερ, τον ατζέτη του Μεντιλίμπερ, ότι έχει μια λίστα με παίκτες οι οποίοι έχει πάρει το OK από τον Μεντιλίμπερ, όπως ο Ουνάι Λόπεθ, ας πούμε, τη Ζάγιο Βαγεκάνο, που τον είχαμε δει σε παιχνίδι με την ΑΕΚ, ένα χαφ, ένα εξαροχτάρι, το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, μάλιστα μένει ελεύθερος 30 χρονών από τη Ράγιο Βαγεκάνο και του ζητήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιο, αλλά δεν το έκανε, που σημαίνει ότι μάλλον είναι έτοιμος να φύγει εκτός της Ισπανίας. Είναι ένα από τα ονόματα που θα κοστούν τις προσεχείς μέρες και προφανώς το όνομα του Τσάπρα που ακούγεται συνέχεια για το δεξιάκρο της άμυνας, αφού ολοκληρωθεί σήμερα, όπως όλα δείχνουν, το θέμα της μεταγραφής του Κωστίνια. Δεν είμαι σίγουρος στην Brighton, αλλά το πιο πιθανό είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει και μια άλλη ομάδα σφήνα για τον Κωστίνια. Καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός από αυτή την παραχώρηση θα πάρει γύρω στα 11 με 12 εκατομμύρια. Καλό ποσό. Αλλά θα πρέπει να ψάξει να δει και τον κατάλληλο δεξιό μπακ. Όπως σου είχα πει και την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι, ότι ο Ολυμπιακός...
0: Την Πέμπτη, την Παρασκευή δεν τα είπαμε λόγω του μάτσου.
2: Και ναι, την Πέμπτη και αριστερά ψάχνει για Έλληνα αριστερό, για μπακ.
0: Μάριος Βίχος.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βίχος, ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά όπως ψάχνει για δεξί μπακ, έτσι θα πάρει και αριστερό μπακ Έλληνα. Ενδιαφέρεται, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός να εμπλουτίσει το ελληνικό στοιχείο. Φαίνεται ότι θέλει ο πρόεδρος του Λιβαδιακού να του δώσει πακέτο στον Ολυμπιακό, αλλά θα το δω αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι θέματα που θα τελειώσουν πολύ γρήγορα, Σάκη μου.
0: Ναι, γιατί τον Αύγουστο πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα, παρόλο το δώρο που πήρε ο Ολυμπιακός από την Αγγλική.
2: Ναι, εντάξει, ήταν πολύ καλό μήνυμα αυτό, η είδηση.
0: Γιατί είναι έτοιμη η ομάδα, παρόλο το δώρο που πήρε ο Ολυμπιακός από την Αγγλική.
2: Ναι, εντάξει, ήταν πολύ καλό μήνυμα αυτό, η είδηση, γιατί ο Ολυμπιακός

0: προκειμένου ο Φραντσέσκο Ορτέγκα να αποχωρήσει τον Ολυμπιακό, είναι μέσα στα πλάνα, μέσα στο σχέδιο αυτό, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να απαλλαχθεί από αυτό που κάνουμε μέρες τώρα, καιρό συζήτηση, τα δύο αριστερά μπακ μη κοινοτικούς και τους τρεις σέντερφορ μη κοινοτικούς. Είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς ζόρισε το Μεντιλίμπαρ, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό και στη μια χρονιά. Έτσι ο Ολυμπιακός θα δώσει σίγουρα τον Ορτέγκα πιθανότατα, γιατί μέχρι τώρα για τον Μπρούνο δεν έχει γίνει καμιά πρόταση, καμιά συζήτηση, και θα, ο Κλέιτον θα δοθεί με τη μορφή δανεισμού σε κάποια ομάδα, μάλλον στη Ρίο Άβε, και επιστρέφει σίγουρα ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε πάει στη Λιόν, και φαίνεται ότι ο προπονητής επιθυμεί την επιστροφή του στο ρόστερ αυτό το καλοκαίρι.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον από την Αϊτχόβεν για τον Ταρέμι?
0: Δεν το ξέρω, αλλά είναι πολύ πιθανό. Και οι τρεις ομάδες ενδιαφέρονται για τον Ταρέμι, είναι πολύ πιθανό. Και αν έρθει μια καλή πρόταση, ο Ολυμπιακός δεν θα έλεγε όχι. Αυτό ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα το σίγουρο είναι ότι ο Ελγαμπή είναι βασικός και ο Γιάννη Τσοκοπούπισσα, και το λέω αυτό γιατί η Ζέτα το μεσημέρι μου είπε κάτι για Ικάρντι και τέτοια. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Ότι ο μάνατζερ του είπε ότι ο Ολυμπιακός ζητάει τον Ικάρντι.
1: Αλλά είναι και μάνατζερικά παιχνίδια αυτά, τα ξέρεις πολύ καλά.
0: Μα κοίταξε να δεις, η λογική τι λέει. Ο Ολυμπιακός έδωσε του κόσμου τα εκατομμύρια στον Ελγαμπή για να τον κρατήσει άλλα δύο χρόνια. Και τα πάνε να πάρει τον Ικάρντι για να τον δείξει στον πάγκο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, και να έχει και λίγο λογική. Βέβαια, αυτοί εκεί μπορεί να μην ξέρουν τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός δεν θα ψάξει για σέντερ φορ. Τώρα, τι θα γίνει με τον Ταρέμι, σηκώνει πολύ συζήτηση και θα τη δούμε εν καιρό.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης ρωτάει για τον Πασχαλάκη, τι γίνεται με τον Πασχαλάκη.
0: Ο Πασχαλάκης θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι τελειωμένη ιστορία. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει δεύτερο τερματοφύλακα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, φίλε?
0: Όχι, ρε φίλε, μέχρι στιγμής όχι. Εδώ είμαστε, ό,τι συμβεί.
1: Εννοείται. Από εδώ και έπειτα. Έχει πολλή δουλειά το ρεπορτάζ
0: των ομάδων.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Κώστα μου.
0: Έγινε, Σάκη μου, να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Δεκαεννέα λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7, εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Σε εξέλιξη είναι το τρίτο παιχνίδι για τα play-offs της Basket Link. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Είμαστε στην πρώτη περίοδο, 2:52 πριν από τη λήξη. Ένα από τον μπροστά η ομάδα της Ένωσης, ΑΕΚ Άρης 18-17.

στις 10 έχουμε δύο παιχνίδια για τη Γαλλική Λίγκα στο μπάσκετ, για τα playoffs Ναντέρ Λεμάν. Στις 8 είναι αυτό το μάτς, συγγνώμη, και στις 10 είναι το Μονακό Μπουρ. Για τα playoffs και στην Ιταλία ένα μάτς στις 9, Μπρέσια Τριέστε.

για τη Bundesliga στο ποδόσφαιρο τώρα σε 9.30 για το γκρουπ του υποβιβασμού Paderborn Wolfsburg στις 9.30. Ενώ έχουμε ένα τελικό για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας για τα playoffs, North County Salford 3-0.

Να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, πως ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Basket League. Είναι το πρώτο παιχνίδι αυτό για τις

Υπάρχει ανακοίνωση από την Πράσινη ΚΑΕ που κάνει γνωστό πως ορίζεται γενική είσοδος στο Telecom Center στα 5 ευρώ σε μια μικρή έτσι κίνηση, θα έλεγα, επιβράβευσης προς τους φίλους ομάδας που είναι κοντά όλη τη σεζόν για την αγάπη και για τη στήριξη που έχουν προσφέρει στο σύλλογο φέτος, όπως χαρακτηριστικά λέει η ανακοίνωση. Οπότε είναι μια ευκαιρία κάποιοι φίλοι που δεν έχουν πάει καν στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, έστω και σε αυτό το μάτς, να πάνε να στηρίξουν την ομάδα τους.

τώρα για τους φίλους που λένε να σχολιάσουμε αυτά που έγιναν στο λίγο πριν το τελικό της Ευρωλίγκα χθες μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center. Για πείτε με εγώ τι να πω έτσι, τι να σχολιάσω. Ήταν ωραία εικόνα αυτή. Τώρα για το ποιος ξεκίνησε, ποιος έφταιγε, ας τα βρει η υπηρεσία αυτά, παιδιά. Εμείς, ό,τι και να πει ο καθένας. Υπάρχει δικαιοσύνη για όλα αυτά. Όπως λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, θα δούμε αν θα έχει παρέμβαση η ΔΕΑΒ για όλο αυτό. Εδώ θα είμαστε πάντως και θα τα παρακολουθούμε όλα.

0: αυτό το Σαββατοκύριακο θέση για την League Face του Champions League και η Sporting, αλλά και δύο ομάδες από την Ιταλία, Ρώμα και Κόμο. Συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα της Serie A. Οι υπόλοιπες 7 ομάδες, φίλες και φίλοι, θα συμπληρωθούν στα προκριματικά, εκεί που θα διεκδικήσουν μια θέση η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Θέσεις μέχρι τώρα έχουν κλείσει: Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Το ένα γκρουπ είναι αυτό. Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lissabona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, Eindhoven. Το δεύτερο, το τρίτο, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk και Galatasaray. Το τέταρτο, Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lanz και οι υπόλοιπες, όπως είπα νωρίτερα, που θα είναι και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτές, που θα διεκδικήσουν άλλες 7 θέσεις για τη League Face του Champions League. Ελπίζουμε να είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες. Έχουμε χρόνια να δούμε δύο ομάδες στο Champions League από την Ελλάδα πάντως. Ελπίζω φέτος να πάνε καλά όσες ομάδες, μάλλον όπου και να αγωνίζονται οι ομάδες μας, έτσι, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. ...39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ σαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: They don't have a thing to say. They just like the sound. 943 Intervetten Sports.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλειτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλειτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Είναι 7:30.

0: Λίγο μετά τις 7 και μισή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Derveten Sports. Μέχρι και τις 8 θα πάμε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-4521-821. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σωτήρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς και δεν ξεκινήσατε με μπάσκετ σήμερα?
0: Δεν ξεκινήσαμε γιατί ο Σωτήρης θα έβγαινε στις
1: 7.30. Μπορούσαμε να βγούμε νωρίς, περίεργο.
0: Ναι, δεν... ξέρεις, μια ζωντανή εκπομπή, φίλε, δεν είναι... Έχει να κάνει με 3, 4, 5 ρεπόρτερς, με τις ώρες το καθένας, ξέρεις. Είναι λίγο...
1: Μα.
0: Ούτως ή άλλως η μέρα σήμερα μπάσκετ είναι, όλες οι εκπομπές με αυτό ασχολούνται.
1: Έτσι νομίζω θα είμαστε γενικά από εδώ και πέρα, γιατί έχει τους τελικούς που έρχονται σε λίγο καιρό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Σε τις μεταγραφές. Ήδη μάλιστα δεν πρόλαβε να ηρεμήσει που λέμε το κλίμα με το τίτλο του Ολυμπιακού, και έρχονται μεταγραφές από τον Ολυμπιακό. Ακούμε ήδη ότι κλείνει ο Μακιντάιρο, ότι κλείνει ο Μοντέρο. Άρα λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ θεματολογία γενικότερα.
0: Και θα μας απασχολήσουν από εδώ και πέρα, έτσι.
1: Εννοείται. Συν του θα γίνει στον Παναθηναϊκό, αν θα φύγει. Καλά, θα φύγει προφανώς ο Άταμα, θεωρώ.
0: Απλά λογικά μετά τους τελικούς, φαντάζομαι.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Ναι, γιατί αν ήταν να φύγει, θα είχε φύγει μετά το μάτς με τη Βαλένθια.
1: Θυμάσαι ότι είχε βγει αυτή η φημολογία ότι θα τον διώξει τον Άταμα ο Γιαννακόπουλος πριν από μια εβδομάδα, ήταν αυτό, και σου είχα πει ότι αν ήταν να φύγει, θα είχε φύγει από τις πρώτες δύο μέρες. Αφού δεν έφυγε, πώς θα φύγει τώρα, στον...
0: Ακριβώς, εδώ τα λέγαμε.
1: Ναι. Και για την Ευρωλίγκα, ό,τι είπαμε, έγινε. Δεν έχεις παράπονο.
0: Εγώ κανένα, φαντάζομαι ότι και οι φίλοι.
1: Ναι, και το μεσημέρι είχα πει του τελικού, μου λέγανε όσοι βλέπαν εύκολο τελικό, λέω ότι ας ασχοληθούν με τον γκολφ. Έχει ωραία, είναι πολύ ωραίο τον γκολφ. Μην μιλάω για μπάσκετ.
0: Άστο έτσι.
1: Το μπάσκετ είναι δύσκολο άθλημα.
0: Ποια είναι η άποψή σου έτσι για το... Δηλαδή στην ουσία πάνω κάτω, έτσι όπως, όπως με τη δική σου τη ματιά, έτσι όπως είχαμε μιλήσει στην...
1: Εγώ έτσι, είμαι ακριβής ότι λέω, τα είπαμε και με τα παιδιά εδώ στις εκπομπές, είχα πει μάλιστα ότι η Ρεάλ είναι η εξελιγμένη μορφή της Βαλένθια, είναι μια Βαλένθια με φανέλα, και όχι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό στο τελικό, και ας θέλει πάνε τρεις φίλοι...
0: Και έχασε και τον τέταρτο μετά.
1: Την ώρα. Όχι, τον τρίτο. Το ποιον λες? Τρεις.
0: Ναι, το τρίτο, τρίτο. Ναι, συγγνώμη, όχι το τέταρτο, συγγνώμη. Ναι,
1: ναι, δεν έχει τέταρτο.
0: Όχι, λάθος έκανα εγώ, ναι.
1: Ναι.
0: Που θα χάσει πάρα πολύ, θα μείνει έξω πάρα πολύ. Είναι σοβαρός ο τραυματισμός.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, βέβαια, οι ψηλοί της Ρεάλ αυτοί δεν είχαν κάποια επιδραστικότητα. Δηλαδή, ο Γκαρούμπα είναι ένας παίκτης πολύ μέτριος για το επίπεδο της Ρεάλ. Ο Λέμ που ήρθε για να δώσει λίγο βοήθεια στον Ταβάρες, αλλά επίσης είναι μέτριος και στην ουσία ένα μάτς είχε κάνει μέσα στο Άκου με τον Παναθηναϊκό. Οπότε επί της ουσίας μόνο ο Ταβάρες έλειπε από την Ρεάλ, ο οποίος και αυτός φέτος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι καλός ο Ταβάρες φέτος. Παρ' όλα αυτά, σαφώς στην απουσία δεν είχε στηρίγματα στο Πέντρο Σκαριόλα, αλλά θεωρούσα και το είχα πει κιόλας ότι ο Λάιν στο 5 είναι πολύ καλύτερος και από τον Ταβάρες. Και μάλιστα κάνει τη Ρεάλ πολύ πιο σύγχρονη. Και της δίνει τρομερή έφεση στο σκοράρισμα, που είχε ένα θεματάκι στο τρίποντο με το Λάρι στο 5, αν θυμίζει η Βαλένθια, διότι έχει πάρα πολύ σούτ από το πεντάρι της. Γενικώς έχει πάρα πολύ τρίποντο και εκτός αυτού έχει και πάρα πολύ transition. Αυτά τα στοιχεία του παιχνιδιού, είναι τη φανέλα, την εμπειρία, το ψηλό άγχος που έχει ο Ολυμπιακός, τον πανέξυπνο Σκαριόλα στον πάγκο, και όλα αυτά έδιναν ότι η Ρεάλ θα παλέψει τα ίσα το παιχνίδι και ότι μόνο εύκολο ήταν για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε καλά. Ο Μπαζόκας δεν πνίγηκε στο άγχος. Επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο είχαμε πει, ότι ο Φουρνιέ είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού, ο άνθρωπος για τα δύσκολα. Και ο Ολυμπιακός έχει λύσει την επίθεση. Και έβαλε 92 πόντους με μέτριο Βεζέκοφ και κακό αρνητικό το τόση. Έβαλε 92 πόντους και πήρε το τρόπαιο με

0: από 13 χρόνια πάλι απέναντι στην Ρεάλ και πάλι με Μπαρτζόκα και πλέον ηρεμία. Το τρίκ του Μπαρτζόκα να παίξει με τον Πίτερς και τον Βεζέκο στη δεύτερη περίοδο στο 3-4, κάτι το οποίο δεν του έχει βγει σχεδόν καθόλου και το απέφευγε, ήταν αυτό που έκανε το παιχνίδι, μαζί με τον Τζόνς στο 5 που είχαμε πει ταιριάζει για το παιχνίδι αυτό, παρά τον Μιλουτίνοφ, λόγω του Λάιλ στο 5 και ο περιορισμός του Λάιλ στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος έμεινε στους 3-21 πόντους. Παρόλα 17 λάθη του Ολυμπιακού, ήταν τα κλειδιά για την επικράτηση. Είναι ότι ο Ολυμπιακός αφόρυβα πήρε 15 πόντους τους άλλους από τον Γόκα και τον Τζόζεφ, ενώ υστερεί στη 4 ο Ολυμπιακός. Και επίσης ένα στοιχείο το οποίο θα έκρινε ότι θα είχαμε ντέρμπι ήταν το γεγονός ότι η Ρεάλ μπορεί να έχει αποσύρει στο 5, αλλά στον Άσο είναι καλύτερη με Καμπάτσο και Μαλεντών σαφώς από τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα στοιχεία που έκαναν το παιχνίδι. Θρίλερ ήταν ντέρμπι.
1: Ναι, και είδες προς το τέλος εκεί πήγε να το γυρίσει, να σε φαρίσει Ρεάλ.
0: Βασικά το παιχνίδι ήταν θρίλερ, 82-80 στο 38,5. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήταν στην κόψη του ξεκαθαριού.
1: Ναι, ναι.
0: Το έκανε 88-80 ο Ολυμπιακός, φωνάζει Ρεάλ για κάποιες φάσεις, εντάξει δεν έκανε διαιτησία το παιχνίδι, εντάξει ότι ο Ολυμπιακός είχε και την έδρα με το 17.000 κόσμο, σαφώς παίζει ένα ρόλο. Αλλά ο Ολυμπιακός πήγε να αυτοκτονήσει για το 88-80 στα 26 δευτερόλεπτα που γίνεται το 88-85 και χάνε τρίπεδο Φελής.
1: Αν έβαινε εκείνο το τρίπεδο, φίλε, άλλη κουβέντα θα κάναμε τώρα.
0: Πιθανώς αυτή τη στιγμή να, αν είχε χάσει και στην παράδοση Ολυμπιακός π.χ. μετά, να μην μιλάγε κανένας αυτή τη στιγμή, να λέγαμε, να ψάχναμε να είχαμε λαϊκά δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης, ασχέτως την πιθανή αυτοκτονία που αυτό συνέβη, γιατί ο Ολυμπιακός διάστηκε να πανηγυρίσει, ήταν η κάψη αυτή που τον έκανε διάστηκε να πανηγυρίσει. Εκτός αυτού όμως ήταν ένα θρίλερ. Αν το έχανε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, σήμερα ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι ήρωας και υπέρτης του Ολυμπιακού, ας πάμε λίγο στην επόμενη μέρα να γινόμαστε λίγο πιο σοβαροί στη ζωή μας και στον αθλητισμό και να εξελισσόμαστε κι εμείς, ότι παίζουν και οι άλλοι και οι άλλες ομάδες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Άρα λοιπόν, αφενός μεν ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε από την απουσία του Παναθηναϊκού και γιατί είχε τον κόσμο και γιατί δεν είχε τίποτα τον Παναθηναϊκό που είναι ομάδα για τους τελικούς και τα λοιπά, δεν ξέρω, ο Ρεάλ θεωρώ ότι ήταν πιο δύσκολος αντίπαλος ίσως λόγω φόρμας, αλλά εκτός αυτού όμως να μην δεσοπηγαίνουμε όλα, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός είχε χάσει, ο Μπαρτζόκας σήμερα θα, οι ίδιοι που τον ακούσαν θα μας έλεγαν ότι είναι ο μεγαλύτερος λούζερ που πρέπει να φύγει, ο Βεζέκοφ ότι κρύβεται στα δύσκολα και ούτω καθεξής. Δεν είναι λογική αυτή η μπασκετική. Πάντως υπήρξε μπασκετική δικαιοσύνη. Το διάβασα κάπου και μ' άρεσε. Διότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στη regular season, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, έσπασε και την κατάρα της πρώτης θέσης. Τώρα ο Ολυμπιακός ηρεμεί και κέρδισε νομίζω την ηρεμία του για αρκετό καιρό, όχι μόνο για φέτος γενικότερα, γιατί αυτή η απώλεια το να μην έχει πάρει Ευρωλίγκα, αν ήταν πολύ καλός, του δημιουργούσε μια τρομερή εσωστρέφεια και μια τρομερή πίεση μη διαχειρίσιμη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα και με τον Μπαρτζόκα να μένει θα χτίσει πάνω σε αυτή την καλή ψυχολογία. Θα προσπαθήσει να ενισχυθεί στη θέση ένα, ειδικά αν πάθει και Μοντέρο και Μακιντάρι, ο Ολυμπιακός θα γίνει πανίσχυρος, θα γίνει καλύτερη ομάδα σε ρόστερ μακράν, θα έλεγα, και πανέτοιμος, τα έχει όλα και προφανώς ο MVP για μένα, πέρα από τον ηγέτη φουρνιά που σωστά ήταν MVP, ο πραγματικός MVP, αν συγκρίνουμε και τα μεγέθη του τριημέρου των δύο αγώνων, δηλαδή ήταν ο Πίτερς, ο οποίος ήταν φανταστικός και με τη Φενέρ και στο χθεσινό τελικό, είχε 16 πόντους μέσα στον όρο, ερχόμενος από τον πάγκο, έπαιξε καλύτερα και από τον Βεζέκοφ και νομίζω ότι πλέον θα, και ακόμα και εγώ έλεγα ότι πλέον δεν ταιριάζει τον Ολυμπιακό, μετά τις εμφανίσεις που έκανε αυτές, νομίζω ότι θα πάρει 2 εκατομμυριάκια και θα του πούνε μήνε και φάσει και μια χαρά και όλα καλά και θα παίξει και λίγο στο 3 γιατί ο Παναικολάου μεγαλώνει και άλλο, κάνει τελευταία του χρονιά, θα παίζει 5-6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει να πάρει και ένα δρέο τεσσάρι και θα είναι πανίσχυρος. Θα πάει στους τελικούς χωρίς άγχος, πλέον ο Ολυμπιακός στους τελικούς του Παναθηναϊκού. Καλώς έχω το πράγμα, δεν είναι πάντα. Στα ελληνικά πλέον νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα άγχος, θα κυνηγήσει το τελικούς. Ο δε Παναθηναϊκός μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού σαφώς αισθάνεται ότι η χρονιά είναι κακή. Αν χάσει και τον τίτλο θα είναι καταστροφική η χρονιά και θα πρέπει να χτίσει από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός περίμενε την αποτυχία του Ολυμπιακού, δεν ήρθε αυτή. Θα πρέπει να συσπηρωθεί για τους τελικούς, ποντάροντας ο Παναθηναϊκός ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμα στον 7ο ουρανό. Δεν ισχύει αυτό. Ο Μπαρτζόκας είναι μέτρης στη διαχείριση των συστημάτων και ξέρει να προσγειώσει τους παίκτες του ενώπιον των τελικών που άλλωστε αργούν ακόμα.
1: Να πούμε ότι ο Νίκος Γκάλης έγραψε σε ανάρτησή του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό.
1: Πολύ σωστά, έτσι.
0: Ναι, ναι, γενικώς δεν δίνω σημασία σε δηλώσεις.
1: Όχι, όχι, αυτό το αναφέρω γιατί είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό.
0: Αυτό όμως είναι αλήθεια και είναι καλά να το ανέφερες, γιατί πράγματι όταν έχεις επιτυχίες στην Ευρώπη και τυφλούς σε τέτοιο επίπεδο, δεν μιλάμε για το FIBA ή για το Champions League, δεν ασχολείται κανένας τώρα μεταξύ μας, αλλά είναι για μια αλήθεια. Αλλά εγώ ξέρεις πάντα αλήθειες λέω, γι' αυτό παίρνω και ρίσκο. Αλλά σαφώς όταν έχεις τίτλους στην Ευρωλίγια, το μπάσκετ κερδίζει όπως και στο εθνικό επίπεδο, κερδίζει νέος λιλιπούτιος που λέμε και θέλπις αθλητές. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό σαφώς αυτό το οποίο ανέφερες. Από εκεί πέρα, πάνω απ' όλα όμως να χαιρόμαστε τον αθλητισμό, να καταλάβουμε ότι παίζουν και άλλοι και να δίνουμε βαρύτητα στην χαρά της ζωής, γιατί ήταν ένα πολύ καλό μπασκετικό τρίμερο, αλλά ήταν πολύ κακό που πέρασε ειδήσεων, έτσι είχαμε πολλούς θανάτους διασύμων,
1: ναι, ναι.
0: Και σε μικρή ηλικία, έτσι, του Άντζα, της Ωματρος Κώστα, δηλαδή άτομα τα οποία είναι και σε ηλικίες, στη μέση ηλικία και, και άτομα αθλητικά και που ήταν και έχουμε και άλλες ειδήσεις αθλητικές με ασθένειες διαβάζω και παλιών αθλητών και τα λοιπά, και όλα αυτά θα πρέπει να μας κάνουν πιο σοφότερους και να εκτιμάμε το δώρο της ζωής και να είμαστε στα γήπεδα να πηγαίνουμε να απολαμβάνουμε το θέαμα και το παιχνίδι και όχι να πηγαίνουμε σε πόλεμο, να πηγαίνουν αυτοί που πηγαίνουν σε πόλεμο κάποιοι αρκετοί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε τον Μάριο Οικονόμου να χαροπαλεύει στα Γιάννενα.
0: Ναι, μπράβο, έχουμε και τον
1: το Σπύρο το Μαρακό. Έχει θέμα ο άνθρωπος με την υγεία του εδώ και χρόνια να είναι στο νοσοκομείο. Περαστικά να ευχηθούμε και στους δύο. Τι να πω, είναι δυσάρεστες οι ειδήσεις.
0: Ήταν περαστικά, ήταν πολλές ειδήσεις αρνητικές και γι' αυτό και το ανέφερα. Και αυτό θα πρέπει να, όταν ακούμε μια είδηση και να βλέπουμε και διαβάζουμε, να μας κάνει και λίγο σοφότερους και να μας αλλάζει και λίγο τη ζωή προς το καλύτερο. Και να καταλάβουμε ότι δεν είναι αθλητισμός. Και το είπα αυτό γιατί ο χάρηκαν όλοι για τον Ολυμπιακό ή Ολυμπιακοί. Αν είχε χάσει ο Ολυμπιακός σε ένα τέρμπι, σήμερα θα είχαμε με και κατάρες για παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό όμως φαντάσου, δηλαδή σε ένα παιχνίδι θα είχαμε αυτό, όταν το νόημα της χαράς της ζωής και το πόσο σημαντική είναι η υγεία πρέπει να επισκιάζει τα πάντα.
1: Πριν σε αφήσω να σου πω ότι 5 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, πριν το ημίχρονο, ΑΕΚ Άρης 40-37 είναι το τρίτο μάτς για τα play-offs.
0: Να πούμε σε αυτό ότι ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, θεωρώ βέβαια ότι ούτε ο ΠΑΟΚ παρά τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, ούτε ο νικητής του ΑΕΚ Άρης μπορεί να προβληματίσει τον Ολυμπιακό ή να προβληματίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ο τελικός θα είναι ανάμεσα στα δύο μεγαθύρια.
1: Και αυτό είναι που θα μας απασχολεί από εδώ και πέρα. Λοιπόν, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Σωτήρης Γεωργίου ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για το χθεσινό μάτς του Ολυμπιακού με την Ρεάλ, γενικά για το μπάσκετ και πάντα πολύ όμορφες οι κουβέντες που κάνουμε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports με τον Σωτήρη Γεωργίου.
2: 943 Τερβέτεν Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να χαιρετήσω το φίλο τον Θανάση, κάπου από το εξωτερικό. Καλέ μου φίλε, θα βρεις αυτούς τους ανθρώπους που ψάχνεις. Έτσι φαντάζομαι, μην αγχώνεσαι. Η Ματούλα γράφει συλληπιτήρια για εμάς τις οικογένειες. Εννοείται στον αθλητισμό, καλέ μου φίλε Θανάση, δεν βλάπτει η καζούρα, έτσι, όταν υπάρχουν τα όρια. Επειδή έχει στείλει φωτογραφίες, άλλο να βλέπει ο κόσμος, δεν είναι ραδιόφωνο, δεν είναι τηλεόραση, να δουν τις φωτογραφίες για να καταλάβουν τι εννοείς. Γιατί χρειάζεσαι, όπως γράφεις στο μαγαζί σου, κάποιους Παναθηναϊκούς για να σου σερβίρουν, αν έχουμε κάποιο διαθέσιμο. Γι' αυτό σου είπα, θα βρεθεί, θα βρεις ανθρώπους, μην αγχώνεσαι. Ξεκινάει και η σεζόν τώρα. Όλοι πρέπει να έχουμε χιούμορ στη ζωή μας άλλωστε. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε Θανάση, συνονόματε.

0: Πολύ όμορφο κομμάτι, η αλήθεια είναι αυτή. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, θα πάμε να συζητήσουμε για όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943, Intervetten Sports.
0: Καλή εβδομάδα φίλε, καλησπέρα.
2: Τάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν.
0: Είδες, άφησα το ωραίο κομμάτι και μετά να βγεις εσύ.
2: Έτσι. Υπέροχο τραγούδι, ναι, βέβαια τα κομμάτια είναι... έχουν προτεραιότητα πάντα οι ήχοι.
0: Έτσι, έτσι, και η μουσική εξημερώνει και τα άγρια λένε.
2: Ναι, γιατί γίνονται πολλά άγρια το τελευταίο διάστημα και
0: σου να ξεκινήσουμε,
2: επίτρεψέ μου να ξεκινήσουμε από να πούμε συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάνονται, τους νέους.
0: Δυστυχώς.
2: Και στις οικογένειές τους, να πούμε περαστικά και σιδερένιοι στους ανθρώπους που παλεύουν
0: στο Σπύρο το Μαραγκό,
2: στην
0: Πενιρόκα.
2: Ναι, σε όλα αυτά. Ήταν παράληψή μου την προηγούμενη εβδομάδα, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Ρότα της ΑΕΚ. Το παιδί έκανε, αυτό είναι μεγαλύτερα από τα πρωταθλήματα, εξαιρετικές δηλώσεις, με πολύ κύρια και εύστοχα μηνύματα έτσι για τους ανθρώπους μας. Και να συνεχίσω με την πάσα που μου έδωσες από αυτό που είπε ο μέγιστος, ο τρισμέγιστος Νίκος Γκιάλης, ότι, και θέλω να πω και εγώ λέω για τον μπάσκετ Ρισάκη, έτσι. Είναι, πρέπει να φύγουμε από αυτή την άσχημη τοξικότητα, έτσι, και εγώ σαν φίλος Παναθηναϊκού θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι ευλογία για τη χώρα μας να μένουν τα κύπελα και οι κούπες να έρχονται εδώ και στο τέλος της μέρας και στο βάθος των χρόνων αυτό είναι που μένει και σε αυτό πάνω πρέπει να χτίζουμε και να επενδύουμε. Ακόμα και στον Παναθηναϊκό, όπως και στον Ολυμπιακό διαχρονικά έχει αποδειχθεί, όταν ο ένας έχει μεγάλη επιτυχία, ο αιώνιος αντίπαλος αντεπιτίθεται, εξελίσσεται.
0: Ναι, αναγκαστικά τον τραβάς προς τα πάνω.
2: Τον τραβάς προς τα πάνω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα κατέκτησε το τέταρτο, ο Παναθηναϊκός ήδη από τη μέρα που αποκλείστηκε σχεδιάζει πώς θα πάει στο 8ο. Και έτσι πρέπει να είναι και εντάξει, πέρα από την πλάκα. Η πλάκα είναι πλάκα και είναι θεμητή.
0: Μέχρι ενός ορίου βέβαια και η πλάκα, έτσι.
2: Ναι. Τώρα είδαμε εικόνες ντροπιαστικές στο ΆΚΑ σαν διοργάνωση, η αλήθεια είναι αυτή, οι οποίες δεν είναι πλάκα και τα μικρά παιδιά δεν παίρνουν και πολύ καλά παραδείγματα, θα έλεγα.
0: Συμφωνώ.
2: Από τις εικόνες που είδαμε εκεί, πιο πολύ αντί για επίσημη φορές, μοιάζουν με συμμορίες του δρόμου. Και σταματάω εδώ έτσι. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είδαμε.
0: Για ένα φίλο που ρωτάει εδώ, ο Σπύρος, κάπου από το εξωτερικό, μας στέλνει ένα μήνυμα. Τελικά λέτε, μάθαμε όταν πήγαν Ολυμπιακοί στο γήπεδο της ΑΕΚ για το ευρωπαϊκό τελικό που σπάσανε καρέκλες και μουτζόρωσαν το γήπεδο. Το ίδιο έκαναν και στο ΆΚΑ. Αν είδατε τα αυτοκόλλητα που κολλήσανε και βάψανε, λέει, με τα σπρέι, ποιος τα πληρώνει αυτά. Κοίτα να δεις. Η διοργανώτρια αρχή, η Ευρωλίγκα και λογικά. Αν τα ζητάει από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία.
2: Οι άνθρωποι όλων των ομάδων, γιατί υπάρχουν τέτοια κατηγορία σε κακή οπαδή, κακή ποιότητα. Άνθρωποι σε όλες τις ομάδες. Όποιος λοιπόν πάει στο γήπεδο, σε οποιοδήποτε γήπεδο, για να κολλήσει αυτοκόλλητα, για να σπάσει καθίσματα, για να πάρει σουβενίρ, τέτοια πράγματα, για να φτύνει, ανθρώπους φοράνε άλλο χρώμα μπλούζας κτλ. Μιλάω για εικόνες που όλοι είδαμε. Δεν αγαπάει το άθλημα, δεν έχουν καμία σχέση με την καλαθοσφαίριση, πόσο μάλλον με τον μπάσκετ.
0: Γενικώς με τον αθλητισμό, φίλε, γιατί ο αθλητισμός ενώνει και δεν είναι πόλεμος, το έχουμε ξαναπεί.
2: Ναι, αλλά από την άλλη θα πρέπει και η υπευθυνή κυβέρνηση Ευρωλίγκα, δηλαδή ήταν αδιανόητο να είναι χιλιάδες υπεράριθμοι άνθρωποι μέσα σε ένα γήπεδο, γιατί επιλέχθηκαν security να είναι οπαδοί της μιας ομάδας που αγωνιζόταν στο Final Four. Δηλαδή αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Έτσι, ήταν αδιανόητο και έχουν δίκαιο και όλοι οι άλλοι να διαμαρτύρονται, έτσι. Ας βάλουμε τη θέση στη θέση του.
0: Ναι, γιατί είχαμε πολλά παραπάνω και από τους Τούρκους που ενώ είχαν και ακριβά εισιτήρια δεν μπορέσαν να μπουν να δουν το μάτς της ομάδας.
2: Φαντάζεσαι τώρα να έχεις πέσει μια άλλη χώρα και να δεις το παιχνίδι και να μην σε αφήνουν να μπεις και να έχει μπει ένας Τούρκος μέσα στην Κωνσταντινούπολη χωρίς εισιτήριο. Τι θα λέγαμε εμείς.
0: Μα δίκιο είχαν οι άνθρωποι, δεν το συζητάμε.
2: Τέλος πάντων, αυτά ήταν κακή, ας πούμε ότι ήταν τα κακοσκημένα. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε σε ρυθμούς Νέστρουπ. Έτσι, δηλαδή, περιμένουμε να έρθει, να υπογράψει, να ανακοινωθεί. Αν όλα πάνε καλά, γιατί πάντα μετά τις υπογραφές κλείνονται και οι μεταγραφές αλλά και οι συνεργασίες με προπονητές. Δεν ήταν σήμερα στην Αθήνα. Εγώ είχα μια πληροφορία και έχω για αύριο το μεσημέρι ή απόγευμα θα έρθει στην Αθήνα ο. Από ό,τι φαίνεται νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για να πιάσει αμέσως δουλειά, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα και να αρχίσει βέβαια ο σχεδιασμός της ομάδας. Τον περιμένει, η αλήθεια είναι αυτή, τον περιμένει πάρα πολύ δουλειά.
2: Πάρα πολύ δουλειά και έχω και την αίσθηση βέβαια ότι με την ανακοίνωση του προπονητή, εφόσον αυτή τα πράγματα κυλήσουν όπως θα αντιλαμβανόμαστε, θα υπάρξουν ίσως και ανακοινώσεις για μια-δύο μεταγραφές που ο Παναθηναϊκός δουλεύει όλο αυτό το διάστημα και περιμένει ίσως και την έλευση του νέου.
0: Ακριβώς, γιατί κοίτα να δεις. Άμεσα. Προτεραιότητα είναι η θέση του τερματοφύλακα εκεί στο 6-8, κεντρικός αμυντικός. Δηλαδή χρειάζεται άμεσα ενίσχυση εκεί ο Παναθηναϊκός, ούτως ώστε να μπορέσει να πάει όσο το δυνατόν έτοιμος στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι, γιατί δεν έχει μαξιλαράκι. Δεν έχει περιθώριο αποτυχίας δηλαδή. Και μιλάω για την Ευρώπη, έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν έχει. Είναι στην ίδια θέση που ήταν η ΑΕΚ πέρυσι, που κατάφερε με τον προπονητή, με τον καινούριο προπονητή, να κάνει τρεις προκρίσεις και να μπει στο conference, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Να πούμε, αυτό είναι ένα άγχος που έφυγε από τον Ολυμπιακό, γιατί του έκαναν το χατήρι και η Everton και η Manchester City έχασε από την Aston Villa και η Liverpool δεν κέρδισε.
0: Το θετικό για τη link phase του... Ναι, το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι η Chelsea τελικά δεν βγαίνει Ευρώπη, γιατί θα ήταν στο conference αν έβγαινε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Μέχρι στιγμής τον Άγιαξ έχω καταλάβει ότι θα είναι στο conference. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει τις άλλες ομάδες που έχουν καταλήξει και ποια ονόματα είναι για τον χρόνο. Αλλά θα έχουμε με την ολοκλήρωση όλων των πραγμάτων να τα δούμε όλα.
0: Ακριβώς. Ναι, να πούμε ότι για το φίλο που ρωτάει εδώ, στις 17 του Ιούνιου θα μάθει τον πρώτο αντίπολο Παναθηναϊκός, αλλά και ο ΠΑΟΚ από ό,τι είδα. Θα γίνει κλήρωση για τον Β' προγραμματικό. Οπότε εκεί θα μάθει ο Παναθηναϊκός τον αντίπαλό του. Στις 20 Ιουλίου θα γίνει κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Να μάθει και ο Ολυμπιακός. Και η ΑΕΚ μετά και ο Όφη. Ναι, και ο Όφη, ναι. Έτσι θα πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, βέβαια όλοι τώρα στον Παναθηναϊκό, φίλε, κινούνται στους ρυθμούς του Νίστρουπ. Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, και συμφωνώ, ο φίλος ο Δημήτρης, ότι ίσως είναι ο ιδανικός προπονητής για τον Γιάγκουσιτς. Δεν θα διαφωνήσω. Και με αυτό να κλείσουμε, φίλε.
2: Εντάξει, αυτά θα τα δούμε.
0: Θα τα δει η υπηρεσία,
2: θα έρθει. Θα έρθουν και οι ποδοσφαιριστές. Θα τα βρει η υπηρεσία και εμείς περιμένουμε στο χορτάρι να δούμε τα πρώτα δείγματα.
0: Ακριβώς. Πάντως υπάρχει πολλή δουλειά από εδώ και πέρα.
2: Όταν υπάρχει, χρειάζεται πίστη. Βέβαια. Και βέβαια θα πρέπει όποιος έχει έρθει προπονητής να έχει και επίσης χρόνο. Έτσι δεν γίνεται αλλιώς εκεί.
0: Μπράβο, και στήριξη.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει ο καινούργιος προπονητής να στηριχτεί.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Super Sport 104.
1: Εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervetten Sports. Goal! Το I Love Sports.
4: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
12: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
13: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσική.

0: φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή τη λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε. Τόνισε δηλώσει του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα που ήταν καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα και είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια να συνδυάσετε με μια άρτια διοργάνωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα. Υπογράμμισε ενάρτησή του αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε επιτέλους. Κέρδισε δίκαια. Ο Μπαρτζόκας πιστεύει στο σύνολο και όχι στο άτομο. Τόνισε στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με την Τόση Ζαφυράκη, ο πρώην καλαθοσφαιριστής και μη προπονητής Μιχάλης Κυρίτσης. Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν την έναρξη του τελικού της EuroLeague. Μονοετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διετές συμβόλαιο θέλει ο Ρώσος Χαφ. Και άλλες περιπτώσεις σεντερφόρ πέρα από τον Γιώργο Γιακουμάκη κοιτάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Η Δύναμο Τυφλίδας ενδιαφέρει και την απόκτηση του Γεωργιανού Εξτρέμ του Όφη Λεβάν Σεγγέλια σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Κοτσαέλισπορ έχει στο στόχαστρό της το Ρουμάνο Εξτρέμ του Πανετολικού Αλεξάνδρου Ματσάν, ο οποίος δεν θα συνεχίσει τον Πανετολικό σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ο Ηράκλης ξεκινάει το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Πρώτος στόχος για την ομάδα του Γεραιού αποτελεί ο στόπερ του Ατρομήτου, Γεράσιμος Μήτογλου. Γενική είσοδο 5 ευρώ όρισε ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο της για τη στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται αυτή την ώρα τον Άρη. Ο νικητής αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα στο κλειστό της Ηλιούπολης για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Την ΑΕΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μίλαν με άμεση ισχύ. Μαζί με τον Ιταλοτεχνικό αποχώρησαν και οι Τζόρτζιο Φουρλάνι, η Γκιτάρε και Τζόφρι Μονκάντα. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λάτσιο. Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει την Αταλάντα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Δυσάρεστα είναι τα νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά τον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα. Ο Ισπανός σέντερ υπέστη ολική ρήξη αχίλιου τένοντα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός θα έρθει έτοιμος για την έναρξη του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervetten Sports, καλησπέρα σας. Εκτάκτος σήμερα στη θέση του Δημήτρη Στρατάκη, είμαι ο Μιχάλης Οηλές και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και εγώ θα σας απαντήσω σε όποια ερωτήση έχετε.

Η EuroLeague ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Real Madrid μέσα στο Telecom Center Athens. 92-85 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έραψε το τέταρτο αστέρι και αντενίζει με αισιοδοξία το μέλλον της επόμενης σεζόν.

σήμερα έχουμε δράση για τα play-off της Greek Basket League. ΑΕΚ Άρης, τρίτος και τελευταίος προημιτελικός. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και η Ένωση αυτή τη στιγμή προηγείται 52-46 της ομάδας Θεσσαλονίκης στη Σανέλα Αρένα.

Τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί και έχουμε ένα μάτς σήμερα το βράδυ. Paderborn Wolfsburg, Μπαράζ Ανόδου. Η σειρά, θυμίζουμε, είναι 0-0. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα διεκδικήσει στο Paderborn την παραμονή ή τον υποβιβασμό στη χαμηλότερη κατηγορία.

Τα μεγάλα πρωταθλήματα ολοκληρώθηκαν. Η Premier League ολοκληρώθηκε χθες και επίσημα. Με τη West Ham να είναι αυτή που υποβιβάστηκε στη Championship και την Tottenham εν τέλει να παραμένει στην κατηγορία. Τη στέψη της Arsenal στο Selhurst Park κόντρα στην Crystal Palace. Νίκησαν οι κανονιέριδες 2-1 τους αετούς. Το δίπλο της Aston Villa στη Manchester City που έδωσε τον Ολυμπιακό, που η Aston Villa τερμάτισε στην τετράδα και στον Ολυμπιακό έδωσε ένα έξτρα εισιτήριο να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τη Σάντερλαντ, συγγνώμη, να περνάει στην Ευρώπη και να αγωνίζεται στην ευρωπαϊκή σκηνή επικρατώντας τη Τσέλσι 2-1. Μια ομάδα η Σάντερλαντ η οποία προβιβάστηκε φέτος στη Premier League πριν από 10 χρόνια. Ήταν τελευταία φορά που την είχαμε δει στην Premier League. Μετά δοκιμάστηκε σε αέρας τεχνικές κατηγορίες, στη Championship, στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας και στη Championship που πήρε την άνοδο φέτος. Και τη βλέπουμε τώρα στα κορυφαία σαλόνια και του χρόνου στην Ευρώπη. Η Manchester United πήρε το διπλό μέσα στο Amex Stadium κοντά στην Brighton, με τον Bruno Fernandes να μοιράζει την assist εκεί πέρα, να φτάνει τις 21 και να ξεπερνά τις assist των Thierry Henry και Kevin De Bruyne. Και να μην παραλείψω, σκόραρε και όλα, σκόραρε το τρίτο γκολ της βραδιάς εκεί στο Amex Stadium. Το Σάββατο η Hull του Ατζούν πήρε την άνοδο επικρατώντας τις Middlesbrough με 1-0 στο τελικό των play-off ανόδου στο Wembley.

Στην Ιταλία η Juventus έφερε 2-2 με την Τωρίνο και τερμάτισε στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Στην πρώτη θέση είναι η Ίντερ με 87 βαθμούς πρωταθλήτρια, 76 ακολουθεί η Νάπολη, η οποία αποχαιρέτησε σήμερα τον Αντώνιο Κόντε. Η Ρώμα επέστρεψε στο Champions League στην τρίτη θέση με 73 βαθμούς. Η Κόμο τέταρτη θα παίξει Champions League η ομάδα του Τάσου Δουβίκα. Μίλαν και Γιουβέντους πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα. Η Μίλαν η οποία σήμερα απέλυσε το Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και γενικώς πάει σε ολικό lifting το καλοκαίρι. Και η Αταλάντα που θα αγωνιστεί στο Conference League της επόμενης σεζόν. Το Conference League της επόμενης σεζόν.

στη La Liga, η Barcelona, η Real Madrid, τη Villarreal, η Atlético Madrid και η Real Betis θα αγωνίζονται στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Η Θέλτα στο League Phase του Europa League, όπως και η Real Sociedad, καθώς κατέκτησε το κύπελο, ενώ η Χετάφε θα δοκιμαστεί στα προκριματικά του Conference League.

Νωρίτερα υπήρχαν δημοσιεύματα που θέλανε την Μπεσίκτας να κοιτάει δύο περιπτώσεις προπονητών οι οποίοι αγωνίζονται δουλεύουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σήκωσε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος το πάλεψε φέτος, κατάφερε όμως και τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έβαλε stop στις φήμες που διαδέχονταν η μία την άλλη, λέγοντας το εξής. Οι προσπάθειες για την έβρεση του νέου προπονητή γίνονται από το διευθυντή ποδοσφαίρου μας, Οντέ Ροζέν, σε γνώση του Προέδρου μας, Σερντάλ Αντάλι, και του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Παρακαλούμε να μην δοθεί καμία βάση στα ονόματα που αναφέρθηκαν στο γραπτό και οπτικοακουστικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με αυτό το θέμα. Μόλις βρεθεί ο νέος προπονητής της ομάδας, οι λεπτομερείς πληροφορίες θα κινητοποιηθούν στην κοινότητά μας και στο κοινό μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του Συλλόγου μας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκικος Σύλλογος.

Και μιας που μιλάγα για Tottenham, η οποία κατάφερε και εξασφάλισε οριστικά και μετάγλα την παραμονή της Premier League, έχει αρχίσει ήδη να σχεδιάζει την επόμενη μέρα της ομάδας με τον Roberto De Zerbi στο πάγκο της. Και έχει σκεφτεί ήδη τον Ανατόλη Τρούμπιν, τον

Ο λόγος που οι Πετινοί προτιμούν τον Ουκρανό τερματοφύλακα είναι ότι ο Τζουλιάνο Βικάριο και Αντάονιν Κίνσκι δεν έπεισαν με τις επιδόσεις τους και ο Ιταλός τεχνικός ψάχνει τον ιδανικό παίχτη που θα πάρει σπίτι του, όπως λέμε, τα γάδια του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας.

στη Μίλαν τα πράγματα είναι τεταμένα, καθώς η Ιτασόκ που γνώρισαν οι Ρωσονέροι από την Κάλιαρη την τελευταία αγωνιστική και η ευρεία νίκη της Κόμο με 4-1 κόντρα στην Κρεμονέζε την άφησε εκτός τετράδας και έχασε έτσι το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της νέας σεζόν. Η γκρίνια στο στρατόπεδο το Ρωσονέρι είναι τεράστια και ο κόσμος ζητάει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Και η διοίκηση, όπερ και γένετο, τις έκανε. Αρχικά η Μίλαν ανακοίνωσε τη λήξη συνεργασίας με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τον αθλητικό διευθυντή Ιγκλιτάρε, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Τζόφρι Μονκάντα, αλλά και τον CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι.

Βέβαια, αναμένεται να μην σταματήσουν εκεί οι αλλαγές στους Ιταλούς που θέλουν να προχωρήσουν και στη νέα μέρα με διαφορετικά πρόσωπα, ευελπιστώντας τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος στη νέα σεζόν.

0: Super Sport 104.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Και 49 ετών και ο Σύλλογος των Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών στον ΤΣΑΕΚ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για το χαμό του διεθνούς ποδοσφαιριστή. Εκτός αυτού είχαμε και τον χαμό της γογός Μαστροκώστας, τη σύζυγο του Τραϊανού Δέλα,

μετά τη μεγάλη μάχη που έδινε η σύζυγος του Κολοσσού με σοβαρά προβλήματα υγείας, και αυτό ήταν και ο λόγος που τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε αποχωρήσει από τον πάγκο του Όφη και τον διαδέχτηκε ο Μίλαν Ράσταβατς. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και ο τελικός της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 33-26 της Ένωσης.

0: ΑΕΚΑΡΕΣ 52-51. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
9: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 8:30.

Επιστρέψαμε στον 943 Inter Veteran Sports. 6 λεπτά στην τρίτη περίοδο. ΑΕΚ Άρης 60-56. Βραχιά κεφαλή για την Ένωση απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Να αλλάξουμε λίγο ένα θέμα. Σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα στις 25 Μαΐου του 1977 σε μόλις 32 κινηματογράφους στον ΗΠΑ και αμέσως γνώρισε μεγάλη επιτυχία, «Ο πόλεμος των άστρων», μια επική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας και ένα μυθικό σύμπαν που δημιούργησε ο σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης George Lucas στα τέλη της δεκαετίας του 70.

Για όσους δεν έχουν δει την ταινία, να πούμε ότι εκτελέστε σε ένα απότερο μέλλον, σε ένα μακρινό γαλαξία και αφηγείτε την προσπάθεια ενός ταπεινού αγροτόπεδου του Luke Skywalker και των φίλων του να απελευθερώσουν την πριγκίπισσα Leia από τα χέρια του κακού Darth Vader. Η απρόσμενη επιτυχία της μπορεί να αποδοθεί στην ανάγκη των Αμερικανών να ξεφύγουν από τη ζωφερή πραγματικότητα που τους περιέβαλε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ και το σκάνδαλο Watergate.

Η ταινία όπως ήταν φυσικό έκανε τεράστια επιτυχία και αυτή δεν άφησε ασυγκίνητο τον Λούκας, τον Τζορτζ Λούκας, τον σκηνοθέτη που παροχώρησε την παραγωγή και των 7 ακόμη ταινιών που γνωρίζουμε. Το 1981 η πρώτη ταινία έλαβε νέα ονομασία Star Wars επεισόδιο. Επεισόδιο 4, μια νέα ελπίδα, και ακολούθησαν δύο συνέχειές της, το 4 και το 5, οι τρεις ταινίες της σειράς που κυκλοφόρησαν μετά το 1999, αποτελούν προγενέστερες ιστορίες, τα prequel δηλαδή της πρώτης ταινίας, και έτσι η χρονολογική σειρά στο σύμπαν του Πολέμου των Άστρων είναι αυτή που θα σας πω ευθύς αμέσως. Star Wars, η αόρατη απειλή. Star Wars, η επίθεση των κλόνων. Star Wars, η εκδίκηση των Sith. Star Wars, επεισόδιο 4, μια νέα ελπίδα. Star Wars, επεισόδιο 5, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Star Wars, επεισόδιο 6, η επιστροφή των Jedi. Star Wars, επεισόδιο 7, η δύναμη ξυπνάει. Star Wars, επεισόδιο 8, η τελευταία Jedi. Και Star Wars 9, Skywalker, η άνοδος.

Τα διεθνή όμως δεν σταματάνε με τα πρωταθλήματα, καθώς έχουμε και τον τελικό του Conference League και του Champions League στις 30 Μαΐου. Η Paris Saint-Germain για δεύτερη φορά σε συνεχόμενο τελικό θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Και μπορεί ο Λουίς Ενρίκη να τρίβει τα χέρια του, καθώς ο Ουσμάν Ντεμπελέ έβαλε τέλος στην αγωνία γύρω από την κατάστασή του και επιβεβαίωσε πως θα είναι έτοιμος για το μεγάλο τελικό απέναντι στους κανονιέριδες. Να θυμίσω ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ είχε ενοχλήσει τη γάμπα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με την Παρί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα και να μείνει εκτός ομαδικών προπονήσεων. Ωστόσο, ο Ντεμπελέ φανίστηκε καθυσυχαστικός για την κατάστασή του και θα είναι στη διάθεση του Ισπανού προπονητή.

Να πάμε στο handball, εκεί όπου ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε ανώτερος, κέρδισε την ΑΕ και είναι ένα βήμα από την κατάκτηση πρωταθλήματος. Με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι κερδίσανε την Ένωση με 36-30 στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκαναν έτσι το 2-1 στους τελικούς της handball Premier.

Ο τέταρτος τελικός, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο καθοριστικός και να κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή, θα διεξαχθεί την 5η 28 Μαΐου ώρα 4 στο κλειστό του Καματερού.

στη Σαουδική Αραβία. Σύντομη αναμένεται να αναδειχθεί η θητεία του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ και πρώην προπονητή της Πόρτο, Σέρτζιο Κονσέισαο, στην Αλιτιχάτ, καθώς η διοίκηση αναμένεται να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο τεχνικό, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Όπως είπα και στην προηγούμενη ώρα, η Μίλαν έχει προχωρήσει σε οριστικές αλλαγές καθώς απέλησε τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και έχει βάλει στο στόχαστρό της έναν προπονητή ο οποίος έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του στο αγγλικό πρωτάθλημα και ο λόγος για τον Άντονι Ραόλα της Μπόρνμουθ, ο οποίος έβγαλε τα κεράσια στο Europa League και βρίσκεται έτσι σε περίοπτη θέση στη λίστα των Ρωσονέρι, οι οποίοι αναζητούν έναν προπονητή με σύγχρονη αγωνιστική ταυτότητα και καθαρό πλάνο για την επόμενη μέρα. Ο Ισπανός τεχνικός έχει επιβεβαιώσει ότι τη νέα σεζόν δεν θα κοουτσάρει την Μπόρνμουθ, τα οποία θα πορευτούν με τον άλλοτε προπονητή της Λειψίας και της Ντόρτμουντ, Μάρκο Ρόζε.

Στη Βόλεϊ Λίγκα Ανδρών προχωράει σε αλλαγές ο ΠΑΟ, καθώς ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας του με τον Ούρος Κοβάσεβιτς, τον Σέρβο Ακραίο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και στην IBB Sport.

στήσανε ένα αρένα στο τρίτο, στην τρίτη περίοδο, 69-61 ΑΕΚΑΡΙΣ. Αποφασιστική ένωση αναμένεται να προκριθεί στα ημιτελικά της Basket League. Εκεί όπου θα βρει αντιμέτωπο τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.

στα δικά μας τώρα, ο Ηρακλής συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας σεζόν που θα τον βρίσκει στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος και ήδη ανακοίνωσε τον Άγγελο Μπασινά για τεχνικό διευθυντή. Τον Άγγελο Μπασινά, σημαία του Παναθηναϊκού και πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα το 2004. Όλοι τη θυμόμαστε αυτή την πορεία, προφανώς. Και δεν σταματάει εκεί ο Γυραιός, καθώς έχει βάλει στο στόχαστρό του έναν στόπερ, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο υψηλό επίπεδο, έχει παίξει και Europa League. Και ο λόγος πρόκειται για τον στόπερ πλέον του Ατρομήτου, πρώην της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, που αν μη τι άλλο είναι ένας πολύ χαρισματικός στόπερ. Τον έχω δει και εγώ από κοντά όταν είχα μεταδώσει Ατρόμητο.

Ένας Ατρόμητος ο οποίος κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία, καθώς έκανε ένα πολύ καλό ντέμαρα στα play-out και τον τερμάτισε πρώτο στην ειδική βαθμολογία των play-out, επικρατώντας όλων των αντιπάλων του. Με τον Ντούσαν Κέρκε στον πάγκο, το οποίο κατάφερε και σημάζεψε την ομάδα από το Νοέμβριο που ανέλαβε. Και είδαμε αυτό που είδαμε και τον Ατρόμητο που απολαύσαμε.

Με πολλές αλλαγές και αρκετούς παίχτες της K19 παρτίζεται η εθνική ομάδα της Ιταλίας, η οποία θα αντιμετωπίσει τώρα τον Ιούνιο, το καλοκαίρι δηλαδή, την εθνική ομάδα της Ελλάδας.

κάποιοι παίχτες ενδεικτικά, Ντοφάρα, Ντοναρούμα, Παλμισάνι, Αχάνορ, Μπαρτεσάτζι, Τσαρόντα, Κομούτζο, Φαβασούλη, Μανέ, Παλέστρα, Ρετζιάνι, Νταγκάσο, Φατικάντι, Λιπάντι, Ντούρ, Πισίλη, Βεντουρίνο, Καμάρντα, Τσερουμπίνι, Εκατόρ, Φρανσίσκο Πίο Εσπόζιτο, Φίνι, Ινάσιο και Κολεόσο είναι η σκουάντρα Ατζούρα η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, την Ελλάδα με τον Σίλβιο Μπαλντίνι να αναλαμβάνει τα ενία της, καθώς ο Τζένα Ρογκατούζο αποτελεί παρελθόν από τη σκουάντρα Ατζούρα. Τέλος στην τρίτη περίοδο στη Σανέλ Αρένα, ΑΕΚ Άρης 76-68.

Όπως είπα και την προηγούμενη ώρα, ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος τριαμβευτής στο Telecom Center Athens, καθώς οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη απέναντι στη Real Madrid και έτσι κατέκτησαν την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας τους, πυροδοτώντας ένα ατέλειο το πάρτι που κορυφώθηκε τα ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια που η Real Madrid και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ τερματίζει χωρίς τίτλο, ενώ στο ποδόσφαιρο η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι πολεμική.

0: τελευταία φορά που οι Μερένχες είχαν βρεθεί έτσι, σε αυτή την κατάσταση, ήταν πριν από 16 χρόνια και πιο συγκεκριμένα το 2010. Και τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Γιώργο Ρουμελιώτη και επιστρέφουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής.
1: Ιντερβέτεν Sports.
2: Go!
1: Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλά Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
4: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι,
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-600-25.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΚ προηγείται στα μέσα της τέταρτης περίοδου, 80-74 του Άρη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό εξτρέμ της Σεντετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της δεύτερης κατηγορίας της Γαλλίας και η ομάδα του τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του Τριφυγίου με τον Γιάκομπ Νέστρουμ ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Σπύρου Μαραγκού που νοσηλεύεται στο Σφισμανόγλιο και επιδίδεται σε ειδική θεραπεία, σε θεραπευτική αγωγή για την νόσο ALS βρίσκεται η πράσινη ΠΑΕ. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή τη λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε, τόνισε σε δηλώσεις του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four Evan Fournier. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα που ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα και είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια να συνδυάζεται με μια άρτια διοργάνωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν την έναρξη του τελικού της EuroLeague. Μονοετές συμβόλαιο πρότεινε ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διετές συμβόλαιο θέλει ο Ρώσος Χαφ. Και άλλες περιπτώσεις σέντερ φορ πέρα από τον Γιακουμάκη κοιτάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Η Δυναμό Τυφλίδας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Γεωργιανού εξτρέμ του Όφη Λεβάν Σεγγέλια σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Κοτσαέλη Σπορ έχει στο στόχαστρό της το Ρουμάνο εξτρέμ του Πανετολικού Αλεξάνδρου Ματσάνο, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον Πανετολικό σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ο Ηρακλής ξεκινάει το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Πρώτος στόχος για την ομάδα του Γυρεού αποτελεί ο στόπερ του Ατρομήτου, Γεράσιμος Μήτογλου. Γενική είσοδο 5 ευρώ όρισε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον πρώτο ημιτελικό πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο της για την στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 36-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης για το τρίτο τελικό της Handball Premier και βρίσκεται πλέον μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μίλαν με άμεση ισχύ. Μαζί με τον Ιταλό τεχνικό αποχώρησαν και οι Τζόρτζιο Φουρλάνι, Ίγκλι Ταρέ και Τζόφρι Μονκάντα. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λάτσιο. Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει την Αταλάντα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Δυσάρεστα είναι τα νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά στον τραυματισμό του Ουσμάν Γκρούμπα. Ο Ισπανός έντερ υπέστη ολική ρήξη αχίλιου τένοντα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός Σταρ θα είναι έτοιμος για την έναρξη του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
2: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στον 943 Intervention Sports. Μιχάλης Οελές πίσω από το μικρόφωνο, Γιώργος Ρουμελιώτης στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Μιλήσαμε πριν από λίγο για το σαν σήμερα που είπαμε για το Star Wars. Θα σας πω τώρα ότι σαν σήμερα ότι έχουμε και το Robert Capa, ο οποίος είναι φωτογράφος, ο οποίος κάλυπτε 5 πολέμους. Ουγγροαμερικανός ρεπόρτερ από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα, κάλυψε 5 διαφορετικούς πολέμους πριν πέσει νεκρός στις επάλξεις. Ο Robert Capa ήταν Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ με τις ρεαλιστικές λήψεις του, αποθανάτιζε τη φρίκη σημαντικών πολεμικών αναμετρήσεων του περασμένου αιώνα, από τον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι τον πρώτο πόλεμο της Ινδοκίνας, όπου έπεσε εκεί. Το πραγματικό του όνομα ήταν Έντρε Έρνο Φρίντμαν. Γεννήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Οκτωβρίου του 1913 από γονείς εβραϊκής καταγωγής. Στα 18 του αναγκάστηκε να εκπατριστεί, καθώς κατηγορήθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Ναβάρχου Χόρτη ως κομμουνιστής. Κατέφυγε στο Βερολίνο που ξεκίνησε πανεπιστημιακές σπουδές και παράλληλα έβγαζε το χαρτζιλίκι του εμφανίζοντας φωτογραφίες. Φίλος της περιπέτειας και εγωιτευμένος από τη φωτογραφία, αποφάσισε να εγκαταλείψει τον σκοτεινό θάλαμο και να ακολουθήσει την καριέρα του φωτορεπόρτερ. Συνεργάζεται και το γερμανικό πρακτορείο Defot και η πρώτη του δημοσιευμένη φωτογραφία ήταν του Τρότσκι από μια ομιλία του στην Κοπενχάγη το 1932 σχετικά με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, εγκατέλειψε το Βερολίνο και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου συνδέθηκε επαγγελματικά και συναισθηματικά με τη γερμανοεβραία φωτογράφο Γκέρντα Τάρο. Τότε άρχισε να χρησιμοποιεί το ψευδόνυμο Robert Capa, όπου Capa στα Ούγγρικα σημαίνει Καρχαρίας, όπως ήταν το παρατσούκλι των παιδικών του χρόνων, είτε για να αποκρύψει την εβραϊκή του ταυτότητα, είτε για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Έχει γραφτεί ότι παρουσιαζόταν ως αντιπρόσωπος κάποιου ανύπαρκτου φωτογράφου Robert Capa, ο οποίος δεν πουλούσε τις φωτογραφίες του παρά μόνο σε πολύ ψηλές τιμές. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε, αλλά ο Φρίντμαν διατήρησε το ψευδόνυμο. Το 1936 με την Τάρο άρχισε να καλύπτουν φωτογραφικά τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Δική του είναι η διάσημη φωτογραφία με τον δημοκρατικό μαχητή που πέφτει νεκρός επί του πεδίου της μάχης, και αργότερα αυτή η φωτογραφία του αμφισβητήθηκε ως κατασκευασμένη. Το 1938 κάλυψε τον Σινοϊαπωνικό πόλεμο και συνέχεια το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο από διάφορα μέτωπα, από την Αφρική, τη Σικελία, την Ιταλία αλλά και την Ορμανδία, για το περιοδικό Life. Οι φωτογραφίες του, ιδιαίτερα από την απόβαση στην Ορμανδία, είναι μνημειώδεις. Στις 25 Μαΐου του 1954, στην προσπάθειά του να φωτογραφίσει την επέλαση ενός γαλλικού συντάγματος, πάτησε μια ανάρκη κατά προσωπικού και σκοτώθηκε στην επαρχία Thai Binh του Βιετνάμ. Αυτά ήταν τα όσα έκανε ο Robert Capa στη καριέρα του.

Να μείνουμε λίγο ακόμη στο σαν σήμερα. Raymond Carver ήταν Αμερικανός πεζογράφος και ποιητής, από τους σπουδαιότερους διηγηματογράφους του 20ου αιώνα. Το έργο του κινείται στη ρεαλιστική παράδοση του Steven Crane και του Ernest Hemingway, ενώ θεωρείται από την κριτική ως ένας από τους διαδόχους του Άντων Τσέχοφ στο χώρο του διηγήματος. Ο Raymond Carver γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 1938 στην πόλη Κλατσκάνη της πολιτείας Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πατέρας του, Κλέβι Κάρβερ, δούλευε σε εργοστάσιο ξυλίας και ήταν λάτρης του ποτού. Του άρεσε να διηγείται ιστορίες για τις επιδόσεις του στο ψάρεμα και το κυνήγι, αλλά για τα κοντορθώματα του παππού του που πολέμησε και με τους δύο αντιπάλους του Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέμου. Ο Κάρβερ παντρεύτηκε αμέσως μετά την αποφύτισή του από το Λύκειο το 1956 τη 16χρονη Μέρλιν Μπέρκ και εργάστηκε ως θυρωρός βενζινάς και τελιβεράς, προκειμένου να συντηρήσει την οικογένειά του και τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του, η οποία εργαζόταν σαν σερβιτόρα. Τον ενδιέφερε πολύ η λογοτεχνία και παρακολούθησε μαθήματα δημιουργικής γραφής στο Πολιτιακό Πανεπιστημίο της Καλιφόρνιας, Τσικό, το 1958.

Η πρώτη αναγνώριση για τον Carver ήρθε το 1967 με το δίηγημα «Λοιπόν, θα πάψε παρακαλώ, Will you please be quiet, please», που έδωσε τον τίτλο και στη συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε το 1976 και τον καθιέρωσε ως συγγραφέα πρώτης γραμμής. Ήδη από το 1970 είχε αποφασίσει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη λογοτεχνία όταν απολύθηκε από τη δουλειά του ως συντάκτης εγχειριδίων. Από το 1967 αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα αλκοολισμού και επανειλημμένως νοσηλεύτηκε σε κλινικές για αποτοξίνωση αλκοολισμό χωρίς να σταματήσει να γράφει. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ξεπέρασε το πρόβλημά του και άρχισε να διδάσκει δημιουργική γραφή στα πανεπιστήμια Τέξας και Σύρακιους. Το 1982 πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του και επισημοποίησε τη σχέση του με την ποιήτρια Τες Γκάλαχερ, την οποία παντρεύτηκε λίγο πριν το θάνατό του. Το 1983 κέρδισε ένα λογοτεχνικό βραβείο, το οποίο η ετήσια χορηγία του έλυσε το οικονομικό πρόβλημα και έκτοτε επικεντρώθηκε στη συγγραφή. Την περίοδο αυτή έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά οι συλλογές διηγημάτων «Γιατί πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για αγάπη» και «Ο καθεδρικός ναός». Εκτός από τα διηγήματά του, διακρίθηκε και ως ποιητής κινούμενος στη ρεαλιστική παράδοση του Robert Forst. Το ποιητικό του έργο περιέλαμβανε τις συλλογές At Night the Salmon Move, 1976, και η παράδοση του Robert Forst. Το ποιητικό του έργο περιέλαμβανε τις συλλογές At Night the Salmon Move, 1976,

Στο handball η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για την ήττα από τον Ολυμπιακό, λέγοντας ότι το προβάδισμα στο ημίχρονο μάλλον ενόχλησε. Αδιανόητες αποφάσεις σε βάρος μας από τους διαιτητές. Ήτανε ανάρτηση βασικά, ήταν όχι ανακοίνωση, ανάρτηση της ΑΕΚ στην ιστοσελίδα της.

σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς Μουντιάλ και ήδη η Κολομβία ανακοίνωσε την τελική 26άδα της για το παγκόσμιο κύπελο με τον Λέστο Λορέντζο, τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον καφετέρος όπως αποκαλούνται, να κάνει γνωστές επιλογές του. Και επέλεξε να διατηρήσει σχεδόν αναλύωτο τον κορμό που οδήγησε την ομάδα στην πρόκριση. Οι ηγέτες της θα είναι ο άλλοτε επιθετικός της Λίβερπουλ και νυν της Μπάγερ Μονάχου Λουίς Δίας, αλλά και ο Χάμες Ροντρίγκες, τον οποίο έχει περάσει από Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν και τον γνωρίσαμε και στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Λουίς Δίας αποτέλεσε τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας στα προκριματικά και θεωρείται από, το μεγαλύτερο επιθετικό όπλο των Κολοβιανών, ενώ ο πολύπειρος Χάμες Ροντρίγκες παραμένει βασικό κομμάτι του πλάνου του Λορέντσο παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στη Μινεσότα United. Ο προπονητής Κολομβίας ξεκαθάρισε πως ο Χάμες Ροντρίγκες βρίσκεται σε καλή κατάσταση και υπολογίζεται κανονικά για τη διοργάνωση. Από τις επιλογές αυτές ξεχώρισαν βέβαια και ορισμένες σημαντικές απουσίες, καθώς έμειναν εκτός ο Χουάνκο Ανδράδο αλλά και η Τζον Τζέιντερ Ντουράν και ο Ράφαελ Σάντος Μπορέ.

Να πούμε ότι σήμερα 25 Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανιζόμενων παιδιών και διοργανώνεται κάθε χρόνο αυτή τη μέρα για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία των παιδιών τους. Καθιερώθηκε πρώτα ως Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στη ΣΥΠΑ με απόφαση του τότε Αμερικάνου Πρόεδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1983. Και με την πάροδο του χρόνου διεθνοποιήθηκε. Η επιλογή της 25ης σχετίζεται με την ημερομηνία εξαφάνισης το 1979 του 7χρονου Έιταν Πατς, η περίπτωση του οποίου συντάραξε τη ΣΥΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του International Center for Missing and Exploited Children το 2014, κάθε χρόνο εξαφανίζονται 800.000 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, 100.000 στη Γερμανία και 45.000 στη Βραζιλία, 20.000 στην Αυστραλία και 15.000 παιδιά στη Ρωσία.

σε 6 λεπτά έχουμε σέντρα στο Paderborn για τον τελικό ανόδου υποβιβασμού μεταξύ Paderborn και Wolfsburg. Για να δούμε τι έχουν επιλέξει οι δύο προπονητές. Οι γηπεδούχοι Paderborn, Σέιμεν κατά τα δοκάρια, Μπράχελμαν, Σέλερ, Χάνσεν στα στόπερ, Κλάς, Γκούρντα, φουλμπακ, Καστανέντα, Μπάουρ στα χαφ, Μπιλμπίγια, Μίλερ στα εξτρέμ και ο Μαρίνο στην κορυφή της επίθεσης, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ντίτερ Χέκινγκ, επιλεγητός Γκραμπάρα κατά το δοκάρια, Μπελοσιάν, Βαβρό και Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στην άμυνα, Κουμπέντι και Μέλε στα φουλμπακ, Σβάνμπεργκ, Βίνι Σόουζα και Κρίστιαν Έριξεν στο κέντρο, Ντράγκιμ και Πεϊτσίνοβιτς στην επίθεση για τους λύκους.

0: 43, Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
8: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervetten Sports για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Ο Μιχάλης Οηλές είναι πίσω από το μικρόφωνο και στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Ζωμελιώτης. Time out αυτή τη στιγμή στη Sun Hell Arena, λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. ΑΕΚ Άρης 101-99. Μόλις ξεκίνησε και τον Μπαράζ Ανόδου στη Bundesliga, Paderborn Wolfsburg στο 0-0.

Να επιστρέψουμε πάλι στα δικά μας, ότι η συνάντηση είχε η διοίκηση του σταδίου Καφτατζογλίου με την ΠΑΕ Ηρακλής, καθώς θέλει να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες και τον ξεκάθαρο στόχο το γήπεδο να είναι έτοιμο στην πρεμιέρα της φετινής Super League. Στον Κιανό Λευκοσύλλογο δεν θέλουν καν να σκέφτονται το ενδεχόμενο να αναγκαστεί η ομάδα να δώσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια μακριά από το σπίτι της και γι' αυτό το λόγο οι επαφές και οι διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα με τις δύο πλευρές να προχωρούν στις απαραίτητες διευκρινήσεις γύρω από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Ηρακλής αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν από την πλευρά της διοίκησης του σταδίου. Στο Γυραιό υπάρχει αισιοδοξία ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα μπορέσουν να ξεκινήσουν απαραίτητες παρεμβάσεις καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν ήδη στενέψει σημαντικά. Οι εργασίες που απαιτούνται είναι πολλές και αφορούν τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους του γήπεδου, όπως τουρνικέ και κάμερες, προκειμένου το γήπεδο να πληρεί όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος.

και την ίδια στιγμή έχουμε και τελικό στη Σανέλ Αρένα, ΑΕΚ Άρης 102-99, πρόκριση της Ένωσης στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

0: Αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις ο Dragan Sakota, για να τον ακούσουμε.
1: Ξέρω για σας πώς το ζήσατε.
2: Αν καταρχήν είναι τέλος σεζόν και μήπως είδαμε το χτεσινό παιχνίδι, μεγάλο τελικό που ήταν τόσο ωραίο και πραγματικά ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια φέτος. Άρεσε, είναι καλή ομάδα, είχε ένα μεγάλο διάστημα να προετοιμαστεί καλά και πιστεύω ότι και οι δύο ήμασταν πολύ κοντά ομάδες. Στο τέλος βρήκαμε ενέργεια να τελειώσουμε, επειδή ο Φιζέλ ήταν τραυματίας, δεν μπορούσε να παίξει, όπως και ο Νάνο έπαιξε με, λέει ότι δεν βλέπει σε άλλο μάτι, οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό.
1: Η ομάδα του Άρη αντέδρασε, το περιμένατε αυτό, αλλά οι παίκτες σας ήταν και ψυχραιμοί και έπαιξαν και με καρδιά στο τέλος.
2: Ακριβώς έτσι όπως έπαιξε Άρης, το περίμενα. Δηλαδή έχει καλή ομάδα και καλό προπονητή, δηλαδή διαβασμένοι, παίζουμε συνεχωμένα παιχνίδια, τακτική όπως πρέπει. Απλά εμείς δεν έχουμε φρεσκάδα όπως πρέπει σε παιχνίδια play-offs, λόγω του προηγούμενου Final Four που μας πήρε και ενέργεια και όλα άλλα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Αυτός ήταν ο Dragan Sakota, ο οποίος μίλησε, εκθίασε στην ουσία τον

σε μια είδηση η οποία εμένα προσωπικά με κάνει να αισθάνομαι ντροπή. Είναι ότι σοβαρή επίθεση με τρανσφοβικά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά σημειώθηκε στην Καλλιθέα και πιο συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Συγκρού με θύμα μια 47χρονη τρανς γυναίκα. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 4 νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών οι οποίοι φέρονται να επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει, ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης όταν οι 4 νεαροί πλησίασαν τη 47χρονη και άρχισαν να την εξυβρίζουν με προσβλητικές εκφράσεις για την ταυτότητα του φίλου της, ενώ παράλληλα φέρονται να της πέταξαν αυγά και άλλα αντικείμενα. Είναι μια είδηση η οποία και ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί αν θέλουμε να λεγόμαστε σύγχρονη κοινωνία, αν θέλουμε η Ελλάδα να βαδίζει σε αυτές τις τους δρόμους, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά κάποια πράγματα.

Στη Real Madrid ήδη αρχίζουν να οργανώνουν την επόμενη μέρα και στο στόχαστρό της είναι διακαής πόθος του Φλωρεντίνο Πέρεθ, δεν είναι άλλος από τον Special One, Ζωσέ Μουρίνι, ο οποίος ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους Μερέγχες. Υπάρχει μια ρήτρα αποδέσμευσης από την Μπενφίκα, η οποία μπορεί να υπερδιπλασιαστεί αν δεν υπάρξει συμφωνία, σύμφωνα με την ΑΣ. Ο Ζωσέ Μουρίνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς τα δημοσιεύματα των Ισπανών τον στέλνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από μια δεκαετία. Ωστόσο, παρά το ότι φαίνεται οι επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ακόμη και μέχρι τη Δευτέρα, ακόμα και μέχρι σήμερα δηλαδή, δεν έχει υπάρξει τίποτα το επίσημο. Η ρήτρα αποδέσμευση του Πορτογάλου τεχνικού ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια, ενώ μέχρι αύριο. Έπειτα, το ποσό θα υπερδιπλασιαστεί και θα φτάσει στα 15 εκατομμύρια, το οποίο αφορά το μισθό του και τη ρήτρα αποδέσμευσης. Ο λόγος για τον οποίο η Real δεν έχει προχωρήσει το θέμα με τον Ζωσέ Μουρίνιο είναι ότι βρίσκεται πρώτον πυλών εκλογών στη διοίκηση, κάτι που ανακοίνωσε και πριν λίγες ημέρες ο πρόεδρος των Μερέγχες, Φλωρεντίνο Πέρεθ.

στο 20 λεπτό στο Paderborn. Η Wolfsburg προηγείται 1-0 της τοπικής ομάδας. Τώρα θα επιχειρήσει μια βαθιά μπαλιά ο τερματοφύλακας της Wolfsburg, αλλά εκεί θα καθαρίσουν οι παίχτες των γηπεδούχων.

Στον αποέχονται σε κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, Tyson Ward δήλωσε: «Έχω δει νίκες και ήττες, αλλά δεν είδα ποτέ αυτή την ομάδα να τα παρατάει. Είμαι ενθουσιασμένος και πολύ κουρασμένος. Ειλικρινά, ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά, ήταν μια πολύ δύσκολη και μεγάλη σεζόν. Είχαμε πολλά πάνω και κάτω. Έχω δει νίκες και ήττες, αλλά δεν είδα ποτέ αυτή την ομάδα να τα παρατά. Και το να έχεις τέτοιους ανθρώπους στα αποδυτήρια είναι απίστευτο. Νιώθω ότι η πίεση δεν επηρεάζει αυτούς τους παίχτες και για μένα είναι τιμή που βρίσκομαι δίπλα τους». Γενικώς σε μια τέτοια επιτυχία μιας ομάδας έχει, πρέπει και σε μια ομάδα και σε μια δουλειά πρέπει να έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν πάντοτε. Ακόμα και όταν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και αν έχεις φτάσει στο τέλμα σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Ποτέ δεν θα

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Super Sport 104. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Call and Score. Τηλεφώνησε και σκόραρε με τις απόψεις σου κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Ένα δίωρο ανατρεπτικό, χωρίς όρια, όπου οι τηλεφωνικές γραμμές ανάβουν και ο Ανδρέας Αναστασίου με τη Ραμόνα Παπαϊωάννου αναλαμβάνουν τη δύσκολη δουλειά της ψυχανάλυσης των ακροατών για τα καυτά θέματα της κάθε αγωνιστικής και όχι μόνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, και είμαστε συνεπείς στο στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, 10 με 12 τα μεσάνυχτα, εκπομπή Call & Score με την χορηγία της Στοίχημαν. Στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Και είμαστε εδώ πέρα να βάλουμε κάτω όλα όσα έχουν γίνει στα αθλητικά δρόμενα της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ευρώπης, οτιδήποτε επικρατεί, ό,τι έχει επικαιρότητα. Παρέα φυσικά και με εσάς. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές στο 77-77-10-20, τα γραπτά σας μηνύματα στο 23-24. Και τα τελευταία είναι φυσικά το μπάσκετ στην Κύπρο, όπου έχουμε νέα πρωταθλήτρια.
4: Και είναι η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία κέρδισε στον δεύτερο τελικό, στον πέμπτο τελικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, την ομάδα του Κεραυνού με 68-64. Έκανε το back-to-back και πανηγύρισε τον 8ο τίτλο της. Μέχρι τώρα η ιστορία της. Ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, αλλά και γενικά η σειρά των τελικών ήταν μια συναρπαστική σειρά, καθώς κρίθηκε στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς με την ομάδα της ΑΕΚ, όπως είπαμε, να κατακτά τον τίτλο με 68-64, και στο Κήτιο να στείνεται ένα τρελό πάρτι χαράς από τους πρωταγωνιστές, προπονητές, καλαθοσφαιριστές, διοίκηση και τον κόσμο, βέβαια, να ξεθυμένουν μέσα από την κατάκτηση του τίτλου για την ομάδα της ΑΕΚ.
5: Να πούμε λοιπόν ότι αυτή ήταν και η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που έχουμε back-to-back στο μπάσκετ.
4: Ναι, ωραία. Και αυτό καταδεικνύει ότι ανέβηκε ο πύχης και είναι πιο έντονος ο ανταγωνισμός. Βέβαια, οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούν στην Basket League, οπότε...
5: Εντάξει, είδαμε και τον ΑΠΟΕΛ φέτος να παρουσιάζει ένα δυνατό σύνολο. Η ΑΕΛ επίσης είναι... ανεβασμένη ομάδα,
4: νομίζω... Yeah, που κατέκτησε και
5: αυτό,
4: το κύπελο.
5: Μπράβο, κατέκτησε και το κύπελο.
4: Την Παπαδοπούλου.
5: Μπράβο. Ελπίζουμε να μπουν και άλλες ομάδες. Η ανόρθωση είναι σταθερά και το παλεύει με μια καλή ομάδα, με συμμετοχές και στο ευρωπαϊκό, στο... όχι στο BCL, το άλλο.
4: Στο Euro Cup.
5: Σε αυτό που είναι και ο ΠΑΟΚ, ναι. Σε αυτό που πηγαίνει και ο ΠΑΟΚ, ναι.
4: Θα συνεχίσουμε σε λίγο με την επικαιρότητα. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε. Θα συνεχίσουμε μόλις Έχουμε ακροατή, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα παιδιά.
5: Γεια σου Παύλο.
6: Λοιπόν, μετά από 2 μέρες off στην κανονική δουλειά, γιατί δουλεύοντας εχθές στις εκλογές, γιατί ήμουν σε κάποιο σχολείο και δούλευα. Mm-hmm. Πέρασα, ήταν ωραία, τα ξαναδούλεψα πολλές φορές. Ήταν ωραία, επιστρέφουμε απόψε πίσω στη δουλειά. Λοιπόν, καταρχήν, θα σωστώ φιλαθλός. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του της Ευρωλίγας. Κατά τα ψέματα ήταν πιο σταθερή ομάδα από όλες φέτος, ειδικά από τον Δεκέμβρη και εδώ. Ο προπονητής τους προετοίμασε ότι θα θυμηθώ τώρα, ακούω να δεις, θα θυμηθώ κάτι που τους είπε ο Κετσπάγια τότε που πήγαινε ανορθωή στο Champions League. Τους είπε ότι την πρώτη ημέρα που πήγαινε στην προπόνηση, τους είπε ο πρώτος μας στόχος είναι να μπούμε σε ομίλους του Champions League. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, Ανδρέα.
4: Ναι,
6: το είπε.
4: Είχε δημοσιευτεί.
6: Ναι, mm-hmm. Το ίδιο έκαμε και ο Παρτσόκας, ότι ο πρώτος στόχος είναι όχι να πάμε μόνο στο φάγμα, να το κατακτήσουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι δίκαια το κατακτήσε, παρά το ότι εχθές, εγώ λέω ότι το έχασε και η Ρεάλ, διότι ήταν ισοδύναμη ομάδα, νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ισοδύναμη, γιατί παρά το ότι είχε τις απουσίες των ψηλών της η Ρεάλ, έκαμε ένα σύστημα το οποίο κάπως δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό. Ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
5: Αρκετά τον δυσκόλεψε. Ναι, ήταν πάρα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Ναι, δηλαδή, στις λεπτομέρειες θα μπορούσε να το είχε πάρει και η Ρεάλ. Στις λεπτομέρειες το πήρε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα που είχε τις λεπτομέρειες κέρδισε χθες.
4: Και περισσότερο βάθος, θα έλεγα, στον πάγκο. Γιατί δεν άντεξε η Ρεάλ.
5: Ναι, απλά και του Ολυμπιακού οι ίδιοι του έδωσαν. Δεν είναι ότι πήρε λύσεις από πάρα πολλούς. Από τους βασικούς πήρε, τους πρωταγωνιστές του.
6: Είναι εδώ που θέλω τον προπονητή να έχει ένα plan B. Δηλαδή, ο προπονητής της Ρεάλ, βλέποντας ότι δεν είχε τους τρεις τους ψηλούς, εφάρμοσε έναν άλλο πλάνο.
4: Σωστό,
6: για να εξουδετερώσει η front line του Ολυμπιακού, που ξέρουμε πόσο δυνατή είναι. Λοιπόν, και έτσι εγκατάκτησε την Ευρωλίγα. Όμως, τώρα θα έρθω σε έναν άλλο θέμα και νομίζω να συμφωνήσετε και οι δύο μαζί μου. Κατακρίνουμε και εγώ προσωπικά, παρά το ότι είμαι Παναθηναϊκός, τον Γιαννακόπουλο, ότι κάνει δηλώσεις που μπορεί να είναι σωστές, αλλά με ο τρόπος που τις παρουσιάζει δημιουργεί πραγματικά ένταση γενικά στον αθλητικό κόσμο και προκαλεί και παραστάδοση ακόμα και στην ίδια μας την ομάδα. Όμως είναι απαράδεκτο και όπου κάμε ο Μαρινάκης εχθές.
4: Απαράδεκτο,
6: απαράδεκτο, δηλαδή μιλούμε ότι για μένα ήταν αλήθεια. Μπορεί και να προκλήθηκε, δεν το ξέρω. Όμως είσαι πρόεδρος του σωματείου, το οποίο πήρε τους πιο πολλούς ποδοσφαιρικούς τίτλους. Δεν μπορεί όποιος και να έχει προσωπική κοντά με αυτόν τον...
4: Είναι πέραν της προσωπικής και πολιτική κοντρά, διότι συγκεκριμένος έχει προϊστορία μαζί με κάτι με τους κοριούς και με τις υποκλοπές.
6: Έτσι φαίνεται.
4: Και εγώ ήταν στο πρωθυπουργικό γραφείο και λοιπά.
6: Και ο Ολυμπιακός τους ο τύπος.
4: Για να είναι εκεί.
6: Είναι Ολυμπιακός. Λοιπόν, γι' αυτό...
5: Απλά η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι πρόεδρος, όχι του Ολυμπιακού θα σου πω εγώ, όταν είσαι πρόεδρος σε ομάδα της Premier League, που σε ξέρουν, σε βλέπουν όλοι,
6: μάλιστα,
5: δεν μπορείς να ξεφτιλίζεσαι.
6: Μάλιστα, βέβαια.
5: Γιατί μιλάμε για την ομάδα της Premier League στον Ολυμπιακό. Είναι ομάδα της Premier League και έχεις ομάδα που παίζει στο πρωτάθλημα που είναι μαγαζί. Το κορυφαίο.
4: Το καλύτερο και εύκολα το παίζει.
5: Αλλά το έχει ξανακάνει και στην Αγγλία. Έχει δείξει κακό πρόσωπο 2-3 φορές τα τελευταίο χρόνο.
6: Ναι, Ανδρέα Ραμόνα, κοίταξε, δεν μπορείς. Δηλαδή, εγώ θα πάρω παράδειγμα τον Αλαφούζο. Είδατε εδώ καμιά φορά να κάνει έτσι τραμμουκισμός. Έστω και αν θεωρείται αποτυχημένος βάση των αποτελεσμάτων πρόεδρος, να το δεις καμιά φορά στις κερκίδες να κάνει κάτι και τόσα του καταλογίζω. Εγώ δεν νομίζω να δημιουργήσει καμιά φορά έτσι πράγμα. Ο Αρδινογιάννης έκαμνε. Εγώ θυμούμε ένα μάτς με την ΑΕΚ.
5: Μην πας στο Βαρδινογιάννη, μιλάμε για άλλη εποχή. Παιδιά, και ο Μελισανίδης έκανα τότε, αλλά αυτή που τα λέμε για την εποχή των 90's είναι μια πολύ διαφορετική εποχή. Να τα κρίνουμε όλα στη βάση του τώρα.
6: Ναι.
5: Το 90 ήταν μια άλλη εποχή. Ήταν και normal αυτά που γινόντουσαν.
6: Ναι,
5: και μπορεί, και γινόντουσαν στον κόσμο διάφορα, όχι μόνο η Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Να κρίνουμε τα πράγματα στην εποχή τους.
6: Ναι. Και έτσι, εντάξει, τελείωσε η Ευρωλίγα. Τώρα να δούμε την Ελλάδα είναι των τελικών του Conference League.
5: Σωστά.
6: Τον οποίο θα το ρίξει. Να με δουλειά είναι ευτυχώ στο διχτή.
4: Να το βλέπεις, θα σας πρόβλημα. Ναι, μπορείς.
6: Το κρατικό
5: ναι, το έχει το ρίκ.
6: Και την Παρασκευή θα το δούμε από τον Αλφα των τελικών της Κύπρου.
5: Σωστά.
4: Ναι, είναι επίσης ανοιχτή.
6: Ο τελικός της Κύπρου βλέπω έτσι, βλέπω 2% περισσότερο τον Απόλλωνα.
4: Δηλαδή 52% 51-49.
5: Μ' άρεσε το 2%.
6: 2% βέβαια ο τελικός. Άμα είναι δύο ομάδες που ας το πούμε είναι ισοδύναμες.
5: Ναι, συμφωνώ, δεν αντιλέγαμε. Μ' άρεσε το 2% δηλαδή έχει
6: 5%
4: Βλέπεις το credit του κόσμου δηλαδή περισσότερο.
6: Ναι, όχι, βλέπω ότι κοιτάξτε, πιο μεγάλη ομάδα από όλα να σε το συζητώ. Και έστω και διότι η Πάφος δεν προβλέπω να πάρει πάνω από 6.000.
4: Κάπου κόσμο. Εκεί εννοώ.
6: Ναι. Ενώ Απόλλωνας ήδη εξυπουλήσε τα 39.000. Να πιάσουν φαντάζομαι και αρκετοί πάνω που να δώσουν προσκλήσεις και αν δεν δουλεύκα και εγώ θα πήγαινα λίγο στον τελικό. Έκανα μια πρόταση του στεγείου πάνω εσείς ο οποίος απουσιάζει που είπε στο εξωτερικό τον αγώνα να τον μεταδώσουν, μιλώ από το ραδιόφωνο του Super Sport, να τον μεταδώσουν τόσο ο Χάρης, ο Κυριακής, Χάρης Κυριακής που λένε,
5: Χάρης Κυριακής.
6: Να σου πω, αυτό το παιδί μου αρέσει να τον ακούω, να μεταδίδει πως πραγματικά μου αρέσει να τον ακούω και ο Παύλος ο Πρεγκάρης να τον μεταδώσουν και οι δύο.
5: Να σου πω, αυτό είναι κάτι που κάποια στιγμή στην Ελλάδα γίνεται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχουν δύο ρεπόρτερ ομάδων και το εναλλάσσουν. Δεν θα πάει ούτε ένας ούτε ο άλλος.
4: Εδώ ο Μιχάλης ο Πουλής μα λέει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
5: Μάκης Νικολάου.
4: Μάκης
5: Νικολάου εγγύηση. Μάκης Νικολάου εγγύηση, τα μεγάλα παιχνίδια. Και θα έχουμε και φούλη ρεπορτάζ κάτω. Τα πάντα, οπότε οι ακροατές και εσύ Παύλο μου άμα βάλετε το Super Sport 104 και pre-game θα έχουμε τα πάντα ανταποκρίσεις.
6: Θα το ακούω είμαστε και από το ράδιο και
5: έχουμε ομαδάρα κι εμείς.
6: Και επίσης νομίζω πέρσι ήρθε ο Θαναϊλάκης, νομίζω.
5: Στον Άλφα.
4: Στον Άλφα ήταν, στη ζωντανή περιγραφή, τηλεοπτικά.
6: Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν θα έρθει και φέτος, δεν ξέρω.
4: Δηλαδή, ας σου πω εμένα ειλικρινά, εντάξει, μπορεί να είναι κάτι, δεν με εντυπωσιάζω διότι πρέπει να έχεις και γνώση του κυπριακού ποδοσφαίρου, των ποδοσφαιριστών κλπ. Δηλαδή ακόμη και τα ονόματα να τα λες σωστά που λέει ο λόγος.
5: Εδώ δεν τα λέμε εμείς σωστά, θέλουμε να τα πούν οι άλλοι.
6: Να δώσουμε συλληπιτήρια στον Τάλια Μοντέλα για το χαμόν τη σύζυγου του. Ναι. Και επίσης τον Παρασκευάνα, εγώ μεγάλη απορία που μόλις άκουσα ότι πέθανε ο Παρασκευάς ο Άντσας του Ολυμπιακού και της Δόξα Δράμας, κάτι είχε το παιδί,
5: κάτι
6: πρόβλημα.
5: ALS.
6: Και μικρό, 49 χρονών.
5: 49, τώρα, δεν ήταν και γνωστό ότι
6: Δεν ήταν. Ναι. Ήθελε η οικογένεια του το κρατήσει. Έτσι για το οικογενειακό περιβάλλον. Στην Αγγλία τελικά ετέγιωσε και το πρωτάθλημα, το πήρε δικαιότατα η Αρσενάλ, μια πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη διάρκεια, έστω και αν προς το τέλος επήγε να τα χαλάσει.
4: Με δύο ρεκόρ, χωρίς να παραχωρήσει πέναλτι σε αντίπαλο και χωρίς να δεχτεί κόκκινη κάρτα.
6: Μα σοβαρά, τούτα δεν τα ξέρω, τούτα πολλά, δική σας δουλειά, τούτα αυτά δεν είναι δική μου δουλειά. Σε αόρθωση να ακούετε ότι κάτι καλό έρχεται, κάτι καλό νέο να έρχεται. Θα το δούμε.
4: Δηλαδή...
6: Θα το δούμε. Δεν μπορώ να αποκαλύψω στον αέρα.
4: Τι ρεπόρτερ της εκπομπής είσαι.
6: Όχι, δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Ας θέλετε να σας πω κάτι διάνε στον αέρα, δεν μπορώ να αποκαλύψω.
4: Πάντως έβγαλε ένα ανακοίνωση η ανόρθωση.
6: Ναι.
4: Με βάση τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών που αναφέρονται σε ομάδα παραγόντων που θέλει να εμπλακεί στα διοικητικά, το λέω έτσι χοντρά χοντρά.
6: Αν θέλετε να με πιάσετε μετά τις 12 απόψε, να σας πω.
4: Ναι. Ξέρουμε, οπότε εντάξει, αφού και λέει ότι έκαμε μια σειρά επαφών ο πρόεδρος ο Κυριάκος ο Πραστίτης με τον επικεφαλής της όλης διαδικασίας, ωστόσο, της όλης πρωτοβουλίας, ωστόσο δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάληξη.
6: Ναι.
4: Και εν όψη της Γενικής Συνέλευσης έτσι καταλήγει ανακοίνωση ότι δεν γνωρίζουμε κανένα όνομα οποιοδήποτε ενδιαφερόμενου πέραν του προσώπου που επικοινωνούμε.
6: Μάλιστα.
4: Και ότι δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρόθεση και ποιο είναι το
6: πρόγραμμα. Μπορεί οι άνθρωποι θέλουν να το κρατήσουν.
4: Ναι, διότι γίνεται μια έτσι.
6: Γίνεται πολλά, ξέρεις, να ακουστεί, να χαλάσει, να κάνει. Γιατί όσο πιο λίγο μιλάς, τόσο είναι το καλύτερο.
4: Ναι, γιατί έχει μαζευτεί για ένα συγκεκριμένο ποσό.
6: Λοιπόν. Νομίζω αυτά έχουμε. Η United ελπίζω να ενισχυθεί, γιατί εντάξει, δεν το είδα προχτές το παιχνίδι, δεν είχε πολύ σημασία για την United. Ίσως η Brighton κάτι έχασε την ευρωπαϊκό εισιτήριο χτες που δεν κέρδισε.
4: Brighton. Να σου πω γιατί χτες τρέχαμε και με τις εκλογές. Οπότε.
6: Ναι.
4: Η Brighton πάει προκληματικά Conference League. Απλά
6: okay.
4: Έχασε το Europa League.
6: Μπορούσε να πάει
4: η Europa League. Ναι. Πήγε τελικά με 53 βαθμούς 8 η Brighton, με 54-7 η Sunderland.
6: Νομίζω και δίκαιη η αναγκήρυξη του Φερνάντες.
4: Ο Φερνάντες ως ποδοσφαιριστή της...
6: Πέρασε, έκαμε εγώ μια assist.
4: Ναι.
6: Ακούσα ότι έκαμε και χτες μια assist.
5: Άτυχος άνθρωπος που παίζει στη Manchester United.
4: Έλα τώρα, μην μας πειράζει.
5: Άτυχος, αλλιώς είχε χρυσή μπάλα. Αν έπαιζε στη City, θα είχε σίγουρα μια χρυσή μπάλα. Αν έπαιζε στην Μπαρσελόνα, θα είχε σίγουρα μια χρυσή μπάλα. Αν έπαιζε στη Ρεάλ, κατάλαβες πως το λέω ότι
6: ναι.
5: Είναι τόσο καλός παίκτης που θα μπορούσε να πάρει μια χρυσή μπάλα.
6: Ναι, και με την πορεία των τελευταίων χρόνων της United έχει δίκιο Ραμόνα.
5: Μα γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και ξέρουμε ότι η χρυσή μπάλα για να πάρεις μετράνε και οι τίτλοι, μετράει το Champions League, μετράει και η εθνική.
4: Όλα
5: δεν είναι μόνο το ατομικό κομμάτι.
6: Είναι πάρα πονιάρης παίκτης. Το βλέπεις κάποτε, άμα δεν του βγει, κάνει κάτι γκριμάτσες έτσι. Αλλά είναι καθαρός παίκτης. Δηλαδή, μιλούμε και μέσα στο γήπεδο.
4: Κοίτα, είναι και με την έλευση του Κάρικ, δείχνει για να γεννήσει.
6: Έδωσε
4: κι άλλο ρόλο στην ομάδα.
6: Ναι,
4: να παίζει πιο ελεύθερα για να μην έρχεται πολύ πίσω να μαρκάρει.
5: Είναι όχι ο πιο τεμπέλη ποδοσφαιριστή, μπορεί να μην έχω ξανασυναντήσει τέτοιου επίπεδου. Δεν θέλει να μαρκάρει το παιδί, θέλει να παίρνει την μπάλα
4: και να μαρκάρει.
5: Είναι όχι ο πιο τεμπέλη ποδοσφαιριστή, μπορεί να μην έχω ξανασυναντήσει τέτοιου επίπεδου. Δεν θέλει να μαρκάρει το παιδί, θέλει να παίρνει την

0: για το παγκόσμιο κύπελλο. Εγώ δεν υποστηρίζω καμιά ομάδα. Εγώ θέλω να βλέπω καλό θέαμα στο παγκόσμιο κύπελλο. Όμως λυπούμε πάλι που δεν είναι η Ιταλία. Ξέρετε ποιος ο λόγος?
1: Για πες.
0: Διότι την ώρα που στέκονται οι ομάδες για τον εθνικό ύμνο, μου αρέσει το πάθος που τραγουδούν των Ιταλών για τον εθνικό ύμνο. Και να σου πω κάτι, εκτός που το δικό μας τον εθνικό ύμνο που οφείλουμε να σεβόμαστε, μου αρέσει πάρα πολύ ο ρυθμός, η μουσική του εθνικού ύμνου της Ιταλίας. Ναι. Πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς και πάλι ναι, θα είναι απόσταση.
0: Γιατί δεν έχουν παίχτες πλέον, δεν έχουν τους παιχταράδες που είχαν παλιά.
1: Γι'
0: αυτό και πήγαν και εγώ

0: Ξέρεις.
1: Θα δούμε πώς θα πληρώνει.
0: Φαντάζομαι θα πολλά. Πληρώνει πάρα πολλά, γιατί δεν είναι από τα φαβορί για κατάκτηση του τίτλου.
1: Εσείς βλέπετε, εντάξει, εκτός που την Ισπανία, βλέπετε καμιά άλλη ομάδα?
2: Η Γαλλία είναι πολύ καλή. Εντάξει, η Γερμανία είναι επικίνδυνη.
1: Ναι, διότι ορίμασαν ορισμένοι παίχτες. Νεαροί που έντους ξέραμε.
2: Η Αργεντινή νομίζω... είναι μια δυνατή ομάδα.
1: Ναι. Η Βραζιλία νομίζω θα πειράξει.
2: Όχι, αλλά μέχρι τους 8 θα πάει σίγουρα. Άμα πάει στους 8 και περάσει στους 4, είναι Βραζιλία.
0: Να σου πω και με τον Αντζελότη στον πάγκο που κρατική πολύ στο παιχνίδι του κλπ.
2: Στους 8 θα περάσει, θεωρώ. Από εκεί και πέρα βλέπει.
1: Μα ένα να πάει ο Μπότσο στην Αμερική στο παγκόσμιο, έτσι τον άκουσα, νομίζω.
0: Ναι, θα πάει κάποιες. Κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες θα είναι Αμερική, νομίζω, ναι, για το παγκόσμιο.
1: Ναι, τι ωραία.
0: Και θα έχουμε έτσι πλούσια ενημέρωση.
2: 11 δίνει την Πορτογαλία για να το κατακτήσει και είναι το έκτο φαβορί. Την έχει πάνω από τη Γερμανία.
0: Άρα εγώ υπολόγιζα να είναι πιο κάτω ακόμη.
1: Εντάξει, και εγώ νομίζω ότι.
2: Εντάξει, εδώ οι άνθρωποι έχουν τρίτη την Αγγλία. Τι να λέμε τώρα.
1: Η Αγγλία
0: του Τούχελ που έκανε και εκπλήξεις. Άφησε
1: το Μαγκουάιρ.
2: Ο Μαγκουάιρ δεν είναι έκπληξη να μείνει εκτός.
1: Εντάξει, ο
0: Μαγκουάιρ. Αξία.
2: Τι, στα δεξιά του πάγκου, αριστερά του πάγκου. Έλα τώρα.
1: Εμένα μου αρέσει. Με προξένει μια θεωρία έτσι. Ποιος αριστερό ποδάρος, ο καλός παίχτης της Αγγλίας, ενώ Φοντέν, ενώ Πάλμερ,
2: τον Πάλμερ άφησε εκτός, ναι.
0: Το Πάλμερ, η εκπλήξη ήταν ο Πάλμερ.
2: Πάλμερ ήταν για μένα έκπληξη.
1: Ναι. Κοίταξε, η Αγγλία είναι ομάδα που δύσκολα την κερδίζεις, όμως όταν φτάσουν στα κρίσιμα μάτς και αυτή δύσκολα κερδίζει.
2: Η Αγγλία είναι ομάδα που θα σου πούν να την παίξεις άσοχη ή δύο και θα τη χάσεις.
0: Θα διακοπεί. Κοίταξε, η Αγγλία πάντα λέμε έχει καλή ομάδα, είναι εκεί, αλλά ποτέ δεν παρουσιάζεται στα μεγάλα ραντεβού συνεπής να κατακτήσει ένα τρόπαιο κλπ. Άρα είναι ένα ερωτηματικό. Τώρα δούμε τι θα κάνει ο Τούχελ που... ανέλαβε τις τύχες των τριών λιονταριών, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί όπως και να το κάνεις δεν είναι ομάδα που μπορείς να γνωρίζεις η Αγγλία.
1: Εντάξει, τώρα και με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, εντάξει, πήρε έναν νεαρό προπονητή, ελπίζω να βγάλει την 28 Οκτωβρίου.
2: Θα τη βγάλει.
0: Γιατί να μην τη βγάλει, αλλάζει φιλοσοφία.
1: Εγώ είμαι εναντί. Κάθε φορά πόσους προβλητές διώχνει κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός. Εγώ εντάξει είπα ότι είναι εναντίον να φύγει ο Μπενίτεθ. Όμως εάν αλλάξουν νοοτροπία, δηλαδή αφήσουν τον άνθρωπο των νεαρών να δουλέψει, διότι πόσο 38 χρόνια είναι, 39.
2: Ναι, κάπου εκεί.
1: Ίσως έχει κάποιες νέες ιδέες τον άνθρωπο, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ότι... αλλά ξέρεις, στην Ελλάδα η πίεση... πολύ περισσότερο από ό,τι στην Δανία που ήταν αυτός.
0: Σίγουρα είναι περισσότερη πίεση και θα είναι ακόμη περισσότερη με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός
2: πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
1: Πέραμε τρεις προκρίσεις. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι στους ισχυρούς, τουλάχιστον στο δεύτερο και στον τρίτο προκριματικό να θα είναι στους ισχυρούς.
2: Δεν το θυμάμαι, θα σε γελάσω.
1: Ναι, ναι. Δεύτερον τρίτον είναι, ναι.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι και μέχρι τα play-off, αλλά δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, δεν ξέρω για τα play-off, αλλά ξέρω σίγουρα δεύτερον τρίτα. Εντάξει, νομίζω να μπει ο Μίλους. Θα μπει. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός είναι να αρχίσει την, ας το πούμε, ανοικοδόμηση με την προοπτική ότι τον άλλο χρόνο, με τον επόμενο χρόνο, θα μπει σε νέο γήπεδο. Αυτό πρέπει το πράγμα να το κάνει. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε, γιατί πρέπει να
2: καλή συνέχεια. Άντε, καλή
1: και να τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Εδώ θα είμαστε. Καλή δουλειά.
3: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας Call & Score με την χορηγία της Stoiximan 77-70.

0: 37 10 20 οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. 23 24 τα μηνύματά σας, περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις και βέβαια να ανασκοπήσουμε και την επικαιρότητα που έρχεται μπροστά μας, αλλά και τα ό,τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. Είπαμε ότι η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας 68-64 στον Κεραυνό, στον πέπτο και τελευταίο αγώνα της σεζόν.
1: Κάναμε και μία αναφορά με τον Παύλο για την Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού. Ίσως πιάσουμε αυτό το κομμάτι αργά λίγο πριν το φινάλε. Να συνεχίσουμε λίγο με την επικαιρότητα. Τι έχουμε από τα νέα που βγήκαν σήμερα το πρωί? Έχουμε Ράκοβιτς τέλος από την Ομόνια και επίσημα.
0: Σωστό.
1: Και υπάρχουν φήμες ότι υπάρχει ομάδα στην Κύπρο που ενδιαφέρεται για αυτόν, με τη Νέα Σαλαμίνα μάλλον να είναι μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον Ράκοβιτς. Είχαμε ένα νέο Σικβίντα με ένα φανταστικό βίντεο από το Απόλλωνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μέχρι το 2030 και επίσημα δηλαδή ο Τσέχος θα συνεχίσει να είναι ο βράχος της άμυνας, κυριολεκτικά εδώ πέρα. Δηλαδή είναι ένα από τα κλισέ που χρησιμοποιούμε για τις ομάδες που είναι της παραθαλάσσης, αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε κυριολεκτικά. Από τη στιγμή που ανανέωσε μέχρι το 30. Όσον αφορά τον Απόλλωνα που ετοιμάζεται για το κύπελλο, αλλά θα τα πούμε σε λίγο, έχει απουσίες και, και αμφίβολους. Θα τα βάλουμε λίγο στο επόμενο μισάωρο για Πάφο και Απόλλωνα. Είχαμε τον τερματισμό συνεργασίας Λιάσου Λουκά με τον Άρη και όλα δείχνουν ότι η Ράτσκοφ επιστρέφει στον πράσινο πάγο.
0: Πώς φαίνεται αυτό? Διακόπη η συνεργασία αμεσούς στη σεζόν. Μπήκε ο Λιάσος, φεύγει ο Λιάσος, πάει ο Ράτσκοφ.
1: Τι να σου πω, μάλλον
0: εγκληματίστηκε περισσότερο αυτό το διάστημα.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται. Φαντάζομαι ότι θεωρούν ότι είναι ένας καλός προπονητής. Ήταν και ήρεμος, η αλήθεια είναι. Ενδεχομένως να πιστεύουν ότι από τη στιγμή που θα φτιάξουν ένα ρόστερ το οποίο δεν θα το αποδομήσουν στο τέλος, γιατί τώρα δεν έχουν άλλους να διώξουν. Θα γίνουν κάποιες αποδεσμεύσεις λογικές. Αλλά θέλω να πω ότι πέρυσι κάποια στιγμή είχαμε δει ότι γύρω εκεί στον Αύγουστο, τον τελευταίο καιρό, άρχισαν και που έφευγαν αρκετοί παίκτες καλοί. Εννοώ μεταγραφές που φελήθηκε ο Άρης οικονομικά, οποίες, φυσικά.
0: Και κυρίως από το χώρο του κέντρου που αποδυνάμωσαν.
1: Ναι, από την άλλη δεν θα έχει και το κομμάτι της Ευρώπης να πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα. Σωστό, προετοιμασία. Ναι. Θα έχει ένα φουλ καλοκαίρι να προετοιμαστεί. Γιατί πέρσι μην ξεχνάς ότι είχε ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό ή από τον πρώτο. Όχι, από τον δεύτερο.
0: Δεύτερο στο Conference League.
1: Δεύτερο ήταν.
0: Ναι, από τον πρώτο μόνο η Πάφος που ξεκίνησε.
1: Μπράβο. Δεύτερο Europa. Του Conference League. Αποκλείστηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο. Που εκεί του άλλαξε τα σχέδια. Ενδεχομένως και οι μεταγραφές κάπως να μην λειτουργήσαν σωστά. Γιατί όταν έχεις την πίεση του χρόνου να θέλεις να βρεις μεταγραφές. Okay, γι' αυτό μάλλον πάνε σε. Είπαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Περιμένω το δω.
0: Το γεγονός ότι γνώρισε και καλύτερα, ίσως να αναθεωρήσει κάποιες σκέψεις. Θα το δούμε.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν κακός προπονητής. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν και πολύ καλός προπονητής, ότι είδαμε τρομερό ποδόσφαιρο. Βλέπαμε σκαμπανεβάσματα. Είδαμε και καλά σημεία. Είχε μαζέψει κάπου στον Άρη. Οπότε ας βάλουμε τα δεδομένα, τα θετικά που είναι. Μεγαλύτερη προετοιμασία, περισσότερη επαφή πλέον με την κυπριακή πραγματικότητα. Ενδεχομένως περισσότερος χρόνος για τις μεταγραφές. Για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει έτσι.
0: Τι Άρη θα εμφανίσει τη νέα χρονιά, και από ό,τι φαίνεται ο Λιάσος πάει τεχνικός διευθυντής στην Καρμιώτης, άκουσα.
1: Okay.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, επί του παρόντος θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ray Cooney, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και δρόμος 100,5.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
1: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στίχημα.
6: No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mía.
7: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call & Score με την χορηγία της Stoiximan. Ακούτε τον Super Sport 104 στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις στο 77 77 10 20 και τα δικά σας μηνύματα στο 23-24. Λέγαμε έτσι για το πώς άρχισε σιγά σιγά να κινείται το παζάρι μετά την ολοκλήρωση και της αγωνιστικής δράσης σε ό,τι αφορά την Cyprus Link by Stoiximan. Στο προσκήνιο η μεταγραφολογία, γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν για τον Άρη Λεμεσού, για τον οποίο λέγαμε προηγουμένως ότι ενδιαφέρεται για τον Καμερουνέζο μέσω της Μπεσίκτας, τον Ζεάν Ονανά. Έχει σχετική είδηση και στο σελίδα του σταθμού μας. Αγωνίζεται δανεικό στην Τζένουα. Πρόκειται, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, για έμπειρο μέσο με παραστάσεις από Μαρσέι, Μπεσίκτα, Τζένουα, Λανς και Μπορτό, ενώ έχει αγωνιστεί και στο Βέλγιο με την Μουσκρόν. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής προσπαθεί να λύσει το συμβόλαιο του και ενδιαφέρονται ακόμη Σεντετιέν, Αλφατέχ και Σαν Ρέμ. Πάντως από βιογραφικό είναι αρκετά βαρύ. Περιμένουμε να δούμε. Η μεταγραφολογία τώρα θα είναι στο απόγειό της, στα φόρτε της. Η Πάφος φαίνεται ότι προχωρεί σε αλλαγές τερματοφυλάκων. Ο Γκόρτερ είναι στο πόρτα εξόδου με Καραμπάχ και Γκόουαχ Νίγκολς να ενδιαφέρονται. Ο Κυριακίδης τον είχε προαναγγείλει ουσιαστικά και ο Χένιμπερκ.
8: Το είχε παραδεχτεί στην συνέντευξη τύπου. Ναι, όταν ρωτήθηκε τι γίνεται με τον Κυριακίδη, είπε ότι μέχρι χθες, μέχρι πριν την μέρα του αγώνα δηλαδή του προηγούμενης Παρασκευής, την Πέμπτη, τα είχαν συμφωνήσει όλοι με την ομάδα, αλλά τελευταία στιγμή μετά την επομένη τους είπε ότι έχει κλείσει σε άλλη ομάδα. Okay, ο Κυριακίδης γυρίζει, επιστρέφει στην Πάφο. Γιατί δεν υπογράφει στην Ομόνια? Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Φαντάζομαι ίσως να μην θέλει.
7: Μόνο το οικονομικό θα έλεγα εγώ.
8: Αυτό το θεωρείς εσύ? Okay. Εγώ νομίζω ότι η προτεραιότητα, ότι ίσως να θέλει να μην είναι, να συνεχίσει να είναι τρίτος τερματοφύλακας, γιατί η Ομόνια θα κινηθεί σίγουρα για τερματοφύλακα, σίγουρα, έχει ναι. Το Φαμπιάνο, οπότε η λογική λέει ότι ίσως να παραμένει. Αυτή είναι δική μου εικασία.
7: Ναι.
8: Τελείως το λέω έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Πώς το βλέπω εγώ, ότι ίσως να είναι τρίτος, ενώ στην Πάφο να είναι
7: δεύτερη.
8: Να είναι πρωτοδεύτερη.

0: Δεύτερο, όπως φέτος ο Γκόρντερ μαζί με τον Μιχαήλ. Ήταν πρωτοδεύτεροι και οι δύο. Ήταν μοιρασμένος ο χρόνος τους πάρα πολύ.
1: Και φαίνεται ότι το συμβόλαιο του Μιχαήλ λύγει, άρα.
0: Αυτό έχουν... το σκέφτομαι εγώ. Μπορεί να είναι το οικονομικό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί το παιδί να θέλει να επιστρέψει στην οικογένειά του κοντά στην Πάφο, είναι επαφή τη.
1: Παίζουν πολλά γεγονότα ρόλο. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Είμαι ο Γκρόγια, να είσαι πανελής.
1: Έλα, πρόεδρε.
2: Ο Στοσιάτης. Πρέπει το συμβούλιο της αυτό που έχει γενική στην έλευση να κάνει ένα συμβούλιο δυνατό να του να βάλει όλοι οι κάμπος αριακιά. Γιατί η ανόρθωση μας είναι η ομάδα του για πρώτο κλουβ. Τι καταλαβαίνεις. Να μπουν 50 άτομα όσοι από την ανόρθωση λέμε Σάνι είτε ο πρόεδρος του που τώρα να έρθουν κοντά, να βοηθήσουν την ομάδα και να παρατήσουν τις πελάρες όλοι που έβαλουν οι αγιά, οι παγιοί πρόεδροι.
1: Εν τη ενώση ισχύς, να διαενωθούν για να δυναμώσει η ομάδα.
2: Η ομάδα θα είναι ισχύς. Πρέπει να κάνουν το ΠΑΦ, να τη θύμα στην ομάδα. Και να κάνουν μια απόφαση, να κάνουν ακόμα σε κάποιες του γλύωνα, του υπέρου.
1: Σύζωτη, τις κάρτες διαρκείας.
2: Και να ακούει γλύωρα για να μπορεί και ο Μπάρκο να βάλει μεταγραφές.
0: Όχι, μεταγραφές δεν μπορεί να κάνει. Και Μπάρκο να πληρώσει. Το
1: Γενάρη δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές.
2: Όχι, εσύ ένα ποτό που δικαιούται να κάνει.
1: Όχι, αφού υποτίθεται τώρα, δεν χρωστούσε οι διακανονισμοί, τρέχαν κανονικά. Απλά επειδή ήταν κατ' επανάληψη. Ας το πω παραβίαση, παραβάτης κατ' επανάληψη με εισαγωγικά η λέξη παραβάτης, γι' αυτόν την ετοιμόρησε το ΚΑΣ. Επειδή εμφανίστηκε πολλές φορές, ήταν ασυνεπής στις υποχρεώσεις. Τι και τούτον που τιμώρησε.
2: Μάστε μου εσύ ένα παραχειράκι που δικαιούται.
1: Οκ, okay, μακάρι.
2: Ένα παραχειράκι δικαιούται, αν πέφτες σαν εγώ ή από τη δεύτερη ομάδα ή από την τρίτη ομάδα.
0: Να πια δεύτερη μιλάμε για τις ακαδημίες U17, U19, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι δική της. Αυτή είναι δική της παίκτη.
1: Μιλούμε για μεταγραφές.
0: Θα πάρει από την αριστερή τσέπη και θα τα βάλει στη δεξιά. Το ίδιο πράγμα είναι.
2: Ναι, δικαιώσατε παίκτη άνεκο.
1: Μάλιστα. Ελπίζουμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες.
0: Εγώ δεν έχω διαβάσει πουθενά κάτι τέτοιο για αυτό το παραθυράκι, ούτε με άνεργο, ούτε δανεικό μπορεί να φέρει. Μπορεί μόνο να πάρει πίσω τους δανεικούς που έχει δώσει.
2: Αν ισχύει αυτό που λες,
0: okay. Έναν παίκτη.
2: Έναν παίκτη δικαιώσατε άνεργο.
0: Εγώ δεν το είχα διαβάσει κάπου αυτό, αλλά οκ, okay, άμα το λέτε με τόση σιγουριά.
2: Όλα όσο βάλτε το σέλι μας στη φακέτα, Βαγγέλια, δικαιώσατε και αμέσως.
0: Αδύο τώρα.
2: Δύο,
0: να κλείσουμε, μην πάμε στους 3-4.
2: Γιατί άμα πληρώσει τον Μπάρκο.
0: Όχι, λέμε, έχει να πληρώσει κάτι. Η ανόρθωση πλήρωσε ίσα ίσα και τον παίκτη με το τελευταίο τέτοιο. Είχε ξεκινήσει ο διακανονισμός στο Φερέιρα.
1: Ήταν ξοφλημένο, έγινε ο διακανονισμός. Απλά η ανόρθωση τιμωρήθηκε διότι έχει παραπεμφθεί κατ' επανάληψη για ασυνέπεια ενώπιον των οργάνων της UEFA σε ό,τι αφορά τις οφειλές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εχρωστούσε λεφτά. Έχει κάνει όλους τους διακανονισμούς, 39 τόσους πόσους ήταν, τους ρύθμισε. Απλά ετιμωρήθηκε γιατί αυτό γίνεται κατά εξακολούθηση.
2: Δεν ήταν
1: τόσες φορές. Και οι άλλες ομάδες
0: σιγά τιμωρούνται. Σιγά σιγά συνεχίσουν έτσι.
1: Ας συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό, θα φάνε και τούτες οι ομάδες ξεχωριστή καμπάνα.
2: Είναι να κλείσουν την ομάδα γιατί έδεχε η FIFA και από τούτο. Έχει υποτεί η FIFA να παίρνει η χώρα τους. Βάλλον τον νόμο.
0: Ούτε άμα παράθυρα, ούτε βεράντες, ούτε μπαλκονόπορτες δεν έχει.
2: Άμα βέβαια καιρό και δεν σε αρέσει. Έπρεπε να γίνει το καλοκαίρι. Τώρα.
1: Κοιτάξτε, οι κανονισμοί ισχύουν για όλους. Είναι τα ίδια τα σωματεία, οι ομοσπονδίες των χωρών στην Ευρώπη, στον κόσμο, που υιοθετούν τους κανονισμούς και με βάση αυτούς τους κανονισμούς λειτουργούν θεληματικά. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να τους αποδεχτείς με το ζόρι. Τους αποδέχεσαι και μπαίνεις στη διαδικασία του πρωταθλήματος της χώρας κλπ. Άρα ή της Ευρώπης, ό,τι προκύψει. Άρα
0: τελική...
1: όλα αυτά

0: Ρε μου, δεν σου στέει κανείς όταν πας και υπογράφεις συμβόλαια τα οποία δεν μπορείς να τηρήσεις.
1: Ναι, για αυτό τη μήνυα μου. Είναι η παγκή πρόσδημη την αναμανασία της.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και πρέπει να φτάσει το καιρό στον παγκή ο πρόεδρος. Τον έκανε τη σωμά. Έκανε πολύ δικά τη σωμά. Γι' αυτό πρέπει να μπουν 50 άτομα που κραούσε, παγαμόνται όρθωτοι, να βάλουν λιάγι, απλό πρόβλημα.
2: Μακάρι να έρθουν κοντά. Ο πρόεδρος επί του παρόντος με αναγκαίωση μου έφκαλε σήμερα όρθιος, είπε ότι δεν υπάρχει καμιά επίσημη πρόταση.
1: Η Αφρέγγε είπε ότι επαρετήθηκε, μάνα μου.
2: Είπαν ότι αν βρεθεί διάδοχη κατάσταση, ευχαρίστω να παρετηθούν. Να παρετηθεί χωρίς να υπάρχει κάποιον ενδιαφέρον. Να μείνει ακέφαλη η ομάδα δηλαδή.
1: Ναι, άμα λέει ότι σε έναν πρόεδρο να μπει και παρετείται. Ήταν θέμα κάνει για την κυβέρνηση.
2: Είναι έτσι η διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι εγώ εκφράζω την πρόθεσή μου. Αν έρθει οποιοσδήποτε, εγώ είμαι διαθέσιμο να παραιτηθώ. Δεν είμαι δεμένος πας στην καρέκλα, λέει η διοίκηση. Και περιμένει. Ωραία, αν αύριο η διοίκηση παραιτηθεί, αλλά ο Γιαννάκης Παντελή δεν υποβάλλει υποψηφιότητα, ποιος θα κάνει κουμάντο μέχρι να βρεθεί νέος πρόεδρος?
1: Το άστρο θύμα.
2: Ποιος?
1: Το άστρο το θύμα. Να κάνει ο τούτο κουμάντο. Να μπορεί μια επιτροπή προσωπικά να βρουν επενδυτή και αυτά την ομάδα τη μεγάλη κυρία να πάει προτάσεις του πρόεδρου.
2: Αφού υπάρχει κάποιος επενδυτής και πεντουόι.
1: Έχει όλα μέσα ρόλο και τον αφήνουμε ρε φίλε να μπει.
2: Έχει επενδυτή και τον αφήνουμε μέσα να μπει.
1: Ναι, έπρεπε να παρετηθεί, να βάλωσει ως την Παρασκευή, όπως ενδιαφέρει να μπει πρόεδρος.
0: Τι πέρασες ότι είναι οι ομάδες, έτσι άντε παρετούμαστε, έτσι μπες πρόεδρο, τι είναι, δεν είναι μπακάλικο.
1: Και ναι, άμα δεν κάνω λιάγκη να βάλουν σε διακρότητα να μην και βάλουν 5 άτομα που κραούσει να παραπώνει για νόστοση και χωρίς για νόστοση και υποφέρει καλά του τι, να συμβοντέσω του μια χαρά. Άμα δεν βάζουν την ομάδα.
2: Μα η συγκεκριμένη διοίκηση εν τούτη που έβαλε πλάτη όταν όλοι οι άλλοι την έκανα με ελαφρά πηδηματάκια, έβαλε πλάτη για να στηρίξει την ομάδα και βοήθησε στο μέτρο των δυνατοτήτων της και οικονομικά, κάνοντας και μια περισυλλογή, έναν περιορισμένο προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα, όταν δεν υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον από κάποιον, δεν μπορείς να παραιτηθείς και να αφήνεις ακέφαλον.
1: Ναι, άμα λέει ότι έχουμε γενική συνδέση, φίλε μου, και όποιος δεν ενδιαφέρεται, παραιτείται, και το γενική συνδέση στην Παρασκευή. Ποιος
2: ενδιαφέρεται να μπει. Όχι, είναι έτσι.
1: Η διαδικασία είναι έτσι
2: το καταστατικό. Είναι έτσι ο καταστατικό. Η διαδικασία σωστή είναι ότι δέχεσαι υποψηφιότητες. Αν υπάρχει άλλη πρόταση υποψηφιότητας για την διοίκηση του σωματείου, παρετήσαι τότε και αναλαμβάνει. Παραδίδεις δηλαδή τη σκυτάλη.
1: Και χαιρώνουν οι άλλοι που δεν είχαν τα χρήματα μικρά και μπαίνει ο άνθρωπος ο νέος. Έτσι έλεγα στο δύο.
2: Μάλιστα.
1: Χαιρώνει τα παγιά εκεί που τώρα τα μισά λιγάκια και ήρθα και μπαίνει ο άλλος. Να κάνουμε μια επιτροπή 50 άτομα και όσοι να μπουν και να όσοι να βάλουν λιγάκια φίλε μου.
0: Να κάνω μια ερώτηση έτσι πριν το κλείσουμε. Το 50 από πού μας προκύπτει, είναι έτσι ένας αριθμός που λέμε 50 ή τόσους θέλουμε?
1: Δηλαδή
0: είναι 10 καλοί, 3 ή 2, αν είναι 2 δισεκατομμυριούχοι, γιατί δεν θέλουμε 50.
1: Θέλουμε 50 ανθρώπους, φίλε μου, που κραούσει, που αγαπώ και ανώστοση, 50 άτομα να κάνουν κουμάντο.
2: Γιαννάκη, είσαι παλιά καραβάνα στο χώρο του ποδόσφαιρου και της ανόρθωσης. Στα τόσα χρόνια που τρέχεις την αγαπημένη σου ομάδα, πόσους που τους 50 που εσύ μπορεί να έχεις κατά νου είδες να πλησιάζουν για να στηρίζουν την ομάδα, να βάλουν λεφτά?
1: Έχει πολλούς άνθρωποι, απλώς φοβούνται να βάλουν.
2: Γιατί φοβούνται?
1: Φοβούνται, ρε κουμπά. Έχει 50 άτομα που έλεγαν να βάλουν και φοβούνται.
2: Οκ.
1: Καταλάβεις, φοβάται να βάλει κάποιος. Καταλάβεις.
2: Όχι, το τι φοβάται είναι κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων.
1: Έχει 50 άνθρωποι που έλεγαν να μπούσουν να βοηθήσουν την ομάδα.
2: Μάλιστα, μακάρι να ευοδοθεί η προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλά κοινών των εμπάκων που σου λέω, έχει παραχειράκι που μπορεί να κάνει μεταγραφή για ρώτοτι, αν έχω ποδοσφαιρί.

0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Έχουμε ένα μήνυμα. Ο φίλος 666 τελικά μόνο ο Κίκο φεύγει, οι άλλοι ανανέωσαν. Ο Κίκο
2: επίσημα δεν ξέρουμε ότι φεύγει ή δεν υπάρχει, δεν έχουμε απάντηση. Δεν έχω δει κάτι στο ρεπορτάζ που να έχει αλλάξει. Είναι αυτά.
0: Έχει πρόταση.
2: Η Ανόρθωση έχει προσφέρει στον ποδοσφαιριστή 2 χρόνια συμβόλαιο συν ένα, δηλαδή προοπτική ανανέωση τέτοιο. Ο Κίκο θέλει κλειστό τριετές. Αυτά τα κλειστά τριετή συμβόλαια είναι που έχουν φέρει την Ανόρθωση σε αυτό. Όχι συγκεκριμένο του Κίκο, κάτι παρόμοια συμβόλαια που έκανε στο παρελθόν σε 35χρονους ποδοσφαιριστές 3 χρόνια. Και εδώ είναι που έφτασε. Δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Αν έχει απαντήσει, δεν έχει απαντήσει, πόσο θα περιμένει η Ανόρθωση, θα δούμε.
0: Εν αναμονή, περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις. 77-77-10-20-23-24 τα μηνύματα. Και έλεγες προηγουμένως για τον τελικό του κυπέλου, 29 Μαΐου.
2: Σωστά.
0: Ημέρα Παρασκευή, 7 η ώρα. Θα γίνει ο τελικός στο ΓΑΣΥΠΗ ανάμεσα στον Απόλλωνα, που είναι τυπικά γηπεδούχος, και την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Ένα παιχνίδι που σίγουρα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ο νικητής του θα πάει στο Europa League και μάλιστα από τον δεύτερο προκριματικό.
2: Σωστά, αφού γιατί του έκανε το χωρατήρι η Άστον Βίλα και κατέκτησε το Europa League. Εντάξει, και οι δύο ομάδες είναι περί τώρα με το πόσο πολύ θέλουν να κατακτήσουν το κύπελο. Ο Απόλλωνας θέλει το 10ο, ψάχνει το 10ο του κύπελο και τελευταίο μετά το 2017, ενώ το 2018 στα καπάκια ήταν όταν ξαναπήγε το είχε χάσει. Η Πάφος από την άλλη θέλει το 3ο της τρόπεως σε 3 διαδοχικές σεζόν, στον 3ο τελικό κυπέλλο που πάει, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της να κατακτάει κάθε χρόνο 3 τρόπαια. Δεν είναι και εύκολο για πράγμα για μια ομάδα που ήταν ανσασέρ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Σωστή. Και αν ακολουθήσουμε το μοτίβο, ήταν κύπελλο, πρωτάθλημα.
2: Κύπελλο και loading. Ναι, τέλος πάντων. Δεν είναι εύκολο πράγμα για την Πάφο να έχει κατακτήσει τη μια χρονιά κύπελλο, την επόμενη το πρωτάθλημα και τώρα πάλι να διεκδικεί και ένα κύπελλο και να έχει φυσικά τις ίδιες πιθανότητες με τον Απόλλωνα 50-50. Για την κατάκτηση του κυπέλου. Τι έχουμε? Έχουμε από την Πάφο τα ευχάριστα νέα, την επιστροφή του Γκολδάρ. Τον είδαμε που πήρε χρόνο συμμετοχής, μπήκε περίπου στο 70 ψηλά, 71-72, κάπου εκεί μπήκε, πέρασε μέσα. Δούμε και την έτσι μεγάλη αγκαλιά που έκανε με τον Σαπίντο. Ξέρει τις δυνατότητες του Γκολδάρ ποιος είναι. Αν θα το χρησιμοποιήσει βασικό, δεν το ξέρουμε, αλλά το να έχεις έστω και στο μπάγκο και να μπορείς να τον ρίξεις στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να κυλήσει, μπορεί να προηγηθεί η Πάφος νωρίς κάποια στιγμή στο πρωτεμίχρονο και πολύ εύκολα να βάλει έναν παίχτη να σιγουρέψει το αποτέλεσμα, να μην θέλει να ρισκάρει. Όλα παίζει στο τέτοιο. Έχουμε
0: το
2: την παράταση.
0: Στον πόλεμο, ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή είναι ότι καλύτερο για οποιοδήποτε.
2: Ακριβώς. Έχουμε τα πέναλτι. Είναι καλός εκτελεστής και στα πέναλτι. Το θυμόμαστε και από πέρυσι. Ο Γκολνταρ είναι καλός εκτελεστής στα πέναλτι. Ο Απόλλωνας έχει απουσίες.
0: Περίμενε, πριν πας, το θέμα με τον Λουκάσεν και τον Σέμα λύθηκε? Δεν το ξέρουμε ακόμη, διότι λόγω της συμμετοχής στο Μουντιάλ
2: πρέπει να φύγουν νωρίτερα.
0: Ναι, νομίζω μέχρι 25 ήταν από πλευράς FIFA.
2: Ναι, και νομίζω
0: και
2: ότι
0: προσπαθούσε να το λύσει.
2: Το παράθυρο είναι ανοιχτό μόνο για τους παίκτες του Champions League.
0: Που σημαίνει
2: δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάτι. Κάποια άλλη.
0: Πάντως περιμένουμε την εξέλιξη.
2: Ναι, δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποιο άλλο παραθυράκι που να ξεκαθαρίζει ότι αν.
0: Αυτό είναι συνεφασμένο για τον Γκολτάρο, ο Λουκάσεν.
2: Ναι, σωστά.
0: Να δούμε, θα περιμένουμε να κάνουμε το ρεπορτάζ αύριο μεθαύριο να δούμε πώς εξελίσσουν τα πράγματα στην Πάφο σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό.
2: Α, και για την Πάφο εξακολουθεί να είναι αμφίβολος ο Μπρούνο.
0: Σωστό.
2: Εντάξει, τώρα όταν τόσο καιρό ήταν, ανέβαζε σταδιακά.

0: Δεκαριθμό. Πάλι φαντάζομαι ότι θα είναι ένα ρίσκο να τον ρίξει στην αρχική ενδεκάδα. Ωστόσο, επειδή έχει μεσολαβήσει αρκετό διάστημα, είναι και τέτοιο παίκτη ο Μπρούνο που μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Βασικά την Παρασκευή μπορεί να ξεκινήσει και βασικό. Ο Απόλλωνα, είπαμε πόσο πολύ θέλει το κύπελο, που είχε ξεκινήσει με προσδοκίες για την Ευρώπη. Κάποια στιγμή και στις αρχές της χρονιάς, της σεζόν, σμπαραλιάστηκαν τα όνειρά του, γιατί έβλεπε ότι μήπως χάσω και το τρένο της εξάδας. Ήρθε ο απομηχανής Θεός Λωσάδα, άλλαξε την κατάσταση όλη. Και από εκεί πέρα έτρεξε ένα σερία διανόητο. Έκλεισε και την Ευρώπη. Ευρώπη θέλατε, πάρε και την Ευρώπη, σου λέει. Και εκεί πρέπει να διεκδικήσω. Πάρ' το και αυτό το έχω.
1: Κλείδωσε.
0: Hold my beer, είπε ο... Hold my cerveza, είπε ο... ο Αργεντίνος τεχνικός του Απόλλωνα. Και τα παίζουν όλα για όλα η ομάδα της Λεμεσού, ούτως ώστε να επιστρέψει στους τίτλους. Μετά και από το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησε, δεν έχει κατακτήσει κύπελο, όχι.
1: Όχι,
0: το πρωτάθλημα ήταν το τελευταίο.
1: Και είναι σημαντικό για μια ομάδα να κλείνει τη χρονιά.
0: Φυσικά,
1: με
0: δεν
1: τίτλο
0: το συζητάμε.
1: Και είναι ο δεύτερος στη τάξη τίτλου.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Χώρα
0: και από εκεί και πέρα για τον coach Λωσάδα, δεδομένα δεν υπολογίζει στο Βούρο και στο Ντουοντού. Μας το είχαν ξεκαθαρίσει τόσο άλλο εδώ και καιρό αυτό. Και από εκεί και πέρα ψάχνει να δει αν θα προλάβουν οι Γκασπάρ Μαλεκίδης και Σμέρχαλ. Και το προβληματάκι εδώ εντοπίζεται ότι η Μαλεκίδη και Σμέρχαλ είναι οι δύο αριστεροί μπακ της ομάδας.
1: Ναι.
0: Είναι οι δύο αριστεροί μπακ της ομάδας, εκεί είναι το προβληματάκι. Θεωρώ ότι ένας από τους δύο ίσως να προλάβει να μπει στην αποστολή. Μην μπουν και οι δύο και είναι και έτοιμοι. Νομίζω αυτές οι προπονήσεις, η αυριανή και η μεθαυριανή, είναι οι καθοριστικές. Ναι. Μέχρι την Τετάρτη είναι
1: μέχρι
0: σίγουρα καθοριστικές.
1: Διότι η Πέμπτη παραμονή του αγώνα είναι.
0: Ναι,
1: προπονήσεις,
0: βέβαια, εντάξει, οκ. Okay. Αν τυχόν είναι να προλάβουν και την Πέμπτη, δεν το συζητάμε, θα τους βάλει μέσα. Απλά οι καθοριστικές για να δουλέψουν και τακτική και τα πάντα είναι αυτές οι δύο τελευταίες.
1: Πάντως. Γεγονός είναι ότι από σήμερα οι δύο πόλεις, οι παραλιακές, η Λεμεσός και η Πάφος, ζουν στον ρυθμό του μεγάλου τελικού που θα γίνει βέβαια στην Λευκωσία. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη, σε εισαγωγικά το
0: σωστά,
1: ξένοι,
0: ναι.
1: Αλλά με κίνητρο και έπαθλο το κύπελλο, και αναμένονται και αρκετές εκδηλώσεις πριν τον μεγάλο τελικό. Όπως είπες και προηγουμένως, ο Απόλλωνας ανακοίνωσε sold out, ενώ δηλαδή τα 9.900 περίπου εισιτήρια έχουν εξαντληθεί από πλευράς φίλων του Απόλλωνα, ενώ στην Πάφο σιγά σιγά είχαν κόψει θέση 6.000, αλλά αναμένεται ότι όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα του τελικού θα αυξάνεται ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των φιλάθρων της παθητικής ομάδας, που θα θελήσουν να κλείσουν και αυτοί μια θέση στον μεγάλο τελικό του ΓΑΣΕΠ την Παρασκευή στις 7 το βράδυ το παιχνίδι αυτό, με το οποίο ολοκληρώνεται και η ποδοσφαιρική μας σεζόν στην Κύπρο.
0: Πέφτει μια και καλή αυλαία των υποχρεώσεων και φουλ για μεταγραφές μετά.
1: Και φουλ για μεταγραφές, διοικήσεις, τεχνικά επιτελεία και λοιπά, και φουλ για διακοπές οι ποδοσφαιριστές.
0: Σωστά.
1: Γιατί κακά τα ψέματα, ευτυχώς για τον κυπελούχο μας που κέρδισε ένα γύρο και θα αρχίσει μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες πιο μετά στην μάχη, οπότε κερδίζει λίγες μέρες ανάσας περισσότερες η ομάδα και ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές, διότι ο κυπελούχος τελειώνει τελευταίος και μέχρι πέρσι ξεκινούσε πρώτος.
0: Ναι, έτσι θα ήταν, αλλά τώρα ναι, η αλήθεια είναι βόλεψε αυτό. Βόλεψε.
1: Έδωσε κάποιες μέρες περισσότερες για ξεκούραση και προετοιμασία στις ομάδες μας. Ουσιαστικά όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη θα ξεκινήσουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η Ομόνοια στο Champions League, ο κυπελούχος όποιος και να είναι, και οι άλλες δύο στο Conference League.
0: Πολύ
1: η μια είναι η ΑΕΚ και η δεύτερη

0: δεύτερη η χαμένη του τελικού.
1: Ψάχνουμε να δούμε ποια θα είναι.
0: Το, από ό,τι βλέπω και δηλώσεις του Φανούρη, είπε ότι ο Ροντρίγκες θα είναι κανονικά στον τελικό. Που σημαίνει ότι ο Ροντρίγκες νομίζω δεν πήρε κλίση για το Μουντιάλ, δεν ήταν στην προεπιλογή. Πήρε τελικά.
1: Νομίζω μας με το Σεμέδο δεν πήρε.
0: Έχω την αίσθηση ότι δεν...
1: Ήταν στην προεπιλογή μόνο μήπως.
0: Ναι.
1: Okay, γιατί εγώ θυμάμαι έναν τίτλο ότι μπήκε. Κάτσε να το κοιτάξουμε ακόμα μία.
0: Και να μπήκε θα είναι κανονικά στον τελικό, άρα δεν υπάρχει θέμα να απουσιάσει σε σχέση με το ημέρα διεξαγωγής του. Και όπως σε ό,τι αφορά πριν game για τον Απόλλωνα, θα έχει και μαζική μεταφορά.
1: Είναι κανονικά στις κλήσεις του Μουντιάλ, ναι, ναι.
0: Άρα γι' αυτό λέει θα είναι κανονικά και στον τελικό.
1: Ορίστε εδώ.
0: Άρα θα, ναι,
1: ναι.
0: Άρα
1: μαζί με το Σεμέδο είναι κανονικά.
0: Που σημαίνει ότι αυτός δεν θα πάει 29 του μήνα, θα είναι στον τελικό. Τώρα και η Πάφος και η ομάδα του Απόλλωνα έχουν ανακοινώσει ότι θα υπάρχει διαθέσιμα λεωφορεία για μεταφορά των οπαδών τους στο Γασιπί για τον τελικό. Έτσι είναι πιο σωστή η μεταφορά όταν είναι οργανωμένη και θα είναι πιο ασφαλής, με την έννοια ότι η αστυνομία μπορεί να βοηθήσει να επιτηρήσει καλύτερα.
1: Ναι, αλλά θα
0: καλύτερα.
1: Πάνε και μεμονωμένα.
0: Εννοείται, εννοείται. Θα υπάρχουν τα λεωφορεία, αλλά θα πάνε και θα υπάρχει και μεμονωμένη μετακίνηση των ατόμων στον αυτοκινητόδρομο, που σημαίνει ότι θα έχουμε έτσι ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο καθοδόν προς Λευκωσία, γιατί και από Πάφο και από Ρεμεσό θα κινούνται τις ίδιες ώρες προς την κατεύθυνση της Λευκωσίας.
1: Πάλι καλά, εντάξει. Α, είναι Παρασκευή. Α, ναι, είναι Παρασκευή.
0: Ελπίζω να μην έχει τίποτα αργά στους δρόμους και να...
1: Όχι, κοίταξε, ευτυχώς δεν είναι να πας από Λευκωσία για Λεμεσό. Είναι πίκτρα ο δρόμος. Θα γίνει τώρα πίκτρα και από την άλλη πλευρά.
0: Τώρα
1: θα, μια χαρά.
0: Νωρίς το απόγευμα.
1: Όσοι είναι, μην μπείτε στα μάξια και μην μπείτε από το... την Εθνική Οδό.
0: Ιδίως νωρίς το απόγευμα.
1: Καθυστερήστε το λίγο ακόμα. Καθίστε, πιείτε ένα καφέ. Να περάσει πρώτη μπόρα.
0: Νωρίς, ναι. Ή καθυστερήστε το. Ένα από τα δύο. Διότι μετά τις 3 φαντάζομαι το απόγευμα θα γίνεται.
1: Όχι, όχι. Όσες φορές έχει τύχει να χρειαστεί να πάω από Λευκωσία Λεμεσό, είτε με τελικό προορισμό τη Λεμεσό, είτε με την Πάφο, και βρίσκομαι στο δρόμο από τις 4 μέχρι τις 6.30, είναι ένα άντε να τελειώνουμε.
0: Εντάξει, μιας και είμαστε στην Πάφο, είδες ότι ο Καρσέδο πρώην προπονητής
1: της... Φυσικά, φυσικά, και Λιβάη Γκαρσία στην επίθεση.

0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
7: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
8: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
9: Τα νέα, μωρό μου!
8: Ανακαινίζουν το!
9: Έτσι!
8: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
9: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
8: Μα μόνο τηλεόραση!
9: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
8: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
9: Ξέρω.
8: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες.

0: Πρέπει να τις χάνουμε.
1: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call & Score φέρνει κοντά σας η Στίχημαν.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν για την δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής εδώ στο Super Sport 104. Ακούτε την εκπομπή Call & Score που φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν κάθε Δευτέρα βράδυ. Ραμώνα Παπαϊωάννου και Αντρέας Αναστασίου πίσω από τα μικρόφωνα. Μιχάλης Πουλής στη ρύθμιση του ήχου. 77-77-10-20 τα τηλέφωνα για να τα πούμε παρέτσι. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ό,τι απορία έχετε, ό,τι θέλετε να το ψάξουμε και να τα βρούμε. Και μια και λέω για μηνύματα, ο ακροατής που τελειώνει σε 66 το τηλέφωνο μας, σε συνέχεια που ήταν το προηγούμενο για την ανόρθωση, λέει τα προβλήματα άρχισαν από λάρκους στην ανόρθωση, αυτός έκανε τα τρίτη συμβόλαια. Ναι, και από λάρκου ήταν προβλήματα στην ανόρθωση φυσικά. Τα συμβόλαια αυτά ήταν όλα λανθασμένα και είπαμε προηγουμένως ότι αυτά πληρώνει η ανόρθωση και φυσικά ναι, και ο Λάρκου έχει τη δική του ευθύνη στην τότε διαχείριση του ρόστερ και του συμβολέου. Μίλα καλή Αντρέα.
1: Τι
0: στον αέρα είμαστε.
1: Άσε με να καθίσω.
0: Έκατσες, έβαλε και τα ακουστικά. Μ' άκουσες. Δεν λέω καλά με Μιχάλη.
1: Τι θες να πω, μάλιστα τα είπες για τα προβλήματα στην ανόρθωση.
0: Διάβαζα το μήνυμα του ακροατή.
1: Ναι, ναι,
0: το αφού είδα. Το διάβασες, το είδες. Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνιδάκι σε εξέλιξη και αφορά το γκρουπ υποβιβασμού ή προβιβασμού στην Bundesliga. Ναι, στη Γερμανία, σωστά. Η Paderborn μαζί με τη Wolfsburg είναι στο 1-1 και είναι στο 80, μόλις μπήκαν οι δύο ομάδες.
1: Η Wolfsburg του Κουλιεράκη.
0: Του Κουλιεράκη, πολύ σωστά. Να πούμε ότι η Paderborn, σε περίπτωση που κερδίσει, ανεβαίνει αυτή στην κατηγορία από την δεύτερη. Σε περίπτωση ήτας της Wolfsburg πέφτει, σε περίπτωση νίκης της Wolfsburg παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Εμένα μου αρέσει αυτό το σύστημα με τα play-off ανόδου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: μου αρέσει ότι μία ομάδα να δίνει play-off. Δηλαδή, θα ήταν κάτι που θα το άκουγα και στην Κύπρο. Δηλαδή, να πέφτουν οι δύο, να ανεβαίνουν οι δύο και η τρίτη με την τρίτη να κάνουν έναν αγώνα μπαρασμένου. Του έχει το δικό του ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή να μην τη ρίξεις απευθείας στην τρίτη ομάδα, ναι, και να μην την ανεβάσεις απευθείας στην άλλη τρίτη. Δώσ' τους μια ευκαιρία να μονομαχήσει, να μετρήσουν τις δυνάμεις.
1: Ναι, είναι ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό για την τρίτη ομάδα.
1: Έχει και κίνητρο και η τρίτη ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, ας το πούμε.
0: Και να μην εφησυχάζονται ότι δηλαδή είναι μια τετράδρα, να μην εφησυχάζονται είμαι τρίτη, ανεβαίνω. Όχι, να πρέπει να είσαι δεύτερη για να ανέβεις.
1: Ναι, οι δύο και μετά οι τρίτοι να παίξουν τον παράστος. Είναι σύστημα το οποίο εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες αυτό,
0: ναι,
1: και είναι καλό. Αλλά εντάξει, εμείς ακολουθούμε τα στερεότυπα, τα τετριμένα. Οι τρεις ομάδες.
0: Θέλεις πάλι καλά που τα αλλάξαμε και τα βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια και μία φορά είδαμε ένα
1: τα
0: γύρο.
1: Τα play out τουλάχιστον να μην
0: το είναι... φετινό δράμα, δηλαδή άμα ήταν και με ρεβάς,
1: διπλούς αγώνες.
0: Σκοτώστε με δηλαδή το φετινό που ήταν δράμα.
1: Παιχνιδάκι όμως θα έχουμε και την Τετάρτη.
0: Το είπαμε νωρίτερα, μπράβο, τα πήρε και ο Παύλος. Πάμε να αναλύσουμε λίγο. Conference League τελικός.
1: Ακριβώς, η Crystal Palace με την Rayo Vallecano. Ένα παιχνίδι, ένα τρόπαιο και με τον νικητή να πηγαίνει στη Europa.
0: Απευθείας στο Europa League, σωστά.
1: Στο League Face του Europa League, έξτρα κίνητρο πέραν του τροπαίου. Παίρνεις και καλύτερη συμμετοχή σε καλύτερη διοργάνωση που είναι σημαντικό και αυτό.
0: Στη Λειψία να πούμε ο τελικός,
1: ναι,
0: του Conference League.
1: Στις 10 το βράδυ.
0: Ωραία ώρα.
1: Ο τελικός, σε αντίθεση με τον τελικό του Champions League που θα γίνει 30 του μήνα, 7 η ώρα. Άλλαξε η ώρα.
0: Χαλιά ώρα. Χαλιά ώρα. Τώρα τι 7 η ώρα. Τι 7 η ώρα. Καλοκαίριασε κιόλας. 7 η ώρα δεν τρως πίτσα και σουβλάκι. Κατά τις 9 τα τρως.
1: 7 η ώρα είναι μπύρα. και μετά τα υπόλοιπα.
0: Μα καλοκαίριασε. Δηλαδή τώρα τρως πιο αργά. Μα ήταν 7 η ώρα Φεβρουαρίου. Ναι, πάμε φίλε, εντάξει, τρώμε στις 7 η ώρα. Ναι, 7 η ώρα τώρα τα καλοκαιράκια, ωραία.
1: Το φαγητό δεν το εκτιμάει ιδιαίτερα η UEFA, η οποία θέλει το παιχνίδι αυτό να είναι σε μια ώρα που είναι πιο προσιτή και για τις άλλες υπήρους. 10 η ώρα είναι ξημερώματα σε άλλες υπήρους. Τουλάχιστον εδώ μπορεί να είναι μεσάνυχτα, μπορεί να είναι πιο.
0: Συγγνώμη. Αυτό που λες δεν ευσταθεί.
1: Γιατί?
0: Τι μας νοιάζει, η Ασία έχει το δικό της Champions League. Εσένα, η Αμερική έχει το δικό της Champions League.
1: Εμένα και εσένα δεν μας νοιάζει. Την UEFA όμως.
0: Μα έχουν τα δικά τους Champions League.
1: Την UEFA που θέλει να επεκτείνει το προϊόν της και στις άλλες υπηρούς, κυρίως στην Ασία που προσδοκά.
0: Έχουν το Champions League τους.
1: Ναι, αλλά θέλει να πλασάρει.
0: Προχτές δεν έχασε ο Ρονάλντο από μια Ιαπωνική τελικό Champions League. Ας δούμε αυτό το Champions League. Να μας αφήσουν ήσυχους εμάς τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, αλλά η UEFA, η οποία τα χρήματα τα ιεραρχεί πάνω απ' όλα, θέλει να επεκτείνει και εκεί τις δραστηριότητες της και να έχει περισσότερα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία είναι ένα μεγάλο σεβαστό κονδύλι.
0: Αυτό που λες λοιπόν ευσταθεί, γιατί τη UEFA οι δικαιολογίες είναι να έρθουν οι οικογένειες
1: και
0: ότι τα μετρό κλείνουν. Εντάξει. Το μετρό κλείνει, είναι τρομερή. Και για να προσέρχεται πιο πολλοί κόσμο και στις πλατείες, τα φαν. Δηλαδή και να τελειώνουν γρήγορα. Μην χάσουν το μετρό, είναι η ουσία.
1: Μπράβο. Να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμο ουσιαστικά. Μα έπεισε. Αλλά. Στο βάθος από πίσω είναι τα λεφτά εξού και οι ποδοσφαιριστές φωνάζουν με τις συνεχείς διοργανώσεις και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό επίπεδο που επιβαρύνουν το πρόγραμμα με τα πολλά παιχνίδια τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, αλλά ποιος ακούει, γιατί το πρώτιστο είναι τα λεφτά και από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τελικό του Conference League, δίνεται φαβορή η Crystal Palace και η στοίχημα έχει για αυτή αρκετές επιλογές στοιχηματικές που μπορεί να επιλέξει ένας παίχτης. 1.90 δίνει η Crystal Palace, 4.10 η Ράγιο Βαγεκάνο, ενώ στα 3.35 είναι η ισοπαλία. Εντάξει, η Ράγιο Βαγεκάνο απέκλεισε την ΑΕΚ τελευταία και πήγε στον τελικό. Είναι μια καλή ισπανική
0: είναι
1: ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ένας τελικός για μένα είναι ανοιχτός. Μπορεί να θεωρείται φαβορή η Crystal Palace σε ένα βαθμό, αλλά όχι όπως...
0: Είναι, η Crystal Palace θεωρείται φαβορή γιατί απλά παίζει στην Premier League.
1: Ναι, εντάξει, okay. Αλλά από εκεί και πέρα και η Ράγιο Βαγεκάνο παίζει στην Ισπανία, που είναι
0: ναι,
1: επίσης
0: ναι, εντάξει,
1: ένα...
0: ναι, απλά... Δεν είναι φαβορή. Εμένα πάντως μου αρέσει η Ράγιο Βαγεκάνο που την έχω δει. Και ωραίο ποδόσφαιρο παίζει. Η Crystal Palace δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Απλά είναι μια πολύ δυνατή και γρήγορη. Είναι μια κλασική αγγλική ομάδα.
1: Την έχουμε δει και στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ την Crystal Palace.
0: Μέχρι τότε μεταξύ.
1: Δεν τώρα είναι άλλη ομάδα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μετά έπαιξε σχέση. Καλύτερα.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκείνο το σημείο δεν μας έβγαλε καθόλου τα μάτια. Ή μάλλον μας έβγαλε τα μάτια.
1: Ναι, στη League Phase μας έβγαλε.
0: Μας έβγαλε τα μάτια.
1: Πήρε για τη μεγάλη νίκη τότε η Άκομος. Στα knockout παιχνίδια.
0: Εντάξει, κοίταξε. Στη League Phase τις πιο πολλές φορές οι αγγλικές ομάδες, αν εξαιρέσουμε το Champions League που και αυτό παίζεται, ούτε υποσχολούνται. Γιατί εκείνη την ώρα παίζεται η Premier League και ασχολούνται μόνο με την Premier League. Αυτό τους ενδιαφέρει. Το Champions League τους ενδιαφέρει από όλα τα άλλα. Και εκεί σου λέω παίζεται, δεν είναι πάλι
1: και,
0: τα...
1: Ναι, και όχι, στο Champions League
0: στη League Phase, εντάξει. Άμα βλέπουν ότι η κουτσά στραβά περνάνε, την αφήνουν και πάνε για το παρακάτω.
1: Ακριβώς. Στο Europa και στο Conference υπάρχει έτσι... Αν θέλετε, αν μπορούμε υποτίμηση να πούμε, αλλά δεν δίνουν τη δέουσα σημασία που πρέπει, μόνο αν προχωρήσουν κυρίως τα νοκάουτ παιχνίδια στην
0: αν
1: τελική θυμάσαι, ευθεία.
0: Όταν ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Άστον Βίλα, η Άστον Βίλα τότε όχι ότι κατέβασε τα δεύτερα, δεν συνέβη κάτι τέτοιο,
1: όχι,
0: όμως είχε κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί την ίδια ώρα παίζονταν το Champions League, μέσα από την Premier League.
1: Ναι, στην Premier League, ναι.
0: Και σου λέει, τι, θα τα καταφέρω
1: σημασία.
0: Να πάω με τον ένα τρόπο. εξαιρετικός ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ, και σου λέει, εντάξει, τους έχω, θα περάσω με τον ΑΒ τρόπο. Ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Σωστό, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα, σίγουρα η προτεραιότητα είναι η Premier League για τις ομάδες, ιδίως και για αυτές τις ομάδες, γι' αυτό βλέπουμε και τις μικρομεσαίες ομάδες της Αγγλίας να δίνουν βάση μετά από κάποια στιγμή και μετά.
0: Σωστός.
1: Τη League Phase, αν περάσουν, πέρασε. Και περισσότερο είναι παιχνίδια τα οποία δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν πολύ συμμετοχή, δεν είναι βασικοί ουσιαστικά, και κάνουν εύκολα τις αλλαγές. Περιμένουμε τις δικές σας παρακολουθήσεις.

0: Λοιπόν, είχαμε και την συνέντευξη τύπου του Χάρη Φωτίου, του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος για το καυτό θέμα του επενδυτή ανέφερε ότι αναμένονται κάποιες εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι 4 Ιουνίου είναι η Γενική Συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ και μέχρι εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να δρομολογηθούν οι καταστάσεις για να προχωρήσουν, αν και εφόσον χρειαστεί, σε αλλαγές στο καταστατικό μέσα από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Στην ομάδα της ΑΕΛ είχαμε αρκετές φύγαν αρκετοί παίχτες, ανακοινώθηκαν αρκετές αποδεσμεύσεις και ουσιαστικά έχουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος τρέχει από τον Ούγκο Μάρτινς και τους συνεργάτες του σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ομάδας στην νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Η ΑΕΛ, τι είχες ΑΕΛ μου, τι είχα πάντα.
0: Εντάξει,
1: κάθε καλοκαίρι τα ίδια. Ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα είναι το τελευταίο καλοκαίρι που θα παίρνει τέτοια σκούπα.
0: Διότι προηγουμένως έκανε και κάποιες αλλαγές με τεχνικό διευθυντή, με γενικό διευθυντή κλπ.
1: Εντάξει, τώρα είναι ο Ζωέλ Νταμάου που αυτός έχει τον κεντρικό ρόλο, ας το πούμε έτσι, στην...
0: σε συνεργασία με τον Ούγκο Μάρτινς στο σχεδιασμό της
1: ομάδας. Μπράβο, και με τον... έχει κλείσει το μυαλό μου.
0: Το Θύμιο.
1: Όχι. Ο Τσκόφσκι δεν είναι στην ΑΕΛ ακόμα?
0: Όχι, έφυγε.
1: Έφυγε από εκείνη το πόστο. Οκ.
0: Έφυγε ο Ιβάν και άλλαξε. Γι' αυτό ήρθε και ο... από τον Άρη μεταγραφή,
1: ο
0: τεχνικός διευθυντής, ο οποίος θα έχει την εποπτεία, θα τρέξει τον σχεδιασμό της ομάδας μαζί με τον Ούγκο Μάρτινς, και από εκεί και πέρα θα γίνει αυτή η μεγάλη προσπάθεια να στηθεί μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να μπει στην εξάδα, που είναι ο στόχος. Έχει τα λιγότερα προβλήματα, οικονομικά πάει πάρα πολύ καλά και σίγουρα αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα από πλευράς ΑΕΛ, που συνεχίζει και με τον ίδιο προπονητή. Θυμίζουμε ότι ο Ούγκο Μάρτινς ανέλαβε την ομάδα μεσούσης της σεζόν σε αντικατάσταση του Τραμετσάνη.
1: Σωστά.
0: Ο οποίος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα που έθελε η διοίκηση της ΑΕΛ. Αλλαγές θα έχουμε και στην ΑΕΚ. Ήδη ο Τσάβι Ρόκα σήκωσε μανίκια και προχωρά το σχεδιασμό με πρώτο και καυτό θέμα αυτό του προπονητή.
1: Για να δούμε.
0: Γιατί ο Ροθάδα μπορεί να μας έλεγαν ότι είχε συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, αλλά με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος ανακοινώθηκε και η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών και έτσι βρίσκεται και σε αναζήτηση προπονητή η ΑΕΚ, που θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας στη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Έφυγαν ήδη κάποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Έχουν ακουστεί οι προπονητές για την ΑΕΚ?
0: Δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο.
1: Okay.
0: Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτό το κεφάλαιο από πλευράς της ΑΕΚ. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε ό,τι αφορά τον νέο προπονητή της ομάδας. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκινά, έχει και την Ευρώπη, άρα θα πρέπει να τρέξει κάπως πιο γρήγορα τα πράγματα, με την έννοια ότι η ομάδα θα λάβει μέρος στο δεύτερο προκριματικό του Conference League, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστεί, να ξεκινήσει προετοιμασία πιο νωρίς από τις υπόλοιπες ομάδες, όχι αυτές που συμμετέχουν στην Ευρώπη, αλλά εν όψη.
1: Ναι, αλλά αν το σκεφτείς πότε ξεκίνησε πέρυσι, που ξεκίνησε νωρίς, γιατί ξεκίνησε από το πρώτο παιχνίδι.

0: Ναι. Λίγο καλύτερα φέτος τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο καλύτερα. Γιατί ουσιαστικά ξεκινά και από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις. 77-77-10-20. 23-24 τα μηνύματά σας. Ένας παλιός γνώριμος, ο Γιώργη Κβιλιτάια, που αγωνίζεται στη Γαλλία και την Μέτς, ουσιαστικά επιθυμούν, λέει στο ρεπορτάζ, την παραμονή του Κβιλιτάια, αλλά υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Η ομάδα του υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Γερμανία και Βέλγιο για τον Κβιλιτάια, που στην Κύπρο ήρθε για λογαριασμό της ανόρθωσης, αγωνίστηκε στον ΑΠΟΕΛ και από τον ΑΠΟΕΛ μεταπήδησε στον Άρη, ο οποίος στη συνέχεια τον έδωσε μεταγραφή στην Γαλλία και την Μέτς. Και συνεχίζει εκεί ο Γεωργιανός.

0: έτσι.
1: Ανοιχτό το θέμα προπονητή είναι και στον ΑΠΟΕΛ.
2: Καλά, ναι.
1: Οπότε περιμένουμε και εκεί.
2: Προπονητή.
1: Να δούμε πώς θα.
2: Καταρχάς περιμένουμε επενδυτή.
1: Καλά, μπορεί.
2: Το πρώτο είναι αυτό.
1: Το πρώτο είναι αυτό, αλλά προέχει και ο σχεδιασμός της ομάδας, ο προπονητής.
2: Με ξανακόλυβα.
1: Περιμένουμε. Τι διαθέτει ο καθένας.
2: Ναι, μα το θέμα είναι αυτό, να καταλήξει ότι θα, η ομάδα θα πορευτεί έτσι, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιος θα βρίσκεται από πίσω, ποιο θα είναι το πλάνο, ποιο θα είναι το σχεδίο για να χτίσει και το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλουν να τραβήξει πολύ όλο αυτό.
1: Εννοείται.
2: Αν έχουν κάτι, δηλαδή αν οι επαφές με τον κύριο Λιασί είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και φαντάζομαι ότι μέχρι τις 4 Ιουνίου θα μας έχουν λυθεί πολλές απορίες. Τότε άμεσα μπορεί να ξεκινήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός και όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, το πώς θα στελεχωθεί. Χρόνος θα υπάρχει.
1: Ναι,
2: αν υπάρχει. Οι επαφές καθυστερήσουν και οτιδήποτε άλλο, φαντάζομαι ότι ναι, αρχές του Ιούνιου η ομάδα θα αρχίσει να τρέχει τον ποδοσφαιρικό προγραμματισμό ανεξαρτήτου επενδυτή. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου.
1: Και κάπως, ναι, λογικό, με την έννοια ότι αφού είναι 4 αρχές Ιουνίου, 4
2: ναι,
1: η Γενική Συνέλευση. Άλλη
2: την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, να την πούμε έτσι χοντρικά.
1: Επειδή δεν θα λάβει μέρος στην Ευρώπη, έχει τον χρόνο
2: ακριβώς
1: να προετοιμαστεί πιο καλά και να χτίσει μια ομάδα πιο ανταγωνιστική για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, στηριζόμενη και στο υφιστάμενο ρόστερ. Είναι ο Λαΐφης, επιστρέφει από τραυματισμό ο Πιέρος, έχει τους νεαρούς από τις ακαδημίες, τους οποίους επενδύει και ανανεώνει συμβόλαια. Κάπου διάβαζα ότι υπάρχει πρόθεση για να συζητήσουμε τον Ντράζιτς για παραμονή. Οπότε όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν με την έλευση και του νέου προπονητή, ο οποίος να δούμε αν θα προηγηθεί. Λογικά δεν θα προηγηθεί του επενδυτή.
2: Ναι. Η λογική, τέλος πάντων, αυτό λέει.
1: Η λογική αυτό λέει, για να ξέρει και την budget έχει να διαχειριστεί.
2: Έχει αρκετά συμβόλαια που ολοκληρώνονται.
1: Ναι.
2: Δεν θεωρώ ότι κανένα θα είσαι. Κανένα δεν πιστεύω να. Πέραν του Ντράζιτς που θα δούμε. Αν και εφόσον.
1: Μάγερ και διάφοροι.
2: Διαμαντάκος, Μέουρερ, Τομάς, οργανισμός τελειώνει. Ο Λαγίνκα δεν πιστεύω να ανανεωθεί. Ο μόνος που είναι το ερωτηματικό είναι του Ευαγόρα.
1: Για τον οποίο υπήρχε ενδιαφέρον.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι.

0: εγώ.
1: Και είναι τον μόνο που σίγουρα θα θέλει να διατηρήσει ο Αποέλ στο ρόστερ.
0: Και είναι και κυπριακός.
1: Ακριβώς γι' αυτό, με τη φιλοσοφία που θέλει και για τη νέα χρονιά να στηριχθεί στο κυπριακό στοιχείο, θεωρώ ότι είναι το μόνο. Όχι, θεωρώ, είμαι σίγουρο ότι γνωρίζω ότι είναι το μόνο από αυτά. Ότι σίγουρα αυτό το συμβόλαιο θέλουν να ανανεωθεί.
0: Ναι, τώρα. Και δημοσίευμα και στην ιστοσελίδα μας και σε άλλες αναφέρουν για ενδιαφέρον για τον Μαχίρ Εμρελή, 29χρονος διεθνής επιθετικός, είναι στη λίστα του ΑΠΟΕΛ, αγωνίζεται στο Αζερπαϊζάν και στην εθνική ομάδα και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει προταθεί σε αρκετούς συλλόγους, μεταξύ αυτών και του ΑΠΟΕΛ. Η πρώην ομάδα του ήταν η Νιρεμβέργη και ο Μίροσλαβ Κλόζε θέλει να τον έχει ξανά στην διάθεσή του. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι? Αχναγάλ,

0: φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν για το τελευταίο μεσάωρο της εκπομπής Call & Score που φέρνει κοντά σας η στοίχημα κάθε Δευτέρα βράδυ στο Super Sport 104. Να πούμε ότι το παιχνίδι που σας είπαμε νωρίτερα, το Paderborn Wolfsburg, θα πάμε στην παράταση, οπότε η παραμονή στην κατηγορία ή αν θα πέσει η Wolfsburg ή αν θα ανέβει η Paderborn, θα κρυθούν όλα, να δούμε αν θα κρυθούν όλα βασικά στην παράταση ή αν θα χρειαστεί και η διαδικασία των πέναλτι. Για την ώρα είμαστε στην παράταση. Από εκεί και πέρα είχαμε και κλήσεις των εθνικών ομάδων σε διάφορες εθνικές. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά. Αυτό που κάνει, που προκαλεί έτσι εντύπωση, αλλά αναμενόμενη θα έλεγα, είναι για την κλήση της εθνικής Ισπανίας, η οποία για πρώτη φορά δεν έχει μέσα ούτε ποδοσφαιρικό παπούτσι παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ούτε ένα.
1: Ούτε ποδοσφαιρικό, ούτε κάλτσα δεν έχει που να γράφει Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Μπράβο.
1: Μα ποιος να πάρει.
2: Αφού είναι ξένοι, λεγιονάριοι.
1: Ναι, και αυτή που έχει δεν είναι. Ο Καρβαχάλ
2: σταματάει.
1: Νομίζω ότι μπορεί να έχει και σταματήσει ήδη από την εθνική στην τελευταία. Δεν το θυμάμαι στην τελευταία εθνική ήταν.
2: Σταματά το ποδόσφαιρο.
1: Σταματά το ποδόσφαιρο, ναι. Ναι, δεν υπάρχει ούτε ένας της Ρεάλ Μαδρίτης στις κλήσεις του De La Fuente.
2: Μάλιστα. Ωραίο και αυτό.
1: Εκεί
2: μια
1: πλάκη
2: από τις δύο μεγάλες πρωταγωνίστριες στην Ισπανία να μην έχει ούτε ένα ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα.
1: Μα πώς να έχει. Και έτσι όπως το έχει κάνει. Το άλλο το ωραίο είναι ότι ο Νίκο Πας της Κόμο, η Κόμο η οποία να πούμε ότι εξασφάλισε έξοδο στο Champions League.
2: Καλά, είχαμε κάτι αυτοκτονίες.
1: Εκεί είχε και ένα ωραίο βίντεο που οι παίκτες ήταν μαζεμένοι με το τέλος του παιχνιδιού, ήταν μαζεμένοι εκεί στον πάγκο και έβλεπαν το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι της Juventus, γιατί νομίζω αυτό περίμεναν εκείνη την ώρα, ναι. Και με το που βλέπουν ότι ολοκληρώνεται και η Juventus δεν κερδίζει, οπότε η Κόμο είχε κάνει τη δουλειά της, άρα αυτή πήρε το ιστορία για το Champions League. Ξέσπασαν σε φοβερούς πανηγυρισμούς, το πανηγύριζαν όλοι οι παίκτες μαζί, ήταν πολύ ωραίο σκηνικό.
2: Μα και η Μίλαν κατάφερε να μείνει εκτός Champions League. Τήθηκε από την Κάλιαρη στην έδρα της και τερμάτισε στην πέμπτη θέση με 70 βαθμούς, στους 71 η Κόμο, και όπως είπες και εσύ η Juventus έμεινε και αυτή εκτός Champions League με 69 βαθμούς στο Europa, δηλαδή οι δύο ομάδες.
1: Σωστά. Και τι ήθελα να πω τώρα για την Κόμο. Ήθελα να πω για τον Νίκο Πας. Τον έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον Νίκο Πας? Έχεις παρακολουθήσει
2: λίγα
1: καθόλου
2: πράγματα. Κόμο? Λίγα. Okay. Είδα 2-3 παιχνίδια, αλλά δεν.
1: Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με αρέσει πάρα πολύ. Όσο έβλεπα ιταλικό, την έβλεπα. Η αλήθεια είναι την Κόμο. Άμα έπαιζε παιχνίδια της και έτυχε να δω ιταλικό, θα το βλέπα. Νίκο Πας λοιπόν. Νίκο Πας αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος μέσος του πρωταθλήματος, της Serie A. Mm-hmm. Για μάντεψε από πού ήταν ο Νίκο Πας.
2: Για πες.
1: Τι λέγαμε πριν.
2: Ισπανία.
1: Μπίνγκο. Mm-hmm. Γεννήθηκε στην Ισπανία, είναι Αργεντίνος βέβαια στην εθνικότητα. Σε ποιες ακαδημίες ήταν ο Νίκο Πας?
2: Της Ρεάλ.
1: Από πού έφυγε νύχτα ο Νίκο Πας?
2: Από τη Ρεάλ.
1: Μπράβο λοιπόν. Και τώρα οι φήμες λένε ότι η Ρεάλ τον θέλει πίσω. Τον έδωσε.
2: Και πόσα θα τον πληρώσει?
1: Θα πρέπει να τον πληρώσεις τώρα τον Νίκο Πας. Δηλαδή δεν κάνεις για τίποτα Ρεάλ. Είναι να τρελαίνεσαι.
2: Ένα ταλέντο δικό σου δεν το αξιοποιείς. Φεύγει, πάει, κάνει καριέρα και το θέλεις πίσω. Ακριβοπλήρωσε τον κιόλας.
1: Και σε θέση που όντως δεν έχεις κιόλας. Δεν έχεις χαφ κανονικό. Δηλαδή και τον. Πώς το λένε τον Άγγλο, τον Μπέλιχαμ, τον έχεις. Ό,τι θέση, ό,τι θέση να είναι παίζει.
2: Γι' αυτό κάπου διάβασα ότι ενδιαφέρεται και για τον Ρόντρι από την Manchester City.
1: Χαίρομαι πολύ.

0: Ψάχνω τώρα να δει τι θα κάνει. Έχει μεγάλο πρόβλημα το στο ρόστερ τη Ρεάλ. Μην λέμε και ότι θέλουμε.
1: Μα όταν μια ομάδα δεν έχει το τοπικό στοιχείο μέσα. Εντάξει, τι να πει. Και μιλάμε για ομάδες, χώρες που έχουν και ακαδημίες που βγάζουν ταλεντάκια και μπορούν να τους ανεβάσουν στην κατηγορία.
0: Τώρα εντάξει, αριστεροπόδαρο μέσο. Μια χαρά. Και πόσο χρονών είναι ο Νίκο Πάσκας εδώ ακριβώς? 21. Που
1: έχει όλο το μέλλον μπροστά.
0: Συμβόλαιο με την Κόμο έχει μέχρι το 2028 και χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή είναι στα 65 εκατομμύρια.
1: Οπότε,
0: και τον έδωσε τίποτα, τζάμπα. Και εγώ 6 εκατομμύρια πώς τον έδωσε.
1: 6 εκατομμύρια και έχει δεκαπλασιάσει το κασέ του μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κόμο η ομάδα του Βίκα.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα, του Ελαδίτη Φόρ, ο οποίος έχει κάνει τρομερή σεζόν φέτος στην Ιταλία. Τρομερή σεζόν, 14 γκολ.
1: Και θα το βλέπουμε και στο Champions League.
0: Αν δεν χτυπήσει κάποιος την πόρτα. Αλλά νομίζω και ο ίδιος θα θέλει να κυνηγήσει αυτό το κομμάτι του Champions League.
1: Και είναι ωραία εμπειρία.
0: Είναι, τι συζητάμε τώρα, όλες οι ομάδες, όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίξουν στο Champions League. Αυτό είναι το δεδομένο.
1: Και ο Πας που έλεγε προηγουμένως είναι ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Τουβίκα με 12 γκολ.
0: Okay, δεν το θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Ναι. Οπότε ένα δίδυμο φωτιά για την Κόμο. Ο Σες Φάπρεκας είναι και αυτός, σχολιάστηκε το όνομά του
0: ιδίως
1: στο μεγάλο νησί για επιστροφή σε ομάδες που βρισκόντουσαν σε αναζήτηση προπονητή κλπ. Αλλά εντάξει, μένει εκεί και συνεχίζει.
0: Είναι αλλήλωνο, δεν το συζητάμε. Ήταν αναμενόμενο να απασχολήσει ο Φάπρεκας, όπως και τα τελευταία δημοσιεύματα για Ιταλία πάλι λένε ότι η Μίλαν είναι σε επαφές με τον Ιραόλα για αντικαταστάτη του Αλέγκρι.
1: Ναι, έκανε καθάριση μετά την αποτυχία. Πήρε σκούπα η διοίκηση της Μίλαν και ο Ιραόλα, ο οποίος έκανε το δωράκι του στο φίλο του.
0: Αρτέτα. Τον Αρτέτα. Μαζί ήταν από μικρή.
1: Ναι.
0: Μαζί από μικρή.
1: Και, ότι
0: νομίζω ήταν και στο ίδιο team κάποια στιγμή.
1: Ναι, ήταν.
0: Ο Ιραόλα, να φανταστείς, ο αποτυχημένος που φύγε από την Κύπρο.
1: Κλουτσιδών,
0: ναι. Μυρωδιάς.
1: Ναι.
0: Μυρωδιάς, ο Ιραόλα.
1: Πρόσεξες όμως ότι η μεγάλη το Βάσκο σχολή προπονητικά κυριάρχησε και ο Αρτέτα και ο Ιραόλα που κάνει τη χρονιά του. Μιλάμε ότι είναι...
0: Ναι, εντάξει. Ο Αρτέτα δεν έπαιξε θεαματικό ποδόσφαιρο φέτος, αλλά έχουμε δει να παίζει η Αρσενάλ του θεαματικό ποδόσφαιρο και να τρώει τα μούτρα της.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά είσαι και έτσι.
1: Σε κάποια φάση κυνήγησε την
0: ουσία. Τώρα έπρεπε
1: και...
0: να το πάρει. Δεν γινόταν. Έπρεπε να το πάρει. Δηλαδή, εντάξει. Δεν έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι δεδομένο.
1: Αλλά
0: το ξέρω.
1: Ήταν
0: αυτό.
1: Η πιο σταθερή ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε δικαιωματικά το πήρε, έστω και με αρκετή δόση άχους, αλλά του πανηγύρισε όταν ήταν στα αποδυτήρια, αφού έκανε ο Ιραόλα το δωράκι κοντά στη Manchester City.
0: Το καλό νέο για την Arsenal είναι ότι αφού τώρα έμαθε να παίζει με αυτόν τον τρόπο, είναι και ο μόνος τρόπος για να πάει να κερδίσει το Champions League αν το θέλει.
1: Ναι, διότι
0: με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Έξυπνα, 1-0. Να μην δεχτούμε φάσεις.
1: Και μόνο έτσι μπορείς να αντιμετωπίσεις την Paris Saint-Germain, η οποία είναι μια καταπληκτική ομάδα και πάει για το back-to-back.
0: Ναι, ότι είναι καταπληκτική ομάδα είναι, αλλά και η Paris έδειξε στο παιχνίδι με την Bayern, όταν θέλει να παίξει με σκουπιμότητα, το κάνει.
1: Ναι.
0: Βρήκε ένα γκολ με την Bayern και εδώ πέρα σου λέει: όπα, άστα τα σόου μετά.
1: Έχω και το σκορ του πρώτου αγώνα.
0: Άστα τα 20 γκολ. Δεν θέλεις θέαμα τώρα, θέλεις πρόκριση.
1: Η ουσία.
0: Φτιάξ' το. Και το φτιάξε.
1: και το
0: αλλά
1: πήρε.
0: Αλλά λέμε, Λουίς Ενρίκε τώρα για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής την τελευταία τριετία. Είναι ο καλύτερος προπονητής. Ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ο Λουίς. Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος του Λουίς Ενρίκε.
1: Και μιλούμε για μια ομάδα χωρίς τα μεγάλα αστέρια.
0: Α, μπράβο, αυτό
1: αλλά με ομάδα με παίχτες εργάτες. Όπως είναι ο Κουαρατσέλη, όπως είναι ο Ντεπελέ, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο σύνολο της ομάδας. Το εμείς πάνω από το εγώ.
0: Η Παρή σταμάτησε να πηγαίνει κόντρα στο ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο την αντάμψε. Σταμάτησε, δηλαδή αυτό που έκανε ήταν όλο αντιποδοσφαιρικό. Από τη στιγμή που σταμάτησε να πηγαίνει κόντρα στη λογική του ποδοσφαίρου, κέρδισε.
1: Έχουμε ακουρατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
2: Μόρα και Ανδρέα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά. Εσείς?
2: Καλά, ο ψωγός. Πιστέψτε με ότι έχει περίπου μια ώρα στην ο φίλος μου Γαλλιτσόλενο Κωνσταντίνος σπίτι μου και κάνουμε παρέα και ξήχασα να ανοίξω να μπορώ να ακούω η όφη κομπή σας και από εδώ και ωραία. Τα συγχαρότητα έκανα εγώ για το γράψα μου και στην καλόσφαιρα. Χάρηκα. Επίσης εν κι άλλα μας από τους εταιρικούς αγώνες και έμπουγαν οι Παρίσεν, Γερμέν με ποια έπαιζε, με Άρσεναλ.
1: Όχι, τούτος είναι ο τελικός του Champions League που θα γίνει Παρασκευή. 30 του μήνα.
2: Όψε έγινε κανένα τελικός.
1: Όψε είχαμε στην Κύπρο, ήταν ο τελικός στην Καλαθόσφαιρα.
0: Το είδα, αφού το είπε, ότι χάρηκε με την νίκη.
2: Ναι, στο εξωτερικό είχε κανένα τελικό.
1: Όχι, έναν αγώνα play-offs στη Γερμανία για την άνοδο μεταξύ της Μπάντεμπορ και της Βολσπουρκ και ήταν στην 1-1 κανονική διάρκεια, παράταση τώρα προηγείται η Μπάντεμπορ με 2-1.
2: Μάλιστα. Αλλά έχουμε απόψε γενικά.
0: Όχι, ήσυχα πράγματα.
1: Έχουμε μπει αρκετά, εντάξει, ότι υπάρχει επί του παρόντος, το λέμε.
2: Έκανα από ό,τι σκέλα μωράς, ότι και βάλω αρμοστά στις αλήθεια.
0: Μάλιστα. Μ' αρέσουν. Μπράβο, ευχαριστώ.
2: Μπράβο, να μου έρθει υπέροχη.
0: Να είστε καλά.
1: Να σε καλά, άντε. Καλόν υπόλοιπο, καλό, καλό ξημέρωμα.
2: Ευχαριστώ επίσης. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα. Είπαμε ότι πάντα προηγείται 2-1 της Βόλφου στον τελικό παραμονή στην...
0: Ή τελικός ανόδου.
1: Ή τελικός ανόδου, σωστό, ναι, γιατί μια είναι για άνοδο,
0: η μία
1: είναι, για παραμονή.
0: Η μία θέλει να μείνει, η άλλη θέλει ναι. να ανέβει.
1: Και μέχρι στιγμής η ομάδα του Κουλιεράκη... Δεν τα πάει καλά. Λέγαμε για το Μουντιάλ προηγουμένως, για τις κλήσεις και λοιπά. Στην Αργεντινή πήγαινε η καρδιά τους στην Κούλουρη, αλλά τελικά
0: false alarm.
1: Επαρήλθε στην θέση της λόγω Μέση. Είχε κάποιο πρόβλημα στον οπίσθιο μοιραίο μετά το τελευταίο παιχνίδι πριν να ενσωματωθεί στην αποστολή της αρχηγής Αργεντινής, ωστόσο δεν έχει κάτι σοβαρό και έτσι ο αρχηγός της Αργεντινής θα είναι κανονικά, θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας του να διατηρήσει το στέμμα της στο παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει 11 Ιουνίου.
0: Πλέον με δραματίστροφα.
1: Νομίζω παράλληλα θα βάλουμε στην ατζέντα και τα Μουντιάλ τώρα για
0: πολύ.
1: Τα καλά.
0: Πάρα
1: για
0: πολύ. Τα καλά. Τώρα εντάξει, είναι το νούμερο ένα.
1: Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Αυτό. Όλος ο πλανήτης αυτό θα περιμένει να δει. Τώρα είναι και ατελείωτα τα παιχνίδια, 48 ομάδες.
1: Ναι, 48 ομάδες, 11 Ιουνίου, 19 Ιουνίου.
0: 48 ομάδες και η Ελλάδα δεν τα κατάφερε, είχε αποκλειστεί από το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ποιος?
0: Η Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα, ναι.
0: 48,
1: ναι.
0: Δηλαδή πόσες πρέπει να γίνει για να πάει παιχνίδια, 50. Δεν είναι δίπλα τα 50.
1: Ήταν
0: 60.
1: ήταν μεγάλη αποτυχία
0: μεγάλη
1: για
0: αποτυχία,
1: την
0: μεγάλη.
1: Ελλάδα.
0: Γιατί αποκλείστηκε γιατί... από το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι, ουσιαστικά.
0: Από το δεύτερο παιχνίδι αποκλείστηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεύτερο, και... τρίτο, είχε τελειώσει.
1: Ήταν ένα από τα φαβορί του ομίλου η Ελλάδα με Δανία, Σκωτία.
0: Ναι.
1: Τη Σκωτία την είχε κερδίσει.
0: Δεν υπήρχε πιο εύκολο όμιλο. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει να πα στο Μουντιάλ. Αυτό.
1: Μια νίκη.
0: Ας το έκανε.
1: Αλλά ουσιαστικά στα πρώτα 2-3 παιχνίδια ήταν εκτός. Καληνύχτα, δεν μπόρεσε να κάνει οτιδήποτε. Οπότε. Γράφτηκε.
0: Έχουμε
1: και
0: την
1: αποτυχίας.
0: Επιστροφή του Ζωζέ στη Ρεάλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν πληρωθεί η ρήτρα.
1: Μα ουσιαστικά φαίνεται ότι η Ρεάλ επένδυσε πάρα πολύ στον Special One. Οπότε...
0: Κοίτα, η ρήτρα μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο είναι 7 εκατομμύρια. Αν περάσει η αυριανή ημερομηνία, είναι 15 εκατομμύρια.
1: Καλά, πιστεύεις ότι η Ρεάλ έχει πρόβλημα?
0: Εντάξει, ο Πέρε δεν θα δώσει 15 εκατομμύρια τώρα για τον
1: είναι
0: Μουρίνιο.
1: Είναι διπλάσια, είναι διπλάσια.
0: Θα πάει, θα δώσει ναι. τώρα. Δε, γιατί είναι μέχρι τις 26, 7 εκατομμύρια. Από τις 27 Μαΐου, 15 εκατομμύρια.
1: Μόνο ένα αφελής.
0: Γιατί υπολογίζεται και ο μισθός του Μουρίνιο στη Ρήτρα Βόρεσβευσης. Έξυπνοι οι Πορτογάλοι.
1: Πορτογάλοι είναι από τις, εντάξει, πέραν του προπονητή, είναι και από τις χώρες που, ιδίως η Πόρτο, που βγάζει πολλά ταλέντα και που λαγάει πολλά έσοδα των πορτογαλικών
0: τις,
1: ομάδων, είναι από τις μεταγραφές, βγάζει πάρα πολλά από εκεί.
0: Μεγαλύτερο παράδειγμα όλων των εποχών και δεν ξέρω αν θα υπάρξει δεύτερο τέτοιο για τη Sporting είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Στα 17 του.
0: Όχι, η εγγύηση ήταν το πιο μεγαλύτερο... Που έχει βγάλει η Ακαδημία της Sporting, μιλάμε πάντα. Να ξέρουμε τι λέμε. Βέβαια, ένας λόγος που δεν προχωράει αυτό ακόμα για την ώρα με τον Μουρίνιο είναι ότι στη Ρεάλ έχουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Οπότε κάτι αντίστοιχο από ελ.
1: Εάν δεν βγει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, μπορεί να αναβαγίσει η υπόθεση.
0: Τι να σου πω.
1: Διότι. Είναι συμφωνημένα.
0: Ποιος θα βρεθεί είναι... μετά να αντικαταστήσει τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, αυτόν τον πολύ συμπαθέστατο άνθρωπο. Πάρα πολύ συμπαθέστατο.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Τον καθόλου μισογίνη.
1: Οκ. Okay.
0: Καθόλου, ναι, καθόλου. Ναι. Έχει καδήλωση. Πού να ξέρει η γυναίκα από ποδόσφαιρο.
1: Αλλιώ και τα διάφορα.
0: Ενώ
1: ο
0: Φλωρεντίνο ξέρει, δεν βλέπει εδώ πέρα. Αυτή η ρεάλ που έχει κάνει μα βγάζει τα μάτια.
1: Έχει δύο χρόνια. Σαρώνει του τίτλου.
0: Τι κούπε του καφέ.
1: Ναι.
0: Έχει και Starbucks μέσα στο Μπερναμπέου. Ακρούμε πολύ ωραία θέα. Σαρώνει τι κούπε εκεί πέρα. Όλο ο κόσμο πάει και παίρνει.
1: Ναι, αλλά λάθο κούπε σαρώνει όμω.
0: Αυτό. Ο καθένα ό,τι μπορεί σε αυτή τη ζωή παίρνει.
1: Σωστό.
0: Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ τα έχει πάρει όλα. Τώρα παίρνει κούπε από καφέ.
1: Ναι. Περιμένουμε και τι δικέ σα παρεμβάσει. 77-77-10-20-23-24 τα μηνύματά σα. Στο 2-1 παραμένει ο αγώνας της Πάντερμπορ με την Βόλφσμπουργκ για παραμονή στην Μπουντεσλίκα και άνοδο ταυτόχρονα. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Θυμίζουμε κανονική διάρκεια του αγώνα ήταν στο 1-1.
0: Να πούμε ότι στον Ολυμπιακό τον Μπασκετικό που είπαμε για την τεράστια επιτυχία έχει και μεταγραφή.
1: Για πες.
0: Μοντέρο της Βαλένθια. Ο Μοντέρο της Βαλένθια.
1: Ναι, ναι. Που βγήκε MVP.
0: Ναι. Ήταν εξαιρετικός ο Μοντέρο. Έχουμε την παραμονή του Μπαρτζόκα. Γιατί πέραν ότι παίζονταν και ένας τίτλος, παίζονταν και το κεφάλι του Μπαρτζόκα. Μην γελιόμαστε, αν έχανε την Ευρωλίγκα.
1: Για πέμπτο συνεχόμενο.
0: Ναι, παίζονταν και το κεφάλι του.
1: Και να μην
0: οπότε έχεις. Έχουμε την παραμονή του Μπαρτζόκα, σωστά. Και ήδη ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις μεταγραφές.
1: Μιλάμε για. Που θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Αλλά θα τα βρει ο Μπαρτζόκας. Αυτά είναι προβλήματα του Μπαρτζόκα και του κάθε προπονητή.
0: Στο τέλος δεν φτάνουν κιόλας, αφού τραυματίζονται.
3: Τι?
0: Και στις δύο ομάδες συνέχεια. Στο τέλος φτάνει να μην φτάνει το ρόστερ που έχουν.
1: Σωστό, και το είδαμε περίτρανα και από την Ρεάλ στο...
0: Πήγε στον τελικό, αυτή την έννοια το λέω, δεν το λέω ειρωνικά κάτι, αλλά κάποια στιγμή, επειδή είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, τόσα ανούσια παιχνίδια, ανούσια παιχνίδια στη regular season, ανούσια πολλά παιχνίδια, οπότε έχουν και τις υποχρεώσεις στις χώρες τους, όλες αυτές οι ομάδες. Άρα είναι πάρα πολύ λογικό ότι κάποια στιγμή τρώμε τους συνταθλητές, είναι μπασκεμπολίστες, δεν είναι ρομπότ.
1: Μα τώρα με τις 20 ομάδες μιλάμε 38 παιχνίδια κανονικής περίοδου στην Ευρωλίγκα.
0: Και πολλά ανούσια παιχνίδια.
1: Συν τα play-off, συν τα παιχνίδια
0: στις
1: στην
0: χώρα, τους,
1: χώρα στην τοπική, στο τοπικό πρωτάθλημα. Πώς να αντέξεις όλα αυτά. Μιας και αναφερθήκαμε στο μπάσκετ Ελλάδα, να πούμε ότι η ΑΕΚ έκανε το 2-1 επί του Άρη, κέρδισε στην παράταση 102, πώς, ένα λεπτό να το βρούμε, κέρδισε 2-1.
0: 96-94,
1: ναι, και προκρίθηκε πόσο. Στο τετράδα όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για μια θέση στους τελικούς. Το άλλο ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και πλέον μπαίνουν και εκεί στην τελική ευθεία. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
2: Συγγνώμη, δεν μπορώ να ξαναπερνώ. Είμαι ο Χριστά Γεωργίου.
1: Ναι, Χριστά.
2: Έθελα να όσοι χάλια στον Ολυμπιακό Πυρός, γιατί και ψες χαροποίησε με που ενίγησε την
1: Ρεάλ,
2: ναι. Χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω όλες να κάνουν μεγάλες νίκες στην Ευρώπη και οι Κυπριακές ομάδες να θεραπεύσουν στην Ευρώπη. Και που σας είπα την περιμένη Δευτέρα ότι το πράσινο στην Κύπρο είναι ο καλύτερος του κόσμου, δεν εννοούν έτσι διαφορετικά, εννοούν το. Μια μικρή χώρα με έτσι ποδόσφαιρον και έτσι φυλάθους, έτσι όλα τα καλά μας εμένα μέσα στην Κύπρο, για το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη μόρεση του ποδόσφαιρου της Κύπρου. Δεν είναι τα χρήματα, τα εκατομμύρια που κάνουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εμείς με λίγα λεφτά κάνουν το ποδόσφαιρο μας.
1: Μάλιστα.
2: Τα δεν εννοούσα.
1: Ναι.
2: Αυτά έχω να πω. Να σε καλή νύχτα και από εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Την επόμενη Δευτέρα εδώ θα είμαστε και πάλι. Να ολοκληρώσουμε με την ΑΕΚ. Όπως είπαμε, έκανε το 2-1, κέρδισε 102-99 τον Άρη και πλέον έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του πρωταθλήματος στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς ολοκληρώνουμε, φτάνουμε στο τέλος της 2 ώρες εκπομπής που προηγήθηκε στο Super Sport 104. Ήταν η εκπομπή Call and Score που φέρνει κοντά σας κάθε Δευτέρα βράδυ στοίχημα. Θα τα λέμε παρέα και χωρίς να έχουμε αγωνιστική δράση. Τόσο ή άλλως τα νέα με τις μεταγραφές και όλα θα τρέχουν. Σας είπαμε, έχουμε και Μουντιάλ. Τι έχουμε και λέμε? Έχουμε και λέμε την Τετάρτη τελικό Conference League, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο. Την Παρασκευή ο μεγάλος τελικός του κυπέλου στην Κύπρο μεταξύ Απόλλωνα και Πάφο, το παιχνίδι που περιμένουμε για να πέσει η αυλαία στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του νησιού μας και να δούμε και ποιος είναι ο νέος κυπελούχος Κύπρου και να δούμε ποιος θα πάρει το καλεστήριο και να δούμε πολλά ωραία πράγματα και να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο από δύο ομάδες που είναι ανεβασμένες το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά μία μέρα μετά έχουμε τον τελικό του Champions League, Arsenal Paris Saint-Germain, για να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει την κουβά με τα μεγάλα αυτιά. Την Παρασκευή επίσης για τους λάτρεις του Στίβου, αν θέλετε, είναι το meeting στη Λεμεσό στο Τσίριο, με φυσικά τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή, οι οποίοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, και βέβαια και τους Κύπριους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες. Ο Μίλτος έρχεται και με φόρα από τον Diamond League στην Ασία με 8.46, ναι, κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Θα δείτε ωραία πράγματα. Ο Μανόλο θα επιχειρήσει ρεκόρ πολύ ψηλά που θα γράψουν ιστορία για την Κύπρο. Άλματα τα οποία αναμένεται να μην τα ξαναδούμε στην Κύπρο. Αυτά λοιπόν όσα έχουμε να κάνουμε. Να διορθώσω λίγο τον Αντρέα ότι την ερχόμενη Δευτέρα μάλλον δεν θα τα πούμε. Γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Α. Μάλλον δεν θα τα πούμε, φίλοι ακροατές. Okay. Οπότε και εσείς να περάσετε πολύ ωραία, να προσέχετε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα του Ιούνιου από τον Αντρέα Αναστασίου, τον Μιχάλη Πουλή και τη Ραμόνα Παπαγιάννου. Καλή ξεκούραση, καλή εβδομάδα, καλό βράδυ και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στίχημαν.

0: σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στο τελικό στάδιο μπαίνει πλέον η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις και εντός της ημέρας αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό Έξτρεμ της Σεντετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης δεύτερης κατηγορίας της Γαλλίας και η ομάδα τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή τη λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε, τόνισε δηλώσει του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four Εβάν Φουρνιέ. Δεν είδα ποτέ αυτή την ομάδα να τα παρατάει. Η πίεση δεν επηρεάζει τους συμπαίχτες μου, δήλωσε ο Tyson Ward μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Μονοετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διετές συμβόλαιο θέλει ο Ρώσος Χαφ. Και άλλες περιπτώσεις σεντερφόρ πέρα από το Γιακουμάκι κοιτάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ηράκλης ξεκινά το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Πρώτος στόχος για την ομάδα του Γυρεού αποτελεί ο στόπερ το τρομή του Γεράσιμος Μήτογλου. Ο Πανιόνιος αναμένεται να ολοκληρώσει την πρώτη του μεταγραφή καθώς συμφώνησε προφορικά με τον Γιώργο Μάναλη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Σάντρο Τονάλι βρίσκεται η Manchester United σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Μίλαν προσέγγισε την πλευρά του Άντωνι Ραόλα και οι δύο πλευρές είναι σε επαφή για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για τα play-off ανόδου στην Bundesliga, στο 111ο λεπτό, Paderborn Wolfsburg 2-1. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-off της Greek Basket League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Βαλένθια, Κάουνας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Βελιγράδι είναι υποψήφιες χώρες για το Final Four της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Γιώνας Λέξας. Η ΑΕΚ πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κοντρά στο... Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κοντρά στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και κάνει το 2-1 στη σειρά, όντας μια νίκη μακριά από το φετινό τίτλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
2: 943 Interveten Sports. το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Τρίτη, ο μήνας έχει 26. 26 Μαΐου θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως το ξημέρωμα, έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού όσοι θέλετε, διαβάζοντας όλες τις ειδήσεις των ομάδων. 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στο κουπονάκι για το πάμε στοίχημα. Τα παιχνίδια από την Νορβηγία ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι. Start Βαλερέγκα στο 2-0. Notts County Salford City 3-0. Πάμε στα δύο παιχνίδια που ό,τι βλέπω εδώ για την Πολωνία. Λοκομοτίβ με την Μπότεφ 2-1. Τσερνομόρε Βάρνα Άρντα 2-3. Ραπίτ Βιέννης Ριντ 3-0. Όσλο Ρόζεμπορκ 2-0. Σάλτσμπορκ Μόλντε 2-1. Τρόμσο Άλεσουντ 1-1. Χαμκάμ Λίλεστρομ 2-0. Ασάνε Ράουφος 3-0. Λιν Στρόμεν 1-0. Οντ Ρανχάιμ 3-1. Σάντσες Σόγναλ 2-0. Στάμπαεκ Κόνσβιγκερ 2-0. Στρόγκοτσετ Μπρίνε 1-0. Χάουγκεσουτ Μος 3-1. Και Χοντ Έγκερσουτ 3-1. Το χίδι από την Δανία, Λίνκμπι Χόρσενς 0-2, Γκέτεμπορκ Μιάλμπι 1-1, Έλσμπορκ Χάκεν 1-1, Νόρκεπινγκ Έστερ 2-0, Σάντε Φιόρντε Φρέντισκαντ 1-1, Λουντογκόρετς Τσέσεκα Σόφιας 1-0, Τσέσεκα 1948 με τη Λεύσκη Σόφιας 0-0, Ραπίδ Βουκουρεστίου με την Κραϊόβα 0-0. Πάντερμπον Βόλσμπουργκ τελείωσε πριν από λίγο στην παράταση. Κέρδισε η Πάντερμπον 2-1. Ανέβηκε Μπουντεσλίγκα η Βόλσμπουργκ στην δεύτερη κατηγορία. Ντέρι Σίτι κανονική διάρκεια 1-1. Το Βόλσμπουργκ με την Πάντερμπον. Derry City Σέλμπουργκ 0-0. Τρίτη United Cork City 0-1. Bohemian Shamrock Rovers 1-2. Σεν Μίρεν Patrick Thistle 1-0. Αυτά λοιπόν ήταν τα τελικά όλα για το χθεσινό κουπονάκι. Ήταν συμπαθητικό, με παιχνίδια που θα έχουμε εδώ στην τροφιά μας το καλοκαίρι, από Σουηδία, από Νορβηγία. Αργότερα έχει δύο παιχνίδια, δεν έχει πολλά σήμερα. Ένα ξεκινάει μία η ώρα, Botafogo SP με την Athletic Club, και στις 2 Coritiba με την Bahia.

από εκεί πέρα είχαμε 2-1 για την Basket League. ΑΕΚ κέρδισε τον Άρη. Πήρε το εισιτήριο, θα παίξει με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Έπαιξε με τον Άρη λοιπόν 102-99 έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Και το άλλο μάτς που είχε έτσι ενδιαφέρον ελληνικό ήταν Ολυμπιακό στο Χάντμπολ. Κέρδισε την ΑΕΚ 36-30. Έκανε το δεύτερο, μάλλον δεύτερη νίκη και είναι πολύ κοντά στο να πάρει το φετινό πρωτάθλημα στην Premier League του Χάντμπολ. Αυτά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είχαμε και το άσχημο που μάθαμε το πρωί, ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία νομίζω 55 ετών. Νομίζω 55 ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, θα το δω. Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια. Αυτά είναι τα πολύ άσχημα.

Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρ θα γίνει τελικά με τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη. Λογικά, παιδιά, θα τους καλέσει ο αθλητικός δικαστής. Λογικά θα παρέμβει ο αθλητικός δικαστής και να δούμε τι θα γίνει για το θέμα που έγινε χτες στο τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο ΆΚΑ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή και σήμερα παρεούλα μέχρι το πρωί. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θανάση. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, πώς θα τη βγάλουμε τώρα χωρίς τίποτα? Έχουμε ακόμα, έχουμε τους τελικούς για την Basket League. Έχουμε και εδώ σπουδαία μάτσα γίνουν. Τα φαβορεί ο Ολυμπιακός λογικά θα είναι στο τελικό μαζί με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε και εδώ μπασκετάκι και έχουμε και Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Παγκόσμιο κύπελο. Άρα θα περάσει το καλοκαιράκι μια χαρά με μπαλίτσα. Θα έχουμε και τα μεταγραφικά των ομάδων, θα ακούγονται ονόματα δεξιά-αριστερά.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη, χαρούμενη από τον εξωτικό Πειραιά. Γεια σου, Ελένη. Ναι, η Βόλσμπουργκ έπεσε κατηγορία, η ομάδα του Κουλιεράκη έπεσε, δεν τα κατάφερε, έχασε από την Πάντερμπον 2-1 στην παράταση και η Πάντερμπον ανέβηκε, η Βόλσμπουργκ έπεσε κατηγορία,

Ο φίλος ο Μιχάλης Μπιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός είμαι, χαρούμενος για την Ευρωλίγκα. Τη βλέπεις για τον χρόνο? Εντάξει, παιδιά, ο Ολυμπιακός τώρα του χρόνου κατεβαίνει σε ένα από τα φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα. Μπροστά τουλάχιστον λίγο από τις υπόλοιπες ομάδες. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε τι μεταγραφές θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκα. Πάντως, ο Ολυμπιακός έχει ήδη το Μακιντάρι κλείσει. Έχει το Μοντέρο που είναι πολύ κοντά. Αδυναμώνει πολύ. Έχει μια ομάδα έτοιμη. Μια ομάδα που έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Προπονητής ίδιος. Με ομάδα με χημεία. Είναι ένα από τα φαβορί για την επόμενη Ευρωλίγκα. Απλά θα περιμένουμε να δούμε και στις υπόλοιπες ομάδες τι μεταγραφές θα κάνουν. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο.

Ναι, ο Σάκοτα μετά τον αγώνα με τη ΣΑΕΚ, με την νίκη της ΣΑΕΚ με τον Άρη 102-99, είπε ότι μάλλον είδαμε το χθεσινό τελικό της Ευρωλίγκα και κάναμε ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια της χρονιάς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, από το φούρνο, το Νικολάκη το Αεκόπουλο που είχε γενέθλια χτες. Νικολάκη μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς με υγεία. Όχι, σήμερα δεν έχουμε παρέα, δεν έχουμε ούτε μπέλους, ούτε τζίτζιδες, ούτε χατζημανόλιδες. Έχουν πέσει για ύπνο τώρα, ο τζίτζις θα γυρνάει κάπου, ο χατζημανόλιδης θα κοιμάται. Ο μπέλος κάπου θα είναι, περπατάει.

Μιλάρα, καλημέρα. Φάγαμε κουβά σήμερα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Παίζαμε Γκέντεμπορκ με τη Μιάλμπη, γκολ γκολ και over και ήρθε 1-1. Τα άλλα τρία τα πιάσαμε. Δεν έχουμε τίποτα σήμερα στοιχηματικά. Για να δούμε, παιδιά. Τετάρτη έχουμε τον πρώτο τελικό της εβδομάδας που είναι το παιχνίδι της Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference. Το Σάββατο ο μεγάλος τελικός, έχουμε την Πάρη με την πρωταθλήτρια Arsenal. Σήμερα από ό,τι βλέπω έχει παιχνίδια από Φιλανδία, από νωρίς από τις 6 παιχνίδια από, ένα παιχνίδι από την Τσεχία, Σουηδία, ένα παιχνίδι από τη Β κατηγορία της, τρίτη κατηγορία της Β μάλλον, είναι Μπαράζ Ανόδου Υποβιβασμού, Γκρόιτε Φίρτ με την Έσεν, Σεντετιέν Νις, παιχνίδι από την Ισλανδία και το βράδυ έχουμε αρκετά παιχνίδια από ό,τι βλέπω, από κόπα, πολλά παιχνίδια, από κόπα Σουνταμερικάνα και κόπα Λιμπερταδόρες μετά τη μία τα μεσάνυχτα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι, 9:43 Intervetten Sports. 2-10-2-20-50-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε στο διάλειμμα να πούμε ότι ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής του ΚΑΕ Ολυμπιακός, είπε ότι με το που θα τελειώσει η σεζόν, μιλάμε για τα play-off για το πρωτάθλημα, θα μπουν οι κατασκευαστικές εταιρείες στο ΣΕΦ και θα παρουσιάσουν και οι μακέτες. Άρα πάμε για ανακαίνιση στο ΣΕΦ, ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια. Ο Ολυμπιακός θα το ανακαινήσει και τη νέα χρονιά θα είναι σε ολοκένουργιο γήπεδο. Από ό,τι είπε ο κύριος Λεπενιώτης, γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Μην πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Πάμε την Ατάκη απόψε. Είπαμε Παναγιώτης, ο οποίος μας δίνει το μπουκαλάκι του για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για την Παρασκευή ή για το Σάββατο, επιλέγετε. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο house. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα, για ένα φίλο ή μία φίλη. Απλά πράγματα, απλά βήματα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού ή στο Facebook το δικό μου. Παρασκευή ξημερώματα θα γίνει κληροσούλα. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό υπόλοιπο φίλε, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μερούλα, εκεί το ωραίο κορίτσι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Ο φίλος ο Γρηγόρης. Μπιλάρα, καλημέρα. Γρηγόρης από την Νίκαια. Γεια σου, φιλαράκο μου. Ευφυγισμένος Ολυμπιακός λόγω της Ευρωλίγκας. Λέω φίλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε για το μπουκαλάκι. Αν μπορώ να πάω η Παρασκευή ή Σάββατο. Βέβαια, φίλε, μπορεί να πας η Παρασκευή ή Σάββατο. Ποια μέρα επιλέξεις. Εάν κερδίσεις, μπορείς να πας η Παρασκευή ή Σάββατο. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι, που είναι ο Χάτζημαν ο ΑΕΟ. Παιδιά, ο Χάτζημαν κοιμάται από την Κυριακή που ήρθε στην εκπομπή. Κοιμάται, ακόμα δεν έχει σηκωθεί. Έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη, όπως πάνε οι αρκούδες. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τον Μπιστρό που μας φτιάχνει τις Παρασκευές με τις ωραίες ελληνικές βραδιές. Λέω ο φίλος μας ο Σπύρος.

Για το φίλο που με ρωτάει, η ΑΕΚ, φίλε, κέρδισε 102-99 τον Άρη. Πέρασε, τώρα πέφτει βέβαια πάνω στον Ολυμπιακό. Το πράγμα δυσκολεύει, είναι απίθανο η ΑΕΚ να μπορέσει να κάνει κάτι με τον Ολυμπιακό, δηλαδή να τον αποκλείσει. Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι μηδέν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Αλλά και που έφτασε εδώ, καλά πήγε.

από το Περιστέρι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Ο φίλος μας ο Σταύρος, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος μας. Και εμείς πάμε στην πρώτη γραμμούλα, καλημέρα. Ναι, παρακαλώ. Κάποιος είναι στην γραμμούλα, δεν μας ακούει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρε καλό στο φίλο μας.
1: Ναι, μα ακούτε.
0: Καμπάνα, σ' ακούμε καμπάνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα.
1: Ρωμάδος Μαϊτσουάι Ντεμέλο, γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
0: Ακούγομαι καμπάνα, εσύ ακούγεσαι μια χαρά. Μ' ακούς τώρα, Ντεμέλο.
1: Μ' ακούς, μπράβο, μπράβο Βασίλη.
0: Σ' ακούω.
1: Δεν μπορούσα να σε αφήσω μόνος σου.
0: Καλά έκανες.
1: Ο Χάντζημαν κοιμάται.
0: Ο Χάντζημαν έχει πέσει για ύπνο τώρα, ναι.
1: Γιατί δεν του στείλα χαιρετίσματα προχτές, γι' αυτό κοιμάται.
0: Μάλλον κοιμάται από χτες. Έλα, σ' ακούω.
1: άκου τώρα. Θέλω να στείλω τα συνυπετριά μου στον Τραϊανό τον Δέλα για τη γυναικούλα του. Για τον Άντζα, το καλύτερο παιδί που πέρασε από τον Ολυμπιακό, το παιδάκι. Και για ένα φίλο μου, το Σπύρο το Μαραγκό, που έμαθα ότι αναρρώνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι, τραβάει και αυτό στην περιπέτειά του. Να πάνε όλα καλά.
1: Και περαστικά του, να μην φοβάται τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Και να πω να καλωσορίσω την ομαδάρα μου, την Ipswich Town και την Newcastle. Και την Newcastle. Οι δύο ομάδες που αγαπούσα πάντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ipswich Town και Newcastle.
0: Η Ipswich ανέβηκε φέτος, ανέβηκε. Θα παίξει του χρόνου, θα παίξει Premier League. Τίποτα. Συνεννόηση. Έλα.
1: Ναι, Ipswich Town. Μπράβο, μπράβο Βασίλη, μάγκα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, στην πράσινη Μελμπούρνη, κατά πράσινη, και να πάρει τηλέφωνο.
0: Να πάρει.
1: Να μην αφήνει το Βασίλη μου, το Γερασίμο μόνο του.
0: Έτσι, να πάρει τηλέφωνο άνθρωπο.
1: Γιάννη, μ' ακούς να πάρεις τηλέφωνο.
0: Γιάννη, τώρα, μπαμ, μπαμ.
1: Και τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα, καλημέρα πατριώτη, καλημέρα. Γεια σου πατρίδα.
1: Τώρα σε άκουσα, τώρα
0: άκουσα. Τώρα μ' άκουσες καμπάνα, μια χαρά.
1: Ναι, κομπλέ. Δεν πειράζει, να είσαι καλά.
0: Τάπες όλα μια χαρά.
1: Και χαιρετίσματα στο Γιώργο, στο Γιώργο. Στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο που είναι στη Νέα Υόρκη τώρα.
1: Ναι, ναι, που είναι στη Νέα Υόρκη.
0: Έτσι.
1: Να είναι καλά. Και συγχαρητήρια για την Ολυμπιακάρα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σου φιλαράκο μου. Γεια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Φίλος εδώ. Με τις καλημέρες του.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημερίζει όλη την παρέα και τον αδερφό του που ακούει τώρα στο Περιστέρι στη βάρδια του. Γεια σου φίλε Νίκο, καλημέρα και στον αδερφό σου. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα ο Δήμος, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον.

Ο φίλος ο Θοδωρής, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Παναθηναϊκός είμαι, Ολυμπιακός όμως έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και πρέπει και ο Γιαννακόπουλος να κάνει του χρόνου άλλα σχέδια και να σταματήσει να μιλάει πολύ. Εντάξει, λογικά και ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα κοιτάξει, και όχι ο Παναθηναϊκός μόνο, και οι άλλες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Θα έχουμε μεταγραφές, παιδιά, ακόμα είναι νωρίς τώρα. Τώρα τελείωσε η Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός βέβαια το έχει προχωρήσει το θέμα με τον Μακιντάι, τον οποίο τον έχει κλείσει εδώ και πολύ καιρό, και με τον Μοντέρο που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ακούγονται και άλλα ονόματα. Αλλά λογικά οι ομάδες και οι υπόλοιπες, όλες οι ομάδες που είναι στην Ευρωλίγκα, τουλάχιστον οι μεγάλες πρωτοκλασάτες ομάδες, θα κοιτάξουν και αυτές να ενισχυθούν σημαντικά για την επόμενη Ευρωλίγκα.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα μπιλάρακια από εμένα, ο Νικόλας. Ο φίλος από το Αγρίνιο, εκεί το Λακαρνανία, 103,7.

0: Για πάμε σε μια ακόμα γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Ο Βασίλης είμαι από τα Μέγαρα.
0: Γεια σου ρε Μπιλάρα. Τι κάνεις φίλε.
1: Να, κάνω
0: να πω στο πέρα. Φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 στο Χάτμπουλ. Να και έκανε το 2-1, είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Ακόμα ένας αγώνας. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, το κάνει το 3-1 τέλος. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, ξαναπάει σειρά στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει. Τώρα με το Χάτμπουλ, απλά ότι θα κερδίσουμε ή ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Ο Χάτμπολ φέτος είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
0: Η ΑΕΚ έχει πολλά προβλήματα. Φύγανε παίκτες απλήρωτοι, έχει πολλά προβλήματα αέρας τεχνική. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, κέρδισε. Ένα αγώνα πριν το. Νομίζω ότι θα κάνει το 3-1. Έτσι πιστεύω, είναι καλύτερη ομάδα.
1: Το Χάτμπολ δεν το χωνεύω από τη δεκαετία του 70. Σόνι και καλά, θυμάσαι στο γυμνάσιο, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μόνο ένα άθλημα το οποίο εντάξει, και αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο.
1: Προσπαθούσαν να μας επιβάλλουν και δεν μας άφηναν να παίξουν μπάλα εμάς.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και αυτό ένα άθλημα το οποίο δεν είναι άσχημο άθλημα να το παρακολουθήσεις. Άμα είναι καλές οι ομάδες, βλέπεις ωραία πράγματα, αλλά δεν είναι πολύ προβεβλημένο. Κακός βέβαια, αν δεις σε κάποιες χώρες, στη Σουηδία, στην Νορβηγία, στη Γερμανία.
1: Στις βόρειες χώρες, εντάξει.
0: Βλέπεις γήπεδα που είναι μέχρι μέσα 20.000 κόσμο.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει, απλά είναι. Δεν έχουμε εμείς πολλές ομάδες, επειδή μου αν ξέρεις την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες να πεις ότι έχει ένα πρωτάθλημα πολύ πολύ δυνατό.
1: Αυτές οι ομάδες, κοίταξε να δεις, αναγκάζει το χατμπόλ, δηλαδή είναι παιχνίδι το οποίο παίζεται μέσα σε σάλα, να το πούμε. Αυτοί έχουν κρύα, πάγους, όλα αυτά, αναγκαστικά κλείνονται μέσα. Ενώ εμείς που δεν έχουμε αυτά τα πράγματα είμαστε του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς στο σπορ, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και άλλα αθλήματα είναι ωραία, αλλά δεν τα προβάλλουν πολύ μόνο. Εντάξει. Με το πόλο, ας πούμε, ο Ολυμπιακός παίζει πόλο τώρα, Final Four και οι γυναίκες και οι άντρες. Αν δεν παίζανε Final Four, κανείς δεν ασχολιότανε. Είναι λάθος αυτό όμως.
1: Έχουμε θάλασσες εδώ πέρα γύρω-γύρω, όλη η Ελλάδα, πισίνες δεν έχουμε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι είναι ένα άθλημα το οποίο ασχολείται, ότι οι δημοσιογράφοι ασχολούνται μόνο όταν είναι τελική. Όταν πάει ο Ολυμπιακός, οι γυναίκες, οι βουλιαγμένοι, ο Ολυμπιακός και πάνε τελικούς.
1: Είναι ωραίο άθλημα, είναι ωραίο άθλημα να το παίζεις δηλαδή και μόνος, δηλαδή με την παρέα σου, έτσι, δηλαδή στη θάλασσα παράδειγμα.
0: Ναι,
1: όμως προτιμώ, το μπάσκετ, ναι. Και το βόλεϊ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ωραία αθλήματα. Εντάξει, το μπάσκετ είναι πολύ προβλεπμένο και το ποδόσφαιρο. Το πόλο είναι όταν πάνε τελικό οι ομάδες. Και είναι ένα άθλημα το οποίο μαζί με το τένις λένε ότι είναι το πιο δύσκολο άθλημα που υπάρχει. Εντάξει. Ειδικά το. Λένε πιο πολύ είναι το πόλο γιατί είναι μέσα στο νερό. Και το τένις είναι πολύ δύσκολο άθλημα γιατί κινείσαι συνέχεια, δεν σταματάς καθόλου δεξιά-αριστερά. Το πόλο είναι το ίδιο πιο δύσκολο γιατί είσαι μέσα στο νερό.
1: Κοίταξε, η κολύμβηση γενικώς είναι αυτή που γυμνάζει όλο το κορμί.
0: Ναι, και παίζει και μπάλα, δεν είναι κολυμπάς μόνο.
1: Και εντάξει, με τα χέρια βέβαια, αλλά
0: δεν έχει σημασία. Πρέπει να μην βουλιάζεις και να παίζεις και μπάλα. Και επίπεδο πολύ μεγάλο, μεγάλο επίπεδο, όχι αστεχνικό. Και το ποδόσφαιρο, ας πούμε το μπάσκετ, μπορείς να κάτσεις, ρε παιδί μου, και σε μια γωνιά. Άμα η μπάλα είναι μπροστά στην επίθεση, ο αμυντικός κάθεται, δεν τρέχει. Ενώ στο πόλο δεν μπορεί να μην κολυμπήσεις, θα κολυμπάς συνέχεια.
1: Ακριβώς. Εκτός ότι κολυμπάς, τρως και πολύ ξύλο.
0: Ναι, και πολύ ξύλο, δηλαδή, βέβαια. Γι' αυτό είναι κάτι θηρία.
1: Ακριβώς. Όπως και στο τένις, παράδειγμα, είναι και αυτό άθλημα εξοδοτικό. Έτσι, δεν μπορεί να μην τρέχεις.
0: Και μπακατίς και πολλές ώρες, ε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το άλλο, ας πούμε, έχει διάρκεια. Το πόλο έχει διάρκεια, πόσα λεπτά είναι, μισή ώρα,
1: πέντε λεπτά.
0: Το ποδόσφαιρο έχει διάρκεια. Μπάσκετ έχει διάρκεια. Το τένις δεν έχει διάρκεια. Μπακατίς 15 ώρες.
1: Ακριβώς. Και να παίζεις και μεσημέρι τίποτα κάτω στον ήλιο, να πούμε, άστα να πάνε.
0: Για αυτό σου λέω καλύτερα εμείς στην παραλία, μπυρίτσα και πώς το λένε, ρακέτες.
1: Ακριβώς. Ξαπλώστρα.
0: Μπράβο. Αθλητισμός.
1: Και γυμνάζεις τα μάτια.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
0: Το μάτι δεν είναι εύκολο να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, ειδικά αν είσαι παντρεμένος, πρέπει να κοιτάς πώς κοιτάς, κατάλαβες.
1: Ακριβώς. Πήρα τηλέφωνο, άκουγα το φίλο που έλεγε για την Ήψιτς που ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι Πολ Μάρινερ.
0: Ναι.
1: Και Μπούτσερ Χάτσον.
0: Ναι.
1: Τα center back. Και νομίζω ή ο Μπούτσερ ή ο Χάτσον ήταν αυτός που είχε παίξει center back στην απόδραση των 11.
0: Δεν το θυμάμαι ποιος ήταν, δεν το θυμάμαι. Ταινία με τον Μπελέλες, αλλά δεν το θυμάμαι.
1: Που ήταν ο Σαλόνε, τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι, για πες, τι είδες θες, μετά πάμε μαζί.
1: Ναι, λοιπόν, όπως το είχα πει και πριν, ότι θα είναι ένα παιχνίδι κλειστό, κλειστό με την έννοια ότι καταρχάς είχε μεγάλη αναλλαγή στο σκορ, έτσι, δηλαδή πήγαινες 70-71,
0: ειδικά από ένα σημείο και μετά, 72-73. Ειδικά από ένα σημείο και μετά που μπήκανε τρία τρίποτα μαζεμένα, μία μπροστά η μία ομάδα, η Ρεάλ, μία Ολυμπιακός. Μία Ρεάλ, μία Ολυμπιακός.
1: Να σου πω φάση τώρα. Είναι 36-36 και κάνει ο Ολυμπιακός το 38-36. Είναι η πρώτη φορά που πέρασε μπροστά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και γυρνάει η μάνα μου, το βλέπω μαζί και μου λέει, είδες, μου λέει, λέω τι. Μου λέει, τους ξεμάτιασα γι' αυτό.
0: Α, εντάξει. είδα λίγο τηλεόραση το μεσημέρι, χάζευα στα δελτία ειδήσεων που βγάζανε τα ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, για τη φιέστα και αυτά. Και έδειχνε κάποιους τύπους του Ολυμπιακού, κάποιους φίλους του Ολυμπιακού. Ο ένας είχε πάρει μια εικόνα και τη φύλαγε. Ο άλλος είχε πάρει ένα λιβανιστήρι και λιβάνιζε. Την ώρα του αγώνα. Μιλάμε για τρέλα, εντάξει.
1: Η μάνα μου τα κάνει αυτά, έτσι. Ναι. Μιλάμε εκείνη την ώρα. Έρχεται με το λιβανιστήρι που σαν τηλεόραση και τέτοια. Άμα παίζει
0: ναι, ναι, αυτό, αυτό λέω.
1: Εθνική Ελλάδος και τέτοια. Ρε φύγε τη τηλεόραση, τέλος πάντων.
0: Προλήψεις, έτσι ήταν και ο σχολεμένος ο Ιωαννίδης με τις προλήψεις.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Το παιχνίδι πάντως, εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Ήτανε ματσάρα.
1: Που ήτανε, δηλαδή για έναν ουδέτερο ήτανε ματσάρα.
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: πήγα να σου πω. Αυτό πήγα να σου πω ότι εγώ σαν ουδέτερος, ας πούμε, που δεν είχα ενδιαφέρον να πανηγεί, μάλλον να βγω στους δρόμους, γιατί δεν είμαι Ολυμπιακός, αυτή είναι αλήθεια, ήταν ματσάρα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά η Ευρωλίγκα γενικά η Ευρωλίγκα είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Έχει, δηλαδή, βλέπεις ματσάρα, δηλαδή ένας που δεν του αρέσει πολύ το μπάσκετ, Ευρωλίγκα θα κάτσει να δει κάποια τέτοια παιχνίδια.
1: Να σου πω κάτι, εγώ μπάσκετ λίγα βλέπω και μόνο τον Ολυμπιακό, δηλαδή στον Παναθηναϊκό από σπάνια έως καθόλου.
0: Ναι,
1: μόνο
0: ναι.
1: Τον Ολυμπιακό. Αλλά δηλαδή αυτό το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει το χάρηκα με το παιχνίδι της, πώς το λένε, με τους Τούρκους, αλλά το χθεσινό παιχνίδι είχε πολύ ξύλο ρε φίλε, ήταν πολύ τσαποκαλεμένο παιχνίδι.
0: Και πολύ ένταση.
1: Και, δύο
0: και πολύ ένταση, δηλαδή και εγώ δεν περίμενα τη Ρεάλ τόσο καλή, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα το Ολυμπιακό να κερδίσει εκεί 7-8 πόντους, γιατί έτσι το είχα δώσει στο στοίχημα, αλλά πιο εύκολα. Δεν περίμενα να τον πιέσει τόσο πολύ η Ρεάλ, γιατί ήξερα τις απουσίες. Ας πούμε, λέω τώρα πώς θα πάει. Ας πούμε, και λείπει ο Καρούμπα, ο τελευταίος ψηλός, αλλά όμως ήταν μπράβο τους, πολύ, πολύ καλή. Πολύ καλή.
1: Εάν είχε μέσα τον Ταβάρες ή και τον Καρούμπα και τους δύο μαζί, θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το είχε πάρει και με 10 πόντους.
0: Ναι, θα παίζανε διαφορετικά και οι Ισπανοί.
1: Και οι Ισπανοί. Ενώ τώρα παίζανε όλοι για, ξέρεις, και πολύ, δηλαδή αν παίζανε 100, χθες παίζανε 120-130. Να καλύψουν και το κενό του ψηλού.
0: Ναι, και ήταν και εύστοχοι, ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά. Ήταν πολύ εύστοχοι.
1: Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ.
0: Ειδικά αυτός ο Καναδός ήταν φοβερός. Φοβερό. Αν και αυτός είναι πεθαράς.
1: Ο Light,
0: ναι, τα βαζόλα.
1: Ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά στο τέλος όμως δεν έβαζε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχω παρατηρήσει, Βασίλη. Άμα δω μια ομάδα που, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό πάντα, έτσι, γιατί μόνο αυτό βλέπω. Στο πρώτο ημίχρονο να μην χάνει σουτ, λέω στο δεύτερο ημίχρονο δεν πρόκειται αυτοί να βάλουν ούτε καλάθι. Και πράγματι έτσι συμβαίνει. Σπάνε τα καλάθια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, όλη η ιστορία ήταν το σουτ εκεί του Αμερικάνου της Ρεάλ που δεν μπήκε στο 85-88. Εκεί που έκανε ο Ολυμπιακός τα λάθη τα μαζεμένα. Πέχασε τα rebound, εκεί μπορούσε να γίνει το μάτς, να γίνει ροντέο, να γυρίσει τελείως ανάποδα προς την πλευρά της Ρεάλ. Γιατί άμα σοφάριζε εκεί η Ρεάλ 88-88, σε 10 δευτερόλεπτα εντάξει, έχεις να κάνεις μια επίδεση, αλλά δεν είναι εύκολο να βάλεις το καλάθι με την πίεση του χρόνου.
1: Γίνεται,
0: και αν πας στην παράταση, μετά αλλάζει η ψυχολογία τελείως. Ναι, δηλαδή το σούτ αμαρκάριστο που λέμε, τελικά δεν βρήκε το σίδερο.
1: Κοίταξε, μας είχε κάνει με τον Γκιούλ, έτσι.
0: Α, τώρα τη βλέπω τη φάση.
1: Μαζογρόσαγε.
0: Ναι, ναι.
1: Μαζογρόσαγε. Πάντως, το καλό είναι, άσχετα, εντάξει, εγώ σαν Ολυμπιακός χαίρομαι, εννοείται και όλα αυτά, αλλά το καλό είναι ότι ερχόντουνε κούπες στην Ελλάδα.
0: Κοίτα, έχουμε τώρα, εδώ, η Ρεάλ έχει 11 κούπες, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν 11, δηλαδή δεν είναι λίγες οι ελληνικές ομάδες να έχουν και οι δύο ομάδες 11 Ευρωλίγκες, δεν είναι λίγο.
1: Και πάρει και το εξής, έτσι. Πάρει και την ΑΕΚ τελικό. Το ΠΑΟΚ τελικό.
0: Α, φέτος πήγανε καλά. Πήγανε καλά, δεν πήραν κάποια κούπα οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά πήγαν όμως τελικούς. Δηλαδή και ο Αθηναϊκός οι γυναίκες πήγε τελικό και η ΑΕΚ πήγε τελικό που το χάσε, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το χάσε εύκολα. Η ΑΕΚ αυτοκτόνησε όμως, ο Ολυμπιακός το πήρε. Δηλαδή ήταν χρονιά επιτυχίες, με επιτυχία στο μπάσκετ. Ακριβώς. Γενικά σε συλλογικό επίπεδο.
1: Και μην ξεχνάς ότι είμαστε μια αγορά, άσε το, και όπως στην παραγωγή αθλητών, αλλά και σαν αγορά είμαστε πολύ μικρές στα 10 εκατομμύρια.
0: Βέβαια, και στις άλλες χώρες.
1: Έτσι και τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έπρεπε να παράπονο. Όπως και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα τελευταία έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Και η ΑΕΚ πήγε πόσο, στους 16, στους
0: 8, φτάσανε
1: Παναθηναϊκό. Ναι, δηλαδή σκέψω άλλες χρονιές που αποβιώμαστε
0: από
1: το Σεπτέμβρη.
0: Και πέρυσι, μην ξεχνάς, πέρυσι είχαμε δύο ομάδες στα ημιτελικά της Ευρωλίγας. Άστα αποκλειστήκανε.
1: Ναι.
0: Δύο ελληνικές ομάδες πέρυσι στο Αμπουντάμπι παίζανε.
1: Ακριβώς. Όχι, πάμε πάρα πολύ καλά στον αθλητισμό. Το θέμα είναι να πάμε καλά και στα άλλα.
0: Εντάξει, εκεί το βασικά. Θέμα.
1: Τα βασικά.
0: Σωστό.
1: Αυτά τώρα, δεν έχω κάτι άλλο να πω τώρα.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλώς καλημέρα. Σημερώμα. Καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Έγινε. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Ο Μπιλάρας λέει το χάντμπολ είχε το πλεονέκτημα ότι παίζεται στο γήπεδο του μπάσκετ και όταν τις δεκαετίες 80-90 οι κυβερνήσεις έφτιαχναν παντού κλειστά γυμναστήρια για να δίνουν ονόματα σε κάθε πόλη και χωριό και μετά ερήμωσαν, έπρεπε με κάποιο τρόπο να τα γεμίσουν, λέει ο φίλος. Τι λες, το hardball, το hardball, όχι, δεν είναι έτσι, Βασίλη. Το hardball έχω διαβάσει στη Σουηδία, κάτω εκεί χώρες, Νορβηγία και αυτά, είναι πολύ εξελιγμένο το άθλημα. Το παρακολουθεί πάρα πολύ κόσμο και στη Γερμανία έχει φοβερό πρωτάθλημα. Και δίνουν και αρκετά χρήματα. Δηλαδή οι παίκτες δεν είναι όπως εδώ, ας πούμε. Είμαι επαγγελματικό το hardball, δεν γίνεται όλες στην Ελλάδα. Είναι πολύ μικρά τα ποσά που παίρνουν οι αθλητές. Στη Γερμανία ακούς νούμερα μεγάλα. Εντάξει, μεγάλα στο hardball και βλέπεις γήπεδα τα οποία είναι γεμάτα. 15-20 χιλιάδες κόσμο. Αλλά είναι άθλημα και αυτό, όπως κάποια άλλα αθλήματα τα οποία δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος, δεν μαθαίνει νέα από αυτά τα αθλήματα, γιατί οι δημοσιογράφοι κοιτάνε λίγο παραπάνω τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά που έχουν πιο πολύ κόσμο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα και από μένα. Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ο Παντελής που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα και φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Να και ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι από το Παγκράτη. Μπιλάρα καλημέρα και εγώ εδώ άλλη μια βραδιά. Γεια σου φιλαράκο μου. Κύριε γραφίστα, τίποτα γραφιστικά θα μας φτιάξει τώρα. Ο φίλος ο Γιάννης μου έστειλε μηνυματάκι από, από το Βύρονα με τις καλημέρες του. Καλημέρα ξεφίλη μας στην Κατερίνα, όπως πάντα μας καλημερίζει, και βέβαια και στον Κώστα που ακούει τώρα άλλη μια εκπομπή στη βαρδιά του.

Ναι, το βλέπω τώρα, παιδιά. Τώρα, παιδιά, ακριβώς πώς και τι θα το. Θα δω τώρα στα site μέσα ακριβώς τι έχει γίνει. Πάντως, κάθε μέρα δεν ακούσε κάτι καλό. Κάθε μέρα ακούσε κάτι άσχημο.

για το φίλο τον Δημήτρη, το φίλο του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, καλημέρα. Ξέρεις ποιες ομάδες θα είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον προγραμματικό για το Champions League? Από ό,τι άκουσα πριν, φίλε, στο Γιώργο του Ρουμελιώτη που βγήκε ο Μάνος Σταραμόπουλος, αν μπορώ να θυμηθώ τις ομάδες, είναι η Hearts, μία πολωνική. Βέβαια, αυτές θα παίξουν μεταξύ τους τώρα. Η Hearts, μία πολωνική, είναι η Ναϊμέγγεν, είναι η Σπάρτα Πράγας, η Union Saint-Gilloise. Είναι ομάδες οι οποίες, εντάξει, δεν είναι και τα φόβητρα. Εντάξει, δεν λες ότι είναι μια ομάδα η οποία είσαι απόλυτο outsider. Είναι οι ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολες ομάδες και αυτές καλές ομάδες είναι. Αλλά είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού να μπορέσει να περάσει, να μπει στους ομίλους του Champions League.

Ναι, για τον Μέση διαβάζω μία ειδησούλα, ο οποίος λέει ξεπέρασε το 1 δις δολάρια η περιουσία του. Εντάξει, φτωχό παιδό. 1 δις δολάρια. Ο οποίος λέει μετά έχει μετατρέψει την ποδοσφαιρική του καριέρα σε παγκόσμια επιχειρηματική αυτοκρατορία με επενδύσεις, χορηγίες, ακίνητα και πολλά πολλά συμμετοχές σε συλλόγους και πολλά πολλά άλλα. 1 δις δολάρια. Μεροκαματάκι που λέει και ο Χάτζημαν.

για το φίλο που με ρώτησε νωρίτερα, το βρήκα φιλαράκο, με ψάξα λίγο τα site. Βρήκα που λες το Super Cup ανάμεσα σε Όφη και σε ΑΕΚ, αν θα γίνει φέτος και πότε θα γίνει. Ναι, θα γίνει το Super Cup που έγινε και πέρυσι. Βέβαια πέρυσι έγινε τον Ιανουάριο, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Όφη στο Παγκρίτιο. Φέτος από ό,τι διαβάζω και πάλι για το Παγκρίτιο το συζητούν, να γίνει στο Παγκρίτιο πάλι το, να είναι το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας Όφη ΑΕΚ για το Super Cup, και μάλλον ημερομηνία εκεί τον Αύγουστο, 12 Αυγούστου από ό,τι λένε, λίγο πριν το 15 Αυγούστου.

Πως ένα φάντασμα την κυνηγάει. Δεν πήρε τίποτα στο μπάσκετ, Ευρωλίγκα έχασε από τον Ολυμπιακό. Το πρωτάθλημα το έχει χάσει από, το, από, τον, από την Μπαρσελόνα. Το κύπελλο το έχασε από τον Μπετανκόρ που της έβαλε τον κόλ και την απέκλεισε. Βέβαια έχουμε τα play-off και εκεί για την Ισπανία, για το πρωτάθλημα. Αν το χάσει και εκεί το πρωτάθλημα στην Ισπανία, θα είναι μετά από 16 χρόνια χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ για την Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλάνε κάτι μεταγραφικό για Ολυμπιακό. Υπάρχει, φίλε, ποδοσφαιρικά μιλάς, ε? Νομίζω δεν έχει γίνει κάτι. Κάτσε να πω στη site να δω αν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Νομίζω όμως δεν έχει γίνει κάτι. Για ακούγονται πολλά ονόματα, παίζουν διάφορα ονόματα, αλλά δεν έχει γίνει έτσι κάτι να είναι πολύ κοντά σε μεταγραφή για κάποια ομάδα.

Το δωράκι μας για το μπιστρό, ένας πολύ ωραίος χώρος εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη, Παρασκευή ή Σάββατο, όποια μέρα θέλετε μπορείτε να πάτε, επιλέγετε, Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά με δυνατό DJ και πολύ χορό, πολύ κέφι, το Σάββατο είναι πιο έτσι πιο house καταστάσεις, ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μια φίλη, το μόνο που μπορείτε να κάνετε, έχετε να κάνετε, ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη Bistro και Istokay, η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής.

Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, έχει μπει στο κλαμπ των Ελλήνων παιχτών με τουλάχιστον 3 κατακτήσεις Ευρωλίγκα, ο πρώτος που έχει τόσες με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου είναι ο μόνος παίκτης του ερυθρόλευκου ρόστερ που έχει βιώσει το θρίαμβο της κατάκτησης Ευρωλίγκας και μάλιστα δύο συνεχόμενες σεζόν, το 2012 το 2013. Ο αρχηγός των Πειραιωτών σήκωσε το τρόπαιο για τρίτη φορά μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ Ελλήνων παιχτών που μετρούν 3 ή περισσότερες κατακτήσεις. Μάλιστα, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που κατακτά 3 φορές το τρόπαιο με τα ερυθρόλευκα. Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις Ευρωλίγκα, μιλάμε για τους Έλληνες, είναι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης με τον Παναθηναϊκό, έχει 5, 96, 2000, 2002, 7 και 9. Ο Σλούκας με τον Ολυμπιακό 12, 13, με Φενέρμπαξε 17, με Παναθηναϊκό το 2024. Ο Σπανούλης 3, με Παναθηναϊκό 2009, με Ολυμπιακό 12 και το 13. Ο Διαμαντής με Παναθηναϊκό 3 φορές, 7, 9 και 11.

Τσαρτσαρής 3 με τον Παναθηναϊκό, 7 και αυτός 2009 και 2011. Ο Φώτσης τις ίδιες χρονιές 3 και ο Περπέρογλου έχει 3 και αυτός, Παναθηναϊκός 2009-2011 και με τον Ολυμπιακό 2013 και βέβαια ο Παναθηναϊκός που είπαμε 3 με τον Ολυμπιακό και οι 3 12-13 και προχτές το 2026.

Ο άλλος ημιτελικός για τον μπάσκετ του Τάρο Φίλος. Ο ένας ημιτελικός είναι Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Ο άλλος είναι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Τα φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τα φαβορεί για να πάνε και φέτος στους τελικούς για την Basket League. Εμείς η ώρα να πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 1:30. Εδώ πάντα συντονισμένη 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Τραγουδάκι, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Βασίλης ο Γρατσίας μας λέει καλημέρα Μπιλάρα. Και από μένα καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, ο οποίος έχει φύγει για δρομολόγιο. Όπως πάντα, Τρίπολη, Τολό, Άργος και Νάπλιο να δώσει τα ωραία ντόνατς. Για πάμε εμείς στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώ τη φίλη μας από το Επιτάλιο.
1: Τι κάνει.
0: Καλά, Ελένη μου, τι κάνει εσύ.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
1: Καλά. Δεν μου λες, κανένα νέο σε εμάς, ο Γιώβιτς, πώς το λένε, θα μείνει.
0: Έχει συμβόλαιο, Γιώβιτς, έπρεπε να φύγει, έχει συμβόλαιο.
1: Ναι,
0: για ένα χρόνο ακόμα.
1: Με τον Πινέδα τι γίνεται.
0: Με τον Πινέδα θα του κάνει μια αύξηση αρκετά μεγάλη και θα μείνει. Από ό,τι φαίνεται.
1: Θα μείνει, γιατί ακούγανε εμείς στην αρχή. Λοιπόν, ο Χάτζημαν εκεί δεν.
0: Ο Χάτζημαν
1: εκεί
0: μάται.
1: Θα είχε πανηγύρια για το.
0: Όταν είναι ο Χάτζημαν εδώ δεν παίρνει τηλέφωνο. Τώρα το θυμάσαι. Όταν λείπει ο Χάτζημαν. Τι να σου κάνει.
1: Καλά, θα πάρω και τα θάσουν. Και ο Τζίτζι να μας τα στείλει μήνυμα. Μπορεί αυτό να στείλει ο Τζίτζι.
0: Ο Τζίτζι δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Θα γυρνάει πουθενά τώρα.
1: Κάπου θα έχει. Θα κερνάει καμία.
0: Θα κερνάει καμία κοπέλα.
1: Ω Παναγία μου, πήρε πρώτα, ναι, πώς το λέμε, η Κύπρος τι κάνει, ο Εθήμιος...
0: Κύπρος, κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο μισό λεπτό, έλα Κύπρος, καλά είναι.
1: Όχι, να στείλουμε χαιρετίσματα, να στείλεις τον Εθήμιο.
0: Στον Εθήμιο, το φίλο μας, χαιρετισμούς, ναι.
1: Και όλη την Κύπρο εκεί πέρα, και άκουσα και από Αμαλιάδα πρώτα στράτος, άλλος φίλος καλός εκεί. Λοιπόν, σε όλους εκεί και να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Στον Ολυμπιακό, μωρέ.
0: Ναι, που πήγε το κύπελο, μπράβο, σωστά.
1: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, τώρα δες μάλλον, τι καιρό έχετε και έβρεξε καθώς να
0: δείτε. Πέρα, έχουμε χιόνια. Εσείς τον πήγε,
1: τι έχετε. Εδώ έβρεξε το 3 ώρα το μεσημέρι, γινόταν
0: εμάς
1: πολύ
0: όχι,
1: βροχή.
0: Όχι, εμάς δεν έρεξε βροχή καθόλου. Πήγαινα συνέφια.
1: Πολύ βροχή, τέτοια εποχή. Ναι.
0: Συνέφια σε λιγάκι, αλλά δεν μας έριξε βροχούλα. Τουλάχιστον εδώ είμαστε εμείς. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Εσύ να έβρεξε, λες.
1: Ναι, ναι, σταμάτησε έντονη βροχή.
0: Ναι,
1: και όλοι
0: τα τελευταίες βροχές είναι αυτές. Μόνο εντάξει, φεύγει τώρα. Σιγά σιγά πάει το. Πάμε για καλοκαίρι, κανονικό τώρα. Κάνει ζέστη.
1: Μετά θα ζεστανόμαστε.
0: Μετά θα φωνάει, θα λες κάνει ζέστη μετά. Τώρα λες κάνει. Μετά θα φωνάει, θα λες κάνει καύσωνα.
1: Έλατε, τι να κάνουμε πουθενά. Λοιπόν, να μην κρυφτεί πέρα τη γραμμή. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Ελένη.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά. Πάμε παρακάτω στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος, δεν πειράζει. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Μπιλάρα γραφίστα, είσαι πολύ δυνατός. Στο ξαναπεί, σε ετοιμάζω για μεγάλα στούντιο στην Αμερική. Σε πάω σε μεγάλα στούντιο. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη, νάτος. Καλή εβδομάδα.
0: Νάτος, ο Ευθύμης. Γεια σου ο Ευθύμη μου, καλή εβδομάδα.
2: Να είσαι καλά με την οικογένειά σου φίλε.
0: Και εσύ φιλαράκο να είσαι καλά.
2: Καλημερίσουμε και την κυρία Ελένη από τον Πύργο.
0: Τι κάνει Κύπρος, δεν ρωτάει, τι κάνει Κύπρος, καλά είναι.
2: Μια χαρά, μπράβο. Ωραίο καιρό έχουμε. Είμαστε εντάξει, είμαστε, ο πόλεμος να σταματήσει.
0: Ναι. Ο πόλεμος σταματήσει, να δούμε δύο πολέμους έχουμε. Ναι. Και στην έχουμε και στην Ουκρανία.
2: Τα πήραμε, τα πήρε και η ΑΕΚ, τα πήρε και ο Ολυμπιακός, είμαστε εντάξει.
0: Μια χαρά.
2: Μπράβο ρε Βασίλη. Να δούμε τώρα αν πάρει και ο φίλος μας ο Πυριώτης, ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος. Πιο μετά, τώρα εκεί στην Αμερική κοιμάται ακόμα. Κοιμούνται ακόμα στην Αμερική. Αργότερα, τώρα νύχτα εκεί. Τι είναι τώρα εκεί στην Αμερική.
2: Ωραίος φανατικός Ολυμπιακάρας. Κάποτε έπεσα και εγώ πιτσιρικάς, ναι. Πριν 55 χρόνια.
0: Α, τώρα πρόσφατα.
2: Στον Ολυμπιακό, όχι καλέ, στον Ολυμπιακό είχα προπονητή τον Ηλία, τον Ιφαντή.
0: Ναι.
2: Έπαιζα με τον Κουμαριά. Έλος πάντων. Βασίλη μου, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά. Γεια χαρά, σου, καλημέρα. Γεια σου Κύπρος, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό που ρώτησε ένας φίλος πριν, διαβάζω εδώ πέρα ένα δημοσίευμα, βέβαια είναι αρκετά νωρίτερα από τα απογευματάκι. Σε συμφωνία με τον Ζουρίκο Νταβιτατσβίλη, έχει έρθει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, όχι από εδώ, από το εξωτερικό. Είναι παίκτης της ΕΦΕΝ. Λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε επαφή. Σε καταρχή συμφωνία με τον 25χρονο Γεωργιανό αριστερό εξτρέμ Ζουρίκο Νταβιτατσβίλη, που ανήκει στην Γαλλική Σερεπιέν. Ο ποδοσφαιριστής συνδέεται με συμβόλαιο συνεργασίας ως το καλοκαίρι του 2028. Ωστόσο, το μέλλον του βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με το αν η Σερεπιέν θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία ή όχι. Σε περίπτωση που η ομάδα Σερεπιέν δεν τα καταφέρει, τότε είναι πολύ πιθανό ο Νατι Τατσβίλη να συζητήσει με τον επόμενο σταθμό, να αναζητήσει το επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πάντως η ίδια πηγή από το εξωτερικό προσθέτει πως Σερεπιέν αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μεγάλο νούμερο, τεράστιο νούμερο, προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι το. Α, προκειμένου να καθίσει να μιλήσει. 15 εκείνο το, από εκεί ξεκινάει. Υπενθυμίζεται πως σε αυτό το σημείο πως το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα που συνδέουν τον παίκτη με τον Ολυμπιακό. Αλλά μιλάμε, τα λεφτά είναι πολλά που ζητάει η Σερεπιέν. Ξεκινάει να μιλήσει, σου λέει μιλάμε, με 15 εκατομμύρια φέρε μου στο τραπέζι και το συζητάμε. Αν βέβαια η Σερεπιέν πέσει κατηγορία, αν δεν πέσει και πας να πάρεις τον παίκτη, λογικά θα πάει και λίγο παραπάνω το ποσό για τον Γεωργιανό Νταβιτατσβίλη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας ο νέα παπάκι 943.gr.

παιδιά, ο κύριος Μπέλος εμφανίστηκε μετά το κατάστημα. Τώρα πάει για περπάτημα, για ξεκούραση, γιατί το έχει ρίξει και στη δίαιτα, είπαμε. Έχει χάσει 150 γραμμάρια. Τα άλλα 50 τα έχει χάσει ο Χάτζημαν. Άσε μας, Βασιλάκη, που θέλει για τον Γεωργιανό 15 εκατομμύρια και δεν παίρνει τρεις παίκτες που κάνουν 5 από τον 3 εκατομμυρίων. Εντάξει, τώρα αυτό δεν έχει σχετικό, κύριε Μπέλο. Είναι ακριβώς προσφέστης, αλλά έτσι είναι η αγορά. Πάει, ζητάς έναν παίκτη, σου λέει άλλος, θέλω 15. Θέλω 10, θέλω 18, θέλω 13. Αν θες τον παίρνεις, αλλιώς πας και κάνεις αυτό που λες, που δεν είναι και λάθος, ότι βρίσκεις παίκτες πιο φθηνούς και παραπάνω ποδοσφαιριστές. Δηλαδή βγαίνεις στην αγορά, αν θες να δώσεις 15, μπορείς να δώσεις από 5 και να πάρεις 3 καλούς παίκτες. Και με 5 εκατομμύρια βρίσκεις καλούς παίκτες. Κύριε Σωτήρη Μπέλο, περιπατητή. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Και ο φίλος ο Στέφανος, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.

Κοίταξε, υπάρχουν, παίζει και το όνομα του, δύο ονόματα Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι ψηλά στα μεταγραφικά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Δεν ξέρω τελικά αν θα πάνε να πάρουν αυτούς τους παίκτες. Είναι ο Τσάπρας του Λεβαδιακού και ο Βίχος του Λεβαδιακού. Είναι ονόματα που παίζουν στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Θα δούμε τελικά. Νομίζω έχουν συμβόλο βέβαια με το Λεβαδιακό. Ο Κομπότσης θα ζητήσει κάποια χρήματα, όχι 15 που ζητάει σε αιτία, αλλά θα ζητήσει κάποια χρήματα για τους ποδοσφαιριστές. Δύο πολύ καλοί παίκτες, οι οποίοι κάνανε πολύ καλή χρονιά στο Λεβαδιακό. Στην καλή χρονιά του Λεβαδιακού φέτος κάνανε μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά και οι δύο. Και λογικό τα βλέμματα των ομάδων να είναι προς τα εκεί, είναι και Ελληνόπουλα.

συνέχεια τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάει στη Βαλένθια και αυτός μετά τον Ολυμπιακό. Με τον Μοντέρο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Γιανακόπουλος έχει... είναι πολύ κοντά από ό,τι διαβάζω στην ολοκλήρωση μιας ωραία καλής μεταγραφής. Είναι ο Μπράνκου Μπαντιό από την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός δίνει το buyout, προβλέπεται, για το συμβόλαιό του.

προπονητής του Άρη, ο Μίλης, έτσι έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι ήθελε να δείξει ότι η διαιτησία αδίκησε τον Άρη στο παιχνίδι με τον Ολυμπία, με την ΑΕΚ, χτες που κέρδισε 102-99, και είπε ότι νιώσαμε παίκτες της Ρεάλ και καλά, τάχα μου. Και ο Σάκο το απάντησε και είπε ότι αν η διαιτησία ήταν καλή στον αγώνα της Θεσσαλονίκης, δεν θα παίζαμε σήμερα.

Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr. Για το φίλο που ρωτάει, φίλε μου, η Πάντερμπον είναι ομάδα που θα παίζει του χρόνου στην Bundesliga. Η Wolfsburg θα παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε τα μπαράζ, το 1-1 του πρώτου μάτς, έγινε πάλι 1-1 στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση έβαλε γκόντι Πάντερμπον, το κράτησε και θα είναι η ομάδα που του χρόνου θα παίζει στα μεγάλα σαλόνια και η ομάδα του Κουλιεράκη κατεβαίνει στην πιο χαμηλή κατηγορία. Η Wolfsburg, η οποία πριν κάποια χρόνια είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία.

το φίλο μου τον Πάνο, τον Ασμάνια, γεια σου Πανούλη μου, καλή δουλίτσα φιλαράκο. Να πούμε έτσι για το φίλο που το είπαμε και νωρίτερα, να πούμε έτσι δυνατός και σιδερένιος να βγει ο Σπύρος Μαραγκός, παλέμαχος προσφέστης του Παναθηναϊκού, που δίνει τον αγώνα του και αυτός, παλεύοντας με την νόσο του κινητικού νευρώνα, είναι στο Σημανόγλιο, μακάρι να πάνε όλα καλά και να βγει δυνατός ο Σπύρος Μαραγκός. Γιατί τώρα τελευταία, τις τελευταίες μέρες όλο άσχημα ακούμε. Έχουμε τον Μάριο Οικονόμου που είναι στην Ταπική. Παλεύει αυτό για τη ζωή του μετά το τροχαίο που είχε με τη μηχανή του. Εδώ και κάποιες μέρες, μακάρι να πάνε όλα καλά. Είχαμε το θάνατο χτες του Παρασκευά Άντζα. Τώρα έχουμε την είδηση με τον Σπύρο Μαραγκό. Να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο, ρε παιδιά. Είχαμε και το θάνατο της συζύγου του Τραιανού Δέλα, της γογός μας ο Κώστας, σε μικρή ηλικία, 55 ετών το κορίτσι. Τι να πεις, να μαθαίνουμε και κάτι καλό. Όλο άσχημα νέα μαθαίνουμε.

για τον φίλο τον Νίκο που είναι φίλος του ΠΑΟΚ από την Μεταμόρφωση. Πιλάρα, καλημέρα. Κάτι για ΠΑΟΚ έχεις μάθει? Φίλε μου, όχι, δεν έχω μάθει κάτι νεότερο. Βέβαια, από ό,τι ακούω, διαβάζω, ο ΠΑΟΚ θέλει να ρίξει πολύ τον μέσο όρο ηλικίας. Αλλά τώρα με τον αυτό που ακούγεται τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει. Ακούστηκε ότι θέλει να πάρει για φόρ τον Βάρντι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας παίρνοντας τον Βάρντι, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός προσφεστής, αλλά είναι και 39 χρονών. Δεν είναι και μικρός. Να μου πεις τη διαφορά μπορεί να την κάνει στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι και εύκολο να κάνει διαφορά στην Ελλάδα ένας παίκτης που είναι 39 ετών. Επειδή και η Ελλάδα έχει καλές ομάδες, εντάξει, έχει καλούς αμυντικούς. Εντάξει, τώρα, απλά για να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας, μεταγραφές 39 χρονών προσφέστες, δεν το ρίξει το μέσο όρο ηλικίας. Θα δούμε, βέβαια αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, ότι είναι κοντά στη μεταγραφή. Διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό είναι αυτά. Με το Γιαννούλη δεν έχει γίνει κάτι, φίλε που με ρωτάς, με δεύτερο μήνυμα. Ο ΠΑΟΚ σε συζητήσει με την Augsburg για το Γιαννούλη, ο οποίος έχει ακόμα συμβόλαιο ένα χρόνο νομίζω. Είναι σε συζητήσει, θα δούμε αν τελικά ο Γιαννούλης επιστρέψει και πάλι στον ΠΑΟΚ μετά τη Γερμανία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μηνυματάκι από το Κερατσίνι. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Μπουρνάζι. Καλημέρα στο μεγάλο περιπατητή κύριο Μπέλο. Έτσι, περιπατητής.

Τετάρτη αύριο είναι ο αγώνας, είπαμε, της Ράγιο Βαγεκάνο και της Crystal Palace για το κύπελο, για το conference. Να δούμε αν έχουμε τις αποδόσεις, ρωτάει ο φίλος. Μισό λεπτό. Έχουμε Crystal Palace 1.90, Χ 3.40, το διπλό της Ράγιο Βαγεκάνο στο 4.15. Το παιχνίδι θα γίνει στην Γερμανία, στο κύπελο της Λειψίας. Και βέβαια το Σάββατο έχουμε το μεγάλο τελικό

ο οποίος θα γίνει 7 η ώρα, όχι 10 που ξέραμε, 7 η ώρα. Τώρα γιατί αλλάξανε τώρα την ώρα, την βάλανε 7 αντί για 10, 7 η ώρα Σάββατο, πολλά μαγαζιά ανοιχτά. Τέλος πάντων, 7 η ώρα Παρί με την Arsenal 2-30. Ο Άσος το χι 3-30, το διπλό της Arsenal στο 3-0-5. Θα γίνει στην Βουδαπέστη το τελικός, ο φετινός του Champions League. Και μετά οι ομάδες, σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές ετοιμάζονται για το παγκόσμιο κύπελο που θα μαθάνει στην τροφιά για περίπου ένα μήνα στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και στο Μεξικό θα γίνουν οι αγώνες.

0: Στο φίλο μου τον Γιώργο, εδώ μπιλάρα παρεούλα με Κιανό, σε ακούμε, με Στεφανίδη και όλα τα παιδιά. Να είστε καλά μάγκες, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και στο φίλο μου τον το Σέντερ Φορ, τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη και το Στόπερ, τον Αντρέα. Παίζουν μεγάλη μπάλα εκεί στο Μπουρνάζι, οι Λεβέντες. Μεγάλη μπάλα, τριήμερα. Μετά ξεκουράζονται. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλώς ο Αλέξανδρο.
1: Είδες με τον Πάση Τακάρης.
0: Δεν το είδα γιατί ήμουν σε δουλειές. Έτρεχα και δεν είδα καθόλου. Μόνο τελικό δεν έχω δει. Είδα πλάνα μετά, τώρα πριν από κανιά ώρα που χάζευα στο YouTube.
1: Δεν έκανα τίποτα. Όλα μέσα, τρίποτα, τίποτα, όλα. Δεν έκανα τίποτα. Ούτε έχω το
0: Άρης. Δηλαδή είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα. Ναι. Έγινε πολύ ωραίο ματς. Από ό,τι κατάλαβα έγινε πολύ ωραίο ματς. Και τρίποτο φοβερό του Χαραλαπόπουλου στο τέλος. Εκεί ήταν η ιστορία.
1: Ναι, ναι. Νικούσε 7-8. Πόδος το ισοφάρισε ο Άρης, πήγε 91-91. Αν και στο τέλος το έβλεπε το τρίποντο. Αλλά μπορεί να είναι τέτοιο. Άντεξε ο Άρης, οπότε πρέπει να το αντέξει. Γιατί είναι καλύτερη η Άκη έτσι κι αλλιώς. Και τώρα την Πέμπτη είναι 2-0 τελική.
0: Εντάξει, τώρα την Πέμπτη τώρα μην περιμένει. Τώρα η Άκη να κάνει τι, ας πούμε, μια καλή εμφάνιση να κάνει, καλές εμφανίσεις να κάνει και μια χαρά είναι. Τώρα το Ολυμπιακό δεν χτυπιέται. Όχι γιατί πήρε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει διαφορά μεγάλη. Τώρα μην τρελαθούμε. Από όλες τις ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός για τον ΠΑΟΚ μεγάλη διαφορά. Απλά να μια καλή εμφάνιση να κάνει. Εντάξει.
1: Και μου κάνει και καμιά νίκη στην έδρα της.
0: Δεν νομίζω ότι είναι το Ολυμπιακό. Δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει.
1: Αν το μετά την Ευρωλίγκα, σαν τις πρώτες μέρες, θα είναι λίγο ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες, θα βάλει κάποιους που δεν τους βάζει πολύ. Αλλά όταν άμα είναι τα σκούρα μπατσόκα, θα βάλει μέσα στη φουρνιά και τους άλλους για τελειώσει το γλυκό.
1: Έχει ζει καθόλου πως έχει βγάλει τη διαφορά το όρι των πόντων.
0: Ποιο? Δεν τα έχει βγάλει, δεν τα έχει βγάλει. Τα κοίταγα πριν από λίγο, δεν τα έχει βγάλει. Λογικά θα έχει
1: το πρώτο μάτι.
0: Όχι, πρώτο μάτι είναι στο Φαλιρό.
1: Και στο
0: ΑΚΑ,
1: ναι.
0: Θα έχει λογικά θα έχει τον Ολυμπιακό με 15 πόντους εκεί περίπου.
1: Κάπου εκεί λες,
0: εκεί περίπου το έχει, ναι.
1: Και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Και εκεί, αν όχι 15, 14 πόντους, 14 το Παναθηναϊκό τον έχει με τον ΠΑΟΚ. Εκεί θα το έχουν τα όρια.
1: Όχι παραπάνω λες.
0: Παραπάνω να είναι. Στο Ολυμπιακό ΑΕΚ μπορεί να είναι και παραπάνω. 17 να πάει εκεί. Αλλά όχι, παραπάνω από 25 και αυτά, όχι, νομίζω.
1: Καλά είναι το κεντρικό, αυτό είναι το μεσαίο, το μεγάλο νησί.
0: Εκεί περίπου θα πάει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η σειρά θα είναι
1: 2-0,
0: νομίζω. Ναι. Το Παναθηναϊκό φοβάμαι λιγάκι με τον ΠΑΟΚ. Ναι, στην Πηλαία ειδικά. Αλλά δεν νομίζω.
1: Θα σου βοηθήσω και πάνω να κοιτάξω λίγο να ετοιμαστούν για τον τελικό διεθνή.
0: Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Θα ετοιμαστούν γιατί είναι τώρα καιρό που και ο Παναθηναϊκός απέχει.
0: Μια καλή εμφάνιση να κάνει η ΑΕΚ βασικά με τον Ολυμπιακό. Μια καλή εμφάνιση. Αυτό που έκανε φέτος τρίτη θέση, μια χαρά. Είναι οκ, μετά τον Ολυμπιακό πάω. Σαν να είσαι πρωταθλητής είναι. Μετά τον Ολυμπιακό.
1: Τέταρτη για την ΑΕΚ. Τέταρτη είναι.
0: Ναι, τέταρτη. Σαν να είσαι μετά τον Ολυμπιακό πάω μαζί με τον ΠΑΟΚ. Να, και δύο ομάδες είναι. Οι άλλες δύο με τις υπολογίσεις είναι πιο ψηλά από όλους. Και όπως το λένε και έχει και ένα και γι' αυτό έχει η Άκη φέτος έχει καλή ομάδα στο μπάσκετ, ξέχωρα που έχασε το κύπελο και εντάξει έκανε λάθη πολλά, εγκληματίσαν, εντάξει οκ, και έχει και ένα παιχταρά το Μπάρτλεϊ που είναι πρώτο σκόρερ.
1: Αυτός είναι τρομερός ο Μπάρτλεϊ, δηλαδή αυτός είναι παιδί μου θυμίζει το Μπάρτλερ του Αστέρα.
0: Να βγήκε ας πούμε πρώτο σκόρερ στη φέτος, δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Πολύ ωραίος παίκτης, πριν ποτέ έχει μπάσει μου στα πάντα.
0: Ναι, καλός παίκτης.
1: Ωραία, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Αλεξάνδρε. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα πήγε 2 και 2 πρώτα λεπτά. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Ζηλεύετε, κύριε Γερασίμου, που δεν μπορείτε να βγείτε για περίπατο. Εμείς κάναμε τον περίπατό μας, κύριε Μπέλο, τη Σαββάτο το απογευματάκι. Πήγαμε προς παραλία μεριά στο Φάλιρο. Πήγαμε θάλασσα, μας έπιασε η αλμύρα. Εσύ κάνεις περιπάτου στο Περιστέρι. Μέσα στην πόλη, μέσα στο τσιμέντο. Πάμε στη θάλασσα. Παίρνουμε ιόδιο, οξυγόνο. Κάτσε εσύ στα τσιμέντα, κύριε Μπέλο, να περπατάς.

Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Γεια σου Παυλάρα μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα και στο φίλο μας τον Γιώργο από Αγγλία και τώρα που είναι Νέα Υόρκη, λέει ο φίλος ο Νίκος που είναι Παναθηναϊκός από την Παιανία.

παρακαλώ να τον λέτε Γιώργο Αρτέτα. Σας παρακαλώ πολύ. Και το μεσημέρι στον κύριο Θέμη που θα βγαίνετε και θα μιλάτε για τα δικά σας εκεί τα μεσημέρια εδώ στο σταθμό με τον κύριο Παλιούρα. Όσοι λέτε για τον Γιώργο από την Αγγλία, λέτε ο Γιώργος ο Αρτέτα. Του αρέσει πιο πολύ έτσι. Μιλάω ότι βλέπει για του δύο τελικού, λέει ο φίλο ο Παναγιώτης. Βλέπω παιδιά την Κρίσταρ Πάλας να το παίρνει το κύπελο. Κρίσταρ Πάλας με τη Βαγεκάνο να το παίρνει η Κρίσταρ Πάλας. 1,90 η απόδοση δεν είναι άσχημη. Βέβαια δεν είναι εύκολο μα γιατί η Βαγεκάνο για να πάει εκεί κάτι έχει και η Βαγεκάνο. Δεν πήγε με κλήρωση, έπαιξε και πήγε. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά η Κρίσταρ Πάλας. Το άλλο μα παιδιά, εντάξει, υπάρχει φαβορή, αλλά δεν είναι και μεγάλο φαβορή. Το 2,30 που δίνει στην Παρί δεν το λε και. Ακλόνητο φαβόρι, δύσκολο μάτς. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Arsenal είναι χαμένη. Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα και η Arsenal. Αμφίροπως, νομίζω θα βάλουν γκολ και οι δύο ομάδες πάντως. Και η Παρί και η Arsenal. Καλημέρα στον κύριο Αρτέτα, καλημέρα στον κύριο Στρατάκη και στο μεγάλο Tipsters Χάτζημαν που το έχει ρίξει στη δίαιτα και στις εξετάσεις. Λέει ο κύριος Μπέλος, ναι. Κύριος Αρτέτα πιθανόν να ακούει, ο κύριος Στατάκης πιθανόν να κοιμάται, ο κύριος Χάτζημαν σίγουρα κοιμάται. Δεν είναι όλοι σαν και εσένα περιπατητές βραδινή κύριε Μπέλο. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Δημήτρης, πως δεν έκανε καμιά έκπληξη να σου έρθει από εκεί ο Μπέλο σήμερα, δεν τον περίμενα, αν και αυτός κάνει εκπλήξεις, αλλά μου είχε πει την Πέμπτη θα έρθει. Ο κύριος Αρτέτα έχει εργασία σήμερα. Δουλεύει. Εντάξει, αφού έχει εργασία ο κύριος Αρτέτα, ετοιμάζει την ομάδα για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

0: βλέπω, διαβάζω πέρα για το επόμενο Final Four που λέει ότι είναι στον αέρα το Final Four του 27 στο Αμπουντάμπι. Τρεις πόλεις περιμένουν. Το ενδεχόμενο διεξαγωγής στο το νέο Final Four, το καινούργιο του χρόνου, στο Αμπουντάμπι παραμένει αβέβαιο. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια δημιουργούν έντονο προβληματισμό γύρω από το αν η κορυφαία διοργάνωση της EuroLeague θα μπορέσει τελικά να πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 27. Αυτό έχει οδηγήσει την διοργανώτηρια αρχή στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσιογράφο της ιστοσελίδας από τη Λιθουανία, ο Γιώνας Λέξας, τρεις πόλεις βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα, το Κάουνας, η Βαλένθια και το Βελιγράδι. Το Βελιγράδι έγινε πριν λίγα χρόνια και το Κάουνας έχει γίνει, η Βαλένθια δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Το 23 ήταν στο Κάουνας και λένε ότι θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη τόσο οργανωτικά όσο και ατμοσφαιρικά. Τότε η Ρεάλ, Ολυμπιακός, Μπαρσελόνα και Μονακό διεκδίκησαν το κύπελο μπροστά σε κατάμεστη αρένα στη Λιθουανία. Το Βελιγράδι θέλει νέα επιστροφή μετά το 22, να ξαναγίνει εκεί το Final Four. Και η Βαλένθια, από ό,τι διαβάζω, περιμένει την πρώτη της ευκαιρία να διοργανώσει Final Four της Ευρωλίγκας στην πόλη της. Πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ωραία, Βούλα, εγώ δεν σε βρίζω. Δεν με βρεις ποτέ.
0: Με σε έβρισα εγώ, είσαι παρτέτα. Σε είπα πρωταθλητή. Σε είπα πρωταθλητή, ρε φίλε.
1: Όταν με λες αρλεκίνο, δεν με βρίζει.
0: Δεν σε λέω αρλεκίνο, σε είπα αρτέτα.
1: Εσύ, εσύ, ο αρτέτα είναι αρλεκίνο.
0: Εσύ το λες αυτό. Εσύ το λες αυτό. Ο κόσμος τον έχει πολύ. Ο κόσμος σας τον έχει πολύ ψηλά.
1: Ρε, σήμερα στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: μου είπανε ότι έσπασε τα ρεκόρ,
0: ναι,
1: από το 1924 και 33,4 βαθμούς,
0: ναι,
1: διάβασα κάπου στο,
0: ναι,
1: Χίδρο,
0: ναι,
1: το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τέτοια εποχή για την Αγγλία, τρελός ο καιρός, έτσι.
0: Α.
1: Και ο άνθρωπος κυκλοφορούσε με ζυμπάκο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, δεν είναι
0: αρλεκίνο. Ρε φίλε, είναι η μόδα. Είναι ένα άλλο look.
1: Μπρες να με πεις κάτι άλλο, πες με λεμονί, πες με βαλβέρδε. Τώρα με λες τώρα αρτέτα, δηλαδή μιλάμε τώρα και με βρίζεις. Όχι ότι με πειράζει το άτομο.
0: Ρε πρωταθλητή, σε κάνω πρωταθλητή Αγγλίας, μιλάμε για σαν να παίρνει Champions League είναι. Γιατί κάπου άκουσα, θα μου πεις εσύ, τώρα που είπα πρωταθλητής Αγγλίας, κάπου διάβασα τις τελευταίες μέρες, δεν το ήξερα και μου κάνει, και θα σε ρωτήσω, το ξέχναγα. Ο πρωταθλητής Αγγλίας παίρνει περισσότερα χρήματα από το Champions League.
1: Δεν το κατάλαβα γιατί έχασα.
0: Η πρωταθλήτρια ομάδα της Αγγλίας λέει ότι παίρνει περισσότερα χρήματα από την ομάδα που θα πάρει το Champions League.
1: Βέβαια.
0: Δεν το ήξερα, φίλε, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέω, κοίταξε να δεις.
1: Τι μυαλό για το τηλέφωνο.
0: Έλα. Μ' ακούς.
1: Έλα, μ' ακούς, ρε.
0: Τώρα σ' ακούω, μια χαρά. Εσύ μ' ακούς.
1: Τώρα σ' ακούω.
0: Λοιπόν, ότι είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα και λένε και διάβασα κιόλας ότι το κύπελλο στην Αγγλία είναι πολύ μεγάλος θεσμός σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Και τα δύο κύπελα, και το Καραμπάχ που είναι το League Cup και το κανονικό το κύπελο.
0: Το κανονικό λέω εγώ, αυτό διάβασα. Πρώτα είναι...
1: απ' όλα, σε πιο μικρός μου φαινόμενα ή μπορεί να είμαστε μια ηλικία.
0: Όχι, έχουν πιτσιρικάς, είσαι γέρος, έχουν πιτσιρικάς, σε κολόγρια.
1: Πότε είσαι γεννημένος, Βάσελη?
0: Το 84.
1: Πότε?
0: Το 70.
1: Το 70?
0: Ναι, ρε.
1: Και 70.
0: 1η Ιουνίου. Δευτέρα έχω γενέθλια, να μου πεις χρόνια πολλά.
1: Είσαι γεννημένος στον 20ο αιώνα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι λέει, ρε φίλε, εγώ είμαι του 21ου.
0: Α, είσαι πιο μικράς.
1: Ναι, λοιπόν, άκουσε με. Αν θυμάσαι, κάθε Σαββάτο έδειχνε μαγνητοσκόπηση που και που τον τελικό της Αγγλίας τον έδειχνε και ζωντανά.
0: Ναι.
1: Το κύπελο.
0: Το κύπελο, ναι.
1: Θυμάσαι τα αγγλικά παιχνίδια.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Έτσι, και με Μπράιαν Κλάβι Νότι τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ομαδάρες, έτσι. Με τότε να και,
0: δηλαδή σε σχέση με άλλες χώρες, ας πούμε Ιταλία, πάνε κάνουν τον τελικό, ας πούμε στα Εμμυράτα, στην Ισπανία τον κάνουν τον τελικό, στην Κίνα, στην Αγγλία είναι μεγάλος θεσμός ο τελικός κυπέλλου Αγγλίας.
1: Λεάκι, είναι μεγάλος θεσμός, κατέβαινε ο βασιλιάς ή βασίλισσα,
0: ναι,
1: κατέβαινε,
0: ναι,
1: στον τελικό. Άκουγε κάτι άλλο. Στην Αγγλία υπάρχουν, στο ξαναπεί, είναι η ποδοσφαιρική τους κουλτούρα τέτοια, έχουν πολλά στραβά, αλλά τα καλά τους τα λέμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει ποτέ οι μεγαλύτερες ομάδες βρίσκονται στο βορρά. Liverpool, Manchester United. ποτέ δεν έχω ακούσει ένα φαν της Liverpool, ένα φαν της Manchester United, ένα φαν της Manchester City, ένα φαν της Newcastle, ένα φαν της Leeds, ένα φαν της Middlesbrough, ένα φαν της, της Birmingham να πει γιατί ο τελικός να γίνεται στο Λονδίνο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό, στο Wembley.
1: Ή να ακούσω το Manchester και να γυρίσουν να πούν εμείς είμαστε συμπρωτεύουσα. Αυτό το κόμπλεξ, ρε φίλε, που υπάρχει στην Ελλάδα, αυτή η χωριατήλα. Δηλαδή τώρα μην αρχίσω και λέω γιατί μπορεί να μην
0: πει. Ναι, μωρέ, ναι, αυτό που λες δεν έχει άδικο. Τώρα κάθε χρόνο στην Ελλάδα να γίνει το κύπελο εκεί που θέλει ο καθένας. Ολυμπιακός τέλος. Και εκεί,
1: υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που το
0: χωριάζει αυτό
1: και οι τρεις. Ναι, όχι, άκουσα με χρόνο τον Πάο περισσότερο.
0: Κοίτα, γιατί ο Άριστο, αν πήγε τελικό με τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω να έχει τόσο πολύ μεγάλη γκρίνια.
1: Πήρε και όχι, αλλά υπάρχει και ο Ηρακλής από πίσω. Ακούω εγώ Ηρακλήδη δημοσιογράφους. Αν μην σου πω και όνομα τώρα, ο οποίος βρίζει το κράτος των Αθηνών του μέχρι το βράδυ.
0: Εντάξει, τώρα, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί τώρα. Λέμε για σοβαρούς ανθρώπους να μιλήσουμε τώρα.
1: Εντάξει, λοιπόν, εδώ λέει, βγαίνουν οι ακροατές όμως που είναι πλακιδείς και το ΠΟΚ και μας έχει καταστήσει.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Ορίστε,
0: ο Κώστας. Και Λαϊδά Γιωργάκη λέει και Γερασίμου για το Final Four. Εδώ και Λαϊδά, ο Γιώργος και Λαϊδά πήρατε. Ασχοληθείτε με τον μπασκετάκι γιατί του χρόνου λέει ποδόσφαιρο δεν σας βλέπουμε. Να μάθεις.
1: Ο Κώστας,
0: ο φίλος μας.
1: Ποιος Κώστας?
0: Ο Παοξής, ποιος Κώστας, φίλε. Και Λαϊδά με τον μπασκετάκι λέει ασχολήσουμε μπάσκετ του χρόνου.
1: Έκανε τις δύο πρώτες μεταγραφές. Έκλεισε τον Τάισον και πάει να κλείσει και τον Οσμπό.
0: Και τον Βάρντι.
1: Και τον Βάρντι. Κώστα, καλά ρε, μιλάμε ότι έγινε για μεγάλη πλάκα. Είναι αλήθεια το ανανεώσει. Ζητάει ο Λουτσέσκου να σου στείλει μήνυμα να ανανεώσει τον Τάισον 40 χρονών, ρε. Ρε, να σας πω κάτι, δεν θα παίξουμε σκάκι του χρόνου. Πάρα θα παίξουμε.
0: Βρε, τον Τάισον, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι της λογικής να μην ανανεώσει τον Τάισον γιατί έχει προσφέρει και έχει δείξει ότι. Αλλά να πάρει και το Βάρντι και να λέει μετά ότι χαμηλώνω το μέσο όρο ηλικίας δεν γίνεται. Ο Βάρντι, εντάξει, να παίξει πολύ καλό, αλλά είναι 39.
1: Αν ισχύει
0: το δημοσίευμα.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο Σαββίδης, όσο έχει βρει τον Λουτσέσκου, αυτός τη βγάζει ζάχαρη.
0: Ναι, διάβασα ένα δημοσίευμα ότι ο Λουτσέσκου θέλει να φύγει στην Μπεσίκτας. Και ο Σαββίδης του είπε όχι.
1: Το διέψευσε η Μπεσίκτας. Χρεώνουν οι παοξίδες δημοσιογράφοι, αυτός που τον είχατε στο σταθμό,
0: ναι.
1: Σήμερα τον άκουσα, ξέρεις για ποιον μιλάω.
0: Ναι,
1: από σίγμα, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγμα πρώτο, σίγμα δεύτερο. Λοιπόν, και χρέωνε τους αεξίδες δημοσιογράφους, δηλαδή και εσένα μες στον κόλπο, αυτά που γράφουν κάτι και παοξίδες. Ο Λουτσέσκου βγήκε η Μπεσίκτας και το διέψευσε, δεν ισχύουν αυτά και ο Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟ.
0: Ο κύριος Μπέλος λέει 38 είναι, αλλά στην Ελλάδα θα κάνει πάρτι. Ναι, καλά, εντάξει. Παιδιά, νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει καλούς αμυντικούς τώρα πια που λέγαμε παλιά.
1: Ποιος θα κάνει... 38 ποιος είναι?
0: Ο Βάρντι.
1: Α. Γιατί αλλά... ο Τάισον είναι 39.
0: Ναι, παιδιά, τώρα έχουμε φτάσει, μάλλον έχουμε ξεχάσει η Ελλάδα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που λέγαμε θα έρθει 40 να κάνει πάρτι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και στην Ελλάδα. Οι ομάδες δεν είναι όπως ήταν τότε.
1: Εγώ φιλαράκι δεν βλέπω τα 40 να κάνει πάρτι.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ είδα έναν ΠΑΟ σκασμένο στα play-off. Σκασμένο. Και δεν είχε να πάρει ανάσες, του λείψαν δύο παίκτες, μπήκανε μέσα δεν μπορούσαν, να αλλάξουν.
0: Γιατί δεν είχε παίκτες, φίλε. Παίξανε ένα τρίμηνο καλό ποδόσφαιρο, αυτή είναι αλήθεια. Παίξανε καλό ποδόσφαιρο ένα τρίμηνο, αλλά μετά, ρε φίλε, δεν βγαίνει χρονιά όμως με 12 ποδοσφαιριστές. Δεν βγαίνει. Και σκάσανε.
1: Εγώ δεν πρόκειται να βγάλω συμπέρασμα και θα πω και κάτι, επειδή μου αρέσει πάντοτε να γαϊδροδένω και όχι να γαϊδρογυρεύω, όπως έλεγε ο παππούς μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περιμένω να δω τι θα φέρει ο καθένας.
0: Ναι, σωστό.
1: Θα δω τις ομάδες, άκουσέ με, θα τους δω. Και απαιτήσεις μου, να είσαι σίγουρος ότι είναι μεγαλύτερες από ότι μπορεί να έχει κάποιος άλλος για την ομάδα του. Εγώ έχω συγκεκριμένες απαιτήσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βέβαια οι παίκτες. Δηλαδή, θα πάρεις παίκτες.
1: Άκου Κώστα, εσύ πάω άκου κάτι.
0: Δεν σε βλέπει. Με τον Μπάστα ασχολείσαι.
1: Δεν με βλέπεις, άκου να σου πω κάτι.
0: Περίμενε. Και έστειλε και άλλο μήνυμα ο Κωστάκης. Ο φίλος μας λέει, και μην νομίζετε ότι τον Μπάστα θα είστε καλοί του χρόνου. Έρχεται η Παοκάρα στον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μην γελάς. Φτιάχνει καλή ομάδα στον μπάσκετ. Εδώ κοιτάξτε.
1: Λοιπόν,
0: Κώστα γελάει. Δεν φταίω εγώ.
1: Φίλε Κώστα, άκου για να σου πω κάτι. Πουλήσατε Το Κουγεράκι 12,5 εκατομμύρια. Το Τζιόλι 8 εκατομμύρια. Και έδωσε ο άλλος τον Κωστίνια 12,5 και κράτησε και το 15%. Δηλαδή θα πάρει 18 από το δεξί του μπακ. Να σου πω κάτι ρε Κώστα, δεν λες εκεί του Λουτσέσκου και του Σαββίδη να τους φαίνεται κάθε Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο στο Καραϊσκάκι να χωράνε τα ερυθρόλευκα, να τους τραβάτε μια φωτογραφία, πας και πάρετε κανιά δεκαριά εκατομμύρια το κάθε παίκτη παραπάνω. Και άσε το δε μας βλέπεις τώρα. Είμαι, στο... Αυτό που έκανε ο Μαρινάκης τώρα, αυτή η κίνηση που έκανε ήταν μαγική. Έδωσε το ρε Αμτσουκέξι ρε. Και δίνει ρε 12,5 εκατομμύρια και κρατάει το 15% για τον Κωστινιά.
0: Είναι, για μένα είναι πολλά τα λεφτά που δίνει.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή μα, θεωρώ ότι είναι, μεγάλο deal.
1: Ναι,
0: για αυτό
1: μπορεί να το κάνουν αυτό το dealer Βασίλη.
0: Όχι, ρε φίλε, όχι, δεν έχουν τόσο αγορά γιατί ο Ολυμπιακός είναι χρόνια στην αγορά έτσι. Και αγοράζει ακριβά και πουλάει ακριβά.
1: Ναι, αλλά θα πω και κάτι που δεν με συμφέρει, τα ακούσει ο Μπέλος εκεί. Τη δεύτερη ομάδα που το κάνει και μαγιά του και μπράβο του, το έκανε ο Αλαφούζος.
0: Ναι, αλλά το στο βρώτο.
1: Ο Αλαφούζος με τον Ιαννίδη και με τον Βαγιανίδη πήρε λεφτά, δεν έκανε ιστορίες. Καθάρισε τον Παναθηναϊκό με αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, έτσι, πήρε λεφτά, αλλά έχει ρίξει λεφτά στο βρόντο όμως όλα. Έχει κάνει και λάθη.
1: Άλλο λέω. Μια ομάδα ο Παναθηναϊκός που 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Που είχε 5 χρόνια, ήταν έξω από την Ευρώπη, σε σημείο να του πει η Ευρώπη προ 2 χρόνια ότι αν δεν βγει, σε πετάμε έξω από τις λίστες. Αυτά είναι πραγματικότητα.
0: Ναι, αυτό λέγια. Ναι, ότι είναι, πλήρωσε, μου πούλησε ακριβά. Ναι, εδώ
1: και
0: πέρα...
1: παίρνει δύο παίκτες, πρόσεξε, από ένα Παναθηναϊκό τέταρτο. Δεύτερο, αν θέλεις, πέρυσι, με 16 βαθμούς του στον Ολυμπιακό. Τους δίνει τρεφίλε και παίρνεις 25 εκατομμύρια. 28 πόσα πήρε,
0: 26 εκατομμύρια. Τόσο περίπου.
1: Αυτό δείχνει ότι είσαι μεγάλη ομάδα σε deal. Και ακούω τον πέρυσι ο ΠΑΟΚ ήθελε να δώσει τον Κωνσταντέλια 18 εκατομμύρια. Έδωσε τον Κουγεράκη 12,5. Πούλησε τον Τζόλι 8.
0: Εκεί ήταν το λάθος, το μεγάλο.
1: Λοιπόν, γιατί όταν έρχονται να αγοράσεις, όταν πάει να αγοράσεις κάποιος, άμα πάω να αγοράσω στο Κολωνάκι, πρόσεξε τι θα σου πω, θα την πληρώσω το μανάζι γωνία. Άμα πάω να αγοράσω στο Εγάλιο ή στο Περιστέρι, την ίδια φίρμα, θα υπάρχει και ένα ψαλίδι 23%.
0: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως. Γιατί τα τελευταία χρόνια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πλες, αλλά και η ΑΕΚ έκανε μεγάλο deal πέρυσι, που ήταν πολλά λεφτά για τον Γκαρσία.
1: Για τον Γκαρσία, ναι.
0: Ήταν μεγάλο deal, δηλαδή 17 εκατομμύρια δεν είναι λίγα.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο deal.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο. Πρόσεξε, έδωσε η ΑΕΚ τον Γκαρσία το γυάλινο.
0: Ναι, γιατί είχε πολλούς τραυματισμούς, βέβαια, αυτή είναι αλήθεια.
1: Ο γυάλινος ήταν, φίλε, ναι, ναι. Έπαιζε 4 παιχνίδια και 10 ήταν έξω.
0: Ναι.
1: Σέματα λέω.
0: Όχι, ναι, αλήθεια.
1: Και δίνει 17 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ πήγε να δώσει 18 εκατομμύρια του Κωνσταντέλια και άμα δεν πέφτουν τα μηχανάκια. Να φύγουν να πάνε στο Μακεδονία.
0: Ναι, θα έχει φύγει.
1: Ο άλλος ήταν στο αεροπλάνο έμπαινε ρε. Και τον γύρισαν πίσω. Λοιπόν, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να σέβονται και να εκτιμούνται. Τα deal που έχει κάνει ο Μαρινάκης και τις διασυνδέσεις που έχει ανοίξει χώρια με τις ομάδες που έχει, αλλά σου λέω για τον Ολυμπιακό, είναι τεράστια φίλε.
0: Εντάξει βέβαια, έχει πληρώσει και υπεραξίες, ε. Γιατί όταν μπαίνει σε αυτή τη λογική στην αγορά, σου λέει εντάξει, θα ξαναδεί, πουλάς ακριβά, θα αγοράσει και ακριβά.
1: Ναι φίλε, έτσι, αλλά πρόσεξε, τον έχεις για χαμένο.
0: Όχι, δεν λέω. Λέω ότι πώς σκέφτονται και στην Ματζαρέη, στην Ευρώπη.
1: Εδώ πάει να πουλήσει τον θυμάσαι, πώς το λένε τον Ισπανό ρε που είχαμε, με τον αριστερό πόδαρο ρε που το έπαιζε εξτρέμ και το στείλαμε στην Αμερική. 5 εκατομμύρια τον δίνει τώρα.
0: Ρε. Α, ναι λες, αυτό ναι, θυμάμαι το όνομά του, ναι.
1: Ξέρεις, ακόμα το Ολυμπιακό είναι αυτός.
0: Ναι. Παίζει στην Αμερική τώρα.
1: Ναι, παίζει στην Αμερική.
0: Γιατί στο λέω δηλαδή, ότι αγοράζει και ακριβά, γιατί θυμάσαι, ας πούμε, την περίπτωση.
1: Πούλησε τόχος.
0: Ναι. Παίζει στην Αμερική τώρα.
1: Ναι, παίζει στην Αμερική.
0: Γιατί στο λέω δηλαδή, ότι αγοράζει και ακριβά, γιατί θυμάσαι, ας πούμε, την περίπτωση.
1: Πούλησε

0: Για από εκεί λεφτά, ναι.
1: Από 18 θα πάρει, αλλά
0: ναι, ναι,
1: θα πάρει το 10% θα πάρει ένα τάλιρο.
0: Ναι.
1: Πάει δηλαδή το πούλησε, δηλαδή τι έβγαινε 17%.
0: Βέβαια, σου λέω και πάλι.
1: Την αλλαγή σου. Αλλαγή του δεξί μπακ.
0: Σου λέω και πάλι ότι πουλάει ακριβά, αλλά αγοράζει ακριβά. Γιατί κοίταξε να δεις, στην περίπτωση ας πούμε του Αντίνο, η Γοδόη Κρούς που πήρε ο Παναθηναϊ, που ήταν ο παίχτης, με τον Ολυμπιακό κάτω από 9 δεν έπεφτε.
1: Ο Αντίνο.
0: Το Παναθηναϊκό πήγε στα 7.
1: Όχι. Ο Ολυμπιακός δεν έδωσε τα 9.
0: Ναι, σου λέω.
1: Ο Ολυμπιακός έδινε 6 εκατομμύρια.
0: Αυτό λέω, βρε.
1: 7, 7, 8 τον πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν τον πήρε.
0: 7, 7-300 νομίζω. Λέω, άλλο θέλω να πω ότι ο Γοδόη Κρούς σου λέει, κύριε Ολυμπιακέ, θες τον Αντίνο 9. Ο Ολυμπιακός σου λέει. Οπα. Ο Ολυμπιακός είπε, ξαναπάρε Γιώργο, ο Ολυμπιακός είπε δίνω 6,5-7. Εκεί όμως η Αργεντίνη, επειδή ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά, σου λέει θα αγοράσει και ακριβά, κύριε Ολυμπιακέ, λένε Μαντζαρέι, πόσα δεν δίνεται, 7 δεν δίνουμε, με 7, 9, ακατέβατα. Και ο Παναθηναϊκός τον πουλήσαν 6,5. Θέλω να πω ότι όταν έχεις μπει στο χώρο των μεταγραφών και έχεις... πουλάς παίκτες ακριβά, λογικά είναι και η μανατζαρέα σου λένε εδώ ρε φίλε, πουλάς ακριβά θα αγοράσεις και ακριβά. Δεν αγοράσεις όπως αγοράσουν οι άλλοι. Το Ολυμπιακός σαν έπεφτε η Γοδόη Κρούς πήγαινε στα 6,5 που έφυγε ο Ολυμπιακός εκεί νομίζω είχε φτάσει, τον παίκτη θα τον έπαιρνε. Απλά η Γοδόη Κρούς λέει εμείς 9, ακατέβατα. Ναι, ο φίλος ο Μάνος Ταραμόπουλος, να τον καλημερίζουμε, γεια σου Μάνο μου, ο Γιώργος λέει τον BL, ναι. Το BL. Γιώργο, στα χρόνια που είσαι έξω έχεις δει ξεφυλίκια όπως αυτό που έγινε με παράγοντες κυβέρνηση και προέδρους για Ρώτα Βασίλη. Το ρώτησα. Παναγιώτης, ο φίλος από το Βραχάτι. Μετά το Μαυροπάνο έπεσε και ο Κουλιεράκης στα δύο βασικά στόπερ της μπακ της Εθνικής. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι, έπεσε ο Κουλιεράκης, έπεσε και ο West Ham, έπεσε και η Wolfsburg. Εντάξει, δεν φταίνε βέβαια τα παιδιά μόνο γιατί. Δεν παίζουν οι παίκτες στις ομάδες και ίσα ίσα Κουλιεράκης έκανε και ο Μαροπάνος έκαναν καλές χρονιές αλλά δεν ήταν καλές οι ομάδες τους γενικότερα. Ο Σωτήρης, ο φίλος μας ο Μπέλος λέει ρε, πάει να πάρει ένα Γεωργιανό που δεν το ξέρει η θεία του, 15 εκατομμύρια θα μας τρελάνει ο Αλαφούζος. Εντάξει, δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε εμείς, μα δεν το ξέρει η θεία του, αλλά είσαι Τιέν σου λέει 15. Θέλεις, από εκεί ξεκινάω. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκια το Περιστέρι 7. Κάτι με το τηλέφωνο του Γιώργου έγινε. Μπορεί να πέσει η γραμμούλα του, να πέσει το κινητό, η μπαταρία. Άμα ξαναπάρει. Αν είναι, να μας ολοκληρώσει τι θέλει να πει. Αν και τα είπαμε. Μιλάω γιατί δεν γίνεται το επόμενο, η επόμενη Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ. Στο ΟΑΚΑ λέω, στο ΣΕΦ. Δεν έχει δηλώσει ενδιαφέρον στο ΣΕΦ για την επόμενη Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι η παραπάνω Ευρωλίγκα θα είναι στο ΣΕΦ. Η παραπάνω, δηλαδή το 28. Αυτή θα πάει στο Αμπουντάμπι αν πάνε όλα καλά ή στις πόλεις που έχουν ρίξει, έχουν δώσει ενδιαφέρον. Βαλένθια, Ζαλγκίρις και Βελιγράδι. Νομίζω η επόμενη, το 28, θα είναι στο ΣΕΦ που θα είναι και γήπεδο ολοκαίνουργιο.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες του. Γεια σου Αντουάν. Παιδιά, το είδα το βιντεάκι σε σχέση με το χθεσινό που είδαμε μόνο τα κάποια πινελίκια, τα στόματα και των δύο, του Μαρνάκη και του Δημητριάδη. Σήμερα βγήκε ένα βιντεάκι που είναι ολοκληρωμένο από την αρχή που κατεβαίνει ο κύριος Μαρνάκης στο γήπεδο, τον σταματάει εκεί που είναι ο Δημητριάδης, το πιάνει, κάτι του λέει στο αυτί, δεν ξέρουμε τι του είπε, κάτι του λέει στο αυτί και του έδειξε ένα χαστούκι και σήκωσε το χέρι και ο Δημητριάδης, κάτι τον ακούμπησε λίγο στο πρόσωπο, τον πέτυχε, δεν ξέρω τι, και του έσχε την μπλούζα. Αυτό είναι το σκηνικό. Εντάξει, τώρα έχει επέμβει ο αθλητικός δικαστής, να δούμε τι θα γίνει. Μάλλον ο εισαγγελέας του έχει καλέσει να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή. Πάντως κάτι έχει γίνει, εντάξει. Προηγούμενα κάτι παίζει τώρα. Δεν μπορεί να τσακώθηκε χωρίς λόγο.

0: Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα. Άκου να πεις τον Αρτέτα, τον Γιώργο, ότι ο Παναθηναϊκός επήρε 40 εκατομμύρια από Βαγιανίδη, Ιωαννίδη και 5 εκατομμύρια από τον Μαξίμοβιτς.
0: Δεν πήρε 40 Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, ρε. Λες πολλά. Δεν
1: όχι, μεικτά, πήρε 40 εκατομμύρια.
0: 25 εκατομμύρια πήρε. Πόσα πήρε ο Ιωαννίδης,
1: 20. 15 για Βαγιανίδη και 5 15 για Μαξίμου. 40.
0: 20 εκατομμύρια πήρε για τον Ιωαννίδη.
1: Ναι, και 15 για τον Βαγιανίδη.
0: Τι 15 για τον Βαγιανίδη, πού τα είδες αυτά, ρε.
1: Χώρια, ναι.
0: Ο Βαγιανίδης πήρε 8 εκατομμύρια, τι 15, ρε.
1: Όχι, παιδάκι.
0: 15 εκατομμύρια Βαγιανίδης, μας τρελάνεις.
1: Όλα μεικτά.
0: Τι μεικτά, ρε φίλε, τι μεικτά.
1: Με τον Μαξίμοβιτς 5 εκατομμύρια, 40
0: εκατομμύρια. Όλα μαζί. Α, εντάξει. Οκ. 15 εκατομμύρια Βαγιανίδης δεν πήρε ποτέ πάντως. Έχασε το.
1: Εγώ το ξέρω καλά.
0: Τι ξέρεις καλά, ήσουν με 15 εκατομμύρια Βαγιανίδης, μας το λες και λες και το ξέρω καλά.
1: 20. 20 ο Ιωαννίδης, 15 ο Βαγιανίδης και 5 ο Μαξίμοβιτς.
0: Βαγιανίδης μαζί με τα συμβόλαια.
1: Ναι, όλα.
0: Α, εντάξει. Ποια συμβόλαια, ρε φίλε, μιλάμε ο Παναθηναϊκός που θα πήρε. Ποια συμβόλαια, το συμβόλαιο δεν διαφέρει τον Παναθηναϊκό όπως θα πήρε ο Βαγιανίδης.
1: Ναι, μας είπαν ότι πήρε μεικτά από 3 παίκτες 40 εκατομμύρια. Τώρα τι βγαίνει καθαρό, τι βγαίνει αυτό δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Ναι, να δώσω κερδίσματα στην Ελενάρα μου, στο Επιτάλιο. Και στο Γιώργο μου, στο Γιώργο...
0: Αφού τα είπες αυτά, τα είπες, μην τα ξαναλες, τα είπες πριν.
1: Ναι, στο Αρτέτα, στο Γιώργο,
0: στο Αρτέτα, ναι, ακούει.
1: Άμα σε ξαναπάρει, πες του τα, έτσι είναι, όπως λέω. Άντε μου, καληνύχτα.
0: Καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα, να
0: είσαι
1: καλά.
0: Ναι. Ο Σωτήρης εσέ πέρα, ναι, μου φάνηκε παράξενο που λέει αυτός ο φίλος μας εκεί από την Αμαλιάδα. 8 εκατομμύρια Βαγιανίδης, τόσο τι 15. 8 εκατομμύρια Βαγιανίδης, 17 εκατομμύρια ο Ιωαννίδης. 25 και 5 ο Μαξίμοβιτς, 30. Δεν είναι λίγα, αλλά όχι όμως 15 εκατομμύρια ο Βαγιανίδης, είπαμε. Το είπε πολύ, τα διπλά λεφτά έβαλε. Για πάμε παρακάτω, καλημέρα.
2: Δεν πήρε 40 ρε παιδί μου, πες το, εντάξει, έκανε λάθος τώρα.
0: Ναι, αυτό
2: λέω. Πρώτα απ' όλα θα πω την καλησπέρα μου, το μεσημέρι έκανες λάθος, επειδή είπες ότι είσαι ένα μαλλιά, θέλω να αξίσεις ότι εγώ μεγάλωσα τα μπουζούκια του Γάσπαρη. Λοιπόν, δεν μίλαγα για σένα, ναι, γιατί βγήκε στο θέμα από πίσω να μου επιτεθείς. Μίλαγα για έναν Ολυμπιακό Πυριώτη, ο οποίος βγήκε και
0: μας... Α, ναι, μπράβο, ναι, σωστό, το,
2: μπράβο.
0: Ναι, το θυμάμαι
2: για αυτό. Για έναν Ολυμπιακό Πυριώτη, δεν μίλαγα για το συγκεκριμένο, ναι.
0: Ναι, το θυμάμαι, το
2: θυμάμαι. Δεν μίλησα για αυτό, ναι, και το λέω να το ακούσει. Και την καλησπέρα μου. Μιλάω για έναν Πυριώτη.
0: Ο παίκτης...
2: Και όχι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Ο παίκτης που έλεγες...
2: Ο παίκτης Ολυμπιακός.
0: Ναι, μόνο τώρα.
2: Και να μας πει να μας είναι χαμηλό το κεφάλι, να μην μιλάμε, γιατί έχουμε χάσει τις Ευρωλίγκες. Και του λέω του Θεέ μου, περιμένω να τον ακούσω να βγει μεσοβόμαδα.
0: Βγήκε σήμερα.
2: Πού να βγει, ρε. Άμα αυτός ήταν Ολυμπιακός, εγώ δήλωσα Γιώργος Λονδίνο, φώναξα Παναθηναϊκός. Και μου λέει ο Δέμης τι Παναθηναϊκός. Όχι Ολυμπιακός ήταν αυτός, αλλά τόσο Παναθηναϊκός είμαι.
0: Λοιπόν, ο παίκτης που έλεγε είναι ο Μπιέλ.
2: Ο Μπιέλ.
0: Ο οποίος όταν ήρθε στον Ολυμπιακό είχε με πολύ καλές συστάσεις. Δεν ήταν κανένας παίκτης τυχαίος.
2: Δεν φίλε, άκουσε με.
0: Άστα τι έγινε στην πορεία.
2: Ναι, αλλά δίνει στον Μπιέλ τώρα 6,5 εκατομμύρια.
0: Α, ναι, άλλο. Λέω σαν παίκτης όταν ήρθε. Είχε πολύ καλές συστάσεις. Δεν ήταν κανένας παίκτης του πεταματού.
2: Όχι. Αυτό... Και συμφωνώ με τον κύριο. Ποιος το είπε, ο κύριος. Κάποιος δημοσιογράφος ήταν που το έστειλε το μήνυμα.
0: Ο Μάνος Ταραμόπουλος.
2: Ο Ταραμόπουλος, τον κύριο Ταραμόπουλο. Ναι, έχει δίκιο για τον Μπιέλ.
0: Ναι.
2: Ο Μαρινάκης πουλάει, όπως λες και αγοράζει ακριβώς, αλλά πουλάει.
0: Και το
2: Μέντες. Έχει ανοίξει πολύ μεγάλο κύκλωμα.
0: Είναι γιατί μεγάλο γραφείο μανατζερικό αυτό. Ναι.
2: Εγώ θα σου δώσω έτσι μια ιδέα δικιά μου. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν θέλω να πω παραπάνω. Να ξέρεις ότι ο Εσπερίνιο έφυγε, γιατί η μεταγραφή Ελάγκα 60 εκατομμύρια στη Νιούκαστ ήταν πολύ λίγα τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Από την Νότιχαμ στη Νιούκαστ για τον Ελάγκα. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
2: Έτσι. Όταν πήρε. Φίλε, πώς το λένε το παιδί από την Αμαλιάδα, πώς το λένε το όνομά του τώρα.
0: Ναι, μας θυμάμαι Γιώργο νομίζω, όχι Γιώργο. Τέλος πάντων, Αμαλιάδα.
2: Διονύση νομίζω, το λένε, ναι. Δημήτρη Διονύση.
0: Ναι.
2: Και λοιπόν, Διονύση άκουσε με τι να σου πω. Εγώ είπα ότι ο Παναθηναϊκός, εγώ αυτό είπα, ότι ο Παναθηναϊκός μετά τον Ολυμπιακό πούλησε τους δύο. και φάνηκε, ενώ είναι 16 χρόνια στην αφάνεια, ότι μπορεί να πουλήσει ακριβά. Αυτό δεν είπα, ρε Βασίλη.
0: Ναι, αυτό είπες.
2: Μπράβο. Και, αλλά μην μου λες τώρα πούλησε 40, γιατί μόνο ο Κοστούλας πήγε 42.
0: Φίλε. Όχι, όχι, ήταν, έκανε λάθος αυτό. Ήταν αποκλείεται ο Βαγανής. 15 εκατομμύρια Βαγανής αποκλείεται.
2: Νομίζω ότι και οι δυο μαζί πήγαν στα 28 με 30.
0: Κάπου εκεί και, 3, και 5 ο Μαξίμος, 2-30 εκατομμύρια όλοι μαζί. Κάπου εκεί πήγανε.
2: Μπορεί να πήγε 35 με το Μαξίμος και τον έβαλα. Αλλά κοίταξε να σου πω, κάνει πωλήσεις ο Παναθηναϊκός. Ο Αλαβούζος, γιατί εδώ πέρυσι έκανε πωλήσεις και αυτά πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Έτσι. Και βλέπω, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει δώσει παίκτες, ρε φίλε, και τους φέρνουν μπιν παρά. Δεν έχει τη δυναμική φανέλα
0: και,
2: να
0: πωλήσει. Και ο Τζίμας ήταν λάθος του ΠΑΟΚ.
2: Το Τζίμας αν ήταν και πρόσεξε και έφτασε σε σημείο να του πει κάποια στιγμή ο Βιερίνια, δηλαδή από εμάς δεν πήρε τίποτα. Γιατί δεν ήθελε το παιδί του, στάγωσε κιόλας.
0: Ναι.
2: Και γύρισε και είπε, ναι, λέει, εντάξει, μεγαλώσαν. Δηλαδή ο Τζίμας και να είναι καλά το παιδί γιατί τραυματίστηκε. Καταλάβες. Είναι άλλες οι δυναμικές τώρα του Ολυμπιακού, άλλη δυναμική της Άγκρας, δηλαδή σε 17 εκατομμύρια έδωσε το Λιβάη, ο οποίος να πούμε 2 μήνες έπεσε και 10 δεν έπεσε. Έτσι.
0: Ναι, ναι, και στη Ρωσία δεν έχει κάνει πρωτάθλημα τίποτα.
2: Τι να κάνει,
0: δεν έχει τραυματισμούς στη Ρωσία.
2: Από ό,τι κάνει δημοσιογράφος και λένε να έρθει ο Λιβάη στον Ολυμπιακό, τι να έρθει ρε παιδιά στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, λέω ότι στη Ρωσία δεν έχει βγάλει τραυματισμούς, αλλά δεν έχει κάνει και καλή χρονιά, καθόλου καλή χρονιά.
2: Δεν έχει βγάλει τραυματισμούς γιατί δεν παίζει στις εντάσεις, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, okay, εντάξει.
2: Δηλαδή υπάρχει ρωσική ομάδα που παίζει στην Ευρώπη.
0: Όχι, όχι, αυτή είναι αλήθεια.
2: Α, βάλε το
0: αρχαίο. Είναι καλός παίκτης. Είναι αυτός παίκτης. Απλά έχει πολλούς τραυματισμούς.
2: Έχει 5 χρόνια μπάλα ξέρει, δυνατό παιδί, αλλά είναι γυάλινο.
0: Ναι, έχει πολλούς τραυματισμούς. Έχει πολλούς τραυματισμούς, αυτή είναι αλήθεια.
2: Να σου πω και κάτι, και αυτή ήταν και μια διαφωνία μου με τον οργανισμό Ολυμπιακό. Γιατί έδωσε το Ρέαμτσουκ, γιατί θα σου πω κάτι, ο Ρέαμτσουκ ήταν στο 7, στο 7 δεν ήταν για παραπάνω, αυτή την μπάλα έξερε το παιδί. Αλλά φίλε, έπαιξε 70 παιχνίδια, δεν έβγαλε κανένα τραυματισμό και έκανε όλα τα παιχνίδια αφού, δεν 90 λεπτά. Και έπαιξε τίμια, πολύ τίμια για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Ναι, βέβαια, και ο Ρέαμτσουκ ο οποίος πέρυσι το καλοκαίρι ακούστηκε για την ΑΕΚ, να επιστρέψει την ΑΕΚ από τη Ρωσία, αλλά τελικά δεν έγινε.
2: Καλώς...
0: Ναι, για ακούστηκε πέρυσι.
2: Καλό Μαρινάκη, μην τον αφήσεις, πήγαινε πάρ' το, μην τον αφήσεις να πάει στην ΑΕΚ.
0: Καλός παίκτης, και αυτό που λες τίμιος παίκτης.
2: Τίμιος παίκτης στο 7,
0: ναι,
2: αλλά
0: αυτό,
2: το 7
0: αυτό.
2: Το δίνεις στο χορτάρι μέσα, 90 λεπτά έβγαζε τα λεμόνια το παιδί, ξέρεις, αντοχές και χωρίς τραυματισμούς.
0: Ποιο μου θύμιζε από τον Ολυμπιακό, ένα παίκτη που το θεωρώ για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν ο Πεθαράς, αλλά ήταν και παιδί διαμάντη που έπεσε πάντα στο 7, τον Καρανταΐδη, τον Κούλη.
2: Ο Κούλης πάντοτε.
0: Και τον ήξερα κιόλα, ήταν ένα πολύ καλό παιδί.
2: Ούτε και τώρα, μια και το είπε, ήθελα να πω στο Δέλα, γιατί είχα γνωρίσει τη Γογό το 95 στη Μύκονο. Τέλος πάντων, πολύ καλή κοπέλα.
0: Κρίμα.
2: Εύχομαι να ζήσει να τη θυμάται ο Δέλας. Εύχομαι για την οικογένεια του Άντα τα καλύτερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Να το θυμάται, δηλαδή, χαθήκαν δύο παιδιά και για τον οικονόμο, ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, εύχομαι την ψυχή μου το παιδί να βγει από την πτατική, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά.
0: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά. Τώρα,
2: πέρα τη πλάκα και
0: ναι, βέβαια. Τα
2: σοβαρά είναι αυτά. Έτσι.
0: Νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι.
2: Ναι. Τι ήθελα να πω, κάτι άλλο δεν λέγαμε. Τώρα και έπεσε η γραμμή εκεί πέρα, κάτι λέγαμε και τώρα μου κολλήσει.
0: Αυτό για τον Ολυμπιακό, ότι πουλάει ακριβά και αγοράζει ακριβά, αυτό λέγαμε.
2: Ναι, εμένα λοιπόν οι προσδοκίες μου, εμένα σαν Γιώργο, μπορεί να σου πω κάτι. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι ο αλάνθαστος. Πώς το βλέπω εγώ. Ρε Μαρινάκη, φέτος πριν ακόμα ξεκινήσεις, επειδή γεννάνε και τα κοκόρια σου, εξασφάλισες τα 8 του Europa, λόγω της Άστον Βίλα και λόγω όχι μόνο της Άστον Βίλα, αλλά και τις θέσεις που έχει κατακτήσει η ομάδα του Ολυμπιακού, του χορτάρι.
0: 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Εντάξει, 8,5. Και 12,5 από τον άλλον, 21. 21, σίγουρα, παντελόνι. Φέρε μου ρε Μαρινάκη, δύο παιχταράδες από 10. Θα μου πεις ρε Γιώργο, και άμα φέρει δύο παιχταράδες από 10, θα σου καλύψουν τα κενά ή θα σου βγούνε. Ρε φίλε, 8 στις 10 φορές οι παίκτες που θα σου έρθουν σε αυτά τα ποσά θα σου βγούνε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, να σου πω κάτι όμως τώρα. Εσύ σαν οπαδός και εγώ σαν οπαδός, καλά τα λέμε, πάρε με αυτόν, πάρε με αυτόν. Οι πρόεδροι των ομάδων κοιτάνε ρε φίλο ότι να δώσω 20 εκατομμύρια, δεν θα του λείψουν, εντάξει. Θα τα πάρει πίσω, γιατί και οι πρόεδροι αυτό κοιτάνε.
2: Αλλά ρε πλάκα κάνεις τώρα.
0: Δεν θα τα πάρει πίσω, ρε Γιώργο.
2: Ο άνθρωπος έχει κάνει φέτος 20 παιχνίδια στο Καραϊσκάκι, 20 σολτάκι.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν λέμε όμως για δύο παίχτες. Έχει ολόκληρο ρόστερ, εντάξει. Δεν...
2: Ρε φίλε, έχει 17,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Πήρε 80 εκατομμύρια. Τώρα εγώ δεν κάνω την οικονομική ανάλυση.
0: Ναι, ρε φίλε, μα η πρόεδρε δεν είναι ότι βγάζουμε ό,τι παίρνουμε στα χέρια μας, τα δίνουμε και τα αυτοκίνητα.
2: Μα εγώ δεν είπα.
0: Η ομοία ομάδα δεν είναι μόνο.
2: Ούτε σου βάλα τα διαρκείας.
0: Ναι,
2: σου
0: παιδί.
2: Είπα ότι από αυτά που πουλάς τώρα αυτούς τους δυο παίκτες, Μπιέλ και Κωστίνια, δεν τον είχες τον Κωστίνια.
0: Ναι.
2: Το 10,5 δεν παίρνεις. Και 8,5 που έχεις εξασφαλίσει από το Europa, 21. Άσε 8,5. Βάλε τα 6 του Μπιέλ που δεν τον έχεις.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως τώρα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, λέει. Περίμενε, ρε Γιώργο, να σου φέρει δυο παίκτες σε εκατομμύρια. Δεν απαραλούς παίκτες. Ολυμπιακός από ό,τι λένε θέλει 7-8 παίχτες. Αν πάρει 2 παίχτες με 10 εκατομμύρια, πρέπει να πάρει και άλλους μετά, όχι με 10.
2: Ρε φίλε,
0: με...
2: αν δεν τους πουλάγες αυτές, θα έπαιρνες παίχτες. Τον πιέζ δεν τον είχες.
0: Δεν θα έπαιρνες, αλλά δεν φτάσει στα 10 εκατομμύρια με κάθε μεταγραφή, σου λέω.
2: Ολυμπιακός... Άρα, ρε, άλλος, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. 2 σου είπα, δεν σου είπα φέρει μου 5.
0: Ναι, 2. Μετά δεν θα πάρει κι άλλους.
2: Μα σου απαντάω, ρε φίλε. Τον πιέζ δεν τον είχες.
0: Ναι.
2: Σου στήχησε, πήρες 6, αφού δεν τον είχες.
0: Ναι, θα πάρει με τα 6 θα πάρει 2 παίχτες.
2: Και γιατί να πάρει 2, πάρε
0: ένα. Εντάξει, γιατί να κάνει μάνα. Κολοκυθιά πες με τώρα, Γιώργο.
2: Όχι, εσύ, καλά, εσύ, σαν να εξής.
0: Ρε φίλε, οι πρόεδροι, έτσι λειτουργούν, ρε φίλε. Έτσι ο Μαρνάκης, εκτός του Κόκαλη που είχε δώσει τα πολλά εκατομμύρια τότε, δεν έχει δώσει τέτοια μεγάλα ποσά. Να κάνουμε, έτσι δεν το...
2: Ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Και δεν είναι θέμα ότι είμαι εξής εγώ και στο Ολυμπιακός.
2: Όταν όμως λέμε ότι άκουσαμε, φίλε, όταν λέμε, ο Κόκαλης έδινε χωρίς να έχει πάρει και ευρωπαϊκό. Όταν λέμε όμως ότι αλλάξαμε επίπεδο και ότι είμαστε η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκό, που ισχύει 2 ευρωπαϊκά, πέρα λοιπόν από τους μικρούς που έχεις ανεβάσει, οφείλεις σαν μεγάλη ομάδα που είσαι, πάντοτε κοιτάς το καλύτερο. Εάν να παραμείνεις στάσιμος, πρόσεξε το σου λέω, στάσιμος, για να πεις ότι αυτό είναι το budget, τότε πήγε να πέσει στην Αρμενία, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλω να καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορεί, εγώ δεν δέχομαι, ας πούμε, η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, πήγε και πήρε 2 σεντερφόρ. Πήρε το Βάρκας και πήρε και το Γιώβιτς.
0: Ναι.
2: Σωστά ή όχι.
0: Σωστά.
2: Σωστά ή όχι.
0: Σωστά.
2: Ε, ναι. Πόσο τη στοιχήσαν τη ΑΕΚ.
0: 4,5 εκατομμύρια ο Βάρκας.
2: Ναι.
0: Και ο άλλος ήταν νομίζω ελεύθερος με συμβόλαιο. Πήρε 2,5 εκατομμύρια, 3 που θα παίρνει.
2: Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει έναν Βάρκας, έναν Γιώβιτς 4,5.
0: Δεν μπορεί.
2: Α, μπράβο.
0: Πόσο μπορεί.
2: Οπότε εκεί εγώ που θέλω να πω, εγώ η ουσία για μένα είναι αυτό που με πονάει είναι το σκάουτινγκ. Δεν με πονάει αν έτσι τα βάλει, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ρε φίλε, Ολυμπιακός όμως, Γιώργο Ολυμπιακός έφερε παίχτη από την Πορτογαλία 7 εκατομμύρια. Τον εξτρέμ. Άστα δεν έχει πιάσει ακόμα.
2: Αυτός ο εξτρέμ θα παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό, το λέει ο Γιώργος, και θα βγάλει και μάτια.
0: Άρα τα 7 εκατομμύρια Ολυμπιακός τα έδωσε, που έλεγες. 6,5.
2: Το Γενάρη τα έδωσε, εγώ δεν είπα ότι τα έδωσε.
0: 6,5 νομίζω, ήταν 6,5.
2: Μα το Γενάρη συζήτησή μας μαζί, Βασίλη, δεν ήταν να έδωσε ο Ολυμπιακός τα λεφτά, επειδή το τελείωσε το πρωτάθλημα. Η συζήτησή μας ήταν γιατί με τη Λίμπα μας βγάζει τα πνευμόνια.
0: Α, εντάξει, ναι, εντάξει, οκ, ναι. Εντάξει.
2: Έφερες και ο Κλέιτον θα αποδώσει στον Ολυμπιακό. Έχεις τον Μπεντακόρ, ο οποίος ο Μπεντακόρ φέτος έδωσε στο Γιάννη Τσούκρα να πάει να παίξει. Λάθη που έχουν γίνει, θα τα φτιάξουν φέτος. Τα βρήκαν και θα τα φτιάξουν. Και μάλιστα έχουν συζητήσει και του λέω άλλους 5-6 παίκτες, θα τους πάρουμε ναι ή όχι. Συμφωνείς ή όχι, είπε ναι.
0: Ναι, έτσι συμφωνήσαν. Ναι, από ό,τι λέω συμφωνήσαν.
2: Ναι, συμφωνήσαν, θα τα φτιάξουμε. Λένε, εγώ έχω απαιτήσεις, σαν Ολυμπιακός έχω απαιτήσεις. Όταν ο Μαρινάκης μου ήρθε και μου είπε, Γιώργο, να σου πω κάτι, ανεβάζουμε το διαρκείας 50%. Έκανα του μπέκα ψιλοκομμένη και καλά έκανε και το ανέβασε. Και του πανέ, πρόεδρε, πλήρα 3, πάρε 4,5. Και ας έχω μια φορά το χρόνο.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, ξέρεις πόσο είναι το διαρκείας στην 7, ξέρεις.
0: Πόσο είναι.
2: Ξέρεις, γνωρίζεις.
0: Πού να ξέρω, πάω στην 7.
2: Δύο φορές παραπάνω από σου πληρώνει 21.
0: Όχι ρε, λοιπόν, και τη Σάκτα στην είναι πολύ ακριβά, για μαρτύρο δικαίωση.
2: Πόσο πληρώνει η 21 στην...
0: Δεν το ξέρω, πόσο... δεν το ξέρω, πάντως η Αγγλίες για μαρτύρο...
2: Γιατί εγώ ξέρω ότι είναι γύρω στα 100 στάρικα στην 7.
0: Γιατί και η Αγγλίες για μαρτύρο δικαίωση για τα εισιτήρια ότι είναι ακριβά.
2: Φίλε, Τα μεταξωτά βρακιά δεν είναι και μηδέν.
0: Ναι, εντάξει, φίλε, εντάξει, οκ. Αλλά να κοιτάμε.
2: Να
0: κοιτάμε και. Επειδή είναι ομάδα και δεν ανήκει σε κάποιον, ανήκει στο παδού η ομάδα, να κοιτάμε και λίγο και τον κόσμο, εντάξει. Να κοιτάμε και λίγο την οικονομική κατάσταση του κόσμου. Όταν παίρνει μεροκάματο 30 ευρώ, δεν πάω να βγάλει το στήριο ένα χιλιάρικο.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά άκουσα με κάτι, φίλε. Όταν έχει
0: καπέλα. Εκτό αν θέλουν κλαμπ πλουσίων. Μα το πούνε.
2: Φιλαράκι, άκουσα με. Όταν ένα διαρκείας στο Leyton Orient, θα σου το πω, μια ομάδα που είναι στη League One ή στο Bromley, είναι το χρόνο 300 ευρώ και έχει 300 ευρώ η ΑΕΚ, είναι φτηνό το εισιτήριο.
0: Ναι, αλλά όμως η οικονομική, πώς είναι η κατάσταση στη χώρα, εντάξει.
2: Η οικονομική κατάσταση.
0: Γιατί αν είναι στην Αγγλία.
2: Μια ομάδα είναι στη League One, δηλαδή είναι ορφαία σε Γάλλιο.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
2: Παίζει στην Ευρώπη.
0: Ναι, άλλο όμως το.
2: Και να σου πω και κάτι. Αν τα διαιρέσεις τα παιχνίδια για να λέμε τα σοβαρά πράγματα, πες ότι δεν υπήρχαν διαρκεία, ρε φίλε. Θα έπρεπε να πληρώσει ένα 50 ευρώ να πάει να πει σε άλλο παιχνίδι. Και ένα παιχνίδι που φτάρει.
0: Ναι, αλλά και πάλι. Εγώ...
2: Ο Ολυμπιακός φέτος έχει δώσει 30 παιχνίδια και.
0: Ναι, ρε φίλε, άλλο λέω όμως το εισιτήριο.
2: 30 παιχνίδια, περίμενε, ρε Βασίλη. 30 παιχνίδια με ένα 50 ευρώ ή 1500.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να είναι 50 ευρώ όμως, ρε φίλε.
2: Δηλαδή στον Ολυμπιακό με πληρώντα ένα σουβλάκι 8 ευρώ.
0: Όχι, γιατί να δίνει 50 για να δίνει 25, ρε φίλε. Αυτό λέω.
2: Πάμε 25 πάλι άμα θέλεις, 30 παιχνίδια 750 το διαρκείας. Ναι. Τόσο είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, στο διαρκείας λοιπόν κάνει μια καλύτερη τιμή, ρε φίλε. Γιατί ο άλλος σου λέει, όταν είναι εργαζόμενος ένας φίλος του Ολυμπιακού και παίρνει 25 ευρώ τη μέρα και του ζητάς 800 ευρώ, δεν θα μπορεί να τα δώσει, ρε φίλε.
2: Δεν καταλαβαίνει, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτό λέω εγώ, γιατί δεν έχουν ανάγκη πρόεδροι τώρα. Εντάξει, ας χαμηλώσουν λίγο τις τιμές, είμαστε σε εποχές δύσκολες. Ο άλλος έχει να φάει τώρα και θέλει να πάει με την καψούρα του και δεν έγινε άνεργος. Τι του λες 800 ευρώ.
2: Φίλε, με συγχωρείς.
0: Εντάξει, με την καψούρα μας παίζουν τώρα.
2: Να μην αγοράσεις διαρκείας.
0: Με την καψούρα.
2: Να πάω να δεις ένα παιχνίδι μόνο, αφού δηλαδή, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και κάποια παλαβά πράγματα που μου λες. Και θα σας εξηγήσω. Δεν μπορείς να γυρίσεις να μου λες εμένα, ναι, ότι θέλω να πάω να βλέπω την καψούρα. Δεν έχω λεφτά, αλλά θέλω να πάω να βλέπω την καψούρα, αλλά θέλω να το πληρώσω πιο φθηνά. Να πάω να τη δεις δύο φορές το χρόνο, ρε φίλε, και να δώσω ένα εκατοστάρικο.
0: Εντάξει, μπορώ, άμα θέλει.
2: Δηλαδή, με συγχωρείς, και εγώ θέλω να πηγαίνω κάθε βράδυ στα μπουζούκια, αλλά δεν έχω να φάω.
0: Άμα δεν.
2: Δεν μπορώ να πάω κάθε βράδυ, θα πάω και να φάω.
0: Αν θέλουν οι πρόεδροι. Ναι, ρε φίλε, αν θέλουν οι πρόεδροι όμως. Καταλαβαίνω τι λες. Αν θέλουν οι πρόεδροι όμως, μπορώ να κατεβάσουν λίγο τις τιμές, να είναι ευχαριστημένοι όλοι, ρε φίλε. Αυτό λέω.
2: Αλλά το ξαναλέω, όταν κατεβάζεις τις τιμές, κατεβάζεις και την ποιότητα.
0: Όχι, ρε φίλε, ας βάλουν από την τσέπη τους κάποια λεφτά έχουν. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, θα βάλω λίγο παραπάνω τότε. Μην τρελάτε, μας βάλουν και παραπάνω. Τα λέμε, άντε Αρτέτα. Γεια.
2: Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, με σε πρόλαβα, έχεις καλημέρα τώρα το μήνυμα. Το φίλο μας το Δημητράκη από το Όσταμπρουκ. Κύριε Γιώργο, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Και έτσι μου στο Χάτζημα, Σωτήρη και το Γιώργο που ακούω τώρα. Για πάμε, καλημέρα. Επόμενη γραμμούλα, αν υπάρχει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλη μου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Τι κάνεις, φίλε.
0: Καλά.
3: Εντάξει, το πήρανε άξια.
0: Το πήρανε, το αξίζανε και το πήρανε.
3: Το πήραν άξια, σπάσανε μέχρι και την Κατάρα σπάσανε.
0: Ναι, τις πρώτες θέσεις, σωστό.
3: Πρώτες θέσεις, αυτό δεν πρέπει να το λέμε. Έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, επειδή το άξιζε, εντάξει, να λέμε τώρα.
0: Ναι, ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
3: Πρέπει και εμείς οι Παναθηναϊκοί να καταλάβουμε τα λάθη μας. Ειδικά ο Γιανακόπουλος που συσπήρωσε όλες τις ομάδες που παίξαμε φέτο. Έλεγε αυτό που έλεγε.
0: Ό,τι και να έλεγε ένα κόμπλο, φίλε, αν δεν έχει ομάδα και να μην έλεγε πάλι θα παίρνει στην Ευρωλίγκα. Όχι.
3: Αλλά σου πω κάτι τέτοιο.
0: Παναγιώτη ήθελε παίχτε. Μιλάει δεν μιλάει ο Γιανακόπουλο. Λέει ότι μιλάει δεν μιλάει, συσπηρώνει δεν συσπηρώνει. Αν δεν έχει ομάδα δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Δηλαδή αν ο Γιανακόπουλο φέτο δεν μίλαγε, θα παίρνει στην Ευρωλίγκα. Με τι παίχτε.
3: Να σου κάτι, έχει 5 παίχτε έχει ομάδα.
0: Αυτό. Παναγιώτη είναι βασικά ψηλό οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε ψηλό.
3: Δύο
0: ψηλού, αλλά έναν πολύ καλό να είναι παρέα με τον Λεσόρ.
3: Θα το λεσό έτσι. Εντάξει, καλό παίχτη.
0: Άλλο, θέλει παίχτε, ο Παναγιώτης. Θέλει παίχτε. Θέλει αμυντικό.
3: Θέλει
0: 4-5 παίχτε πρώτη γραμμή.
3: Έμαθε και μια μεταγραφή, όχι,
0: Το αυτόν τη Βαλένθια άκουσα ότι είναι πολύ κοντά. Στον Διαντόπο λέγεται αυτό.
3: Α, τον άλλο.
0: Τον αμυντικό, αυτό που είναι στυλ Γκραντ.
3: Θα διαλύσουν τη Βαλένθια όλοι,
0: Εντάξει, φίλε, λογικό είναι. Τώρα βρήκα μια ομάδα που ήταν πολύ καλή.
3: Πάμε και πέρασαν τώρα όλοι σε τους καρχαρίες, Κρίμα, γιατί θα διαλυθεί αυτή η ομάδα. Ήταν η καλή ομαδούλα. Αυτή τώρα, άμα κράταγε τους παίκτες και έκανε κανένα δύο καλές προσμίξεις, ίσως να ήταν νέα δύναμη. Αλλά πρέπει να διαλυθεί από ό,τι φαίνεται.
0: Για να δούμε.
3: Ήτανε σε, μπορεί να γίνει όπως ήταν η παρήξη που ήταν καλή και φύγανε οι παίκτες της. Δηλαδή, φίλε Βασίλη, τέτοιο μπάσκετ εγώ δεν έχω ξαναδεί από εδώ ελληνική ομάδα να παίζει. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει να τα λέμε.
0: Ναι, εγώ έχω δει πάλι το Παναθηναϊκό να παίζει σε φοβερό μπάσκετ με Πιο Μπράντοβιτς, εποχή Μπράντοβιτς.
3: Πιο Μπράντοβιτς ήταν τότε που είχε την ομάδα με Διαμαντίδη.
0: Ναι, ρε φίλε, άμα έχει καλούς παίκτες, παίζει και καλό μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλούς παίκτες, μια ομάδα με πολλούς παίκτες.
3: Ρονίσιος έχει πολλούς καλούς.
0: Με πολύ καλό πάγκο. Πολύ καλό προπονητή και παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ. Άμα έχει υλικό, φτιάχνει μια ομάδα καλή. Αν δεν έχει φίλε παίκτες, πώς θα φτιάξει ομάδα καλή. Θα κάνει δύο νίκες καλές και μετά θα χάσει τα υπόλοιπα. Όπως έγινε με τη Βαλένθια.
3: Έχει μια πάρα πολύ καλή πεντάδα ο Ολυμπιακός και όλοι οι άλλοι είναι καλοί ρολίστες. Γιατί είναι παίκτες που.
0: Να βλέπει τώρα το Φουρνιέ στον πάγκο, φίλε. Ποιο, τι ρολίστα μου λε. Ο Φουρνιέ είναι στον πάγκο. Ρολίστα λε. Ο Φουρνιέ δεν ξεκινάει παιχνίδια, είναι στον πάγκο.
3: Και μου λέει, όχι, δεν λέω για το Φουρνιέ. Όλο α πούμε, παιδί μου.
0: Μου λες έχει πέντε καλούς και πέντε ρολίστες. Ο ρολίστας δεν είναι στον πάγκο.
3: Ο Λιτίνα, α πούμε. Ο άλλο από το NBA που έφερε ο. Πώ λέγεται να δει.
0: Τζόζεφ.
3: Ναι, είναι παίχτες καλοί.
0: Ναι, αυτό λέμε.
3: Δεν είναι βασική αυτή.
0: Ναι, ούτε ο Φουρνιέ είναι βασικό.
3: Ναι.
0: Δεν ξεκινάει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ξεκινάνε άλλοι. Άλλη πεντάδα ξεκινάει ο Φουρνιέ, μπαίνει μετά. Και ο Πίτερ μετά μπαίνει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι βασική αυτή.
3: Κανονικά για μένα ο Πίτερς έπρεπε να πάρει το.
0: Εντάξει, ήταν και αυτός πολύ καλός. Αλλά ο Φουρνιέ νομίζω ήταν στο τελικό αυτός καθάρισε το μάτς.
3: Ναι, όντως, 20 πόντους.
0: Εντάξει, παραγγελία μου, να είσαι καλά.
3: Θα να φτιάξουμε ομάδα κάποια στιγμή κι εμείς.
0: Τα λέμε, άντε, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Όσταμπουργκ λέει: συμφωνώ, τα διακαία να τα καταργήσουν, να μπορεί όσο κόσμο να μπαίνει να βλέπει την ομάδα. Εντάξει, τα καταργήσουν δεν είναι και. Είναι λάθος γιατί και οι ομάδες έχουν ένα έσοδο αρχές του χρόνου που είναι ένα πολύ δυνατό έσοδο για να κοιτάξουν και τα μεταγραφικά τους. Αλλά εγώ είπα λίγο παραπάνω, λίγο τις τιμές, όλες οι ομάδες, ο Ολυμπιακός, όλες και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, λίγο έτσι πιο χαμηλά για να μπορεί ο κόσμος να πάει. Γιατί ο κόσμος θέλει να πάει. Δηλαδή, αν δεν του πεις 700, του πεις 450, δεν κάνει Βενετία Βελόνια. Ας βάλουν οι πρόεδροι από την τσέπη τους, έχουν λεφτά. Αυτά δηλαδή τα 200 ευρώ που είναι λιγότερα, αν τα κατεβάσουν, να τα βάλουν από την τσέπη τους. Δεν θα πεινάσουν. Αυτό λέω, ότι μπορούν να κατεβάσουν τα εισιτήρια αν θέλουν. Και κάποιες θύρες οι οποίες είναι ok, ας βάλουν αυτές τις θύρες πιο ακριβές. Δηλαδή, ένας που έχει πολλά λεφτά εφοπλιστής. Αν του πεις, ας πούμε, σε μια θύρα VIP, Καραϊσκάκη, Φιλαδέλφια, Βοτανικό, μεθαύριο, Τούμπα, και του πεις, δώσουμε 5.000 και 6 και 10. Ένας εφοπλιστής που έχει λεφτά και δεν ξέρει να τα κάνει, θα τα δώσει τα λεφτά. Α, οι σουίτες σε ΑΕΚ είναι όλες πληρωμένες, που είναι πανάκριβες. Εκεί βάλε. Α, τώρα κάποιες θύρες, ας πούμε, που είναι στα πλάγια του γηπέδου, πίσω από το τέρμα, βάλ το πιο χαμηλά τώρα να πάει και ο απλός οπαδός, να φωνάξει για την τρέλα του, για την καψούρα του. Τώρα κάποιες θύρες που είναι ακριβές, που πάνε ακριβά, που πάνε πορτοφόλια, που έχουν χρήματα, ας εκεί που είναι. Αλλά κάποιες θύρες που ξέρεις ποιες είναι αυτές τις θύρες, που πάνε νέα παιδιά, μεροκαματιάριδες, παιδιά φοιτητές, που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν 600 ευρώ, βάλτε εκεί 300 ευρώ, 350. Δεν χάνεις τίποτα. Και να χάσεις, ας πούμε, κάποια χρήματα, βάλτε την τσέπη σου, ρε. Ηλιόπουλε, Μαρινάκη, Αλαφούζο, Σαββίδη, δεν απεινάσεις. Ο Δημήτρης λέει κάτι να μην βάλουν τόσο πολλά διαρκείας, να βάζουν πιο λίγα διαρκείας. Και αυτό είναι μια λύση, να μην ανοίγουν όλες τις θύρες των διαρκείας. Εντάξει, και αυτό είναι μια λύση, αλλά και ο άλλος σου λέει ότι εγώ θα πάρω 25.000 διαρκείας από την αρχή της χρονιάς. Θα έχω ένα έσοδο έτοιμο, πληρωμένο από την αρχή της χρονιάς. Και θα βγάλω στην αγορά 10.000 εισιτήρια, 7-8 πόσα απομένουν για τους φίλους που θέλουν να πάρουν με εισιτήριο. Γιατί είναι υποχρεωτικό να έχεις και εισιτήρια. Τέλος πάντων, με ψηλά γράμματα τώρα αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι πρόεδροι. Απλά ο κόσμος γενικά από ό,τι ακούω και από Ολυμπιακούς και από ΑΕΚτζίδες υπάρχει μουρμούρα για τα εισιτήρια. Υπάρχει μουρμούρα. Θα μου πεις πάλι θα παραπάρουν οι περισσότεροι, αλλά οκ, okay, θα πέναν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Παναγιώτης Μπιστρό, όπως πάντα, μας δίνει και αυτή τη βδομάδα ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μία φίλη, να πάει να περάσει όμορφα σε ένα πολύ ωραίο χώρο, εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού είναι το Μπιστρό. Από το πρωί ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, Παρασκευή με ελληνική βραδιά, Σάββατο house, ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μια φίλη, για 4 άτομα, ή Παρασκευή ή Σάββατο, διαλέγετε όποια μέρα θέλετε, όνομα, επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε ok στο Viber του σταθμού. Και ο κόσμος δουλεύει, λέει ο φίλος ο Δημητράκης, αλλά δεν μπαίνει τα λεφτά μπροστά, τα παίρνει πίσω.

να και αυτό που λέει ο φίλος. Ναι, και εγώ είπα τον Γιώργο ότι δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, 50 ευρώ εισιτήριο. Είναι ακριβό. Δηλαδή, να βάλεις 50 ευρώ εισιτήριο να παίξεις, ας πούμε, η ΑΕΚ Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, βάλει το 45-50 ευρώ. Το καταλαβαίνω, γιατί η Ρεάλ είναι, εντάξει. Τώρα να παίζει, ας πούμε, η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός με, το, με την Κηφισιά, δεν μπορεί να έχεις εισιτήριο 50 ευρώ. Εντάξει. Είναι όπως κάποτε ο Πανόπουλος στην Ξάνθη που πηγαίναμε και μας έγινε το εισιτήριο 60-70 ευρώ για να δούμε το Ξάνθη. Αλλά και εντάξει, ήταν οικονόμα για να οικονομήσουν οι πρόεδροι. Αλλά θέλω να πω ότι σε παιχνίδια που είναι, δεν είναι μεγάλα παιχνίδια, τεράστια, με πολύ μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό, βάλτε το εισιτήριο πιο χαμηλό, το ελεύθερο εισιτήριο. Βάλτε το 25 ευρώ, 20. Να δούμε ΑΕΚ, ας πούμε, πώς το λένε, ΑΕΚ Λεβαδιακός. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Ολυμπιακός Καλαμάτας. Μην βάζεις το εισιτήριο 60 ευρώ και 50. Είναι ακριβό. Μπορώ να στείλω μήνυμα για τον μπιστρό για δύο μπουκάλια Περιέ για το Σάββατο, ο κύριος Μπέλος. Βεβαίως μπορεί να στείλεις και θα σε κεράσουμε κι άλλο ένα εμείς. Θα σε κεράσουμε άλλα δύο, είμαστε πολύ large. Έτσι, Παναγιώτη, ο κύριος Μπέλος θέλει να πιει δύο μπουκάλια Περιέρ. Αν δώσουμε εμείς τέσσερα μπουκάλια. Somebody's... Ναι, κύριε Μπέλο, είσαι έτοιμος. Πρώτο τραπέζι πίστα σε έχουμε. Παναγιώτη, συμφωνείς? Το δεύτερο είναι για τον Χάτζιμαν.

Έτσι, πουλιά στον αέρα πιάνω. Και βαλσαμωμένα κιόλας, κύριε Μπέλο. Θα το ρίξετε δηλαδή έξω, ε. Δύο περιπατητές, δύο παιδιά κάνουν δίαιτα μαζί εδώ και 9 εβδομάδα και έχουν χάσει 400 γραμμάρια και οι δύο μαζί. Αλλά ο Μπέλος θα χάσει νωρίτερα, γιατί είναι περπατάει πιο πολύ, ο άλλος τρέχει. Το περπάτημα είναι καλύτερο του Μπέλου. Όχι, ο Μπέλος φάνηκε, ρε Μάκη, έστειλε μήνυμα. Φάνηκε ο Μάκη Περιστέρη, ο Μπέλος. Δεν ακούς τώρα που έστειλε μήνυμα ο κύριος Σωτηράκης. Δεν χάνεται ο Σωτηρής, δεν είναι από αυτούς που χάνονται. Πέρα φάγει 4 από μένα και 3, 7 και 2, 9. Σε 3 μάτς και δεν χάθηκε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3. Θα πάμε στο διαλυματάκι μας και θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Βασίλη, κάτι Γερμανία από εδώ γνωστοί πήγανε στην Καβάλα όταν ήταν ο Ψωμιάδης πρόεδρος και μόλις είδαν 20 ευρώ το εισιτήριο δεν μπήκαν μέσα. Και ήταν και ο Ψωμιάδης, πάνε πολλά χρόνια πίσω που ήταν, το 20 ευρώ δεν ήταν φθηνό. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Από κοντά θα έρθει ο κύριος Μπέλος την Πέμπτη, κύριε. Η Πέμπτη είναι η μέρα του, παρέα με το Χάτζημα και τον κύριο Στρατάκη. Τις άλλες μέρες προερχόταν ήταν ημέρες εκπλήξεων. Αλλά τώρα το έχει ρίξει το περπάτημα και κάνει άλλες εκπλήξεις στον εαυτό του.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
3: Η ώρα είναι 3.